0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις που απόψε ρίχνουν αυλαία σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο, αφού ευχαριστήσουμε όλους εντός και εκτός Ελλάδας για την πολύτιμη αρρωγή τους, όχι μόνο στο πεδίο της θέασης, αλλά των προβληματισμών και των σκέψεων σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Η μέρα βεβαίως δεν είναι τυχαία, έχει πολλούς συμβολισμούς. Κατά τους περισσότερους είναι και η μέρα επανόδου σε θεσμούς δημοκρατικής λειτουργίας της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου, σήμερα 52 χρόνια μετά. Η εκπομπή ρίχνει αυλαία και έχει τη χαρά να φιλοξενεί έναν άνθρωπο που είναι από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, άρα ένας επιδραστικότατος Έλληνας του ελληνισμού στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, τόσο για τις επιστημονικές του αναφορές, αλλά κυρίως για τον πάντα διακριτό και διεπιστημονικό δημόσιο λόγο του. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι σε αυτή τη συνάντηση θέλει να μιλήσει για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας σήμερα, με βάση αντικειμενικά δεδομένα διεθνής συγκρίσεις, περιγράφοντας την κατάσταση ως καθεστώς γενικευμένης αχριστοκρατίας. Κοντά μας απόψε είναι ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας Μεταέρευνας, Metrics, και κάτοχος της έδρας George Kelaki Becker στο Πανεπιστήμιο Stanford. Για τους περισσότερους είναι ο πολύ γνωστός κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαχένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί για άλλη μια φορά.
0: Θέλω να ρωτήσω έναν επιστήμονα από τα σπλάχνα του ελληνισμού. 52 χρόνια Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Κενή περιεχομένου στις μέρες μας. Όπως έλεγε ο ποιητής, για ένα αδιανό πουκάμισο, για μια Ελένη, γιατί η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει εγκατασταθεί πρώτα-πρώτα ως γενουσιουργό πράξη πάνω σε μια τραγωδία, την προδοσία της Κύπρου. Αλλά πέρα από αυτό το δεύτερο συμβολισμό, στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, το 2026, Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία για ένα αδιανό πουκάμισο.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε και τιμούμε πολλούς ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, που βασανίστηκαν, που εξορίστηκαν, που παλέψανε, που χτυπηθήκανε στη διάρκεια μιας στιγμής επταετίας, μιας δικτατορίας. Γιορτάζουμε λοιπόν την αναγέννηση για τη χώρα σε μια κατάσταση δημοκρατίας. Γιορτάζουμε την ελπίδα που έφερε αυτή η αναγέννηση. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μέρα θλίψης, μια μέρα πένθους, όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς η ελπίδα αυτή δεν είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε. Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει.
0: Μιλάτε για σάπια κατάσταση. έχετε περιγράψει ένα καθεστώς αχριστοκρατίας. Όταν το είπατε πριν 1,5 μήνα ραδιοφωνικά στον 1984, προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε, αναπαρήχθη. Αλλά θα σας έλεγε κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, είναι καλύτερη εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, όπου και να κοιτάξεις, και δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους, ενώ κοινωνικά, το τι γίνεται στο χώρο της επιστήμης, των ανισοτήτων, της δημόσιας υγείας, ένα. Και δύο, μπορεί αυτή η κοινωνία να αναστοχαστεί, κύριε Ιωαννίδη, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να κάνει δύο ή τρεις δουλειές, οι πολλοί, δεν λέω για τους ολίγους. Παιδιά είναι εγκλωβισμένα να ζουν μέχρι τα 30-35 τους, μπορεί και 40, στα σπίτια των δικών τους, διότι είναι πανάκριβη στέγη. Άρα παιδιά δεν μπορούν να ονειρευτούν και να κάνουν μια κοινή ζωή, να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν που εσείς τα έχετε περιγράψει είναι μόνο στην Ελλάδα, θα σας πει κάποιος?
1: Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης, ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία. Ουσιαστικά η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δυο ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
0: Είναι λίγο βολικά τα επικοινωνιακά στον 21ο αιώνα. Με την έκρηξη της τεχνολογίας θα το δούμε. Επειδή θέλω να πάμε σε αριθμούς, γιατί αυτό είπατε. Βεβαίως, ξέρετε, εγώ δεν είμαι οπαδός της ποσοτικομέτρησης, γιατί ακούω πολλές φορές τον έναν έχω πρόγραμμα, τον άλλον έχω πρόγραμμα και λέει πήγαινε τα στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Ή μία υπόθεση είναι έτσι, πήγαινε τη στο δικαστή. Σε λίγο στη χώρα δεν θα χρειάζεται καν το όνειρο, η ουτοπία, η πολιτική σκέψη, το όραμα, η πρόταση. Θα χρειάζεται ένας γενικός λογιστής, ένας δικαστής, άντε και ένας καλός γιατρός και κλείσαμε. Αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα λένε αλήθειες Και από εκεί και πέρα είναι οι ερμηνείες. Πριν τα νούμερα θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς γιατί χρησιμοποιείτε ένα πολύ σκληρό όρο. Αχριστοκρατία, δεν θέλω να μου το αναλύσετε. Σε αντιδιαστολή με μια τρέχουσα συζήτηση περί της Ελλάδας της αριστείας, της Ελλάδας του 2-0, της Ελλάδας που κερδίζει 11-0 και πάει λέγοντας. Γιατί αχριστοκρατία?
1: Νομίζω ότι ο όρος είναι δίκαιος για να αποδώσει πραγματικά ποια είναι η εμπέδωση της αχριστίας, όχι της αριστείας, σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει προωθήσει ανθρώπους που είναι χειρότεροι των χειρότερων, ταυτόχρονα είναι θρασίδηλοι και αλαζονικοί στη συμπεριφορά τους, κατασταλτικοί προς οποιονδήποτε προσπαθεί πραγματικά να προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο και πραγματικά να αναδείξει τη χώρα, τον ελληνισμό μέσα από το έργο του. Η αριστεία βρίσκεται σε μια κατάσταση διωγμού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστεία στην Ελλάδα επιβίωνε απλώς χωρίς να κάνει φασαρία στη γωνίτσα της, γιατί υπήρχαν διάφοροι φιλόδοξοι αλαζόνες οι οποίοι έπρεπε να καταλαμβάνουν αξιώματα, έπρεπε να εμφανίζονται σε αυτό το επικοινωνιακό υλικό. Αλλά κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ίσως μια σιωπηλή συμφωνία. Εντάξει, αφήστε μας εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσάς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είστε οι κύριοι τίποτα. Είναι γεμάτη η Ελλάδα από κύριους τίποτα που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, κρατεούχοι όλων των ειδών. Μια χαρά, μια χαρά. Αφήστε τις μπάντες να παίζουν για σας, αλλά αφήστε κάπου στη γωνίτσα μερικούς ανθρώπους δημιουργούς να προσφέρουν, να δημιουργούν, να προσφέρουν στους υπόλοιπους από εμάς. Αυτό πλέον είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα της σιωπηρής παραμεριστικής συμβίωσης με όσους άριστους έχουν μείνει στη χώρα. Οι άριστοι πρέπει να διωχθούν. Οι άριστοι θα πρέπει να γίνουν άρρωστοι. Θα πρέπει να αρρωστήσουν. Θα πρέπει να φύγουν είτε από τη χώρα είτε να εξοριστούν μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν δεν το δέχομαι. Ποτέ δεν διεκδίκησα δύναμη προσωπικά. Ούτε οι άνθρωποι που θαυμάζω είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν δύναμη. Αλλά επενώ και χαίρομαι τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και θλίβομαι και πενθώ όταν ένα σύστημα δεν αρκείται μονάχα να καπελώνει τελείως το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να βυθίζει και όσους θα μπορούσαν να προσφέρουν.
0: Θέλω να πάμε λοιπόν σε στοιχεία. Θα πάμε όμως ως εξής. Μία τελευταία γενικής φύσεως ερώτηση. Αναμφίβολα, και δεν χρειάζεται να βάλεις το μετρητή, είστε από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον πλανήτη, ως σημείο αναφοράς. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία. Το δικό μου ερώτημα προς τον Γιάννη Ιωαννίδη που γυρνά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, παντού, είναι ποια στην πραγματικότητα είναι η αντίληψη ανθρώπων με τους οποίους συναντιέστε, στον χώρο της επιστήμης, της κοινωνίας, πολιτικής, απλοί άνθρωποι, στον υπόλοιπο κόσμο για την Ελλάδα, και δεν εννοώ για τον ιστορικό πολιτισμικό της μύθο, φορτίο και βάρος, την Ελλάδα του σήμερα, όταν ακούνε Ελλάδα, τι σας λένε?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα, διαφορετική αντίληψη, διαφορετική κατανόηση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι απλώς δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα, πού πέφτει, αν είναι δίπλα στο Τέξας ή αν βρίσκεται δίπλα στην Περσία. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται. Μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει περαπέρα. έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση, γιατί να συμβαίνει αυτό. Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου φέρτο, δώσε πάρτο, παρεδώστο, βούλωστο, συγκάλυψέ το, γλύψτο, γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή, αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμιεξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας, που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωριοποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Να σας πω, επειδή θέσατε θέμα αισθητικής, δεν είναι ανατροπή όμως, κόντρα σε όλα αυτά που λέτε, εκεί στη χρυσή ακτή του Αττικού Λεκανοπεδίου σηκώνεται ένας ουρανοξύστης 200 ορόφων και... Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι η χώρα αυτή με σφρίγος μπαίνει αναπτυξιακά και γίνεται πια η Ακρόπολη φόντο του ουρανοξύστη αυτού και όχι ο ουρανοξύστης φόντο της Ακρόπολης?
1: Ενδιαφέρον ότι φαίνεται αυτό το παράδειγμα.
0: Θα μου πείτε εσείς ότι αν ζούσε ο Προβελέγγυος, για παράδειγμα, θα τράβαγε τα μαλλιά του ή ο Πικιόνης. Ωστόσο, θέλω να σας το ρωτήσω.
1: Νομίζω είναι άλλο ένα συμβάν το οποίο ενισχύει την εμετική συνολικά εικόνα που δείχνει η πραγματικότητα της Ελλάδας. Φυσικά θέλει κάποιος την πρόοδο. Φυσικά θέλει να δει μοντέρνα αρχιτεκτονική, κάτι που κοιτάει στον 21ο και στον 22ο αιώνα. Ήμουν τιμόμενος καθηγητής στη Σεούλ. Ξέρετε πόσοι ουρανοξύστες υπάρχουν στη Σεούλ? Δηλαδή που εμείς διατυμπανίζουμε ότι έχουμε πλέον έναν, θα έχουμε έναν ουρανοξύστη μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια χτίζεται αυτό το πράγμα. Μπείτε οπουδήποτε στο διαδίκτυο να δείτε τους χιλιάδες ουρανοξύστες που υπάρχουν στη Σεούλ. Θέλουμε να συναγωνιστούμε τη Σεούλ? Αυτός είναι ο στόχος μας. Για την ώρα το σκόρ είναι 1221 προς σε λίγο 1. Για την ώρα 0 θα γίνει 1. Τι ακριβώς θέλουμε? Στη Σεούλ μπορεί να βρει κάποιος όλα τα ανάκτορα της δυναστείας Γιώσεων και άλλα αρχαιολογικά σημεία τα οποία διέπονται από πλήρη σεβασμό. Από πλήρη σεβασμό. Και να ζήσει την εναρμόνιση που υπάρχει με το ιστορικό παρελθόν της χώρας. Στην Ελλάδα τι υπάρχει?
0: Θα σας πω τι υπάρχει.
1: Υπάρχει ένας ουρανοξύστης, ναι, ο οποίος συνοδεύει ένα καζίνο, άλλο πεδίο συναγωνισμού. Θα συναγωνιστούμε τη Μανίλα. Ξέρετε πόσα καζίνο έχει η Μανίλα? Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να παίξει στο καζίνο του ελληνικού? Αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας? Κάποια πλούσια διαμερίσματα και ένα καζίνο, το οποίο η επιδημιολογική βιβλιογραφία δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγεί συνήθως σε φτωχοποίηση του πληθυσμού, γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι και χάνουν τα λεφτά τους. Σκεφτείτε ότι το καζίνο δεν χτίζεται για να χάσει χρήματα. Όλα τα τυχερά παιχνίδια μαθηματικά στοχεύουν στον όγκο πολλών παιχνιδιών να χάσει το 5%, 10%, 3%, 8%, ανάλογα με το ποιο είναι το παιχνίδι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ουσιαστικά περιθωριοποίηση του πληθυσμού, ανθρώπους που θα φυτοζωούν γύρω από ένα καζίνο? Θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερους εμμύριδες από το Κατάρ, να παίρνουν περισσότερες παραλίες, ναυάγια, δεν ξέρω τι, στο Ιόνιο, να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στο Κατάρ αντί να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να σας συντριγκάρω λίγο και θα πάω στα στοιχεία αμέσως μετά, αρκετά τα κράτησα, ότι δεν δείχνει κάτι αυτό και για την οικονομική, όποια οικονομική ελίτ της χώρας? Δηλαδή θα κοιτώ από ψηλά όλους εσάς που είστε χαμηλά, και μιας και το θίξατε για το σεβασμό στον πολιτισμό στη Σεούλ, θέλω να σας πω ότι και στην Ελλάδα ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Κατά την Υπουργό Πολιτισμού θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο οι καινούργιες, αφού πρώτα δοθεί σε χρήση ο χώρος, σε ιδιώτη ο χώρος διαχείρισης. Είναι κλειστές οι τουαλέτες, αν επισκεπτείτε τώρα οι παλιές. Αυτά όλα δεν δείχνουν κάτι για τη χώρα?
1: Δείχνουν μια χώρα η οποία αδιαφορεί για το παρελθόν της, εκτός αν μπορεί να το πουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα. Να το ξεπουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα, χωρίς αισθητική, χωρίς ηθική, χωρίς αίσθηση συνέχειας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι προτάσετε το δημογραφικό. Και το προτάσετε σε μια εποχή που ακούω και πολιτικούς να μιλούν για το δημογραφικό μεν, αλλά να μιλούν έτσι γενικώς και αορίστως, είτε τα θετικά μέτρα που λαμβάνουν, είτε ως πρόβλημα. Εσείς εδώ σήμερα έρχεστε με μια ακτινογραφία. Γιατί το δημογραφικό προτάσατε?
1: Ξεκινάω από αυτό.
0: Και είναι χώρος, να το πω αυτό, είστε και στο χώρο της αρμοδιότητάς σας, γιατί είστε και καθηγητής πληθυσμιακής υγείας. Η δημογραφία είναι δείκτης υγείας μιας κοινωνίας ή μη υγείας. Γιατί λοιπόν το δημογραφικό?
1: Ξεκινάω από αυτό γιατί το δημογραφικό δείχνει το μέγεθος των αγέννητων παιδιών μας. Το μέγεθος για το πώς το μέλλον μας εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Και γνωρίζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον δεν γνωρίζουμε, με κάποια μοντέλα υπολογίζουμε ίσως 35.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις όμως που μιλάνε για 150.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο, σε σχέση με τις 60, με το ζόρι 70, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε 70.000 φέτος γεννήσεις το χρόνο. Οι παρεμβάσεις που ακούμε συνέχεια και η δίθεν ευαισθητοποίηση ουσιαστικά είναι ασπιρίνες για μεταστατικό καρκίνο. Γνωρίζουμε στην επιδημιολογία και στην πληθυσμιακή υγεία ότι παρεμβάσεις αυτού του τύπου, οι μίνι επιδοματικές παρεμβάσεις, αν έπρεπε να τις χαρακτηρίσω, είναι απλώς άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Κάποιος πανάσχετος που θέλει να δείξει ότι είναι σχετικός και κάνει κάτι, μοιράζει 5, 10, 20, 30 ευρώ εδώ και εκεί και ξοδεύει πολύ περισσότερα για την επικοινωνιακή του πολιτική. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να δουλέψουν αν δεν αναστηθεί η χώρα συνολικά. Αν η χώρα δεν γίνει ένας τόπος βιώσιμος, που να νιώθει ένας νέος άνθρωπος ότι έχει τρόπο να ζήσει, έχει τρόπο να έχει μια οικογένεια, έχει τρόπο να περιμένει το μέλλον, παρά να περιμένει να πέσει το βράδυ, να πέσει ξερός να κοιμηθεί.
0: Έχετε κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας ανανεωνόταν σε επίπεδο γεννήσεων σε σημαντικό βαθμό από τη μετανάστευση από άλλες χώρες.
1: Ναι. Αν δει κάποιος τα δεδομένα, δυστυχώς είναι περιορισμένα γιατί η στατιστική υπηρεσία καταγράφει μόνο γεννήσεις όπου η μητέρα δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Αν τα επεκτείνει, μιλάμε ότι έστω και αυτό το ποσοστό είναι περίπου 11% αυτή τη στιγμή, ήταν 20% στο παρελθόν. Οι μετανάστες, οι οποίοι γεννούσαν τη νέα γενιά των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα, σε μεγάλο βαθμό έχουν δει ότι το καράβι πλέον βουλιάζει. Οι Αλβανοί μετανάστες, για παράδειγμα, ανάμεσά τους πολλοί βορειοεπιρώτες, Έλληνες, το εισόδημα της Αλβανίας ανά κεφαλή ήταν 14 φορές χαμηλότερο στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε αυτό το ρεύμα. Όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μόνο 2 φορές και στις συνοριακές περιοχές, στην Ήπειρο, σε σχέση με την Βόρεια Ήπειρο, που είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού επίσης, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα και για τους μετανάστες πλέον, είμαστε μια χώρα που πρέπει να την αποφύγεις. Οι μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες πιο μακριά βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα σταθμό φύγει-φύγει, όπου φύγει-φύγει.
0: Τρανζιτ δηλαδή περισσότερο.
1: Ένα τρανζιτ, ναι, αν μπορούν να φύγουν. Χωρίς καμία εξασφάλιση βέβαια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από την Ελλάδα και θα πάνε στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποια φάση δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αν αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποιες συνθήκες που έχουν συζητηθεί. Το 1/3 των γεννήσεων περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν έναν ή δύο γονείς μετανάστες. Αυτός είναι ο υπολογισμός μου. Μιλάμε λοιπόν ότι ίσως έχουμε 1 στις 3.500 γεννήσεις παγκοσμίως, 1 στις 3.500 να είναι με Έλληνες γονείς που έχουν γεννηθεί εδώ. Αν πάμε στην ακμή του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι γύρω στο 1930, μιλάμε για την γενιά του 30 σε λογοτεχνία και διανόηση, ενώ ουσιαστικά και η κορύφωση της δυναμικότητας του ελληνισμού ήταν 1 στις 350 γεννήσεις. Άρα μιλάμε για μια οπισθοχώρηση 10 φορές του ελληνισμού σε σχέση με την παρουσία του στο παγκόσμιο.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το 1930 ήταν 1 στις 350 παγκοσμίως και σήμερα από Έλληνες γονείς είναι 1 στις 3.500
1: ακριβώς,
0: παγκοσμίως.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά λέτε επίσης ότι και η Ευρώπη έχει εξαντληθεί. Έχει φάει τα ψωμιά της. Δεν έχει πληθυσμιακή ανανέωση.
1: Δυστυχώς και η Ευρώπη ουσιαστικά αργοπεθαίνει, όχι με τον ίδιο ρυθμό βέβαια και όχι με τον ίδιο επιθανάτιο ρόγχο όπως η Ελλάδα. Επίσης στηρίζεται στη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό. 50% των γεννήσεων έχουν ένα ή δύο γονείς μετανάστες στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες ειδικά 90%. Αν δούμε τις μεγάλες μητροπόλεις, τις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, Βρυξέλλες 90% με ένα τουλάχιστον γονιό μετανάστη, κεντρικό Λονδίνο 85%, Στοκχόμι
0: 85%,
1: ναι. Στοκχόμι 70%, Παρίσι 60%, Άμστερνταμ 60%, Βερολίνο 55%, Νέα Υόρκη 55%. Σε αυτό το 55% είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι γονείς μου μεταναστεύσανε από την Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Μιλάμε αρχές εποχές. Φαντάζεστε τότε στα πράγματα ήταν άνθρωποι με επώνυμα Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε πόσο αρχαία εποχή μιλάμε, όταν φύγαν οι γονείς μου. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε.
0: Από το 60.
1: Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους μετανάστες, οι δύο από αυτούς τους μετανάστες ήταν οι γονείς μου, σε μια χώρα που τους έδωσε τη δυναμικότητα, την ικανότητα να κερδίσουν σαν επιστήμονες, τεχνογνωσία, εμπειρία, να γυρίσουν στην Ελλάδα να προσφέρουν. Γεννήθηκα εκεί. Προσωπικά έχω κάνει πινκ-πονκ τον εαυτό μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Νιώθω ότι σαν μετανάστηση, γιος μεταναστών, κέρδισα και από την άλλη χώρα που υποδέχτηκε τους γονείς μου και προσπαθώ να τιμήσω ό,τι θετικό βλέπω από κάθε μια χώρα. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, η μετανάστευση είναι μια τυραγνισμένη κατάσταση τυραγνισμένων ανθρώπων που βρίσκουν άλλους τυραγνισμένους ανθρώπους γηγενείς.
0: Και κάνουμε διαχείριση μιζέριας μεταξύ μας.
1: Αλληλοτυρανιόμαστε. Και φυσικά μέσα στο μυαλό μας είναι το ρητό του Ισοκράτη, ότι ποιος είναι ο Έλληνας, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, Έλληνες εσύ. Ποιας παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας πλέον.
0: Άλλο ερώτημα αυτό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η επιλογή κεντρική των Βρυξελών είναι κρατήστε τους, αποθηκεύστε τους σε εισαγωγικά ως ψυχές, επιδοτήστε. Μην τους αφήνετε να περνούν. Και άρα οι κρατούντες. Λέτε όμως και κάτι ακόμη εδώ, ότι στο Τόκιο είναι 3% και στη Σεούλ 5%. Δείχνει κάτι για αυτό που λέμε κόσμο της Ανατολής δηλαδή?
1: Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι. Το δείχνω όμως αυτό σαν μία σύγκριση. Ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική δυναμική, διαφορετικές προοπτικές, διαφορετική αντίληψη για το πώς περιμένουν να στηρίξουν τον πληθυσμό τους.
0: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα έρθουμε με τα στοιχεία στην Ελλάδα. Πάντως, επειδή το βάλατε με ένα εύστοχο τρόπο επικαλούμενο στο υπόδειγμα των γονιών σας, πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Σε αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τουλάχιστον ξαναβρήκατε και Παπανδρέου και Καραμαλή και Μητσοτάκη. Η χώρα έχει μια σταθερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταία εκπομπή για φέτος, με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, διότι με βάση τα εντυπωσιακά για τα δημογραφικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να παραθέσετε απόψε, θα πάμε σε κάτι πιο εντυπωσιακό τώρα, διότι το προαναγγέλλω 90% του πληθυσμού μεταξύ 15 και 74 ετών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Το ακούει ο άλλος, λέει καλό είναι. Για να δούμε την κάρτα και ελάτε.
1: Ναι, πρέπει να το δει κάποιος αυτό συγκριτικά. Η Ελβετία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό είναι 48%. Η Γερμανία είναι 64%, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 78%. Όπως συζητάγαμε λίγο πριν, μιλάμε για μια δεξαμενή μετανάστευσης που για την ώρα η Ευρώπη βρίσκει τρόπο να αντιχειρίζεται και βρίσκει τρόπο απλώς να αποθηκεύει κάποιες ψυχές στην Ελλάδα και να ελέγχει τη ροή. Δεν έχουμε καμία εξασφάλιση ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Καμία εξασφάλιση. Μπορεί να αλλάξει άρδεν. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει ένας γηγενής πληθυσμός που, αν πάμε στην επόμενη κάρτα, μιλάμε για την πιο γερασμένη χώρα σε όλη την Ευρώπη και τη δεύτερη πιο γερασμένη στον κόσμο. Βέβαια, κοντά μας βρίσκεται και η Ιταλία και η Πορτογαλία, σχετικά κοντά η Φινλανδία και η Γερμανία. Αλλά σε σχέση με την Ιφίλιο, το ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών, που είναι άνθρωποι που πλέον αξίζουν το σεβασμό μας και την προσοχή μας και την φροντίδα μας, δεν περιμένουμε από αυτούς κανονικά να δουλέψουν και να κινήσουν την οικονομία, αν και δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους ταλαντούχους, αλλά δυστυχώς για αυτούς που εξαναγκάζονται, πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε πολύ σκληρές συνθήκες. Συγκριτικά, η Ιφίλιος είναι στο 10%. Η Τουρκία δίπλα μας, μία πενταπλάσια πλέον οικονομία, είναι στο 11%. Άρα λοιπόν, ποιο μέλλον μπορούμε να προσδοκούμε σε αυτή την χώρα? Μπορούμε να περιμένουμε ότι απλώς θα έχουμε έναν αργό θάνατο με μορφήνη, ότι θα μας παίζουν ωραίες ταινίες της Φίνος Φιλ με τον Θανάση Βέγκο, με τον Κωνσταντάρα, ότι θα βλέπουμε τις ίδιες οικογένειες πολιτικών με διάφορες μπάντες, με διάφορα TikTok τώρα, να παίζουν τάβλοι, να φορούν ωραία κουστούμια, να ασχολούνται με το τένις, δεν ξέρω τι. Ποια είναι η προοπτική αυτής της χώρας, ξέρετε, πριν πεθάνει?
0: Έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω και κάτι ακόμη. Αν αυτή τη στιγμή το 25% στην Ελλάδα είναι άνω των 65 ετών, αυτό το 25% ήδη διαγράφεται από οποιαδήποτε, η συντριπτική του πλειοψηφία, ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός, αλλά έτσι μετράμε τελικά τη γεννητικότητα, από οποιαδήποτε πιθανότητα, εκτός τεχνητοκών, δεν ξέρω άλλων, μαζικά τεκνοποίηση. Έξω αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Πάτε σε μια φοβερή, κατά τη γνώμη μου, στοιχειοθετημένη υπόθεση. Διότι μέχρι εδώ έχουμε τα γνωστά στατιστικά. Λέτε, η Ελλάδα υποχωρεί στη σχετική θέση στην Ιφίλιο ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης.
1: Η Ελλάδα είναι μια πρικισμένη χώρα. Έχουμε μια χώρα που φέρνω διάφορους συναδέλφους, καθηγητές πολλές φορές το καλοκαίρι, και όλοι λίγο πολύ μου λένε, τι αδικία είναι αυτή. Αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη χώρα. Γιατί η δικιά μας χώρα αδικήθηκε? Και δεν είναι ότι οι χώρες τους είναι τόσο άσχημες, αλλά πραγματικά η χώρα μας είναι μια πρικισμένη χώρα. Μια χώρα η οποία με πολύ λίγα πράγματα κάποιος μπορεί να ζήσει καλά. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, γιατί δυστυχώς πλέον με καύσονες, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε αυτό δεν έχουμε διασφαλίσει. Η χώρα υποχωρεί ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Ήμασταν κάπου στην κορυφή πριν από 30 χρόνια, στην 11η θέση, με ελάχιστη διαφορά από την πρώτη Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόσταση 3 ετών, που είναι μεγάλη, μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη, είμαστε στη θέση 40 παγκοσμίως. Ακόμα χειρότερο, υποχωρούμε πιο έντονα στο προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης.
0: Μισό λεπτό, να μου κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Ένα, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει πέσει. Άρα μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες, αυτές που λέγατε τι φροντίδα τους πρέπει. Αλλά εσείς λέτε και κάτι επιπλέον, ότι έχει πέσει και το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Δηλαδή, μπορεί να επιβιώνω στα μαύρα χάλια, θα το πω λαϊκά εγώ, κύριε Ιωαννίδη. Δεν επιβιώνω υγιώς όμως.
1: Ακριβώς. έχει πέσει συγκριτικά με άλλες χώρες. Έτσι, γιατί ο κόσμος εννοείται πρέπει να κάνει κάποια πρόοδο στο πέρασμα του χρόνου.
0: Εννοείται.
1: Αλλά αυτό είναι το χειρότερο, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης είναι 68,6 χρόνια. Έχουμε απόσταση 5 ετών, είναι τεράστια απόσταση από την πρώτη Σιγκαπούρη. Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκύλι, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
0: Για προχωρήστε παρακαλώ.
1: Η επόμενη κάρτα δείχνει τις κορυφώσεις θανάτων, δηλαδή στιγμές που είχαμε κορύφωση στους θανάτους στην περίοδο 2020 με 2026. Στο μυαλό όλων ίσως έρχεται αμέσως η πανδημία. Πανδημία. Φρικτή διαχείριση πανδημίας της Ελλάδας, από τις χειρότερες αποδόσεις στο βάθος του χρόνου όταν βλέπουμε τι συνέβαινε. Όμως, ανάμεσα στις 5 κορυφώσεις θανάτων, μόνο μία αφορούσε την πανδημία, το χειμώνα του 2021. Οι άλλες 4 αφορούν περιόδους με καύσωνα, πυρκαγιές και τοξικά νέφη. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πλέον έχει εξελιχθεί σε μη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει μείνει ότι μην ανησυχείτε, καίγεται 10 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Θα σταματήσει στα μπετά. Το σπίτι των πεθερικών μου κάηκε. Το σπίτι της μητέρας μου έπιασε φωτιά πολύ κοντά, σε αστικότατες περιοχές. Στον Τράφι το ένα, στη Βούλα το άλλο. Παραλίγο να καεί. Δεν κάηκε, αλλά την επόμενη μέρα ήρθαν ληστές, προσποιήθηκαν ότι έρχονται από το Δήμο να ελέγξουν για την πυρκαγιά και τα ηλεκτρικά και την κλέψανε.
0: Έχουμε 112 όμως.
1: 112.
0: Εκενώστε.
1: Ναι. Ναι. Η αστυνομία φροντίζει να προσέχει τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς μας. Δεν νομίζω ότι ασχολείται.
0: Άρα λέτε πολίτες. Ότι οι κορυφώσεις θανάτων στην Ελλάδα 2026, το βασικό τους είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
1: Το βασικό τους είναι, και μιλάμε για χιλιάδες θανάτους. Χιλιάδες θανάτους όταν υπάρχει καύσωνας με πυρκαγιά και τοξικά νέφη από μικροσωματίδια. Μιλάμε για το μάτι. Εγκληματικές αμέλειες οδηγήσαν σε 100 ανθρώπους να καούν. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, έχει κεφαλοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Ήταν φοβερό βέβαια αυτό που έγινε. Κανένας όμως δεν μιλάει για τους χιλιάδες νεκρούς που έχουν προκύψει από το συνδυασμό πυρκαγιών με τοξικά νέφη.
0: Ξέρετε, θέλω να σταθώ λίγο εδώ, στους θανάτους. Επειδή στο παρελθόν, στη διαχείριση πανδημίας, βρεθήκατε στο μάτι του κυκλώνα για αυτά που είπατε, έτσι όπως τα κατάλαβε και η μία και η άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν καταλάβαινε από τους περισσότερους που βγαίναν στα καγκελά, ενώ με μια σταθερότητα επιμένατε σε αυτά που λέγατε. Και είχαμε μιλήσει για τη διαχείριση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μάλιστα δημόσιας υγείας, που είπατε μηδέν. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, μπορείτε να αποτιμήσετε την κληρονομιά της διαχείρισης COVID επί της κυβερνήσεως της σημερινής που είναι και η προηγούμενη, είναι η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια. Σήμερα να σας ρωτήσω να την αποτιμήσετε.
1: Γιατί να χάνουμε τον χρόνο μας. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης εγκληματική διαχείριση.
0: Μάλιστα. Έχετε τον πίνακα αυτό του 21 που λέτε ότι εκεί έχουμε αύξηση των θανάτων και παίζει ρόλο η πανδημία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και θα πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είναι μια διαδεδομένη συζήτηση ότι έχουμε αύξηση, δεν τεκμηριώνεται, είναι συζήτηση, αύξηση απροσδόκητων θανάτων την τελευταία τριετία, περιπτώσεις ανθρώπων που φεύγουν ξαφνικά, πολλές φορές λέμε ότι είναι και υγιείς, αθλητές. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα χάσαμε εδώ στο σταθμό μία συνάδελφο, νέα στην ηλικία, υγιέστατη, και στην Ελλάδα η συζήτηση εννοώ τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, είναι ότι έχει πέσει ξαφνική τίδα. Ο λαός έτσι μιλάει μεταξύ του. Πέφτουν σαν τις μύγες και λένε βρεμπάς και φταίει η ιστορία του COVID και οι εμβολιασμοί. Επειδή ξέρω ότι τα έχετε μετρήσει τα πάντα, θέλω να σας ρωτήσω, αποκλείεται μετά το 22, δηλαδή 4-5 χρόνια μετά, τώρα να μετρούμε παρενέργειες που δεν τις γνωρίζαμε?
1: Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί αγωνιούν γι' αυτό.
0: Την ξέρετε αυτή την κουβέντα,
1: την
0: δεν σας λέω
1: πάρα
0: κάτι.
1: Πολύ καλά αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι τα εμβόλια, ειδικά του COVID, αποθεώθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν. Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Τα εμβόλια σώσανε αρκετές ζωές, ειδικά σε ευπαθή άτομα, σε ηλικιωμένους. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Και κάποιοι από αυτούς που σωθήκανε για λίγους μήνες ή για κανένα δύο χρόνια, πεθάνανε αργότερα, γιατί θα πεθαίνανε. Είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο υπόβαθρο. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικίτιδες είναι μια επιδημία εμβολιασμών COVID με παρενέργειες. Δεν έχω κάποια ένδειξη ότι αυτή είναι η εξήγηση. Όπως σας έδειξα, η ψαλίδα ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους αυξάνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως σε αυτή την ψαλίδα είναι οι γεννήσεις που μειώνονται. Οι θάνατοι είναι ένας γερασμένος πληθυσμός, ένας καταπονημένος πληθυσμός, ο οποίος πεθαίνει πραγματικά γιατί δέχεται όλα αυτά τα απανοτά χτυπήματα. Απανοτά χτυπήματα στον τρόπο που ζει την κάθε μία μέρα. Κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει από έμφραγμα μπορεί να είναι εκείνη η στιγμή που κλείνει το αγγείο, αλλά πίσω υπάρχει μία ιστορία για το πώς έχει φτιαχτεί η αθυρωματική πλάκα, για το πώς έχει αυξηθεί η πιθανότητα θρόμβωσης, mm-hmm. για το πώς τελικά θα κλείσει το αγγείο, που μπορεί να πηγαίνει χρόνια πίσω, σε μια ζωή ταλαιπωρίας, σε μια ζωή κακής υγιεινής, σε μια εποχή χωρίς προληπτική κάλυψη του πληθυσμού, σε μια κατάσταση που το στρες, το οικονομικό στρες, η ανασφάλεια, οι δυσκολίες συνεχώς μας ροκανίζουν.
0: Άρα...
1: Το να αποδώσουμε λοιπόν ότι αυτή η τραγική θάνατη φταίει ειδικά ένα εμβόλιο και αυτό εξηγεί τα πάντα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος.
0: Καταρχάς έχετε πει μια χρυσή έκφραση. Δεν υπάρχει επιδημιολογικά μέτρηση πρωτοβάθμια της υγείας της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι στο κουτουρού ή είναι αποσπασματικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή εσείς το αποκλείετε, θέλω να είμαι πιεστικός απόψε σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ξέρετε ότι έχει καταντήσει αστικός μύθος. Είπατε για τις ευπαθείς ομάδες, μα αυτό το είπατε και στο ξεκίνημα, τότε που σας πιέζαμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά, ότι εδώ μιλάμε για εμβόλια που είναι 3 μηνών. Δεν λέει κανείς κατά των εμβολιασμών γενικώς, αλλά ειδικώς εμβόλια 3 μήνες που δεν δοκιμάστηκαν, και λέγατε εσείς. Σε καταστάσεις έκτακτες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, ό,τι όπλο έχεις το χρησιμοποιείς. Αλλά δεν είναι πανάκια. Θες δημόσια υγεία, αυτά λένε. Εγώ σας ρωτώ για το άλλο κομμάτι. Ο υγιής πληθυσμός. Τα παιδιά των τότε 12, 11, 12, που σήμερα είναι 16, 17, 18, ή 20 άριδες που σήμερα είναι 26, και είναι τα μέσα πια που φωτίζουν τον παραμικρό θάνατο και μας φαίνεται, ή δεν γίνεται να κοιτάς δίπλα σου να βλέπεις αθλητή ή ένα υγιές άτομο? Εκεί μπορεί να έχει συμβεί κάτι? Οφείλω να σας το ρωτήσω για να δώσετε μια απάντηση, γιατί ξέρω ότι τα μετράτε κάθε μήνα, όλα τα μετράτε.
1: Οι παρενέργειες των εμβολιασμών, ειδικά των εμβολιασμών COVID, είναι ένα θέμα που είναι στα όρια του μύθου και της μυθοπλασίας. Και δυστυχώς ένα κομμάτι από αυτό φταίει η δικιά μας επιστημονική κοινότητα, που προσπάθησε να παρουσιάσει αυτά τα εμβόλια ως το τέλειο κατάκτημα της επιστήμης και δεν υπάρχει καμία δυνατή παρενέργεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα εμβόλια αυτά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις έχουμε καταγράψει, γνωρίζουμε τη συχνότητά τους για κάθε ένα από αυτά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο άλλος αστικός μύθος, που κάθε θάνατο, ειδικά νέου ανθρώπου, προσπαθεί να τον βάλει με την ταμπέλα ότι είναι αυτό το εμβόλιο. Η πραγματικότητα δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ειδικά για νέους ανθρώπους δεν πρότεινα ότι θα έπρεπε να έχουμε, ειδικά ότι υποχρεωτικότητα θα πρέπει όλοι να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Θα έπρεπε να ζυγίσει κάποιος να πάρει μια απόφαση μαζί με χίλιες άλλες δύο αποφάσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η επίταση του ενδιαφέροντος, ειδικά σε ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο, ή 3-4 πόσα εμβόλια κυκλοφορήσανε, κάποια από αυτά αποσυρθήκανε, γιατί οι εταιρείες καταλάβαν ότι δεν έχουν πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης. Τη στιγμή που το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τόσα άλλα χειρότερα προβλήματα που βλάπτουν την υγεία των Ελλήνων και που θα δείξουμε κάποια δεδομένα, δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε δεδομένα ότι η υγεία των Ελλήνων, ειδικά των νέων, πλήττεται βάναυσα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ελάτε, σας ξεστράτησα, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο απόψε.
1: Βεβαίως.
0: 20-25 λέτε αύξηση 10 φορές σε καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 14-19. Οφείλω να σας πω ότι αυτό, παρότι εσείς το δείχνετε με σχεδιά, το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις προσποιούνται ότι δεν τρέχει τίποτα, σαν
1: ναι,
0: να μην συμβαίνει.
1: Όταν κάηκε το σπίτι στον Τράφη, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του δίνανε συνέντευξη θριαμβολογώντας για το πώς δεν κάηκε η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί. Νομίζω οι πολιτικοί από τη φύση τους, όποιοι και να ήταν, θα θριαμβολογούσαν για την καταστροφή που έχουν επιφέρει σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι αν οι υπόλοιποι Έλληνες καταλαβαίνουν με τι αλητεία επικοινωνιακή έχουν να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Η πολιτική είναι πολιτική, είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι εμείς καταλαβαίνουμε. Για φέτος ας προσευχηθούμε ότι δεν θα καούμε. Τι άλλο μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Πάμε στην υγεία. Εδώ τώρα έχετε να πείτε πολλά.
1: Για την υγεία λοιπόν, έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Μία μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, θεωρώ. Έχουμε και δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 34% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχονται από την τσέπη του ασθενούς. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωζώνη. Συγκριτικά στη Γαλλία είναι 9%, στη Γερμανία 11%, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες είναι 11%. Μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας προέρχονται από δημόσιους φορείς. Επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Το ΕΣΥ υποσκάπτεται μεθοδικά, συστηματικά. Κάθε φορά που βλέπω κάποια ανακοίνωση για το ΕΣΥ, λέω μπορείτε να το αφήσετε έστω σε αυτό το μαύρο χάλι που έχει, αλλά μην το τορπιλίζετε άλλο. Στο ΕΣΥ υπηρετούν ήρωες. Γνωρίζω πάρα πολλούς γιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ, προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλους ανθρώπους, σε πολύ σκληρές συνθήκες, με πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να προσφέρουν στον πληθυσμό.
0: Και καίγονται και εργασιακά, πρέπει να σας πω. Πρόσφατα η πρώτη απόφαση στην Ελλάδα έρχεται από το Ρέθυμνο από γιατρό, η οποία έφυγε, παραιτήθηκε, διότι κάηκε, κυριολεκτικά κάηκε. Εργασιακά εννοώ.
1: Εργασιακά, αν και δεν έχουμε πολύ λεπτομερή δεδομένα, η εκτίμησή μου είναι ότι η μισή, ίσως και περισσότεροι από τους γιατρούς του ΕΣΥ καίγονται εργασιακά.
0: Καίγονται εργασιακά. Άρα στην Ελλάδα λέτε το εθνικό σύστημα καλύπτει άλλο αυτό πάλι.
1: Ναι.
0: Μόνο το μισό κόστος των φαρμάκων.
1: Ναι.
0: Και πείτε το αυτό ειδικά σε συνταξιούχους ή ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
1: Ένας
0: ή δύσκολες όπως είναι το ογκολογικά.
1: Ένας ευάλωτος πληθυσμός, ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι η χώρα μας για μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων είναι σημείο αναφοράς, τιμολόγηση των φαρμάκων σε δεκάδες χώρες. Σας λέει κάτι σε σχέση με αυτά?
1: Μου λέει ότι
0: μπορεί
1: στην Ελλάδα
0: ως κύκλωμα
1: υπάρχει ένας συνδυασμός ανικανότητας και διαφθοράς. Η αχριστοκρατία έχει και τα δύο. Έχει ανικανότητα, σε σημασμένη ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών και σε σημασμένη διαφθορά των εκάστοτε. Και τα δύο. Μη μου πείτε να σας πω αν είναι 90%, 10%, 100%, 0%, 0%. Έχει αυτά τα δύο. τα οποία, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα ξέφραγκο αμπέλη, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ας πάμε στο σκάνδαλο Νοβάρτης, βρίσκουν την ευκαιρία

0: διεφθαρμένος είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει. Καμία διαγνωστική δοκιμασία δεν είναι τέλεια, μπορεί απλώς να μην καταλαβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και να είναι πανέξυπνος.
1: Καταστροφικό κόστος.
0: Η ιατρική πλέον καταστρέφει ζωές. Η βιβλιογραφία αρχίζει να συσσωρεύεται ότι για κάποια νοσήματα το κόστος, ειδικά αν δεν έχεις μία ασφάλεια υγείας και ένα σύστημα υγείας το οποίο να σε καλύψει, πολύ γρήγορα χρεοκοπείς. Ειδικά για κάποια νοσήματα τα οποία δεν είναι μια και έξω, καρκίνος για παράδειγμα, πρέπει να έχεις συνεχή φροντίδα, συνεχής θεραπεία, συνεχής παρακολούθηση. Αν δεν έχεις το εθνικό σύστημα υγείας, το σύστημα πρόνοιας, το σύστημα ασφάλισης να σε καλύψει, θα χρεοκοπήσεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που μέσα σε ένα χρόνο επομίστηκαν καταστροφικό κόστος, που είναι πάνω από 40% του διαθέσιμου υπόλοιπου εισοδήματος για δαπάνες υγείας από την τσέπη τους. Μιλάμε 9,5% των οικοκυριών σε ένα έτος μόνο να χρεοκοπήσει από ζητήματα υγείας. Βάλτε το αυτό σε βάθος χρόνου. Δεν το αποκλείω ότι από εδώ και πέρα οι περισσότεροι από εμάς θα χρεοκοπούμε όταν παθαίνουμε κάτι σοβαρό με την υγεία μας.
1: Κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να σας πω ότι ομολογώ ότι αυτή την προσέγγιση, άντε να την έχω ακούσει μία φορά ακόμη, αλλά τόσο ολοκληρωμένα. Εδώ μιλάτε για οικονομικό απαρφανισμό οικογενειών σε ένα έτος, συνεπία του κόστους δαπανών συγκεντρωτικά υγείας. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις τάμα να μην αρρωστήσεις. Εγώ θα το
0: ακριβώς
1: πω έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Άλλη μια φορά προσευχή. Να μην καούμε, να μην αρρωστήσουμε. Να μην μας συμβεί κάτι, γιατί αν μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Μάλιστα. Και ερχόμαστε στην επικινδυνότητα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχετε να πείτε μερικά πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε καταρχάς μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινών καπνιστών στην Ευρώπη. Και το 25% είναι μάλλον υποεκτίμηση.
0: Θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δείκτες που όταν τους βλέπει κάποιος από την πλευρά της δημόσιας υγείας, ανάβουν 10 κόκκινα λαμπάκια. Το ένα είναι οι καπνιστές. Ένας καπνιστής χάνει 10 χρόνια από τη ζωή του. Έτσι, 10 χρόνια.
1: Δεδομένο αυτό.
0: Δεδομένο. Σκληρό δεδομένο. Το δεύτερο, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Ευρώπη. Επισήμως είναι 27%. Επίσης θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι της τάξης του 40%. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο κόκκινο. Ανθρώπους που κρέμονται από μια κλωστή. Η ζωή τους, το βιός τους, η ύπαρξή τους. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να πάθουν καρκίνο. Το παραμικρό μπορεί να τους δείξει στο θάνατο, στο περιθώριο. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ιατρικές ανάγκες λόγω είτε κόστους, είτε μεγάλης αναμονής, είτε μεγάλης απόστασης. Έχουμε μια ιδιόμορφη γεωγραφία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό δεν φτάνει για να πει κάποιος είσαι στο νησί, θα πεθάνεις. Έτσι, αφού είσαι στο νησί, μικρό νησί, δεν έχουμε για σένα. 21% των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν βασικές ιατρικές ανάγκες τους να υποστηριχτούν.
1: Εγώ βλέπω ότι βάζετε και την αναμονή.
0: Ναι.
1: Το περνάτε έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λέτε ότι
0: ακριβώς.
1: Είναι σωρευτικά.
0: Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 3%.
1: 3%.
0: Ναι. Θεωρείται εγκληματικό να μην έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις. Δηλαδή, έχω γιατρούς, έχω σύστημα υγείας. Ναι, αλλά αν δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτούς, τι έχεις. Αν πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη, δεν έχεις τίποτα. Ζεις στην προϊστορική εποχή. Πήγαινε και μπες στη σπηλιά. Μπορεί να βρεις κάποιο βότανο εκεί πέρα και να θεραπευτείς. Γιατί αν περιμένεις από το σύστημα, από την Ελλάδα, να σε σώσει, δεν πρόκειται να σε σώσει. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάτι εγκληματικό. Για μένα, σαν λειτουργό της δημόσιας υγείας, αυτό είναι έγκλημα. Όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί.
1: Με συγχωρείτε, αλλά δίνεται μια κόντρα ρόλο εικόνα, οφείλω να σας το πω, από αυτή που ακούω τα τελευταία 2 χρόνια από τον νυν Υπουργό Υγείας. Ότι ναι, το ΕΣΥ έχει προβλήματα, λέει, αλλά κάθε μέρα είναι διαρκώς βελτιούμενο. Από το Ταμείο Συνοχής βάλαμε και τα χειρουργεία για να σπάσουμε τις λίστες. Τέλειωσε τώρα αυτό, επανερχόμαστε. Δεν ξέρω τι έλυσε, αλλά έχετε δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που δείχνετε, δεν λέω αυθαιρέτως, δίνεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτά είναι τα δεδομένα της επιστήμης, στην οποία εργάζομαι κάθε μέρα.

0: Αυτά πρέπει να κοινωνήσω. Μπορείτε να ακούσετε τον Υπουργό Υγείας. Μπορείτε να ακούσετε τα 25.000 παπαγαλάκια που έχει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Γιατί να ακούσετε εμένα? Δεν χρειάζεται να ακούσετε εμένα. Αλλά αν θέλετε να με ακούσετε, όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματή. Αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Οι φτωχοί στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα από τους φτωχούς σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί κάνετε μία εσωτερική ποιοτική ανάλυση. Φτώχεια λέτε παντού. Αλλά η διαφορά της Ελλάδας είναι ότι είμαστε, έχουμε χειρότερους φτωχούς από το φτωχό στην Ιρλανδία, ας πούμε, ή στη Ρουμανία.
0: Μιλήσαμε λοιπόν ότι έχουμε τους περισσότερους ανθρώπους που είναι στο κόκκινο, είναι στο όριο, στο περιθώριο, φτωχοί, σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε κίνδυνο κοινωνικό αποκλεισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Αυτοί έχουν ακόμα χειρότερη πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ανάγκες. Σε σχέση με την Ευρώπη, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή την πορτοκαλί μπάρα. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι από όλες τις πράσινες μπάρες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν είσαι φτωχός στην Ελλάδα, ζεις από τύχη. Ζεις σε πείσμα της πραγματικότητας.
1: Απίστευτα. Οι αποκλίσεις είναι απίστευτες. Και βέβαια, η Κύπρος βλέπω ότι είναι σε πολύ καλή σειρά. Έτσι.
0: Ναι. Η Κύπρος είναι η καλύτερη από όλες, αν το δείτε, σε πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Mm-hmm. Σχεδόν κανένας στην Κύπρο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει βασικές ιατρικές ανάγκες.
1: Μάλιστα.
0: Κανένας. Ενώ στην Ελλάδα, ακόμα και αν είσαι φτωχός. Φτωχός στην Κύπρο, έχεις πρόσβαση σε βασική ιατρική φροντίδα. Στην Ελλάδα, αν είσαι φτωχός, ξέχασέ το.
1: Και η δίπλα μπάρα είναι ακόμη χειρότερη.
0: Η δίπλα είναι για οδοντιατρική φροντίδα, η μία είναι για ιατρική φροντίδα.
1: Στοματική υγιεινή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί. Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα σε κάτι που θα σηκώσει πολύ κουβέντα απόψε. Οι έφηβοι στην Ελλάδα. Διότι όταν λέμε έφηβοι, στην ουσία μιλάμε για το σήμερα και το αύριο ενός τόπου. Αυτό λέμε. Το πιο δυναμικό, ανελισσόμενο, εξελισσόμενο μάλλον, κομμάτι. Εδώ θέλω λιγάκι να σταθείτε.
0: Οι έφηβοι είναι το μέλλον μας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον μας. Θέλουμε να είναι πιο υγιείς από μας. Θέλουμε να έχουν καλύτερη ζωή από μας. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουν πολύ χειρότερη ζωή, αν έχουν καν ζωή. Αν έχουν καν ζωή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα που έχουν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τους εφήβους. 17% έχουν καπνίσει τσιγάρα τον τελευταίο μήνα. Περίπου η μισή αν προσθέσουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα. 54%. 30% παχύσαρκοι υπέρβαροι. 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα. 7% είναι ήδη εθισμένοι. Έχουν διάγνωση προβληματικής συμπεριφορά σε σχέση με τον τζόγο. 92% λένε ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. 50 με 60% έχει δεχτεί σχολικό ή και διαδικτυακό εκφοβισμό, το bullying που λέμε, το οποίο είναι τελείως καταστρεπτικό για το χαρακτήρα, για την ψυχική υγεία κάποιου. Περίπου 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο, με 6 φορές περισσότερα περιστατικά με σωματική βλάβη το 2024 σε σχέση με το 2019 και μεγάλη αύξηση συλλήψη με όπλα και ναρκωτικά.
1: 10.000 έφηβοι, θέλω να το πω, να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Έφηβοι.
1: Μάλιστα.
0: Έφηβοι. Από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει, από αυτούς τους λίγους που έχουμε κατορθώσει να γεννήσουμε και να τους φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο.
1: Άρα γι' αυτό λέτε ότι έχουμε από τα χειρότερα προφίλ υγείας εφηβικών πληθυσμών.
0: Μπορείτε ίσως να ρωτήσετε τα 25.000 παπαγαλάκια ή τον εκάστοτε υπουργό που θα υποστηρίξει ότι η εικόνα είναι καταπληκτική. Η εικόνα είναι τραγική. Είναι τραγική. Εγκληματικά τραγική.
1: Εγκληματικά τραγική.
0: Εγκληματικά τραγική.
1: Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, γιατί απόψε κλείνει οι αντιθέσεις στην τηλεοπτική της περίοδο και δεν θέλω να μείνουν πολλές απορίες στον κόσμο ακούγοντάς τα, διότι είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να μείνουμε λιγάκι στα εξής. Το κάπνισμα το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε είναι η μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο των εφήβων. Λέτε 54% έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και επειδή η υφαίρουσα αντίληψη είναι μειώθηκαν οι καπνιστές στις παρές και ιδίως στην νεολαία, δεν καπνίζουν πολύ τσιγάρο, ναι, αλλά την ίδια ώρα αυξάνονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν είναι πιο υγιεινά, θα σας ρωτήσει κάποιος.
0: Τα τσιγάρα δεν είναι υγιεινά. Είναι σαν να λέμε αν προτιμάς να πεθάνεις με καρατόμηση ή με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υπάρχουν πολλά τρίκ της καπνοβιομηχανίας. Η καπνοβιομηχανία στην πορεία της συγκέντρωσε κάποια από τα καλύτερα μυαλά, διαστραμμένα μυαλά δυστυχώς, κάποιους από τους καλύτερους νομικούς, κάποιους από τους καλύτερους διαφημιστές. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, η πολιτική και οι άλλες βιομηχανίες δανειστήκανε από την καπνοβιομηχανία ειδικούς για πειθό, για πιστικότητα. Έχουν λοιπόν περάσει αυτό το μήνυμα ότι έχουμε πιο υγιεινά ή λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η νικοτίνη καταρχάς είναι ένα από τα πιο έντονα...
1: Δεν καπνίζω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει το καρβουνάκι. Εγώ θέλω να σας τα πω λαϊκά για να απαντήσετε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τα καρβουνάκια. Δεν έχει το χαρτί. Ατμίζω. Άρα είναι πιο υγιεινό.
0: Η νικοτίνη είναι ένα από τα πιο σκληρά ναρκωτικά που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, και γι' αυτό είναι φοβερά δύσκολο να το σταματήσεις. Μπορείς να το σταματήσεις, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, υποστήριξη, προληπτική κάλυψη, χίλια δυο. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι και συγκοινωνούντα δοχεία από το ένα προϊόν στο άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα προϊόντα που δυστυχώς ακούγονται ότι είναι οι πιο υγιεινά, γιατί το ένα καίγεται, το άλλο δεν βγάζει καπνό, το ένα. Ανοησίες. Έτσι, μιλάμε για μαζικές ποσότητες καρκινογόνων, έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που θα έχεις αυτό το προϊόν.
1: Παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, τα Ελληνόπουλα δεν ήταν έτσι. Και κυρίως δεν ήταν έτσι συνεπία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Βγαίναν έξω, παίζαν, είχαν ήλιο, γιατί τώρα ξέρετε, στη μόδα στη χώρα του ήλιου, είναι και η βιταμίνη D. Γελάτε. Εγώ θα σας τα βάλω όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Παχύσαρκοι και υπέρβαροι είναι θέμα μόνο, αν θέλετε, της έκρηξης της νέας τεχνολογίας που έχουν εθιστεί τα νιάτα, ή είναι θέμα αντίληψης και αντιγραφής όλης της τρανς κουζίνας ως αναντικατάστατη πια ενσωματωμένη στην ελληνική κουζίνα.
0: Είναι ένας συνδυασμός από μαζικά πυρά από διαφορετικές πλευρές, από ανθυγιεινές συνήθειες, συνθήκες, καταστάσεις. Το υπόστρωμα του πώς ζει κάποιος. Mm. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, ένας νέος που μεγαλώνει μέσα σε μια μεγαλούπολη, ασφικτικά περιορισμένη η χώρη. Πού θα πάει να αθληθεί, πού θα πάει να κινηθεί. Τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις έχει, ποιο είναι το πρότυπο να ζήσει μια ζωή υγιεινή. Τι τροφή θα βρει να φάει σε μια τιμή προσιτή. Και πού και πώς. Μεσογειακή διατροφή. Πολύ ωραία, αλλά πού τη βρίσκεις στη Μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, οι Έλληνες πλέον είναι από τους πληθυσμούς που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μεσογειακής διατροφής, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Επίσης, η συνολική αίσθηση για ένα νέο. Ποια είναι η ζωή του, ποιο είναι το μέλλον του. Τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Όταν είσαι σε αυτό το αδιέξοδο, στον τρόπο που ζεις, στον τρόπο που σε περιβάλλει η χώρα σου, η κοινωνία σου, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Έτσι, θα γίνεις
1: παχύσαρκος. Άρα λέτε ότι είναι πολυπαραγωγικό. Θέλω να σταθώ στο επόμενο λίγο, που λέτε ότι 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα και 7% είναι εθισμένα ήδη στον τζόγο. Μιλάμε για εφήβους.
0: Μιλάμε για εφήβους.
1: Για εφήβους, θέλω να το επαναλάβω. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι είστε ο δεύτερος άνθρωπος φέτος που τα ακούω. Ο πρώτος ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας εδώ, έκανε μία έκκληση. Παιδιά, λέει, πρέπει να σταματήσει το κακό με τον ηλεκτρονικό τζόγο με τα παιδιά. Αυτό το τόνισε. Και έρχεστε εσείς εδώ και το αποτυπώνετε με στατιστικά. Θέλω να σας πω ότι τώρα ξέρετε τις μόδες, είμαστε καλοκαίρι, εν μέσω θέρους. Είναι τα αντικουνουπικά ως διαφήμιση, τα κλιματιστικά και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Αυτό είναι η διαφήμιση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι τόσο τραγική η κατάσταση και ταυτοχρόνως τι αποτυπώνει? Διότι ένας καλός τζογαδόρος έφηβος θα είναι follow the money 22. Δεν λέτε αυτό. Λέτε ότι εδώ η κατάσταση χρήζει ακόμη και θεραπείας απεξάρτησης. Αυτό δείχνει σύψη, με συγχωρείτε.
0: Μιλάμε για νοσολογία, μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε για κάτι το οποίο χρειάζεσαι επισήμως εντατική θεραπεία με μέτριες πιθανότητες επιτυχίας απεξάρτησης. Από τη στιγμή που θα τραβηχτείς, θα σε ρουφήξει αυτή η κατάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να γλιτώσεις για λίγο, μπορεί όμως να επανέρθεις και ακόμα χειρότερα. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά οδηγούνται σε προσωπική αλλά και κοινωνική καταστροφή. Γιατί μαζί με τον εαυτό τους καταστρέφεται και ό,τι έχουν γύρω τους. Καταστρέφεται η οικογένειά τους, ή δεν φτιάχνουν οικογένεια, αν μιλάμε για εφήβους ήδη από τόσο νωρίς. Άρα μιλάμε για έναν τεράστιο κίνδυνο που δεν τον συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα στην αγωνία της για επενδύσεις και για οικονομική ανάπτυξη, δυστυχώς τα πράγματα που έχουμε να επιδείξουμε είναι μια εύρωστη καπνοβιομηχανία και μια εύρωστη στοιχηματική εταιρική υπόσταση στη χώρα. Αν δείτε όλους τους νομπελίστες, νομίζω έχουν χορηγούς από στοιχηματικές εταιρείες. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις για μια χώρα η οποία έχει εξιδανικεύσει τη σύψη της. Εξιδανικεύει την καταστροφή της. Εξυμνεί τον θάνατό της.
1: Ξέρετε, με προκαλείτε λίγο, θα σας το πω ευθέως. Η διαφήμιση του ηλεκτρονικού τζόγου στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεν τα απαλύνει, έχει μία εξήγηση. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο δημόσιος κρατικός φορέας, η δημόσια τηλεόραση, που λειτουργεί από το δικό σας, το δικό μου και του κάθε Έλληνα εισπρακτικό τέλος, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο να διαφημίζει ηλεκτρονικό, πέρα από το διαφημίζει, να διαφημίζει ηλεκτρονικό τζόγο? Άμα δείτε αθλητικές εκδηλώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, λέω το αγαπημένο άθλημα των περισσότερων, διακόπτεται στην κρατική τηλεόραση για ηλεκτρονικό τζόγο. Μπορείτε να το φανταστείτε?
0: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
1: Αυτό πιστεύετε?
0: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
1: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνετε απ' έξω, και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας, ουσιαστικά, το αύριο της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
0: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
0: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm-hmm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
1: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε.
0: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
1: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
0: Ναι.
1: Σε μία παραγωγική ηλικία, έτσι.
0: Σε μία ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράδεισος, έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα, και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17 έως 34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok, χάρη εντυζόμενοι και παίζοντάς το ότι έχουν νεανική κόμωση ή φορούν κάποιο νεανικό pullover ή t-shirt ή δεν ξέρω τι.
1: Ξέρετε η νεολαία πώς θα αντιμετωπίζει αυτά, ε? Κάνει αναπαραγωγή σχολιάζοντας με το δικό της ευρηματικό τρόπο, αλλά εδώ μου λέτε και κάτι ακόμη με αυτή την τάση. Άρα η νεολαία αυτής της ηλικίας 20-30 ενσωματώνεται στη λογική να τη βγάλω σήμερα και έχει αύριο.
0: Να τη βγάλω σήμερα, να επιβιώσω. Η χώρα αυτή έχει τελειώσει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι με εξαπατούν, ξέρω ότι με κλέβουν, ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Όλοι αυτοί οι παλιάτσοι ζουν στον κόσμο τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους.
1: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή στο σημείο αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε λιγάκι πάλι στο χώρο της υγείας, αλλά το να ακτινογραφείτε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να τα ανοίξουμε τώρα. Πολλοί γιατροί στα χαρτιά τουλάχιστον λέτε και λίγοι νοσηλευτές. Θέλω λιγάκι να μας την εξηγήσετε αυτή.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλούς γιατρούς, θα σας πει κανείς. Αν ναι, λέτε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς, τότε κάτι άλλο φταίει. Δεν είναι αυτά που μας λέγατε, κύριε Ιωαννίδη, τόση ώρα.
0: Έχουμε πολλούς γιατρούς και ελάχιστους γιατρούς εκεί που τους χρειαζόμαστε, για αυτό που τους χρειαζόμαστε. Παράγουμε γιατρούς. Παράγουμε γιατρούς. Mm. Οι ιατρικές μας σχολές βγάζουν γιατρούς. Έτσι. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε αναπληθισμό περισσότερους γιατρούς, στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Καλό επίπεδο γιατρών βγάζουμε πάντως. Έτσι.
0: Οι ιατρικές μας σχολές, ναι, είναι εξαιρετικές. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στις ιατρικές σχολές, πολύ δυνατούς και ερευνητικά και κλινικά. Και τα νοσοκομεία μας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι εξαιρετικά νοσοκομεία. Θα κάνω μια παρένθεση, ναι, εδώ πέρα. Πριν από λίγους μήνες η μητέρα μου έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχαμε την τύχη, βρισκόμουν στην Ελλάδα, πήγε στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί ήταν καταπληκτικοί. 5 φορές έφυγε, πήγε στον άλλο κόσμο με κοιλιακή μαρμαριγή, torsade de pointe. Την φέρανε πίσω 5 φορές. Η μητέρα μου οφείλει τη ζωή τους σε αυτούς τους εξαιρετικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν, έχουμε και πολύ καλή ιατρική και πολύ καλούς γιατρούς. Όμως το σύστημά μας σαν δόμηση είναι ένα σύστημα το οποίο χάνει από παντού.
1: Τι μας δείχνει αυτός ο πίνακας?
0: Μας δείχνει.
1: Εξηγήστε το λίγο, γιατί έχετε βάλει και άλλες χώρες μέσα. Ναι, ναι.
0: Έχουμε το σημάδι της Ελλάδας, είναι στην κάτω δεξιά γωνία. Είναι λοιπόν στην κορυφή των γιατρών, τουλάχιστον στα χαρτιά, ανά πληθυσμό, και στον πάτο από νοσηλευτές.
1: Από νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Δηλαδή
1: που
0: οι γιατροί ουσιαστικά
1: στήλη
0: θα πρέπει να κάνουν το ρόλο του νοσηλευτή,
1: μάλιστα,
0: του φυσιοθεραπευτή, του συνοδού, του τεχνικού, του υπαλλήλου στην είσοδο. Γιατί δεν υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν εξηγεί ότι ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς αναλογικά, έχουμε ελάχιστους γιατρούς της πρώτης γραμμής.
0: Δεν έχουμε γιατρούς της πρώτης γραμμής. Που είναι αυτοί που χρειάζονται κυρίως. Σε ένα υγιές σύστημα υγείας.
1: Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύετε?
0: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Γιατί οι γιατροί της πρώτης γραμμής, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οικογενειακής ιατρικής, υπάρχουν διάφοροι όροι, ας μην κολλήσουμε,
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάθε ανάγκη, θα φιλτράρουν τι χρειάζεται τον ειδικό, τον υπερειδικό. Τι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, τι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται ίσως καν αντιμετώπιση. Θα περιορίσουν το κόστος, θα βελτιώσουν την υγεία. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε σχεδόν τίποτα από γιατρούς πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή επισήμως το 6% είναι γιατροί, που είναι γενικοί γιατροί, είναι το 1/4 από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Και η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη έμφαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά αν πάμε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, είναι το 54%. Στην Ιρλανδία είναι το 46%. Στον Καναδά είναι το 33%. Άρα λοιπόν έχουμε γιατρούς, αλλά δεν έχουμε γιατρούς του τύπου που χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς υπερεξειδικευμένους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Δυστυχώς είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζήσουν σε ένα περιβάλλον έντονου συναγωνισμού, που αν πρέπει να κάνεις 10 πράγματα, αν είναι ένας γιατρός, θα κάνει αυτά τα 10 πράγματα, θα μπορεί να ζήσει. Αν είναι 20 γιατροί, αντιστοιχεί να κάνει μισό ο καθένας. 10 από αυτούς πρέπει να πεινάσουν. Άρα λοιπόν 20 γιατροί έχουν τον πειρασμό ότι να κάνουν 10, που είναι αυτά που χρειάζεται, θα κάνουν 200. Ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
1: Άρα να εφεύρω κιόλας και παραπάνω εξετάσεις από αυτές που μπορεί να χρειάζονται.
0: Περισσότερες εξετάσεις, περισσότερη χειρουργική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ιατρική, αχρίαστη πλέον ιατρική. Δηλαδή, δεν έχουμε την ιατρική που χρειαζόμαστε και έχουμε περίσσια ιατρική που δεν χρειαζόμαστε.
1: Όπως είπατε. Πόσους γιατρούς έχει η Ελλάδα?
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω. Γιατί? Λυπάμαι, είμαι καθηγητής ιατρικής της προληπτικής ιατρικής συστημάτων υγείας. Δεν έχω ιδέα στα χαρτιά. Στα χαρτιά είμαι γιατρός που είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, πιστεύω ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, πόσο αξία έχουν αυτά τα χαρτιά? Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μια δεκαετία, εδώ και 16 χρόνια είμαι στο Στάνφορντ. Στα χαρτιά ο αριθμός των καταγεγραμμένων μένει σχετικά σταθερός, ίσως ελαφρά αυξανόμενος, 60-70 χιλιάδες τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλλον, ούτε γι' αυτό έχουμε καλά δεδομένα, κάπου 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Κάποιοι έχουν επιστρέψει. Κατά καιρούς βλέπετε έτσι σε δημοφιλή έντυπα, φυλάδες. Brain gain, γύρισε ο τάδε γιατρός, σπουδαία, εξειδικευμένος. Ουσιαστικά πελατειακή διαφήμιση. Αφενός και διαφήμιση του συστήματος, τι καταπληκτική που είναι αυτή η χώρα. Γύρισε ο τάδε από το παρανοσοκομείο του Νότιου Λονδίνου, δεν ξέρω τι, που δεν το έχει ακούσει κανένας. Αλλά στα μάτια του κόσμου ακούγεται ο μεγάλος γιατρός, σε αυτόν θα πάω. Στην Ελλάδα δυστυχώς η εκπαίδευση υγείας είναι σε επίπεδο. Πρόσφατα η μητέρα μου μιλούσε για κάποια φίλη της, που της λέει παίρνω αυτά τα φάρμακα. Α, κι εγώ να πάρω αυτά τα φάρμακα θέλω. Ποιος είναι? Δηλαδή η ιατρική πλέον είναι μια διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση για στοιχηματικές εταιρείες, για διαφήμιση για κάπνισμα, διαφήμιση για γιατρό που το σώζει όλους. Όλη κουτσή τυφλή στον Άγιο Παντελεήμονα που ήρθε με το brain gain, τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής.
1: Καλά, μη στεναχωριέστε. Έχουμε πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
0: Α, φυσικά.
1: Άρα φυσικά. Έχει μπει.
0: Θαύματα της ιατρικής. Μάλιστα. Και της πολιτικής σε συνδυασμό.
1: Μάλιστα. Σε συνδυασμό.
0: Λοιπόν, παρά αυτό τον τεράστιο ρυθμό, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στερείται της βασικής φροντίδας. Αυτό που είπαμε πριν. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Αν πάρει κάποιος Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, μέσα στην Αθήνα, τεράστια ανισότητα. Δυτικά προάστια σε σχέση με Κολωνάκι, σε σχέση με ψυχικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισότητα που δημιουργεί αφενός έλλειψη υγείας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αφετέρου υπερπλειοδοσία ιατρικής σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού. Μερικές φορές λέω ίσως είναι άσχημο να είσαι πλούσιος στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, γιατί πέφτεις θύμα αυτής της πλεονάζουσας ιατρικής. Λες, α, υπάρχει και αυτό, να το κάνω και αυτό. Και τελικά σε τρώει ο γιατρός αργά ή γρήγορα. Ενώ θα μπορούσες να ζεις άλλα 10 χρονάκια.
1: Η τσέπη σου δεν σε τρώει πάντως. Δύνασαι να το κάνεις.
0: Η τσέπη αν σου είσαι... τη δίνεις, ναι, ναι. Την αδειάζεις.
1: Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Την αδειάζεις.
1: Αν είσαι πλούσιος. Άμα είσαι μεροκαματιέρης είναι το πρόβλημα. Αλλά όπως λέτε, ναι, μπορεί να σε φάει ο γιατρός από αυτές τις πολλές σχημαλόγου.
0: Κρίμα τους πλούσιους λοιπόν που έχουν χρήματα. Είναι πραγματικά λυπηρή και
1: καλά,
0: η δικιά τους κατάσταση.
1: Αλλά δώστε τα σε μένα κύριε Ιωαννίδη και θα βρω εγώ τη φόρμα.
0: Θα τα παίξετε στοιχήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ελάτε.
0: Έχουμε πολλούς τρόπους για να ξοδέψουμε τα λίγα που μας έχουν μείνει.
1: Σωστό.
0: Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Πολυφαρμακία. Έτσι, βέβαια και οι ασθενείς ζητούν φάρμακα. Πήγα στο γιατρό και δεν μου έδωσε φάρμακο. Πιθανότατα έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει με το να μην δώσει φάρμακο.
1: Άνω των 70, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο δείκτης καλής χρήσης του ντουλαπιού είναι από το πόσο γεμίζει από φάρμακα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να ξεχυλίζει. Είναι...
1: Μπράβο. Ακριβώς. Για να δώσω και σε εσάς μετά.
0: Τα οποία τα δίνουμε και στους φίλους και στους συγγενείς, γιατί είναι καλό αυτό και έχει και καλή γεύση. Και...
1: Ή πάτω... κάτσε να σου δώσω κάτι άλλο εγώ που εσύ δεν το έχεις δοκιμάσει.
0: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν άχρηστη και επιβλαβής πολυφαρμακία.
1: Αυτό δείχνει έλλειψη κουλτούρας, ναι.
0: Γενικούς γιατρούς να μπορούν να κοιτάξουν αυτό το ντουλάπι και να πούνε, μα κάτσε να δεις, από αυτά τα 10 πράγματα, τα 8 έχουν λήξει καταρχάς, και από τα άλλα 2 χρειάζεσαι το 1. Ή χρειάζεσαι και κάτι άλλο, χρειάζεσαι ένα τρίτο, ένα άλλο που να αντικαταστείς. Αυτό δεν υπάρχει όμως. Άρα το ντουλάπι γεμίζει συνεχώς αντιβιωτικά, είμαστε στην κορυφή σχεδόν παγκόσμια, λίγο βελτιώνει την κατάσταση, όπως σας δείχνω εδώ πέρα, αλλά ακόμα είμαστε μακριά από τη σύγκληση. Αν πάμε στο κόστος των δαπανών υγείας που πάει για φάρμακα είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 27%. Όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, είναι πάρα πολύ ψηλό. Πάμε στην επόμενη. Πέρα από φάρμακα, διαγνωστικά μέσα απεικόνησης, διαγνωστικές εξετάσεις. Πρωταθλητές, παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια.
1: Ναι.
0: Η πρώτη διαφάνεια δείχνει διαγνωστικά μέσα απεικόνησης σε σχέση με άλλες χώρες. Οι μόνες χώρες που είναι πιο ψηλά από μας είναι η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Δηλαδή, πόσους αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους και PET διαθέτει η χώρα ανά πληθυσμό. Έτσι, είμαστε νούμερο 3.
1: Πληθυσμιακά είμαστε υποδιέστεροι κατά πολύ και των δύο, βέβαια. Έτσι, αυτό περιγράφεται. Αλλά...
0: Ναι, μιλάμε με αναγωγή ανά πληθυσμό. Άρα λοιπόν, σε αναγωγή ανά πληθυσμό είμαστε. Πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν πάμε στο επόμενο, είναι ότι κάθε 5 χρόνια έχουμε κάθε Έλληνα να κάνει μία αξονική και μία μαγνητική. Αυτό συμπεριλαμβάνω όλο τον πληθυσμό, ακόμα και τα παιδάκια μέσα.
1: Όλους.
0: Έτσι, όλους. Έτσι.
1: Λέτε ότι λοιπόν αναλογικά προκύπτει ότι κάθε 5 χρόνια κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει τουλάχιστον μία αξονική και
0: κατά
1: μία...
0: μέσον όρο.
1: Κατά έτσι. Μέσο όρο.
0: Κάποιοι θα κάνουν 20 φυσικά. Μάλιστα. Κατά υπολογισμό 90% περίπου από αυτές είναι άχρηστες ή και επιβλαβείς. Δηλαδή αν το σκεφτείτε, η αξονική τομογραφία έχει ακτινοβόληση. Η ακτινοβόληση οδηγεί σε καρκίνο, πρώτον. Δεύτερον, η αξονική και η μαγνητική, αν δεν έχει ένδειξη, μπορεί να βγάλει, βλέπω κάποια σκιά, βλέπω κάτι εδώ, για έλα να κάνουμε και άλλη εξέταση, για πήγαινε και στο φίλο μου που είναι ειδικός, για πήγαινε και στον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο γιατρό και να κάνουμε και κάποια βιοψία και να κάνουμε και ένα χειρουργείο και μπορεί να πεθάνεις τελικά σε όλη αυτή την ιατρογενή διαδικασία. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γιατρούς, αλλά έχουμε πολλούς γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν. Και έχουμε διαγνωστικά κέντρα τα οποία προσπαθούν να ζήσουν σε μια χώρα που ζουν οι πολιτικοί, οι στοιχηματικές εταιρείες και οι καπνοβιομηχανίες. Να μην ζήσουν και οι γιατροί. Τόσα χρόνια σπουδές. Να μην φάνε και κάνα δυο, ίσως, στην προσπάθειά τους. Ειλικρινά τραγική κατάσταση. Και το λέω αυτό με πλήρη σεβασμό προς τους συναδέλφους.
1: Προφανώς.
0: Που ζουν σε μια χώρα η οποία κάνει τα πάντα για να τους φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Κύριε Ιωαννίδη, αντιλαμβάνομαι. Εσείς ξέρετε. Όπως και οι συνάδελφοί σας, πότε χρειάζεται και μία επαναληπτική και πότε δεν χρειάζεται ποτέ, αλλά γίνεται για να γίνεται. Εδώ λέτε
0: Ακριβώς.
1: ότι αυτό όμως δεν έχει σχέση με τους κανόνες δημόσιας υγείας. Λέτε ότι έχει στηθεί μία βιομηχανία εκατομμυρίων. Γιατί άλλους τους αντικειμενικά πρέπει να τους απορροφήσει και άλλοι, κυνηγώντας το κέρδος, κάπως πρέπει να τα βγάλουν. Εγώ τώρα σκέφτομαι αναλογικά και άλλα. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί στους οργανισμούς. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί ακόμη, θα σας το πω, και στο δίκτυο το απογοητευτικό. Κάπου καταλήγουν όλα αυτά ως κατάλοιπα, έτσι. Λοιπόν,
0: το περιβάλλον μας είναι γεμάτο φάρμακα, φυτοφάρμακα, χημικές, τοξικές ενώσεις. Ό,τι και να αγγίξουμε, ό,τι και να καταπιούμε, ό,τι και να εκτεθούμε, είναι γεμάτο τοξίνες.
1: Κρατήστε το, θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με αυτά τα στοιχεία που είναι καταιγισμός. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε ξανά στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, ομολογώ ότι έχετε κάνει απόψε μία μαγνητική και αξονική διαγνωστική τομογραφία της εσωτερικής κατάστασης της χώρας μέσα από τους αριθμούς που εγώ θα ευχόμουν, θα σας το πω ευθέως, πέρα από τους τηλεθεατές και την κοινωνία, επιτέλους και κάποιοι πολιτικοί να καθίσουν να τα σκεφτούν αυτά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θέλω όμως να πάω σε κάτι που πραγματικά ομολογώ δεν το γνώριζα, με σόκαρε. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζί με την Τουρκία και την Κορέα στις κεσαρικές.
0: Ναι. Ποσοστό 58%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές είναι αχρίαστες. Αν πάρουμε κάποιες άλλες χώρες που αναφέρω στη διαφάνεια, η Ισλανδία είναι το 14%. Δηλαδή δεν φροντίζουν τις γυναίκες τους οι Ισλανδοί. Στο Ισραήλ 15%. Ολλανδία 16%. Νορβηγία 16%. Σουηδία 17%. Όλες αυτές οι χώρες σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις έγκυες γυναίκες. Ενδιαφέρονται για την καλύτερη μαιευτική φροντίδα. Βλέπουμε πρόσφατα στην Ελλάδα δυστυχώς θανάτους σε νέες γυναίκες μετά από τη γέννηση. Είχαμε πετύχει να φτάσουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο σε χαμηλούς θανάτους και παρενέργειες σε γεννήσεις. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι με αυτή την ανισοβαρή κατάσταση και με ένα καταραίων σύστημα υγείας μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε προβλήματα που οι κοινωνίες εξαλείψαν το 19ο αιώνα. Λιώπολη.
1: Τι λέτε, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση, γιατί η κεσαρική είναι η ίστατη προσπάθεια, έτσι, όταν μια γυναίκα φτάνει στο απροχώρητο, δυσκολεύεται. Το φυσιολογικό είναι ο φυσιολογικός το
0: κετός.
1: Με τους πόνους, τις οδύνες, που δεν τις παίρνει ο άντρας, τις παίρνει η γυναίκα. Αν και η σύγχρονη ιατρική έχει και παυσίπονα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά εσείς, τις ενέσεις στο νοτιέο μυελό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εξήγηση. Γιατί έχουμε τόσες επαπειλούμενες εγκυμοσύνες στην Ελλάδα για
0: όχι
1: να έχουμε κεσαρικές?
0: Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να σας πω
1: τι
0: ποιο θα
1: είναι
0: ήταν.
1: Θέμα αντίληψης ότι δεν χαλάω το κορμί μου.
0: Είναι ένα συμψηφισμός αντιλήψεων και πιέσεων και του τι αναμένει κάποιος. Και το ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μια κεσαρική τομή. Έτσι, δηλαδή, αλλά είναι αχρίαστες. Και φυσικά.
1: Και επιβαρυντικές είναι.
0: Επιβαρυντικές. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια χειρουργική επέμβαση. Δεν λέω ότι να φοβηθεί κάποιος να κάνει την κεσαρική τομή. Πολλές χρειάζονται να γίνουν. Ίσως ένα 15-20%, αλλά 58% σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στα σκληρά μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι αυτά δεν ήταν.
0: Ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια οικονομικά δεδομένα. Δεν είμαι καθηγητής οικονομικών. Όμως στο χώρο της πολιτικής υγείας, συστημάτων υγείας, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με οικονομικά.
1: Αφού κάνετε οικονομία κλίμακας εκεί, αναγκαστικά.
0: Αναγκαζόμαστε. Ναι. Και ευτυχώς έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στην ομάδα μου που διευθύνω, αλλά και πολλούς συνεργάτες οι οποίοι είναι οικονομολόγοι, από τους οποίους μαθαίνω. Και κατά συνέπεια προσπάθησα να μείνω σε κομμάτια που θεωρώ ότι κατανοώ, για να σας το πω. Για όλα σας δείχνω, υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Μιλάμε λοιπόν πολύ συχνά για την ακρίβεια και ακούμε διάφορες τιμές πληθωρισμού, οι οποίες όμως υπολείπονται πάρα πολύ από την πραγματικότητα του τι πραγματικά συμβαίνει στην τσέπη του καθενός. Υπάρχει λοιπόν ο πληθωρισμός, ο επίσημος πληθωρισμός, ο οποίος από την πλευρά της μεταέρευνας είναι από τους χώρους που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες παραποίησης των δεδομένων. Για παράδειγμα, αυξάνεται η μπριζόλα και αυξάνεται και ο απλός κυμάς. Αφού αυξήθηκε η μπριζόλα, δεν μπορείς να αγοράσεις μπριζόλα, θα αγοράσεις κυμά. Φαινομενικά φαίνεται ο πληθωρισμός να αποπληθωρίζεται, να μειώνεται η τιμή, ενώ ουσιαστικά και τα δύο αυξηθήκανε. Ή το κινητό, πόσο στοιχίζει το κινητό. Τόσο. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει μόνο το νεότερο κινητό. Μα δεν χρειάζομαι αυτό το κινητό. Με αυτό το κινητό μπορώ να στείλω ρουκέτα στο διάστημα. Εγώ θέλω απλώς να μιλάω με την Σούλα και με την Κούλα. Όχι, θα πάρεις αυτό που στέλνει η ρουκέτα στο διάστημα. Κατά συνέπεια, σου ρίχνουμε την τιμή 4 φορές, παρόλο που πληρώνεις περισσότερο. Από πληθωρισμός. Έτσι. Ή όχι μόνο οι ντομάτες και τα αγκούρια, αλλά και η τηλεόραση. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν αγοράζω τηλεόραση κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Δεν πειράζει, η τηλεόραση είναι φτηνή και σου δίνουμε και καλύτερο μοντέλο. Άρα έχει μειωθεί η τιμή. Λοιπόν, αν κοιτάξει από μεταέρευνα κάποιος τη βιβλιογραφία του πληθωρισμού, είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Υπάρχει όμως μια βιβλιογραφία που μιλάει για τον αντιληπτό πληθωρισμό, που είναι το κόστος ζωής, που σημαίνει ότι παίρνεις έναν πολίτη και του λες τι αγοράζεις στην πραγματικότητα. Δεν αγοράζεις μια τηλεόραση κάθε μήνα, αλλά αγοράζεις αυγά, αγοράζεις λαχανικά, αγοράζεις το ένα. Η διαφορά είναι περίπου 3 φορές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πληθωρισμός 4,9, ο αντιληπτός πληθωρισμός της τάξης του 12%. Στην Ευρωζώνη 3,2% έναντι 4%. Πολύ μικρότερη
1: η απόκληση. Σωστά.
0: Πάμε λοιπόν σε μια απλή ερώτηση που κάνει κάποιος σε φοιτητές μου. Πόσοι κατανοούν άραγε ότι οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες έχουν αθόρυβα κουρευτεί κατά 50% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά. Και δεύτερη ερώτηση, πόσοι κατανοούν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αθόρυβα μειωθεί κατά 15% και ο μέσος μισθός έχει μειωθεί κατά 30% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά.
1: Να σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Για το δεύτερο το έχουν αντιληφθεί όλοι.
0: Το έχουν αντιληφθεί γιατί περιέργως η τσέπη τους αδειάζει.
1: Μάλιστα. Έχω αντίθετο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Κόντρα. Πόσοι έχουν στις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις Έλληνες, μπορείτε να μου πείτε.
0: Σωστό.
1: Αστειεύομαι.
0: Σωστό
1: λάτε,
0: και αυτό.
1: Κάτι προσπαθείτε
0: όλοι
1: να πείτε εδώ.
0: Όλοι κάτι έχουν. Όχι όλοι. Πολλοί κάτι λίγο έχουν, κάποιοι περισσότερο. Η αφήγηση είναι ότι κάναμε όλες αυτές τις θείες, περάσαμε όλα αυτά τα μνημόνια, η χώρα καταστράφηκε πλήρως, όλοι φύγανε, οι νέοι μας οι καλύτεροι, αλλά δεν κουρευτήκαν καταθέσεις. Την τελευταία πενταετία οι καταθέσεις έχουν κουρευτεί κατά περίπου 50% και σας το δείχνω αυτό στην επόμενη διαφάνεια, κοιτώντας τον αντιληπτό πληθωρισμό, μία εκτίμηση του αντιληπτού πληθωρισμού, που συνολικά είναι της τάξης του 55% από το 2020 μέχρι το 2026, ενώ συνολικά τα επιτόκια των τραπεζών είναι κοντά στο 0%. Λιγότερο από 5% συνολικά. Η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού είναι περίπου 40%. Η αύξηση του μέσου μισθού είναι περίπου 25%. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα success story που η χώρα αποστραγγίστηκε και αποστραγγίζεται μέσα σε επιφημίες δοξολογίας ουσιαστικά.
1: Θέλω λίγο τώρα, γιατί είναι βραδιά που μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο είχαμε τη δεξίωση για τα 52 χρόνια και την εκδήλωση Πανόδου σε δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα. Ξέρετε, είναι αυτό που πάτε με το ποτηράκι, το οποίο σας το σερβίρουν και με χαρτομάντιλο για να μην αφήσετε τις δακτυλιές μετά. Αυτό συμβολικά λέει κάτι. Πορτοκαλάδα συνήθως. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κάρτα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο με τη μεγαλύτερη πρόσφατη επιδείνωση στην ποιότητα της δημοκρατίας, υπάρχει δημοκρατικό μέτρο? Πώς προκύπτει?
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Και τα δεδομένα που δείχνω εδώ είναι από το πιο πρόσφατο του 2026 Democracy Report από το VDM Institute. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από τις 10 χώρες που η δημοκρατία της έχει δεχτεί την χειρότερη επιδείνωση την τελευταία πενταετία. Βλέπετε την καθοδική πορεία της Ελλάδας μαζί με κάποιες άλλες δυστυχείς χώρες. Μία από αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπου τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς άσχημα και αυτό έγινε και επί περίοδου Δημοκρατικών και επί περίοδου Ρεπουμπλικάνων. Βλέπετε την Σλοβακία του Φίκο, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν σοσιαλιστής, λαϊκιστής, δεξιός, αριστερός. Κάτι αντίστοιχο όπως στην Ελλάδα. Πλέον τα κόμματα εξουσίας κατοικούνται από πολιτικούς που από κομμουνιστές μπορούν να βρεθούν δεξί, από ακροδεξί να βρεθούν woke, από woke να δώσουν συνεντεύσεις στο Breitbart, ακροδεξί. Μιλάμε για χαμελέοντες που θα δεχτούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή και θα συμψηφιστούν με άλλους χαμελέοντες κάτω από ένα όνομα κάποιου κόμματος προκειμένου να κυβερνήσουν. Έχουμε λοιπόν μία ραγδαία έκπτωση της δημοκρατίας. Μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς. Η χώρα πλέον είναι μία προβληματική δημοκρατία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει πλέον κάποιος δημοκρατία. Τα προβλήματα, όλα αυτά τα σκάνδαλα που αναφερθήκαμε πριν, μαζί με αυτό οι υποκλοπές, μαζί με αυτό όλη η ατιμωρησία, όλος ο ευτελισμός της δικαιοσύνης, η ευνοιοκρατία, η κλεπτοκρατία, μία κατάσταση εμετική η οποία είναι η δυσοδεία φτάνει διεθνώς.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά και συνέχεια, όμως θέλω εδώ να κάνετε μία στάση στην παράθεση καρτών και θέλω να σας ρωτήσω, αν απόψε θέλετε και μιλάτε ήδη για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας, υπάρχει μία συγκλονιστική δουλειά, δεν το λέω εγώ, τη λένε όσοι την παρακολούθησαν, που έχετε συμπράξει με έναν εξαίρετο μουσικό και είναι το κάτα, το καμένο πρόσωπο, το κορίτσι με το καμένο πρόσωπο, η κόρη. Θέλω να σας ρωτήσω. Άρα εδώ δεν είναι απλά παραλληλισμός, είναι ευθέα παραπομπή.
0: Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα με καμένο πρόσωπο. Και το κάτα είναι ένα έργο το οποίο η ποίηση γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια.
1: Ναι.
0: Η μουσική γράφτηκε από τον Μιράν Τσαλικιάν. Δουλέψαμε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Η παρουσίαση έγινε από μια ορχήστρα από ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν τελείως ανιδιωτελώς και επίσης από εξαιρετικές παιδικές χοροδίες που ήταν ένα χάρμα να τις δει κάποιος, να τις ακούσει.
1: Δεν επιλέξατε όμως στοιχεία τις παιδικές χοροδίες και εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν.
0: Είναι παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει με τον Μιράν επί ένα ικανό διάστημα και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και μια εικόνα από το τι ακόμα μπορεί να ελπίζει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα.
1: Θέλω να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα. Η παράσταση ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχαμε 2 παραστάσεις, μία στο Auditorium τον Απρίλιο και πρόσφατα ο Μιράν κάποια αποσπάσματα από την παράσταση τα ανέβασε στο Δημοτικό
1: Θέλω
0: Θέατρο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κομμάτι που επιλέξατε απόψε, γιατί τελικά τα πάντα είναι πολιτισμός. Η πολιτική είναι πολιτισμός, η οικονομία είναι πολιτισμός, είναι ανθρώπινος πολιτισμός και κοινωνίες. Είναι αφιέρωμα στον προδότη. Γιατί?
0: Το ποίημα αυτό καταλήγει σε μία φράση «Γιατί με πρόδωσες» και μπορώ να τη γενικεύσω «Γιατί προδώσαμε τα παιδιά μας, γιατί προδώσαμε το μέλλον μας, γιατί προδώσαμε τους εαυτούς μας, γιατί προδώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε, γιατί, γιατί». Και στην διαμόρφωση του ποίηματος από τον Μιράν το ερώτημα αυτό το έχουν τα παιδιά μας.
1: Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Αν υπομονούσα για την άνοιξη, ένα το σπίτι το συνέτρεχε ο ήχος του ενδελεχώς εγκεκριμένου ψυγείου από τον κάτω όροφο και άλλος βαθύτερος από την κλειστή κεντρική θέρμανση από το καλέστη ταξιοποιημένο υπόγειο όπου είχε αραχνιάσει το φίλτρο στους σωλήνες του νερού και άλλος ακόμα πιο υπόκοφος που διαπερνούσε ανεπαίσθητος στους τοίχους, ένας αδιφάγος απόϊχος από 30 κέρματα που έχασαν την αξία τους όταν πέφτανε στο τραπέζι όπου οι μετανάστες είχαν αφήσει με την ψυχή στο στόμα τα κουκούτσια από το γλυκό, καλοφαγωμένο καρπούζι. «Είναι η φύση», είπες, «αλλά ο χρόνος τελείωνε κάθε πρωί ακαριαία μόλις ξυπνούσα. Στο φυλάκιο των συνόρων δεν ήξερα αν θα με αφήσουν να περάσω. Έδειχνα τα χαρτιά μου για να δικαιολογήσω στους ανήμπορους και εν τέλει αδιάφορους εξουσιαστές μου άλλη μια μέρα. Να, δες, έχω να κάνω πράγματα. Άφησέ με. Μια σκανδάλη από ένα περίστροφο που δεν πυροβολούσε ποτέ. Μήπως είχε πυροβολήσει ήδη. Έπαιζε με το κεφάλι μου τη νύχτα ρώσικη ρουλέτα. Ξυπνούσα και κατέγραφα σαν τίμιος επιστήμονας τις ενδείξεις του αθόρυβου ηλεκτρονικού ρολογιού. Το ένα ρεκόρ ήταν χειρότερο από το άλλο. Να, δες, θα δουλέψω σκληρά. Μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να χαρώ καθόλου. Θα δημιουργώ μόνο. Η άλλη μέρα θα είναι καλύτερη. Η άλλη μέρα θα είναι. Η άλλη μέρα θα. Η άλλη μέρα. Η άλλη. Η. Γιατί με πρόδωσε.

0: Μάλιστα. Αφιέρωμα στον Προδότη. Σε μια Ελλάδα που η δημοκρατία είναι αδιανό που καμισό.
1: Είναι γεμάτη με επίπλαστες ψευδείς δηλώσεις, υποθέσεις, παραποίησεις, παραχαράξεις, αδικίες, ατιμίες. Δεν είναι άδειο. Είναι γεμάτο αυτό το πουκάμισο. Γεμάτο από όλα αυτά.
0: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή το έχω ξαναπεί, δεν είστε απλά ένας συνομιλητής του διεπιστημονικού χώρου. Εγώ τολμώ να πω ότι είστε ένας επιστήμονας με δημόσια εκφορά λόγου για τα δημόσια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα με βαθιά αίσθηση της αναγκαιότητας των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού. Εγώ εδώ βλέπω εσάς έναν εξαιρετικό μουσικό συνθέτη, αλλά κρατώ ότι επιλέξατε και οι δύο μαζί και τα παιδιά. Διότι τελικά, αν πρέπει να επενδύσεις, και όχι με αγοραίους όρους κάπου, είναι στις γενιές που έρχονται, όχι στις καμένες γενιές. Για να μην είναι καμένες κόρες τοκάτες αυτά τα παιδιά. Διαφωνείτε?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Όλοι οι Έλληνες αξίζουν σεβασμό. Όλοι μέσα σε μια κοινωνία ο ένας πρέπει να ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν διαχωρίζω ανθρώπους ανάλογα με την ηλικία τους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Τι άλλο μέλλον μπορούμε να έχουμε?
0: Για έλατε να το γιώσω λίγο. Δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχετε μια διαφάνεια που λέει επίσης ευγλωτά ορισμένα πράγματα για την ποιότητα των θεσμών και της ίδιας λειτουργίας.
1: Δείχνει την έκπτωση της δημοκρατίας μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Ήμασταν στην 20η θέση το 2010, στην 32η το 2019, στην 51η θέση τώρα. Δείτε τις χώρες που είναι δίπλα μας. Είναι η Σλοβακία, μιλήσαμε πριν για αυτό το περίεργο κράμα του ημιδικτάτορα Φίκο. Είναι ο Παναμάς, είναι η Κολομβία, το Ανατολικό Τιμόρ, τα νησιά του Σολομώντα, η Γουατεμάλα, η Γκάμπια. Κάπως πάνω από εμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάπως πάνω από εμάς.
1: Κάπως, αλλά πολύ λίγο. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε η Γουατεμάλα, το Ανατολικό Τιμόρ, ο Παναμάς, η Κολομβία. Συνήθως στο νου μας φέρνουμε την Κολομβία σαν τη χώρα που πέφτουν σφαίρες κοκαίνη και ηρωίνη και βαρώνει των ναρκωτικών. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είναι success story αυτό.
0: Να δούμε το success story στην ελευθερία του τύπου.
1: Ναι. Η δημοκρατία απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πέρα από τη δημοκρατία, είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των ιδεών. Το να νιώθεις σαν πολίτης ότι δεν σε κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Είμαστε λοιπόν στην 86η θέση. Και εδώ σας δείχνω τις 5 χώρες που είναι καλύτερα από εμάς, αμέσως καλύτερα από εμάς. Η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μογγολία. Οι χώρες που είναι αμέσως καλύτερες από εμάς. Η ελευθερία του τύπου. Απορώ που μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Πραγματικά απορώ.
0: Ναι. Ξέρετε ότι η επίσημη εκδοχή σε αυτό είναι ότι είναι μια πλασματική εικόνα που τη δίνουν οι ενώσεις συντακτών και δεν είναι έτσι εικόνα.
1: Νομίζω είναι εξίσου κακή ή χειρότερη στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερά δύσκολο αυτή τη στιγμή για κάποιον Έλληνα, ο οποίος μπορεί να ξέρει 5 πράγματα, να μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν έχει δώσει γη και είδωρ στο σύστημα.
0: Διαφορετικά να λαμβάνει μεγάλο κόστος, λέτε.
1: Τεράστιο κόστος, πρώτον, αλλά ούτε αυτή την πολυτέλεια δεν θα το αφήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γνώστες, ικανότατοι, για πολλά θέματα θα μπορούσαν να μιλήσουν, αλλά θα πρέπει να δώσουν γη και είδωρ.
0: Άρα υπονοείται ότι είναι ένα σύστημα που έχει ενσωματώσει τα πάντα.
1: Είναι ένα σύστημα με μεγάλη ευελιξία,
0: ναι,
1: με μεγάλη ικανότητα ενσωμάτωσης και αφέμαξης οτιδήποτε ηθικού στοιχείου. Οι συνειδήσεις μπορούν να σβήνουν για όποιον θέλει να το υπηρετήσει.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε τώρα, αυτή τη στιγμή, οφείλω να σας το πω, είναι η περιγραφή χαρακτηριστικών καθεστώτος.
1: Γιατί δεν είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
0: Η εικόνα ενός ανθρώπου που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Όταν έρχεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη ρίζα του, είναι ότι έχει συνθήκες καθεστώτος.
1: Είναι οι συνθήκες ενός καθεστώτος το οποίο έχει εξαιρετική επίδοση στην επικοινωνιακή πολιτική. Και το οποίο μία αντίληψη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν μιλάω εδώ με κομματικούς όρους.
0: Ναι.
1: Να συνεχιστεί με οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό. Γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να διαπηδούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, κομμουνιστές, ακροδεξοί, κεντρώοι, υπερκεντρώοι, κάλλιστα μπορούν να κατοικήσουν, να συγκατοικήσουν, να παρουσιάσουν ό,τι χρειάζεται επικοινωνιακά και να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί ήρθα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ο κύριος οδικός άξονας της Κρήτης. Χρειάστηκα γύρω στις 2,5 ώρες. Είδα πολύ ωραία μεσαιωνικά χωριά. Πέρασα από σημεία που είχαν κοπεί κυκλοφορίες, εκτρέπανε, σε παρεκτρέπανε, σε δισεκτρέπανε.
0: Με το βόρειο οδικό άξονα.
1: Ναι. Ο άξονας αυτός έχει εγκαινιαστεί 40 φορές, δεν ξέρω, από πρωθυπουργούς, υπουργούς, περιφερειάρχες, βουλευτές.
0: Από το 70 και μετά, ναι διαρκώς.
1: Χρονικά, μάλλον το 1412 πρέπει η επικοινωνία του Αγίου Νικολάου με το Ηράκλειο να ήταν καλύτερη. Λοιπόν, η επίσημη εκδοχή όμως είναι η, δεν ξέρω, 10, 20, 30, 40 τελετές εγγενείων, θριαμβολογίας, επισήμων με μουσική και χορούς.
0: Το κύριο μότο, μιας και το δείξατε, είναι οι παρατάσεις, τα απρόβλεπτα ενός έργου που συνήθως καμία μελέτη βασική δεν τα έχει προβλέψει. Πώς γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα, μιλώντας τώρα για το Βόρειο? Άρα η τιμή του χιλιομέτρου τελικά είναι υπερπολαπλάσια, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Ελλάδα γενικώς στα έργα, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι με αυτό που περιγράφεται ότι μιλάτε για ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι αποκομμένο πλήρως από την κοινωνία και η μόνη του φροντίδα είναι πώς θα αναπαραχθεί. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν θέλω να μηδενίζω.
1: Φυσικά.
0: Αλλά μιλάω για το μείζωνα κομμάτι του. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Ούτε καν να αναπαραχθεί. Νομίζω τις περισσότερες φορές ενδιαφέρεται ιδιωτελώς για τον εαυτό του. Αν υπήρχε η αίσθηση της αναπαραγωγής, ίσως να υπήρχε κάποιο περιθώριο κάπου στην επόμενη γενιά να προέκυπτε μια μετάλλαξη, μια θετική μετάλλαξη. Μπορεί να προέκυπτε και κάποιος Χίτλερ. Μετάλλαξη, ελπίζω όχι. Αλλά είναι ιδιωτελής η επικοινωνία. Είναι ιδιωτελής. Είναι ατομική προώθηση ατομικών συμφερόντων. Τίποτε άλλο.
0: Θέλω
1: το
0: να...
1: πολύ πολύ και η οικογένεια του προωθούμενου. Γιατί μάλλον η οικογένεια θα διαδεχτεί, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα.
0: Άρα μιλάτε για ένα σύστημα οικογενειοκρατίας. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε.

ένας χαρταετός πιασμένος στο φύλλωμα της αρχαίας Βελανιδιάς και ο θλιβερός ήχος ενός κλαρινέτου σε σι ελάσσονα πάνω από το ανοιχτό όριγμα που πλημμύρισε από τη βραδινή βροχή και περιμένει αδιφάγα τον οβολό του. Σήμερα χιονίζει. Χίλιοι άνθρωποι περπατούν στο χαρταριασμένο μονοπάτι ανάμεσα σε μουχλιασμένες ξερολιθιές. Κανείς δεν διακρίνεται. Κάποιοι κρατούν πολύχρωμες ομπρέλες, αλλά τα χρώματα δεν φαίνονται. Κάποιοι κρατούν ασημένια και ντυμένα μαντήλια, αλλά οι κλωστές δεν φαίνονται. Κάποιοι κλαίνε, αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Ο ουρανός είναι λευκός, αφάνταστα σκοτεινά λευκός. Οι Άγιοι κοιμούνται αμέτωχοι στο τύμπανο της καπνισμένης εκκλησίας που έχει γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο, με ανθρώπους που ήρθαν από 70 σαρωμένες πια.

σαφές. Κανείς δεν ρώτησε γιατί, για ποιον και πώς. Τι κοστίζει, πόσο μάλλον τι σημαίνει, ενώ το τοπίο αδιαφορεί για την ιστορία κάτω από τα αθαμανικά όρη και το Περιστέρι, ενώ ούτε μια ψυχή τριγύρω, ενώ η σιωπή συμβιβάζεται με τη σιωπή.

0: Ξεκινήσαμε πάλι από το κοινό έργο σε ποίηση και μουσική Γιάννη Ιωαννίδη και Μιράντη Τσαλικιάν. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ένας χαρταετός πιασμένος, γιατί τα πλαίσια. Ποιος είναι ο πιασμένος χαρταετός, τα πλαίσια και εκτός πλαισίων συζήτηση γίνεται.
1: Τα πλαίσια εδώ είναι ένα χωριό στην Ήπειρο και η αφετηρία για αυτό το ποίημα είναι από μια στιγμή που κάποια συνάδελφός μου πέθανε. Ήμασταν λοιπόν στην κηδεία και είχα αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης της Ηπείρου, της Ελλάδος, τις χαμένες πολιτείες. Όπως γνωρίζουμε, οι Ρωμαίοι καταστρέψαν 70 πολιτείες στην Ήπειρο. Βλέπουμε μια αντίστοιχη καταστροφή, η οποία δεν έχει το υπόβαθρο της σιωπής, έχει το υπόβαθρο των πανηγυρισμών πλέον και της επικοινωνιακής γαρνιτούρας της μέρας μας. Μιλάει λοιπόν για αυτή την αντίθεση ανάμεσα σε έναν κόσμο πλούσιο σε παράδοση, σε ηθική, σε αξίες, σε έννοιες, με παγκόσμια ακτινοβόληση, που χάνεται αυτή τη στιγμή μέσα σε μια απουσία. Και στην προτροπή ακόμα να συνεχίσεις να παλεύεις για τις αξίες, για την ηθική, για ό,τι μπορεί να δίνει τιμή και αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά μέσα στην ερημιά. Μέσα στην ερημιά του τοπίου, της ερημοποιημένης κοινωνίας και της ερημοποιημένης επικοινωνίας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, άρα αν η συζήτηση είναι για τα πλαίσια που χάνονται, όλα τα πλαίσια, δηλαδή όλη τη χώρα τελικά, δεν είναι μόνο τα πλαίσια στην Ήπειρο, η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός πλαισίων, επανέρχομαι, εκτός του λεγόμενου πολιτικού ορθολογισμού. Διότι αν σήμερα δεν είσαι, να το πω όπως το λέγανε στο χωριό μου, political correct, έτσι μιλάγανε στο χωριό μου, το ακούω από επικοινωνιολόγους και πολιτικούς, για να είσαι, λέει, political correct. Ωραία. Για να μιλήσεις, μήπως πρέπει να βγεις έξω από αυτά τα πλαίσια, για να βρεις τα πλαίσια που χάνονται.
1: Νομίζω πρέπει να ψάξεις να βρεις την εσωτερική σου ελευθερία και την εσωτερική σου εντυμότητα. Αν χρειάζεται να βγεις εκτός πλαισίων, βγες εκτός πλαισίων. Αν θεωρείς ότι μέσα στα πλαίσια μπορείς να το πετύχεις αυτό, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα προέτρεπα κάποιον να παραβεί τον νόμο. Πόσο μάλλον να οδηγηθεί σε βιοπραγίες ή να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Να κάνει όμως συζήτηση και σκέψεις και προτάσεις.

0: συζήτηση, όσο και αν φαίνονται περίεργες, ασυνήθιστες, ναι, εκτός πλαισίων, εκτός του αποδεκτού, εκτός ότι έχει πάρει τη βούλα, τη σφραγίδα, την υπογραφή του όποιου εξουσιαστή. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ τη δημόσια σκέψη του, δεν συμφωνώ κατά ανάγκη πάντα.
0: Θα ήταν επικίνδυνο να συμφωνείτε.
1: Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης που είπε ότι πρέπει να ξαναβρούμε σε αυτή τη χώρα ένα δεδομένο, ότι τα μεγάλα γυρίσματα γινόντουσαν όταν μπορούσαν να συντονιστούν τα λεγόμενα μειοψηφικά ηφαίστεια μες στην κοινωνία. Δεν είναι όλη η κοινωνία έτοιμη πάντα. Όταν συντονίζονται μειοψηφικά ηφαίστεια, αυτό ξεκλειδώνει και την κοινωνία. Ένας άλλος θεωρητικός, ο κύριος Ρινάλντι, έχει πει ότι το κρίσιμο στην κοινωνία πια είναι ένα αποφασισμένο σχηματικά 3,5 με 4% να βάλει τα μεγάλα ζητήματα σε δημόσια θέα. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
0: Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να είναι σε δημόσια θέα, αφήνοντας πάντα το περιθώριο ότι όποιος μιλάει μπορεί να μιλάει λανθασμένα. Μπορεί αυτά που σας λέω σήμερα να είναι λάθος. Προσπάθησα να στηριχτώ σε δεδομένα. Κανένα δεδομένο δεν είναι απόλυτο. Όλα έχουν κάποια αβεβαιότητα, κάποιες φορές κάποια υποκειμενικότητα. Πρέπει να θέτουμε κύρια ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε ερωτήματα που προκαλούν ίσως κάποιες φορές, που φέρουν κάποιους σε δύσκολη θέση. Το ερώτημα είναι αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση κάποιους που έχουν υπερβολική ισχύ και εξουσία που δεν θα έπρεπε να έχουν, ή αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν θα πρέπει να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει επανειλημμένα στην Ελλάδα. Όποιος μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση αυτούς που έχουν υπέρογγη εξουσία, πέρα από αυτό που πραγματικά είναι η εντολή τους, θα πρέπει να το κάνει. Με αυστηρότητα, με αντικειμενικότητα, με σαφήνεια, με ανθρωπιά ακόμα. Σκοπός δεν είναι να κατηγορεί κάποιος απλώς. Σκοπός είναι να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε για να δούμε αν μπορούμε να πάμε κάπου καλύτερα.
1: Βλέπετε όμως ότι αρκεί αυτό από μόνο του? Έχεις ο αριθμός ονουκέστη καταστάσεων. Έχεις τα Τέμπη. Ακόμη και σήμερα, με τον τρόπο που επανήλθαν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ξανανοίγει πια η συζήτηση αυτά που έλεγε η κοινωνία ως αυτονόητα. Έχεις τις υποκλοπές που είπατε. Έχεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κοινωνία του Φραπέ, της Πόπης με τη Φεράρι και του Δε Βαριέσαι Αδερφέ και την εμπλοκή πολιτικών. Έχεις ακόμη και ζητήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δηλαδή, χρήσης, διαχείρισης απορριμμάτων με περιβαλλοντικό τρόπο. Ακόμη και εκεί. Τώρα, μην αρχίσω να παριθμώ. Αυτό όμως δείχνει και μία, εντάξει γίνεται να πει και επικοινωνιακό, μία φαινομενική αταραξία της κοινωνίας. Τι συμβαίνει εδώ? Έχει εγκυβωτιστεί στο σώμα της κοινωνίας πια η παρακμή, η σύψη και η διαφθορά? Έχουμε γίνει κοινωνοί στο μικρότερο κομμάτι, αλλά κοινωνοί?
0: Η διαφθορά είναι κάτι που ακτινοβολεί. Δεν ξέρω αν το ρήμα είναι σωστό, γιατί η ακτινοβόληση συνήθως έχει φωτεινή εικόνα. Ακτινοβολεί το σκοτάδι της σε όλη την κοινωνία. Και είναι δύσκολο να διαφύγεις. Μπορείς να πεις θα σηκωθώ να φύγω. Να φύγεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να πεις θα μείνω στο περιθώριο. Ακόμα και στο περιθώριο αυτή η σκοτεινή ακτίνα θα σε βρει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Και μέσα στους σκοπούς της είναι ο κάθε ένας πολίτης που πρέπει να απομυζήσει, που πρέπει να υποταχθεί, που πρέπει να συμβιβαστεί, που πρέπει να ευχαριστηθεί με αυτή την εικόνα που το κράτος δίνει, η εξουσία δίνει, η διαφθορά δίνει. Πρέπει ο απλός πολίτης όχι απλώς να αποδεχτεί τη διαφθορά, αλλά να συμμετάσχει στη διαφθορά, ώστε μετά να μην έχει κάποιο άλοθη. Δεν έχει άλοθη, γιατί και εσύ συμμετείχες. Λιγότερο ίσως, αλλά και εσένα σε βολέψαμε. Γιατί λοιπόν να αντισταθείς, γιατί να ζητήσεις κάτι καλύτερο, είσαι και εσύ ένα μέρος του συστήματος. Από αυτή την άποψη, καθεστώτα τα οποία χάνουν πλέον τους δημοκρατικούς τους δεσμούς, κατορθώνουν να επιβιώσουν. κατορθώνουν μέσα σε μια πολιταρχία να επιβιώσουν, έχουν μια λειτουργικότητα. Μπορεί να μην μας αρέσουν για όσους σκεφτόμαστε ελεύθερα, δημιουργικά, δημοκρατικά, αλλά έχουν πολλές φορές μια εξαιρετική σταθερότητα. Εξαιρετική σταθερότητα. Αν δείτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορείς να τα μετακουνήσεις καθόλου. Μιλάμε για την Αμερική που έχει τα προβλήματά της. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, αλλά η Κίνα είναι ένα πλήρες απολυταρχικό καθεστώς. Ποιος μιλάει για την Κίνα? Ένα σταθεροποιημένο, παγωμένο, απόλυτα διδακτορικό, δικτατορικό καθεστώς, το οποίο ασχολούνται όλοι με χίλια δυο και η Κίνα μια χαρά, αν μπορεί να μας αγοράσει και τίποτα παραπάνω, μπορούμε τίποτα, θέλουν τίποτα οι Κινέζοι να ξεπουλήσουμε. Τι κρίμα, δεν μας έχουν αγοράσει πλήρως.
1: Έχουν προλάβει άλλοι, κύριε Ιωαννίδη.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δημιουργείται λίγο και ένας θαυμασμός πολλές φορές προς αυτοκράτορες. Ναι, δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον, είναι ο Μέγας Ναπολέων, έτσι, έχει στεφθεί. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο, έτσι, της, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο, τίποτα άλλο, έτσι, ένας θρασίδηλος αλαζόνας. Αλλά αν το νιώσεις ότι μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις, και εγώ μαζί, και εγώ μαζί, για τη δόξα.
1: Θέλω να δούμε μια διαφάνεια που λέτε δύο χώρες με μοντέλο δημοκρατίας, ουσιαστικά όμως πεφωτισμένης οικογενειοκρατίας, de facto ολιγαρχίας και σε σημασμένη ανελευθερία του τύπου. Ο καθηγητής Κοντογιώρης λέει ότι στη χώρα μας έχουμε εγκατεστημένη πια εκλόγιμη μοναρχία, έτσι την έχει ονομάσει. Δεν σας βλέπω να διαφωνείτε.
0: Δεν πέφτει πολύ έξω.
1: Βάλαζετε Ελλάδα και Σιγκαπούρη.
0: Είναι μια διαφάνεια που έδειξα πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είχα την τιμή να γίνω επίτιμος διδάκτορας.
1: Αναγορευτήκατε εκεί και κάνατε και μια ομιλία που επίσης προκάλεσε αίσθηση.
0: Στην ομιλία λοιπόν χρησιμοποίησα αυτή τη διαφάνεια για να συγκρίνω την Ελλάδα με τη Σιγκαπούρη. Είναι χώρες που και οι δύο στα χαρτιά είναι δημοκρατίες. Όμως στην ουσία είναι πεφωτισμένες εντός εισαγωγικών οικογενειοκρατίες. Δηλαδή μια οικογένεια ή έστω λίγες οικογένειες διαχειρίζονται την εξουσία επί μεγάλο χρονικό διάστημα, με ένα σύστημα ολιγαρχών που τους περιβάλλει και οι οποίοι άλληλο εξυπηρετούνται μεταξύ τους. Περίπου ανάλογο. Έτσι, τα ονόματα αλλάζουν, δεν είναι τα ίδια ονόματα στη Σιγκαπούρη. Αλλά επίσης έχουν σε σημασμένη ελευθερία του τύπου. Μάλιστα στη Σιγκαπούρη είναι ακόμα χειρότερα η κατάταξη της Σιγκαπούρης σε ελευθερία του τύπου. Πρέπει να μιλήσει υπέρ των πραγμάτων. Όμως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι 4 φορές μεγαλύτερο στη Σιγκαπούρη. Η ανταγωνιστικότητα, όλο αυτό που λέμε, η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, είμαστε στον πάτο, είμαστε 59 στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1 με αυτό το σύστημα. Η εκπαίδευση, τα παιδιά μας, έτσι, να δώσουμε παιδεία στα παιδιά μας. Η αποτίμηση PISA η τελευταία για 15χρονους μαθητές. Είμαστε πολύ κάτω από τον μέσον όρο, 44 στα μαθηματικά, 44 σε φυσικές επιστήμες, 41 σε κατανόηση κειμένου. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1. 1-1-1 στην κορυφή. Εμείς χάνουμε τους επιστήμονές μας, χάνουμε τους εξειδικευμένους νέους ανθρώπους, χάνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στο εξωτερικό. Η Σιγκαπούρη τραβάει τους καλύτερους επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργούς, επιχειρηματίες. Εμείς τους χάνουμε, η Σιγκαπούρη τους τραβάει. Άρα, τι πάει στραβά? Έστω και αν είχαμε συμβιβαστεί ότι στην Ελλάδα, πάρ' το απόφαση Ιωαννίδη, 3 οικογένειες είναι, όπως πάει θα είναι μόνο μία μάλλον, οι άλλες δύο, η μία θα φάει τις άλλες δύο, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Να προσκυνήσουμε όλοι, παντόφλα του εξουσιαστή, να τη φιλήσουμε όλοι, να μας κάνει να έχουμε τετραπλάσιο κατακεφαλή εισόδημα, να είμαστε πρώτοι σε εκπαίδευση, σε παιδεία, σε δυναμικότητα, σε τεχνολογία, σε επιστήμη. Είμαστε στον πάτο.
1: Τι πάει λάθος? Αν είναι τηρουμένο των αναλογιών Ελλάδα-Σιγκαπούρη το ίδιο πολιτικό σύστημα, να το πω, εξουσιαστικό σύστημα, τι πάει λάθος στην Ελλάδα?
0: Μήπως δεν είναι τόσο πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία? Μήπως είναι σε σκοτισμένη?
1: Άρα λέτε καν πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία. Βρε αδερφέ, δεν μ' αρέσει αυτό στη Σιγκαπούρη, αλλά είναι τουλάχιστον πεφωτισμένη. Κάτι κερδίζει.
0: Μήπως έχουμε συσκοτισμένη οικογενειοκρατία? Μήπως έχουμε συσκότηση, μαζική συσκότηση? Και μην έρθουν και κάψονες, γιατί θα πέσει και το ηλεκτρικό και μετά ποιος θα μπορεί να ζήσει?
1: Μάλιστα. πάμε στη διαφθορά, όπου εμφανίζεται τους συγκατοίκους μας. Ναι. Με βάση τους επίσημους δείκτες για το 2025, έτσι.
0: Corruption Perceptions Index. Είμαστε μαζί με την Μαλαισία, το Ομάν, το Μπαχρέιν, τη Γεωργία και την Ιορδανία. Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Το ανεχόμαστε αυτό. Λέμε, αδελφέ, συμβαίνουν. Νιώθουμε ωραία να ζούμε στο Ομάν ή στην Ιορδανία. Η Ιορδανία έχει βασιλεία, έχει και πριγκίπισσα, έχει και... Mm-hmm. Ναι. Εγώ δεν θέλω να ζήσω στο Ομάν. Δεν θέλω να ζήσω στην Ιορδανία. Δεν θέλω τα παιδιά μου. Δεν θέλω κανένας συμπολίτης μου να ζει σε αυτές τις χώρες. Να τους εκενώσω όλους από την Ελλάδα για να μείνουν 5 εξουσιαστές και τα τσιράκια τους. Τι να τους πω να κάνουν. Δεν έχω απάντηση. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και αν είναι αυτή η πραγματικότητα στη διαφθορά, η αίσθηση της ευζωίας μας κατατά στην 85η θέση. Και πολύ ψηλά, ναι, θα έλεγα εγώ, κύριε Ιωαννίδη, αλλά η αίσθηση της ευζωίας, ε...
0: Το World Happiness Report του 2026, είμαστε όντως στη θέση 85 και οι συγκάτοικοί μας είναι η Μολδαβία, η Βολιβία, η Ρωσία του Πούτιν, η Βενεζουέλα που έχει γίνει μπάχαλο, λίγο πάνω από μας. Ε? Η Λιβύα που σκοτώνονται στρατάρχες μεταξύ τους στην έρημο. Τα Σκόπια, η Αλγερία, η Βουλγαρία αμέσως πιο πάνω. Εκεί δίπλα μας η Αλβανία, η Ινδονησία, το Τατζικιστάν. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Είναι success story αυτό? Αυτό είναι ένας συνολικός δείχτης που είναι ένας συγκερασμός από πάρα πολλά κομμάτια που τελικά προσπαθεί να πιάσει κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έτσι, δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο λάθους σε αυτή την κατάταξη. Αλλά φοβάμαι το λάθος μάλλον μας ευνοεί αν μη τι άλλο σε σχέση με το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της πραγματικής μιζέριας που νιώθει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Της ταλαιπωρίας, της τυραννίας. Ο μέσος Έλληνας ζει σε τυραννία αυτή τη στιγμή. Με την πλήρη αίσθηση του όρου το λέω αυτό.
1: Διακρίνω από τον τόνο σας ένα αίσθημα ότι είμαστε πια οριακά, υπαρξιακά.
0: Δεν είμαστε οριακά. Αυτό ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Αυτό πέρασε. Τώρα είμαστε πέρα από το οριακά. Δεν είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πέσαμε στον γκρεμό. Πέσαμε στον γκρεμό. Αυτή τη στιγμή απλώς πανηγυρίζουμε ότι έχουμε πέσει στον γκρεμό. Και είμαστε αυτό που σας δείχνω. Το πανηγυρίζουμε αυτό. Είναι success story. Μπορεί να ανέβει κάποιος από τον γκρεμό. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την ελπίδα. Μπορεί να ξαναανέβει από τον γκρεμό. Δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αλλά η οριακή κατάσταση ήταν πριν πολύ καιρό.
1: Ξέρετε, μου θυμίζετε λιγάκι την περιγραφή στο Ντόμας Μαν στο Μαγικό Βουνό με τη μικρά που είναι στα τελευταία της, φυματικά βαριά, δεν έχει καμία αντίδραση, τις φέρουν έναν ιερέα να τη μεταλάβει για την ίστατη στιγμή και μαζεύοντας όλες τις σηκμάδες της ουρλιάζει και λέει ένας μα πώς αφού είναι ένα βήμα πριν το θάνατο, αρνείται να δεχτεί το θάνατο. Και ναι, το συμβολοποιεί με ένα πολύ ισχυρό τρόπο. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Μία απεσιόδοξη αντίληψη είναι ότι όλα είναι μια χαρά. Γιατί αν πραγματικά είμαστε στον τελευταίο επιθανάτιο ρόγχο, πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρεις, ο ασθενής πρόκειται να πεθάνει. Δώσ' του όσο γίνεται περισσότερη μορφήνη. Κάν' το να γελάσει την ώρα που πεθαίνει. Έτσι, έχει μεταστατικό καρκίνο παντού, πεθαίνει. Δώσ' του ψέματα. Δώσ' του ψέμα. Πολύ ψέμα. Φλόμωσέ τον στο ψέμα. Να πεθάνει τουλάχιστον γελώντας. Τελείως εξαπατημένος, τελείως ατιμασμένος, αλλά τουλάχιστον αφού πεθαίνει έτσι κι αλλιώς, και εμείς στο μεταξύ να μαζέψουμε τα λίγα τιμαλφή που μείναν εδώ μέχρι να ξεψυχήσει αυτός. Φέρ' το σακούλι να τα μαζέψουμε.
1: Πάμε σε...
0: Πάρε και τον φραπέ και τον χασάπι και τη Φεράρι και ό,τι προλάβεις να το ρίξεις το σακούλι.
1: Θέλω να δούμε μια τελευταία κάρτα πριν τη διακοπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Ούτε αυτή είναι εύκολο να βγει, ως μέτρηση. Πρέπει να είναι πολυπαραγωγική.
0: Είναι πολυπαραγωγική και σαν μέτρηση μπαίνει μέσα στον υπολογισμό της συνολικής ευτυχίας και ευζωίας.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο είναι τέταρτη από το τέλος. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ και Ιράκ. Ιράκ, Τσάντ, Πακιστάν και Λίβανος είναι καλύτερα. Και φυσικά όλες οι άλλες χώρες του κόσμου είναι καλύτερα. Ελευθερία να διαλέξεις τη ζωή σου. Δεν μπορείς να διαλέξεις τη ζωή σου. Λες γεννήθηκα εδώ ενώ ετάχθην και θα πεθάνω μίζερος σε μίζερες συνθήκες χωρίς να μπορώ να διαλέξω. Μπορεί να καταλαβαίνω ότι είναι το καλύτερο, αλλά δεν μπορώ να το διαλέξω. Έχω αγγυλώσεις, έχω δεσμεύσεις, έχω υποχρεώσεις. Έχω ανθρώπους που με έχουν εξαναγκάσει. Μου έχουν κλείσει το στόμα, μου έχουν δέσει τα χέρια, μου έχουν κόψει τα ύπατα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι μίζερος. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί αν έχεις ελευθερία, θα απελευθερωθείς, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Θα δεις ότι εκεί υπάρχει κάποιο φως, θα το κυνηγήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να φύγεις από τη χώρα κάποια στιγμή, μπορεί να πρέπει να παλέψεις περισσότερο, μπορεί να πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Εδώ θα σταθούμε και θα πολεμήσουμε. Έστω και αν πέσεις, πέφτεις μαχόμενος, πέφτεις ελεύθερος. Ούτε αυτό δεν μπορείς πλέον.
1: Και εν πάση περιπτώσει κάνεις μια επιλογή που μπορεί να μην σου βγει, αλλά μπορείς να την κάνεις.
0: Μπορεί να είναι λανθασμένη επιλογή. Σωστά. Θεωρώ ότι κάνω λανθασμένες επιλογές πολύ συχνά στη ζωή μου. Με κάποιους φίλους που συζήτησα και είπα ότι αυτή τη φορά θα είμαι τελείως ανοιχτός. Η κατάσταση είναι φιαλτική, είναι αιμετική. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Μου λένε, μα όχι, ξέρεις, πρόσεχε. Ναι, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Λέω, όχι. Έχω αυτή την επιλογή. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι φιαλτική και αιμετική. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να πω.
1: Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε. Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω παρακάτω στη συζήτηση, βλέποντας αποσπάσματα από την ντοκάτα, θέλω να ρωτήσω, όταν ανακοινώνονται αυτά τα, πώς τα λέτε στο χωριό σας, τα ράκινγκ, που είστε ο επιδραστικότερος Έλληνας επιστήμονας στον πλανήτη, αμέσως στον εσωτερικό τύπο, τώρα πια διθυραμβικά. Πριν μερικά χρόνια, επειδή δεν άρεσε το τι λέγατε για τη διαχείριση πανδημίας, αυτό έμπαινε κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ εμφανίζεται ένα έργο. Εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν. Έχω μια απορία. Όλοι αυτοί που μιλούν αποθεωτικά, κανένας φορέας, κανένας οργανισμός, κανένας δήμος, κανένας πολιτιστικός, πνευματικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου πια, σας έχουν πάρει τηλέφωνο να σας πούνε, πλάτε εδώ κύριε καθηγητά, είστε και ωραίο μπραντ, ε? Σας έχουν ενοχλήσει. Μου γεννήθηκε ναι, τώρα, βλέπω.
1: Η υποστήριξη ήταν μηδενική.
0: Μηδενική.
1: Ο Μιράν έκανε πάρα πολλές προσπάθειες σε δημόσιους φορές να προσπαθήσει. Τελικά παρουσίασε το έργο με τη δικιά του ορχήστρα. Γιατί στην Ελλάδα πρακτικά πρέπει να ξέρεις, να έχεις μιλήσει, να έχεις υποταχθεί, να έχεις συνεννοηθεί, να έχεις διαπλακή. Ναι, το έργο αυτό... Προσωπικά ποτέ δεν θα με ενδιέφερε να βγάλω χρήματα από το λογοτεχνικό μου, καλλιτεχνικό έργο. Ακόμα και τα εισιτήρια για την παράσταση που πήγα τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Νιώθω φοβερή αδικία ότι όλοι οι συντελεστές του έργου πρακτικά σχεδόν κάνανε όλο αυτό το έργο, δουλέψανε μήνες. Οι άνθρωποι στην ορχήστρα, εξαιρετική ορχήστρα, δουλέψανε πρακτικά από την τσέπη τους και πάλι, έτσι, όχι μόνο φάρμακα από την τσέπη σου, αλλά και τέχνη από την τσέπη σου στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν ανήκεις στον κύκλο των εξουσιαστών, δεν έχεις καμία απολύτως τύχη.
0: Οπότε στην Ελλάδα τι ορίζεται ως αριστεία ακόμη και σε αυτά, με συγχωρείτε. Δηλαδή αριστεία είναι να διπλώσω σε, έτσι, με μια χρυσή εδώ και να πω είμαι άριστος, να το βάλω και εδώ, αυτό είναι η αριστεία.
1: Αριστεία. Τι είναι αριστεία? Είναι η ικανότητα να έχεις αρκετούς ξεπουλημένους γραφιάδες να γράφουν για σένα, να σε φωτογραφίζουν με Photoshop, να γυρίζουν βιντεάκια, να σε εξαίρουν, να σε γλύφουν, να σε κολακεύουν με όλες τις τέχνες της κολακίας. Αυτή είναι η αριστεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αριστεία στην Ελλάδα. Πραγματικοί άριστοι συνήθως είναι σιωπηλοί, συνήθως είναι σεμνοί, συνήθως είναι αποτραβηγμένοι και μέσα σε αυτό το πανηγύρι αθλειότητας φυσικά δεν θέλουν να έχουν κανένα μερίδιο. Είναι ένα πανηγύρι αθλειότητας η αριστεία, στην ουσία η αχριστία στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό μιλάτε για αχριστοκρατία?
1: Πλήρης αχριστοκρατία. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή πλέον στην Ελλάδα. Και όπου δεν έχουν καταλάβει, βρίσκουν τον τρόπο να προωθήσουν κάποιον δικό τους αργά ή γρήγορα, ώστε να την καταλάβουν και αυτοί. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια, πρακτικά, η αχριστοκρατία.
0: Μεταδοτική.
1: Είναι μεταδοτική, γιατί και να έχεις την αίσθηση της προσφοράς, της αριστείας και της χρησιμότητας, σε αναγκάζουν να αχρηστευτείς, σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό.
0: Και ποιος έχει ευθύνη να μιλήσει για να το καταλάβει και το σώμα της κοινωνίας? Διότι φαντάζομαι ότι δεν αρκεί ένας Ιωαννίδης. Το ερώτημα εδώ είναι παγίδα. Ο κόσμος της σκέψης, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της λεγόμενης διανόησης, οι επιστήμονες. Πού είναι όλοι αυτοί?
1: Όλοι αυτοί έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να μιλήσουν. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Και κάποιοι το κάνουν. Μην αδικείτε όμως ανθρώπους οι οποίοι, ναι, δεν έχουν δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. Αυτή τη στιγμή κάποιος σοβαρός επιστήμονας, κάποιος σοβαρός διανοητής, κάποιος σοβαρός, πολύ καλύτερος από μένα, δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει χώρος. Είναι πολύ περιορισμένοι οι χώροι που μπορεί να ακουστεί η φωνή του και αυτοί ακόμα δεν θα μεγαφωνηθούν σε σχέση με την μεγαφώνηση που θα έχουν οι αχριστοκράτες. Αχριστοκράτες έχουν τεράστια δύναμη πυρός, ατέλειωτα ντεσιμπέλ ανοησίας και παραχάραξης, τα οποία αντιχούν παντού. Να μιλήσει κάποιος σε ποιον, πού, πώς, πόσο θα ακουστεί? Αφήστε στην άκρη ότι αν πάει να ακουστεί λίγο, αμέσως θα δεχτεί επιθέσεις από το σύστημα εκαθάρισης της αχριστοκρατίας που θα σε βγάλει ψεκασμένο, τρελό, περίεργο, ασυνήθιστο,
0: Ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Μία ταμπέλα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα ταμπελοποίησης. Δεν μπορείς να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Από οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν έχεις το σθένος, τι θα κάνεις, θα στήσεις ένα κόμμα. Για να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι ότι θα χρειαστείς 600 εκατομμύρια δανεικάκια γύριστα για έτσι προφταστήρι. Θα χρειαστείς επίσης δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια εξυπηρετήσεων. Σου διόρισα, σου έδωσα αυτό, σου έκανα το άλλο, θα πάρεις 70 εκατομμύρια παραπάνω από το δρόμο που δεν γίνεται, που είναι του 1412 το 2026. Ποιος πολίτης μπορεί να το βρει αυτό?
0: Ναι, αλλά από την άλλη κοινωνία μπορεί να περιμένει από ένα πρόσωπο, ένα μεσσία, ένα σωτήρα κάθε φορά να αλλάξει τον προηγούμενο σωτήρα. Αρκεί αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί εσείς μιλάτε για συλλογική.
1: Δεν υπάρχουν μεσσίες, και ειδικά για την Ελλάδα που πλέον είναι μια χώρα με την πλάτη στον τοίχο, μια χώρα η οποία έχει απομυζηθεί, έχει αφεμαχθεί, έχει καταρρεύσει, έχει πέσει στον γκρεμό, να περιμένουμε από ένα σωτήρα όταν είναι ένα πούπουλο πλέον, ένα έρμεο σε οποιονδήποτε ισχυρό στον πρόεδρο των ΗΠΑ που μπορεί να ξυπνήσει σήμερα το πρωί με άγριες διαθέσεις και να πει πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Τι είναι αυτό, Ελλάδα, ποιος είναι εκεί, πόσες φορές εμφανίστηκε στο Breitbart, μόνο τόσες. Δεν τις μείνουμε από το χάρτη. Δηλαδή, το κάνω ακραίο, αλλά η Ελλάδα το μόνο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει από κάποιον που θα είχε εξουσία είναι η αυταπάρνηση της εξουσίας. Είναι η σεμνότητα. Είναι η διάθεση έργου, η διάθεση προσφοράς. Η σεμνότητα. Η τιμιότητα, η εντιμότητα. Η αίσθηση ευθύνης. Φυσικά και η ευθυκρισία. Η τιμή στους θεσμούς. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Αν τουλάχιστον υπήρχαν όλα αυτά, θα μπορούσα να πω ότι δεν ξέρω, μπορεί να μας σβήσουν από το χάρτη. Αυτό δεν μπορώ να σας το εγγύθω. Αλλά τουλάχιστον θα σβήσουμε με μια αίσθηση εντιμότητας. Κουβαλάμε ένα όνομα. Μια παγκόσμια κληρονομιά. Αν είναι να σβήσουμε, θα πρέπει να σβήσουμε με εντιμότητα και με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν θα πρέπει να μας το αφαιρέσουν.
0: Θέλω να πάμε σε μερικές ακόμη θεματικές, σε μια εκπομπή που τράβηξε, αλλά είναι η τελευταία. Έχω τώρα άλοθη των τεχνικών, δεν μπορώ να το καταπατήσω και για πολύ. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον απόψε για πάρα πολύ κόσμο και θα κάνουν πολύ καιρό να ξανακούσουν μερικά πράγματα. Θέλω να δούμε λιγάκι, δεν αφήστε τα παίξω τους επιστήμονες. Θέλω να δούμε τη διαφάνεια που λέει η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι 56η ανάμεσα σε 68 χώρες όπου εκτιμήθηκε η εμπιστοσύνη σε επιστήμονες. Είναι εντυπωσιακό. Έχει καλά μυαλά καταρχάς, πρέπει να πω, η χώρα.
1: Η Ελλάδα έχει
0: είτε
1: εντός
0: είτε
1: μυαλά.
0: Εκτός, έτσι.
1: Και εντός,
0: ναι, ναι.
1: Και εκτός, αλλά και εντός εξαιρετικά.
0: Και όμως η εμπιστοσύνη.
1: Δεν μας εμπιστεύονται πλέον οι πολίτες. Δεν μας εμπιστεύονται γιατί έχουν δει ότι δεν μπορούν να μας εμπιστεύονται. Δυστυχώς. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω τους συναδέλφους, γιατί οι πιέσεις που δέχονται ίσως είναι τόσο μεγάλες που αναγκάζονται να συμβιβαστούν πολλές φορές. Το είδαμε αυτό στην πανδημία πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε σε χίλιες δύο εκφάνσεις. Κάποιοι βέβαια ίσως ενδιαφέρονται να γίνονται κράχτες καθεστώτος. Αυτό πάντοτε υπήρχε στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν οι φιάλτες. Αλλά ακόμα και σοβαροί και αξιοπρεπείς και αξιότιμοι επιστήμονες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Δυσκολεύονται να πείσουν ότι αυτό που λένε είναι αξιόπιστο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το κομμάτι που η χώρα θα μπορούσε να επενδύσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να το πω έτσι, να κάνουμε ένα ΑΕΠ γνώσης που λέει και ένας εξαιρετικός στα θέματα αυτά συγγραφέας, ο κύριος Σκουτέρης. Επιτέλους λέει η χώρα πρέπει να αρχίσει να μετράει το ΑΕΠ γνώσης. Πώς να το μετρήσει όταν βλέπω εδώ αυτό το πίνακα που έχετε έρευνα και ανάπτυξη?
1: Η Ελλάδα έχει τόσους ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες, είναι επιστήμονες, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Οι περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν ακόμα και τώρα πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερη επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη που θα γυρίσει πίσω πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία και σε χρήματα και σε κοινωνικό όφελος και σε τεχνογνωσία και σε όλες τις διαστάσεις. Φαινομενικά, το R&D έχει αυξηθεί από 1,27% σε 1,54% τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι πολύ χαμηλό ακόμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο και δεν το συγκρίνουμε καν με Κορέα που είναι 5,2% ή Ισραήλ που είναι 6,8%. Ακόμα και αυτή η αύξηση όμως θεωρώ ότι είναι επίπλαστη. Για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα. Είναι 55% πλέον. Αυτό δεν είναι άσχημο. Γιατί να μην υπάρχει επένδυση από τον ιδιωτικό φορέα σε ανάπτυξη και σε τεχνολογία. Αλλά φοβάμαι πολλές φορές ότι η συμμετοχή είναι μάλλον πλασματική, είναι στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι τέτοια που αν δηλώσει μια εταιρεία ότι επενδύω σε έρευνα 200 ή και 300% με κάποιες νέες ρυθμίσεις μπορεί να εκπέψει από τη φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να δηλώσεις ότι κάνεις έρευνα και ανάπτυξη, ενώ ουσιαστικά κάνεις ελάχιστο ή τίποτα, και να φαίνεται ότι αυξάνει η επένδυση της χώρας σε έρευνα και τεχνολογία. Αν πάει κάποιος να δει το αποτέλεσμα στην επιστημονική βιβλιογραφία, οι 100 πρώτες διευθύνσεις προέλευσης επιστημονικών εργασιών δεν περιλαμβάνουν ούτε έναν ιδιωτικό φορέα.
0: Ούτε έναν.
1: Ούτε ένα. 100 πρώτες διευθύνσεις. Άρα τι κάνουν όλοι αυτοί, έτσι, που τώρα αρχίζουν και κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Το δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι κάνουν. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει χάσει την δυνατότητά της να παράγει. Αν κοιτάξουμε την προστιθέμενη αξία μεταποίησης, που είναι συνολικά τι μπορεί να κάνει, είναι πλέον 53η στον κόσμο. Συνεισφέρουμε το 0,12% της παγκόσμιας αξίας. Το να μηδενιστούμε δεν σημαίνει τίποτα για το παγκόσμιο. Το 1965 είχαμε τριπλάσια συμμετοχή στην παγκόσμια αξία. 0,35%. Ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
0: 60 χρόνια πίσω ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
1: 60 χρόνια πίσω. Η Ελλάδα με τις φτωχές γειτονιές και με τα παιδιά ξυπόλυτα. Έτσι ήταν τρεις φορές καλύτερα, αν το σκεφτεί κάποιος. Πάμε να δούμε τι κάνει τελικά το δημόσιο, προσπαθώντας να στηρίξει. Γιατί ας αφήσουμε λοιπόν λίγο στην άκρη τον ιδιωτικό φορέα. Η ετήσια χρηματοδότηση όλων των 24 δημόσιων πανεπιστημίων συνολικά αυξήθηκε από 91 σε 150 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2019 και του 2025. Αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, έτσι το κόστος ζωής που λέγαμε πριν. Προσύγκριση, τα 150 εκατομμύρια είναι το 0,3% σε σχέση με τα 61,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι ο ετήσιος λειτουργικός προϋπολογισμός του δημόσιου University of California, που είναι επίσης δημόσιο ίδρυμα με 10 πανεπιστημίου πόλης έναντι 24 ελληνικών.
0: 61,6
1: δις. 0,3.
0: Είναι ο ετήσιος λειτουργικός.
1: Ναι. Και στο Stanford λέμε ότι το καημένο το University of California σε σχέση με εμάς είναι σε δυσχερή οικονομική θέση. Είναι σε δυσχερή οικονομική θέση σε σχέση με το Stanford. 0,3. Κοροϊδία. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην Ελλάδα που το κράτος τους κοροϊδεύει. Τους χλεβάζει. Δεν μπορώ να βρω χειρότερη λέξη. Ψάξτε εσείς να τη βρείτε. Τι κάνει το κράτος τώρα, το οποίο μετασχηματίζεται και ψάχνει νέες μορφές για την ανάπτυξη? Το δημόσιο πλέον χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς για έρευνα. Δεν χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Αλλά βρίσκει άλλους ιδιώτες να δώσει τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Για παράδειγμα, το κόστος να στείλεις ένα αστροναύτη σε εμπορική αποστολή, commercial flight, αυτό που είδατε πρόσφατα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ελλάδα θα έχει αστροναύτη, δεν είναι commercial flight, σε έναν ιδιωτικό κερδοσκοπικό οργανισμό. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει περίπου 75 εκατομμύρια. Δεν ξέρω την ακριβή τιμή. Αυτό είναι καθυπολογισμό, γιατί η ακριβή τιμή είναι.
0: Συγγνώμη, θέλω να το ξαναπείτε
1: μυστική.
0: Αυτό, γιατί εδώ επικοινωνιακά έγινε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με το μελλοντικό Έλληνα αστροναύτη να μιλήσει.
1: Φυσικά.
0: Εσείς λέτε
1: τι συμβαίνει λοιπόν. Η ελληνική κυβέρνηση, επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά που δίνει στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στους εξαιρετικούς Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται σε πανεπιστήμια, και δίνει 150 εκατομμύρια σε όλα τα 24 πανεπιστήμια, αποφάσισε να δώσει 75 εκατομμύρια για την ταχύρυθμη εκπαίδευση. Δεν είναι κανονική εκπαίδευση αστροναύτη. Είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση don't touch anything. Δηλαδή ο αστροναύτης πρέπει να μπορεί να πάει στο διαστημικό σταθμό, αν συμβεί κάτι να μπορεί να το διορθώσει, να επικοινωνήσει, να δει τι θα κάνουμε. Η εκπαίδευση εδώ είναι ταχύρυθμη. αυτό που μαθαίνει κάποιος είναι αν κάτι πάει στραβά, κλείσει την πόρτα και φύγε. Τίποτε άλλο. Θα πας εκεί υπό επιτήρηση άλλων ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί πραγματικά σαν αστροναύτες για λίγες εβδομάδες και θα κάνεις κάποια πειράματα. Η εταιρεία που το πουλάει αυτό σε τιμή περίπου 75 εκατομμύρια λέγεται Axiom Space. Η έδρα της είναι στο Houston. Άρα ουσιαστικά δίνουμε λεφτά στο Houston. Από πίσω οι επενδυτές στην τελευταία της αναβάθμιση ήταν από το Κατάρ και από την Ουγγαρία. Άρα ουσιαστικά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Δίνει χρήματα σε μια ιδιωτική εταιρεία στο Τέξας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι και στην Αμερική. Βοηθάτε την οικονομία μας. Και με επενδυτές που θα κερδίσουν από το Κατάρ. Έτσι. Και
0: για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη, δηλαδή.
1: Για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη, ο οποίος,
0: ναι,
1: να είμαι δίκαιος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας αξιόλογος
0: γιατρός.
1: Όχι,
0: δεν λέμε για τον άνθρωπο, προς Θεού, μην έχουν παρεξηγήσεις.
1: Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει,
0: ναι, ναι,
1: ιατρική, γνωρίζει από επιστήμονες διαστήματος.
0: Εγώ με ενδιαφέρει η φέρουσα αντίληψη πολιτείας, αφήστε ο άνθρωπος είναι ικανότατος.
1: Τώρα, τι θα κάνει?
0: Ναι,
1: συνήθως, με βάση την εμπειρία από προηγούμενες αντίστοιχες αποστολές, που είχαν τέτοιους ημιεκπαιδευμένους τουριστικούς αστροναύτες από την Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία και Τουρκία. Πρακτικά πηγαίνεις και κάνεις κάποια πειράματα. Θεωρητικά, αν συνεργαστείς με τους καλύτερους επιστήμονες που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο και κάνεις τα πειράματα στο διάστημα, σε συνθήκες microgravity, μπορεί να βγει κάποιο σημαντικό επιστημονικό έργο. Δημοσίευσαμε πρόσφατα στο PLOS με την ομάδα μου ποια είναι η βιβλιογραφία της διαστημικής ιατρικής. Περίμενα ότι θα δω τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πλέον έχει γίνει μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν υπάρχουν. Δεν τους ενδιαφέρει να δημοσιεύσουν. Τα πράγματα που γίνονται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, πρακτικά ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρεται ούτε για επιστήμη, ούτε για δημοσιεύσεις, ούτε ακαδημαϊκά. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν βάζοντας μια τραγουδίστρια, την φίλη του Τριντό, να πάει μερικές ώρες να γυρίσει μερικές στροφές. Κάποιοι βάζουν έναν γιατρό να πάει εκεί να κάνει δεν ξέρω τι πειράματα, τα οποία μάλλον τα περισσότερα δεν δημοσιευτούν. Μακάρι να δημοσιευτούν, μακάρι να διαψευτώ ότι θα βγουν πολύ ωραίες δημοσίευσεις και ότι θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αφενός μια εμπορευματικοποίηση και αφενός μια επικοινωνιακή απάτη στην όλη διαδικασία. Και είναι στιγνή απάτη ουσιαστικά η επικοινωνιακή διαδικασία. Αντίλογος. Μα τα παιδιά μας, θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε μπροστά, θα δούνε ότι υπάρχει Έλληνας αστροναύτης και θα εμπνευστούν να κάνουν επιστήμη. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Θα δούνε ότι η Ελλάδα είναι χώρα του διαστήματος. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει όταν σε κάθε βήμα βλέπω ότι τα παιδιά αυτά αποβλακώνονται συστηματικά από το κράτος και σε κάθε βήμα καταπατιέται η ελευθερία των επιλογών τους. Όπως λέγαμε πιο πριν, θα δουν έναν αστροναύτη και θα γίνουν τι? Αστροναύτες? Θέλουμε αστροναύτες στην Ελλάδα? Ειλικρινά μπορώ να κάνω και χωρίς αστροναύτες. Είναι πολλά άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε.
0: Και εν πάση περιπτώσει έχετε έναν που μετήχε εν ζωή ακόμη και ζωή να έχει ο άνθρωπος σε κορυφαία διαστημικά προγράμματα της NASA, το Σταμάτη τον Γκρεμιζή, τον οποίο ούτε αυτό δεν μπορέσει να κρατήσει χώρα εδώ. Οπότε τώρα τι λέμε, αλλά ναι, εσείς λέτε κάτι πιο ουσιαστικό. Η επόμενη διαφάνεια θα πονέσει. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διεθνής κατάταξη των ανάδοχων διεθνών πανεπιστημίων. Με βάση τους Times. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω για τα ιδιωτικά, αλλά αν κοιτάξει κανείς στην Ευρώπη, ελάχιστα είναι. Άκουσα τελευταία τη συζήτηση για τη Γαλλία. Ένα που βρέθηκε στο χώρο της ιατρικής, παρακαλώ, δεν είναι ιδιωτικό αγοραίο του 20ου-21ου αιώνα, έχει ρίζα διάβασα στο 18ο αιώνα, τότε που υπήρξε ο αντικληρικισμός της Γαλλικής Επανάστασης και οι Καθολικοί φτιάξαν ένα τέτοιο, αυτό εννοούν ιδιωτικό, πανεπιστήμιο για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που αυτοί πίστευαν. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η λύση είναι αυτή στη χώρα? Ένα και δύο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά. Δεν μιλάμε, το μη κρατικά το ακούω κάπως τέλος πάντων. Το Σύνταγμα όμως της χώρας ήταν πολύ σκληρό. Το περάσαμε με το ΣΤΕ. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε, αυτή η διαφάνεια, και έτσι θα πάμε στη διακοπή, εδώ λέει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι τρελό. Να τη δούμε. Να τη. Για έλατε.
1: Ναι, πολλή συζήτηση για τα ιδιωτικά, τεράστια παραχάραξη της αλήθειας, τεράστια παραχάραξη της πραγματικότητας. Εδώ σας δείχνω την κατάταξη, σύμφωνα με την κατάταξη Times. Καμία κατάταξη βέβαια δεν είναι 100% ακριβής, αλλά βλέπετε εδώ τα πανεπιστήμια τα οποία ξεκινήσαν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία μπορεί να έχουν κάποιους αξιόλογους συναδέλφους και επίσης έχουν ήδη βάλει φοιτητές που έχουν εγγραφεί. Άρα δεν είναι ότι θα σας πω κλείστε τα και σταματήστε, αλλά δεν κατορθώσαμε πραγματικά να τραβήξουμε το ενδιαφέρον πέρα από την μετριότητα και κάτω. Δηλαδή δεν φέραμε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο να είναι καλύτερο από τα πανεπιστήμια που έχουμε ήδη.
0: Εσείς θα ερχόσασταν στην Ελλάδα αν ήσασταν εκπρόσωπος.
1: Εγώ ήρθα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για 10 χρόνια ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο.
0: Άλλο λέω. Εάν εσείς ήσασταν σήμερα ο απόλυτος εκπρόσωπος να αποφασίσει για το Στάνφορντ, θα το φέρνατε στην Ελλάδα?
1: Όχι. Μάλιστα. Δεν θα το έφερνα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κάποια πανεπιστήμια να το είδανε σαν μία επένδυση, ότι υπάρχουν πολλοί που θα δώσουν λεφτά. Εκεί, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και η διεθνής αγορά. Ας πούμε, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει στο Κίεβο, έχει στο Γερεβάν, έχει στη Βουλγαρία. Οι άνθρωποι έχουν λεφτά να μας δώσουν λίγο πολύ. Υπάρχουν φοιτητές να μας δώσουν λεφτά. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να φέρουμε πανεπιστήμια τα οποία να αξίζουν τον κόπο. Γνωρίζω συναδέλφους με τους οποίους είχα σοβαρές επιφυλάξεις, αξιόλογους που λέγανε θα γίνει αυτό και θα φέρουμε το Στάνφορντ που λέτε, το Κορνέλ, το Χάρβαρντ.
0: Το MIT, το Χάρβαρντ.
1: Διαψευθήκανε δυστυχώς τραγικά και αυτή τη στιγμή είναι οι πιο απογοητευμένοι, γιατί ήταν άνθρωποι που πιστεύανε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και λένε αυτό είναι μια φάρσα.
0: Θέλω να δούμε και την τελευταία διαφάνεια πριν την τελευταία διακοπή για απόψε. 50 χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο στα κορυφαία 400 στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Όχι όμως η Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν είναι λυπηρό αυτό? Και φυσικά στις χώρες αυτές, βλέπει κάποιες Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, αλλά βλέπει ακόμα και το Μεξικό, βλέπει την Κολομβία, βλέπει τη Χιλή, βλέπει τη Βραζιλία, βλέπει την Αίγυπτο, βλέπει το Μακάο, βλέπει το Μπρουνέι, βλέπει το Πακιστάν, βλέπει τη Μαλαισία, το Λίβανο, την Τουρκία. Έλεος. Έλεος.
0: Τι εξήγηση δίνεται? Είναι θέμα της στήριξης
1: που
0: έχουν?
1: Δίνω την εξήγηση του μηδενισμού της αξίας της εκπαίδευσης, της παιδείας, της έρευνας. Ότι το κράτος αληθορίζει προς όλα αυτά. Εξυπηρετεί τον Φραπέ, εξυπηρετεί τον Χασάπη, εξυπηρετεί τον Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης, δεν το ξέρουμε. Εξυπηρετεί όλους τους Φραπέ Χασαπομάκηδες και αγνοεί πλήρως την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την έρευνα. Προωθεί καμιά φορά ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο South Malakern, πώς το λέγανε αυτό το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, κατά λάθος το είπα αυτό, στο South Eastern, το οποίο δεν υπήρχε καν. Αυτός ο κύριος μάλιστα νομίζω είπε ότι θα δώσει και όλα τα χρήματα που πήρε σαν χρηματοδοτούμενος υπάλληλος του ελληνικού κράτους, ενώ είχε πτυχίο το οποίο δεν ήταν από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, δεν είχε αναγνώριση πτυχίου. Τα έδωσε πίσω.
0: Θα δει την αναλογικότητα.
1: Επειδή είναι νούμερο 2 ή 3 του Πρωθυπουργού και επειδή η εξουσία πλέον ελέγχει πλήρως τη δικαιοσύνη, λίγο για να φτιάξουμε τα πράγματα, ο ίδιος μπορεί να παραδοθεί στη δικαιοσύνη, παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Καταχράστηκε χρήματα του ελληνικού κράτους. Προσφέρθηκε ο ίδιος και παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό. Τουλάχιστον ένα αποστάλλαγμα δικαιοσύνης μπορεί να αποδοθεί.
0: Βαριές κουβέντες από το Γιάννη Ιωαννίδη. Πάω σε διακοπή τελευταία για απόψε. Εδώ είμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που φαντάζομαι ότι έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις ή θα ανοίξει συζητήσεις. Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέρος και η τελευταία εκπομπή όμως για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω πολύ γρήγορα να δούμε μερικές διαφάνειες που λένε κάτι. 19 Έλληνες επιστήμονες σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, εντός και εκτός χώρας, βρίσκονται στους κορυφαίους 9 του επιστημονικού τους χώρου παγκοσμίως. Ελάτε παρακαλώ τη διαφάνεια.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς ικανότερους επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι 19 είναι σε ιδρύματα στο εξωτερικό. αν και οι περισσότεροι σπουδάσανε στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ο εκπληκτικός Χρήστος Παπαδημητρίου, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά ουσιαστικά είναι καθηγητής στο Κολούμπια. Τα δεδομένα αυτά είναι από μια προσπάθεια που κάναμε με την ομάδα μας και τη δημοσιεύσαμε στο Quantitative Science Studies πριν λίγα χρόνια. Καταγράψαμε όλους τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε σκληρά διεθνή περιοδικά. Βρήκαμε περίπου 70.000, 35.000 περίπου στην Ελλάδα και άλλοι τόσο στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι μας λείπουν άλλες 35.000 στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι εύκολο να σύρει κάποιον που είναι στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο πολύ όσους είναι και δεν είναι. Το μισό επιστημονικό δυναμικό είναι έξω από τη χώρα. Αν δείτε όμως την επόμενη διαφάνεια, ανάμεσα στους 300 που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία επιστημονικά, το 2020 μόνο 46 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Δηλαδή το 85% ήταν εκτός συνόρων. Συχνά ακούω ότι αναστρέφεται το brain drain. Αντιθέτως χειροτερεύει. Το 2025 μόνο 40 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Από αυτούς 40 μάλιστα, οι δύο έχουν πεθάνει και άλλοι 38 έχουν μέση ηλικία 73 ετών. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες πλέον, μετά από αυτή τη συνεχή αφέμαξη και τη συνεχή αποδυνάμωση των πανεπιστημίων και τη συνταξιοδότηση των καλύτερων επιστημόνων που είναι στα ελληνικά ιδρύματα με λίγες εξαιρέσεις, καταλήγει η χώρα να είναι απλώς προορισμός για κάποιους που θέλουν να πεθάνουν ή να έρθουν να κολυμπήσουν στην Ελούντα αφού τελειώσουν την καριέρα τους. Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μου είχε πει μια μέρα: «Α, κύριε Ιωαννίδη, εγώ για να ψηφίσω κάποιον για ακαδημαϊκό θα πρέπει να έχει τελειώσει την καριέρα του». Η Ελλάδα λοιπόν είναι για ανθρώπους που έχουν εξοφλήσει. Αυτό είναι το όραμα της χώρας. Είναι μια ξοφλημένη χώρα για ξοφλημένους. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με αυτό. Και νομίζω κανένας μας δεν θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό. Υπάρχουν ακόμα ικανότατοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ικανότατοι επιστήμονες, ικανότατοι επιχειρηματίες, ικανότατοι οραματιστές, που όμως δεν έχουν ελευθερία. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία και πρέπει να τους δώσουμε την ικανότητα να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι γνωρίζουν στην υπόλοιπη κοινωνία.
0: Γιατί νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα σήμερα ένας κατά τεκμήριο καλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας που κατά τεκμήριο ένα μεγάλο ποσοστό είναι και καλοί μάστορες με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Έχετε την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα ή τελικά θα πρέπει να χάσει την επιχείρηση, να χάσει και την τέχνη, την επιστήμη της μαστορικής. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι μάστορας σε συνθήκες και να πας να γίνεις εργάτης σε ένα μεγάλο, κολοσσό.
1: Σε συνθήκες ευνοιοκρατίας και συνθήκες κλεπτοκρατίας είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να στήσει κάτι. Είτε είναι μάστορας, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι δάσκαλος. Είναι ασφιχτικές οι συνθήκες. Επιχειρηματικότητα. Πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, γιατί μιλάω για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή του δόρατος. Υπάρχουν λοιπόν 317 εταιρείες, startup, τεχνητής νοημοσύνης, με εκτιμόμενη αξία κάθε μία από αυτές πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Καμία από αυτές δεν είναι ελληνική. Μία ελληνική που έφτασε περίπου στα 300-400 εκατομμύρια, έφυγε ο ιδρυτής, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιβάλλον το οποίο όποιος δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί, να δώσει γη και είδωρ, να φορέσει και λεμπία σαν φτωχοποιημένος ηθαγενής, θα πρέπει να φύγει είτε στο εξωτερικό είτε να βρει τρόπο να φύγει κάπου μέσα στη χώρα, που δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο,
0: ναι,
1: πλέον η δημοκρατία κινδυνεύει, πλέον ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνιών κινδυνεύει. Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, σας δίνω ένα άλλο στοιχείο. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία προδημοσίευση που δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες δημοσιεύουν μόνο το 0,1% της επιστημονικής έρευνας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο μας, που η δουλειά των περισσότερων ανθρώπων θα παιχτεί στα ζάρια,
0: κυριολεκτικά,
1: έχουν δημοσιεύσει το 1 στα 1000 άρθρα στο αντικείμενό τους. Δεν τους ενδιαφέρει η επιστήμη. Τους ενδιαφέρει η κυριαρχία. Η κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαμόρφωση του χώρου για τους ισχυρούς, για τους πλούσιους, για τους έχοντες. Είναι αυτό που θέλουμε για την ανθρωπότητα, αυτό που θέλουμε για τις κοινωνίες μας, αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, απάνω σε αυτό το σύστημα που είναι η επανάσταση του 21ου αιώνα, κουμπώνουν πια δημόσιες λειτουργίες. Οι 4-5 μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν και κάτι διαρροές, ότι οι ανεξάρτητοι πράκτορες αλγοριθμικοί παραβίασαν το ίδιο τους το δίκτυο, ωραία, είναι ανεξέλεγκτοι. Δηλαδή αυτοί θα φορέσουν και το μοντέλο της κοινωνίας αν δεν υπάρξει δημόσιος έλεγχος τα επόμενα χρονιά. Το μοντέλο διακυβέρνησης, εξουσίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, αν θέλετε. Ακόμη και τέχνης που είδα εδώ. Είχατε μία επιλογή, ναι. Κάνατε μία τέχνη. Τώρα θα φτιάχνετε από AI. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι.
1: Όλα αυτά είναι πιθανά. Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ικανό βαθμό. Σε κάποιες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται απλώς σαν να είναι με τη γλώσσα έξω, να προσπαθεί αγωνιωδώς να τραβήξει την προσοχή. Κατακτήστε με, πάρτε με, είμαι διαθέσιμος, σας τα δίνω όλα, σας τα ξεπουλάω όλα. Μπορώ κι εγώ να μπω μέσα στη φωτογραφία, έστω κάπου στη γωνία, μέσα σε αυτό το, την επανίδρυση της κοινωνίας. Αλλά κάπου πολύ στο περιθώριο. Κάπου πολύ στο περιθώριο. Και φυσικά κανένας δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Είμαστε πλέον. Ούτε να μας κλέψουνε δεν είμαστε καλοί. Μέχρι τώρα μπορούσαν να μας κλέψουνε. Τώρα πλέον σιγά σιγά ούτε να μας κλέψουνε. Δεν ξέρω τι θα μας κάνουν.
0: Η χρηματοδότηση στην έρευνα και ανάπτυξη παγκόσμια συνολικά στο AI είναι στα 3-3.
1: Αυτό είναι λοιπόν η όλη ανάπτυξη.
0: Απίστευτο νούμερο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο νούμερο με τεράστια δυναμική και βλέπουμε έναν κόσμο που αλλάζει. Βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι στο 75% από τον ιδιωτικό τομέα. Η Κίνα όμως είναι στο 79%. Και με διόρθωση της αγοραστικής αξίας περίπου επενδύουν το ίδιο ποσό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα, η κομμουνιστική χώρα, ουσιαστικά είναι μια υπερκαπιταλιστική χώρα. Μια στιγνά καπιταλιστική χώρα. Η Ευρώπη βέβαια είναι αρκετά πίσω, όπως βλέπετε. Όλη η Ευρώπη μαζί. Δεν φτάνει ούτε το μισό. Τώρα, η ιδιωτικοποίηση, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού φορέα.
0: Ναι,
1: θέλω να το κάνω σαφές αυτό, αλλά αυτό που βλέπουμε, όταν μιλάμε για επιστήμη, για τεχνολογία, οι ιδιωτικοί φορείς δεν ενδιαφέρονται ούτε για την τεχνολογία ούτε για την επιστήμη. Ενδιαφέρονται να βγάλουν χρήματα. Το είδαμε αυτό στην πανδημία. Κοιτάξαν κυρίως να απορροφήσουν χρήματα όποιος μπορούσε. Περισσότερα το βλέπουμε τώρα, ακόμα πιο εξεζητημένα με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλους φορείς. Ο κίνδυνος μεροληψίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος συγκάλυψης, ο κίνδυνος πλήρης αποσιώπησης προβλημάτων, ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, μεγαλώνει. Μπορεί να είμαι μεροληπτικός, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της επιστήμης, της πληροφορίας, της γνώσης. Νιώθω πολύ άβολα ότι θα ζήσω και οι επόμενες γενιές ακόμα περισσότερο θα ζήσουν σε μια κοινωνία που η γνώση θα ανήκει σε λίγους. Αν δεν είσαι μέλος διαβαθμισμένο κάποιες εταιρείες, δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν είσαι πρωθυπουργός.
0: Δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό.
1: Δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Θα είσαι ένα καλό πιόνι. Θα σε βλέπουμε αν βγάζεις αρκετά τη γλώσσα έξω σαν σκυλάκι το οποίο θέλει να κάνει τα χατήρια μας. Αυτό, ακόμα και αν η αλαζονία και η υποκρισία και η ανηθικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους εξουσιάρχες δεν μπορεί να αναρθεί, τουλάχιστον να σκεφτούν ότι ήδη είναι ένα σκυλάκι με τη γλώσσα έξω και αν συνεχίσουν θα μείνουν απλώς με τη γλώσσα έξω. Δεν θα τους δώσουν καν κόκαλο.
0: Θέλω να δούμε μερικές, τρεις διαφάνειες έχουν απομείνει. Καταρχάς είναι σοκ η παρουσία των ελληνικών κειμένων στο διαδίκτυο. Είναι μόλις 0,5% και συρρυκνώνεται. Αυτό κατά την γνώμη μου βεβαίως έχει και μια συνέπεια με την υποχώρηση των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστημών σε όλο τον πλανήτη. Γιατί κάποτε τα ελληνόγλωσσα ή ελληνόφωνα ή ελληνομαθησιακά τμήματα όλων των πανεπιστημίων και του Στάνφορντ κάνουν τη δουλειά για μας τζάμπα. Μου το είπε ένας σκηνοθέτης και μου άρεσε το υιοθέτησε ο κύριος Καραμεσίνης πρόσφατα. Μου λέει τότε τουλάχιστον στον υπόλοιπο πλανήτη μπορούσε να διαχειριστεί ο ελληνικός πολιτισμός. Τώρα που πέφτουν και εκεί, ούτε αυτή τη δουλειά δεν αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς.
1: Οι ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται, γιατί δεν έχουν.

0: και η ελληνική γλώσσα. Το ότι έχουμε τέτοια σημαντική γραμματεία, το ότι η μισή όρη σε επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνες είναι από τα ελληνικά. Who cares? Who cares? Άρα βιώνουμε άλλη μια μορφή εξάλληψης και φυσικά το ελληνικό κράτος δεν έχει απολύτως τίποτα να κάνει.
1: Ποιος νοιάζεται, κύριε Ιωαννίδη, άμα δεν νοιάζεσαι εσύ ο ίδιος, που θα έπρεπε αυτό να είναι άλλο ένα προστεφάμενο κεφάλαιο ΑΕΠ γνώσης, ποιος θα νοιαστεί? Να νοιαστούν
0: οι άλλοι. Ίσως να περιμένουμε από τη Δανία να μας σώσει, δεν ξέρω, ή από το Τατζικιστάν που είναι και στα ίδια επίπεδα με εμάς.
1: Όμως η ίδια τάση, εκτός από τα ελληνικά κείμενα, είναι και στο διαδίκτυο, στο περιεχόμενο.
0: Στο διαδίκτυο πλέον,
1: ναι,
0: το μισό περιεχόμενο και λίγο παραπάνω προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό λέει κάτι και για τον
0: είναι
1: επιστημονικό χώρο.
0: Περισσότερο από το ανθρώπινο.
1: Γιατί ξέρω ότι ελέγχεται πολύ τα σφάλματα, τα επιστημονικά και τα facts. Σας έχει τύχει να αυξάνεται η παρουσίαση των papers από AI?
0: Έχουμε πλέον περίπου 1 εκατομμύριο άρθρα, κατ' υπολογισμό, τα οποία είναι πλαστά άρθρα από τεχνητή νοημοσύνη που κατατίθενται προς δημοσίευση και δεν ξέρω πόσα από αυτά αναχαιτίζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία με λογισμικό το οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτά τα άρθρα που πολλοί οίκοι χρησιμοποιούν, αλλά πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα άρθρα τελικά δημοσιεύονται. Και έχουμε ακόμα χειρότερο, γιατί αυτά είναι πολλές φορές τελείως ευτελή και ακόμα και να περάσουν στη δημοσίευση τα βλέπεις ότι είναι τελείως αστεία. Έχουμε πάρα πολλά άρθρα τα οποία είναι απλώς ελάχιστες δημοσιεύσιμες μονάδες. Δηλαδή κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, αλλά που κάποιος χρησιμοποιώντας ένα απλό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γράψει ένα άρθρο πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάνει δουλειά ενός έτους. Θα το πετάξει το σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και θα το περάσει, θα το δημοσιεύσει. Έχουμε λοιπόν μια έκπτωση της αξιοπιστίας της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Όταν πάμε όμως στο απλό κείμενο που θα εκτεθεί ο απλός πολίτης, ψάχνοντας μέσα από το κινητό του, μέσα στο τι θα ακούσει, τι θα δει, το μισό από αυτό είναι κάτι που είναι τεχνητό. Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα, θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί είναι εύκολο η χρήση ενός έτοιμου υλικού από την αγγλική γλώσσα, το πετάμε αμέσως.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό τελικά τι κοινωνίες φτιάχνει? Αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Είναι κοινωνίες που.
1: Copy-paste θα
0: είναι. Όλες είναι αντιγραφή της αντιγραφής της αντιγραφής, ο αντιγραφή. Ναι. Χωρίς καμία εμπέδωση, χωρίς καμία σκέψη.
1: Αντιγραφή ενός αρχικού κειμένου που θα σου το έχει ορίσει άλλος.
0: Το οποίο
1: στο ακόμη
0: ορίζει
1: και
0: άλλος,
1: για σένα, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το τι είσαι ακόμη μπορεί να το δεις.
0: Ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν του πολιτισμού σου, το ποιος είσαι, το τι σε ορίζει, το τι αυτή τη στιγμή έχει αξία για σένα, γιατί αυτό είναι ο λόγος, γραπτός, διαδικτυακός, ό,τι και να είναι, ο λόγος. Λόγος, ελληνική λέξη. Σε ορίζει μία αντιγραφή της αντιγραφής. Ένα κακέκτυπο. Γινόμαστε κακέκτυπο. Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, ελευθερία δεν υπάρχουν.
1: Ξέρετε, λέω ότι για μένα η μεγαλύτερη διακριτή με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφίβολα πρέπει να μπει στη ζωή, να βοηθήσει και εφαρμογές. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι τελικά τις κοινωνίες των ανθρώπων τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να έχουν σε χρόνο την πιο γρήγορη πολυπαραγοντική κοινωνίες στο μεγάλο τους διάλογο και τον υπαρξιακό πολυπαραγοντική για να την προβάλλει στον άλλον, ή τους ενδιαφέρει να εξηγήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει?
0: Τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή νομίζω να κοιμηθούν.
1: Να κοιμηθούν.
0: Να κοιμηθούν. Αφήστε μας να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αφήστε μας να παραγεμίσουμε κάπως την πραγματικότητά μας με κάτι έστω πλαστό, αλλά κάπως να γεμίσει η ζωή μας.
1: Θέλω να δούμε την τελευταία διαφάνεια. Γιατί έχετε και ένα, να το πω έτσι, πλάς για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πού βρίσκεται πολύ ψηλά σε παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα. Και ναι, λέτε σε δύο τομείς, όπλα και τουρισμός.
0: Δύο πράγματα μπόρεσα να σκεφτώ. Το πρώτο είναι οι στρατιωτικές δαπάνες. Όπως λέω, αμφίβολου αντικρίσματος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ποντίσουμε ούτε ένα καλώδιο στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Έτσι, άρα, αμφίβολο αντικρίσματος, η μάχη για την Ανατολική Μεσόγειο παίχτηκε στην αρχή της πανδημίας το 2020, μάλλον χάθηκε για την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, το πότε επίσημα θα ανακοινωθεί είναι άλλο θέμα. 3,65% του ΑΕΠ, 13η θέση παγκόσμια, 8,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μπορέσαμε να στείλουμε 2 φρεγάτες στην Κύπρο, δεν ξέρω πόσο συχνά θα το κάνουμε αυτό και αν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Αυτό το κάναμε γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τις βρετανικές βάσεις πρακτικά. Όλα σχεδόν αυτά τα χρήματα

0: πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Σχεδόν όλα. Άρα πάλι πλουτίζουμε εταιρείες που είναι στη γειτονιά μου, στο Silicon Valley, στο Τέξας, στη Γαλλία. Τι καλό σύμμαχος ο Μακρόν. Όχι την Έλληνα, όχι τον Έλληνα πολίτη, όχι την ελληνική εταιρεία, όχι τον Έλληνα φορολογούμενο. Το δεύτερο είναι ο φτηνός τουρισμός. Οι εισερχόμενοι τουρίστες 43,3 εκατομμύρια. Ένατη θέση παγκόσμια για μια μικρούλα χώρα. Συνολικά έσοδα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέφτουμε λίγο, 21η θέση, αλλά πάμε καλά. Mm. 545 ευρώ ανά τουρίστα. Έναν 26η κοντά στον πάτο παγκοσμίως. Και από αυτά τα χρήματα το 80% σε συμβόλαια μαζικού τουρισμού πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Πρακτικά μαζικά εκποιούμε τη χώρα αντί πινακίου φακής.
1: Βάλτε και τις μεγάλες εξαγορές που γίνονται πια στον τουριστικό τομέα γηγενός σε περιοχές που κάποτε ήταν ναυαρχίδες.
0: Δεν ξέρω τι ανήκει πλέον σε Έλληνες. Δεν ξέρω τι ανήκει σε Έλληνες. Όπου ρωτάω, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά και ρωτάω αυτό, τι ωραίο. Α, ναι, είναι του Κατάρ, ναι, από τα Εμιράτα, ναι, είναι από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω τι ανήκει στους Έλληνες πραγματικά που να έχει αξία στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να χαρτογραφηθεί αυτό.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, φτάνοντας στο τέλος, αν η Ελλάδα σήμερα εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται μάλλον, είναι πουθενά. Αλλά εσείς λέτε ότι η Ελλάδα για σας είναι παντού. Πρώτο ζήτημα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία της καταβύθισης αυτού του χώρου, αυτής της χώρας, σε δημοκρατικούς θεσμούς, σε ανελεύθερες καταστάσεις, σε διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων? Ποια πιστεύετε ότι είναι η βασική αιτία? Τι, η κομματοκρατία, η πελατοκρατία, η οικογενειοκρατία, η θεσμοποίηση πια, όπως είπατε στην αρχή, της αξιστοκρατίας? Τι?
0: Όλα αυτά είναι τα πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Όλα αυτά είναι πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είναι καταστάσεις που η μία ενισχύει την άλλη. Δεν μπορώ να σας απομονώσω την ευνοιοκρατία από την κλεπτοκρατία, από την οικογενειοκρατία, από την αχριστοκρατία. Είναι όλα μαζί. Μιλάμε το ίδιο πρόσωπο, ανάλογα αν φωτίζεται από τον δεξί προβολέα ή από τον αριστερό προβολέα, με κόκκινο χρώμα ή με πράσινο χρώμα ή με μπλε χρώμα. Μιλάμε για το ίδιο. Είναι το ίδιο, το οποίο παίρνει αυτές τις εκφάνσεις. Είναι μια συνεχής μορφή εκμαυλισμού που ξεκινάει από πολύ νωρίς, από μικρή ηλικία. Όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είχα συνεχώς αντιπαραθέσεις με κομματικούς διάφορους τύπους όλης της κομματαρχίας. Δεν αφήνω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να προτιμήσω. Φυσικά της Νέας Δημοκρατίας ίσως περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό, είναι και πιο πολύ, αλλά και από την αριστερά και από παντού. Έβλεπα πλαστές καταστάσεις. Έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, με πλαστές αναφορές, να υποστηρίζονται από αριστερούς πολιτευτές, οι οποίοι είχαν και αυτοί πλαστές αναφορές, και να βρίσκανε τρόπο διοικητικά να συμβιβάζουν τα πράγματα μεταξύ τους, να προωθούνται και οι δύο και να στέλνουν και ένα ραβασάκι στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσουν την θέση μου σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ότι στερούμε των ελάχιστων προσόντων σαν καθηγητής. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνέβη σε μένα και σε κάποιον άλλον. Το Πανεπιστήμιο χρειάστηκε να ξαναεκλέξει. Με ξαναεξέλεξε σαν καθηγητή, βεβαιώντας ότι έχω τα ελάχιστα προσόντα. Ένας άλλος καθηγητής που έπεσε σε ίδια δυσμένεια, και η δυσμένεια ήταν γιατί είχαμε εκθέσει κάποιους πολιτικούς παράγοντες. Συγκεκριμένη περίπτωση, ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ήρθε και μου είπε: Γιαννάκη, εγώ τους ξέρω όλους στο Υπουργείο. Ακυρώθηκε ο διορισμός. Εγώ τους ξέρω όλους, παιδί μου, τους ξέρω όλους. Δικοί μου είναι όλοι. Ο άλλος επιστήμονας, ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα, μου λέει μια μέρα: Ξέρεις τι έγινε? Πήραν το φάκελό μου και τον βάλανε σε αυτά που δεν θα δημοσιευτούν στο τυπογραφείο, αλλά έχω μια καθαρίστρια. Πήγε το βράδυ και τον μετέφερε και τον έβαλε στα πράγματα που πρέπει να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα.
1: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια, δηλαδή.
0: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια. Εγώ προτίμησα να ξαναεκλεγώ στο πανεπιστήμιο έχοντας ελάχιστα προσόντα. Σε ένα άλλο παράδειγμα, διαπίστωσα ότι πολλοί φοιτητές είχαν αντιγράψει. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση: Πολλοί έχουν αντιγράψει, θα μηδενιστούν. Ελάτε να το συζητήσουμε. Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί. Ένας φοιτητής ήρθε κλαίγοντας. Λέω: Αυτός θα αυτοκτονήσει. Του λέω: Παιδί μου, εντάξει, έκανες λάθος, δεν πειράζει. μια χαρά, από εδώ και πέρα γνωρίζεις. Μια χαρά, εντάξει, ήρεμα. Έρχονται 7 φοιτήτριες, συνδικαλίστρες της ΣΟΝΕ, δεν ξέρω τι, Δάπνου Δουφουκού. Λένε, θέλουμε να μιλήσουμε. Σταυροπόδι πάνω στο τραπέζι, τσιγαράκι. Και ποιος είσαι εσύ, νομίζεις ότι θα χαλάσει την πιάτσα? Δεν το ξέρεις ότι αυτό γίνεται παντού? Δεν το ξέρεις? Ποιος είσαι εσύ, αφού έτσι γίνονται τα πράγματα, αφού τα θέματα τα ξέρουν όλα, τα δίνουν. Σιγά βρέθηκες τώρα εσύ ξαφνικά να μας πεις τι να κάνουμε. Απλώς μηδένισα. Αυτό ήταν η δεξιά νεολαία.
2: Αλλά να όμως
0: πως... Η αριστερή νεολαία, κατάληψη, το εργαστήριό μου κλειστό, αμπαρωμένο, αλυσιδωμένο, μην μπει κανένας μέσα. Λέω, παιδιά, έχουμε πειράματα, έχουμε πράγματα σε εξέλιξη. Κύριε Ιωαννίδη, ξέρουμε είστε ο καλύτερος επιστήμονας στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να σας καταστρέψουμε. Γιατί τότε θα γίνει γνωστός ο αγώνας μας. Αν δεν καταστρέψουμε τον καλύτερο επιστήμονα, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Διαλέξτε και πάρτε. Αριστερά, δεξιά. Δεν υπάρχει πλέον εξάλλου.
2: Άρα λέτε ότι
0: δεξιά.
2: Αναπαράγεται ένα μοντέλο.
0: Αναπαράγεται από νεανική ηλικία. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι για να πάνε μπροστά πρέπει να γίνουν φοιτητοπατέρες, να καθίσουν 10 χρόνια, να αφαιμάξουν το πανεπιστήμιο και μετά να αφαιμάξουν ό,τι είναι κομματικό, ό,τι είναι πολιτικό, ό,τι είναι εξουσιαστικό, να γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, οτιδήποτε άλλο. Χαμερπές πλέον. Ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Και το λέω χωρίς καμία κομματική τοποθέτηση. Λέω την βαθιά μου απογοήτευση για ό,τι συνάντησα ακόμα και στο επίπεδο νέων ανθρώπων, οι οποίοι ήδη ήταν ποτισμένοι εκείνες τις εποχές που η Ελλάδα ήταν στο οριακό σημείο. Αυτό είναι πριν από 15-20 χρόνια. Γιατί όμως η Ελλάδα είναι παντού? Η Ελλάδα είναι παντού. Είναι παντού η κληρονομιά της, είναι η γλώσσα που όταν μιλάω σαν επιστήμονας, όταν γράφω ένα κείμενο, είναι αδύνατο να μην έχω ελληνικά μέσα, σε οποιαδήποτε γλώσσα και να γράφω, και είναι η Ελλάδα που θα συναντήσω όπου και να βρεθώ. Ανέφερα στην ανακοίνωση της εκπομπής 3 μέρη όπου έχω προσπαθήσει να στήσω κέντρα αντίστοιχα μετά έρευνας, όπως το Στάνφορντ. Το ένα είναι στην Πορτογαλία, στην Κουίμπρα. Ένα κέντρο μετά έρευνας. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Κουίμπρα, στον παλιό καθεδρικό, στην Σεβέλια? Υπάρχει μια βυζαντινή πριγκίπισσα με 3 δικέφαλους αετούς όταν μπαίνεις μέσα. Ήταν η δεύτερη τη τάξη μετά από την Αγία Ισαβέλα, την Βασίλισσα των Πορτογάλων. Είναι πριγκίπισσα Λασκαρίνα Βατάντζη. Κάθε φορά που κατέβαινα από το πανεπιστήμιο, σταματούσα να χαιρετήσω κάποιον Έλληνα. Κάτι ελληνικό. Γερμανία. Το γραφείο μου ήταν απέναντι από το Μουσείο Μίνστελν, στο Metric Peace του στο Βερολίνο. Ήξερα ότι, όπως λέει ο Σεφέρης, τα αγάλματα είναι στο μουσείο, τα αγάλματα είναι στο Μουσείο Μίνστελν. Ο ελληνικός πολιτισμός και τα κτίρια, η ελληνική αρχιτεκτονική, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και όλη η αρχαιότητα, ο βυζαντινός πολιτισμός ήταν δίπλα μου. Ένιωθα αυτή την εγκύτητα. Τρίτο παράδειγμα, στην Κορέα, στη Σεούλ, σε συνεργασία με το καλύτερο πανεπιστήμιο, το Yonsei, προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα κέντρο μετά έρευνας. Ο καθηγητής που διευθύνει το κέντρο, καθηγητής Σιν, λατρεύει την Ελλάδα. Νύχτα επισκεφτήκαμε λοιπόν ανάκτορα της Μεσαιωνικής Δυναστείας των Ιωσέων. Και μου μίλαγε για το πόσο ενθουσιασμένος είναι για την Ελλάδα. Και μου μίλαγε ότι γράφει μουσική εμπνευσμένη από την Ελλάδα, στην Κορέα, στη Σεούλ. Και εγώ του έλεγα για τη δικιά μας μουσική με τον Μιράν Τσαλικιάν και για τη δικιά μας ποιήση. Και τον ενδιέφερε τόσο πολύ. Και η Ελλάδα ήταν κάτι που ήταν ακτινοβολούσε στο νου του, ως φάρος παγκόσμιος. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το υπερασπιστώ όπου και να βρεθώ. Και θεωρώ ότι ο καθένας από μας πρέπει να το υπερασπιστεί ακόμα περισσότερο όταν στη χώρα μας υπάρχει το απόλυτο κενό και η απόλυτη διαφθορά και ατιμία της αχριστοκρατίας.
2: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση απόψε ποταμός, άρα εκπληρεί και την προαναγγελία της. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί όταν θα πέσουν οι τίτλοι δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε. Θα κλείσουμε με ένα μέρος πάλι από τη δική σας δουλειά και του Μιράν Τσαλικιάν. Γιατί γράφω σε μια γλώσσα που δεν ξέρω?
0: Γράφω σε μια γλώσσα που δεν θέλω να μιλώ. Σε μια γλώσσα η οποία είναι παραπεταμένη, ποδοπατημένη. Μια γλώσσα ατιμασμένη. Μια γλώσσα που πλέον χρησιμοποιείται για να διαδίδει την ατιμία, τη μετριότητα, την αχρηστία. αλλά αυτή είναι η γλώσσα μου. Ακόμα και αν ιτηθώ απέναντι σε όλους αυτούς τους μετριοκράτες, απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν ποδοπατήσει την ηθική, την επιστήμη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να προσπαθώ να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν όλα έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε απατεώνες και αλήτες, θα συνεχίσω να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν βλέπω ότι η μοιρασιά είναι οριστική πλέον. Δεν έχω τίποτα άλλο μπορώ να κάνω.
1: Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωαννίδη, για την απόψινή παρουσία σας στην αυλαία των αντιθέσεων για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, πρωτίστως βεβαίως όλους τους ανθρώπους που συναρτούν και συνιστούν τις αντιθέσεις και το Crete TV, την Crete TV, μπροστά από τις κάμερες ο εξής ένας, πίσω από, από αυτές όμως πάρα πολύ, και στην ουσία αυτοί δίνουν και τον τόνο κάθε χρόνο. Θέλω πριν δούμε τον εξαίσιο μουσικό επίλογο, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ακούγοντας τον κύριο Ιωαννίδη, θέλω να κλείσουμε και να το κρατήσετε βαθιά με το «Γύριζε» του Κωστή Παλαμά. «Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη, ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνάει πλεμπάγια, η αλήθεια τόπο να σταθεί, μια σπιθαμή δε θα βρει. Αλάργα, νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια, η πολιτεία λολάθηκε και απόπεδα τα κάνει, το νου, το λόγο, την καρδιά, τον ψάλτη, τον προθήτη, κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι στη λάσπη. Στάβλος ο ναός, μπουντρούμι από το σπίτι. Χαρά στους χασομέριδες, χαρά στους αρλεκίνους. Σκλάβος ξανά σκέψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. Αν μπορούμε, ας το σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους. Από στιγμές. Από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή «Μαγικό καραβάνι» σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, έχουμε απειλές από τον Donald Trump επίπεδου γενοκτονίας κατά των Ιρανών. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, εσωτερική επικαιρότητα, Predator, πάρα πολλά άλλα θέματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Φοντερνάτσανα, τα αγαπημένα μας, ξέρετε, σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου, και είμαστε, θα έλεγα, αργοπορημένοι όπως πάντα, εντάξει, κλασικά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί τα πράγματα πάνε καλά με το κανάλι. Θα έχω άμεσα μια τελική απάντηση και ανακοίνωση προς όλους σας για τι συμβαίνει και πρέπει να δούμε μετά πώς θα κινηθούμε κτλ. Θετικά τα νέα προς το παρόν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ, όλους τους 53.000, και ελπίζω σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αυξανόμαστε πάλι, και να σας θυμίσω, καθώς είμαστε στα μέσα του μήνα, πως για ολόκληρο τον Ιούλιο έχουμε μια προσφορά. Έχουμε αποφασίσει με τον εκδοτικό οίκο Ινφογνώμων, όποιος αγοράζει τα δικά μου βιβλία από τις εκδόσεις Ινφογνώμων, τα οποία είναι, θα έλεγα, και καλοκαιρινά βιβλία. Εντάξει, κάποια δεν είναι και τόσο, είναι λίγο βαριά, όπως το Ντόμινο, είναι λίγο βαρύ, 600 και πλέον σελίδες, αλλά έχουμε και άλλα βιβλία πιο ελαφριά. Έχουμε τους υπερασπιστές δημοκρατίας, που είναι, διαβάζεται νομίζω μέσα σε μια εβδομάδα το ξεπετάς το βιβλίο, εξαιρετική επιλογή, όπως μου έχουν πει φίλοι, διαβάζεται γρήγορα και εύκολα. Και βέβαια το τελευταίο μου βιβλίο, Πατρίδες, για τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη και άλλα βιβλία βέβαια. Όποιος λοιπόν αγοράσει τα βιβλία αυτά και επιθυμεί αφιέρωση, οπουδήποτε και αν θέλει να το αφιερώσει, στον εαυτό του, στους γνωστούς φίλους, θα εξασφαλίσουμε σίγουρα από τον εκδοτικό οίκο ότι θα το υπογράψω και θα το στείλουμε με την αφιέρωση την οποία εσείς επιθυμείτε, αρκεί να το ζητήσετε. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε από τον εκδοτικό μας οίκο και σημαίνει ότι πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 2133-16036 για να ζητήσετε την αφιέρωση, είτε να στείλετε email στο info@infognomon.gr, έτσι ώστε να ξέρουν ότι θέλετε. Ή άμα αγοράσετε μέσω PayPal, μπορεί να αφήσετε και στο PayPal το μήνυμα, όπου θα πείτε εκεί τι ακριβώς που θέλετε να αφιερώσουμε το βιβλίο. Όλα τα βιβλία μέσα στον Ιούλιο που θα έχουν τη σχετική όμως ειδοποίηση από εσάς προς τον ιδιωτικό οίκο, θα φροντίσουμε να είναι υπογεγραμμένα. Λοιπόν, ξεκινάω με τα θέματά μας. Και όπως πάντα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία είναι της εγχώριας επικαιρότητας και έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον, και καίνε προφανώς τους κούλιδες, και είναι αυτό την εγκληματική οργάνωση για την οποία πολεμάμε με οποιοδήποτε τρόπο να απαλλαγούμε σε πρώτο χρόνο και δεύτερο χρόνο να τους πάμε εκεί που πρέπει, δηλαδή στα δικαστήρια στην πραγματικότητα, και αυτός είναι ο σκοπός. Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι μαφιόζοι της Νέας Δημοκρατίας, ξαναλέω, δεν είδα καν τη συνάντηση, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπου μιλούσε για 3 ώρες, δεν ξέρω ποιος έχει έφρον άνθρωπος θα έβλεπε τις αθλειότητες αυτές, αλλά κρατάμε το μαφιοζηλίκι, το παδιλίκι, τυφλά πιστεύω, λέει, στην παράταξη, λες και είναι κάτι σάπιοι προδότες από τον Καραμαλή, τον παππού που ξεκίνησαν τη μειοδοσία στο Αιγαίο μέχρι και σήμερα, μια προδοτοπαράταξη του κερατά. Παράταξη, οπαδός, τυφλός οπαδισμός, ταυτόχρονα άλλες αθλειότητες τύπου ομερτά, η σιωπή, δεν θα το πάρω το μυστικό στον τάφο μου, δεν θα μιλήσω, θα φάω τη σφαίρα, αθλειότητα εμετικά, δηλαδή αναγούλα, ένα κόμμα αναγούλας, αναγουλιάριδες, και πρέπει πραγματικά να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στην κοινωνία, οπουδήποτε, να τους απονομοποιήσουμε, να ντρέπονται να είναι νουδού και να ντρέπονται να τους στηρίζουν όσους τους στηρίζουν. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη από το σκάνδαλο του Predator, που έχω πει πως σε αυτή τη φάση, μιας και είμαστε σε προεκλογική ταχύτητα, συμβουλεύω όλα τα κόμματα τα οποία είναι εντυγενές ή έχουν γεννηθεί, θέλουν να διεκδικούν ψήφο από τους πολίτες, κατελάχιστον να υιοθετήσουν το κάλεσμα, την ανάγκη για να στηθεί ειδικό δικαστήριο για τον Γκουλ προσωπικά, τη φάρα όλη, τη βρωμοφάρα όλη, ανθυποβαστάζει, γραφιάδες, μασέρ εκεί, τη Μάρεβα, οποιοδήποτε έχει εμπλακεί, όλη τη βρωμοφάρα να τους περάσουν από ειδικό δικαστήριο για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και τα λοιπά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η ίδια η ανίερη οικογένεια. Το ελάχιστο είναι αυτό. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν θα ψηφίσω κόμμα το οποίο δεν έχει υιοθετήσει τη δημοκρατική ιδεολογία. Αν με ρωτήσετε, Σταύρο, ποιο κόμμα έχει τη δημοκρατική ιδεολογία αυτή τη στιγμή, κανένα. Δυστυχώς. Και δύσκολα να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και πρέπει νομίζω εμείς να φτιάξουμε αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε, αυτή την κοινωνική δύναμη, δημοκρατική δύναμη στην κοινωνία, και να μην ελπίζουμε σε φούφουτους και ουρανοκατέβατους. Λοιπόν, τι γίνεται στο σκάνδαλο του Predator? Ο άνθρωπος, ο Tal Dylan, αυτός ο Εβραίος της Mossad, ο οποίος βρέθηκε πίσω από το κεφαλής συντελέξα που έκανε την συμφωνία αυτή με τον Γκουλ προσωπικά, υπέγραφε, δεν ξέρω ποιος υπέγραφε, ο ίδιος, ο εξαπορήτων του, βρίσκεται στο Ισραήλ και κινείται δικαστικά για λόγους κοφαντικής δυσφήμισης για μια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία. Ή μάλλον να το πω, στην πραγματικότητα, μάλλον μηνύει τον Θανάση Κουκάκη, τον δημοσιογράφο, πρόκειται για έναν από τους πρώτους στόχους του Κούλη. Γιατί λέει ζητάει αποζημίωση ο Ντίλιαν για δίθεση κοφαντική δυσφήμιση, ότι καλά, ξέρω εγώ, δεν ήμουν εγώ, ήταν το κράτος σου. Και μπορεί να είναι και έτσι, δηλαδή. Σου λέει, άμα θες μήνυση, μην τα κάνεις εμένα, κάντα στο βρωμό Mr. Bean. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Όπως αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας Κεσές, είναι ο πλειοξίσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, λέει ότι για πρώτη φορά επίσημα, εγγράφος και σε δικαστικό έγγραφο, ο Ντίλιαν, δηλαδή σε δικαστικό έγγραφο στο Ισραήλ, δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα και ότι η πώληση αυτά είναι απολύτως νόμιμη στην Πανανία που είμαστε στο Mafia State στο οποίο ζούμε. Άρα πρόκειται για μια αγωγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ και για πρώτη φορά λέει τα έδωσα κανονικότατα, ήταν νόμιμη αγοραπολισία. Δεν έχω καμία σχέση με την παρόνομη χρήση και τις παρακολουθήσεις και γι' αυτό με δυσφημεί ο κύριος Κουκάκης. Ξαναλέω, δεν μας νοιάζει αυτή η πλευρά της υπόθεσης. Μας νοιάζει ότι για πρώτη φορά έχουμε επίσημο έγγραφο κρατικό σε δικαστήριο του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι πράγματι τα πήρε εδώ ο Μητσοτάκης και ότι η Mossad στην πραγματικότητα τον υποκινεί, είναι ανδρίκελο, υποχείριο και ενεργούμενο των Εβραίων, των Σιωνιστών, τα συχάματα της Νουδού. Και επειδή έχει κάνει κάποιες έτσι παρεμβάσεις ενδιαφέρουσες ο κύριος Κεσές, με προβληματίζει ωστόσο, θα μου πεις δεν με προβληματίζει γιατί είναι δικηγόρος. Είναι συστημικός δικηγόρος και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Το 99% των δικηγόρων στη χώρα μας είναι ξεπλένει τον κοινοβουλευτισμό και στηρίζουν αυτό το ολιγαρχικό πολίτευμα και είναι ντροπή. Και είναι ντροπή και δεν μη συνεργάζεται με τους δικηγόρους. Οποιοδήποτε θέμα να τους ρωτάτε, ακόμα και αν είναι θέμα διευθέτησης, κάτι μικρό θέμα, ξέρω εγώ, κληρονομικό, αστικού ενδιαφέροντος, του δικαίου, ρωτάτε τους ποια είναι η θέση για τον κοινοβουλευτισμό. Βρείτε, αν δεν ξέρετε, θα σας παραπέμψω εγώ σε δικηγόρους που έχουν αξιοπρέπεια και μιλούν για δημοκρατία και δεν είναι γλύφτες του κοινοβουλευτισμού. Γιατί το λέω? Γιατί ο κύριος Κεσές, που ταχώνει μια χαρά και μπράβο του στα θέματα αυτά, επειδή είναι ακόμα ζει στο Matrix, έχει τις παροπίδες, δεν μπορεί να δει, είναι δηλαδή, βλέπει μέσα στην κλειδαρότρυπα. Ό,τι βλέπει μόνο ευθεία, κοινοβουλευτισμός, ολιγαρχία, ζει το φασισμό κι αυτός. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι πρέπει να ξυπνήσει, λέει, η δικαιοσύνη μας, η οποία κοιμάται. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί, αν του δείξει το Σύνταγμα ότι η δικαιοσύνη είναι μια φενάκι, ένα επίπλαστο και ότι υπηρετείς κάτι ξεπουλημένο. Όλη σου η ζωή είναι αφιερωμένο σε κάτι που είναι ξεπουλημένο, θα τον καταστρέψει. Νομίζω δεν θα μπορέσει να συνέλθει. Κάποιοι βέβαια έχουν κάνει την υπέρβαση και έχουν βγει από το Matrix. Προφανώς κοιμάται μες στο Matrix και λέει ότι μετά, λέει, από αυτές τις παραδοχές του Ντίλιαν, πρέπει να κατευθούν άμεσα, λέει, στην εισαγγελία του Ιερίου Πάγου οι παραδοχές αυτές, να τεθούν υπόψη του εισαγγελέα Μπακέλα. Ποιος είναι αυτός, Μπακέλας, Μπακόλας, Μπαλόκας? Τι είναι αυτοί όλοι εδώ οι κάπελες? Ποιος ασχολείται με τον εισαγγελέα του Ιερίου Πάγου? Ο ένας πιο χειρότερος, πιο τελευταίος από τον άλλον. Και λέει, οι δικαστικές αρχές είναι υποχρεωμένος, λέει, ο Μπακέλας να πάψει να παραμείνει αδρανής, δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφαση από το Ισραηλινό δικαστήριο, πρέπει να κινηθεί κτλ. Και στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, ξαναλέω, οι δικηγόροι δεν καταλαβαίνουν, δεν λένε αλήθεια. Και γι' αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος ο κ. Κεσές. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα, ξεφτυλίζονται οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι, οι οποίοι δεν λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καταγγέλουμε και σε ενημερώνουμε αυτά που γίνονται και ο μόνος τρόπος για να λυθούν είναι να πάμε σε νέο πολίτευμα, σε δημοκρατία και όχι κοινοβουλευτισμό. Όσοι δεν το λένε αυτό, είναι γλίτσες του κοινοβουλευτισμού, της ολιγαρχίας. Είτε χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε το κάνουν επειδή έχουν κάποιο ίδιο ενόφελος. Λοιπόν, αυτά, έτσι, ένα εσωτερικό ζήτημα. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί δεν τα έχω πιάσει το τελευταίο διάστημα και έχουμε μεγάλες εξελίξεις εδώ. Χτυπήσανε οι Ιρανοί πρώτοι κάποια πολιτικά, κάποια δηλαδή εμπορικά φορτηγά πλοία στο στενό του Ορμούζ, το οποίο προφανώς είναι θρασίδηλο, γιατί δεν προειδοποίησαν, χτυπήσανε κιόλας και μάλιστα είχαμε και θύματα. Και μετά οι Αμερικανοί, οι οποίοι προφανώς έχουν δει το ρόλο του Νταβατζή στην περιοχή, αποφάσισαν να βομβαρδίσουν και πλέον όχι απλά βομβάρδισαν κάποιες τοποθεσίες των Ιρανών, σκότωσαν και πολίτες. 30 πολίτες άμαχοι σκοτώθηκαν και 260 τραυματίστηκαν στο νότιο Ιράν τις τελευταίες μέρες. Και ταυτόχρονα ξεκίνησε και το νέο πάλι εμπάργκο, ο νευτικός αποκλεισμός ορθότερα των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς. Θα τα δούμε λίγο όλα, θα τα εξηγήσουμε, θα αναλύσουμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Λοιπόν, επίσης χτύπησαν σε πολλά σημεία και στις στρατιωτικές βάσεις οι Αμερικανοί και σκότωσαν και φρούς επανάστασης, όπως το ομολογούν και οι ίδιοι φρούς της επανάστασης. Και είπαν ότι θα απαντήσουμε, δεν υπάρχει να απαντήσουμε για αυτή την πρόκληση. Χτύπησαν σε διάφορα σημεία οι φρούς της επανάστασης του Ιράν σαν απάντηση στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και όπως διαβάζω, μεγάλη ζημιά έχουν προκαλέσει στον Πέμπτο Στόλο. Θα δούμε και αυτά αναλυτικά. Ένα νέο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η απόφαση του Τραμπ. Σας θυμίζω πριν από λίγες μέρες είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλλουμε 20% δασμούς σε όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται του στενού του Ορμούζ. Όταν είπαν, κατάλαβε ότι αυτό το οποίο υπέγραψε θα οδηγούσε στο στενό του Ορμούζ, στους Ιρανούς να ελέγχουν του στενού του Ορμούζ και να επιβάλλουν πραγματικά κάποιου είδους υπηρεσίες. Το είχαμε πει από την αρχή στο κανάλι. Ό,τι και να λέγανε οι Αμερικανοί, δεν πρόκειται, δεν είναι. Εκεί πήγαινε το θέμα, το είχα ξεκαθαρίσει την πρώτη στιγμή. Το κατάλαβαν πλέον και το κατάλαβαν επιτέλους. Και οι πλέον ακατοίκητοι όπως είναι ο Τραμπ. Άρα σου λέω ο τρόπος είναι να πω και εγώ θα τα πάρω. Βέβαια εδώ τέλος πάντων έκανε πίσω στην πραγματικότητα μετά από πίεση των Σαουδαράβων, των Καταριανών, καταραμένοι και όλοι οι Εμιρατιανοί. Και του είπαν ουσιαστικά του Τραμπ ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς τα κόστη αυτού του πολέμου που εσύ ξεκίνησες. Και ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν και άτομα του επιτελείου του είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι είναι παράνομη κάθε προσπάθεια επιβολής τελών διέλευσης στενά του Ορμούς. Τώρα ξαφνικά τι θα πούμε, ότι είναι παράνομη αν το Ιράν, αλλά αν είμαστε εμείς είναι νόμιμο. Αυτό πιστεύουν οι Αμερικανοί. Νομίζουν ότι είναι οι νταβάδες του πλανήτη. Στην πραγματικότητα δεν είναι η μαστροπή του πλανήτη, είναι οι τροτέρες του πλανήτη. Και έτσι πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε όλους. Και εννοώ τους κυβερνητικούς και τους. Τους στρατιωτικούς και τα λοιπά που στηρίζουν αυτό το καθεστώς. Κοιτάξτε, είχε πει ο υπουργός εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από τέλη Ιουνίου. Είχε πει ότι καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θαλάσσια οδό. Και έχει δίκιο. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Βέβαια, αποδυναμώνεται περαιτέρω η Αμερική, διότι δεν έχει επικυρώσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας όπως και ο Ιρανός. Άρα, όταν είσαι ένα πειρατικό καθεστώς όπως είναι η Αμερική, δεν νομιμοποιείσαι να επικαλέσεις το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα φαίνεται εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά αν μπορούσαν θα κλέβαν ξέρω και τη μάνα τους. Αυτό είναι το ηθικό ανάστημα των Αμερικανών. Και βέβαια πήρε πάσα, νομιμοποιήθηκε όντως το Ιράν και βγήκε πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμπάς Αράχτης, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ιρανών και είπε ότι έχει δίκιο, λέει ο Τραμπ, ότι πρέπει να υπάρχουν τέλη. Το 20% βέβαια είναι υπερβολικό. Θα βάλουμε τέλη πολύ πιο λογικά εμείς. Βλέπετε πώς ενισχύθηκε ουσιαστικά το Ιράν και γι' αυτό έκανε πίσω και το ανακάλεσε και είπε τελικά ότι δεν θα βάλουμε, λέει, 20% μπαξίση, θα πρέπει, λέει, θα υπάρξουν κάποιες επενδύσεις από τα κράτη του κόλπου στην αμερικανική οικονομία. Πολύ αμφιβάλλω, είναι σαν αυτές τις επενδύσεις που είπαμε θα κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι στην αμερικανική ενέργεια και δεν έχουν γίνει, κάτι ποσά μυθικά που του είχε υποσχεθεί η τελειωμένη Φοντερνάτσενα στη συμφωνία του Τέρνμπερι στην Ιρλανδία, που τελικά ξαναλέω δεν πρόκειται να γίνει, δεν υπάρχει τέτοια αγορά και κατανάλωση. Είναι αυτά τα φανταστικά στο μυαλό που τα λες του τραμπαρίφα για να, ξέρω, να πιαστεί από τις τραμπαρίφες, κάζω. Αυτά τα τελευταία νέα και ένα τελευταίο νέο του πιεστηρίου. Διαβάζω στους Ισραηλινούς ότι μέσα μεσούς αυτής της κατάστασης, εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και ενέκριναν νέο προϋπολογισμό 434 εκατομμύρια δολάρια, μισό δις, για να δημιουργήσουν 34 νέα παράνομους οικισμούς, οι έπικοι δηλαδή, στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Δηλαδή, καθώς παραμένουν κατοχική δύναμη στο Λίβανο, την εθνοκάθαρση εκεί, τη γενοκτονία στη Γάζα, παράλληλα στη δυτική όχθη νέα 34 παράνομοι οικισμοί των επίκων, αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, αυτοί οι ξεδοντιάριδες εκεί, οι φαφούτιδες, δεν ξέρω αν πλένονται κιόλας γιατί τους λέει η σατανοθρησκεία των ακραίων αυτών εκεί, οι οποίοι προφανώς τους στηρίζει και η Ευρώπη, αγοράζουμε προϊόντα από εκεί, θα πρέπει να τα μποϊκοτάρουμε, οτιδήποτε εβραϊκό βλέπετε, να το μποϊκοτ, δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μόνο στην αθλειότητα του Νόλαν, που ήταν το βίντεο χθες, και στις αθλητές αυτές των σύνο μορφωμάτων εδώ. Να πω παράλληλα, μιας και κοιτάμε όλη την περιοχή και τις εξελίξεις, πως και η Σαουδική Αραβία εκμεταλλεύεται της ευκαιρίας, και επειδή προφανώς καταλάβαιναν οι Σαουδάραβες ότι πάμε σε επαναφορά του πολέμου, βρήκαν ευκαιρία και χτύπησαν, προσέξτε, τους Χούθη. Οι Χούθη, οι οποίοι βρέθηκαν στην Τεχεράνη για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του τέος δηλαδή, του Αλί Χαμενεΐ, μια αποστολή πήγε και γύρισε πίσω στην Σανά, την πρωτεύουσα της χώρας Ιεμένης, όπου εκεί είναι και το άνδρο των Χούθη, και τους βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες δεν ήμασταν εμείς, ήταν κάτι μαριονέτες που έχουν βάλει εκεί, υποτίθεται, η νόμιμη κυβέρνηση, σαν το Μπεϊμπά της Λιβύης, κάτι μπροστάριδες στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία, ακόμα πιο αδύναμη από τον Μπεϊμπά, η νόμιμη κυβέρνηση εισαγωγικά της Λιβύης, της Ιεμένης. Οι Σαουδάραβες χτύπησαν, αυτοί έχουν τα αεροσκάφη, τα Αμερικανικά να χτυπήσουν, και χτύπησαν το αεροδρόμιο, παρακαλώ, το διεθνές αεροδρόμιο της Σανά. Αντίστοιχα, χτύπησαν και σαουδαραβικό αεροδρόμιο οι Χούθη, είπαν ότι θα εκδικηθούμε, και ξεκινάμε τις εχθροπραξίες πάλι. Βρίσκουν μια ευκαιρία, είχαμε μια ειρήνη από το 22, όταν απατώμα μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας. Τώρα που τα πάντα γίνανε στον πόλεμο, οι Σαουδάραβες βρήκαν την ευκαιρία, όπως βρήκαν και οι Εβραίοι, να επεκτείνουν τους επικισμούς τους. Θυμίζω, το προχθεσινό βίντεο ήταν το ζωντανό, ναι, τη Δευτέρα, ότι θεωρώ πως είναι το Ισραήλ πίσω από αυτήν τη νέα επανεκκίνηση των εχθροπραξιών. Ασκήθηκαν κατάλληλες πιέσεις, πατήθηκαν κατάλληλα κουμπιά κατά του Τραμπ. Δεν ξέρω αν ένα κουμπί ήταν η δολοφονία του Λίντζεϊ Γκρέχαμ. Δεν ξέρω αν ένα κουμπί ήταν οι απειλές κατά του Τραμπ, ή αυτό ήταν η πρόφαση για να επανέλθει μαζί με όλα τα άλλα ο πόλεμος. Αλλά σίγουρα υπήρξαν πιέσεις από την ομάδα του Έπσταϊν στην Έπσταϊν χορεύτρια, που είναι ο Τραμπαρίφας, να ξαναγυρίσει τον πόλεμο, και έτσι και έγινε. Θυμίζω ότι πρέπει να πάνε σε εκλογές τον Οκτώβριο οι Νετανιαχουκοί με το πάνω χέρι, για να μπας και μπορέσει και μείνει ζωντανός αυτό το ξόπλασμα. Λοιπόν, για να δούμε τις εξελίξεις τώρα λίγο πιο αναλυτικά, τι συμβαίνει, καθώς τα τελευταία και τα τελευταία, καθώς έχουμε πλέον ένα μήνα μετά την υπογραφή αυτού του συμφώνου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, που ήταν βήμα για την ειρήνη. Τώρα ξαφνικά πάμε πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό, πάμε σε κλειστό στενό, πάμε στα χειρότερα. Έχουμε την κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στην περιοχή, τη CENTCOM, η οποία είπε ότι χτυπήσαμε σε διάφορες περιοχές. Πάντα χτυπάνε στην νήσο Κάσεμ, στο νήσο Κάσεμ και στο Μπάνταρ Αμπάς, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι των Ιρανών. Από εκεί γίνονται όλες εξαγωγές. Γιατί εκεί έχουν και τις βάσεις του φρούρου της Επανάστασης. Οπουδήποτε και αν χτυπάνε, χτυπάνε και εκεί. Άρα, μας λένε εδώ οι CENTCOM ότι χτυπήσαμε στην παράκτια περιοχή του Ιράν και στο στενό του Ορμούς δεκάδες στόχους. Διήρκησε, λέει, αρκετές ώρες η επιχείρηση. Μαχητικά αεροσκάφη, drone και σκάφη βομβάρδισαν, λέει, τις περιοχές των Ιρανών στρατού και τις άμυνες που υπήρχαν εκεί. Και επιμένουν οι Αμερικανοί και σε συνέντευξή του ο Τραμπαρίφας ότι δεν χτυπάμε, λέει, πολιτικούς στόχους. Χιλιάδες είναι οι νεκροί πολιτών στο Ιράν από την αρχή αυτού του πολέμου το Φεβρουάριο. Χιλιάδες νεκροί μετρούν οι Ιρανοί. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε τα 170 κοριτσάκια του Δημοτικού, τα οποία αυτά τα καθάρματα μοιάσματα, που είναι λόγος να ξεσηκωθεί ο λαός και να τους πνίξει και τον Σατανιάχου και τον Σατανοτραμπάκουλα. Λοιπόν, χτυπήσαν επίσης εδώ στην πόλη Τσάμπαχαρ, όπως βλέπω, άλλες πόλεις εδώ, και πολιτικούς στόχους, διότι χτυπήσαν ένα φάρο στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται στο Τσάμπαχαρ. Επίσης, χτυπήσαμε μια στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, που είναι στην νοτιοανατολική επαρχία του Ιράν, τη Σιστάν και Μπαλουχιστάν, την περιφέρεια αυτή. Ξαναλέω, νοτιοανατολικά, όχι νοτιοδυτικά, που είναι το στενό του Ορμούς. Άρα, χτυπήσαν σε διάφορες περιοχές εδώ. Οι Φρούτες της Επανάστασης λένε ότι στο Μπαμπούρ σκοτώσαν πράγματι 7 μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας. Δεν θα μείνει αναπάντητο, θα απαντήσουμε. Και επαναλαμβάνω, ο Τραμπ είπε ότι θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς τις επόμενες 3 μέρες. Και το ακόμα χειρότερο, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν τα εγκλήματα πολέμου. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει καλύτερα ο Τράμπας, αυτό το οποίο κάνουν καλύτερα οι Αμερικανοί, απλά κάποιες φορές έχουν τάκτ όταν είναι δημοκρατικοί, ας πούμε. Θα ξεκινήσουν να χτυπούν, όπως λέει εδώ ο Τραμπ, τα ηλεκτροδοτικά εργοστάσια, τις γέφυρες. Τι να σας πω τώρα, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, φαντάζεστε. Ήδη χτύπησαν σιλό σιτηρών, όπως μας λένε εδώ οι Ιρανοί, στην επαρχία. Στην περιφέρεια του Κουζιστάν, στην επαρχία Χοβεϊζέ, από ό,τι διαβάζω εδώ, από τον αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας Κουζιστάν. Δεν πρόκειται να περιοριστούν, όπως καταλαβαίνετε, σε στρατιωτικούς στόχους. Ήδη έχουν δώσει δημογραφείς, δεν τους νοιάζει. Τώρα, από το να σκοτώνεις μωρά που θα σε προβληματίσει να χτυπήσεις γέφυρες, δεν νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό θέλει να πουλήσει κιόλας ο Τραμπ, γι' αυτό και τα λέει αυτά, ότι δεν φοβάμαι, θα σας χτυπήσω, θα σας ματώσω και τις πολιτικές υποδομές. Πώς απάντησαν οι Ιρανοί? Χτύπησαν στο Κουβέιτ. Το Κουβέιτ λέει ότι σηκώσανε. Όχι, μπόρεσαν και κατέριψαν ντρόουν και πυράβλους. Κάποιοι τραυματίστηκαν στο ναυτικό τους. Δεν ξέρω αν λένε αλήθεια. Επίσης, χτύπησαν στην Ιορδανία οι Ιρανοί. Και διαβάζω, ο Χρυσός Επανάστασης βγάλε μια ανακοίνωση απευθυνόμενη στους πολίτες Ιορδανίας και λένε ότι πετάξτε εκτός την αεροπορική βάση από τη χώρα σας, στο Αζράκ της Ιορδανίας. Εκεί λέει, χτυπήσαμε, γιατί υπάρχουν F-15 αμερικανικά, F-16, F-35 και αρκετά ντρόουν, τα MQ-9. Στο έκτο, λέει, κύμα της επιχείρησης Nasser 2, χτυπήσαμε και καταστρέψαμε κάποια αεροσκάφη αμερικανικά. Και καλούν το λαό της Ιορδανίας να σταματήσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα και να μην επιτρέψουν την ιερή γη τους να γίνεται ο βατήρας για επιθέσεις εναντίον Ισλαμικών χωρών. Και κάλεσε επίσης τους Ιορδανούς, οι φρουροί της Επανάστασης τους κάλεσαν να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για να εκδιώξουν, να πετάξουν έξω, να εξορίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις και να στοχοποιήσουν τις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω να το κάνουν, δεν νομίζω να ξεσηκωθούν. Έχει πολλούς Παλαιστίνιους, βέβαια, η Ιορδανία, και δεν τους θέλουν οι Ιορδανοί τους Παλαιστίνιους. Να, λοιπόν, μια καλή πάσα. Δηλαδή, είναι που είναι εκεί, γιατί δεν κάνουν κάτι για το καλό του Παλαιστινιακού αγώνα να χτυπήσουν, δηλαδή, τις αμερικανικές βάσεις. Βέβαια, ο βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος είναι ένα τσουτσέκι της Δύσης, και η Ιράνια, που είναι μια κατανόμαστη της Δύσης, μια θίτσα, προφανώς θα τους καταπνίξει το αίμα, αλλά νομίζω ότι εδώ που φτάσανε. Δεν νομοποιείται πλέον η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή. Και νομίζω ότι έχει τεθεί και αυτό στη συζήτηση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μικρύνει το αμερικανικό αποτύπωμα στο τέλος, σίγουρα από τους Ορμούς, πολύ πιθανό και στις βάσεις εδώ. Ωραία, για να δούμε. Να απελευθερώσετε, λέει, την Ισλαμική γη σας από τις βάσεις των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων. Μπράβο, εξαιρετικό. Στον Μπαχρέιν χτύπησαν επίσης. Και όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης, κατέστρεψαν το κέντρο διοικήσεως του 5ου στόλου των Αμερικανών που βρίσκεται εκεί, που εδρεύει στο Μπαχρέιν. Διάφορες άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές κτλ. Κέντρο υλικοτεχνικό στην Μινά Αμπντούλα στο Κουβέιτ. Έχουν χτυπήσει, λέει, διάφορες περιοχές με επιτυχία, όπως λένε. Θα δούμε. Τι δηλώνουν οι δύο πλευρές? Ο νούμερο 2 του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, είπε ότι το μνημόνιο της κατανόησης που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών μας πλέον δεν είναι ενεργό. Είναι ανενεργό. Τελειώσαμε. Καταργήθηκε de facto. Δεν ισχύει, και το είχε πει και ο Τραμπ από την Άγκυρα στην πραγματικότητα. Είχε πει ότι για μένα θεωρούνται ενισχύει. Τελικά το έκανε πράξη. Εικάζω, από εκεί ήρθαν τα μηνύματα από το Ισραήλ ότι κοίταξε να δεις, θα ξαναγυρίσει στον πόλεμο. Όπως λένε, λοιπόν, και οι Ιρανοί, από τη στιγμή που μας ξαναβάλανε, επέβαλαν και τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε να τηρήσουμε οτιδήποτε έλεγε αυτό το μνημόνιο, και θα μάλιστα απειλούν όλες τις εξαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, λέγοντας οι Ιρανοί ότι είτε θα μπορούν όλοι να εξάγουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την περιοχή, είτε κανένας. Δεν πρόκειται εμείς να δεχόμαστε αποκλεισμό και να εξάγουν οι υπόλοιποι, το Κατάρ, οι άλλοι καταραμένοι, οι παντοφλάδες, κανένας δεν θα εξάγει. Σε άλλη αντίδραση από τους Αμερικανούς, το Υπουργείο Οικονομικών των Αμερικανών πάγωσε 130 εκατομμύρια με νέες κυρώσεις σε κρυπτονομίσματα, την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και άλλες κινήσεις τέτοιες, οι οποίες δεν είναι καθόλου θετικές αυτές τις κινήσεις, καθόλου θετικές γενικότερα, για το ότι θυμίζω ότι ο Τραμπ, όταν είχε προσπαθήσει να δικαιολογήσει την συνθηκολόγηση που έκανε με τους Ιρανούς, γιατί άρχισε να ξεπαγώνει χρήματα των Ιρανών, είχε πει ότι δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, λέει, αυτά τα χρήματα, είναι δικά τους. Θα αρχίσουν να παίρνουν από τις τράπεζες μας, ξένες χώρες, τα λεφτά τους, γιατί θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία. Δεν είναι καλά τα μηνύματα, όπως βλέπετε εδώ, ιδίως άμα συνδυάσουμε και τις δηλώσεις. Παράλληλα, ήταν ο Αλί Αλζαϊντή, είναι ο νέος Ιρακινός πρωθυπουργός. Ήταν στην Ουάσιγκτον, τον είδε ο Τραμπ, είπε ότι μου αρέσει, λέει, δεν μου αρέσει μάλλον ο Αλζαϊντή, γιατί είναι νέος και ωραίος, ενώ ο ίδιος είναι μούμια, και κάζω, όπως σκέφτεται, έχει την, καταλαβαίνει ότι γιατί μιλάει συνέχεια και λέει θα μπορούσα να πάω στον παράδεισο, έχω βοηθήσει τους χριστιανούς, έχει βοηθήσει όμως και όποιο σκοτεινό σιωνιστικό υπάρχει, άρα δεν νομίζω αν πιστεύει σε αυτό να ανταμυφθείς με αυτόν τον τρόπο. Εκεί λοιπόν, καθώς ήταν τον Al Jaidi, είπε ο Pete Hegseth, τόσο δημοσιογράφος όπως υποδίεται του Υπουργού Άμυνας της Αμερικής, είπε ότι πρέπει, λέει, να πάρουν τα όπλα οι Ιρακινοί από τις ιητικές πολιτοφυλακές στη χώρα. Βλέπετε ότι είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί, ότι έχουν μεγάλο αγκάθι μέσα στο Ιράκ που είναι οι Σιίτες, οι οποίοι και αυτοί νομίζω ότι θα ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο στον πόλεμο ο οποίος έρχεται ακόμα μεγαλύτερος. Λοιπόν, να πω επίσης, συγγνώμη, επειδή είπα ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να επιτρέψουν κανένα να εξάγει πετρέλαιο αυτό το διάστημα, να πω ότι είδα κάποια στοιχεία και έχουν βρει εναλλακτικές οι Ιρανοί αυτό το διάστημα να εξάγουν πετρέλαιο. Μάλιστα, την πιο έντονη φάση του πολέμου, αυτού του πολέμου που μας πέρασε δηλαδή, μπόρεσαν να εξάγουν 2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Πώς? Κατά βάση μέσω της Κασπίας θάλασσας, μέσω των Ρώσων δηλαδή. Και από εκεί Πακιστάν, Τουρκμενιστάν, δηλαδή έχουν βρει εναλλακτικές από ό,τι φαίνεται εδώ για τις υποδομές τους. Δεν θα ματώσουν οι Ιρανοί, θα ματώσουν οι πολιτικές υποδομές, αυτό το οποίο απειλεί ο Τραμπ, δηλαδή να κάνει πάλι εγκλήματα πολέμου. Να πω λίγο, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα εδώ τώρα, οι απόψεις δίστανται για το τι έδινε, τι δυνατότητες έδινε το σύμφωνο αυτό κατανόησης. Έδινε αυτά τα οποία κατάλαβαν οι Ιρανοί. Τους έδινε τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Οι Ιρανοί λένε ότι πολύ σωστά, αν διαβάσει κανείς τα άρθρα του μνημονίου, ότι εμείς, επειδή έχουμε βάλει και ενάρκες κιόλας στο στενό, εμείς ξέρουμε που πρέπει να περνάνε τα πλοία. Και αυτό τον περίοδο μέχρι να υπάρξει ολική συμφωνία θα είχαμε κάποιους διάβλους, κάποιους διαδρόμους από τους οποίους θα μπορούσαν να περνάνε τα πλοία. Δεν ξέρω εάν σε αυτούς τους διάβλους πήραν κάποιες πληρωμές που έπρεπε να υποβάλεις ή για κάποιους άλλους λόγους τα πλοία αποφάσιζαν να πηγαίνουν από εναλλακτικά μονοπάτια, δηλαδή το νότιο διάδρομο που είναι κοντά στο Ομάν. Οι Ιρανοί δεν το δέχονται αυτό, δεν πρόκειται πουδενή. Πρώτα θα πεθάνουν όλοι. Και δεν μπορώ να τους σκοτώσω όλους τους Ιρανούς. Πρώτα θα πεθάνουν όλοι οι Ιρανοί και μετά θα παραδώσουν στον Νότο Ορμούζ, το οποίο συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να το ελέγχουν. Επομένως, άρχισαν να χτυπούν, που είναι έγκλημα πολέμου, άρχισαν να χτυπούν πολιτικά πλοία. Και μάλιστα είχαμε και ένα ειδικό πλοίο εδώ, το GFS Galaxy, το οποίο είχαμε και ένα νεκρό, δυστυχώς. 10 από τους 11 που Ινδούς που ήταν πάνω στο πλοίο είναι ασφαλείς, τους διέσωσαν, εικάζω βυθίστηκε το πλοίο και ο ένας πέθανε. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες εδώ από την ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αποφάσισε να παραβιάσει, γιατί προφανώς τους είπαν οι Ιρανοί μην πάτε, και όμως κάποια, να μην πω, κατά κάθια, που είναι πάρα πολλά και στον ελληνικό εφοπλιστικό κόσμο και φοβάμαι για αυτόν τον λόγο, λένε στον κόσμο πηγαίνετε και αν δεν πάτε θα πάρω, ξέρω εγώ, Πακιστανούς, δεν ξέρω, Φιλιππινέζους με τη μισή τιμή και τα λοιπά, να μου κάνουν τη δουλειά, εσείς πηγαίνετε όπου στο διάλογο θέλετε. Είναι, εκεί υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες εδώ από τις εταιρείες τις ναυτιλιακές που στέλνουν τον κόσμο στο θάνατό του. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι να σε απειλεί ο Ιρανός, σου λέει μην μπας, να σου λέει ο Αμερικανός, ο Ασπρομούρης, η Ιρλανδόφατσα, ξέρω ποια είναι εκεί, στο πέμπτο στόλο, κατακαμένη μούρη, να σου λέει πήγαινε, μη φοβάσαι, και να λες στον κόσμο πήγαινε. Για να σκοτώνονται οι ναύτες σου. Είναι εγκληματική ευθύνη εδώ. Ο Μόντι να κυνηγήσει τις ναυτιλιακές του. Λοιπόν, δεν διακρίνω τέλος, να σας πω την αλήθεια. Προσπαθούν Άραβες, Πακιστανοί και άλλοι μεσολαβητές, υποτίθεται να αναβιώσουν, να ζωγονήσουν τις διαπραγματεύσεις ή να επανέλθει η εκεχηρία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια θέληση από καμία πλευρά εδώ για να πάμε πάλι σε διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανοί. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι δεν ξέρουμε, λέει ο Λευκός Οίκος, ακριβώς προς τα που πάμε. Δεν έχουν ιδέα στην πραγματικότητα γιατί εκτελούν τις εντολές του Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο αυτό για όσους διαβάζουν τα συμφραζόμενα και τις υποσημειώσεις. Μπορεί, λέει, να κρατήσει για καιρό αυτό. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη μεταξύ Ιράν και Αμερικής, λέει η πηγή του Λευκού Οίκου. Και χωρίς αυτό δεν υπάρχει καμία διπλωματία, αλλά δεν ξέρουμε προς τα που πάμε. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Λοιπόν, ο Τραμπ επιμένει ότι πρέπει να παραδώσουν το στενό του Ορμούζ οι Ιρανοί. Δεν πρόκειται να γίνει που να σβήσει ο ήλιος. Και άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι εικάζω όλες αυτές τις περιοχές εδώ πάλι θα μπουν στο στόχαστρο. Οι Ιρανοί κατά βάση χτυπούν τις βάσεις των Αμερικανών, τις οποίες δεν ξέρω αν έχουν μείνει σε ένα 70% είχαν καταστραφεί, όπως έλεγαν, New York Times. Τώρα εικάζω, τελειώνει τη δουλειά η Ιρανή με αυτή την ευκαιρία. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Να θυμίσω ότι είχαν πει, είχαν απειλήσει οι Ιρανοί πως στο επόμενο πόλεμο θα ξεφύγουμε από το ΡΕΤ της Μέσης Ανατολής. Εικάζω, εννοούν πάλι την, να στοχοποιήσουν την Κύπρο, δεν ξέρω, χτυπά ξύλο, δεν ξέρω τι εννοούν, αλλά είπαν ότι θα ξεφύγουμε από το ΡΕΤ της Μέσης Ανατολής, στην επόμενη απάντησή μας. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Οι Αμερικανοί έχουν δύο εδώ αεροπλανοφόρα, 20 πολεμικά πλοία, 2.500 πεζοναύτες στην περιοχή, 50.000 είναι όλη η δύναμη των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Και το άκρως ανησυχητικό είναι ότι είχαν μια συνάντηση οι Αμερικανοί ανωτάτου επίπεδου, τύπου Κισεά, στο οποίο προέδρευε ο Τραμπ, και από ό,τι φαίνεται εξετάζει ο Τραμπ πώς θα κλιμακώσει τον πόλεμο. Δεν θέλει πάλι να μείνουμε, όπως λένε οι Αμερικανοί, στο επίπεδο που ξέραμε μέχρι τώρα, δηλαδή να χτυπήσουν το νότιο Ιράν και να δούμε αν, ξέρω εγώ, λίγο σιγά σιγά τους αφεμάξει. Όχι, θέλει να κλιμακώσει σε μεγάλο επίπεδο, όπως φαίνεται. Κοιτάει όλες τις επιλογές εδώ, δηλαδή χτυπάνε στα λιμάνια, χτυπάνε στον ναυτικό αποκλεισμό, αλλά θα χτυπήσουν και σε άλλους πολιτικούς στόχους στην ενδοχώρα. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή συμμετείχαν εδώ ο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχιστράτηγος ο Νταν Κέιν, ο διοικητής CIA John Ratcliffe, ο Βίτκοφ, κτηματομεσίτης, και από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσουν και άλλους στρατηγικούς στόχους στην ενδοχώρα, πέρα από το στενό του Ορμούζου, όπως φαίνεται. Ο Τραμπ το επιβεβαίωσε, όπως σας είπα πριν, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα χτυπάνε τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, και μετά πάλι χτυπάνε τις γέφυρες. Δεν ξέρω τι άλλο θα χτυπήσουν.

εάν μπορούν να φτάσουν αυτό το βουνό, αξίνα το λεγόμενο, ξαναλέω, το οποίο είναι μια, από ό,τι φαίνεται, μυστική βάση με δύο τούνελ βαθιά κάτω από το έδαφος. Πιθανότητα είναι σχεδόν αδύνατο να καταστραφεί. Μιλάμε τώρα κάτω από την πέτρα, από το γρανίτη, και προσπαθούν οι Αμερικανοί, έχουν βάλει ρωτορυφόρους ό,τι μπορούν για να δούνε τι γίνεται εκεί. Θέλουν να το καταστρέψουν το βουνό Αξίνα. Το παρακολουθούμε, λέει, πάρα πολύ στενά, λέει ο Τραμπ. Θα πούνε περισσότερα στο μέλλον, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν πράγματι να τα καταφέρουν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, αυτή η νέα εδώ εξέλιξη. Ότι μπαίνει στο στόχαστρο μια νέα εγκατάσταση, το βουνό Αξίνα. Είναι στα νότια της Τεχεράνης το βουνό αυτό. Και το ανέφερε ο Τραμπ, γι' αυτό το αναφέρω και εγώ. Πολύ πιθανό εκεί να υπάρχει το εμπλουτισμένο, το οποίο βέβαια υποτίθεται ότι είναι θαμμένο κάτω από το Ισφαχάν. Από τον Ατάν, συγγνώμη. Δεν ξέρω τελικά. Διότι όπως είχα πει, είναι σίγουρο ότι οι Ιρανοί γνώριζαν ότι επίκειται επίθεση και τα έχουν απομακρύνει τα πυρηνικά τους, το εμπλουτισμένο ουράνιο δηλαδή. Το έχουν απομακρύνει από τις γνωστές αυτές βάσεις, Ισφαχάν, Ατάν, Φορντό. Και τα έχουν σε άλλες εγκαταστάσεις. Πολύ πιθανό να είναι ένα από αυτά, να είναι αυτή η εγκατάσταση στο βουνό της Αξίνας. Λοιπόν, επίσης μια ενδιαφέρουσα δήλωση του Τραμπ, η οποία και αυτή με προβλημάτισε, είναι ότι και άλλοι, λέει εδώ, μπορούν να συμμετέχουν σε μια χερσαία εισβολή κατά του. Αλλά να, και άλλο θέμα εδώ. Πάμε πάλι σε ένα σενάριο χερσαίας εισβολής, όπως φαίνεται. Δεν το απέκλεισε, όπως είπε. Μία αδιευκρίνηση συμμαχική δύναμη, μας λέει εδώ ο Τραμπ, θα μπορούσε να καταλάβει σημαντικά στρατηγικά σημεία, κλειδιά της περιοχής, όπως είναι ενίσως Κάργ. Το Κάργ είναι το 90% των Ιρανών, από εκεί φεύγει το πετρελαιό τους, χωρίς να εμπλακούν Αμερικανοί στρατιώτες, όπως είπε. Εμείς, λέει, θα κάνουμε τη δουλειά μας, τη βρωμοδουλειά μας, θα διαπράττουμε τα εγκλήματα πολέμου βομβαρδίζοντας εργοστάσια και γέφυρες, δηλαδή να μην έχουν το νοσοκομείο ενέργεια, ας πούμε. Αυτό είναι το όραμα του Τραμπ, το όραμα του, το αμερικανικό όνειρο. Και ταυτόχρονα κάποια δύναμη, όπως λέει εδώ, το σκέφτεται, λέει, αν σκεφτώ ότι χρειάζεται, μερικές φορές χρειάζεσαι, λέει, μια χερσαία επιχείρηση, αλλά έχουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να το κάνουν αυτό για εμάς. Έχουμε ήδη χτυπήσει την Ίσο Χάρκ δύο φορές, μάλλον τρεις φορές, και αυτό το οποίο λέω είναι χτυπήσει τα πάντα εκτός από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο προφανώς θέλει να το κλέψει, άρα δεν θέλει να το κάψει. Θα έλεγα, επειδή το μυαλό κάποιον μπορεί να πάει στους Κούρδους, δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το νομίζω μάλιστα. Θα πω ότι οι Κούρδοι είχαν καταλάβει την πρωτοσία με τον Τζολάνι του ίδιου του Τραβαρίφα, ότι είναι εχθρός τους, όπως ήταν εχθρός και το Σίχαμα ο Γκρέιχαμ. Συγγνώμη, δύο μέρες κράτησε να σέβομαι ό,τι χειρότερο υπήρχε στη Δύση, στην πολιτική της Δύση, ήταν ο Λίζε Γκρέιχαμ. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο Τζολάνι από πίσω. Και γιατί ο Τζολάνι, θυμίζω, είχε απελευθέρωσαν τους ομοκράτες τους ISIS, τους οποίους τους είχαν σε φυλακές οι Κούρδοι, όταν τους έκλεψε τα εδάφη ο Τζολάνι μαζί με τον Τουρκαλά και τον Αμερικανό και τον Εβραίο. Πήρανε τους πίσω τους τρομοκράτες τους ISIS και τους μετέφεραν στο Ιράκ. Γιατί πολύ πιθανό για αυτή την επιχείρηση που εδώ εννοεί ο Τραμπ να τους έχουν σαν εφεδρεία, να εισβάλλουν το ISIS, δηλαδή, που είναι τζιχαντιστές Σουνίτες, κατά των βασικών εχθρών τους, που είναι οι Σιίτες Μουσουλμάνοι. Πιο πολύ μισούν αυτούς, βασικά μόνο αυτούς μισούν. Έχουν φτιαχτεί από τη Mossad, τη CIA, την MI6 και την Τουρκία και το Κατάρ για να πολεμάνε το Σιητικό Ισλάμ και όχι προφανώς τη Δύση, τους Ισραηλινούς. Αυτή μπορεί να είναι η δύναμη εισβολής, όταν εδώ που αναφέρουν. Βέβαια, το τελευταίο το οποίο πρέπει να σας πω, το πενάκρος ανησυχητικό, βέβαια, είναι η τιμή του πετρελαίου. Φτάσαμε σε υψηλότερο βαθμό τον τελευταίο μήνα εδώ, με την Goldman Sachs να μας προειδοποιεί ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι πάλι μετά από αυτήν την εξέλιξη. Η Τεχεράνη έχει πει ξεκάθαρα ότι μετά το ναυτικό αποκλεισμό εναντίον μας δεν θα υπάρξει καμία εξαγωγή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Άρα πάμε πάλι στα χειρότερα, πληρώνουμε πάλι τους πολέμους αυτούς των Αγγλοσαξώνων και των σιωνοεβραϊκών καθαρμάτων, των σιωνοχριστιανών. Όλοι μαζί. Αυτό είναι. Και επειδή αναφέρθηκα και στον Λίντζεϊ Γκρέιχαμ, ο οποίος εμπλέκεται σε όλα αυτά, η Λέρα αυτή, ο καλύτερος, λέει, γερουσιαστής με τον οποίο μπορούν να σου προσφέρουν τα χρήματά σου. The best senator your money can buy. Αυτός ήταν ο Γκρέιχαμ. Ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, μέχρι να γίνουν εκλογές, αποφασίζει ο κυβερνήτης σε ποιον θα δώσει τη θέση του γερουσιαστή. Και εδώ, σε

αποφάσισε να το δώσει στην αδερφή του. Εντάξει, εδώ είναι ποτισμό και αθλειότητα. Στην αδερφή του, λες και ήταν οικογενειακό μαγαζάκι, λες και είναι κούλιδες, μητσοτάκιδες. Λοιπόν, πράγματι και συγκινητικό, λέει αυτή, πήγε στο γραφείο του αδελφού τη, χειροκροτούσαν οι άλλοι γερουσιαστές, την αγκαλιάζανε. Εντάξει, ρε παιδιά, σε προσωπικό επίπεδο, γιατί να γίνει η γερουσιαστή αδερφή, τι είναι το τσιφλίκι του, είναι το εξοχικό του, είναι. Δηλαδή, τι αθλειότητα είναι αυτή. Και μου θύμισε την περίπτωση του, δεν ξέρω αν το θυμάστε, όταν έγινε ο Ομπάμα πρόεδρος, ήταν γερουσιαστής στο Σικάγο, στο Ιλινόι δηλαδή, στην πολιτεία του Ιλινόι. Όταν έφυγε και ενώθηκε η θέση όταν πήγε στο Λευκό Οίκο, τότε πάλι ο κυβερνήτης του Ιλινόι αποφάσιζε αυτός ποιος θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ομπάμα και έβγαλε την θέση αυτή σε πληστηριασμό. Ο Μπλαγκόγεβιτς, έτσι το λέγανε τον κυβερνήτη του Ιλινόι, Ρομ Μπλαγκόγεβιτς, έβγαλε την θέση σε πληστηριασμό και δεν σε κάνω πλάκα. Είπε ποιο με πληρώνει περισσότερα για να τον κάνω γερουσιαστή στη θέση του Ομπάμα. Δηλαδή στη θέση του Προέδρου, ακόμα μεγαλύτερη σάπιλα. Και είχε πάσει κάτι μαύρο εκεί και τα λοιπά. Και τελικά τον πιάσανε και πήγε το FBI, πήγε το FBI σπίτι του και τον συνέλαβαν και εξέτησε ποινή, σας πληροφορώ, παραδειγματική τιμή. Ποινή 10 πόσα χρόνια. Το 14 χρόνια, είπε ο δικαστής, επειδή είσαι δημόσιος λειτουργός, κοιτάξτε εδώ, καλύτερη ποιότητα πολιτεύματος από το ελληνικό. Τον πέταξαν στη φυλακή γιατί υπάρχει σε ένα βαθμό διάκριση των εξουσιών στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν υπάρχει, και τον πέταξαν 14 χρόνια υποδειγματική τιμωρία. Και βέβαια έφτασε ο Τραμπαρίφας να του δώσει χάρη πέρσι. Γιατί προφανώς ο Ρεπουμπλικάνοι, λαδιάρη σου λέει, μια χαρά κάνεις business, γιατί να μην σε βγάλω έξω, και του δώσε χάρη. Αμνηστία. Λάμε, το πώς λειτουργεί σαν μαφία και ο Τραμπ με τους ελοποδίτες και τους κλέφτες, αλλά αξίζει, επειδή μιλάμε τώρα για τον Γκρέχαμ, αξίζει να θυμηθούμε την περίπτωση Μπλαγκόγεβιτς και την υποδειγματική ποινή αυτών 14 ετών στις ομοσπονδιακές φυλακές. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, πώς σας φαίνονται. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας κάτω από το βίντεο αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κατεγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Και θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε ουσιαστικά να το κάνετε μέσω του Patreon. Είναι ο πιο άμεσος τρόπος. Είχαμε μια κουβέντα την Κυριακή με τους υποστηρικτές του καναλιού και μου δίνουν και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για το κανάλι, τώρα που παίρνει πάλι τα πάνω του. Αν θέλετε λοιπόν, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή το σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεν πρόλαβα να αναφερθώ, αλλά θα το πω έτσι επιφανειακά, ακροθυγώς, ότι είχαμε μια ομιλία της Φοντερνάτσενας πως πράγματι θέλει να περάσει αυτό το υποτίθεται το νόμο για την ασφάλεια των παιδιών, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, δεν είναι, λέει, ότι θέλουμε να μην έχουν πρόσβαση τα παιδιά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι δεν θέλουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας. Είπε εδώ, εννοώντας το μεγάλο αδερφό που μας έρχεται, θα ελέγχουν τα πάντα. Ήδη η Ματσόλα πήρε τα στοιχεία μας στις ομιλίες μας με τον νόμο αυτόν. Που πέρασε από την Ευρωβουλή από την κλειδαρότρυπα. Τώρα θέλουν να περάσουν ακόμα κάτι χειρότερο, αυτό το να ανεβάζουμε τα βιομετρικά και την ηλικία μας και τις φωτογραφίες μας για να μπορούμε να μπαίνουμε σε εφαρμογές, το οποίο βέβαια το πρώτο τακούνι ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο Κούλης, οι κουλοσπάστες που προετοιμάζουν το έδαφος για όποια αθλειότητα έρχεται, φασιστοειδή κυβερνούν κατά βάση τη χώρα και βέβαια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
7: ναι,
6: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
7: ναι, ναι,
6: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρις, Νήσους?
6: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
7: ναι,
6: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
7: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
6: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
7: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
6: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
7: Ναι, ποιες πιθανότητες?
8: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
9: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
12: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Τρομαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
10: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
13: Οι πυρκαγιές δεν είναι απλώς ένα ακόμα καλοκαιρινό δελτίο ειδήσεων. Είναι η απώλεια του δασικού μας πλούτου, η αγωνία των κατοίκων και ένα διαχρονικό ερώτημα που δεν μπορεί να απαντιέται με ταμπέλες. Ποιος ωφελείται? Ο καθηγητής ποινικού δικαίου Κωνσταντίνος Βαθιώτης, σε μια εφόλιστη ύλη συζήτηση στην Ελεύθερη Πένα, μιλά για την πρόληψη που απουσιάζει τις καμένες εκτάσεις της ανεμογεννήτριες, τη συνταγματική προστασία των δασών και την προπαγανδιστική φήμωση κάθε ενοχλητικού ερωτήματος. Καλησπέρα σας κύριε Βαθιώτη, χαίρομαι που σας βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα.
14: Καλησπέρα κύριε Δραγάτη, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι διπλή χαρά σήμερα γιατί θα θίξουμε ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί πεδιώθεν. Έχω κρατήσει ένα πολύ σημαντικό αρχείο από τα 15 μου χρόνια, καθότι με στεναχωρούσε πάρα πολύ το θέμα των πυρκαγιών, οπότε νομίζω ότι σήμερα θα πούμε σημαντικά πράγματα.
13: Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θεωρείται συνωμοσιολογία, έστω και η απλή ερώτηση κύριε Βαθιώτη του απλού καθημερινού Έλληνα, ποιος ωφελείται από αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι?
14: Και σκεφτείτε κύριε Δραγάτη ότι αυτό το ερώτημα, το ποιος ωφελείται, που είναι πολύ γνωστό και στα λατινικά, qui bono, χρησιμοποιείται από την αστυνομία για να ανακαλυφθεί το κίνητρο και να καταστεί δυνατή η εξιχνίαση ενός στιγερού εγκλήματος. Ναι. Και έρχονται τώρα οι συνωμότες να μας πούν ότι όποιος τολμά να έχει ως φάρο του το ερώτημα αυτό είναι συνωμοσιολόγος. Η ερώτησή σας καταδεικνύει ότι ζούμε σε μια εποχή δικτατορίας, υβριδικής δικτατορίας, γιατί δεν βλέπουμε βεβαίως τάγκς, μπότες, στρατιωτικές στολές, αλλά χρησιμοποιούνται σιωπηλά όπλα. Το σιωπηλό όπλο της προπαγάνδας πρωτίστως, γιατί όταν έρχεται ο συνωμότης να σε βαφτίσει συνωμοσιολόγο, κάνει αυτό που το ξέραμε από το σχολείο. Όταν ενοχλούμε κάποιον με την καλή μας τάση, με τις επιδόσεις που είχαμε, ενοχλούνταν οι ταραξίες, οι κακοί μαθητές, έρχονταν και μας προσέβαλαν λέγοντάς μας βουτυρόπαιδα, μονόχνοτους ή δεν ξέρω τι άλλο.
13: Περίεργο.
14: Άρα είναι γνωστή αυτή η στοχοποίηση, η απαξιωτική κατασπήλωση, όπως πολύ ωραία λέγεται από κάποιους άλλους. Πολύ εύκολα λοιπόν αυτός που έχει λερωμένη τη φωλιά του ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, στοχοποιώντας τον προκειμένου να κουκουλώσει τη λερωμένη του φωλιά. Άρα δεν πρέπει καθόλου να μας κάνει εντύπωση αυτό. Η νέα τάξη πραγμάτων, η εποχή της παγκόσμιας δικτατορίας στην οποία ζούμε, ζει και αναπνέει από την χρήση αυτού του προπαγανδιστικού τεχνάσματος. Ο συνωμότης βαφτίζει προληπτικά τον κατήγορό του συνωμοσιολόγο προκειμένου να φυλάσει τα νότα του.
13: Και αυτό δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη προφανώς, χρειάζεται χρόνος. Νομίζω ότι το σύστημα, ή βάλτε ο καθένας όποια λέξη θέλει, εγώ λέω το σύστημα, έκανε πολύ μεγάλη προπαγάνδα εδώ και πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που πλέον θεωρείται απαγορευμένο ακόμα και να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να αναζητήσει οικονομικές σκοπιμότητες, ενεργειακές σκοπιμότητες, έτσι κύριε Βαθιώτη?
14: Βεβαίως θα πρέπει, κύριε Δραγάτη, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κοιλίδα, η ρετσινιά του συνωμοσιολόγου, του θειασότη θεωριών συνωμοσίας, ξεκίνησε από την ίδια την CIA. Με ποια αφορμή? Τη δολοφονία του Κένεντι.
13: Να.
14: Και τότε, επειδή πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να χωνέψει ότι ένας δολοφόνος, ένας ελεύθερος σκοπευτής, κατάφερε να δολοφονήσει τον Κένεντι μέσα από το πλήθος, προκειμένου να φράσει, να φράξει η CIA τα στόματα των σκεπτικιστών, εφήβρε τον όρο συνωμοσιολόγος. Και από τότε βιώνουμε αυτή την απαξιωτική κατασπήλωση που είπα προηγουμένως, προκειμένου να θυμώνεται ο κάθε θυμωμένος, για να παίξουμε λίγο και με τις λέξεις.
13: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό. Νομίζω όμως ότι είναι το αυτονόητο κανονικά ένας πολίτης να ζητά διαφάνεια όταν βλέπει το βουνό που τον περιβάλλει, το μέρος του, τα χωράφια του, τα δάση του. Το του, όταν λέω, δεν είναι δικά του, αλλά είναι στην περιοχή του, έτσι. Αυτά που βλέπει στην καθημερινότητά του. Πρέπει να ζητήσει διαφάνεια όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά και όταν καταστρέφεται αυτό το περιβάλλον.
14: Μα φυσικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Θα έπρεπε καταρχάς να γίνεται διάλογος. Βλέπετε εσείς να διεξάγεται διάλογος για οποιοδήποτε μεγάλο ζήτημα υπάρχει στη χώρα μας ή γενικότερα στον κόσμο? Από το πιο απλό πολιτικό πρόβλημα μέχρι το πιο σύνθετο. Οι πυρκαγιές δεν είναι φετινό πρόβλημα. Οι πυρκαγιές είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και όποιος θέλει να κρατήσει το μυαλό του στη θέση του και να μπορέσει να οδηγηθεί σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, είναι απαραίτητο να κάνει αναδρομή στο παρελθόν και να ψάξει να δει πώς άρχισαν να καίγονται τα δάση με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία από το αρχείο.
13: Βεβαίως, να τα
14: διαπίστωσα, ακούσουμε. Ναι, διαπίστωσα ότι την εποχή της δικτατορίας 1970 με 1974 είχαμε χάσει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή το χαρτί μου, γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα. Και
13: 1970.
14: Εδώ είμαστε, διορθώνω. Ναι. 1970 έως 1980, ναι, χάσαμε 2 εκατομμύρια στρέμματα.
13: Σε μια δεκαετία δηλαδή μέσα, ναι.
14: Ναι. Επόμενο στατιστικό που βρήκα, 1980 έως 1989 χάσαμε 5 εκατομμύρια στρέμματα. Για να σκεφτεί ο πολίτης πόσα εκατομμύρια στρέμματα χάσαμε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν κάνω λάθος, σε 2 χρονιές πρέπει να χάσαμε γύρω στα 6 εκατομμύρια στρέμματα. Με μια επιφύλαξη το λέω αυτό, δεν μπόρεσα να επαληθεύσω τον αριθμό αυτόν.
13: Να. Ναι. Εντάξει, είναι επίσης ένας υπολογισμός, εν πάση περιπτώσει.
14: Ναι. Ναι. Έχω εδώ επίσης, είμαστε 18 Ιουλίου του 1974, για να καταλάβει ο κόσμος πώς αναπαράγεται το ίδιο παραμύθι, εντός εισαγωγικών η λέξη παραμύθι, το ίδιο πρόβλημα, η ίδια τρομοκρατία, κάθε χρόνο, εδώ και μισό αιώνα. Είμαστε 18 Εβδόμου 1974 και εδώ λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, για τέταρτη μέρα μένονται οι πυρκαγιές, εμπριστέ αφάνισαν τα 3/4 των δασών στην Αττική, ρωτάει. Διετάχθησαν ανακρίσεις, δραματική διάσωση παγιδευτέντων, 200.000 στρέμματα στάχτη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και το ερώτημά μου είναι απλό. Κάθε χρόνο χάνουμε τόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια στρέμματα. Γιατί η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε κύριε Δραγάτη, δεν είναι μόνο η σημερινή η οποία το έχει τερματίσει, αλλά η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί το χειμώνα δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. Σε προληπτικό επίπεδο μας πρίζουν τα σηκώτια ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε την πρόληψη στο μυαλό μας. Όταν πρόκειται για ασθένειες, για επιδημίες, η πρόληψη είναι το νούμερο ένα που μας επικαλούνται. Στις πυρκαγιές, γιατί δεν προλαμβάνουν. Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Και άρα λοιπόν έρχομαι μαζί με τον Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος το 1990 έβγαλε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Βήμα, επιφυλίδα, βλέπετε εδώ, τίτλος «Φωτιά και δόλος». Και λέει ο Πλωρίτης, «Μα τόσα χρόνια ξέρουμε πόσα δάση καίγονται. Γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα? Γιατί ο προϋπολογισμός, το κομμάτι του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, φτάνει μόνο το 0,4 του προϋπολογισμού. Άρα λέει, εδώ δεν πρόκειται για αμέλεια, πρόκειται για δόλο. Για δόλια συμπεριφορά η οποία έχει χαρακτηριστικά κατ' εξακολούθηση εγκλήματος. Και δεν μπορώ παρά να συνταχθώ μαζί του στο 100%.
15: Με τον ίδιο στόχο πάντα από τότε, από τη δεκαετία του 70, ή κατά καιρούς είχαμε αλλαγές στους στόχους που θέλαν να πετύχουν? Δηλαδή τώρα λέμε είναι το ενεργειακό, ανεμογεννήτριες, το λέμε ως προβληματισμό, το συζητάμε και τα λοιπά. Τότε,
14: κύριε Δραγάτη, τότε ήταν της μόδας η ρετσινιά του οικοπεδοφάγου. Τότε λέγαμε, και υπάρχει εδώ νομίζω ένα απόκομα από το αρχείο μου, που λέει ότι μετά τις πυρκαγιές βλέπαμε να χτίζουν στα καμένα.
15: Ξεφυτρώνανε κτίρια.
14: Όπως σήμερα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτρες, τότε ξεφυτρώνανε πολυτελείς κατοικίες. Δεν ξέρω τι συμφέροντα μπορεί να παίζονταν με τους οικοπεδοφάγους, γιατί σίγουρα υπήρχε πρόβλημα τότε με τα οικόπεδα, το θυμάμαι αυτό το πράγμα από μικρό παιδί. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εντός εισαγωγικών συνωμοσιολογικά. Δηλαδή βλέπω ένα μοτίβο. Το μοτίβο είναι η αποδάσωση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Γαλλία και Ισπανία επλήττοντο από τις πυρκαγιές, όχι μόνο φέτος, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, και το 1986 βρήκα στο περιοδικό 1 ότι η Γαλλία τότε στη Νίκαια έχασε πάρα πολλά στρέμματα. Επομένως, το μυαλό μου πηγαίνει στο ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο παγκόσμιο εξαφάνισης των δασών. Για ποιο λόγο? Μήπως θα πρέπει εδώ να βάλουμε την τεχνολογία στο παιχνίδι? Μήπως πρέπει, επειδή ζούμε στα χρόνια της απόλυτης επιτήρησης οργουελικού τύπου, να μην υπάρχουν δέντρα προκειμένου να λειτουργούν οι δορυφόροι, οι κάμερες, όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε? Θέτω ένα ερώτημα.
15: Άρα μπορεί να μην είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες.
14: Ακριβώς.
15: Να είναι και κάτι άλλο πιο σκοτεινό ακόμη.
14: Να μην μπορεί να υπάρχει δάσος στο οποίο να καταφύγουμε για να κρυφτούμε. Ναι. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Όταν τα δάση καταστρέφονται, αυτομάτως ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αυτοί πάνε να μας πείσουν για το ανάποδο. Να ο ανάποδος κόσμος. Ότι επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία, καίγονται τα δάση. Ναι. Έχω εδώ δημοσίευμα που λέει, παλαιότερο, προ-20ετίας, που λέει ότι όταν καίγονται τα δάση αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυτό ξέραμε και πριν από πολλά χρόνια, όταν δεν ήταν της μόδας ο όρος κλιματική αλλαγή. Μήπως λοιπόν θέλουν να προκαλέσουν κλιματική αλλαγή προκειμένου να φέρουν τις πόλεις των 15 λεπτών, τα κλιματικά lockdown, γιατί αυτή τη στιγμή δεχόμαστε ως πολίτες μια λυσαλαία επίθεση κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και ελευθεριών και της αξιοπρέπειάς μας. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει ο σύγχρονος πολίτης στο μυαλό του.
15: Και αν τα βάλει στο μυαλό του, κουμπώνουν, επιτρέψτε μου να πω το πω λαϊκά. Δηλαδή, σαν να αποτελούν κομμάτια ενός συγκεκριμένου παζλ όλα αυτά.
14: Βεβαίως. Και να σας πω εδώ κάτι άλλο περίεργο. Ότι από το 1962 περίπου μέχρι το 1982 η κασέτα των προπαγανδιστών δεν ήταν υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή κλπ. Ήταν το ακριβώς ανάποδο, κύριε Δραγάτη. Εποχή παγετώνων φοβόντουσαν. Έχω στα χέρια μου το περιοδικό Ταχυδρόμος της 27ης Οκτωβρίου 1972. Ξέρετε πώς ξεκινάει το άρθρο «Άλλαξε το κλίμα της γης»? Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν ένα από τα πιο τρελά. 20 ημέρες λιακάδας και μετά βροχή, κρύο, αέρας, χαμένες διακοπές για όλους, ζημιά στη Γεωργία. Και ρώτησαν ένα μετεωρολόγο, τον Σάτκλιφ, Βρετανό, ναι, πάμε σε εποχή παγετώνων, αλλάζει το κλίμα? Και αυτός τους καθησύχασε και είπε ότι το κλίμα δεν είχε ποτέ μια σταθερή πορεία. Είχε αυξομοιώσεις. Όποιος νομίζει ότι πρέπει να είναι πάντα ήπιο το κλίμα, πλανάτε πλάνη νυκτροτάτη. Και αυτό, κύριε Δραγάτη, το βρήκα και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Μην πουλήσετε το παλτό σας», του Χάρολντ Άμπλερ, εκδόσεις Λιβάνη, κυκλοφόρησε το 2011 στα γερμανικά, σε μετάφραση κυκλοφόρησε το 2015 και λέει εδώ πολύ σημαντικά πράγματα ο συγγραφέας. Λέει για παράδειγμα ότι θα πρέπει να προσέχουμε την τρομοκρατία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν μας δείχνουν τους πάγους να λιώνουν, να βλέπουμε να αποκόπτονται κομμάτια πάγου. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό? Δεν, ναι, το έχουμε δει αυτό.
15: Σωστό, ναι.
14: Δεν βλέπουμε όμως τους πάγους που στο άλλο ημισφαίριο γίνονται ακόμη περισσότεροι. Έχουμε δηλαδή την Αρκτική που μας τη δείχνουν συνέχεια, αλλά δεν μας δείχνουν την Ανταρκτική. Που εκεί δεν έχουμε τύξη, έχουμε πήξη πάγων, λέει ο συγγραφέας. Επίσης λέει ότι το διοξίδιο του άνθρακα, και εδώ υπάρχει κόσμο, η αύξηση του διοξίδιου του άνθρακα δεν προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά το ανάποδο. Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, που έχουμε δαιμονοποιήσει το διοξίδιο του άνθρακα και μιλάμε για μηδενική ανοχή.
15: Ναι.
14: Επίσης λέει ότι το 71% της επιφάνειας, ναι, του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό και γι' αυτό θα έπρεπε να ονομάζεται ωκεανός και όχι γη ο πλανήτης μας. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί μας παραπέμπει και στην Ωκεανία του George Orwell. Mm-hmm. Και λέει, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα δούμε ότι εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που καλύπτει τον πλανήτη μας, υπάρχει μία συνεχής κινητικότητα, μία δυναμική και μία αλλαγή. Άρα, τι κάναν? Μιλήσαν για κλιματική αλλαγή, βαφτίζοντας τον κανόνα εξαίρεση, κύριε Δραγάτη. Και αυτό είναι δαιμονικό.
15: Να.
14: Η κλιματική αλλαγή είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό του καιρού μας. Δεν υπάρχει σταθεροποίηση στον καιρό.
15: Είναι κάτι που συμβαίνει φυσιολογικά. Εδώ και εδώ το, και συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά νομίζω έχει αξία, έχουν ενοχοποιήσει και τον άνθρωπο ότι ευθύνεται, έτσι.
14: Μα φυσικά μιλάνε για ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Να,
15: ακριβώς. Τον έχουν γεμίσει με τύψεις δηλαδή και προφανώς εδώ κολλάει και το που είσαι ακόμα, διότι δεν έχουμε δει ακόμα τα διαβατήρια άνθρακα, κύριε Βαθιώτη, που ετοιμάζουν και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε και πώς, αλλά νομίζω ότι θα μπουν και αυτά σιγά σιγά στο κάδρο, έτσι, περισσότερο.
14: Μα η παγκόσμια δικτατορία βασίζεται πάρα πολύ στο αφήγημα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, διότι έτσι θα μπορέσει να μας περιορίσει ακόμη περισσότερο τα κλασικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, μην εκπλαγείτε εάν πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Πάμε σε κλιματικά lockdown.
15: Ναι, μα ήδη συζητιούνται αυτά. Και εντάσσονται μέσα σε αυτό που είπατε πριν, τις πόλεις των 15 λεπτών, που και εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
14: Ακριβώς. Μα νομίζω ότι ήδη έχουν επιβληθεί και κάποια περιορισμένα lockdown.
15: Ναι.
14: Κλιματικά lockdown εννοώ. Mm. Επίσης, λέει ο συγγραφέας αυτός, ότι πλημμύρες που μας λένε ότι η πλημμύρα του αιώνα, η μεγαλύτερη πλημμύρα των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, πάντοτε υπήρχαν πλημμύρες, και αναφέρει ως παράδειγμα πλημμύρες στο Μισισιπί του 1927, οι οποίες ήταν οι καταστρεπτικότερες του τελευταίου αιώνα, αλλά λέει τότε δεν υπήρχε βιντεοκάμερα.
15: Mm-hmm.
14: Επομένως, πρέπει επίσης, λέει, να σκεφτούμε και στην Αυστραλία 1974-1975 κάηκαν 1.170.000 στρέμματα. Το 15% της Ηπείρου έγινε στάχτη. Επομένως, λέει ο Άμπλερ, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την κινδυνολογία των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος τρομολαγνίας του πολίτη από το να μας δείχνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα καμένα, τις φωτιές, τις πλημμύρες, προκειμένου να είμαστε συνέχεια με το δηλητήριο στις ψυχές μας. Και άρα να είμαστε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε την πολιτική με τα δρακόντια μέτρα που σκαρφίζονται συνέχεια οι νεοταξίτες. Και σας ρωτώ, κύριε Δραγάτη, γιατί πρέπει να μας δείχνουν την πύρινη λέλαπα όπως την βαφτίζουν, όπως βάφτισαν αόρατο εχθρό τον κορονοϊό, βαφτίζουν πύρινη λέλαπα την πυρκαγιά, την εκάστοτε πυρκαγιά. Γιατί πρέπει να βλέπουμε επί ώρες στις τηλεοράσεις μας τις φλόγες? Δεν αρκεί να μας το δείξουν για 10 λεπτά? Γιατί πρέπει να μας χύνουν δηλητήριο συνέχεια στις ψυχές μας? Ναι. Πού είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Θα έπρεπε να επιτρέπεται αυτό?
15: Αυτό είναι ένα μέγα θέμα και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ σε τι εξυπηρετεί, τι προσφέρει, τι καλό κάνει αυτό το πράγμα, είτε στην ψυχολογία των τηλεθεατών, είτε και επί της ουσίας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έτσι δεν είναι?
14: Μα κύριε Δραγάτη, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.
15: Καλά, προφανώς.
14: Τους ενδιαφέρει να έχουμε πυρκαγιά μέσα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας. Να κεγόμαστε από τα προβλήματα που συνεχώς μας παίζουν στις οθόνες μας, να είμαστε τρομοκρατημένα βρέφη, φοβισμένα πίσω από τα κάγκελα της νηπιακής κούνιας και να μην μπορούμε να ελέγχουμε τα πεπραγμένα της εκάστοτε σατανικής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο στόχος. Και τα ΜΜΕ είναι οι βραχίονες, είναι τα γρανάζια, τα καλολαδωμένα γρανάζια της κυβέρνησης που θέλει να μας έχει συρρυκνωμένους εγκεφαλικά.
15: Να.
14: Και κατεστραμμένους ψυχικά.
15: Να. Είδα μία τοποθέτησή σας, για να μείνω λίγο στο θέμα των πυρκαγιών και να θυμίσω λίγο το Μάτι, που είναι μια μεγάλη τραγωδία που μας γέμισε με πάρα πολλούς προβληματισμούς. Είχατε κάνει μια τοποθέτηση στο ανατρεπτικό δελτίο το 2021, κύριε Βαθιώτη. Αναφορικά με την πυρκαγιά αυτή. Θέλετε λίγο να μας τη θυμίσετε, γιατί είπατε κάτι το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Είχατε δείξει ένα βιβλίο, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, και το έχω εδώ το βιβλίο.
15: Ωραία. Να μας το θυμίσετε λίγο και μετά θα...
14: Είναι του Γιώαχιμ Ζόντακ,
15: ναι.
14: 2025, το τελικό παιχνίδι, ο εφιάλτης για τα παιδιά μας. Μέσα εδώ λοιπόν υπάρχει αναφορά,
15: ναι,
14: συγκριτική αναφορά στην πυρκαγιά της Καλιφόρνιας του 2017 και στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μάτι το 2018. Και λέει ο συγγραφέας ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές. Δηλαδή, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουμε λιωμένα αυτοκίνητα ή άλλα σημεία στην περιοχή την επίμαχη, και δίπλα ακριβώς στα λιωμένα αντικείμενα να υπάρχουν άθικτα άλλα πράγματα και αυτό δεν εξηγείται, λέει ο συγγραφέας, παρά μόνο εάν η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε με χρήση ενεργειακού όπλου, με λέιζερ. Χρήση λέιζερ.
15: Λέιζερ.
14: Ναι. Και εδώ έρχεται και κολλάει μία φωτογραφία που μου έστειλε μία γυναίκα κάτοικος Βουτζά, την οποία συνάντησα στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στα Σπάτα, και στη φωτογραφία αυτή εικονίζεται μία σκάφη μέσα στην οποία είχε βάλει 50 κιλά χώμα, από πάνω είχε βάλει γλάστρες για να μην της φύγει το χώμα, και όταν επέστρεψε στο καμένο σπίτι της και σκάλισε αυτή την σκάφη, αυτή τη γλάστρα, βρήκε στον πάτο
15: μία τρύπα,
14: μία τρυπούλα που αναρωτήθηκε πώς δημιουργήθηκε περνώντας μέσα από το χώμα το 50 κιλά. Και σκέφτηκε και αυτή τότε ότι ενδεχομένως μόνο με λέιζερ μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια τρύπα.
15: Ναι.
14: Ωστόσο, παρότι έθεσα υπόψη της εκπομπής το βιβλίο αυτό και είπα ότι είναι διαθέσιμο για κάθε εισαγγελέα ο οποίος θα ήθελε να το λάβει υπόψη του, δεν είχα καμία όχληση από κανένα. Το βιβλίο αυτό έχει μείνει αμετάφραστο στα χέρια μου και το σχετικό βίντεο επίσης αναξιοποιείτο.
15: Ναι. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φωτογραφία λέει πολλά. Τουλάχιστον βάζει ερωτήματα σοβαρά, κύριε Βαφιώτη. Πραγματικά, δηλαδή, πώς μπορεί να έγινε αυτή η τρύπα. Με τη λογική να σκεφτεί κανείς τώρα, έτσι. Και μόνο αυτή η φωτογραφία, ξέχωρα το βιβλίο δηλαδή, θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ.
14: Ασφαλώς. Και θα το δείξω κάτι που δεν το έχω δείξει ποτέ, να το δει ο κόσμος. Λέει εδώ, Californian und Athen. Καλιφόρνια και Αθήνα, λοιπόν, η ομοιότητα στις πυρκαγιές. Και εδώ έχει την φωτογραφία με τα λιωμένα αντικείμενα που δίπλα όμως... έχει πράσινα δέντρα, ενώ δίπλα έχει τα λιωμένα αντικείμενα. Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα, αλλά και πάλι θα βγουν να μας πούν ότι είμαστε λάτρεις θεωριών συνωμοσίας, είμαστε συνωμοσιολόγοι εμείς που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε πράγματα διαφορετικά από αυτά που μας σερβίρει ο συστημικός μηχανισμός. Δυστυχώς περί αυτού πρόκειται, κύριε Δραγάτη, μας σερβίρουν σανό. Θέλουν να είμαστε οσφιοκάμπτες, να είμαστε πρόθυμοι πολίτες οι οποίοι ακολουθούν κατά γράμμα όσα μας ζητούν και άρα να μην είμαστε τελικά πολίτες, έτσι, γιατί ο πολίτης είναι αφυπνισμένος, είναι συγκροτημένος, έχει διάθεση να ελέγχει αυτά που του λένε και δεν κάθεται σαν γκώτα να χάβει όλα όσα του προωθεί το κυρίαρχο ρεύμα.
15: Ναι. Βέβαια,
14: αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Μια δημοκρατία δεν αποτελείται από τέτοιους πολίτες. Χαυνοπολίτες. Για να χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία λέξη που λέγανε οι παλαιοί.
15: Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Βέβαια, αρκετοί πολίτες παίζουν το ρόλο του συστήματος όμως και νομίζω ότι το ίδιο το σύστημα ποντάρει πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι πολλοί οι λεγόμενοι αφυπνισμένοι, κύριε Βαφιώτη, αυτοί που μπαίνουν σε διαδικασία αναζήτησης και προβληματισμού. Δυστυχώς. Και αυτό έχει μεθοδευτεί προφανώς χρόνια.
14: Βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι δεν δείχνει τη διάθεση ο πολίτης να ενημερώνεται, να έχει σκεπτικισμούς, να το ψάχνει λίγο περισσότερο. Και νομίζω ότι σε αυτό φταίει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες είναι καθυλωμένοι όχι μόνο σε μία οθόνη, σε πολλές οθόνες, και προσπαθεί ταυτοχρόνως να απλοποιήσει την ενημέρωσή του στηριζόμενος στη διαφώτιση που του γίνεται, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά αντικειμενική είναι, μέσα από τα κανάλια. Παράλληλα δε προσπαθεί να ανταποκριθεί στις πρωτογενείς του ανάγκες. Υπάρχει μια τρομερή ακρίβεια αυτή τη στιγμή και ο πολίτης πώς θα έχει τη διάθεση να αφυπνιστεί, να είναι πιο ψαγμένος και όχι ψεκασμένος, έτσι, όταν πρέπει να πασχίσει για να λύσει το βιωτικό του πρόβλημα. Τα κατάφεραν περίφημα.
15: Έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ έντονο και είναι δύσκολο όταν κάποιος αντιμετωπίζει βιοποριστικό πρόβλημα, τι να πρωτοσκεφτεί. Από την άλλη έχουμε και αυτούς που παρά είναι ψαγμένοι με την έννοια του ότι πέφτουν σε υπερβολές και ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς και αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιεί πάλι το σύστημα, έτσι.
14: Είναι πολύ ωραία η παρατήρησή σας, κύριε Δραγάτη, γιατί αυτοί οι υπεραφυπνισμένοι, ας τους πούμε έτσι, πράγματι κάνουν κάποια άλματα τα οποία τους εκθέτουν και συμπαρασύρουν έτσι και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να έχουν μία μετριοπάθεια. Και κυλιδώνεται έτσι μία προσπάθεια να παραμείνουμε ψαγμένοι από μία μικρή ομάδα ανθρώπων που δεν ξέρω για ποιο λόγο ατεκμηρίωτα πηγαίνουν στο άλλο άκρο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ό,τι λέμε να έχει τεκμηρίωση. Γι' αυτό βλέπετε και επικαλούμε συνέχεια βιβλία από κόμματα περιοδικών, εφημερίδων, για να μην μπορεί να μου πει κανείς ότι μιλάω στον αέρα. Αυτό πρέπει να το κάνει ο καθένας από εμάς. Τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά έρευνα, αναδρομές προς το παρελθόν, ώστε να ακολουθούμε μετά τα πατήματα προς το παρόν και έτσι να μπορούμε με βάση το παρελθόν να προβλέπουμε το μέλλον. Το έλεγε ο Όργουελ αυτό, ξέρετε. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον. Αν λοιπόν εμείς κλείνουμε τα μάτια στο παρελθόν και χάβουμε ό,τι μας σερβίρουν στο παρόν, τελειώσαμε.
15: Ναι. Και αυτή είναι ίσως και η απάντηση σε αυτό που εσείς έχετε πει, η λεγόμενη ψυχιατρικοποίηση, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, της αντίθετης άποψης, αν το θυμάμαι καλά, και πώς μπορεί να αντισταθεί ο πολίτης στην ταμπέλα του ψεκασμένου. Έχοντας γνώση λοιπόν από το παρελθόν, έτσι.
14: Αυτό ακριβώς, όταν ο άλλος σε αποκαλεί συνωμοσιολόγο ψεκασμένο και αρνητή, σε ψυχιατρικοποιεί. Και να προσθέσω εδώ ότι χρησιμοποιούν πολύ συχνά τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Αν μελετήσετε βιβλία για τις θεωρίες συνωμοσίας, θα δείτε ότι οι συνωμοσιολόγοι θεωρούνται παρανοϊκοί. Έχω εδώ ένα βιβλίο του Γάλλου Πιέρ Αντρέ Ταγκιέφ, «Συνωμοσιολογική σκέψη, θεωρίες και θεωρίες της συνωμοσίας». Εδώ μέσα ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι full νέα τάξη πραγμάτων, προσπαθεί να κυλιδώσει αυτούς οι οποίοι ψάχνονται πολύ με τον επιθετικό προσδιορισμό παρανοϊκός. Άρα οι πολίτες θα ξέρουν να χτυπάει καμπανάκι στο μυαλό τους όταν μας αποκαλούν παρανοϊκούς, επιστρατεύεται ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ψυχιατρικοποίησης. Και σε αυτόν τον μηχανισμό είμαστε θωρακισμένοι καλά όταν είμαστε μελετημένοι. Όταν έχουμε τεκμήρια ιστορικά να μπορούμε να τους τα τρίβουμε στη μούρη, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται.
15: Κατανοητό.
14: Και για να δώσω ένα παράδειγμα αυτής της δυνατότητας που έχει ο πολίτης να είναι θωρακισμένος απέναντι στη λάσπη που του ρίχνει το νεοταξίτικο καθεστώς, αποκαλώντας τον συνωμοσιολόγο, ψεκασμένο κλπ. Είναι η αναδρομή, εδώ ένα παράδειγμα, στην εφημερίδα Ακρόπολης του 1958, παρακαλώ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα: ο ήλιος είναι υπεύθυνος για τα κοινικά μας καύματα. Και διαβάζω τη λεζάντα, που έχει ιστορική αξία βεβαίως, η ζέστη που μας ταλαιπωρεί, 1958 μας ταλαιπωρεί η ζέστη, έτσι, όχι μόνο 2026, προέρχεται από τον ήλιο βέβαια. Αλλά πέραν τούτου και δια τας άλλας καιρικάς ανομαλίας που παρατηρούνται αυτά στα σημέρας, ακόμη και δια τους σεισμούς της Περσίας, υπεύθυνος θεωρείται ο πυριφλεγής αυτός πάτερ φαμίλιας της πλανητικής μας οικογένειας. Και βρήκα σε μία συνέντευξη του καθηγητή αστροφυσικής του Στράτου Θεοδοσίου, στο πρώτο θέμα, παρότι πολύ συχνά είναι πρώτο ψέμα, εδώ ήταν σημαντική η συμβολή του, που έλεγε ο Θεοδοσίου ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ήλιος παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξήγηση της αύξησης θερμοκρασίας. Οι ηλιακές κοιλίδες είναι ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός. Πολύ συχνά παρατηρείται ασυνήθιστη έντονη ηλιακή δραστηριότητα και έχουμε αυτή τη δραστηριότητα από το 1940 μέχρι το 2000. Έχουμε συχνές ηλιακές εκλάμψεις, ξαφνικές εξάρσεις μαγνητικής δραστηριότητας ικανές να θέσουν εκτός λειτουργίας τις τηλεπικοινωνίες. Ποιος, κύριε Δραγάτη, μιλάει σήμερα για τον ήλιο? Το 58 μιλούσαν για τον ήλιο. Σήμερα κανένας δεν μιλάει για τον ήλιο. Και προσπαθούν να μας πούν ότι έχουμε κλιματική κρίση. Όχι. Θα ψάχνω μέχρι να ξεψυχήσω. Θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη, κύριε Δραγάτη. Αν νομίζουν ότι αυτοί μπορούν να μας τρελάνουν, θα τους τρελάνουμε εμείς.
15: Νομίζω ότι μας δείχνετε τον καλύτερο δρόμο για αναζήτηση, αυτό που είπατε πριν, στο παρελθόν. Αν κάποιος μπει στη διαδικασία του να αναζητήσει, θα βρει σπουδαία πράγματα και μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με αυτά που γίνονται στις μέρες μας και να βγάλει συμπεράσματα, κύριε Βαθιώτη. Ξέρω ότι
14: Επιτρέπετε,
15: ναι, παρακαλώ.
14: Μου επιτρέπετε, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πούμε.
15: Βεβαίως.
14: Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι τα μέτρα που συνήθως παίρνει μια κυβέρνηση κατόπιν εορτής, αφού έχουν καεί εκατομμύρια στρέμματα δάσους, είναι προσχηματικά. Εντάσσονται, όπως λέμε όσοι θεραπεύουμε το ποινικό δίκαιο, στο πνεύμα του ποινικού λαϊκισμού. Τι σημαίνει ποινικός λαϊκισμός? Ότι αυστηροποιώ το κυρωτικό πλαίσιο κάποιων εγκλημάτων προκειμένου να κατευνάσω το οργισμένο ακροατήριό μου, τους πολίτες εν προκειμένου, οι οποίοι παρακολουθούν ηχθημερών την πύρνη λέλαπα να κατακαίει εκατομμύρια στρέμματα, και εμφανίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει: στη φυλακή κάθριξη 10 ετών σε όποιον συλλαμβάνεται να συμμετέχει σε εμπριστική δραστηριότητα. Αυστηροποιώ και το εξαμελίας έγκλημα. Βάζω και δίμευση, που είναι αντισυνταγματική γιατί δεν έχει καμία σχέση η περιουσία η δημευόμενη με τη φωτιά που βάζω στο δάσος. Αλλά δυστυχώς πόσες φορές δεν έχει καταληθεί το Σύνταγμα, μία ακόμη δεν βλάπτει. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε από τον κύριο Φλωρίδη το 2024 ότι αυστηροποιείται το έγκλημα του εμπρισμού, τόσο του εξαμελίας όσο και του εκπροθέσεως. Μαθαίνουμε ότι αυτός που καταδικάζεται για εμπρισμό δεν μετατρέπεται, δεν αναστέλλεται η ποινή του και ούτε η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
15: Ναι.
14: Και πάω λοιπόν σε παλαιά εφημερίδα,
15: ναι,
14: της δεκαετίας του 70 και βλέπω αυτό το ίδιο πράγμα. Στη φυλακή οι εμπριστές θα πηγαίνουν. Η ποινή τους δεν θα μετατρέπεται, ούτε θα αναστέλλεται και η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο εμπρισμός θα τιμωρείται με κάθεση τουλάχιστον 10 ετών. Αυτό που σας διαβάζω δεν είναι 2026, είναι 1977.
15: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα ίδια εργαλεία, έτσι, τα ίδια.
14: Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και ακούστε τώρα το σοκαριστικό, κύριε Δραγάτη. Θα πει κάποιος, εγώ αναπολώ τη δικτατορία. Παπαδόπουλος, Πατακός, εκπληκτική. Είχαμε χάσει πολύ λίγα στρέμματα δάσους. Η Ελλάδα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από οικονομική άποψη. Και θα του απαντήσω λοιπόν από το περιοδικό «Η Νήσος των Φεάκων». Το βρήκα τυχαία στη βιβλιοθήκη της Μυτιλίνης. Διμηνία έκδοση της Νομαρχίας Κερκύρας, Αύγουστο-Σεπτέμβριο 1970. Φωτογραφία του Στυλιανού Πατακού. Ουδής θα εκτρέψει την επανάσταση από την κήτη της. Και τι λέει? Μεταφέρει ο δημοσιογράφος εδώ τις δηλώσεις που είχε κάνει το 70. Εξάλλου ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως προέβη εις τα σκάτωθη δηλώσεις εξ αφορμής καταστροφής δασών εκ Πυρκαγιάς. Αποτελεί εγκληματική αμέλεια μια ή αδίποτε απροσεξία η οποία θα ήταν δυνατόν να έχει ως συνέπεια την πρόκληση πυρκαγιάς. Οι εμπριστέ ως εκ τούτου, έστω και εξαμελίας, καθίστανται υπέτη βαρυτά της εγκληματικής πράξεως. Η αδίποτε ποινή δια αυτούς θα ήταν επί οικής. Σας θυμίζει κάτι? Μηδενική ανοχή στον εμπρισμό.
15: Nice.
14: Άρα λοιπόν υπάρχει ένας προπαγανδιστικός τσελεμεντές που ακολουθείται με τη μέθοδο του διαβολικού καρμπών μέχρι το 2026, κύριε Δραγάτη. Mm. Και εγώ αναρωτιέμαι επίσης. Μηδενική ανοχή στις γυναικοκτονίες. Μηδενική ανοχή στην βία των ανηλίκων. Μηδενική ανοχή στους εμπρισμούς όχι. Πόση κοροϊδία πια. Πόσα χρόνια ακόμη θα βλέπουμε αυτό το χάλι, κύριε Δραγάτη. Να καταστρέφεται ο δασικός μας πλούτος, να παθαίνουμε κατάθλιψη, να είμαστε τρομοκρατημένοι και η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει τα ίδια που έκανε η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη. Δεν αντέχετε άλλο. Εγώ ως πολίτης που ψάχνομαι δεν αντέχω άλλο αυτή την κοροϊδία.
15: Και προφανώς έρχονται και πιο δύσκολες ημέρες, γιατί δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι θεαματικά, κύριε Βαθιώτη. Έτσι. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, ούτε στέλνω κάποιο απεσιόδοξο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ρεαλιστικά μιλώντας όμως, υπάρχει προβληματισμός.
14: Τεράστιος. Και εγώ φοβάμαι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή, θα το πω για πολλωστή φορά, μία υβριδική δικτατορία. Η Ελλάδα έχει μία κυβέρνηση στην οποία βρίσκονται πασόκοι, κομμουνιστές, ακροδεξιοί. Έχει ένα συνονθήλευμα από όλες τις κομματικές παρατάξεις και επομένως έχουμε ένα de facto μονοκομματικό καθεστώς. Και έχουμε έναν Ανδρουλάκη ο οποίος δεν το έχει, για να το πω στην καθομιλουμένη. Δεν είναι αυτός ηγέτης. Δεν μπορεί να τραβήξει ως αντιπολίτευση. Έχουμε ένα Τσίπρα φθαρμένο, ο οποίος τον ξανασήκωσαν από τον πάγκο, τον νεκρανέστησαν, διότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον γνωστό εχθρό της απέναντι της. Γιατί τα πάει καλά με τον Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως έχει κοινή ατζέντα. Η ατζέντα Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι νεοταξίτικη, όπως είναι και του κ. Ανδρουλάκη του Πασόκ. Δεν διαφέρουν σε τίποτε όλοι αυτοί. Και έχουμε από εκεί και πέρα τα μικρά κόμματα, τα οποία δεν με ικανοποιούν. Δεν έχουν και αυτοί δείξει ότι μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να πείσουν τον πολίτη να πάει να ρίξει την ψήφο του στην κάλπη και κάλπη.
15: Και τα εντός βουλής και τα εκτός, κύριε Βαθιώτη.
14: Και τα εντός και τα εκτός. Δεν με πείθει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Ελληνικού Παλμού, πιστεύω τον Νίκο Παπαδόπουλο έχει τις αγνότερες προθέσεις. Ωστόσο, όταν ρωτάω τον κόσμο, δεν μας γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τον Ελληνικό Παλμό. Γιατί γίνεται ένα φοβερό σαμποτάζ εναντίον μας. Σε ό,τι αφορά δε την κυρία Καρισιανού, βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Φιλορροεί η κατάσταση και εκεί. Ο κύριος Βελόπουλος εμένα μου προκαλεί ανησυχία, διότι τον έχω ακούσει επί κορονοϊού να ζητάει αυστηρότερο lockdown. Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει εναντίον των εμβολίων τότε. Τον άκουσα όψιμα να μιλάει εναντίον των εμβολίων και να ειρωνεύεται και τον κύριο Δαμιανίδη, εσύ και τα εμβόλια σου φταίς, σε μια περίφημη κοινή εμφάνιση. Επίσης, ξέρω ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό, διάβασα τα πρακτικά της Βουλής, δεν είπε λέξη τότε εναντίον του προσωπικού αριθμού και έρχεται πάλι όψιμα να σηκώσει τη σημαία εναντίον της ηλεκτρονικής δικτατορίας. Δεν με πείθει ο κύριος Βελόπουλος. Επομένως, έχω για κάθε έναν από αυτούς λόγους να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και καχύποπτος.
15: Μάλιστα.
14: Και με αυτά και με αυτά έχουμε μια κυβέρνηση δικτατορική η οποία μας λέει συνέχεια και ποιον θα ψηφίσετε αν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη. Η μόνη λύση, άλλη προπαγανδιστική αυτή ατάκα κύριε Δραγάτη, όταν ακούτε μόνη λύση, η μόνη λύση υποκρύπτει δικτατορία. Ναι. Αφού έχεις μόνο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να τραβήξει το κάρο μπροστά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Γιατί στη δημοκρατία έχεις πλουραλισμό. Έχεις περισσότερα κόμματα τα οποία μπορεί να τα επιλέξει κάποιος. Όταν λοιπόν έρχεσαι και μου λες μόνη λύση Νέα Δημοκρατία, είσαι τόσο ηλίθιος. Δεν είσαι
15: δημοκρατία. Ναι, δεν έχεις δημοκρατία.
14: Γιατί στην πραγματικότητα συνομολογείς ότι είσαι δικτάτορας.
15: Ναι.
14: Τα έχεις καταφέρει έτσι, που ελέγχεις τα πάντα.
15: Πριν κλείσουμε, θέλω, επειδή δεν αναφερθήκαμε, θα το κάνουμε τώρα, να πάμε λίγο στο θέμα ανεμογεννήτριες, επανερχόμενοι σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, δηλαδή το ενεργειακό πίσω από τις πυρκαγιές και τα όσα συμβαίνουν. Ξέρω ότι το έχετε ψάξει πολύ το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, κύριε Βαθύ.
14: Εντάξει, κύριε Δραγάτη.
15: Ναι.
14: Το έχω ψάξει διότι έπρεπε πάλι να έχω την άμυνά μου απέναντι στη ρετσινιά του συνωμοσιών.

0: καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που έχουν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα εδώ έχουμε μία ξεκάθαρη διατύπωση, μία απόλυτη απαγόρευση η αναδασωτέα έκταση που έχει καεί να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο. Και έρχεται λοιπόν ο νόμος 998 του 1979 και με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ο λίγον κατ' ολίγον ξυλώνεται το πουλόβερ. Μπήκαν στην αρχή, μπήκε η εξαίρεση της εγκατάστασης αγωγών φυσικού αερίου. Στη συνέχεια μπήκε η κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και δικτύων σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο, η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευση τους από δάσους ή δασική έκταση. Και θα αναρωτηθεί ο κόσμος, μα αφού το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος έχει απόλυτη απαγόρευση, πώς γίνεται εδώ να έχει προβλεφθεί αυτή η εξαίρεση? Γιατί υπάρχει το άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο έψιλον του Συντάγματος, που λέει τι? Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία, η αγροτική εκμετάλλευση ή η άλλη τους χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Και ακούστε τι σατανικό σκέφτηκαν. Τις εξαιρέσεις που βάλαν στον 998 του 1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην ουσία διαβάζουμε ανάποδα, περί μη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, συνδέουν λοιπόν τις εξαιρέσεις αυτές με το άρθρο 24 που μιλάει για το δημόσιο συμφέρον ως εξαίρεση της απαγόρευσης μεταβολής του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων. Ναι κύριε Δραγάτη, αλλά εδώ μιλάμε για αναδοσωτές εκτάσεις. Έχουμε πυρκαγιά, έχει κάψει και κηρύσσονται αναδοσωτές. Δεν είναι ότι μεταβάλλεις τον προορισμό ενός ήδη υπαρκτού δάσους ή δασικής έκτασης. Ναι. Άρα θα πρέπει να έχεις αφήσει πρώτα το δάσος να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και αφού γίνει δάσος, τότε θα δεις αν μπορείς να εφαρμόσεις την εξαίρεση του άρθρου 24 και του άρθρου 998 του νόμου 1998-1979. Εδώ δεν μπορεί να γίνει τέτοια εφαρμογή. Κι όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2499 του 2012 μας φρενοβλαβοποίησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την απόλυτη απαγόρευση του άρθρου 117, πάει και κάνει ερμηνεία του άρθρου 24 και αντιμετωπίζει τα καμένα ως δασικές εκτάσεις και πάει και βάζει την εξαίρεση του δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ευτυχώς, 9 σύμβουλοι είχαν διαφορετική άποψη και είπαν ότι 2 και 2 κάνουν 4 και όχι 5, δηλαδή ότι η απόλυτη απαγόρευση είναι απόλυτη και δεν κάμπτεται.
1: Ναι.
0: Έχω πυρκαγιά, έχω αναδασωτέα έκταση, δεν μπορώ να αφήσω κανένα παραθυράκι να παίξει.
1: Μάλιστα. Το είπαν, ποιος αλλά δεν άλλαξε όμως κάτι, έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και προσέξτε τώρα, ποιος έβγαλε την απόφαση 2499 του 2012, δηλαδή ποιος έβγαλε? Ποιος ήταν ο πρόεδρος και ποιος ήταν ο εισηγητής? Είστε έτοιμος κύριε Δραγάτη να το ακούσετε? Βέβαια. Και εσείς και οι ακροατές.
1: Ναι, για πείτε.
0: Η εισηγήτρια ήταν η Εκατερίνη Σακελαροπούλου και πρόεδρος ήταν ο κύριος Μενουδάκος.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα κύριε Βαφιώτη, δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερη προσέγγιση και ιδιαίτερη ανάλυση για αυτά τα οποία ζούμε. Επιπρόσθετα να πω ότι αυτό το δημόσιο συμφέρον μου θυμίζει πολύ έντονα αυτό που λέγανε δημόσια υγεία στην εποχή του κορονοϊού, έτσι.
0: Ακριβώς. Και όλα αυτά τα δημόσια, κύριε Δραγάτη, σας συγχαίρω για την οξύνειά σας, παρότι δεν έχετε τελειώσει νομικά. Πράγματι, εκεί κρίνεται.

0: κρύβεται όλο το ζουμί. Αυτή είναι το punctum saliens που λέμε στα λατινικά, η αιματίνη πληγή, το μελανό σημείο δηλαδή της υπόθεσης. Όπου βλέπετε αγαθό δημόσιο να είστε υποψιασμένος ότι κάτι περίεργο κρύβεται.
1: Ασφαλώς, έτσι κάτι, το αντιλαμβάνω.
0: Κάτι σάπιο στη Δανημαρκία.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Θα συνεχίσουμε όμως, κύριε Βαθιώτη, θα το κάνουμε. Θα σας ξανακαλέσω για να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στα όσα ήδη είπαμε σήμερα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περισσότερα τα είπαμε. Είχα εδώ συγκεντρώσει κάποιες απορίες που θα μπορούσε να θέτει ο πολίτης στον εαυτό του για να μην χάσει το μυαλό του και να είναι υποψιασμένος ότι εδώ παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες, όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στα δάση και τα αλσίλια όταν έχουμε ημέρες που είναι πολύ επικίνδυνες για πυρκαγιά και να πρέπει να κλεινόμαστε στα σπίτια μας, να μην μπορούμε να απολαύσουμε τους πνεύμονες δροσιάς όταν έχει καύσωνα και όταν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Ο άνθρωπος, αν δεν έρθει σε επαφή με τη φύση, μαραζώνει. Λοιπόν, φανταστείτε να έχουμε καύσωνα, κίνδυνο πυρκαγιάς και να πρέπει να είσαι κλεισμένος μέσα και να πληρώνεις και τη ΔΕΗ, που πλέον είναι σαν να τις πληρώνουμε ενίκιο κάθε μήνα, κλεισμένη μέσα στον πετόν. Γιατί υποτίθεται ότι με αυτόν τον τρόπο τι? Δεν θα ξεσπάσει πυρκαγιά? Μπορούμε πιο εύκολα να ελέγξουμε τον δυνάμει εμπριστή, ο οποίος θα πάει να βάλει τη φωτιά στο δάσος και το άλσος? Γιατί να μην σκεφτώ πάλι συνωμοσιολογικά εντός εισαγωγικών και να πω μήπως θέλουν το δάσος να είναι ανενόχλητο για να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λέιζερ τους ή να βάζουν τις φωτιές όπως αυτοί θέλουν? Άλλη απορία. Πώς είναι δυνατόν να ξεσπούν πυρκαγιές στα ίδια συνεχώς σημεία? Τι έχουν δηλαδή? Μαγνήτη πυρκαγιών? Η δαδιά δύο φορές να καεί σε δύο συνεχόμενες χρονιές? Και άλλες περιοχές αντιθέτως, κύριε Δραγάτη, να μην κινδυνεύουν ποτέ από φωτιά? Και ευτυχώς βεβαίως. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό? Τρίτη απορία. Έχω βρεθεί στη Γερμανία επανειλημμένος, καλοκαίρια, καύσωνας ασύλληπτος. Και εκεί, ξέρετε, δεν έχουν κλιματιστικά. Δεν μπορείς να αντέξεις με την πολλή υγρασία. Πώς είναι δυνατόν να καίγονται συνεχώς τα δάση της Ισπανίας, της Γαλλίας, αλλά όχι της Γερμανίας? Μια εύλογη απορία. Άλλη απορία. Όχι, δεν υπάρχει άλλη απορία. Όλες βλέπω ότι τις συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής που κάναμε. Επομένως, αυτά ήταν τα τρία που ήθελα να συμπληρώσω. Και ένα
1: ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό για αυτούς που μας παρακολουθούν, ας μπουν, ναι, λίγο σε αναζήτηση βάσει των ερωτημάτων αυτών που θέτεται.
0: Και κάτι ακόμη τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Να έχει ο πολίτης καλά κλειδωμένο στο μυαλό του ότι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, η προπαγάνδα είναι το σιωπηλό όπλο εναντίον του μυαλού μας, γι' αυτό λέγεται και πνευματικός ή ψυχολογικός πόλεμος, είναι να συμπεριφέρεται προσχηματικά. Ζούμε όχι μόνο σε ανάποδο, αλλά και υποκριτικό κόσμο. Η λαϊκιστική κυβέρνηση, η εκάστοτε λαϊκιστική κυβέρνηση, είπαμε, αυτή το έχει τερματίσει. Τι κάνει? Προσπαθεί με την καμπάνια υπέρ του πρασίνου, υπέρ των δασών μας, να δώσει την εντύπωση στον πολίτη ότι νοιάζεται η κυβέρνηση για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Γι' αυτό και βλέπουμε να παίζουν συνεχώς διαφημίσεις «αγαπάτε το δάσος», «δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο», «η φωτιά έχει δύναμη, μην την υποτιμάς», «παλαιότερα είχαμε την επικήρυξη των εμπριστών», επί Ανδρέα Παπανδρέου το θυμάμαι, όταν ξεσπούσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πεντέλη και την Εκάλη. Επίσης, Οι ειδήσεις περί συλλήψεων συνελήφθησαν 23-23. Και μετά μαθαίνουμε κάποια στιγμή ότι αφήνονται ελεύθεροι. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσχηματικά κόλπα μέσω των οποίων προσπαθεί η κυβέρνηση σε συνδυασμό με τον ποινικό λαϊκισμό της αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα και των εγκλημάτων που μας ενδιαφέρουν να περάσει στο λαό την εντύπωση ότι είναι μια καλή κυβέρνηση, έχει αγαθό σκοπό και μάχεται στην πρώτη γραμμή εναντίον της πύρινης λέλαπας. Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν, διότι αν ενδιαφέρονταν ήδη από το χειμώνα θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει να πάρουν περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερους δασοπυροσβέστες και να κάνουν ό,τι απαιτείται προκειμένου το επόμενο καλοκαίρι να είμαστε καλά θωρακισμένοι. Κάθε χειμώνα λέω το ίδιο πράγμα. Αμάν, μπήκε ο χειμώνας, πάλι δεν κάναν τίποτε, πάλι ο εφιάλτης είναι ad portas.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετά για να τα έχει ο πολίτης στο μυαλό του και να καταλάβει πόσο πολύ μας κοροϊδεύουν.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας για μια ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Βαθιώτη, στο άμεσο μέλλον. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δραγάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε τη βοήθεια να αξιοποιήσω όλο το υλικό το οποίο είχα μαζέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μιλώντας πάλι την καθομιλουμένη να ξεχαρμανιάσω λέγοντας τις μεγάλες αλήθειες στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εσείς.
1: Χαιρετώ.
0: Και εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashville Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
5: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
6: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
7: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
8: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
9: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
10: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
11: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
10: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
11: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
9: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
14: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: εάν η Κύπρος χαθεί και η Ελλάδα θα χαθεί, είχε πει σε μια προφητική αγόρευσή του τη δεκαετία του 80 στη Βουλή ο Ανδρέας Παπανδρέου, με τον οποίο μπορεί πολύ και εγώ προσωπικά να έχουμε μεγάλες διαφορές και διαφωνίες, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στο ζήτημα της ύπαρξης της Ελλάδας ως έθνος κράτος στο διεθνές γίγνεσθε είχε μια διορατικότητα και αντιλαμβανόταν πράγματα τα οποία προέκυψαν στην πορεία. Και λέμε ότι προέκυψαν στην πορεία γιατί σήμερα βλέπουμε το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να επισκέπτεται τέλος του μηνός στην Κύπρο για να κομίσει ένα νέο σχέδιο επίλυσης, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο από ό,τι διαρρέει στον φιλοδυτικό τύπο και της χώρας μας, και από αυτό ακόμα το επέσχυντο σχέδιο Ανάν. Πρόκειται όχι μόνο για επισημοποίηση της διχοτόμησης, αλλά επιβολή της Τουρκίας δια των δυνάμεων κατοχής και του ψευδοκράτους του Βουρά επάνω στον Κυπριακό Νότο. Πρόκειται για κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έχουμε πει, μιας χώρας μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε στη θέση της να προκύψει ένα νέο μόρφωμα, ένα τερατούργημα δυσλειτουργικό, όπου μέσω του βέτο ο καθοδηγούμενος από την Άγκυρα στενά τουρκικός παράγοντας, με την ισχύ των επίκων που έχουν υποκαταστήσει και αντικαταστήσει τους γηγενείς τουρκοκυπρίους, οι οποίοι μαζικά έχουν μεταναστεύσει στην Αγγλία και την Ευρώπη και την Τουρκία, ο παράγοντας ο τουρκικός θα καθορίζει και το τι θα γίνεται στο Νότο. Ένα μόρφωμα που, όπως έχουμε πει, θα αποτελεί μια διαρκή μόνιμη αιμορραγούσα, χένουσα πληγή στα πλευρά της Ελλάδας, ώστε να αποτελεί την πύλη εισόδου αστάθειας, ταραχών, συνεχών προβλημάτων, τεχνητών κρίσεων, για να μπορούν μέσω της επιδιαιτησίας να προχωρούν τα σχέδια διχοτόμησης όχι μόνο στην Κύπρο αλλά σε όλο το ενιαίο τόξο Κύπρος-Αιγαίο-Θράκη. Εάν κανείς δεν δει την ιστορία του Κυπριακού, δεν θα καταλάβει και την ιστορία της Ελλάδας και δεν θα μπορέσει να βγάλει και συμπεράσματα για το σήμερα και για το πώς πρέπει να είναι το αύριο. Έχουμε για αυτή τη συζήτηση μαζί μας τον καθηγητή της ιστορίας, κύριο Γιάννη Αντωνόπουλο. Κύριε Αντωνόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μαντά, χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε από τη δεκαετία του 50, αν συμφωνείτε, η είσοδος και της Ελλάδας και της Τουρκίας ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ το 52, από όσο γνωρίζουμε, ακολουθήθηκε από μια αλλαγή της Τουρκίας στο Κυπριακό. Δηλαδή με τον Νιχάτ Ερίμ, σύμβουλο του Μεντερές, βγαίνει το πρώτο κείμενο το οποίο μιλάει για επιβολή, επίσημο τουρκικό, για πρώτη φορά, που μιλάει για επιβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι τυχαίος, έγινε πρωθυπουργός, νομίζω, στο τρίτο, τέταρτο συνεχές πραξικόπημα από αρχής γενομένης από το 60, το 90, έγινε και πρωθυπουργός της Τουρκίας. Έχουμε δηλαδή με την βοήθεια των Άγγλων την είσοδο της Τουρκίας στην Κύπρο. Η Τουρκία εισήχθη στην Κύπρο, δεν είχε δουλειά στην Κύπρο, ούτε αυτόχθονες είναι εκεί οι Τουρκοκύπροι. Θρησκευτικά ήταν μουσουλμάνοι, ελληνικά μιλούσαν κτλ. Στη συνέχεια πάμε στο 59 και το 60, όπου έχουμε τις συμφωνίες της Λοζάνης και του Ζυρίχης και του Λονδίνου. Το 59-60, που θεωρούνται από πολλούς ότι ήταν η μήτρα, η πηγή της κακοδαιμονίας. Φτιάχνουν ένα συνεταιρικό ανάπηρο κράτος, το οποίο πασχίζει να το λειτουργήσει ο Μακάριος, Και φτάνουμε μετά το 63-64 στο να καταφέρει αυτό το κράτος μέσω του κινήματος των αδεσμεύτων και με τη βοήθεια άλλων χωρών να σταθεί και να αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ. Έκανα μια σύντομη αναδρομή για να επενδύσετε επάνω σε αυτό, εάν συμφωνείτε, και να βαθύνουμε την πορεία για το πώς φτάσαμε στη συνέχεια στα γεγονότα του 67, στην απόσχεση της μεραρχίας της ελληνικής και τα λοιπά.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Απλώς να συμπληρώσω 2-3 πραγματάκια μόνο από τη δικιά μου πλευρά. Η Κύπρος ανήκει στο στέμα της Μεγάλης Βρετανίας, επίσημα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Επί της νήσου δε αυτής η τουρκική δημοκρατία δεν έχει καμία απέτηση. Έχει ένα μεικτό πληθυσμό, 82% χριστιανούς και 17-18% μουσουλμάνους. Δηλαδή έχει μία μειονότητα μουσουλμανική, την οποία μπορεί να την αποκαλέσουμε τουρκική, αν και δεν είναι σίγουρο 100% αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση εκεί θα μεταβληθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά, ο Κυπριακός ως μεγάλη πλειοψηφία ζητάει ένωση με την Ελλάδα. Δηλαδή τα κύρια αιτήματα της Ελλάδος, η οποία έλαβε μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε και πολλά θύματα, ήταν το Βορειοηπειρωτικό, τα Δωδεκάνησα και η Κύπρος. Από τα τρία, τις παραχωρήθηκαν μόνο τα Δωδεκάνησα, τα οποία έχουν σε επίπεδο 97% ελληνικό πληθυσμό. Ωραία. Υπάρχει μουσουλμανικός πληθυσμός στην Κό και στη Ρόδο, αλλά είναι περιορισμένος. Όσον αφορά την Κύπρο, είναι Βρετανική αποικία και δεν συζητούν οι Εγγλέζοι καμία περίπτωση, καμία πιθανότητα να ενσωματωθεί η Κύπρος στον ελληνικό κορμό. Παρότι και οι Έλληνες Κύπροι, αλλά και το ελληνικό κράτος, αρχικά το επιθυμούν. Μην ξεχνάμε ότι πριν πεθάνει ο Παπάγος, ο οποίος είναι από τους βασικούς στυλοβάτες της δεξιάς στην Ελλάδα, του συναγερμού, προσπαθεί δηλαδή φτιάχνοντας αυτό το κόμμα να μιμηθεί λιγάκι και το στρατηγό Ντεγκόλ, έτσι, γιατί και αυτός είναι αξιωματικός στρατηγός, έτσι, στρατάρχης, θέτει το Κυπριακό στον ΟΗΕ. Η απόφαση των Εγγλέζων είναι επουδενή να δοθεί η Κύπρος στην Ελλάδα, έστω και αν αυτοί κρατήσουν βάσεις. Το θέμα της ανάμιξης και της προώθησης μιας τουρκικής, όχι κοινότητας ξέρετε, αλλά μειονότητας, έτσι, διότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, είναι αγγλική ιστορία, η οποία ξεκινάει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 47 η Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείπει την Ελλάδα ότι δεν έχει τα οικονομικά μέσα να κρατήσει αυτή τη χώρα, διότι υπάρχει εμφύλιος πόλεμος και δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει σοβαρά, και παραδίδει τη συνέχεια της δυτικοποίησης της ενσωμάτωσης της Ελλάδος στο Δυτικό Συνασπισμό, που ούτως ή άλλως υπάρχει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την εποχή εκείνη έχει την Κύπρο, την οποία δεν την εγκαταλείπει με τίποτα, γιατί απέναντι είναι το Σουέζ, και βέβαια ως γνωστόν τα συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας στον Ινδικό ωκεανό διέρχονται μέσω του Σουέζ. Όμως η δεκαετία του 40 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναδεικνύει την οπισθοχώρηση των παλαιών αποικιακών δυνάμεων, έστω και αν είναι σύμμαχοι, δηλαδή της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να το πω πιο απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι νικήτριες, δύο μεγάλοι νικητές του Παγκόσμιου Πολέμου, είναι Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, ξεδοντιάζουν σιγά σιγά και διευθύνουν έναν αντιαπικιακό αγώνα, παίρνοντας τις αποικίες και από τη Γαλλία και από τη Μεγάλη Βρετανία. Πίσω από τον αντιεπικιακό αγώνα δεν είναι μόνο η Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πλέον παίρνουν τη θέση των δύο παλαιών μεγάλων δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το θέμα είναι λοιπόν, εγκαταλείποντας οι Εγγλέζοι, υποχρεούμενοι να εγκαταλείψουν οι Εγγλέζοι την Ελλάδα, δημιουργούν πρόβλημα και στις Ηνωμένες Πολιτείες με το να προωθούν την τουρκική μειονότητα σε κοινότητα. κάνουν αγώνα οι Εγγλές. Αυτό δεν είναι γνωστό, ξέρετε. Στη δεκαετία του 40, τέλη του 40, που αυτοί είναι κυρίαρχοι της Κύπρου, να προβάλλουν το τουρκικό στοιχείο. Να έχουν πολιτιστικές και πολιτικές ανταποκρίσεις και συνεργασίες οι Τούρκοι της Κύπρου με την Τουρκία. Γίνονται εκθέσεις τουρκικές στην Κύπρο. Γίνονται επισκέψεις τουρκικών πολεμικών αεροπλάνων στην Κύπρο. Γίνονται επισκέψεις τουρκικών πολεμικών πλοίων στην Κύπρο. Όλα αυτά με την αιγίδα των Εγγλέζων. Αυτό το κάνουν όχι γιατί θέλουν μόνο να δημιουργήσουν προβλήματα, το Διερό και Βασιλεύω, το οποίο το κάνανε και στις Ινδίες με το Πακιστάν. Το κάνουν για να φέρουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε δύσκολη θέση. Η εποχή αυτή από το 45 έως το 50, όπου δημιουργείται το ΝΑΤΟ και το 52 θα μπει η Ελλάδα και η Τουρκία, έτσι, και είναι και το λίγο νωρίτερα, το 47 είναι και το σχέδιο Τρούμαν κτλ. Είναι μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες πετάνε στην άκρη τη Μεγάλη Βρετανία, την υποβαθμίζουν, την καθιστούν από σύμμαχο συνεταίρο δεύτερης κατηγορίας. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και ενδεικτικό.
0: Μέσα είναι σαν... και η εποχή που γίνεται η κρίση στο Σουέζ το 1955, όπου 56, η Αγγλία με τη Γαλλία χάνουν.
1: Η Γαλλία με την Αγγλία, με το Ισραήλ, επιτίθενται στην Αίγυπτο, Νάσερ, έτσι, που κρατικοποιεί, εθνικοποιεί τη διόρυγα του Σουέζ. Τότε τι γίνεται? Απειλεί ο Χρούτσεφ ότι θα τους ρίξει πυρηνικά όπλα, θα τους χτυπήσει με πυρηνικές βόμβες. Και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι λένε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι θα μας προστατεύσουν οι Αμερικάνοι. Ουδεμία όρεξη έχουν οι Αμερικάνοι να προστατεύσουν τους Γάλλους και τους Άγγλους, οι οποίοι μπροστά στην άρνηση της Αμερικής, των ΗΠΑ, να τους καλύψει, τα μαζεύουν και φεύγουν. Αυτό τους γίνεται ένα μάθημα που το κρατάνε μέχρι σήμερα. Η ιστορία, ξέρετε, έχει συνέχειες. Το ξέρετε και καλύτερα από μένα. Και πάρα πολλά πράγματα από ό,τι γίνεται σήμερα στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν τις ρίζες τους εκείνη την εποχή, ακόμα και παλιότερα. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Από τη δεκαετία του 50 και μετά, και όταν θέτει πια ο Παπάγος, ο οποίος υπάρχει ένα ερωτηματικό. Γιατί ο Παπάγος έρχεται σε σύγκρουση με τους Εγγλέζους και αρπάζεται και με τον Ίντεν, ο οποίος του είπε ότι ξέχασέ το. Η Κύπρος είναι και θα παραμένει Αγγλική. Βεβαίως στην Κύπρο έχουμε συλλαλητήρια, έχουμε το μεγάλο δημοψήφισμα της Εθναρχίας το 50, τους συνοδικούς τόμους, όλα αυτά τα πράγματα. Κυπριακός, ο ελληνοκυπριακός λαός ζητάει, υπάρχουν και Τούρκοι που υπογράφουν έτσι, την ένωση με την Ελλάδα. Οι Άγγλοι ούτε που το συζητούν. Και για να μπορέσουν να φέρουν προσκόμματα, μπάζουν σιγά σιγά το περίφημο σχέδιο Μακμίλαν, το οποίο ξεκινάει από το 55 και μετά, όταν ξεκινάει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, έτσι τον Απρίλιο του 55, για την Ένωση, όταν δηλαδή βλέπουν οι Κύπροι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οι Άγγλοι να κάνουν πίσω, ότι έχουν επισμώσει, αρχίζει ο αντιαπικιακός αγώνας, ο αγώνας ο ενωτικός στην Κύπρο με την ΕΟΚΑ, με τα γνωστά αποτελέσματα. Εκείνη την εποχή έχει πεθάνει ο Παπάγος, στο συναγερμό είναι ο Κανελόπουλος και ο Στεφανόπουλος, τελικά ο Παύλος, η Φρυδερίκη, διαλέγει τον Καραμαλή.
0: Να κάνω μια διακοπή εδώ. Είναι αληθές αυτό που γράφεται και θέλω να αναφέρω την ιστορία του Γρηγοριάδη.
1: Ναι.
0: Ότι ο Μεν Στεφανόπουλος εκλείεται στη Νέα Υόρκη και αρνήθηκε το σχέδιο που προτείνω το από τότε. Ο Δε Κανελόπουλος συναντήθηκε στην Αθήνα και αρνήθηκε πάλι το σχεδιασμό και έτσι προέκυψε η άνοδος του
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βεβαίως, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός, διότι αυτοί, κυρίως ο Κανελόπουλος, κρατήσανε μια στάση πιο σκληρή που ακολουθούσε την πολιτική του Παπάγου. Ο Καραμαλής ήταν υπουργός του Παπάγου δημοσίων έργων. Δεν είναι κανένας πρωτοκλασσάτος. Όταν με κάποιο τρόπο περίεργο, βεβαίως συνταγματικό με βάση το Σύνταγμα του 52, ο Παύλος τα ανάκτορα τον ορίσανε αρχηγό, πρωθυπουργό, έτσι, και έκανε και τις εκλογές.
0: Χωρίς να υπάρχει την πλειοψηφία,
1: να υπάρχει πλειοψηφία στο κόμμα.
0: Είχε πάρει ο Στεφανόπουλος,
1: ναι, είχε πάρει ο Στεφανόπουλος
0: και μειοψήφισε ο Κανελόπουλος.
1: Έτσι, τον είχε ορίσει ο Παπάγος διάδοχό του. Έκανε πίσω ο Κανελόπουλος, βέβαια, αν και πειράχτηκε. Έκανε πίσω και ο Στεφανόπουλος και έφυγε από το συναγερμό και εξαφανίστηκε εκτότε, έτσι, εμφανίστηκε πάλι στην αποστασία, Και γίνεται ο Καραμαλής, ο οποίος όταν έγινε, ανέλαβε την αρχηγία, έγραψε η Φρυδερίκη στον Αμερικάνο πρεσβευτή, απόψε, σήμερα, που έγινε ο Καραμαλής αρχηγός, είναι σαν όλη η χώρα να έπιε σαμπάνια. Μετά από λίγα χρόνια η σαμπάνια είχε γίνει δηλητήριο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζει λοιπόν μια πραγματικότητα η οποία παίρνει την Ελλάδα σε δύσκολη θέση. Το βασιλικό ζεύγος έχει εξαιρετικές σχέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία. Στην Κύπρο στείνονται αγχώνες. Οι Εγγλέζοι περθήκανε, οι Εγγλέζοι απεικιοκράτες που κατήχανε την Κύπρο, περθήκανε στον κυπριακό λαό και στον αγώνα που έκανε, όπως φέρθηκε η Γκεστάπο, οι Γερμανοί, στους κατακτημένους λαούς. Και χειρότερα. Έτσι. Το δε βασιλικό ζεύγος, για να μην χαλάσει τη συνήθειά του, πήγαινε και έκανε επισκέψεις στη Μεγάλη Βρετανία και τους προσκύναγε. Όταν λοιπόν οι Βρετανοί
0: όταν κρεμούσανε τους
1: Κύπριους, τα παιδιά, έτσι, εγώ γινόταν
0: και να
1: δεξιός.
0: Πούμε εδώ η Ελισάβετ που όταν πέτανε εδώ κάνανε φανφάρες.
1: Κάνανε φανφάρες. Η
0: ήταν αυτή η οποία έβλεπε τους Κύπριους μαθητές σε ηλικία 18 και 19 χρονών
1: και πιο μικρά παιδιά,
0: και μικρότερους, ναι, να έτσι οδηγούνται τον Πανικαρίδη 17 χρονών
1: αγώρα, βέβαια,
0: να οδηγούνται στην Αγχώνη.
1: Έτσι,
0: αυτή
1: έτσι
0: ήταν η βασίλισσα.
1: Δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα γιατί είχε, έτσι, είχε την κοιλίδα του Ανδρέα που ήταν ο πεθερός της. Αυτά τα πούμε που ήταν τέλος πάντων. Τα κάνει σαν τη μούρη του στη Μικρασία και δεν τον δικάσαν εδώ, τον περάσαν από μια δίκη της πλάκας. Έτσι, γιατί είχε πάρει τηλέφωνο η Μεγάλη Βρετανία, μην τον πειράξετε, σας κόψουμε τα δάνεια. Στον πλαστήρα στην Επανάσταση. Πάγκολος ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά μετά άλλαξε στάση. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την πούμε όταν πρέπει. Ο γιος του, ο Φίλιππος, ο κύριος της κυρίας, παντρεύτηκε την Ελισάβετ και δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Μια χώρα που μάτωσε, που ταλαιπωρήθηκε, τη βάλαν στον πόλεμο και σακατεύτηκε για το χατήρι τους. Εν πάση περιπτώσει, να την κλείσουμε αυτή την αντιαγγλική έτσι έκρηξη που έχω και να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν ξέρω, ίσως έχετε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, και πάμε τότε και αρχίζει ο αγώνας, τότε εμφανίζεται που αρχίζει ο αγώνας ένα σχέδιο των Εγγλέζων. Ο Μακμίλαν ήταν πρωθυπουργός και τι κάνει. Λέει για να συζητήσουμε το Κυπριακό, θα φωνάξουμε στο Λονδίνο και τους Άγγλους, τα είμαστε εμείς, και τους Έλληνες και τους Τούρκους. Από πού και ως πού. Δηλαδή σήμερα για να γίνει κάποια έτσι συνεννόηση διπλωματική, πάει ο πρωθυπουργός, στέλνουμε και πρόσωπο των Τούρκων, των μουσουλμάνων, της Θράκης. Το καταλαβαίνω. Και ο κυβέρνηση Καραμαλή το δέχτηκε. Και πήγανε και άρχισαν να συζητούν στο Λονδίνο, οι τριμεροί, έτσι τριμμένες και άλλα, να συζητούν στο Λονδίνο παρουσία των Τούρκων. Έτσι από την πίσω πόρτα μπάζουν οι Εγγλέζοι ως τρίτο παράγοντα στο κυπριακό ζήτημα, τους Τούρκους, την Τουρκία. Ωραία. Τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι 17% του πληθυσμού, του συνολικού πληθυσμού. Τώρα καταγωγή τους και τα λοιπά είναι άλλη ιστορία. Και φτάνουμε στο 59, όπου πλέον αποφασίζει η κυβέρνηση Καραμαλή, μετά από ό,τι έχει γίνει, κάτω από την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών, να τελειώσει σιγά σιγά με το κυπριακό ζήτημα και να έρθει σε μια συνεννόηση με τους Τούρκους. Δηλαδή, να συγκληθεί μια διάσκεψη Ελλάδος-Τουρκίας, Καραμαλή-Μεντερές και της αγγλικής πλευράς, και να συζητήσουν ή δυνατόν πώς θα πάει στη γωνία η Ένωση και θα μιλήσουμε για μια άλλη λύση που είναι ανεξαρτησία. Αυτά συμβαίνουν το 59, ως γνωστό θέλω να κολλήσουμε εδώ, στις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου, τριμερή και πενταμερή στο Λονδίνο. Τη συνθήκη αυτή δεν τη δέχεται ο Μακάριος, διότι η συνθήκη αυτή, η οποία έχει υπογραφεί από ελληνικής πλευράς, από τον Καραμαλή που είναι πρωθυπουργός, από τον Αβέροφ που είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλός τους από, ως διπλωμάτης εγνωσμένου κύρους και μεγάλου λογοτεχνικού ταλέντου, ο Γεώργιος Σεφέρης, σε μια φωτογραφία μου και τρεις, υπογράφεται αυτές τις συνθήκες με τους Τούρκους και τους Άγγλους και στη συνέχεια στο Λονδίνο με την παρουσία Τούρκο-Κυπρίων και Έλληνο-Κυπρίων, οι οποίοι διαμορφώνουν την Κυπριακή Δημοκρατία και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα επίπεδο 35-65. Δηλαδή η εκπροσώπηση της τουρκικής μειονότητος στο κοινοβούλιο του νέου κράτους είναι πάνω από 30%, όταν αυτή η μειονότητα, και δεν είναι κοινότητα, είναι μειονότητα, έτσι, δεν είναι πάνω από 17%. Αυτό είναι το μεγάλο μείον αυτής της συνθήκης. Και όποτε κατηγορήθηκε και κατηγορείται ακόμα, η αποδόση ήταν ότι τι να κάνουμε, να έχουμε το χάος, μας πιέζουν οι σύμμαχοι, είμαστε στο ΝΑΤΟ, είναι και η Τουρκία, είναι και η Σοβιετική, είναι ο ψυχρός πόλεμος, πρέπει να το κλείσουμε. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι μετά από ένα χρόνο το πολύ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταργεί την αποικιοκρατία. Διότι όλα αυτά γίνονται, ενώ ακόμα η Κύπρος ανήκει, μετά το πέρας, το 60 θα σταματήσει να ανήκει, ως αποικία στο στέμα το Βρετανικό. Το 1960 καταργείται επίσημα από τον Οργανισμένο Ηνωμένων Εθνών η αποικιοκρατία. Συνεπώς, αν δεν βιαζόταν ο Καραμαλής το 59 να πάει να υπογράψει με το Μεντερές τις συνθήκες, το 60 θα είχε καταργηθεί η αγγλική παρουσία και θα είχαμε μια χώρα, ένα νησί, θέλετε ένα κράτος, ένα κράτος το οποίο θα είχε πλειονότητα και μειονότητα. Δεν θα είχε κοινότητα. Έγινε εδώ η μειονότητα, καταλάβατε τι έγινε, έγινε κοινότητα. Οπότε απέκτησε δικαιώματα πολλαπλάσια της παρουσίας της.
0: Στα δικαιώματα που είπατε στη συμφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου δεν έμπαινε και το βέτο. Δηλαδή,
1: βεβαίως, διότι ήταν
0: γιατί
1: έτσι.
0: Γιατί στη συνέχεια παρέλυσε το Κυπριακό κράτος, αφού τουλάχιστον
1: από το βέτο του Κυπρίου.
0: Από το βέτο του Κιουτσούκ.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος έβαζε βέτο, δεν έβαλε την κυβέρνηση, τον προϋπολογισμό, στην λειτουργία κτλ.
1: Γιατί ήταν ενεργούμενο της Άγκυρας.
0: Γιατί και τώρα βέτο, με βέτο θέλουν πάλι έτσι, να
1: επαναφέρουν.
0: Επαχθές κράτος σε θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή φτιάχτηκε ένα σύνταγμα, ένα τραγέλαφος, δεν ήταν σύνταγμα αυτό, το οποίο ενώ δεν το δεχόταν ο Μακάριος, την άλλη μέρα δεν ξέρω τι πιέσεις λέγεται υπέστη από μυστικές υπηρεσίες εγγλέζικες και το δέχτηκε.
0: Εκβιάστηκε πρώτα.
1: Εκβιάστηκε σαφέστατα. Έτσι, τώρα δεν κατακρύβουμε αυτά από τους τηλεθεατές μας, οι οποίοι είναι ελόγιμοι άνθρωποι και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Εκβιάστηκε και καλά. Όταν λοιπόν ξεκίνησε πρόεδρος Έλληνας, αντιπρόεδρος Τούρκος με βέτο σε όλα τα θέματα, δηλαδή χωροφυλακή, 30-35% Τούρκοι, από πού και ως πού. Στρατός δεν υπήρχε, ήτανε κράτος που δεν είχε στρατό. Κράτος υπάρχει χωρίς στρατό, τι είναι αυτό. Κράτος χωρίς στρατό και είχαν τρεις εγκύτριες δυνάμεις, έγινε η Ελβίκ, η Τουρδίκ και οι αγγλικές δυνάμεις και οι αγγλικές βάσεις. Αυτό δεν ήταν συνθήκη, αυτό το πράγμα είχε μέσα του ενσπέρματι μόνο την καταστροφή. Και ενώ ξεκινάει με πολλές ελπίδες το Κυπριακό κράτος να λειτουργεί, παρατηρεί ο Μακάριος και όλοι οι παριστάμενοι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι η τουρκοκυπριακή πλευρά διατηρεί μέσω του βέτο και των άλλων δικαιωμάτων που της δίνει αυτός ο τραγέλαφος που λέγονται συνθήκες της Ζυρίχης Λονδίνου, της δίνει δυνατότητα να τα μπλοκάρει όλα. Και προσπαθεί ο Μακάριος το 63 να αναθεωρήσει τα 13 περίφημα σημεία το Σύνταγμα. Τότε αντιδρά άμεσα η τουρκοκυπριακή πλευρά, κλείνονται στους θύλακές τους. Οι θύλακες οι τουρκοκυπριακοί είναι διάσπαρτοι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μια όπως είναι τώρα που έχουν κόψει την Κύπρο στη μέση, έχουν πάει κάτω πάνω και πάνω κάτω. Έτσι. Είναι διάσπαρτοι. Κλείνονται στους θύλακές τους, αρχίζει μια αντίδραση. Οπότε ουσιαστικά ξεκινάει μια σύγκρουση στην Κύπρο, έτσι το 63-64, όπου ελληνικές, ελληνοκυπριακές δυνάμεις επιτίθενται στους τουρκικούς θύλακες, οι οποίοι και αυτοί είναι εξοπλισμένοι και γίνονται έκτροπα από τη μια μεριά και από την άλλη. Δηλαδή το 63-64 πια στην Κύπρο έχουμε πόλεμο Ελληνοκυπρίων με Τουρκοκύπριους, με αντίστοιχη βοήθεια. Αυτό δημιουργεί φοβερά προβλήματα και αρχίζει η Τουρκία τότε να απειλεί ότι θα κάνει επέμβαση. Μάλιστα πρόεδρος είναι ο Ινωνού. Του είπαν τότε οι Τούρκοι, στρατηγέ, που είναι πρόεδρος. Θα βγάλεις το κουστούμι και θα βάλεις τις μπότες. Θα ξαναφορέσεις στρατιωτική σχολή να πολεμήσεις τους Έλληνες. Όχι, λέει αυτός. Εγώ τώρα πλέον είμαι πολιτικός. Είχε αυτή τη σημασία να το πει. Τι γίνεται λοιπόν. Επεμβαίνει ο Τζόνσον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το 63-64 στην Ελλάδα. Ποιος είναι πρωθυπουργός? Ο Γιώργος Παπανδρέου. Και αρχίζει τις πιέσεις. Σταματήστε, ηρεμήστε, διότι θα επέμβουν οι Τούρκοι και δεν σας συμφέρει και εμείς συγκρατάμε τους Τούρκους. Και στέλνει την περίφημη επιστολή ο Τζόνσον στον Ενωνού, που του λέει μην τολμήσεις να κάνεις επέμβαση στην Κύπρο, διότι δεν θα σε αφήσω. Και υπάρχει η απάντηση του Ενωνού, ο οποίος προσπαθεί να τα ανασκευάσει. Τότε καλείται στην Ουάσιγκτον ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος πηγαίνει μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου
0: και τον Μιχάλη Παπακοσταντίνου,
1: που είναι υφυπουργός βοηθός του. Ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν ξέρει αγγλικά. Ήξερε γαλλικά και γερμανικά, ήταν της παλιάς σχολής. Αγγλικά όμως καλά.
0: Γερμανός σπουδασμένος.
1: Γερμανός σπουδασμένος και ήταν και γαλλική σχολή. Ο Ανδρέας ήταν Αμερικάνος, έτσι, ήξερε καλά αμερικάνικα, εγγλέζικα. Παίρνουν και τον Μιχάλη και πάνε. Και συζητούν με τον. Με την ιστορική συνάντηση με τον Τζόνσον. Ο Τζόνσον είναι δημοκρατικός. Έτσι είναι στο Δημοκρατικό Κόμμα ο Τζόνσον. Είναι από το Τέξας. Δεν αστείευεται. Εκεί γίνεται κουβέντα και προωθεί ο Τζόνσον μια λύση άμεσης συνεννόησης του Ηνωνού με τον Παπανδρέου. Του λέει όμως ο Παπανδρέου, κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα του Κυπριακού δεν είναι ελληνοτουρκικό, είναι διεθνές. Και εγώ δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω με τον Ηνωνού. Δεν μου το επιτρέπει. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, του λέει. Δεν μου το επιτρέπει το Σύνταγμα. Έτσι είναι, του λέει ο Τζόνσον, αλήθεια. Βέβαια, του λέει. Αλλά προσέξτε, του λέει ο Τζόνσον. Διότι εμείς συγκρατάμε με τα δόντια τους Τούρκους να μην σας επιτεθούν. Και αν σας επιτεθούν, θα σας νικήσουν. Γιατί η Τουρκία είναι πιο μεγάλη και έχει πιο μεγάλο στρατό, πιο πολύ στρατό. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Το 64 η Τουρκία, αν έκανε επίθεση στην Ελλάδα, μόνο θα έχανε, θα δείξει ότι θα γινότανε. Και όταν τα είπε αυτά ο Τζόνσον, μπορεί να τα είπε. Θεός χωρέστον, γιατί δεν ήταν τυχαίος πρόεδρος, για να τα ακούσουμε. Δεν τα είπε για να προστατεύσει την Ελλάδα, τα είπε για να προστατεύσει την Τουρκία. Αλλά δεν έπρεπε να της το πει αυτό, γιατί δεν ήθελε να πειράξει το εθνικό φιλότιμο των Τούρκων, το οποίο είναι πολύ αναβαθμισμένο. Τα είπε και το έκανε. Τότε του είπε ο Παπανδρέου το περίφημο. Κύριε Πρόεδρε, σαφώς και ένας πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου, θα μπω κι εγώ μέσα. Αυτό το πλήρωσε. Στο αεροπλάνο που γυρίζανε, του είπε ο Παπακοσταντίνου, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε τώρα έκφραση, τον νικήσαμε τον Τζόνσον. Τον Τζόνσον τον βάλαμε στην άκρη. Ναι, του λέει Μιχάλη, να ξέρεις κάτι, του λέει ο γέρος. Και αυτό έμεινε παρακαταθήκη. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Όταν ζήτησε ο Παπανδρέου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να βγάλει το γαρουφαλιά, είπανε όλοι ότι το έκανε διότι ήταν υπόθεση ασπίδα ο Ροδόπουλος. Τι ήταν ο αδερφός του Καραγάτση τώρα. Ο Καραγάτση Ροδόπουλος λεγόταν, έτσι. Ήταν υπόθεση ασπίδα και ήθελε να σώσει τον Ανδρέα γιατί ήταν με τους δημοκρατικούς. Ασπίδα, αξιωματική, σώσατε πατρίδα, ιδανικά, δημοκρατία, αξιοκρατία. Αυτό σημαίνει ασπίδα, έτσι. Μπουλούκος, Τόμπρας, Παπατέρπος. Οι γνωστοί μετά συνεργάτες του Ανδρέα Παπανδρέου, τη δεκαετία του 80, έτσι. Τα γνωστά άτομα. Σπουδαίοι άνθρωποι. Δημοκρατικοί. Ήθελα, δεν ήθελε γι' αυτό. Ήθελε να πάρει την εθνική άμυνα ο Παπανδρέου για να μπορέσει να φέρει σε διαφορετικό επίπεδο το Κυπριακό. Αυτό, όπως και αυτό που είπες με τους Αμερικάνους, δημιούργησε ακριβώς τις αντιδράσεις εκείνες μέσω των ανακτόρων, οι οποίοι προωθήσανε και μέσω της παρέας των αποστατών και ξεκίνησε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι της εποχής εκείνης, η σαλαμοποίηση που του φεύγανε, με 54% έχει βγει ο Παπανδρέου, έτσι, το 64, φεύγανε βουλευτές και ανεξαρτητικοποιούνται. Θύμιζε δηλαδή λιγάκι η Βουλή εκείνη τα σημερινά, όπου σήμερα το ελληνικό κοινοβούλιο έχει 50-60 ανεξάρτητους. Να πω, να τολμήσω κάτι να πω. Το 19ο αιώνα είχε πει ο Ροΐδης το περίφημο, η Γαλλία είχε δύο βουλές, την άνω και την κάτω. Η Ελλάδα μία την άνω κάτω και έχει μείνει ιστορικό αυτό από τότε. Έτσι και πάει και σήμερα. Τότε λοιπόν έγινε το κάτι άλλο, κάθε τόσο φεύγανε βουλευτές με τον Νόβα, με τον Τσιριμόκο ήταν στο βουνό. Ο Τσιριμόκο ήταν στο βουνό σε μια εποχή αντικομουνισμού που δεν θέλανε να δούνε τους αριστερούς στα ανάκτορα. Έγινε ο Τσιριμόκο, πήγε να γίνει πρωθυπουργό Τσιριμόκο και ο Κωνσταντίνος τον χάιδευε. Φρυδερίκη τον χάιδευε. Και στο τέλος Στεφανόπουλος. Φωνάζανε πόσα πήρε με στη Βουλή. Πόσα σου δώσανε και φεύγανε. Δηλαδή ήταν τραγική κατάσταση. Ο Δε Κανελόπουλος, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Καραμαλή, Κανελόπουλος ήταν θείος του Καραμαλή, ήταν θείος της γυναίκας του Καραμαλή, της Αμαλίτσας, έτσι, λοιπόν της Αμαλίτσας, ήταν θείος, έτσι, είχε διαδεχθεί.
0: Και ανιψίος του Γούναρη.
1: Και ανιψίος του Γούναρη, αυτό, αφήστε, ήταν τραγικό αυτό.
0: Ιστορικός και
1: έτσι, μπράβο, τα έχουμε πει αυτά, είναι το αίμα της Μικρασίας, το οποίο, τέλος πάντων, η δίκη των ΕΞ και η εκτέλεσή τους ήταν η μόνη εκτέλεση εκλεγμένων πολιτικών στην ελληνική ιστορία. Δεν εξελέγει κανένας άλλος πολιτικός. Ο Έρμος ο Δηληγιάννης τον έφαγε ο Λεσιάρχης. Δεν έκανε καμία εκτέλεση. Πήγε ο άνθρωπος να ανέβει στη Βουλή του 1905 και τον σκότωσε ο άλλος, ο Νονός της Νύχτας. Αν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Ήταν η εκδίκηση του στρατού, ήταν τις τελευταίες, όπως και τα γεγονότα, όπως και στις 21 Απριλίου. Αυτά τα κουβεντιάσουμε κάποια μέρα, αν θέλετε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες θολούρες που υπάρχουν, κατά την άποψή μου, οι οποίες έχουν γίνει πλέον κλισέ, έχουν γίνει μυθέματα, πιστεύουν όλοι. Ήταν το ξεκαθάρισμα του στρατού, ενός κομματιού του στρατού, απέναντι στους πολιτικούς. Ήταν με βάση το αίμα, το χάος της Μικρασίας, τους καθαρίσανε. Δεν ήταν, ήταν εν μέρει δολοφονία. Βάση περιπτώσει. Ο Κανελόπουλος δε που ήταν πρόεδρος της, αρχηγός της ΕΡΕ στη θέση του Καραμαλή, τους έδινε ψήφο εμπιστοσύνη. Δεν κατάλαβα γιατί δεν γινόταν εκλογές. Έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου, αντί να ψηφίζει ο Κανελόπουλος και ο Μαρκεζίνης να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στους αποστάτες, έπρεπε και να γίνεται ο χαμός στην Αθήνα. Και εγώ ήταν η Αθήνα το 65, έτσι, και εγώ ήταν. Να γίνουν εκλογές, τίποτα. Μπάση περιπτώσει. Ωραία. Άρα πλήρωσε ο Παπανδρέου αυτό που είπε, ότι εγώ θα μπω στο τρελοκομείο.
0: Πλήρωσε βασικά, είχαν εμφανίσει τότε το λεγόμενο σχέδιο Άτσεσον, η προέκταση του οποίου ήταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
1: Ήταν η λύση της Αμερικής.
0: Η λύση που πρότειναν οι Αμερικανοί, υπό την καθοδήγηση βέβαια που είχαν επηρεάσει πολύ οι Εγγλέζοι. Το σχέδιο Άτσεσον αρνήθηκε ο Παπανδρέου.
1: Δεν το θέλω μακάριος. Στην αρχή το σχέδιο Άτσεσον, προσέχτε εδώ να σας διακόψω, είναι ένα και δύο. Είναι δύο σχέδια, είναι προτάσεις.
0: Προτάσεις που πέραν από πολλές μορφές και τα λοιπά. Υπάρχει.
1: Προέβλεπε και κάπως εκλήφθηκε από την ελληνική πλευρά όχι σωστά. Δηλαδή λέγαμε τι, θα ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα και ένα κομμάτι μικρό θα το δώσουμε στους Τούρκους. Το παιδί δεν ήταν έτσι.
0: Αυτή ήταν η εκδοχή που πίστεψε και ο Ιωάννης.
1: Έτσι. Δεν ήταν έτσι. Προέβλεπε και το οποίο στην αρχή οι Τούρκοι δεν το δεχτήκαν. Μετά προέβλεπε να παραδώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου, ένα σημαντικό κομμάτι της Κύπρου στους Τούρκους. Και επίσης θύλακες μεγάλοι μέσα στο κυπριακό έδαφος να είναι υπό τον έλεγχο των Τούρκων. Αυτό που ζητούσε ο Ετσεβίτ πριν κάνει την επέμβαση το 1974 και στις συνομιλίες της Γενέβης με τον Μαύρο και τον Πίτσιο. Αυτό έλεγε ο Ετσεβίτ. Ότι εγώ εκτός από ένα κομμάτι ολόκληρο θέλω και τους τουρκικούς θύλακες καλυμμένους, ελεύθερους, με στρατό και με διέξοδο στη θάλασσα. Και επειδή δεν το δέχτηκε ο Μαύρος, θα τα πούμε αυτά, τι να δέχτηκε από αυτό, έτσι. Έγινε ο δεύτερος Ατήλας. Μπάση περιπτώσει, το σχέδιο Άτσεσον αρχή το είχε αποδεχθεί ο Παπανδρέου. Και έλεγε μάλιστα, μας δίνουν μια πολυκατοικία και μας ζητάνε, ξέρω εγώ, το ρετήρε. Και δεν θα την πάρω την πολυκατοικία, έλεγε και τέτοια φιολογήματα. Αρνήθηκε ο Μακάριος, στο μεταξύ και οι Τούρκοι δεν το δεχτήκανε και αυτή η πρόταση των Αμερικάνων έμεινε στο τραπέζι και από το 64 και μετά επανερχόταν κάθε τόσο. Ένα από τα έργα πίσω του Γεωργίου Παπανδρέου ήταν να στείλει τη Μεραρχία στην Κύπρο. Έστειλε 9.000 στρατό.
0: Άρα έχουμε άρνηση στο σχέδιο Άτσεσον μετά από αιμονή του Μακαρίου και του Ανδρέα Παπανδρέου τότε.
1: Ακριβώς.
0: Αφενός και αφετέρου το στάλσιμο της Μεραρχίας, η οποία ήταν τύπηση, ήταν ουσία.
1: Ήταν ουσία, διότι έστειλε με τον ένα τον άλλο τρόπο περίπου 9.000 αξιωματικούς Έλληνες και υπαξιωματικούς και στρατό, εξοπλισμένους και με βαρέα όπλα. Με την ύπαρξη της ΕΛΔΙΚ και της Μεραρχίας δεν ήταν δυνατόν οι Τούρκοι να κάνουν τίποτα. Να λάβουμε υπόψη από το 64 ως το 74 η Τουρκία συνεχώς απεργαζόταν μεθόδους και τρόπους για να κάνει επέμβαση. Το 64 ούτε κατά διάνοια μπορούσε να κάνει, διότι δεν είχε και αποβατικό στόλο. Παντόφλες είχε. Άρχισε λοιπόν να δουλεύει άοκνα η τουρκική πλευρά για να μπορέσει στρατιωτικά να κάνει την επέμβαση. Δηλαδή κάθε τόσο σκεφτόταν. Η επαναδιαπραγμάτευση του θέματος γίνεται το 67 με την περίφημη συνάντηση στον Εύρο.
0: Πριν να σταθούμε λίγο στα γεγονότα της Κοφίνου και των Αγίων Αποστόλων.
1: Ναι, αυτά είναι το
0: 67. Διότι έχουν εμφανιστεί κάποιοι απολογητές της Χούντας, οι οποίοι λένε ότι έγιναν σπουδαία γεγονότα κτλ. Τι έγινε στην Κοφίνου και στην
1: από το 64 και μετά,
0: αν αυτό μπορεί να αιτιολογήσει την απόσυρση από τη Χούντα της Μεραρχίας.
1: Από το 64 και μετά, με τα επεισόδια που γίνανε με τις συγκρούσεις που είχαμε της ελληνοκυπριακής και της τουρκικής πλευράς, η Τουρκία επενέβη μέσω της αεροπορίας. Έστελνε αεροπλάνα τότε και βομβαρδίζανε τους ελληνοκυπριακούς θύλακες. Τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου, σε απάντηση, και αυτό το πλήρωσε, έστειλε μια μοίρα αεροπλάνων Harvard, πεπαλαιωμένων, όχι τίποτα φοβερό, και πετάξανε πάνω από την Κύπρο και απειλήσανε τα τουρκικά αεροπλάνα. Και αυτό ανάγκασε τους Τούρκους να μην στείλουν άλλη φορά αεροπλάνα πάνω από την Κύπρο. Το μεγάλο πρόβλημα της Κύπρου σε σχέση με την Ελλάδα όσον αφορά την άμυνά της ήτανε, θεωρητικά βέβαια και πραγματικά, η απόσταση. Ήτανε αρκετά κοντά στις τουρκικές ακτές της Νοτιού Τουρκίας, Νοτιοανατολικής Τουρκίας και αρκετά μακριά από τις βάσεις ελληνικές που είναι η Ρόδος και η Κρήτη. Εκεί δηλαδή, το θέμα δηλαδή που εγέρθηκε το 1974 και από τον Μπονάνο ότι πέφτει μακριά η Κύπρος και από τον Καραμαλή όταν ήρθε στις 24-25 για τις συνομιλίες όπου έχει γίνει ολόκληρο θέμα η συζήτηση που είχε με τον Χουντικό, με τον Μπονάνο, με τον Παπα-Νικολάου, αυτοί ήταν άνθρωποι του Ιωαννίδη. Αυτούς τους έκανε αρχηγούς ο Ιωαννίδης, δηλαδή ο αόρατος δικτάτορας, ένας συνταγματάρχης που έγινε λίγο μετά ταξίαρχος και διεύθυνε αντιστράτηγους. Το καταλαβαίνετε. Και με αυτούς ο Καραμαλής προσπάθησε να λύσει το Κυπριακό και του είπανε δεν γίνεται κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος πέφτει μακριά. Το 64 έπεφτε μακριά για τα F4Ε, που ισχυρότερο αεροπλάνο δεν υπήρχε στην περιοχή.
0: Το 74 λοιπόν.
1: Βεβαίως. Το 64
0: ήταν το παλαιωμένο.
1: Αλλά πήγαν στην
0: Κύπρο. Δηλαδή το 74 είχαν το καλύτερο αεροπλάνο
1: και δεν πήγαινε.
0: Και πήρε εντολή να γυρίσει πίσω.
1: Και πέραν τούτου, όταν έγινε ο δεύτερος Ατύλλας, συζητήθηκε να φύγουν και να χτυπήσουν. Διότι οι Τούρκοι βομβάρδιζαν το στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ. Το στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ δεν είναι κυπριακό έδαφος.
0: Να πάρουμε όμως λίγο με τη σειρά, γιατί είναι και νέες γενιές, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, οι οποίες δεν έχουν ξαναακούσει τα γεγονότα για να μπορούν να. Δεν διδάσκονται
1: και ιστορία. Είναι πολλά.
0: Να πάμε ξανά στη συνάντηση Γεωργίου Παπανδρέου Τζόνσον.
1: Ναι, το 64.
0: Εκεί απορρίπτει το σχέδιο Άτσεσον ο Παπανδρέου. Ετοιμάζεται και στέλνει τη Μεραρχία στην Κύπρο. Μετέπειτα. Ετοιμάζεται σαν απάντηση η αποστασία του Ιουλίου του 65.
1: Εκεί αποδίδω εγώ την αποστασία. Δεν είναι μόνο για εσωτερικά ζητήματα, ξέρετε, μαλώνανε στην Ένωση Κέντρου μια παρέα συντηρητικών, Κόκας, Μητσοτάκης, Νόβας, ο Τσιριμόκος δεν ήταν συντηρητικός, στο ΕΑΜ ήταν ο Τσιριμόκος, τώρα έλα, μην σοβαρευτούμε, ο Στεφανόπουλος, καλά αυτό ήταν αυτό, με το γέρο τον Παπανδρέου και τον κατηγορούσαν ότι έχει αρχηγικές τάσεις και τέτοια. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ότι καλύπτει τον Ανδρέα, έχει φέρει τον Ανδρέα ο οποίος είναι εξτρεμιστής, ο οποίος θέλει να διαλύσει το κόμμα, ο οποίος είχε κάνει δικιά του παρέα βέβαια, είχε κάνει γκρουπούσκου, είχε κάνει φράξη ο Ανδρέας μέσα στην Ένωση Κέντρου, πιο προοδευτική, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν λόγος αυτός για να σηκώνονται να φεύγουν και να τους δίνει κάλυψη ο Κανελόπουλος. Αυτό ήταν το μελανό σημείο του Κανελόπουλου, έτσι. Κανελόπουλος δεν ήταν, ασχολήθηκε με την πολιτική πολύ νωρίς, από το Μεσοπόλεμο. Τα πλήρωσε, το διώξε ο Μεταξάς, πήγε στον πόλεμο, πολέμησε στην Αλβανία προς τιμήν του, πνευματικός άνθρωπος μεγάλης αξίας. Μετά πήγε στο Κάιρο και έγινε αντιπρόεδρος και ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας και τον κυνηγάγαν τότε στο κίνημα και τον γλωτσάγαν και τον φτύνανε. Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Στη συνέχεια ήρθε εδώ να τους μαζέψει πριν τα Δεκεμβριανά με το Βελουχιώτη κάτω να σώσει ό,τι μπορούσε να σώσει. Σκεφτείτε με το Βελουχιώτη, ο Κανελόπουλος με το Βελουχιώτη να προσπαθούν να μαζέψουν τα τάγματα ασφαλείας. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι δύσκολη εποχή και μπερδεμένη. Τέλος πάντων, φεύγει ο Καραμαλής το 1963, εγκαταλείπει την Ελλάδα, ήρθε, πήγε και ξαναέφυγε. Υποτίθεται ότι είχε θέσει σε διάσταση γιατί ήθελε να βελτιώσει το Σύνταγμα με τα ανάκτορα. Φρυδερίκη, αυτή κυβερνούσε και ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν ένα άβουλο άτομο. Καλός άνθρωπος μέχρι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, και αναλαμβάνει ο Κανελόπουλος. Γιατί έδινε ψήφο εμπιστοσύνη στους αποστάτες. Και κεγόταν η Ελλάδα. Έγινε αποστασία, φύγανε οι βουλευτές, ρίξανε τον Παπανδρέου. Εκλογές. Και από το 65 φτάσαμε στο 67 για να γίνουν εκλογές. Γίνουν λοιπόν, πάνε να γίνουν εκλογές το Μάη του 67 και ξεσπάει λίγο νωρίτερα το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Ούτε τους ήξερε κανείς, ούτε τους ασχοληθεί κανείς μαζί τους ιδιαίτερα. Ήτανε πραξικοπηματίες, ήτανε συνωμότες λέει η ιστορία. Τον δε Παπαδόπουλο, ένα συνταγματάρχη, όχι ιδιαίτερα προβεβλημένο, για διάφορα πράγματα, ήταν γνωστός, τον ονομάζανε Νάσερ. Και όταν

0: και των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ωραία.
0: Είχαν αυτό το άσυλο.
1: Προσέξτε. Εδώ λοιπόν αρχίζει συζήτηση η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Επιφανέστατοι και διαπρεπέστατοι ιστορικοί πήγαν στην Αμερική και ψάξαν τα αρχεία τα Αμερικάνικα, όλα τα αρχεία τα Αμερικάνικα τα προσβάσιμα, τα οποία μετά από τόσο χρόνο έχουν ανοίξει. Ήρθε παρόδο ότι τα μισά δεν έχουν ανοίξει. Ή αυτά που έχουν ανοίξει έχουν σβησμένες σειρές. Έτσι πάντα αυτό συμβαίνει. Πάση περιπτώσει και καταλήξαν ότι κανείς δεν ήξερε. Τους πιάσαν όλους στον ύπνο. Την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τον πρωθυπουργό Στέφα, τον Κανελόπουλο, τον Παπαλιγούρα που ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, τους Αμερικάνους, τη CIA, την DIA, την Intelligence Service, τους Εγγλέζους. Δεν το ξέρε κανείς. Σοβαρά. Δηλαδή, αυτό που λέτε είναι η πεποίθηση. Ποια? Η σύγχρονη έρευνα, και έχουν βγει τα βιβλία εξαιρετικών ιστορικών. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους, αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία τους. Έτσι. Οι οποίοι είπανε, τους πιάσανε όλους στον ύπνο. Τον Τάλμποτ, την Αμερικάνικη Πρεσβεία, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής. Ποιος? Ο Πατακός, ο Παπαδόπουλος, ο Ρουφογάλης, ο Λαδάς, ο Λέκας, ο Μπαλόπουλος, ο Ασλανίδης και ο Γκαντώνας. Είμαστε σοβαροί? Μέσα σε μια μισή ώρα τους μαζέψανε όλους. Όλους τους πολιτικούς και τους πήγαν στο γουδί. Πρώην και νυν. Τον κόσμο τον πήγανε αυτόν που υποπτευόντουσαν στα στρατόπεδα και στον υπόδρομο και στα γήπεδα. Και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Δεν Κανελόπουλος πήγαν στο σπίτι με τις πιτζάμες. Ο πρωθυπουργός πήγε με τις πιτζάμες. Εδώ δίνει ο κράτος. Και καλά. Έγινε αυτό που έγινε. Εν πάση περιπτώσει είναι ο Γρίβας στην Κύπρο. Το Γρίβας στην Κύπρο τον έχει στείλει ο Παπανδρέου. Συνεργάζεται με το Μακάριο. Δεν είναι εύκολη περίπτωση ο Γρίβας. Πατριώτης είναι, Κύπριος είναι, έχει πολεμήσει και στη Μικρασία και στον πόλεμο. Είναι αρχηγός της παράταξης Χ, η οποία είναι αγγλοκρατούμενη και κατεβαίνει στην Κύπρο το 55 και ηγείται του αντιαγγλικού αγώνα και οι Άγγλοι δεν μπορούν να τον πιάσουν στην Κύπρο. Εδώ γύρω δοσμένα ερωτήματα, ξέρετε, λογικά. Ο Μακάριος Δρουσιώτης θέτει αυτό το ερώτημα. Μέσα στην ΕΟΚΑ υπήρχαν ούκο λίγοι πράκτορες των Εγγλέζων. Το αφήνουμε αυτό για άλλη ώρα. Έτσι, χώρια τον αγώνα και τις θυσίες. Εν πάση περιπτώσει, έχουν λοιπόν τα γεγονότα που στα 1965 έχουν κλειστεί οι Τούρκοι στους θυλακές τους και υπάρχει εκεί στο Αγίου Θεόδωρος στην Κοφίνου ένα χωριό όπου έχουν στήσει ένα θύλακα οι Τούρκοι εξοπλισμένοι, οι Τουρκοκύπροι, και δεν αφήνουν τα αυτοκίνητα να περάσουν.
0: Δηλαδή, στον δρόμο Λευκοσία, Λάρνακα.
1: Λάρνακα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί πέρα αυτό γίνεται, υπάρχει. Ο Μακάριος είναι πρόεδρος της Κύπρου και δεν μπορεί να επιβάλλει τάξη. Οπότε αναλαμβάνει ο Γρίβας να τα ξεκαθαρίσει. Επεμβαίνει ο Γρίβας, τα ξεκαθαρίζει, τους αλλάζει τα φώτα, μπαίνει μέσα και μετά κάθεται στο καφενείο με τους Τούρκους και αρχίζει να τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Αυτό θίγει την εθνική αξιοπρέπεια των Τούρκων. Και λέει η Τουρκία θα επέμβω, θα επιτεθώ. Πάλι τα ίδια, πάλι το ένα, πάλι τ' άλλο και γίνεται η συνάντηση περίφημη στον Εύρο όπου ο πρωθυπουργός ποιος είναι? Ο Κόλλιας. Ανώτατος άρχον ποιος είναι? Ο Κωνσταντίνος. Ο οποίος ειρήνης στο επαρόδο έμαθε από τον Αρναούτη του οποίου προσπαθούσε να μπουν μέσα οι πραξικοπηματίες στο σπίτι στο Χολαργό ότι κάτι γίνεται. Και όταν γίνει το πραξικόπημα, το βράδυ, ο ίδιος τα γράφει, είχε πάρει το τρανζιστοράκι και την Άννα Μαρία και κόβανε βόλτες στον Αμπελώνα, στο Τατόι, και ακούγαν από το τρανζιστοράκι τι γινότανε στην Αθήνα. Ο βασιλιάς με το τρανζιστοράκι τα συλλαμβάνεται αυτά. Ο ίδιος τα γράφει. Ξέρετε αυτά. Δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος. Διότι τι να κάνει, ασχολείται με τις δουλειές του, ασχολείται όπως εμείς ιστορικοί. Και εμείς δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Αλλά στο τέλος γελάς. Γελάς. Και ήρθαν οι τρεις στο Τατόι και τον πήραν και τον πήγαν στο Πεντάγωνο. Και αρχίσαν να τον βρίζουν. Στο Πεντάγωνο που πήγε, οι λοχαγοί άρχισαν να τον βρίζουν σκιότατα. Και αυτός λέγε τι να κάνω, φοβάμαι. Και του είπε ο ναύαρχος, να τους χτυπήσουμε. Όχι, άστο, δεν θέλω. Είπε ο πτέραρχος, όχι ο Αντωνάκος, κάποιος άλλος, να σηκώσουμε τα αεροπλάνα να τελειώνουμε. Όχι, λέει, άστε, δεν θέλω. Και έκατσε λοιπόν και όρκησε τους χουντικούς. Πρωθυπουργός ο Κόλλιας. Και πήγανε στον Εύρο η τουρκική αντιπροσωπεία, δεν μοιραίνει νομίζω.

0: Ντεμιρέλ.
1: Βεβαίως. Ο Ντεμιρέλ και πήγε ο Κόλλιας με τον Παπαδόπουλο. Και του θέτουν και κάτι θέματα ότι να κάνουμε την ένωση, να πάρετε κι εσείς κάτι. Δηλαδή πάρει το σχέδιο Άτισον. Και οι Τούρκοι είπαν ξεχάστε το. Και μπροστά στη σκληράδα των Τούρκων, όχι μόνο υποχώρησε η ελληνική πλευρά, αλλά καθά λέγουν ορισμένοι ιστορικοί εντός εισαγωγικών, οι οποίοι προσπαθούν να υποστηρίξουν την 21η Απριλίου, και ναι και όχι έτσι, ο βασιλιάς πίεσε να αποσυρθεί με ραδιά.
0: Με τι υπόσταση, δεν είχε.
1: Με τι υπόσταση, πίεσε τον Παπαδόπουλο, δηλαδή αυτός πίεσε τον Παπαδόπουλο και του είπε Παπαδόπουλε, πάρε τη μεραρχία. Ο ίδιος γράφει ότι είχε συναντηθεί κάπου, νομίζω, στις ΗΠΑ με τον Ντεμιρέλ, σε κάποια δεξίωση, που ήταν ο Κούζα ακόμα βασιλιάς. Και του είπε ο Ντεμιρέλ, κάτσε να τα πούμε, του λέει. Και τι θα κέρδιζες, του λέει ο Κωνσταντίνος. Θα γινόταν ένας πόλεμος, εγώ θα είχανε ένα νησί, θα σου έκανα κάτι άλλο, θα σου έπαινα κάποιο κομμάτι από τη Μικρασία, στο τέλος θα επενέβαιναν μετά από μια εβδομάδα οι Αμερικάνοι και θα μας μαζεύανε. Α, σαν δυο κακά παιδιά από τα αυτή. Λοιπόν, τι θα κερδίζαμε. Έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Η ιστορία τελείωσε, αλλά η μεραρχία έφυγε. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια διαδικασία.
0: Άνοιξε η Κερκόπορτα.
1: Έτσι, που και η δικτατορία της 21ης Απριλίου και ο Παπαδόπουλος είχαν έρθει σε άμεση σύγκρουση με τον Μακάριο. Ο Μακάριος, η Κύπρος, είχε ένα καθεστώς περίεργο. Πρόεδρος ήταν ο Μακάριος. Δεν μπορούσε να τα φέρει βόλτα με τους Τουρκοκύπριους. Το πράγμα είχε χαλάσει. Είχε ξεκινήσει ο διάλογος. Είχαν ξεκινήσει συναντήσεις. Μην ξεχνάμε, το 69 γίνεται υπουργός εξωτερικών της δικτατορίας ποιος, ο Πιπινέλης.
0: Ήθελα να σας πω και ότι όταν αποσύρθηκε η μεραρχία, υπουργό εξωτερικών είχαν ένα φεδρό πρόσωπο από το εμπόριο και όλα, νομίζω ήταν ναι, διπλωμάτης, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ένα φεδρό πρόσωπο, τον Πιπινέλη, ο οποίος ήταν του να τα δώσουμε. Του
1: ο
0: να
1: Πιπινέλης ήταν μια ειδική, ήταν πολιτικός, ήταν τον ανακτόρων άνθρωπος και τον Εγγλέζο. Βασική του αρχή είναι ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και ό,τι και να της κάνει της Ελλάδος η Δύση, οφείλει η Ελλάδα να ακούει τη Δύση. Δεν επιτρέπεται καμία παρασπονδία και καμία εθνική προσπάθεια και προτροπή που ενοχλεί τη Δύση, βασικά τους Εγγλέζους. Ο Πιπινέλης είναι κλασική περίπτωση της ελληνικής πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ελίτ, η οποία κυβερνάει τη χώρα, κυβέρνησε τη χώρα κατά και μετά τον πρώτο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η ελίτ αυτή βίωσε 10 χρόνια πολέμου. Από το 40 ως το 50 η Ελλάδα πολεμάει εναντίον των Ιταλών, εναντίον των Γερμανών, εναντίον των Βουλγάρων, εναντίον των Τζάμιδων, εναντίον των Εγγλέζων και μεταξύ της. Καταλαβαίνετε δηλαδή μετά από η μόνη χώρα της Ευρώπης, αυτά μην τα ξεχνάμε, τα ξεχνάμε και μετά μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Μα ποια χώρα πολέμησε 10 χρόνια. Γαλλία. Έλα τώρα. Οι χώρες της Ευρώπης, τους κατέλαβαν οι Γερμανοί και τελείωσε. Η Σοβιετική Ένωση μέχρι το 45. Η νομίζω μέχρι το 45. Η Ελλάδα ξεκινάει το 40 και τελειώνει το 50. Αυτά τα απόνερα, ο αντικομουνισμός, μια υπερσυντηρητική στάση, οι δυνάμεις οι πολιτικές οι οποίες επιβιώνουν έχουν έναν έντονο φόβο για τους άλλους, ο εμφύλιος πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ, συνεχίζει η Φέρπον να φτάνει μέχρι τη δεκαετία του 80. Τι είναι η δικτατορία της 21ης Απριλίου? Απόνερο του εμφυλίου πολέμου είναι. Οι πρωταγωνιστές τι είναι? Άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν στον εμφύλιο, είτε στα τάγματα, είτε στον ΕΔΕΣ, Ιωάννιδης, στα τάγματα, μιλάνε για τον Παπαδόπουλο, αν και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, μπάση περιπτώσει μιλάνε. Ή στον Εθνικό Στρατό εναντίον του Δημοκρατικού Στρατού, να το πω άλλο, των συμμοριτών, στο συμμοριτό πόλεμο, αυτά λέγονται έτσι. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα συνεχίζει στην Ελλάδα μέχρι το 80. Μα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η χώρα να έχει αυτά τα προβλήματα, να έχει μια άρχουσα τάξη τελείως αντιδραστική και επηρεασμένη από φοβερά στερεότυπα, τι μπορεί να κάνει? Τίποτα. Οπότε βλέπει το Μακάριο, κατ' εξοχήν είναι φιλοαμερικανή, είναι ιδιαίτερα φιλοδυτική, ό,τι απορρέει από τη Δύση είναι καλό, διότι η Δύση μας προστατεύει όχι από τους κομμουνιστές. Ποιος κομμουνισμός? Σε κάποια στιγμή, να προχωρήσω λίγο, που προσπαθούσε ο Σίσκο να πείσει τον Ετζεβίτ να μην προχωρήσει στην, να μην πάει στην, να προχωρήσει στην επέμβαση, στην κατοχή, πρέπει να ήταν εκεί 19-20 Ιουλίου, λέει προσέχτε, διότι θα πέσει η κυβέρνηση, δηλαδή η στρατιωτική, και με την κρίση που θα γίνει στην Ελλάδα θα έρθει ο κομμουνισμός, λέει ο Σίσκο στον Ετζεβίτ. Ποιο κομμουνισμός, του λέει ρε ο Ετζεβίτ. Αυτούς υπάρχει κομμουνιστή στην Ελλάδα αυτή την εποχή, και όσοι υπάρχουν τους έχουν κλείσει τα στρατόπεδα. Δηλαδή γελάμε. Αυτό το φρούτο όμως, ο κομμουνισμός, το έπανε 500 φορές και το πιστέψανε. Το έπανε, ούτε κομμουνιστές θέλανε πια να κάνουν τίποτα, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, και το πιστεύανε. Η άρχουσα τάξη δηλαδή και εκπρόσωποι της δεν μπορούσαν να ανεχθούν ένα μακάριο ο οποίος έβλεπε πως οι Εγγλέζοι, η Δύση χαϊδεύανε τους Τούρκους, χαϊδεύαν τη δικτατορία. Σου λέει εγώ τι θα κάνω τώρα, θα με πετάξουν στη γωνία. Και τι κάνει ο Μακάριος, αφού δεν μπορεί να βρει βοήθεια ούτε από τη δικτατορία, ούτε από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος σχετικά με τον Ιωαννίδη είναι πολύ πιο μετριοπαθής, έτσι. Mm-hmm. Ο Ιωαννίδης έχει κάνει στην ΕΛΔΙΚ, τον ξέρει ο Μακάριος. Το 63-64 ήταν στην ΕΛΔΙΚ ο Ιωαννίδης και τον ξέρει ο Μακάριος. Του είχε φιλήσει και το χέρι μάλιστα και του είχε πει: Εδεσιμότατε, ξέρω εγώ τη λύση. Θα μπούμε τώρα να του σφάξουμε όλου του Τούρκου και θα τελειώνουμε. Αυτό είχε πει ο Ιωαννίδης. Θα μπούμε το βράδυ, θα σφάξουμε όλου του Τούρκου, δεν έκλειτο κανένα και τελείωσε. Θα κάνουμε την έννοια. Ποιο μα ενοχλεί? Και του λέει: Σοβαρό, του λέω Μακάριος. Ωραία. Λοιπόν, και στρέφεται προ το κίνημα των αδεσμεύτων. Σου λέει: Εγώ είμαι μια μικρή χώρα, δεν έχω στρατό. Ένας, η μία χώρα με απειλεί, η άλλη χώρα θέλει να με πετάξει στη γωνία και η Αγγλία κοιτάει, πίνει τσάι και δεν ασχολείται. Τι θα κάνω? Και αρχίζει να κινείται με τους αδέσμευτους, αρχίζει να στρέφεται προς τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση τον υποστηρίζει για να μπει στο ρουθούνι των Αμερικάνων. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε δεκαετία του 70, Νίξον, πρόεδρος των ΗΠΑ, ρεπουμπλικάνος, και Κίσιντζερ, άνθρωπος ιδιαίτερα ραδιούργος, ικανός και ελισσόμενος, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, και φτάνουμε μετά από διάφορα προβλήματα, δολοφονικές απόπειρες κατά του Μακαρίου, απειλές του Παπαδόπουλου ότι κύριε πρόεδρε να καταλάβετε πως το κέντρο αποφασίζει και εσείς συμφωνείτε, δεν συμφωνώ, του λέει ο Μακάριος, δεν το να δε τ' άλλο, τους πάει και με διπλωματία, πηγαίνει στη Μόσχα ο Μακάριος, φέρνει όπλα τσεχοσλοβάκικα ο Μακάριος, κάνει το εφεδρικό σώμα ο Μακάριος, δηλαδή κάνει, και από του Κοφίνου και μετά, έτσι, αρχίζει στην Κύπρο ένας εμφύλιος πόλεμος, που ούτε αυτό το ξέρω. Στην Κύπρο από το 68-69, 70-71, Γεωργκάτζης, έτσι, 72-73-74, έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε τη δημιουργία της ΕΟΚΑΒ, έχουμε τη δημιουργία Εθνικού Μετόπου, έχουμε 2-3 παρατάξεις, το ΑΚΕΛ που είναι το ΚΚΕ, που είναι ισχυρό, τους Μακαριακούς και τους Αντιμακαριακούς. Και οι Μακαριακοί είναι στην ΕΟΚΑΒ, ο Γρίβας κατεβαίνει... Ενώ
0: στην ΕΟΚΑΒ.
1: Στην ΕΟΚΑΒ.
0: Στην ΕΟΚΑ. Η Μακαριακή.
1: Ω, συγγνώμη, η Μακαριακή είναι στην ΕΟΚΑ Α, ναι, είναι όλοι μαζί. Έρχεται όμως η ΕΟΚΑ Β, η οποία είναι γέννημα θρέμα μια ομάδα Κυπρίων που δεν χωνεύουν το Μακάριο, που θέλουν την ένωση.
0: Αλλά είναι άλλη ιστορία.
1: Είναι άλλη ιστορία, αλλά αυτό έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Όταν λέμε εμφύλιο πόλεμο, γίνονται επιθέσεις αστυνομικά τμήματα, μπαίνουν βόμβες Κύπροι εναντίον Κυπρίων. Mm-hmm. Δεν πειράζουν τους Τούρκους, μεταξύ τους φάζουν.
0: Και βάζει ουσιαστικά δάκτυλο εδώ η Χούντα, η δολοφονία του Γεωργκάτζη είχε γίνει από ποιον?
1: Από τους ανθρώπους εδώ πέρα. Δηλαδή αρχίζει η δικτατορία όμως, η οποία ελέγχεται από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και επίσης δεν ανέχεται, επειδή έχει έντονο αντικομμουνιστικό προφίλ, τα ανοίγματα του Μακαρίου, έτσι προς Ανατολάς, στους αδέσμευτους, όπως επίσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, δεκαετία του 70, είναι μια χώρα η οποία έχει βγαίνει από τον ψυχρό πόλεμο, έχουμε το Βιετνάμ, έχουμε την Κορέα που έχει προηγηθεί, έχουμε τον μακαρθισμό, δηλαδή έχουμε τον πυρηνικό κίνδυνο δεξιά και αριστερά. Είναι δηλαδή εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είσαι μαζί τους, είσαι εχθρός τους. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Αυτά που γίνονται και τώρα. Η Αμερική είναι Αμερική. Δεν μπορεί να τα βάλεις μαζί της. Κυρίως η Ελλάδα, η οποία είναι ένα μηδενικό. Από εκεί πέρα όμως, έτσι, αισθάνεται ότι είναι περικυκλωμένη. Αισθάνεται ότι εκπροσωπεί τον ελεύθερο κόσμο ακόμα. Έλα όμως ότι και τότε και τώρα περικυκλώνεται από μεγάλες δυνάμεις όπου έχει ανάγκη από συμμάχους και μικρή ή μεγάλη πρέπει να είναι σύμμαχή της. Αν δεν είσαι μαζί της, είσαι εχθρός της. Δεν σηκώνει ουδέτερος οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν σηκώνουν. Και τότε
0: όμως
1: και τώρα.
0: Πήγαμε μαζί, τα δώσαμε όλα τότε και αρπάξανε τη μισή Κύπρο και προχωρήσαν τώρα στο να πάρουν την άλλη.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό.
0: Χωρίς να πέσει και μια ντουβεκιά από τον επίσημο στρατό. Προσέξτε. Πολέμησαν Έλληνες αξιωματικοί. Κάτω πολέμησαν οι ομάδες του Μακαρίου, του Βάσου, του Λυσαρίδη, του Ακέλ. Πολεμήσαν. Αλλά ο επίσημος ελληνικός στρατός δεν έδινε εντολές.
1: Δεν έδινε εντολές. Τι γίνεται. Στις 25 Νοεμβρίου του 1973. Γίνεται πραξικόπημα μέσα στο πραξικόπημα. Και ο Ιωαννίδης, ο Γκυζίκης και μια παρέα αξιωματικών φανατισμένων γύρω από τον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι αρχηγός της ΕΣΑ και έχει πάρει την ΕΣΑ με 2.000, ξέρω, και την έχει κάνει 20.000. Παρόλα αυτά, μέσα σε ένα μετά το Πολυτεχνείο και όταν ο Παπαδόπουλος έχει φέρει και το Μαρκεζίνη και προσπαθεί να προχωρήσει και έχει κάνει και ένα σύνταγμα και πάει σε εκλογές και λέει θα κάνω εκλογές και τα λοιπά, επεμβαίνει ο Ιωαννίδης, τον μαντρώνει στο Λαγονίσι στη Βίλα και εξαφανίζει όλους τους συνεργάτες του, τους σπουδαίους εντός εισαγωγικών προτεργάτες συνωμότες της 21ης Απριλίου και κάτσαν έτσι και τους έπιασε τη φάκα Ιωαννίδης. Ποιος ήταν? Βεβαίως ο Ιωαννίδης, ως γνωστόν, συνεργαζόταν με επίλεκτα στελέχη της CIA. Τον Αβρακώτο, Γκάζα Αβρακώτος, αυτός κυβερνούσε την Ελλάδα, γνωστή προσωπικότητα, τον Έστες και διάφορους άλλους. Άρα δηλαδή πίσω από το κίνημα του Ιωαννίδη και τη δικτατορία Ιωαννίδη που ήταν σκληρότερη από τον Παπαδόπουλου, η οποία όμως βάζει στη σακούλα όλους τους χουντικούς επαναστάτες. Αυτή πώς δεν κατάλαβε τίποτα ο Παπαδόπουλος. Δεν κατάλαβαν τίποτα οι άλλοι. Ο Ρουφογάλης ήταν λέει το βράδυ, λέει και διασκέδαζε. Πάμε καλά. Τους είχε πιάσει παραλυσία. Τους κλείνει σπίτι τους, κάνει δικιά του κυβέρνηση και φωνάζει πρόεδρο δημοκρατία στον Κιζίκη. Ένα πράγμα άχρωμο, άοσμο, άγευστο. Ο ίδιος δε ο Ιωαννίδης, ταξίαρχος, διαμορφώνει αρχηγό ΓΕΘΑ τον Μπονάνο, μια μετριότητα. Και βάζει αρχηγούς των άλλων όπλων, τον Γαλατσάνο, τον Αραπάκη του Ναυτικού και τον Παπανικολάου της Αεροπορίας. Και έχει φτιάξει έτσι ένα μοντέλο το οποίο έχει. Στόχος του είναι τι? Να τελειώνει με το Μακάριο και καθά λέει να προχωρήσει στην Ένωση. Επειδή όμως ξέρει ότι δεν είναι εύκολο, εκεί τον σπρώχνει η Αμερικάνικη Πλευρά Μυστικές Υπηρεσίες, δεν είναι εύκολο να στεναχωρήσει την Τουρκία, έχουν ήδη γίνει συνεννοήσεις πολιτικές στην Πορτογαλία και τα λοιπά, συναντήσεις του ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, όπου προτείνεται να γίνει ένα κομμάτι της Κύπρου, πάλι το σχέδιο Άτσον, να προσφερθεί στους Τούρκους και το μεγαλύτερο κομμάτι να ενωθεί με την Ελλάδα. Επιγόντως ζητάει ο Ιωαννίδης για διάφορους λόγους, δεν θέλει να τον δει το Μακάριο στα μάτια του, αλλά πέραν τούτου ζητάει και ένα βραβείο που θα είναι έστω και η μισή Κύπρος, το κομμάτι της Κύπρου το πιο μεγάλο, να ενωθεί με την Ελλάδα. Αυτό είναι το όνειρό του. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία ετοιμάζει το πραξικόπημα με την Εθνική Φρουρά. Η Εθνική Φρουρά είναι μια παράλληλη δύναμη κυπριακή με ελληνοκύπριους υπαξιωματικούς και στρατιώτες, η οποία δικείται από Έλληνες αξιωματικούς οι οποίοι έχουν έρθει από την Ελλάδα. Διοικητής της είναι ο Ντενίσης, ο στρατηγός Ντενίσης. Αυτός όμως, επειδή θεωρείται ότι δεν είναι άνθρωπος 100% του Ιωαννίδη, τον ανακαλούν στην Αθήνα, έχει μείνει ακέφαλη κατά κάποιο τρόπο η δύναμη στην Κύπρο, το ΓΕΡ, Και τότε τι κάνουνε, βάζουν στη θέση του τον Γεωργίτση, ο οποίος είναι ταξίαρχος και είναι κατά κάποιο τρόπο αναπληρωτής. Ξέρετε, στην Ελλάδα το κάνουμε αυτό συχνά. Όταν θέλουμε να κρατήσουμε μια θέση καινή, διώχνουμε αυτόν που είναι ο σωστός και βάζουμε κάποιον αναπληρωτή. Ο Γεωργίτση είναι άνθρωπος 100% του Μπονάν. Δηλαδή, την εποχή που γίνεται το πραξικόπημα, αποφάσισε 15 Ιουλίου του 1974, αποφασίζει να γίνει το πραξικόπημα. Βγαίνουν τα τάγκς της Εθνικής Φρουράς και στρέφονται εναντίον των Μακαριακών και του Προεδρικού Μεγάρου. Και ψάχνουν να βρούνε.
0: Βομβαρδίζεται το
1: Προεδρικό. Ναι. Λέγεται ότι ο Μακάριος έχει φύγει, δεν έχει. Υπάρχουν και τέτοιες απόψεις που εγώ οφείλω να τις καταθέσω. Στο τέλος ο Μακάριος καταφέρνει, γιατί δεν μπορούσαν να του κλείσουν τις διεξόδους. Δεν ξέραν τι θα φεύγει από πίσω. Υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά. Τέλος πάντων, το Σκάι αποκλείει το
0: Μακάριο. Είχε λίγες μέρες πριν στείλει την περίφημη επιστολή.
1: Δημόσια,
0: που έλεγε ότι το δηλητήριο, οι ρίζες του δέντρου του κακού ξεκινάνε από τα Σαθήνα. Δηλαδή τους ξεγύμνωνε. Άρα έπρεπε να είχε υπόψη του ότι θα τον σκοτώσουν.
1: Άρα, ναι, αλλά και αυτοί.
0: Είχαν σκοτώσει και τον Γιωργάτση.
1: Είχαν κάνει την προσωπικότητα. Σκοτεινή προσωπικότητα.
0: Προσωπικότητα πρέπει σε ένα ρόλο. Είχαν κάνει την απόπειρα δολοφονία στο Μακαρίτη.
1: Δύο φορές.
0: Δύο
1: απόπειρες. Παπαδόπουλου.
0: Τη μία φορά στο ελικόπτερο. Επομένως ήταν πολύ πιθανό να. Είχε υποπτευθεί για να.
1: Ναι, έτσι λέγεται. Αλλά και αυτοί ξέρανε που μπορούσε να ξεφύγει. Τελικά ξέφυγε, πήγε στην Πάφο. Στην Πάφο είχε οπαδούς και έκανε το επίσημο διάγγελμα. Αλλά αυτοί ψάχνουν να βρουν πλέον τι κυβέρνηση θα κάνουν. Υπήρχε ένας εισαγγελέας δικαστικός, Τορναρίτης. Αυτός ήταν γενικός εισαγγελέας του στέματος και νομίζω ήταν αυτός που είχε στείλει το Μακάριο στις Σεϊχέλες. Στοχεύανε λοιπόν να φέρουν αυτό να.
0: Γενικό εισαγγελέα του κράτου του Κυπριακού.
1: Του στρέμματος.
0: Α, τότε ήταν αγγλικό.
1: Δεν ξέρω, αλλά τότε ήταν αγγλικό. Πριν το
0: 1950. Ο γενικό εισαγγελέα εκεί έχει μεγάλη εξουσία. Υπάρχει ακόμα στη σημερινή Κύπρο και έχει μεγάλη εξουσία.
1: Βρετανικό θεσμό. Αυτό έστειλε το Μακάριο σε Σεϊχέλε. Αυτό. Είναι Έλληνα. Και τον προορίζαν αυτό να για προοριστή του Μακάριου. Αυτό όμω εξαφανίστηκε. Και όπω λέει ο Σταύρου που ήταν γραμματέα του Ιωαννίδη. Τον ψάχναμε και δεν τον βρίσκαμε. Τον ψάχναμε από εδώ, τον ψάχναμε από εκεί. Βρίσκουν τον Νικολάκη τον Σαμψόν. Ρε εσύ, του λέει ο Μπονάνος, του Γεωργίτση. Ποιον έκανες ρε πρόεδρο? Το Σαμψόν αρχηγέ. Ρε αυτόνα, και άρχισε να τον βλαστημάει. Τι να κάνουμε τώρα, λέει. Αυτόνα βρήκα. Ο Σαμψόν είναι ειδική περίπτωση ατόμου.
0: Ήταν και μάρτυρας στην Ασπίδα, ψευδομάρτυρας.
1: Ένα το κρατούμε.
0: Είχε άλογα στον υπόδρομο εδώ στην Αθήνα. Και...
1: Καλά όλα αυτά. Είχε λάβει μέρος.
0: Ήταν στην ΕΟΚΑ.
1: Ήταν στην ΕΟΚΑ. Το 1963 είχε μπει στην Ομορφίτα και τους έσφαξε όλους. Τους Τουρκοκύπριους. Έκανε το κάτι άλλο. Είχε συλληφθεί όταν ήταν στην ΕΟΚΑ από Εγγλέζους, από τους Εγγλέζους. Είχε κλειστεί σε φυλακές ύψιστης ασφαλείας στην Αγγλία.
0: Αλλά δεν κρεμάστηκε.
1: Δεν κρεμάστηκε, δεν ξέρω γιατί, όμως στις φυλακές ήταν μαζί με αγωνιστές του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, οι οποίοι και αυτοί πολεμούσαν από την πλευρά τους, τους Εγγλέζους. Κάποια στιγμή μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την Ιρλανδία, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα χώρα και πολύ αγωνιστική, έχει πολύ αίμα. Μάλιστα οι αγωνιστές του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση τον Σάμψον, τον Νικολάκη, όποιος και να ήταν. Γιατί ακριβώς πολεμούσε τους Εγγλέζους. Εν πάση περιπτώσει ήταν το κόκκινο πανική για τους Άγγλους και για τους Τούρκους. Ρε αυτό να διαλέξατε, του λέει του Γεωργίτση. Τι να κάνουμε. Αυτό να βρήκαμε. Αυτό. Βάζουν λοιπόν τον Σαμψόν. Μάθανε και απ' έξω. Τέλος πάντων ο Ιωαννίδης λέει, άστον, αφού βγάλουμε αυτό, να βγάλουμε αυτό. Του είπανε και απ' έξω να μάθει το διάγγελμα, το οποίο όμως δεν μιλάγε καθόλου για ένωση. Το διάγγελμα του Σαμψόν ούτε για ένωση μίλαγε, ούτε να ασχοληθεί με τους Τουρκοκύπριους. Ίσα-ίσα έλεγε ότι όλες οι πλευρές του Κυπριακού λαού και Τούρκοι και Έλληνες θα ζουν με αγάπη και ομόνοια. Δηλαδή, επεδίωκε ο Ιωαννίδης την ένωση και έβαλε το Σαμψόν να κάνει την ένωση με το πραξικόπημα, γιατί ο Μακάριος ήταν αντίον της ενώσεως, και ο Σαμψόν κατεξοχήν δεν μίλαγε για την ένωση. Μπορεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους και αυτός και ο Γεωργίτσης να θέλαν την ένωση, αλλά δεν είπαν τίποτα. Δηλαδή, το κόκκινο πανί που ήταν ο Σαμψόν για τους Τούρκους, οι οποίοι είπανε κάνατε το πραξικόπημα, στο μυαλό σας έχετε την ένωση, αλλά ήδη κάνατε μια παράνομη πράξη, διότι ανατρέψατε τους όρους της συνθήκης εγγύησης και τα λοιπά στη Ρήχη Λονδίνου και απετέλεσε το έναυσμα για να επιτεθούν, ο ίδιος ο Σαμψόν δεν μίλησε ποτέ για ένωση. Ούτε η, πώς το λέω, ούτε η κυβέρνησή του η πραξικοπηματική. Και μετά από 5 μέρες, 15-20 Ιουλίου, η πρώτη αρμάδα με αποβατικά, με αντιτορπιλικά, με διάφορα, πλησιάζει τα χωρικά έδατα της Κύπρου. Το ότι θα κάνουν οι Τούρκοι επέμβαση, όλοι οι κατασκοπευτικοί παρατηρητικοί σταθμοί και ελληνικοί και ξένοι στην Ευρώπη ελληνικοί και ξένοι αγγλικοί και κινέζικοι και στην Κύπρο το φωνάζουν. Μόνο ο Ιωαννίδης λέει παιδιά μην αγχώνεστε, οι Τούρκοι κάνουν γυμνάσια. Βρε, έχουν διαλύσει τη Μερσίνα, έχουν κόψει τα δέντρα, έχουν γεμίσει αποβατικά, κατεβάζουν τη Μεραρχία, την 39, πια άλλη τα τεθωρακισμένα, αρχίζουν να κατεβαίνουν, κάνουν γυμνάσια. Κάνουν γυμνάσια, όσο πλησιάζουν, τόσο αρχίζουν τα μηνύματα. Από παντού έρχονται μηνύματα. Έχει δε ειδοποιήσει ο Ετσεβί τους Εγγλέζους ότι κάνουμε, πάμε για να επέμβουμε. Και το λένε οι Εγγλέζοι. Εδώ δεν τρέχει τίποτα. Το επιτελείο, αρχηγή υπαρχηγή και ο Ιωαννίδης κάνουν γυμνάσια. Ρε, φωνάζει ο Γεωργίτσης, ο οποίος κι αυτός είναι αχυράνθρωπος και ό,τι περιμένει να το κάνει, το κάνει ό,τι του πει ο Μπονάνος. Έρχονται οι Τούρκοι, τι θα κάνουμε. Σύμφωνα με τα προγράμματα, με τα συστήματα, έχει ήδη εκπονηθεί το σχέδιο Αφροδίτη 1, το σχέδιο Αφροδίτη 2, ήδη από το Γρίβα. Τι θα κάνουν οι Ελληνοκύπροι και οι Κύπροι, έτσι και οι Έλληνες, άμα επέμβουν οι Τούρκοι. Δηλαδή όπως οι Τούρκοι έχουν οργανώνονται για να κάνουν επέμβαση, τα ξέρουμε αυτά, έτσι και εμείς έχουμε τα σχέδια, μόλις πλησιάζουν τα χωρικά έδατα της Κύπρου, αμέσως θα ενεργοποιηθεί το σύστημα της άμυνας της Κύπρου, το ΣΑΚ. Για να ενεργοποιηθεί το ΣΑΚ φτάνει μόνο η Εθνική Φρουρά να αναλάβει δραστηριότητα. Έτσι έχει. Δεν αναλαμβάνει, περιμένει θα της πει Αθήνα. Αυτοσυγκράτηση. Πλησιάζουν οι Τούρκοι, τι θα κάνουμε, αυτοσυγκράτηση. Κάνουν γυμνάσια, πάνε να μας κοροϊδέψουν. Βρέρχονται, όχι, δηλαδή εδώ μιλάμε, ή έχουν αποβλάκωση γενική ή είναι προδότες. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή είναι προδότες ή είναι χαζοί. Διαλέγετε και παίρνετε. Μπαίνουν στον εναέριο χώρο και πλησιάζουν και τότε εμφανίζονται αεροπλάνα τουρκικά τα οποία αρχίζουν να βομβαρδίζουν εκτός των άλλων και το στρατόπεδο της Ελβίκ. Ρε παιδιά τους λένε αυτοί
0: το οποίο δεν το είχαν δώσει κάλυψη, το είχαν στρατονισμένο.
1: Στρατονισμένο βέβαια.
0: Δηλαδή το δώσανε στο στόμα του λύκου.
1: Του λύκου.
0: Και μην ξεχνάμε, είναι έγκλημα αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Μόνο αυτό. Και το στρατόπεδο της Ελβίκ, ξέρετε, είναι ελληνικό έδαφος. Δεν είναι κυπριακό, είναι ελληνικό έδαφος. Δηλαδή, χτυπάνε οι Τούρκοι ελληνικό έδαφος. Πλησιάζουν και γύρω στις 5 το πρωί, 5 δεν ξέρω, αρχίζει η αποβίβαση. Ψάχνουν να βρούνε, κατευθύνονται αρχικά προς την Αμόχωστο για να μας κοροϊδέψουν. Κάτι εκεί πέρα, κάτι κινείται εκεί πέρα για να τους αντιμετωπίσει. Στη συνέχεια πάνε προς την Κερίνια, προσπαθούν να βρουν παραλία, γιατί δεν υπάρχουν και παραλίες μεγάλες και τουρίστες κολυμπάνε. Δεν είναι το πράγμα, δεν είμαστε δηλαδή στο Μεσαίωνα. Έτσι. Τελικά βρίσκουν μια ακτή στο Πεντεμίλιο νομίζω μίλη, ναι. Και αρχίζουν να αποβιβάζονται στυλ φεριμπότ οροπός ερέτρια.
0: Ναι.
1: Η απόβαση σε στρατιωτικούς όρους, ξέρετε τι σημαίνει, από τους 30 να γλιτώσουν οι 10.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην Ορμανδία. Από τους 100 να γλιτώσουν 25. Εδώ κατεβήκαν σαν κύριοι. Ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Αποβιβάστηκαν.
1: Αυτό το λέμε.
0: Ως τουρίστες, αποβιβάστηκαν ως επιβάτες.
1: Έτσι, επιβάτες. Κατεβαίνανε και λέγανε δεν υπάρχει. Στο μεταξύ, τι γινόταν. Επειδή υπήρχαν τουρκοκυπριακοί θύλακες παρακάτω, έτσι το πει η Αγύρτα, έτσι ο Άγιος Ιλαρίωνας κτλ., αρχίσαν ελικόπτερα τουρκικά να στέλνουν δεκάδες αλεξιπτωτιστές και κομάντος μέσα στους τουρκικούς θύλακες. Δηλαδή ενισχυόταν η τουρκική παρουσία με την απόβαση, με την αποβίβαση, να κατεβάζουν στρατό, το πρώτο κύμα, και συγχρόνως μέσα, με αεροπορικά μέσα και αεροπλάνα και ελικόπτερα να στέλνουν στο εσωτερικό, πίσω δηλαδή από τον πεταδάχτυλο ή και πριν, να στέλνουν κομάντος Τούρκους. Τι θα γίνει, θα επέμβουμε? Ο επιτελάχης μάλιστα του ΓΕΦ, τι θα γίνει, άντρα, περιμένουμε από αυτούς, παιδιά, λέει, ξεκινήστε να αμυνθούμε. Και αρχίζουν οι βομβαρδισμοί. Πλακώνει η τουρκική αεροπορία, 75 αεροπλάνα, 80 είχαν μπλοκάρει να κατέβουν στην Κύπρο, τα οποία αρχίζουν και χτυπάνε ό,τι βρουν. Τα πάντα. Να χτυπάνε στρατόπεδα, να χτυπάνε κόμβους, να χτυπάνε αυτοκίνητα, να χτυπάνε ανθρώπους, ό,τι βρίσκαν. Πλησιάζονται τα αντιτορπιλικά, τα τουρκικά, τα οποία ήταν πλοία συνοδείας στα αποβατικά, και αρχίζουμε τα κανόνια να χτυπάνε ό,τι βρίσκουν. Μετά από 4 ώρες πλέον, γιατί το θέμα είναι για τον Μπονάνο, διότι αυτά τα μηνύματα πάνε στον Μπονάνο, το πραξικόπημα και το χειρισμό των υποθέσεων το χειρίζεται ο Μπονάνος με τον Κίζικη, αυτοί οι δύο. Ο Ιωαννίδης πηγαίνω έρχεται, λέει, ξελέει, ξελέει, λέει. Βάση περιπτώσει αυτή είναι η παρέα. Οι άλλοι δύο, οι άλλοι τρεις, κάθονται και ακούνε. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Είμαστε στις 20 Ιουλίου. Από τις 20 Ιουλίου ως τις 22 Ιουλίου οι Τούρκοι δέχονται μεν επιθέσεις περιορισμένες, κακώς οργανωμένες, με άσχημο συντονισμό, με απερχιωμένα όπλα, με κακιά συνεννόηση, με μονάδες που ξεκινάνε μια επιστράτευση στην Κύπρο και δεν ολοκληρώνεται. Άλλοι πηγαίνουν, άλλοι δεν πηγαίνουν. Άλλοι είναι μακαριακοί και δεν θέλουν να πάνε μαζί τους. Άλλοι είναι αντιμακαριακοί και πάνε. Δηλαδή είναι μια κατάσταση και εδώ περίεργη, όπου προσπαθούν να μπλοκάρουν κατόπιν εορτής το προγεφύρωμα. Στην απόβαση όλη η ιστορία είναι να κάνεις να γατζωθείς στο απέναντι έδαφος. Έτσι και μπορείς να γατζωθείς και να τροφοδοτείς, αρχίζει αυτό.
0: Εδώ να κάνω μια ερώτηση. Τα δύο ελληνικά υποβρύχια,
1: ναι,
0: τα οποία ήταν πολύ ανεπτυγμένα,
1: ναι,
0: για, την
1: ναι, για την εποχή,
0: εποχή τους, ναι, ήταν υψηλότατου, ναι, επίπεδου, ναι, και τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εύκολα από τον τουρκικό στόλο, δεν μπορούσαν καθόλου να αντιμετωπιστούν. Ξεκίνησαν να πάνε, να χτυπήσουν τα αποβατικά. Έδωσε όμως εντολή, από ό,τι λέγεται, από πολλές πλευρές, από τον Αραπάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και άνθρωπο του Ιωαννίδη, και ενώ πλησίασαν την Κερίνια,
1: 40 μίλια γύρισαν πίσω.
0: Στα 5 μίλια γύρισαν πίσω. Τι ακριβώς είναι?
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε πληροφορίες από ορισμένους παριστάμενους στις συναντήσεις, διότι αυτές οι αποφάσεις παίρνονταν σε κλειστό κύκλωμα. Από τη μια μεριά ήταν ο Πρωθυπουργός ο Ανδρουτσόπουλος, ο Ιωαννίδης, ο ΓΕΘΑ, ο Μπονάνος, οι άλλοι αρχηγοί, οι τρεις αρχηγοί και ορισμένοι υπαρχηγοί. Τώρα, ο καθένας λέει τα δικά του και ο ένας ρίχνει τις ευθύνες των άλλων. Διότι και ο Αραπάκης έχει γράψει βιβλίο και ο Μπονάνος έχει γράψει βιβλίο και όλοι λένε διάφορα. Ποιος? Λοιπόν, λέει ο Αραπάκης ότι εγώ ήδη από τις 19 είχα στείλει τα δύο αυτά υποβρύχια, τα οποία έχουν ένα εξελιγμένο την εποχή σύστημα τορπιλοβολών, 13-14 τορπίλες έχουν με σηματόσχηνο, δεν μπορούν να αστοχήσουν, τα είχα στείλει στη Ρόδο και περιμένα να φύγουν. Την ίδια στιγμή το σχέδιο προέβλεπε την άφιξη στην Κύπρο αεροπλάνων F-104 νομίζω, τα οποία ήταν, ή F-84, δεν θυμάμαι τον τύπο του αεροπλάνου, που τα οποία ήταν, δεν ήταν τελευταίας γραμμής, τα οποία θα...
0: Αλλά ήταν ανώτερα των τουρκικών.
1: Προσέξτε, όχι αυτά. Είχαμε αγοράσει
0: και τα
1: όμως από τους Αμερικάνους τα F-4Y, 20 τέτοια. Αυτά ήταν ιδιαίτερα εξελιγμένα.
0: Τα πάντα.
1: Βέβαια. Ήταν σαφώς ανώτερα από όλα τα τουρκικά. 20 είχαμε, δεν είχαμε πολλά. Αυτά είχαν ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη, νομίζω 2,5 Μαχ, ενώ 1,4 οι Τούρκοι, Έτσι. Είχαν εξοπλιστεί με βόμβες, τις οποίες είχαμε πάρει από τις αποθήκες στη Σούδα και ήταν ιδιαίτερα σκληρές και επικίνδυνες. Δηλαδή, και είχαν, όχι αμέσως, αλλά είχε δοθεί εντολή που καθυστέρησε, να φύγουν από τη Λάρισα και να πάνε στην Κρήτη να περιμένουν. Άρα, από τη μια μεριά ήταν τα υποβρύχια και από την άλλη μεριά ήταν τα φάντομ τα οποία θα φεύγανε. Ενώ λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και ενώ οι Τούρκοι είχαν κάνει το προγεφύρωμα, βρήκαν κάποια αντίσταση, αλλά γινόντουσαν φοβερές μάχες και δεν είχε ο ελληνικός στρατός, η εθνική φρουρά, όλα τα μέσα για να τους πολεμήσει. Γιατί? Διότι προσπαθώντας να πάνε από βασικά εθνική φρουρά, κυνηγούσε τους μακαριακούς.
0: Ήταν τηλεκτροσία για να επιβάλλει το πραξικόπημα.
1: Πηγαίνανε και στην Πάχφο, κυνηγούσαν τους μακαριακούς. Δηλαδή επί μια εβδομάδα ο στρατός, ο ελληνοκυπριακός με τους Έλληνες αξιωματικούς, αντί να κοιτά να υπερασπίζουν να έχουν το νου τους στους Τούρκους, είχαν το νου τους αυτό που είπαν.
0: Και η ΟΚΒ ήταν στη Λεμεσού και κυνήγαγε για τους Τούρκους. Της Λεμεσού. Μπροστά πήγαν του Λυσαρίδη και του Μακαρίου.
1: Ακριβώς,
0: οι οποίοι του Λυσαρίδη σκοτώθηκαν όλοι, του Μακαρίου είχε μεγάλες απώλειες.
1: Δηλαδή είχαν γίνει τέτοια λάθη φοβερά. Ο Κομπόκης τους είχε στείλει. Ήταν η Γεωργίτσης Κομπόκης αυτοί δύο. Κομπόκης ήταν άνθρωπος του Κωνσταντίνου και τον πρόδωσε στη δικτατορία και, και τα φώναζε ο Κωνσταντίνος αυτά, ότι εγώ περίμενα από τον Κομπόκη. Ήτανε διοικητές καταδρομών αυτοί, έτσι, τη δικτατορία, τον Ιωαννίδη, τον Παπαδόλους αυτούς, τους κρατούσαν στην Αθήνα οι μοίρες καταδρομών. Αλεξιπτωτιστές, στο μεγάλο Πεύκο, ότι ήταν οι Λοκατζίδες κτλ. Βέβαια, ενώ εκεί αρχίσανε και λέγανε δεν πάνε τα υποβρύχια, γιατί οι θεωρίες ήταν εξής. Αν στείλουμε τα εκλεκτά όπλα στην Κύπρο, μπορεί να έχουμε και απώλειες, εντάξει. Αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι στον Εύρο ή στα νησιά, ποιος θα τα προστατεύσει? Υπήρχε ένα τεράστιο μέτωπο, αυτό θεωρητικά έχει μια λογική, από την Κύπρο μέχρι τη Θράκη.
0: Πάντως αυτή η λογική γύρισε πίσω τα δύο.
1: Όχι φάντομ, μόνο αυτό, και δεν ήταν
0: τα,
1: έτοιμα να φύγουν.
0: Τα δύο υποβρύχια ήταν έτοιμα, και δεν πέταξαν τα φάντομ.
1: Μια φάντομ έτοιμα να φύγουν. Είχαν μπει οι πιλότοι μέσα και είχαν άρθει τις μηχανές. Κατεβείτε κάτω. Ξαναέγινε, κατεβείτε. Και όλοι, ο Μπαλές και πολλοί ταξίαρχοι τότε ήταν σμήναρχοι, αντισμήναρχοι, επισμηναγοί, οι οποίοι είχαν ετοιμαστεί να φύγουν. Εξαιρετικοί πιλότοι. Οι άνθρωποι είχαν τρελαθεί. Ήταν έτοιμοι να φύγουν, να τελειώνουν. Αν γινόταν αυτό, δηλαδή τότε 20 με 21. Που παλεύαν οι Τούρκοι να βγουν στη στεριά και είχαν κάποια αντίσταση. Αν γινόταν αυτό που λέτε, το 80% της αποβατικής δύναμης θα είχε μείνει στο βυθό. Όμως είχε πέσει τηλέφωνο, είχε έρθει ο Σίσκο, είχε με τον Τάσκα μαζί στο τηλέφωνο.
0: Είπατε πριν, γιατί έχει μία σημασία, επειδή έχω συμμετάσχει σε συζητήσεις και ομιλίες και έχω στο μυαλό μου κόσμο ο οποίος είναι νεότερες ηλικιών και δεν έχει... είπατε πριν ότι σε μία απόβαση και αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Νορμανδίας.
1: Έτσι.
0: Επιβιώνει από αυτούς που πάνε να κάνουν την απόβαση, επιβιώνει ένας στους 10.
1: Έτσι.
0: Επομένως το πλεονέκτημά σου το μεγάλο, το νησί είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Έτσι.
0: Είναι σαν να πηγαίνεις από τη μία πολυκατοικία στην άλλη να περάσεις. Μεσολαβεί κενό. Εδώ μεσολαβεί η θάλασσα, όπου είσαι στο στόχαστρο αυτού που δούμε στην ακτή.
1: Βεβαίως.
0: Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος έχει ΕΛΔΙΚ, έχει Εθνική Φρουρά, έχει την ΕΟΚΒ που υποτίθεται θα σώσει την Κύπρο. Έχει φτιάξει και στρατό Μακάριος, έχει φτιάξει στρατό Λιζαρίνης, έχει στρατό του Άκερ. Και αν εξαιρέσει τους τρεις τελευταίους, που ήταν εθελοντές, οι υπόλοιποι κυνηγάγανε να επιβάλλουν το πραξικόπημα.
1: Αυτό είναι το ένα στοιχείο.
0: Κυνηγάγανε δηλαδή να δέσουν τον κόσμο για να στηθεί η Χούντα η Κυπριακή.
1: Μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει, ότι έγινε μέρη και στην Ελλάδα. Συλλαμβάνανε κατά δεκάδες τους μακαριακούς και τους κλείνανε σε φυλακές και σε στρατόπεδα.
0: Είχαν εκεί τα μυαλά τους.
1: Ναι,
0: και απ' την άλλη είχαν την άποψη ότι τους έχουν υποσχεθεί οι Αμερικανοί ότι αυτή η εκδοχή του σχέδιου Άτσεσον θα έδινε ένα ποσοστό στην Τουρκία, αλλά το υπόλοιπο θα ενωνόταν με την Ελλάδα.
1: Και τους έλεγαν οι Αμερικάνοι μέχρι το πραξικόπημα, μη φοβάστε, η Τουρκία δεν θα επέμβει. Ο Αβρακώτος και ο Έστες, αυτοί δύο είναι, μαζί με τον Μπόγια, αλλά ο Μπόγια ήταν ειδικός για την Κύπρο, ήταν διαφορετική άποψη. Μη φοβάστε, γιατί θα κάνουμε το πράξιμο. Μπας και οι Τούρκοι μας επιτεθούν. Μη φοβάστε. Η Τουρκία δεν θα επιτεθεί, γιατί δεν χωνεύει το μακάριο. Και αυτό ήταν η σημαία, το σύνθημα να επιτεθεί η Τουρκία. Αυτό περίμενε ο Τσεβίτ. Για να λύσει και τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα συστήσουμε αυτά, διότι η Τουρκία εκείνη την εποχή ήταν σε άσχημη κατάσταση. Οικονομικά τραγική κατάσταση. Πολιτικά, ο Ετσεβίτ που ήταν κρατικιστής, σοσιαλιστής εντός εισαγωγικών και μαλικός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, είχε κάνει κυβέρνηση με τον Ερμπαχάν, που ήταν Ισλαμιστής, βλέπετε.
0: Είχε κάνει αντιπρόεδρο τον Ερμπαχάν, που ήταν ο πολιτικός πατέρας του Ερντογάν.
1: Του Ερντογάν.
0: Και ο οποίος ήταν ο πρώτος που έκανε δηλώσεις τότε ότι πρέπει να κάνουμε απόβαση. Είχε βγει από τις 10 Ιουλίου.
1: Και φώναζε να κάνουμε απόβαση, μάλιστα πάρουμε όλη την Κύπρο. Να πάρουμε όλη την Κύπρο, δεν συζητάμε τώρα. Λοιπόν, ήταν, μάλιστα όταν έγινε, μάθανε ο τουρκικός λαός ότι ξεκινάει η αρμάδα, γονατίζανε, κλαίγανε, φιλιόντουσαν, τους είχαν πάρει τα δάκρυα, ονειρευόντουσαν. Η επέμβαση των Τούρκων στην Κύπρο το 1974. Δύο μέρες, 20, 21, 22. 22 το βράδυ, το απόγευμα έγινε και χειρία. Στη συνέχεια οι συνομιλίες, γιατί ήρθε ο Καραμαλής το 24 με τον Μαύρο και τον Αβέρβ και πήγε ο Μαύρος με τον Πίτσιο στη Γενέβη και μιλούσανε. Και στη συνέχεια ο Ατήλας 2-15 και τα λοιπά, είναι ο τρίτος ελληνοτουρκικός πόλεμος στον 20ο αιώνα. Ο πρώτος είναι ο Βαλκανικός πόλεμος, 12. Ο δεύτερος είναι Μικρασία, 19-22. Και ο τρίτος είναι η σύγκρουση. Εκεί μονάδες πολεμήσαν αντίον των Τούρκων. Ελλαδίτες αξιωματικοί και Κύπροι πολεμήσαν. Επίσης, ενώ κάθε τόσο λέγανε δεν είναι δυνατόν να φύγουν τα λόγια κτλ, στέλνουν 15 νοράτλας γεμάτα κομάντος, τα στέλνουν στην Κύπρο 21 προς 22 το βράδυ. Δεν έχουν ειδοποιήσει όμως, δηλαδή το ΓΕΦ, αποβλάκωση. Δεν έχει ειδοποιήσει.
0: Το γενικό επιτελείο εθνικής φρουράς.
1: Αυτό είναι, ναι. Ο Γεωργίτσης. Δεν έχει ειδοποιήσει τους Κύπριους, την Κυπριακή φρουρά που φυλάει το αεροδρόμιο, ότι έρχονται δικά μας αεροπλάνα.
0: Γιατί είχε τα μυαλά και... του πώς θα αλλάξει το μακάριο.
1: Και τότε τι γίνεται, αποφασίζει, δεν λέει, και όταν έρχονται αεροπλάνα, δέχονται πειρά από κάτω. Και από τα 15, τα δύο καταρρύπτονται, 30 αξιωματικοί και στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων σκοτώνονται, ένας γλιτώνει από ένα, το άλλο επίσης γκρεμίζεται και παίρνει φωτιά, κάποιοι γλιτώνουν, δηλαδή αυτή ήταν η δύναμη που εστάλει στην Κύπρο. Και στη συνέχεια κάποια όχι τόσο σπουδαία δύναμη που εστάλει με μορφή πολεμικού υλικού, εστάλει με κάποια καράβια Ποστάλια, το Κίδο νομίζω και το Ρέθυμνο, φέρανε κάποια βοήθεια στην ΠΑΦ.
0: Επίσης, να αναφερθείτε αν θέλετε στην άμυνα που υπήρξε από Έλληνες, από στρατιωτικούς και φαντάζομαι στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: και στον αγώνα που έδωσαν ορισμένα τμήματα του ελληνικού στρατού που παρήκουσαν τους ανωτέρους
1: στην Ελβίκ, με στο στρατόπεδο της Ελβίκ.
0: Χαρακτηριστικό, ναι, το ταγματάρχη τον κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρο.
1: Ο Αλευρομάγειρος.
0: Που είναι και, ναι, αγαπητός φίλος.
1: Ναι, αυτός είναι. Επίσης διάφοροι.
0: Είναι εν ζωή και, ναι, μάλιστα, ναι, σε πλήρη.
1: Και αυτός μπορεί να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος τα έχει ζήσει και αξίζει τον κόπο. Δηλαδή γίνονται και στην Κυπριακή τηλεόραση γίνονται πολλές αναφορές από αυτούς που πολεμήσαν.
0: Πολέμησαν ηρωικά, δηλαδή.
1: Πολέμησαν ηρωικά. Πολλοί δικοί μας υπαξιωματικοί, λοχίες, αξιωματικοί σκοτοκατούντας. Ο Μπικάκης πολεμήσανε, δηλαδή σαν λιοντάρια πολεμήσανε. Και κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν ποιο. Ότι οι Τούρκοι διέθεταν πλήρη έλεγχο του αέρα.
0: Δεν και το προγεφύρωμα.
1: Να... Πέρα από αυτό, για να χτυπήσεις το προγεφύρωμα πρέπει να στείλεις στρατό στο προγεφύρωμα. Ποιον θα το στείλεις όταν όλοι οι δρόμοι ελεγχόντουσαν από τα τουρκικά αεροπλάνα. Η αεροπορία βομβάρδιζε συνεχώς, ερχόντουσαν κατά κύματα 10 αεροπλάνα και βομβαρδίζανε τις φωτιοπομπές, τα αυτοκίνητα που μεταφέραν το στρατό, τα χτυπάγανε, τα εξαφανίσανε. Δηλαδή όταν δεν έχεις κυριαρχία στον αέρα, τελείωσε. Όπως επίσης και στη θάλασσα. τα αντιτορπιλικά χτυπάγανε τις ελληνικές θέσεις. Δηλαδή κάπου υπήρχαν στο πενταδάχτυλο, κάτι πολυβολία κτλ, κάτι πυροβολία. Είχαν αφαιθεί πολλά στην τύχη τους. Δεν είχε οργανωθεί άμυνα, κάτι πήγαινε να οργανωθεί τις δύο τελευταίες μέρες. Παρόλα αυτά, παρόλη δηλαδή την εκρηκτική ισχύ της τουρκικής πλευράς, το προγεφύρωμα τους έδωσε ένα μικρό τριγωνικό κομμάτι 5% του κυπριακού εδάφους. Ζητάνε ανακοχή, διότι έχει επέμβει ο Σίσκο, έχει επέμβει ο Κίσιγκερ, συνομιλεί ο Κίσιγκερ με τον Ετζεβίτ, συνεχώς. Mm-hmm. Και αυτά τα έχει διασώσει ο Σαρίς στο βιβλίο του, γιατί είναι τουρκικές πηγές, πολύ ενδιαφέρουσες, του λέει το ένα και τ' άλλο, και πάμε, λέει, σε μια ανακοχή. Οι τρεις αρχηγοί, οι τέσσερις αρχηγοί λένε στον Ιωαννίδη κάτσε φρόνημα και η μόνη λύση είναι να φέρουμε πολιτική ηγεσία. Αποφασίζεται, γίνεται μια συνάντηση του Μπονάνου και των αξιωματικών, του Γκυζίκη. Ο Γκυζίκης είναι πρόεδρος. Του Γκυζίκη με τον Μπονάνο, με τους πολιτικούς, Κανελόπουλος, Μαύρος, Ζολώτας, Αθανασιάδης Νόβας, Μαρκεζίνης, Στεφανόπουλος, νομίζω δύο-τρεις άλλοι. Και λένε εντάξει να παραδώσουμε την εξουσία στους πολιτικούς. Τάκη, κάτσε φρόνημα. Μιμή, κάτσε φρόνημα. Είναι οι συμβουλές που δίνουν στον Ιωαννίδη. Καλά, θα κάτσω φρόνημα. Μιμή, μη μας το χαλάσεις. Έχουμε και τέτοια. Του λένε του Ιωαννίδη να κάτσει φρόνημα γιατί έχει τους φανατικούς δικούς του, Παλαΐνης, Πηλιχός κτλ. Και απειλούν αυτοί να μπουν να τους καθαρίσουν όλους. Κάτσε φρόνημα, μην κουνιέσαι. Καλά, του λέει αυτός, θα κάτσω φρόνημα. Έχει πάει εκεί και στην αδελφή του, δεν αισθάνεται καλά, μας προδώσατε, φωνάζει στο Σίσκο, μας κοροϊδέψατε, θα κάνω πόλεμο με την Τουρκία, καλά καλά του λένε και αποφασίζουν να γίνει η στροφή προς τον πολιτικό χώρο και να έρθει ο Κανελόπουλος. Πάει ο Κανελόπουλος σπίτι του και του έχουν
0: υποσχεθεί να φτιάξει την κυβέρνηση.
1: Πριν τελειώσουν, είναι και ο Αβέροφ μέσα, ο γεφυροδοποιός, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο οποίος προφασίζεται κάτι και ξαναγυρίζει πίσω και πιάνει τους στρατηγούς και τον Κιζίκη, κλείνουν την πόρτα και τους λέει γιατί, αφού έχουμε τον Καραμαλή έτοιμο, τι τον θέλετε τώρα τον Ακανέλο και τους άλλους. Να έρθει ο Καραμαλής, ο οποίος έχει και επιβουλή, είναι προσωπικότητα, εντάξει. Μα του λέει ο Κιζίκης, αυτός λείπει 11 χρόνια, δεν ξέρει τι γίνεται, μη στεναχωριέσαι, τα παρακολουθεί όλα. Και είναι έτοιμος ο Καραμαλής με τις βαλίτσες. Και έρχεται το τηλεφώνημα, τον μπαίνει ο Γκυζίκης.
0: Έπεσε το τηλεφώνημα. Έπεσε το τηλεφώνημα, μπράβο.
1: Τότε θυμάμαι ήμουν στη Γαλλία και πάει στο αεροδρόμιο και του βάζει και ο Ζισκάρ το προεδρικό αεροπλάνο και έρχεται ο Καραμαλής και επανέρχεται. Δεν επανέρχεται τίποτα. Ο Καραμαλής δεν κάνει εκλογές. Έρχεται χωρίς τον Κωνσταντίνο, ενώ ανώτατος άρχων βάσει του συντάγματος του 52 είναι ο Κωνσταντίνος. Αυτός γιατί μην έξω. Καταλαβαίνω. Τα λέει ο Κωνσταντίνος στα απομνημονεύματά του που τα έχει γράψει άλλος. Πώς τον έπεισε ο Καραμαλής, πώς τον αποκοίμησε ο Καραμαλής, πώς τον πρόδωσε ο Καραμαλής. Τα λέω εγώ, ο Κωνσταντίνος θα λέει. Και ενώ ήμουν έτοιμος και τα λοιπά, κάτσε εκεί, θα δούμε, περίμενε, θα σου πω. Και έμεινα εκεί και έμεινε εκεί. Ήρθε σαν τουρίστες μετά από χρόνια.
0: Έτσι. Η αλλαγή αυτή, δηλαδή το τηλεφώνημα του Αβέροφ. Και η αφαίρεση από τον Κανελόπουλο και τον Μαύρο, γιατί άλλαξε κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή. Βγήκαν από τη Μεγάλη Βρετάνια, χαιρετούσε ως πρωθυπουργός ο Κανελόπουλος.
1: Τα μάξι και το βράδυ
0: και το βράδυ άλλαξε. Θεωρείτε ότι τότε έγινε μια στροφή ώστε να έχουμε ένα πιο διαλλακτικό ευρωατλαντικό καθεστώς και να γίνει ο Ατήλας 2.
1: Πρώτα
0: γιατί έχουμε... είπατε ότι ο Ατήλας ένα παρόλα αυτά έχει το 4-5%.
1: 5% δεν πήγαν παραπάνω. Δηλαδή στο μεταξύ τι ήταν το πρόβλημα, να το πούμε κι αλλιώς. Εκεί μέσα σε αυτό το 5% είχαν συμπτυχθεί τεράστιες δυνάμεις τουρκικές. Δηλαδή 4 φάντομα που πέφτανε πάνω τους θα τους είχαν εξαφανίσει. Δηλαδή αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι είχαν σε αυτό το τρίγωνο είχαν μπλοκαριστεί τεράστιες δυνάμεις τουρκικές, μα γι' αυτό ζητήσαν και ανακοχή. Γι' αυτό επενέβησαν Αμερικά να τους σώσουν. Και οι Εγγλέζοι. Δεν ήταν το αεροπλανοφόρο το Εγγλέζικο και τους έδινε συμβουλές πώς θα κινηθούν. Αυτά τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Όλοι παρέ ήταν εναντίον μας. Όλοι. Και με ποιον θα συνομιλήσει ο Κίσιγκερ, με τον Ανδρουτσόπουλο, με τον Ιωαννίδη, με τον Ετσεβίτη, ήταν πρωθυπουργός, ήταν προσωπικότητα, Τουρκία και είπε ο Κίσιγκερ στο φόρμα. Και να πάρει το 1/3 η Τουρκία δεν χαλάει ο κόσμος. Και στο κάτω-κάτω η Τουρκία είναι πιο σημαντική από εμάς από την Ελλάδα. Αυτό
0: εκεί
1: θα το καταλάβουμε.
0: Όλο το μυστικό.
1: Όλο το ζουμί είναι εκεί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η υπόθεση. Και τελικά ξεκινάνε στη Γενέβη οι διαπραγματεύσεις. Αυτά τα δούμε, αν θέλετε, μια άλλη συνάντηση που θα πούμε για τη μεταπολίτευση.
0: Όχι, να πούμε όμως για το τι έγινε με τον Ατήλα 2. Πώς το 3% έγινε 36%.
1: Ναι, άρχισαν οι συζητήσεις στη Γενέβη, ο Μαύρος και ο Μπίτσιος, έτσι, και ο Τσούνης, αυτοί είχαν επανέλθει, με τον Γκιουνές και με την τουρκική πλευρά. Όσο διαρκούσαν οι συνομιλίες, οι Τούρκοι συνεχώς έστειλαν στρατεύματα και διεύρυναν τη ζώνη. Τους παρακαλούσε ο Μαύρος, τους απειλούσε, μην κάνετε αυτό που κάνετε, όχι, εμείς θα το κάνουμε. Έτσι θέλουμε. Και αρχίσαν μετά τις απαιτήσεις. Δηλαδή, οι τουρκοκυπριακοί θύλακες να προστατευτούν. Να έχουν διέξοδο οι τουρκοκυπριακοί θύλακες στη θάλασσα. Ένα κομμάτι να το ελέγχουμε 100% εμείς. Ένα άλλο κομμάτι να το ελέγχουμε μαζί με τους Έλληνες. Να υπάρχει στρατός τουρκικός στους θύλακες. Γιατί, μα του έλεγε, υπήρχε και απόφαση να φύγουν τα στρατεύματα. Δεν φεύγουμε, λένε οι Τούρκοι, διότι εσείς οι Έλληνες έχετε το ΓΕΦ και δεν ξέρω τι και την ΕΟΚΑΒΙΤΑ και σφάζετε τους Τούρκους και κινδυνεύουν οι πατριώτες μας οι Τούρκοι. Θα κάτσουμε εδώ να τους προσπίσουμε. Αυτό είναι το μότο τους. Έτσι, δεν φεύγουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Ζητούσαν πράγματα όλο και περισσότερα και πιο περίεργα. Δεν μπορούσε η ελληνική πλευρά να τα δεχτεί. Ήθελε να τα δεχτεί. Βλέπαν ότι οι Τούρκοι συνεχώς εξοπλιζόντουσαν και φέραν κι άλλο στρατό. Βλέπω αυτό. Και σε μια στιγμή το 13 Αυγούστου διακόπτονται οι συνομιλίες και γίνεται ο Ατήλας 2, ο οποίος παίρνει τους Τούρκους στο 38% του κυπριακού εδάφους. Καθ' όλη τη διάρκεια όταν συνέβη ο Ατήλας 2, ο Καραμαλής, όπως λέει το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε στην Επιτροπή της Βουλής που το 86 προσπάθησε να αναψηλαφίσει το κυπριακό ζήτημα, δεν άνοιξε κανένας φάκελος. Έγινε αναψηλάφιση με πρόσκληση πρωταγωνιστών και μη πολιτικών και στρατιωτικών της εποχής εκείνης για το θέμα.
0: Με ρωτήσεις βουλευτών, όχι με εισαγγελέα.
1: Ακριβώς. Και αυτό ποιος ήθελε. Πήγαινε και ό,τι ήθελε, έλεγε. Πήγε ο Γεωργίτης, θα πει, του δώσει αναφορά. Ωραία. Για να ξέρουμε τι λέμε. Οπότε ο Καραμαλής είπε ότι το επιτελείο, ποιο επιτελείο, οι ίδιοι οι αξιωματικοί του Ιωαννίδη δεν τους άλλαξε. Συνέχισε να διαπραγματεύεται με την Τουρκία με επιτελείο εθνικής άμυνας τον Αραπάκη, τον Γαλατσάνο, και τον Παπα-Νικολάου και τον Μπονάνο και τον Κιζίκη. Τον Κιζίκη τον όρκησε. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην ιστορία. Ο αρχιπροξηματίας να ορκίζει κυβέρνηση δοτή.
0: Και του περάσαν τον Κιζίκη άλλο προφίλ
1: και
0: μετά. Ενώ ήταν μαζί με τον Ιωαννίδη το δεύτερο ισχυρό.
1: Βέβαια, το δεύτερο και αυτός έκανε το πραξικόπημα. Ο Κιζίκης. Ο οποίος ξεπλήθηκε και έφυγε σαν πρόεδρος δημοκρατίας με τα βαϊόν και κλάδο. Ο Κιζίκης. Αυτοί έπρεπε να είναι φυλακοί. Δηλαδή υπήρχαν τόσοι αξιωματικοί, απόστρατοι, ικανότατοι. Δεν πείραξε κανέναν ο Καραμαλής. Μάλιστα, γιατί μετά φοβόταν ότι θα του επιτεθούν και κοιμότανε το βράδυ στο καράβι στον Ποταμιάνο και κοιμότανε και κρυβότανε και κρυβόταν και ο Αβέροφ και κρυβότανε και ο Μαύρος και αρχίζουν τέτοια πράγματα, γραφικά δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, καλώς του ελληνικού έθνους, κόβεται. Λοιπόν, και τότε τους είπε ο Καραμαλής να επιτεθούμε. Έτσι λέει. Ποιοι να επιτεθούμε, του λέει ο Μπονάνος. Αυτά ξεχάστε τα. Θα πάνε τα αεροπλάνα εκεί, θα μας τα καταρρύψουν. Θα πάνε τα αντιτορπιλικά, θα μας τα βουλιάξουν. Θα πάνε τα υποβρύχια, θα μας τα βουλιάξουν. Δηλαδή, ό,τι λέγανε το πήρανε πίσω. Μα πρέπει να στείλουμε μια μεραρχία, βεβαίως. Και συγκροτούν μια επιτροπή για μεραρχία στις 3 Αυγούστου και μέχρι τις 13 Αυγούστου και μέχρι τις 13 δεν είχε καταλήξει. Διότι ξέρετε κάτι, λέει ο Μπονάνος, για να κουβάλει. Φτιάξουμε μια μεραρχία. Τώρα είμαστε σοβαροί, 10.000 άνδρες. Πρέπει να πάρουμε στρατό από την Ήπειρο, από τη Μακεδονία, να πάρουμε από το 3ο Σώμα Στρατού. Πετάγανε την μπάλα στην κερκίδα για να καλύψουν τις πολιτικές τους αποφάσεις και τις μπομπιές τους. Ένα τους ενδιέφερε. Να δώσουν την Κύπρο και όταν τελειώσει αυτό να μην στηθούν στον τοίχο. Απόδειξε ότι όλοι αυτοί, επειδή βγάλαν και βιβλία και λέει ο καθένας, ρίχνουμε ένα στην ευθύνη στον άλλον, δηλαδή αστεία πράγματα, έτσι. Όλοι αυτοί φύγανε, αφυπηρέτησαν μετατιμής, με μεγάλους μισθούς, με επένους, τη στιγμή που γυρίζαν τα καράβια από την Κύπρο, με παιδιά, με υπαξιωματικούς, με λοκατζίδες, με κομάντους, άλλοι με κομμένα χέρια, άλλοι με κομμένα πόδια, άλλοι στα καροτσάκια, άλλοι σακατεμένοι. Όλοι αυτοί λοιπόν οι ήρωες που δώσαν το αίμα τους και στον αγώνα του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ, 300-400 άνθρωποι τους είχαν κλείσει, 5.000 Τούρκοι και τους πολιορκούσανε με βαρέα όπλα, με πυράβλους, με μπαζούκας. Τι πράγματα ήταν αυτά.
0: Προδόθηκαν.
1: Προδόθηκαν και δεν τους θεωρήσαν τίποτα. Η κυβέρνηση δημοκρατική, αυτοί είπαν ότι δεν, μάλιστα μερικοί υπέστησαν και ταπεινώσεις. Είχαν και επιπτώσεις. Είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα. Κατόπιν τούτη, καλά κάνανε οι Τούρκοι και κάνανε το παιχνίδι τους. Αφού εμείς
0: εάν είχαμε μια κυβέρνηση Μαύρου Κανελόπουλου, θα ήταν άλλη και δεν ήταν στη μέση ο Αβέροφ.
1: Γιατί ακριβώς,
0: τώρα ο Αβέροφ συμβόλησε, είπατε και
1: φοροδιώς,
0: μισή χούντα, μισή...
1: Ο Αβέροφ ήδη από το 50 έχει, και υπάρχουν στα αρχεία του αυτό, έχει θεωρήσει ότι η Κύπρος, καλός ή κακός, είναι τουρκική εν μέρη. Για να απασχοληθούν εκεί οι Τούρκοι και να αφήσουν το Αιγαίο. Αποδείχθηκε όμως ότι μετά την Κύπρο πήρανε αέρα οι Τούρκοι και ζητάνε και την Αλόνισο. Έτσι, τι γίνεται τώρα. Καλά, η Θράκη είπαν προχτές ότι έχει τουρκική μειονότητα. Η Θράκη έχει τουρκική μειονότητα, το οποίο το δεχτήκαμε και εμείς εδώ και χρόνια.
0: Ενώ η Λοζάνη μιλάει για μουσουλμανική. Και ενώ η Τουρκία τότε, ο Ινωνούς στη Λοζάνη, ζητούσε μουσουλμανική.
1: Έτσι, ναι.
0: Για ποιο λόγο, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα που μας τα έχετε διδάξει, για το λόγο ότι ήταν μουσουλμάνοι αλλά δεν ήταν τουρκογενείς.
1: Όχι.
0: Γιατί και μέσα στην Τουρκία ήταν 30% οι Οθωμανοί τουρκογενείς.
1: Όχι μόνο αυτό, ήταν και, δεν ήταν και τουρκογενείς και ήταν και αντικεμαλικοί. Οι μουσουλμάνοι αυτοί ήταν αντικεμαλικοί, δεν θέλαν τον Κεμάλ. Ήταν παλαιότουρκοι, παλαιομουσουλμάνοι. Δεν ήθελαν τον Κεμάλ και τους νεοτερισμούς του. Και πιεσμένος ο Βενιζέλος το 29-30, τότε που κατηστήκες με τον Ινωνού, να του φανεί καλός, τους πήρε, ενώ ήταν μια ασπίδα, και τους έφερε στον Καζοχώρη. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια αγωνία από ελληνικής πλευράς να χαϊδεύουμε τους Τούρκους. Και κάτι άλλο, για να τελειώσω, να μην σας κουράζω. Όποιος Έλληνας πολιτικός τα έβαλε με τους Τούρκους με αξιώσεις και τους έκανε να μαζευτούν, και επαναλαμβάνω, εν μέρη ο Βενιζέλος κάποια στιγμή, μικρή, ο Γεώργιος Παπανδρέου το 64 και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 87, ηρίστο εν παρόδο ότι εγώ δεν έχω καμιά σχέση τώρα με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, ούτε με τις κομματικές τους επιλογές, εξαφανίστηκαν. Χάθηκαν από το προσκήνιο. Μπήκανε σε μια διαδικασία η οποία τους έφυρε και τους εξαφάνισε. Και ο Βενιζέλος δεν ήταν τυχαίος. Και ο Παπανδρέου, ο Γεώργιος, δεν ήταν τυχαίος. Σαφώς μειονεκτήματα όλοι έχουν. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, όπως είπατε, μπορεί να του... Καλά, υπάρχει πολιτικός που δεν έχει κάνει λάθη και τα λοιπά. Ήταν αυτή... 64 και 87 οι δύο τελευταίοι, οι οποίοι μαζέψαν τους Τούρκους και οι Τούρκοι μαζεύτηκαν. Αυτό το πληρώσανε. Να μην το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπε ο Γεώργιος Παπανδρέου, το οποίο ισχύει και για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον νεότερο, οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Με την Αμερική δυστυχώς δεν μπορούν να τα βάλουν.
0: Μάλιστα. Μπορούμε όμως να αποφύγουμε εθνικές καταστροφές όπως το 22 και το 74. Να κρατήσουμε αυτό το οποίο παρέδωσαν παλαιότερες γενιές σε εμάς, σαν Ελλάδα.
1: Σε εμάς εναπόκειται, ξέρετε.
0: Σε εμάς εναπόκειται.
1: Αλλά όχι μόνο σε εμάς. Σε εμάς εναπόκειται όμως. Και είναι και αυτά τα χρόνια που διανύουμε, και αυτά είναι δύσκολα.
0: Δυστυχώς. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και να ανανεώσουμε από τώρα ένα ραντεβού να μιλήσουμε για την άλλη μεγάλη μαύρη επαιτίο, για να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα για το 22, με αφορμή το Σεπτέμβριο δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Που μας έρχεται.
1: Μας έρχεται.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Το Δημήτρη, Γιάννο και τα υπόλοιπα παιδιά που βοηθάνε εδώ στο να γίνει η εκπομπή. Και εσάς όλους, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, αλήτη. Ξεσηκωθεί.

Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Είσαι πουτινάκι, είσαι πράκτορας των Ρώσων, πρόσεξε.
2: Είναι η σύζυγός μου, είναι Ρωσίδα. Οπότε εκεί μπορεί κάποιος
1: κανονικά
2: να πει ότι έχω μια πίεση, έτσι.
1: Είναι χάλια δηλαδή οικονομικά η Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι καθηγητής πανεπιστημίου με τέτοιο μαλλί?
2: Εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μαλλιά μου και πηγαίνω στον πρώτο κομμωτή που έχουμε στη γειτονιά, ο οποίος είναι ένας Κινέζος.
1: Σε κούρεψε Κινέζικα.
2: Ναι. Δηλαδή, ως επιστήμονας, υποχρεούμε να πω τα σωστά, να πω και τα λάθη.
1: Περίμενε. Αφού είσαι επιστήμονας που λέει τα σωστά και τα λάθη, γιατί στην πέσανε?
2: Το ποιος μου την έπεσε, νομίζω ότι είναι σαφές από πλευράς, αν κάτσει να δει κάποιος την παρουσία μου και το τι έλεγα. Κάποια από τα καρτέλ που παίρνουν τεράστια αγοραστική δύναμη από τον κόσμο, αφαιρούν, κλέβουν, για να το πούμε ξεκάθαρα. Δηλαδή, το να λειτουργήσει ένα καρτέλ είναι καθαρή κλοπή. Είναι δηλαδή σαν να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να αρπάξει κάτι.
1: Το έχουν κάνει οι τράπεζες στην Ελλάδα αυτό, οι συστημικές?
2: Το καρτέλ ξεκάθαρα.
1: Το πορτογλίφτε, το οποίο εμένα δεν μου πάει πουθενά. Εγώ ακούω πορτογλίφτε και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν, διατίθενται να πληρώσουν δεκάδες εκατομμύρια για να πάρουν άδεια να λειτουργούν ζημιογόνες επιχειρήσεις.
1: Τέλειο.
2: Ότι η κυβέρνηση τα σκάει κατευθείαν στο κανάλι αυτού του δημοσιογράφου.
1: Ναι.

0: δεν γίνονται έτσι
1: δεν
0: τα
1: γίνεται
0: πράγματα.
1: Πώς γίνεται.
0: Είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτό. Δέχτηκα απειλές οικογενειακό μου πρόσωπο με επίσκεψη κανονική. Μα μου λες τώρα για τη Σιγκαπούρη, όταν αυτά τα πράγματα που λέω εκεί, αν έρθω να τα πω εδώ πέρα,
1: μάλλον θα...
0: θα μου στείλουν ναι. τους μπράβους και θα, και, ναι, θα, και θα... Εγώ το μόνο που δεν θέλω να αφήσω να πέσει κάτω είναι αυτό που είπες πριν για το πολιτικό, ότι θα βάλω υποψηφιότητα και τα λοιπά. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω αν δεν είμαι χρήσιμος. Yeah. Στη δική μου επιστήμη εμείς αναλύουμε και τα οικονομικά του καπιταλιστικού συστήματος και τα οικονομικά του μαρξιστικού συστήματος και τα οικονομικά του σοσιαλισμού και ακόμα και του αναρχισμού.
1: Έχεις διαβάσει το βιβλίο «Αναρχικός τραπεζίτης»? Για τα Γρήνιο ήθελα να σου πω κάτι, αλλά άστομα.
0: Όχι, για τα Γρήνιο δεν σηκώνω πολλά.

0: κανονικά με το μπλουζάκι που φοράς έπρεπε να ρίξεις ένα μανάρια μου, ούγκανι, χουλιγκάνι, αντίχριστη, καλικάτζαρη.
1: Μανάρια μου, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη. Τρίτη θα βγει.
0: Θα δούμε, ρε παιδί.
1: Ό,τι μέρα είναι η μέρα.
0: Πάντα του προφήτη είναι.
1: Η μέρα του προφήτη. Ναι. Οπότε είμαστε εδώ πέρα με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο, ο οποίος. Ένα σχόλιο του έκανα κάτω από το βίντεο που έκανε για μένα μια περίοδο που είχαμε κάποια τρεξίματα και τελικά αποφάσισε να με καλέσει για να τα πούμε από κοντά.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα τα πει το παιδί εδώ. Εγώ θα σας αναλύσω τα θέματα τα συνταξιοδοτικά, εντάξει, την ασφάλειά σας, το μέλλον σας, το οικονομικό. Εδώ το παίζω στα δάχτυλα. Αυτά. Επιτέλους ήρθε η ώρα στο Ζαραλίκ TV να έρθει ένας Μαρινάκης.
1: Κοσμάς.
0: Ο Κοσμάς. Ναι,
1: Κοσμάς
0: Μαρινάκης, ναι. Όταν ήρθε εδώ να συναντηθούμε, του λέω: Πού είσαι, ρε Παύλο? Μου λέει: Κοσμάς. Λέω: Το ξέρω, αλλά επειδή αναφερόμαστε συχνά στον Παύλο Μαρινάκη, που είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Να πούμε ότι μας ένωσε το κοινό. Ο Κοσμάς δέχτηκε πολλά μηνύματα email να τα πει μαζί μου και εγώ αντίστοιχα πολλά email να τα πω μαζί του.
1: Σωστά, εγώ σε έβλεπα ήδη από πριν, όπως παρακολουθώ γενικά ελληνικό YouTube, γιατί δεν πιάνω ελληνική τηλεόραση πάρα πολύ.
0: Α, χάνεις.
1: Εκεί που βρίσκομαι.
0: Μεγάλη
1: επιτυχία. Οπότε παρακολουθώ από όλο το φάσμα, γιατί θέλω να ενημερώνομαι σωστά για το τι συμβαίνει πραγματικά στην κοινωνία. Κάτι το οποίο νομίζω ότι το YouTube το κάνει πολύ καλύτερα αυτή τη στιγμή από τα υπόλοιπα μέσα.
0: Εννοείς ότι δεν ενημερώνεται κάποιος για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία από την τηλεόραση?
1: Εντάξει, δεν ήθελα να το πω αυτό έτσι.
0: Δεν ξεκινάμε έτσι, καλά. Και ξέρεις ότι η Σιγκαπούρη δεν είναι μακριά από την Αθήνα. Το έχεις καταλάβει.
1: Δυστυχώς δεν είναι μακριά.
0: Το πλανήτη είναι πολύ μικρό.
1: Ναι, δυστυχώς έχει. Δεν νομίζω ότι έχουν μικρύνει αποστάσεις. Έχει αυξηθεί το πόσο μακριά μπορεί να φτάσουν κάποια συγκεκριμένα χέρια.
0: Ναι, τα χεράκια είναι. Ναι. Ή πλοκάμια. Λοιπόν, πάμε με αυτό λοιπόν. Θα κάνω εγώ τώρα, θα προσπαθήσω να κάνω το δημοσιογράφο, που δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά έχω κάνει μια σειρά ερωτήσεων. Οπότε για να δούμε τι θα βγει.
1: Ό,τι θες, αν ξέρω, θα σου απαντήσω.
0: Σίγουρα ξέρεις. Σίγουρα ξέρεις. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έτσι μου το στείλανε, είναι γιατί πήγες στη Σιγκαπούρη και να διδάξεις και να δουλέψεις. Μήπως δεν ήσουν αρκετά καλός για Ελλάδα?
1: Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτό. Νομίζω ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει αρκετά καλό επίπεδο, ειδικά στην έρευνα. Ίσως στην εκπαίδευση στην οποία εγώ κάνω τη μεγαλύτερη ερευνητική μου δουλειά να μην είναι τόσο προηγμένη στην Ελλάδα, και επειδή εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το οικονομικά της εκπαίδευσης, μπόρεσα να βρω κάποιες θέσεις στο εξωτερικό. Ξεκίνησα από την Αμερική. Μετά δούλεψα για κάποιο χρόνο στη Ρωσία και μετά πήγα από εκεί στη Σιγκαπούρη. Οπότε.
0: Α, δούλεψες και στη Ρωσία?
1: Έχω δουλέψει και στη Ρωσία, ναι. Έχω δουλέψει και στη Ρωσία.
0: Κάτι είχαμε ψιλοχοντρό καταλάβει.
1: Στο οικονομικό πανεπιστήμιο της Μόσχας.
0: Ναι. Κάτι θα. Εντάξει, καταλάβαμε. Τότε. Να είναι καλά. Οι ομάδες που λένε μόνο αλήθεια και τα μαθαίνουμε όλα.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι πάντα καλό πράγμα.
0: Ευτυχώς. Ναι, πάντα. Ναι. Δεν το συζητάμε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί κάνεις YouTube εσύ, μήπως δεν είσαι καλός καθηγητής, δηλαδή, και λες να έχω μια δεύτερη δουλειά καβάτζα, μην με πάρουν χαμπάρια στη Σιγκαπούρη, ότι δεν είμαι και από τους καλούς και με πετάξουν έξω? Να.
1: Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, ότι μάθε τέχνη και άστινε. Ναι. Και αν πεινάσεις, και άστινε.
0: Αλλά πραγματικά τίμια, γιατί κάνεις YouTube?
1: Από την άλλη, κοίταξε. Βασικά η εκπαίδευση έχει αλλάξει πάρα πολύ από το όπως την ξέραμε οι περισσότεροι πριν από 10, 15, 20 χρόνια, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ τεχνολογία. Mm-hmm. Οπότε εγώ στη δουλειά μου, όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, ο λόγος για τον οποίο πήγα εκεί ήταν για να μπορέσω να φέρω στο Πανεπιστήμιο κάποιες τεχνικές εκπαίδευσης που είχα αναπτύξει από πριν και κυρίως την ασύγχρονη, όπως λέμε, το ασύγχρονο delivery σε education modes, το οποίο είναι εκπαίδευση μέσω βίντεο, εκπαίδευση μέσω live streams, εκπαίδευση μέσω tutorials τα οποία δημιουργούμε και όλα αυτά.
0: Κάνεις περίπου μάθημα πώς κάνεις βίντεο δηλαδή?
1: Όχι τόσο πολύ, δηλαδή το βίντεο έχει αρκετό storytelling και προσπαθώ να πάρω τα παραδείγματα και η πλευρά της γνώσης είναι απλώς τα βασικά που μπορεί να καταλάβει ο απλός κόσμος. Στο πανεπιστήμιο ένα βίντεο το οποίο έχει μια μικρή ιστορία σαν αυτές που λέω στο YouTube, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα κάποια στιγμή ανάλυσα τα οικονομικά της trap μουσικής, τα οποία ξεκινούσαν από τη rock μουσική, φτάνανε μέχρι το Στέλιο Καζατζίδη, φτάνανε μετά μέχρι τη moderna trap και το πώς κατάφερε να νικήσει στα μολοπόλια κτλ. Ότι σαν είδος μουσικής επιχειρηματικά δεν μπορούσε να είναι στα ίδια καλούπια που ήταν τα άλλα είδη μουσικής τα οποία ήταν πολύ προσοδοφόρα για τις εταιρείες εδώ στην Ελλάδα, οπότε, και στο εξωτερικό φυσικά, αλλά το φαινόμενο αυτό, αν θα το έκανα στο πανεπιστήμιο, θα είχε και πάρα πολύ περισσότερα οικονομικά μέσα, θα είχε μοντέλα, θα είχε αναλύσεις που είναι και ασκήσεις ακόμα για το πώς, ας πούμε, μέχρι ποιο μέγεθος μπορεί να είναι ένας καλλιτέχνης για να μπορεί να τα βάλει πραγματικά με την πλατφόρμα η οποία τον υποστηρίζει και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν papers, κανονικές έρευνες, τις οποίες τις συνδέω με.
0: Να κάνεις την έρευνα, γιατί πλέον το SURU στην Ελλάδα επιβάλλει πρόστιμα και για κάτι που κάνει στο YouTube και έχει ξεκινήσει από τους trappers. Έχουν πέσει τα πρώτα 2-3 πρόστιμα.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θα μας έρθουν στο κανάλι μας, δεν θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε το τιμόμενο μέλος. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά.
1: Ενημέρωσε εμένα αν αρχίσουν από σένα για να ξέρω.
0: Μα θα το μάθεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα σου έρθει και εσένα. Τώρα πώς θα σου έρθει στη Σιγκαπούρη. Θα παρακάτω, θα πούμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι η Σιγκαπούρη. Από ελληνικό πανεπιστήμιο έχεις δεχτεί ποτέ πρόταση?
1: Είχα κάποια στιγμή όταν είχα πάρει το διδακτορικό μου.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει ένα χρόνο στην Αμερική και μετά ενδιαφερόμουν να έρθω στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς προέκυψε η κρίση, οι προσλήψεις παγώσαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πήγα για λίγο καιρό στην Κύπρο. Γιατί ήταν
0: θύμα των μνημονίων, δηλαδή.
1: Θύμα των επαγγελματικά. Μνημονίων, ναι, νομίζω όπως και πολλοί άλλοι κόσμοι.
0: Ναι, ειδικά στην ηλικία σου, άπειρη.
1: Ναι, οπότε αποφάσισα να είμαι στην αγορά. Είχα δεχτεί κάποιες προτάσεις τότε από Αμερική και μια πάρα πολύ καλή πρόταση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αν και δεν έχω ρίζες, δεν ούτε μίλαγα ρώσικα και βασικά ούτε και τώρα μιλάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα να πάω εκεί για κάποιο καιρό μέχρι που χάλασε λίγο η δουλειά και τελικά ξαναβρέθηκα στη διεθνή αγορά.
0: Το είχα για παρακάτω, αλλά αφού το πες δεύτερη φορά, τώρα δεν μπορώ να κάνω. Είσαι Πουτινάκι, είσαι πράκτορα των Ρώσων. Πρόσεξε. Τι θα πεις.
1: Ναι.
0: Έχω διαβάσει ομάδες χρηστών του Twitter, ομάδες ανθρώπων, και όταν μαζεύονται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και λέει το ίδιο πράγμα, αποκλείται να λένε ψέματα. Τι στο καλό συνεννοημένοι είναι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Μόνο αλήθεια λένε οι ομάδες. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Εγώ είμαι Πουτινάκι, είναι γνωστό από μια συναυλία που είχαμε κάνει κατά του πολέμου. Οπότε όποιος είναι κατά του πολέμου είναι προ τον Πούτιν, είναι απολύτως λογικό αυτό. Δεν χρειάζεται να πάρεις ναρκωτικά αγρινίου για να το καταλάβεις. Αλλά εσύ τι είσαι.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ζήσει 7 χρόνια στη Μόσχα. Έχω μια, όπως και να έχει. Την πονάω σαν χώρα.
0: Εργαζόμενος δηλαδή.
1: Εργαζόμενος, βέβαια. Ναι. Την πονάω σαν χώρα. Είναι, η σύζυγός μου είναι Ρωσίδα. Οπότε εκεί μπορεί κάποιος
0: να
1: πει ότι
0: έχω
1: μια πίεση. Έτσι. Αλλά και επειδή την σέβομαι και την αγαπώ σαν χώρα, ειδικά την παράδοσή της, τη λογοτεχνία της, την ιστορία της.
0: Έχει λογοτεχνία η Ρωσία?
1: Έχει λίγο.
0: Και παράδοση.
1: Έχει λίγο. Λίγο όσο πατάει γάτα. Αλλά με τη μοντέρνα κατάσταση, επειδή την έχω ζήσει από μέσα, επειδή ήμουν εκεί από την αρχή, όταν άρχισε η Ρωσία να παίρνει αυτή τη στροφή προς το. Βασικά, η Ρωσία έχει ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, κατά τη δική μου γνώμη, αρκετά αρνητική. Επειδή εγώ πήγα εκεί το 2012, και το 2012 ο βασικός στόχος της χώρας, και αυτό είχε επικοινωνηθεί και σε εμάς ως μέλη ενός πάρα πάρα πολύ καλού πανεπιστημίου, το οποίο σκόπευε να γίνει ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη και δούλευε για να γίνει ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, ότι η χώρα θα προσπαθούσε να γίνει οικονομική υπερδύναμη και έτσι να μην εξαρτάται από κανέναν στην περιοχή, δηλαδή να μπορέσει να εγκαθιδρύσει μια τοπική, έτσι, να γίνει μια περιφερειακή υπερδύναμη οικονομικά. Οπότε οποιοδήποτε ήθελε να κάνει business στην περιοχή να αναγκάζεται να περνάει μέσω της Ρωσίας και λόγω της ενέργειας, αλλά και λόγω πολλών άλλων τομέων, τους οποίους η χώρα τότε προσπαθούσε να αναπτύξει. Και κάποιους από αυτούς επιτυχημένα. Δηλαδή, το δικό μας πανεπιστήμιο είχε προσλάβει πάρα πολύ καλούς ανθρώπους τότε. Μιλάμε για δαπάνες οι οποίες άγγιζαν κάποιες φορές από αυτές 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο, μόνο και μόνο για να μπορούμε να πάμε στις διεθνείς αγορές και να προσλάβουμε το καλύτερο προσωπικό, γιατί αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Εμένα η συνέντευξή μου για να πάω στη Ρωσία έγινε στο Σικάγο, να φανταστείς. Από εκεί και πέρα η Ρωσία αποφάσισε, κακώς κατά μένα, να δημιουργήσει δύναμη με βάση όχι τόσο πολύ το οικονομικό background που είχε, αλλά το στρατιωτικό, κάτι το οποίο νομίζω πως δεν πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή, ακόμα και οι πιο μεγάλοι υποστηρικτές της πίστευαν ότι τουλάχιστον αυτές οι επιχειρήσεις που προσπάθησε από πλευρά στρατιωτικής θα ήταν πολύ πιο εύκολες να τις επιτύχει, και όμως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση αυτή που υπάρχει στη Ρωσία είναι μια αρνητική κατάσταση. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό, εκτός από απάνθρωπο, γιατί αυτός ο πόλεμος ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ακόμα και αν κερδιθεί αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία, νομίζω ότι οικονομικά πλέον έχει χάθει. Δηλαδή, το οικονομικό κόστος, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, το κόστος σε χαμένες ευκαιρίες στο μέλλον είναι τεράστιο. Εγώ θέλω να σου πω ενδεικτικά ότι έχω πάρα πολλούς φοιτητές από το, γιατί στη Ρωσία ήμασταν το καλύτερο οικονομικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, όσα οικονομικά μυαλά, επιχειρηματικά μυαλά έχουν περάσει από τη Ρωσία και την εποχή, ήταν οι περισσότεροι από αυτούς τους φοιτητές μου και φοιτητριές μου. Αυτή τη στιγμή, μια συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ατόμων ζουν σε χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και ζουν και παράγουν. Έχει ένα τεράστιο brain drain, ειδικά σε αυτό το τομέα, ο οποίος εγκαταλείφθηκε πλέον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι βρίσκεται. Οπότε, νομίζω ότι το αντίθετο. Νομίζω ότι είμαι εναντίον αυτής της πρακτικής που ακολουθεί τώρα η Ρωσία. Δεν την έχω υποστηρίξει ποτέ. Μου έχω κάνει και βίντεο, ναι, στο οποίο εξηγώ το πώς ακριβώς
0: λειτουργεί αυτό. Θα μαζευτεί όλη η ομάδα και θα δούμε την αλήθεια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι, αφού έχεις τέτοιο παρελθόν, ας πούμε, ναι, επαγγελματικά, δηλαδή ακαδημαϊκά, γιατί κάνεις YouTube? Τι είναι αυτό τώρα?
1: Κοίταξε, το να κάνω YouTube, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί με ρώτησε κάποιος πρόσφατα, ωραία, κάνεις YouTube και είναι πολύ ωραία τα βίντεο, γιατί δεν τα κάνεις στα αγγλικά, να έχεις εκατομμύρια views? Γιατί τα βίντεο έχουν ένα επίπεδο το οποίο αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο που να δείχνει τα οικονομικά μέσα από αυτό το πρίσμα που τα δείχνω εγώ στο κανάλι. Ο λόγος που το κάνω είναι γιατί αυτά τα θέματα που κάνω στο Greekonomics, αν θα τα έκανα, για παράδειγμα, στη Σιγκαπούρη, δεν θα είχαν πολλά views. Δηλαδή, κάποιος θα έλεγε ότι βγαίνει αυτός ο κύριος και μας λέει κάποια οικονομικά τα οποία τα έχουμε ακούσει στο πανεπιστήμιο, τα έχουμε ακούσει κάποιοι από αυτούς στο γυμνάσιο. Είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουν. Εμείς έχουμε μια τεράστια έλλειψη οικονομικής παιδείας. Δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η οικονομία. Και δεν μιλάω για την καπιταλιστική οικονομία, μιλάω για τις οικονομικές αρχές.
0: Εμείς στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Ναι, εμείς στην Ελλάδα.
0: Γιατί όμως το έχουμε αυτό? Γιατί έχουμε αυτό το έλλειμμα?
1: Γιατί η εκπαίδευσή μας, η οικονομική, άργησε πάρα πολύ να μπει στα σχολεία. Όταν μπήκε στα σχολεία, μπήκε με τρόπο ο οποίος ήταν, όπως τα περισσότερα πράγματα που έχουν γίνει στη μοντέρνα Ελλάδα, με τρόπο ο οποίος ήταν εντελώς απρογραμμάτιστος. Δηλαδή, γράφτηκε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο κάποια στιγμή, το οποίο δόθηκε να το διδάξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ξαναδιδάξει ποτέ τους οικονομικά, δεν είχαν πάρει οικονομικά στο πανεπιστήμιο. Εγώ, όταν έδινα πανελλήνες εξετάσεις που έδωσα πολιτική οικονομία, είχα μια αξιοπρεπέστατη και πολύ άξια καθηγήτρια, η οποία δεν είχε πάρει ποτέ τις οικονομικά, ποτέ στη ζωή της, ήταν κοινωνιολόγος. Δεν είχε πάρει οικονομική θεωρία, δεν ήξερε πολλά πράγματα στα οικονομικά. Και μάλιστα έδωσα πανελλήνιες, πέρασα στο πανεπιστήμιο και όταν ήμουν πρωτοετής στην ΑΣΟΕ, θυμάμαι ότι με προσέγγισε αρκετές φορές να της εξηγήσω πράγματα που δεν καταλάβαινε από το βιβλίο και το πώς να τα διδάξει, ναι, στους μαθητές της από τις προηγούμενες τάξεις.
0: Ναι. Μήπως δεν έχει εγκρίνει η Εκκλησία ένα τέτοιο βιβλίο? Γιατί άμα δεν τα εγκρίνει όλα η Εκκλησία, τίποτα δεν μπαίνει στα ελληνικά σχολεία.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: τώρα δεν νομίζω ότι η Εκκλησία φταίει, ίσως φταίει για πολλά πράγματα, αλλά γι' αυτό δεν νομίζω ότι φταίει η Εκκλησία.
0: Αν νομίζω δεν είσαι πολύ δυνατός στα οικονομικά. Έχει χάσει το παραμύθι ότι κανείς δεν έκανε λεφτά με το σταυρό στο χέρι.
1: Όχι, κοίταξε, με το σταυρό.
0: Μάλλον τότε δεν ξέρει την περιουσία τη Εκκλησία, γι' αυτό θέλω.
1: Όχι, η Εκκλησία γίνει, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη περιουσία.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι το οικονομικό πρόβλημα τη Ελλάδα προέρχεται από τον τομέα τη ιδεολογίας ή από το τομέα της θρησκείας ή από το... Εγώ νομίζω ότι...
0: Όχι, αλλά μιλάμε για το, ναι, παιδαγωγικό τώρα. Στα σχολεία έχουμε θέμα. Φαντάζομαι, διάβαζα, ναι, ένα νούμερο παλαβό, άσχετο με τα οικονομικά, πόσες χιλιάδες αμβλώσεις έχουμε στην Ελλάδα και πόσες από αυτές αφορούν κορίτσια που είναι ανήλικα.
1: Ναι.
0: Γιατί στα ελληνικά σχολεία απαγορεύεται τα παιδιά να μάθουν για το σώμα τους από την πάρα πολύ μικρή ηλικία όπως θα έπρεπε, και όταν δεν ξέρεις, πας στα τυφλά.
1: Νομίζω πάντως πως...
0: Ήθελα να το πω δηλαδή συμπληρωματικά με το ότι δεν μαθαίνουν οικονομικά. Μα δεν μαθαίνουν,
1: ναι,
0: κάτι που είναι πριν τα οικονομικά, δηλαδή το σώμα σου. Πώς δουλεύει αυτό το ρημάδι?
1: Σωστά. Νομίζω όμως ότι αν είχαμε την οικονομική παιδεία που έπρεπε όταν την είχαν οι άλλες χώρες, νομίζω ότι το επίπεδό μας θα ήταν τέτοιο που η μέση τάξη στην Ελλάδα στην ουσία θα μπορούσε να είχε επιβάλει πλέον το να υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Αυτή τη στιγμή...
0: Α, είναι... κατάλαβα. Πάσε από αυτόν τον δρόμο, λοιπόν.
1: Ναι, νομίζω ότι αν δεν μπορέσεις να φτάσεις σε ένα αξιοπρεπές οικονομικό επίπεδο, αν ο κόσμος, το ηθικό του κόσμου είναι τόσο χαμηλό. Δηλαδή, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος έχει πολύ, πολύ μεγάλες δυνατότητες. Έχει... όταν λέω πολύ μεγάλες δυνατότητες, δεν το λέω για να κολακεύσω κανέναν, έτσι. Βλέπω, ζω στο εξωτερικό, δουλεύω στο εξωτερικό, συνεργάζομαι με πολλές εταιρείες στο εξωτερικό, στο consulting και σε πολλά άλλα θέματα. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με μένα που κατέχουν πολύ σοβαρές θέσεις και βλέπω μετά και Έλληνες οι οποίοι ζουν εδώ και είναι καλύτεροι αντικειμενικά και δεν έχουν αυτές τις θέσεις, γιατί η οικονομία δεν μπορεί να τους επιτρέψει να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, mm-hmm. ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν και την επιρροή τους, το να αλλάξει η κοινωνία και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει όπως θα γίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν νομίζω τώρα ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία, που έχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα καλύτερα από εμάς, έχει λιγότερες θρησκευτικές προκαταλήψεις. Mm-hmm. Ίσως να έχει θρησκευτικές προκαταλήψεις, αλλά υπάρχει και μια ικανή μάζα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αποκτήσει ένα οικονομικό εισόδημα που δεν μπορείς πλέον, όχι ότι είναι πλούσιοι, ότι είναι οτιδήποτε άλλο, που δεν μπορείς πλέον να τους αγνοήσεις. Όπως μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Είναι χάλια δηλαδή οικονομικά η Ελλάδα?
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που επικοινωνείται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, εμείς τώρα για πρώτη φορά παρουσίασα ήδη εγώ μια μελέτη που έχουμε κάνει μέσω του καναλιού για την ελληνική οικονομία, για την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, και θα αναλυθεί και στο κανάλι πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή, τώρα ήδη δουλεύετε το σενάριο για να παραχθεί το επόμενο βίντεο.
0: Ελπίζω να λάβετε υπόψη σας ως ομάδα ότι πριν μερικές μέρες καταχειροκροτήθηκε ο Πρωθυπουργός μας στη Γερμανία για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας. Όρθιοι, λέει, τον χειροκροτούσαν.
1: Νομίζω.
0: Δηλαδή, μην είστε έτσι.
1: Κοίταξε, για να είμαι αντικειμενικός, έτσι.
0: Αυτά.
1: Και νομίζω ότι γενικά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, αυτό δεν ξεκίνησε μόνο από αυτή την κυβέρνηση, είχε ξεκινήσει αυτή η πορεία και από τα τέλη της προηγούμενης κυβέρνησης. Ήταν πολύ προσανατολισμένη προς το να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες να βελτίωναν τα νούμερα πρώτα, έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει αυτή την αποδοχή από το εξωτερικό και να μπορέσει να αντλήσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Αυτό έπαψε να είναι πλέον, να έχει κάποιο νόημα από τότε που προέκυψε ο COVID, γιατί άλλαξε τελείως η πολιτική των χωρών και είδαμε και εμείς ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια τώρα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πολιτικές. Αλλά ήτανε, θα έλεγα, μια έξυπνη στρατηγική, ότι να μπορέσουν να φτιάξουν λίγο τα νούμερα για να μπορέσουν να πείσουν στο εξωτερικό ότι έχουμε φύγει από αυτή την κατάσταση της κρίσης και να μπορέσουν να έχουν μια χρηματοδότηση να κάνουν κάποια πράγματα. Τώρα, το πώς.
0: Έχουμε φύγει όμως.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φύγει. Εμείς τα στοιχεία που έχουμε και θα τα δημοσιεύσουμε σύντομα δείχνουν. Μιλάμε για στοιχεία και όχι για απόψεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε για οικονομικά στοιχεία, επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα οποία τα έχουμε επεξεργαστεί εμείς με τους πρέποντες οικονομικούς τρόπους, σύμφωνα με την Διεθνή Βιβλιογραφία. Δείχνουν ότι μόνο το 10%, το top 10% του εισοδήματος έχει ευνοηθεί την τελευταία εξαετία.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι βρίσκονται σε χειρότερη πραγματική κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από 6 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό το αίσθημα που έχει ο μέσος άνθρωπος, ότι τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να επικοινωνείται αυτή η εικόνα, να βλέπουμε αυτά τα πράγματα γύρω μας, αλλά εγώ να δυσκολεύομαι περισσότερο από ό,τι δυσκολευόμουν πριν, δεν είναι μια εικόνα μιζέριας, είναι μια εικόνα πραγματικότητας. Είναι μια εικόνα την οποία τα στοιχεία δείχνουν, αν κάποιος κάτσει και τα κοιτάξει με ένα μερόληπτο σοβαρό μάτι και δεν βάλει τις ιδεολογίες του πάνω στην οικονομία,
0: ναι.
1: Τότε βλέπουμε ότι η κατάσταση για τον απλό Έλληνα, τον καθημερινό Έλληνα, δεν έχει αλλάξει.
0: Δύο φορές είπες πριν από 6 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Το έχω διαβάσει. Καλά, είσαι γιατί το διάβασα. Οπότε απάντησε ό,τι θες, τι με νοιάζει εμένα.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είμαι.
0: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Ναι, δεν είμαι. Ψηφίζω στις εκλογές, όχι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ψηφίζω στις εκλογές. Κάθε φορά έχω ψηφίσει 3 φορές στη ζωή μου, γιατί λόγω του ότι ζω στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Από τα 19 μου, που ήταν οι πρώτες εκλογές που συμμετείχα και ψήφισα πρώτη φορά. Έχω ψηφίσει κάθε φορά διαφορετικό κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται από πλευράς ιδεολογίας. Εγώ έχω. Σαν άνθρωπος, σαν ιδιοσυγκρασία, έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σαν χαρακτηριστικό.
0: Εκτός από το μαλλί σου. Που έχω διαβάσει ότι. Ναι. Και αυτό το έχω διαβάσει. Ναι. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να είναι καθηγητής πανεπιστημίου με τέτοιο μαλλί? Το ξέρω, μια χαρά είναι το μαλλί σου. Δεν ξέρω ότι είχες κάνει κάτι κάποια περίοδο και ήταν αλλιώτικο.
1: Όχι, δεν ξέρω. Απλώς στη Σιγκαπούρη.
0: Ναι. Κοιμάσαι με 3 μαξιλάρια.
1: Τώρα ήθελα να πω ένα πραγματικά σοβαρό θέμα.
0: Θα πεις ένα σοβαρό. Τα σοβαρά και τα αστεία μέσα είναι.
1: Κοιτάξτε.
0: Συγγνώμη, γιατί θεωρείς σοβαρή την ερώτηση αν είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ από τη στιγμή που δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή είναι όλο αστείο.
1: Νομίζω ότι.
0: Είναι όλο αστείο.
1: Είναι όλο αστείο. Αυτό το είχα ξεχάσει.
0: Είναι όλο
1: αστείο. Δεν είναι εκεί που ήταν πριν στο παρελθόν. Ωραία.
0: Όχι, παιδί μου, είναι σαν αυτό ότι πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηρίσουμε κάποιον κάτι για να αυτό αυτομάτω να θεωρηθεί ο απέναντι για να μπορεί να χτιστεί κατάσταση, να φτιάξουμε σενάριο.
1: Ωραία, να τα πάρουμε με τη σειρά. Τα πιο σημαντικά πρώτα.
0: Τα πιο σημαντικά είναι τα μαλλιά.
1: Το μάλι μου, λοιπόν. Το μάλι μου.
0: Είναι, μπορεί είναι... κάποιο να μην καταλαβαίνει. Έχω διάβαζα στο Twitter, διάβαζα.
1: Ναι, ότι ο influencer είναι, έχει χάλια μαλλί.
0: Τέτοιο μαλλί, λέει. Πώς...
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Τρομερή παρατήρηση.
1: Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσω τον κόσμο ότι τα πανεπιστήμια γενικά, ναι, τουλάχιστον τα ξένα πανεπιστήμια, δεν ασχολούνται με το μαλλί σου όταν θέλουν να σε προσλάβουν ή όχι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι είναι... χωρίς μαλλί, μπορεί να είσαι με μακρύ μαλλί, μπορεί να είσαι με πράσινο μαλλί, μπλε, οτιδήποτε χρώμα δεν έχει.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Δεν κάνει καμία διαφορά.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Είναι περίεργοι άνθρωποι. Τώρα, τι
0: δεν ασχολείται κανείς με το μαλλί σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις προτιμήσεις σεξουαλικές, αυτά δεν ασχολούνται. Δεν του νοιάζει. Δηλαδή.
1: Δεν ασχολούνται, όχι, όχι.
0: Κοίτα τώρα κάτι άλλο.
1: Αλλά το θέμα με το μαλλί είναι πολύ συγκεκριμένο, διότι εγώ ζω σε μια χώρα που είναι το 60% είναι από κινέζικη καταγωγή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε έχουν διαφορετικό μαλλί από τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα μαλλιά μου και πηγαίνω στον πρώτο κομωτή που έχουμε στη γειτονιά, ο οποίος είναι ένας Κινέζος.
0: Σε κούρεψε κινέζικα.
1: Ναι. Δηλαδή βλέπει το μαλλί μου, βλέπει ότι το μαλλί μου δεν είναι το κανονικό κινέζικο που βάζει ένα μπολ από πάνω, το κόβει όπως πρέπει κτλ.
0: Ναι.
1: Και τον βλέπω τον άνθρωπο και παιδεύεται.
0: Ναι.
1: Δεν έχω θέμα, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή πάω εκεί πέρα, του λέω, κοίταξε. Κόψτε το λίγο, να μην είμαι σαν, ας πούμε, να μαζευτεί λίγο, να μπορώ, ναι, να το σουλπώσω κτλ. Το κόβει έτσι. Τι να κάνω τώρα, να τον αλλάξω.
0: Όχι, για χαρά. Δηλαδή, είναι γαμάτο αυτό.
1: Εδώ τώρα είναι από Έλληνα.
0: Λένε αυτό είναι Κινέζικο. Κοίτα να μαλλί.
1: Είναι από Έλληνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είσαι από Έλληνα. Γι' αυτό είσαι ωραίο.
1: Ναι, ο κομωτής μου εδώ στην Ελλάδα, ο Κιμονάς, είναι η ίδια λογική. Δηλαδή πάω εκεί πέρα και μου λέει πώς να σε κουρέψω και του λέω. Εσύ ο κομμωτής, άμα θες να μου πεις πώς να επενδύσεις τα χρήματά σου, ρώταμε. Αλλά για το κούρεμα ρωτάω εγώ εσένα. Οπότε μου τα κόβει έτσι και είμαι άνθρωπος.
0: Εννοείται ότι η χώρα στις τρίχες είναι πολύ δυνατή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν εκεί ήταν αν στηριζόταν η οικονομία μας αυτό.
1: Να πάω στο θέμα.
0: Θα ήμασταν παγκόσμια δύναμη. Πάμε στο
1: που είναι δευτερεύουσα σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εγώ, σαν άνθρωπος, έχω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα που με χαρακτήριζε από μικρός. Δεν θέλω να ανήκω κάπου και να πούνε ότι αυτός είναι μέσα στο τάδε στρατόπεδο. Είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να είμαι πάντοτε με την αλήθεια. Η αλήθεια για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία από όλα τα πράγματα. Έτσι. Και πολλές φορές είχα ρωτήσει μια φορά έναν καθηγητή μου που μας έκανε ιστορία στο πανεπιστήμιο. Και είχα ρωτήσει και του είχα πει το εξής. Και του λέω, τι έχει μεγαλύτερη σημασία, να πεις την ιστορική αλήθεια ή να πεις την αλήθεια που σε φέρει στην Ελλάδα. Και μου λέει, αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, θα πρέπει να πεις την ιστορική αλήθεια. Mm-hmm. Και οτιδήποτε άλλο, πρώτα να πεις την αλήθεια. Αυτό που έχω διαπιστώσει.
0: Ισχύει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα? Από τη μικρή εμπειρία.
1: Ισχύει
0: σου.
1: Κάτι διαφορετικό παντού.
0: Α, παντού.
1: Παντού. Αλλά πρόσεξε να δεις πού θέλω να καταλήξω. Γιατί νομίζω ότι αυτό ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, έχουμε τώρα φτιάξει ένα site στο οποίο αποφασίσαμε να βάζουμε κάποια στοιχεία οικονομικά, όπως δίνονται από τις αρχές που τα μετράνε, δηλαδή από τη Eurostat, από την Elstat, από την Παγκόσμια Τράπεζα, γενικά όποιος συλλέγει στατιστικά στοιχεία τα οποία συνάδουν με τις επιστημονικές αρχές, να τα παρουσιάζουμε. Οπότε παρουσιάζουμε, ας πούμε, το ελληνικό χρέος. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες το τελικό μέγεθος του ελληνικού χρέους για το 2024. Η Ελλάδα φυσικά είναι πρωταθλήτρια στο χρέος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ξέρει ο κόσμος. Οπότε εμείς φτιάξαμε ένα χάρτη. Καθίσανε τα παιδιά που δουλεύουν στο Γκρικονόμι. Φτιάξαμε ένα χάρτη και βάλαμε πάνω σε κάποια χώρα το ποσό. Το βγάζουμε αυτό στα social media και λέμε, παιδιά, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε 5 πράγματα για το χρέος, πηγαίνετε στο site να δείτε το τι γίνεται σε άλλες χώρες, να δείτε το τι γίνεται σε εμάς κτλ. Τα μισά σχόλια που πήραμε στα social media ήταν. Ναι, αλλά δεν λέτε ότι το χρέος μειώθηκε. Ναι, αλλά δεν λέτε ότι η Ιαπωνία έχει παραπάνω από εμάς. Okay. Ναι, αλλά δεν λέτε αυτό. Δηλαδή, προσπαθεί ο άλλος το γεγονός ότι εμείς προσθέσαμε στοιχεία, ακριβώς ομά στοιχεία, όπως τα δίνουν οι επιστημονικές αρχές. Αυτό θέλουν να το ταιριάξουν μέσα από την ιδεολογία τους. Δηλαδή, να το περάσουν μέσα από το ιδεολογικό τους πρίσμα. Και από τη στιγμή που αυτό δεν συνάδει με το δικό τους ιδεολογικό πρίσμα, αυτό σημαίνει ότι εσείς είστε το αντίθετο στρατόπεδο.
0: Είναι η λογική, γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι.
1: Ναι, είναι μια φράση η οποία που δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν σε οδηγεί πουθενά έτσι.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Και δεν σε οδηγεί πουθενά. Και είναι το whataboutism το γνωστό. Δηλαδή, γιατί δεν κάνεις. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν λέτε, αλλά για εκείνο δεν λέτε. Εγώ δεν θέλω να είμαι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αυτό που θέλω είναι να βγω και να πω ότι κοίταξε να δείτε, σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα έχει δίκιο κυβέρνηση, σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα έχει άδικο κυβέρνηση. Και αυτό που θα πω να μπορέσω να το στηρίξω σε επιχειρήματα τα οποία ακολουθούν την επιστημονική μέθοδο και μόνο κάποιος ο οποίος θα είναι καθαρά πορωμένος και θα φοράει κομματικά γυαλιά θα μπορέσει να μου πει «Α, δεν τα λες καλά, είσαι με τους άλλους» ή οτιδήποτε. Γιατί έχω και κόσμο ο οποίος με παρακολουθεί αρκετό καιρό και μου λέει «Α, τώρα άλλαξες».
0: Ναι.
1: Όχι, δεν άλλαξα. Όταν μιλάω για την ελληνική κρίση και μιλάω για αυτούς που διαχειρίστηκαν την ελληνική κρίση και κάνανε πολύ πολύ σημαντικά λάθη, αυτά τα λάθη θα τα πω και δεν σημαίνει ότι είμαι εναντίον τους, όπως και όταν μιλάω για την τωρινή πραγματικότητα υπάρχει μια άλλη διαχείριση που γίνεται εκεί, η οποία σε κάποια πράγματα είναι σωστή, σε κάποια πράγματα είναι λάθος. Και εγώ ως επιστήμονας υποχρεούμαι να πω τα σωστά, να πω και τα λάθη.
0: Περίμενε. Αφού είσαι επιστήμονας που λέει τα σωστά και τα λάθη, γιατί στην πέσανε? Ποιος έχει πρόβλημα με τα σωστά και τα λάθη και δεν παίρνει θέση? Δηλαδή, γιατί να στην πέσει κάποιος όπως την πέσανε σένα, άγρια?
1: Πρώτα απ' όλα, όταν είσαι επιστήμονας.
0: Είναι και ένας από τους λόγους που είμαστε τόσο κοντά εδώ και μιλάμε.
1: Σωστά.
0: Ενώ δεν γνωριζόμαστε, μπορεί να μην γνωριζόμασταν ποτέ στη ζωή μας, αλλά μας ένωσε αυτό,
1: ναι,
0: κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, όταν είσαι επιστήμονας και μιλάς για τα σωστά και τα λάθη, συνήθως έλκεσαι από κάποια πράγματα τα οποία είναι γενικά αφηγήματα που υπάρχουν στην πραγματικότητα, τα οποία κάποιος προσπαθεί να βάλει μια μάσκα στην αλήθεια και να την παρουσιάσει όπως θέλει. Οπότε αυτό τον επιστήμονα τον έλκει και προσπαθεί να καταρρύψει αυτό το μύθο.
0: Εδώ έχεις ένα θέμα που είσαι Έλληνας, γιατί είμαστε η χώρα με τα αφηγήματα.
1: Είμαστε η χώρα με τα αφηγήματα.
0: Η χώρα, σε κάθε επίπεδο. Ήθελα να σου πω πριν που έλεγες για τα οικονομικά και τον πίνακα που κάνατε, ότι,
1: ναι,
0: ότι έχουμε το μεγαλύτερο χρέος τα λοιπά, επειδή ήρθε στην παράσταση φέτος, στη δικιά μου, το έχουμε στην αρχή της παράστασης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βρείτε το λάθος. Χρωστάμε τα περισσότερα. Μας μεγάλωσαν οι γονείς μας λέγοντάς μας ότι όποιος δουλεύει είναι νοικοκύρης, είναι τακτοποιημένος, είναι αξιοπρεπής τα λοιπά. Και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ. Είμαστε ο λαός που δουλεύει περισσότερες ώρες από κάθε άλλον.
1: Σωστό. Αυτό είναι, είναι
0: δεδομένο.
1: Από τα στοιχεία, ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε ο λαός, αυτό το ξέρεις ως Έλληνας, που πιστεύουμε ότι ζούμε στην πιο όμορφη χώρα του πλανήτη. Εμείς για μας. Όχι αν είναι, εμείς
1: το
0: πιστεύουμε.
1: Όπου έχω πάει,
0: ναι,
1: κάθε λαός το πιστεύει αυτό.
0: Κάθε λαός. Εμείς, ναι, το πιστεύουμε.
1: Το πιστεύουμε, ναι.
0: Το πιστεύουμε. Είμαστε ο λαός που είμαστε νούμερο 2 στον πλανήτη και νούμερο 1 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάθλιψη. Το ξέρεις?
1: Έχω ακούσει κάποια στοιχεία. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν. Δεν τα έχω παρακολουθήσει.
0: Πάμε
1: αλλά
0: σε πιο στέρεα στοιχεία. Ναι. Είμαστε ο λαός που παίρνει 10 εκατομμύρια Ζάναξ το μήνα. Και το Ζάναξ είναι ένα φάρμακο από αυτού του τύπου φάρμακα. Το ξέρεις?
1: 10 εκατομμύρια Ζάναξ.
0: Το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Όχι, δεν το ήξερα, όχι.
0: Mm?
1: Δεν το ήξερα.
0: Και δεν πάμε και ποτέ διακοπές. Βρες το λάθος.
1: Δεν μπορούμε να πάμε διακοπές γιατί έχω τουρίστες σε εκείνη την
0: εποχή. Επίσης, στο όλο αφήγημα που ήταν στην προηγούμενη παράσταση που μας είχε φέρει κάποιους ανθρώπους από κάποιον Μαρινάκη στο θέατρο, ήταν η παράσταση που λέγαμε ότι στην ελληνική ιστορία, στα σχολεία, στα παιδιά, μαθαίνουμε μόνο για τους ήρωες. Και είμαστε ένας λαός μόνο με ήρωες και μόνο με ηρωικές πράξεις. Δεν έχουμε καθόλου καθάρματα στην ιστορία μας και δεν κάνουμε ποτέ εμφύλιο. Ποτέ. Και βέβαια δικαιολογούσαμε μετά το σχολείο γιατί λέγαμε ότι αν βάζαμε τα καθάρματα για τους εμφυλίους στη διδακτική ύλη, θα τελειώναμε το δημοτικό στα 25.
1: Ναι.
0: Οπότε θα είχαμε ένα θεματάκι.
1: Νομίζω πάντως και η ιστορία με τον τρόπο που διδάσκεται ακόμα και με τους ήρωες.
0: Είναι ένα.
1: Ότι γενικά, αν κάποιος πάει να διαβάσει ιστορία από τις έρευνες, όχι που δεν γίνονται στην Ελλάδα, αλλά που είναι οι έρευνες οι οποίες δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία είναι peer reviewed,
0: ναι,
1: νομίζω ότι εκεί μπορεί να δει την ελληνική ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο από
0: κάτι άλλο διαβάζει.
1: Γράφουν τα
0: κάτι
1: τα
0: άλλο διαβάζει.
1: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε, ας πούμε, ακόμα και στην Ελληνική Επανάσταση, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αποδοχή,
0: ναι,
1: και ότι ακόμα και σε γεγονότα τα οποία έγιναν, που εμάς μας τα παρουσιάζουν ως εντελώς μονόπλευρα, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη μερίδα των Ελλήνων,
0: ναι,
1: η οποία υποστήριζε την αντίθετη πλευρά. Υποστήριζε ότι θα έπρεπε να μείνουν τα πράγματα όπως ήταν. Όπως έχει γίνει και τώρα στην κρίση, υπήρχε μια πολύ μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, η οποία υποστήριζε διαφορετικά πράγματα από ό,τι υποστήριζε η πλειοψηφία, αλλά δεν ήταν όμως αμεληταία αυτή η μερίδα.
0: Φάνηκε και στο δημοψήφισμα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο έγινε τετακέ μετά, κολοτούμπα, ό,τι θες να πεις.
1: Ναι, όλα πάντως, το δημοψήφισμα είναι μια πάρα πολύ καλή ένδειξη για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Ότι υπήρχε ένα 60% του κόσμου που πίστευε κάποια πράγματα και ένα 40% που πίστευε τα αντίθετα πράγματα. Δεν είναι απόλυτο σωστό να πει κάποιος ότι οι μεν είχαν δίκιο και οι δε είχαν άδικο, αλλά νομίζω ότι.
0: Είναι όμως στοιχείο.
1: Είναι ένα στοιχείο για το ότι η κοινωνία δεν ήταν ποτέ, η ελληνική κοινωνία δεν ήταν ποτέ πίσω από μια ιδέα και να ακολουθήσει αυτή την ιδέα χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούσαν, οι οποίοι ναι. ήθελαν να εκφράσουν το συντηρητισμό και το οποίο πρέπει να είναι σεβαστό αυτό σε μια κοινωνία.
0: Ναι, πρέπει να είναι. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό το 60% και κάτι του ναι. δημοψηφίσματος δεν είχε κοινή ιδεολογία.
1: Μα δεν θα έπρεπε να είναι θέμα ιδεολογία. Κακώς τα βάζουμε όλα στην ιδεολογία.
0: Το λέω συμπληρωματικά σε αυτά που έλεγες πριν. Ναι. Αποκλείεται να είχαν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ήταν όλοι αριστεροί, π.χ., γιατί ποτέ στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσους πολλούς αριστερούς. Τουλάχιστον να φαίνονται σε εκλογικό ποσοστό τέτοιο ναι. μεγάλο νούμερο. Άρα δεν στηρίζεται πουθενά. Είναι τι φαντάζεται ο καθένας. Για πάμε λοιπόν εκεί που σε έχω πετάξει έξω. Δύο φορές αυτό που έλεγες. Ξεχαστή έλεγες.
1: Όχι, δεν ξέχασα τι έλεγα.
0: Καθηγητής.
1: Αυτό που θέλω. αυτό που θέλω
0: λοιπόν. Μα ρωτήσεις τους φοιτητές που ήμουνα.
1: Όχι, δεν ρωτάς ποτέ τους φοιτητές που ήσουν.
0: Το ξέρω, πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Έχεις χάσει το παιχνίδι, αν το κάνεις.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, οπότε εγώ δεν θέλω ποτέ κάποιος να με χαρακτηρίζει με βάση μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θέλω ναι. να με χαρακτηρίζει ότι μία σωστή πολιτική την επικρότησα και μία λάθος πολιτική ήμουνα εκεί και την καταδίκασα.
0: Ναι.
1: Οπότε το να αρχίζω και να λέω ότι εγώ είμαι δεξιός ή εγώ είμαι αριστερός ή φιλελεύθερος ή οτιδήποτε, να έχω μία συγκεκριμένη ιδεολογία και να μπορώ και να προσπαθώ να βρίσκω ευκαιρία μέσα από τα λεγόμενά μου να προσελκύσω και άλλους σε αυτό, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα μου άρεσε να το κάνω. Δηλαδή δεν θέλω να εξαρτώμαι από ιδεολογίες.
0: Άρα πάμε στο πριν. Γιατί στην πέσανε λοιπόν?
1: Μου την πέσανε γιατί.
0: Ποιος την έπεσε και γιατί την πέσανε?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το ποιος μου την έπεσε, νομίζω ότι είναι σαφές από πλευράς, αν κάτσει να δει κάποιος την παρουσία μου και το τι έλεγα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, έλεγες με δύο κουβέντες, πες.
1: Νομίζω ότι.
0: Έλεγες για αυτή την τριγωνική σχέση.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό.
0: Α.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό ήταν μια αφορμή, δόθηκε μια αφορμή επειδή υπήρξε κάποιο όνομα και επειδή ναι. υπήρξε κάποια πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένες πλάγιες αναφορές.
0: Να σου πω κάτι σαν κοινό.
1: Ναι.
0: Το βίντεο εκείνο που στην πέσανε
1: ναι.
0: για μένα ήταν ένα βίντεο που, κατά τη γνώμη μου, ναι. ήταν ένα βίντεο που βαριώσουν να κάνεις ναι, βίντεο ναι. και έκανες. Καλά, το πιάσα. Δηλαδή δεν ήταν από τα βίντεο που είναι full σε στοιχεία. Ήταν ένα βίντεο έτσι γρήγορα γιατί ήθελες να κάνεις ένα βίντεο, αλλά δεν ήθελες να έχει πολλή δουλειά. Αντιθέτως, είχες 2-3 προηγούμενα βίντεο, πολύ
1: ναι.
0: κοντά σε αυτό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: τα οποία ήταν. Για να τσαντιστεί κάποιος, ας πούμε.
1: Ναι, νομίζω ότι ξεκίνησα
0: έτσι
1: από
0: έγινε.
1: Εκεί. Ναι, έτσι έγινε.
0: Έτσι έγινε.
1: Ξεκίνησα από εκεί. Mm. Νομίζω ότι το γεγονός ότι άρχισαν να καταρρύπτονται κάποια αφηγήματα τα οποία βρήκαν αρκετή δύναμη για να τρέξουν στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, νομίζω ότι το ελληνικό κοινό πρώτα απ' όλα έχει αρχίσει ο κόσμος. Εγώ άκουγα καθημερινό κόσμο να μιλάει για ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν μίλαγε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα το οποίο ανεβάζει τις τιμές με έναν οικονομικό μηχανισμό. Δηλαδή, όλοι αγνοούσαν τον οικονομικό μηχανισμό, τον καρτέλ.
0: Καρτέλ.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Οπότε μιλούσαν για γενική ακρίβεια. Ότι ένα γενικό φαινόμενο.
0: Το γράψα, που δεν κανείς.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι στην Ελλάδα, κάποιο τομέα που δεν λειτουργεί ως καρτέλ?
1: Αν είναι ολιγοπωλιακός, εγώ δεν γνωρίζω κάποιο τομέα αυτή τη στιγμή που θα άντεχε σε σοβαρή ανάλυση mm-hmm. και θα έβγαζε. Μετράμε ένας τρόπος, ο απλούστατος τρόπος για να μετρήσουμε καρτέλ, το διδάσκουμε και στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας δείκτης που ονομάζεται ο δείκτης του Λέρνερ. Αυτός ο δείκτης ποσοτικοποιεί τη δύναμη αγοράς που έχει μια συγκεκριμένη επιχείρηση έτσι, και το πώς την καταχράται αυτή τη δύναμη. Αν λοιπόν, ακόμα και με αυτόν τον απλό δείκτη, παίρναμε τις ολιγοπωλιακές. Δεν είναι κακό να υπάρχουν ολιγοπόλια. Έτσι, έχουμε μπερδέψει στην Ελλάδα τον όρο ολιγοπόλιο με τον όρο κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, έτσι, το abuse of dominant position στην αγορά. Και το έχουμε μπερδέψει και με τον όρο καρτέλ, τον όρο συμπαιγνία, δηλαδή όπως το λέμε στα ελληνικά. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δεν μπορεί να μην δεν είναι ολιγοπωλιακές, γιατί δεν έχει νόημα να έχεις πάρα πολλές επιχειρήσεις που να παράγουν κάτι το οποίο χρειάζεται μια συγκεκριμένη κλίμακα για να παραχθεί. Όπως και υπάρχουν και επιχειρήσεις που είναι καλό να είναι μονοπόλιο. Δηλαδή, παλιότερα ο ηλεκτρισμός ήταν μονοπωλιακός, τον παρέγαγε μόνο μια εταιρεία, διότι είχε τεράστιες οικονομίες κλίμακας που δεν συνέφερε να μπορεί να παράγεται από πολλές μικρές επιχειρήσεις. Οπότε, το να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ολιγοπόλια. Νομίζω ότι φυσικά οδηγεί στην ανάπτυξη των καρτέλ και οδηγεί εκεί διότι η ελληνική η εξουσία, οι άνθρωποι, η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται να μπορέσει να τα σταματήσει αυτά, δεν έχει δώσει τη συγκεκριμένη δεν έχει βάλει τη συγκεκριμένη προσοχή ώστε να μπορέσει μια επιτροπή ανταγωνισμού να σταματήσει τις καταστάσεις αυτές. Είναι επιλογή τα καρτέλ, δηλαδή. Εμείς αυτό είπαμε στο βίντεο.
0: Ό,τι θες μπορείς να πεις ελεύθερα. Θέλω να σε ενημερώσω ότι μόλις εχθές, επειδή στην αρχή μιλήσαμε για εκθέσεις,
1: ναι.
0: για αφηγήματα, για πορίσματα, και τώρα πας και στην επιτροπή ανταγωνισμού, μόλις εχθές έσχασαν γκαζάκια έξω από την πολυκατοικία που μένει ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ και μια κυρία που είναι μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο.
1: Ναι, της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι σίγουρα τυχαίο, γιατί δεν γνωρίζω κανέναν που να μη θέλει, ας πούμε, την
0: Ούτε εγώ γνωρίζω κανέναν που να έχει πρόβλημα με τον επίσημο φορέα, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την επίσημη δηλαδή αυτή η επιτροπή που ήταν πολύ περηφανή κυβέρνηση που την έφτιαξε.
1: Πάντως είναι εντελώς απαξιωμένη στην Ελλάδα.
0: Τα δηλαδή, Τέμπη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Ναι, είναι τελώς απαξιωμένη στην Ελλάδα. Είναι σε σημείο που νομίζω ότι ακόμα και οι άνθρωποι να αποφασίζαν ότι θα αφιερώσουν ολόκληρη τη ζωή τους να μπορέσουν να καταπολεμήσουν κάποια από τα καρτέλ που παίρνουν τεράστια αγοραστική δύναμη από τον κόσμο, αφαιρούν, κλέβουν.
0: Ναι.
1: Για να το πούμε ξεκάθαρα. Δηλαδή το να λειτουργεί ένα καρτέλ είναι καθαρή κλοπή. Είναι δηλαδή σαν να μπει κάποιος στο σπίτι σου και να αρπάξει κάτι.
0: Το έχουν κάνει οι τράπεζες στην Ελλάδα αυτό, οι συστημικές.
1: Το καρτέλ ξεκάθαρα.
0: Ε?
1: Ξεκάθαρα.
0: Έχουν κατηγορηθεί γι' αυτό.
1: Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι.
0: Έχει γίνει έρευνα.
1: Όχι, έρευνα δεν χρειάζεται να γίνει. Από πλευράς ότι.
0: Χρειάζεται. Βρήκαν και στοιχεία σε υπολογιστές μέσα. Ενώ βρήκαν και. Ακόμα και τα email.
1: Σωστά. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και λέει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα γιατί έχει παραγίνει το κακό.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν χρειάζεται να βγει κάποιος να το αποδείξει. Σημαίνει ότι η πολιτεία γνωρίζει πολύ ξεκάθαρα το τι γίνεται.
0: Οπότε γύρω-γύρω το πάμε. Γιατί στην πέσανε, τι ήταν το πρόβλημα σε αυτό το βίντεο?
1: Νομίζω ότι.
0: Το πορτογλίφτε, το οποίο εμένα δεν μου πάει πουθενά. Εγώ ακούω πορτογλίφτε και δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό ήταν ένας χαρακτήρας, ο οποίος είναι εμπνευσμένος από ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
0: Δημοσιογράφο.
1: Δημοσιογράφο.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Είναι στην Ένωση Συντακτών.
0: Μεγάλη φαντασία.
1: Όχι, είναι στην Ένωση Συντακτών. Για μένα είναι δημοσιογράφος.
0: Έχει διαγραφή. Για πάμε λοιπόν.
1: Έχει διαγραφή, αλλά έχει ξανά.
0: Ναι, γίνονται αυτά. Άμα έχεις μπάρμπα. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, οπότε υπάρχει ένα σύστημα δημοσιογράφων το οποίο λιβανίζει την κυβέρνηση, το οποίο προσπαθεί να εξωρεοποιήσει όλες τις αποφάσεις, ακόμα και όταν είναι εντελώς αντίθετες προς το συμφέρον των ακροατών τους. Και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα εμείς το βάλαμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο, δηλαδή θεωρήσαμε ότι ο μεγαλύτερος εκφραστής αυτού του συστήματος, το οποίο λιβανίζει την εξουσία, είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και το έβαλε, ας πούμε, ως όνομα έτσι παραπληκτικός, ως σατυρικά ορμόμενος.
0: Πήγες να μου φας και τη δουλειά. Εσείς όμως δεν το κάνατε αυτό έχοντας στο μυαλό σας ότι μπορεί αυτό να το κάνει ακόμα και ένας δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να το κάνει ένας δημοσιογράφος. Για ιδεολογικούς λόγους δηλαδή.
1: Όχι, δεν το είπα ποτέ αυτό.
0: Άλλο θέλω να πω. Εσείς δεν το βάλατε σε αυτό το επίπεδο. Εσείς το βάλατε στο επίπεδο ότι αυτό το κάνει γιατί είναι η μία πλευρά της τριγωνικής σχέσης.
1: Όχι. Το βίντεο δεν έλεγε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Έτσι, ένας μηχανισμός delivery of education. Mm-hmm. Το οποίο πάει ως εξής, για να το πούμε πολύ απλά λόγια, να το καταλάβει και ο άνθρωπος. Όταν θες να διδάξεις κάτι σε κάποιον, μία τεχνική είναι να δείξεις στην αρχή πώς πιστεύει ο κόσμος ότι γίνονται τα πράγματα και ότι δεν γίνονται έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, να ξεκινήσεις από το πώς δεν γίνονται τα πράγματα. Οπότε, εγώ αυτό που έλεγα στο βίντεο είναι ότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι ένας δημοσιογράφος που λιβανίζει την κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση τα σκάει κατευθείαν στο κανάλι αυτού του δημοσιογράφου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται έτσι
0: δεν
1: τα πράγματα.
0: Έτσι. Πώς γίνεται?
1: Είναι πολύ πιο πολύπλοκα από αυτό.
0: Απλά, πώς γίνεται?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι 1 εκατομμύριο κόσμο που έχει δει το βίντεο πλέον θα είναι επανάληψη. Αλλά να το εξηγήσουμε. Δηλαδή,
0: εγώ είμαι τράπεζα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, εσύ ποιο θες να είσαι? Ο δημοσιογράφος στο κανάλι, ποιο θες να είσαι εσύ?
1: Κοίταξε, δεν χρειάζεται.
0: Τι σου, το βράδυ που κοιμάσαι, λες, θα ήθελα να είμαι.
1: Εσύ που είσαι τράπεζα.
0: Εγώ θα ήθελα να είμαι τράπεζα. Είμαι τράπεζα. Λοιπόν.
1: Ωραία. Εσύ που είσαι τράπεζα, λοιπόν, τι θέλεις? Θέλεις να μπορείς να έχεις κέρδη.
0: Ναι.
1: Όχι να διαχειρίζεσαι χρήματα περισσότερα, να έχεις κέρδη.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε, όπως και να προκύψουν αυτά τα κέρδη.
0: Παραδείγματος χάρη, είναι ένας πολύ σίγουρος τρόπος να έχεις κέρδη, όπως λέγαμε μικρή στις κουκουβάωνες, είναι να ζεις από τα ρέστα. Έτσι λέγαμε μικρή, να βρούμε μια δουλειά να ζούμε από τα ρέστα.
1: Πρόσεξε.
0: Τα ρέστα λοιπόν από κάθε ανάληψη, κάθε αυτό που δεν ξοδεύεις τίποτα, είναι ένα κέρδος τούμπανο, έτσι.
1: Σωστά. Πώς να βγάζεις λίγα, αλλά από πολλούς.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να πλουτίσεις.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Για να μπορέσεις εσύ αυτά τα λίγα να τα χρεώνεις λίγο παραπάνω, δηλαδή να μην χρεώνεις τώρα 40 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Να το κάνεις 3 ευρώ.
1: Στη Σιγκαπούρη οι συναλλαγές, όλες οι συναλλαγές, όλες οι μεταφορές στο, στο κράτος της Σιγκαπούρης από οποιαδήποτε τράπεζα είναι δωρεάν με βάση νόμου. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πληρώσω το ενίκιο μου και αν δεν έχεις εσύ αν έχεις διαφορετική τράπεζα, ναι, από μένα, να πληρώσω προμήθεια στην τράπεζα. Γιατί δεν τη κοστίζει τίποτα τη τράπεζα να το κάνει αυτό.
0: Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να περνάς από το ATM να περνάς.
1: Και να σε χρεώνει.
0: Ένα δεκαλεπτάκι, ναι. Να πήγαινε στο γύρο, θα σου
1: πει. Ωραία.
0: Να κάνεις και κορμί. Λοιπόν.
1: Okay. Οπότε εσύ, λοιπόν, σαν τράπεζα, αυτό που θέλεις είναι να μην μπορείς να χρεώνεις 5-10 λεπτά που θα ήταν μια λογική τιμή για να πεις ότι έχω και κάποιο κόστος, να πεις ότι αυτός ο εξοπλισμός που έχουμε βάλει είναι σχετικά καινούριος, πρέπει να αποπληρωθεί, οτιδήποτε. Αυτός ο εξοπλισμός, εννοώ όλα τα τερματικά κτλ. Γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που διεκπαιρεώνει τις συναλλαγές από πίσω. Δεν είναι αμεληταίο αυτό.
0: Όχι, μαζί σου. Αλλά και έχω εγώ ένα στόχο, λοιπόν, αντί για τα 10 λεπτά, θα κάνω 1,5 ευρώ.
1: Όχι, να τα κάνεις, ναι, 3 ευρώ. Ωραία. Τις περισσότερες φορές. Αυτό για να μπορείς να το κάνεις, θα πρέπει να το κάνει και ο δίπλα σου. Να το κάνουν όλες οι τράπεζες. Αν εγώ κάνω μια τράπεζα και πω ότι παιδιά, εγώ δεν χρεώνω τίποτα όπου και να με μεταφέρω.
0: Θα πάνε όλοι στην άλλη.
1: Θα έρθουν όλοι σε μένα.
0: Ωραία. Έτσι. Στην Ελλάδα, λοιπόν, έχουμε 5 τυχερές συστημικές τράπεζες, ναι, οι οποίες είχαν την ίδια ιδέα ταυτόχρονα, την ίδια χρέωση ταυτόχρονα και γίνεται αυτό.
1: Ναι. Οπότε πού μπαίνει, αυτή
0: πού μπαίνει
1: η χρέωση...
0: ο οποιοδήποτε δημοσιογράφος.
1: Πρόσεξε.
0: Είτε Πόρτο Γερμανό, είτε Πόρτο Γλίφτε, είτε οτιδήποτε.
1: Πριν φτάσουμε εκεί. Αυτή η χρέωση, αυταπόδεικτα, όταν υπάρχει μια τέτοια εξωφρενική χρέωση, τουλάχιστον με τις πρακτικές του εξωτερικού, η αρχή ανταγωνισμού, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να δώσει μια γενική εκτίμηση του πόσο κοστίζει αυτό το προϊόν και το πόσο το χρεώνουν οι τράπεζες αυτές συντονισμένα και το πόσο χρεώνεται σε οποιαδήποτε άλλες χώρες. Δηλαδή, μιλάμε για μια έρευνα η οποία εγώ, αν βάλω την ομάδα μου να την κάνει σε μια ώρα, την έχουμε τελειώσει. Ναι, ναι. Έτσι, και μπορείς από εκεί και πέρα να τους
0: καλέσεις.
1: Να τους καλέσεις.
0: Ναι.
1: Στο
0: τι γίνεται εδώ, παλικάρια.
1: Κανονικά στο δικαστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να διαπραγματευτείς μαζί τους είτε ένα τεράστιο πρόστιμο και να κατεβάσουν αυτές τις χρεώσεις, είτε να ξεκινήσεις τις διαδικασίες ακόμα και για αφαίρεση αδειών, οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, οπότε εσύ, λοιπόν, σαν τράπεζα, ενδιαφέρεσαι να μπορέσεις να το περάσεις αυτό σε ζούλα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από τη στιγμή που ενδιαφέρεσαι να το περάσεις αυτό σε ζούλα, εγώ, σαν κυβέρνηση, θα πρέπει να σου επιτρέψω να το κάνεις αυτό, να κάνω τα στραβά μάτια. Αλλά δεν μπορείς εσύ να μου δώσεις κάτι σε αντάλλαγμα, γιατί δεν θέλω και πολλά πράγματα σε αντάλλαγμα από σένα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μπορέσει κάποιος, και δεν μιλάω τώρα για κυβέρνηση στην Ελλάδα ή οτιδήποτε, μιλάω για οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί αυτό το έχουμε δει, τις προσπάθειες του να ελεγχθούν τα μέσα, τις έχουμε δει σχεδόν από όλες τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ, λοιπόν, αυτό που θέλω είναι κάποιος να με υποστηρίζει σε αυτά που κάνω. Δηλαδή να μπορώ να βγάλω ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να έχω από πίσω μου τα μέσα τα οποία να μην μου το καταρρύψουν άμεσα αυτό το
0: αφήγημα. Να με λιβανίζουν, έτσι, όχι, ναι, μόνο να το καταρρύψουν, αλλά λένε και
1: να μην το καταρρύψουν.
0: Είστε οι καλύτεροι, ας πούμε, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
1: Κοίταξε, αυτό γίνεται από μια συγκεκριμένη μερίδα, το είστε οι καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Γίνεται από μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα του τύπου, οι οποίοι έχουν ως στόχο ένα πολύ συγκεκριμένο και όχι τόσο μεγάλο κοινό, το οποίο όμως ψηφίζει. Έτσι, οπότε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτό το καθήκον να μπορούν να μιλάνε στον κόσμο και σε αυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο και να τον πείθουν ότι κοίταξε να δεις, πάνε καλά τα πράγματα, μην ανησυχείς που δεν έχεις λεφτά,
0: ναι,
1: η χώρα έχει λεφτά. Ή ζούμε σε μια καλή χώρα, ή μην γκρινιάζεις, ή μην είσαι έτσι. Όταν το λέει αυτό, λοιπόν, αυτός επιτελεί ένα πολύ μικρό έργο. Δηλαδή δεν είναι το κύριο κομμάτι του puzzle αυτό. Αυτό που έχει τεράστιο ρόλο είναι η ανοχή. Δηλαδή το να μην βγω εγώ και να πω ότι παιδιά τι έχει γίνει με αυτό, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε προχτές γιατί, για το θέμα των τραπεζών, ότι οι τράπεζες αποφεύγουν να πληρώνουν ακόμα φόρους ενώ, νομίμως αποφεύγουν να πληρώνουν ακόμα φόρους ενώ αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις στη χώρα,
0: ναι,
1: και να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Και να μην υπάρχει κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο αυτό να το κάνει πρώτο θέμα και να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ πέρα ζητήθηκε μια απάντηση, η οποία δεν δόθηκε ποτέ. Και πέρασε έτσι.
0: Ωραία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν το κάνουν αυτό.
1: Ναι, οπότε.
0: Γιατί δεν το κάνουν?
1: Οπότε εγώ, σαν κυβέρνηση,
0: ναι,
1: μπορώ να σου δώσω εσένα κάτι που είσαι τράπεζα, αλλά δεν θέλω κάτι από σένα. Ξέρω όμως κάποιον που θέλει και θέλω από αυτόν. Οπότε τι γίνεται, δημιουργείται ένα πολύ ωραίο.
0: Τα ΜΜΕ δηλαδή.
1: Ναι,
0: τα οποία παρεπιπτόντως στη χώρα μας είναι ζημιογόνα.
1: Ναι, τα οποία παρεπιπτόντως στη χώρα μας είναι ζημιογόνα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή κανάλια που πολύ μικρές επιχειρήσεις κάνουν μεγαλύτερο κέρδος από αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι κανάλια τα οποία. Εγώ δεν ξέρω, ίσως κάποιος θα μπορούσε να μας εξηγήσει για το όταν έγινε η περιβόητη κατάσταση με τη δημοπρασία των αδειών.
0: Ναι.
1: Την οποία εγώ τη θεωρούσα από την αρχή λάθος όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή, ναι, το γεγονός ότι προσπαθείς να καταργήσεις ένα σύστημα όπως έκανε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσεις να εγκαθιδρύσεις το δικό σου, εγώ το θεωρώ ακόμα πιο λάθος από αυτό που υπήρχε. Mm-hmm. Έτσι. Εμένα όμως, σαν οικονομολόγο, σαν επιστήμονα, αυτό μου έδωσε μια πληροφορία που πριν δεν είχα. Ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν, διατίθενται να πληρώσουν δεκάδες εκατομμύρια για να πάρουν άδεια να λειτουργούν ζημιογόνες επιχειρήσεις.
0: Τέλειο. Ακούγεται έτσι, πολύ φυσιολογικό.
1: Ναι, αυτό λοιπόν δείχνει ότι εκεί από πίσω υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία συνδέονται με αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά σου αφήνει τη δυνατότητα να μπορείς, ας πούμε, να έχεις μια πολύ συγκεκριμένη δύναμη για να κάνεις. Και συγκεκριμένα το βλέπουμε αυτό, ότι πάει μαζί με ΜΜΕ, ομάδες, δηλαδή για να μπορείς να έχεις και ένα πολύ συγκεκριμένο στρατό ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα.
0: Όλος τυχαίως.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλες ομάδες, τέσσερις.
1: Ναι.
0: Αγοράστηκαν από εφοπλιστές με το που μπήκαμε στα μνημόνια. Συνέχισε.
1: Ναι,
0: έτυχε.
1: Σωστά.
0: Είναι μια ακόμα σύμπτωση.
1: Οπότε σε αυτήν την περίπτωση, εγώ λοιπόν μπορώ να πάρω κάτι, να πάρω κάτι από κάποιον τον οποίο θέλεις εσύ να το θέλει κάτι από σένα.
0: Ναι.
1: Και εσύ γι' αυτό το λόγο, επειδή έχεις μπορέσει να πληρώσεις και να μου δώσεις και εμένα κάτι το οποίο χρειάζομαι. Οπότε δημιουργείται ένα τρίγωνο στο οποίο δεν μπορεί κάποιος να πει υπάρχει ένα παρεδώσε.
0: Οπότε έρχεται ένα τρίτο, δεν τον βλέπουμε. Δεν
1: είναι
0: και
1: τέταρτο πολλέ φορέ.
0: Είναι ένα που είναι εδώ πίσω από τι κάμερε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα, εντάξει, δεν λέμε καν το όνομά του.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει εμένα από μια τράπεζα.
1: Ωραία.
0: Και μου λέει, ρε εσύ, εξόδεψε μερικά εκατομμύρια σε διαφήμιση και δώστα στο κανάλι του Κοσμά.
1: Και σε διαφήμιση και σε δάνειο.
0: Σε δάνεια, ναι, σε οτιδήποτε. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή να
0: αυτό
1: πηγαίνει,
0: είναι το έργο.
1: Να πηγαίνει.
0: Δανεικά για γύριστα, βέβαια, δάνειο. Φυσικά. Αυτά τα περίφημα θαλασσοδάνεια που λέμε. Τα οποία λένε δεν τα πληρώνει κανείς, τα πληρώνει ο κόσμος.
1: Φυσικά και τα πληρώνει ο κόσμος. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι δάνεια που στερούνται από την επιχειρηματικότητα. Δεύτερον, οι τράπεζες αυτές ρισκάρουν τεράστιες επισφάλειες εκεί. Οπότε μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις και παράβασης καθηκόντων. Δηλαδή, καθηκόντων, κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να ψάξει αυτές τις καταστάσεις, ίσως να βρει πράγματα τα οποία να μην είναι και τόσο νόμιμα.
0: Ναι.
1: Από πλευράς δηλαδή με βάση τους κανονισμούς των ίδιων των τραπεζών.
0: Νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι πλέον. Όλες.
1: Ναι.
0: Τι έλεγε το βίντεο ή τα βίντεο σου.
1: Ναι. Νομίζω ότι...
0: Όταν λέμε λοιπόν στην πέσανε, τι εννοούμε στην πέσανε.
1: Κοίταξε.
0: Ένα εξώδικο, εντάξει, το μάθαμε αυτό. Ήρθε ένα εξώδικο.
1: Το εξώδικο δεν ήταν το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα ήταν ότι δέχτηκα απειλές οικογενειακό μου πρόσωπο με επίσκεψη κανονική αργά τη νύχτα με τρομοκρατικές διαθέσεις με σκοπό να καταλάβουν κάποιοι ότι κοίταξε αυτά που λες δεν είναι τσάμπα, δεν ανοίγουμε μια κάμερα και βγάζουμε και λέμε σε 500.000 κόσμο
0: την αλήθεια μας,
1: μια συγκεκριμένη άποψη άμα δεν έχουμε μας, ναι. Να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιο κόστος αυτό.
0: Στη Σιγκαπούρη ήρθαν και σε βρήκαν.
1: Όχι, όχι. Έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό μου πρόσωπο εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ναι, απλώς αυτό ήταν μια παρουσία. Δηλαδή δεν ξέρω κιόλας αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πίστευαν ότι θα είμαι εγώ εδώ ή οτιδήποτε. Γιατί πολλοί κόσμος γενικά πιστεύει ότι δεν δίνει σημασία ότι είμαι στη Σιγκαπούρη. Δεν κάθεται να ασχοληθεί. Ασχολείται με τα βίντεο. Πολλοί δεν τα βλέπουν ούτε καν μέχρι το τέλος. Μπορεί να μην ξέρουν ότι είμαι στη Σιγκαπούρη. Πάντως. Υπήρξε μια κατάσταση στην οποία εγώ δεν πίστευα ότι θα υπάρξει.
0: Πόσο φοβηθήκατε δηλαδή οικογενειακώς με αυτό? Τρομάξατε?
1: Εγώ δεν το έμαθα πρώτα απ' όλα την ίδια ώρα που συνέβη. Δηλαδή μίλησα στο άτομο αυτό για το εξώδικο και από εκεί και πέρα μου λέει, ξέρεις, έχει γίνει και ένα άλλο περιστατικό το οποίο δεν το είπα. Και έχει...
0: Ναι, για να σε προστατεύσουν, γιατί υπάρχει μια απόσταση, οπότε το να τρομάξεις από εκεί σε βάζει σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Να αγχωθείς για τρίτο, πώς να έρθεις. Ναι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση.
1: Δηλαδή...
0: Θα έλεγα μην του το πείτε. Θα το μάθει μετά. Ναι.
1: Ναι, γιατί το εξώδικο σαν εξώδικο από μόνο του ήταν γελίο. Δηλαδή ήταν πρώτα απ' όλα ήταν νομικά ανυπόστατο εντελώς.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά έδειξε στο ότι, κοίταξε να δεις, υπάρχουν και νόμιμα μέσα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν είπα ποτέ ότι αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους. Και τα δύο συνδέονται με το βίντεο, αλλά μεταξύ τους η επίθεση του να μας τρομοκρατήσουν,
0: ναι,
1: με τη νομική, έτσι, με τις νομικές πράξεις, δεν νομίζω ότι είχαν σχέση. Νομίζω ότι...
0: Ας τα αφήσουμε στη γενικότερη ελληνική ιστορία ότι... Έτυχε.
1: Νομίζω ότι όντως έτυχε.
0: Αυτό, ας το πούμε.
1: Δηλαδή, πρακτικά νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να ήταν εντελώς ανόητος για να βάλει και το όνομά του έχοντας πράξει έτσι.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι έγινε από δύο διαφορετικά κέντρα δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι ανόητη πάντως. Στο λέω γιατί εμείς ως κανάλι εδώ έχουμε. Δεν έχουμε παράπονο. Δηλαδή, αν περάσουν κανένας μήνας και δεν μας έχει απειλήσει κάποιος.
1: Ούτε εγώ έχω
0: παράπονο.
1: Ούτε
0: λάθος.
1: Εγώ έχω παράπονο.
0: Είναι ανόητη και αντιδρούν και έτσι. Γιατί έτσι είναι η χώρα. Είναι η χώρα κουμπουράδων. Είναι η χώρα με εμένα. Και δεν παίρνουμε χαμπάρι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πατήσουμε όλους με τα μάξια, μπούμε στην τσιπάρα, τους πατήσουμε και τους περαστικούς και τα σκυλιά και τα γατιά. Είναι έτσι η χώρα και τέτοιες αντιδράσεις έχουν οι πολύ ισχυροί άνθρωποι στη χώρα μας.
1: Κοίταξε, υπάρχει και αυτή η. Ένα πράγμα που έχουν αρχίσει και οι περισσότεροι από αυτούς, τουλάχιστον στον παραδοσιακό χώρο που κάνουν business με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Τώρα πλέον έχουν αρχίσει ήδη να καταλαβαίνουν τη δύναμη που έχουν τα social media. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν το πάρεις από τη μεριά του τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος θεώρησε ότι θα ήταν έξυπνη πράξη να στείλει ένα εξώδικο σε ένα τέτοιο βίντεο που κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος στο YouTube, δηλαδή με τέτοιο σκοπό, ένα κανάλι που έχει τέτοιο σκοπό, ακόμα και αν το θεώρησε αυτό, σημαίνει ότι είχε εντελώς άγνοια για το πόσος κόσμος υπάρχει από πίσω, για το πόσος κόσμος νοιάζεται για αυτό το κανάλι, για το γεγονός ότι εμείς έχουμε κάνει ομιλίες. Εγώ έκανα μια ομιλία πρόπερση στο Ελληνικό Μολύβι, απέναντι από το Δημαρχείο Αθηναίων. Έφτανε ο κόσμος 800 μέτρα μέχρι την Εθνική για να μπορέσει να μπει μέσα. Ο περισσότερος κόσμος δεν κατάφερε. Το κάναμε δύο φορές την εκδήλωση για να μπορέσει να έρθει όσο περισσότερος κόσμος και πάλι. Μείνανε χιλιάδες κόσμο από έξω, δηλαδή πράγματα τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να κάτσει να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα και να δει ποιο είναι αυτή η προσπάθεια την οποία εγώ θέλω να πάω εναντίον. Ή να κάτσει να δει τα βίντεό μας, να κάτσει να δει το τι πρεσβεύουμε, το αν έχουμε υποστηρίξει ποτέ κανέναν, ότι κάποια πράγματα τα οποία έχουμε πει που. Δηλαδή, εγώ έχω πει πράγματα σε βίντεό μου που με έχει πάρει πολιτικό τηλέφωνο απευθείας και μου έχει πει. Εμένα πραγματικά μου έδωσες τρόπο για να μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που κάνω, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το οικονομικό υπόβαθρο από πίσω. Δηλαδή, για μένα αυτό που έχει σημασία από την αρχή μέχρι το τέλος είναι να μπορέσει να μάθει ο κόσμος να κρίνει από μόνος του. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι η καλύτερη επιλογή για τον τόπο. Και κάποια στιγμή μπορεί ένα άλλο κόμμα να είναι η καλύτερη επιλογή για τον τρόπο. Το να πας από το ένα στο άλλο δεν σημαίνει ότι κάνεις κολοτούμπα, γιατί έχει γίνει και πολύ της μόδας αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ αυτό που θέλω είναι να λέω ότι, κοίταξε, η τάδε πολιτική σωστή, η τάδε πολιτική αυτά τα θετικά, αυτά τα αρνητικά, να μπορέσει να κρίνει ο κόσμος από μόνος του. Έτσι, γιατί κάθε πολιτική, κάθε πράγμα στα οικονομικά έχει και τη σωστή και τη λάθος πλευρά. Ξέρεις, κάποια στιγμή ο Ρίγκαν είχε πει ότι. Ο καλύτερος οικονομικός σύμβουλος είναι αυτός που έχει μόνο ένα χέρι. Και του λέει, ένα χέρι γιατί? Και λέει, γιατί πάντοτε οι οικονομολόγοι σου λένε, ναι, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά από το άλλο χέρι, on the other hand, συμβαίνει αυτό. Έτσι πρέπει να είναι ο οικονομολόγος. Δηλαδή να σου πει ότι, κοίταξε να δεις, με αυτή την πολιτική μπορείς να περιμένεις το α, αλλά μπορείς να περιμένεις και το β. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που μπορώ να πω εγώ τώρα, ήταν αυτή η προσπάθεια που. Αυτό που γελιοποιήθηκε τώρα ο Υπουργός Μεταφορών, ο καινούργιος Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυριανάκης, που βγήκε και είπε για τους μεθυσμένους.
0: Ναι.
1: Αυτό όντως ακούστηκε, αυτό που είπε, δηλαδή και γελιοποιήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι να επιδοτήσουμε τους μεθυσμένους.
0: Mm-hmm.
1: Οικονομικά, αν το δει κάποιος ελεύθερα, θα μπορούσε να το πει κάποιος αυτό. Αλλά από την άλλη, είναι κάτι το οποίο κάποιος σκέφτηκε να κάνει για τους μεθυσμένους και εγώ το επικροτώ αυτό. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Βγήκες και είχες μια ιδέα. Πες την αυτή την ιδέα, και ας είναι κακή. Δηλαδή, γιατί να πούμε ότι ο Υπουργός θα πρέπει να λέει μόνο σωστά πράγματα?
0: Η ιδέα γίνεται γελία, γιατί από μόνη της, με το που τη λέει ο Κυριανάκης, γιατί στο ιδεολογικό μπετόν που έχει στο κεφάλι του, δεν του περνάει ποτέ να κάνουμε τα μέσα μεταφοράς πιο τακτικά και τσάμπα. Και να μην επιδοτείται κανένας για να μεθάει.
1: Νομίζω ότι.
0: Που ήταν πάρα πολύ πιο απλό. Δηλαδή
1: ίσως θα ήταν πολύ πιο απλό, αλλά επειδή τα περισσότερα
0: δεν θα του περάσει ποτέ από το μυαλό όμως αυτό. Γιατί πάντα αυτό που του περνάει από το μυαλό είναι κάποια ομάδα να πάρει. Καρτέλ.
1: Ναι.
0: Να πάρει τα φράγκα από το ταμείο με κάποιο τρόπο και αν του βάλουμε από πάνω και ένα κοινωνικό πρόσημο, ιδανικά. Τέλεια.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι πολλά πράγματα στην πολιτική γίνονται έτσι, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολλά κράτη δεν μπορούν να κυκλοφορούν το βράδυ απλώς για τους ανθρώπους που βγαίνουν, γιατί έχουν πολύ μεγάλα σταθερά κόστη.
0: Ναι.

0: Και μια λύση η οποία δεν θα πετάξει, δεν θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι κάτι καλό. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτό που έκανε ο προηγούμενος υπουργός μεταφορών, δηλαδή απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το να βγει κάποιος και να πει ότι ρε παιδιά, να κάνουμε κάτι και ας κάνουμε και λάθος. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή, για το ίδιο κόμμα και ο Κυρανάκης είναι ένας αμφιλεγόμενος άνθρωπος. Είδες και εσύ είπες αυτό το πράγμα, έτσι. Εγώ έχω βγάλει βίντεο με αυτό που είχε πει για τα μακαρόνια, για το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι γενικά όταν θέλεις να κάνεις κάτι, ας υπάρξει και κάποιος ο οποίος θα ωφεληθεί. Δηλαδή, ναι, δεν είναι κακό να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα πέσουν δουλειές σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα και αυτός ο τομέας θα ωφεληθεί. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Απλώς δεν έχουμε τέτοιο παρελθόν. Συνήθως θα ωφεληθεί ένας, ο οποίος έχει αυτή την εταιρεία και όλα τα άλλα θα είναι απλώς βιτρίνα.
0: Γίνεται αρκετά συχνά αυτό, αλλά ναι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι να μην παίρνει κανένας καμία πρωτοβουλία για να μην γίνει κάτι. Και θέλω να σου το πω, γιατί το είπα αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι. Γιατί ήταν πρόσφατο, είναι αμιγώς οικονομικό, γιατί εδώ μιλάμε για οικονομικά κίνητρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άπτεται στον τομέα μου και εγώ αυτό το είδα ως κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα θετικό διάλογο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα την αντιπολίτευση να βγει και να πει σε αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης, να βγει και να πει όχι, εμείς προτείνουμε, δεν θα σας πούμε ότι είστε γελίος, εμείς βγαίνουμε και λέμε ότι αυτό είναι καλύτερη ιδέα από αυτό που λέτε εσείς. Και να έχουμε μια μάχη ιδεών μεταξύ των δύο. Κι όμως στην Ελλάδα, εγώ αυτό που παρατηρώ, το οποίο πραγματικά ρε παιδιά δεν καταλαβαίνω πώς εσάς εδώ πέρα, γιατί αυτό έχει αρχίσει και γίνεται για τη χώρα εδώ πέρα, έχει αρχίσει και γίνεται μια κοινωνική πραγματικότητα. Ότι βγαίνουν τα κόμματα και κάνουν επίσημες δηλώσεις που αν τις διαβάσεις είναι γεμάτες ειρωνία, γεμάτες κοροϊδία και γεμάτες δηλαδή πώς θα βγω να σου πετάξω μια ατάκα που δεν θα λέει τίποτα για τα δικά μου πολιτικά πιστεύω, αλλά να μπορέσω να σε μειώσω εσένα πολιτικά. Και αυτό το κάνουν επίσημα τα κόμματα.
1: Είναι πάρα πολύ απλό γιατί γίνεται αυτό. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική. Όταν η οικονομική πολιτική έρχεται κατευθείαν είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεγάλο κομμάτι, είτε από τους επιχειρηματίες, νταβατζίδες, εδώ ολιγάρχες που κάνουν καρτέλ και τα λοιπά. Άρα όλα το 80-90% των χρημάτων που θα κινηθούν εδώ ορίζονται από κάποιους άλλους. Στην πραγματικότητα, αν δεν έχεις τα χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Δεν μπορείς να αποφασίσεις ότι εμείς θα τα στείλουμε εκεί ή εκεί.
0: Πάντως η ροή των χρημάτων πηγαίνει αντίθετα από αυτό που λες. Αντίστροφα.
1: Για πες.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η ολιγαρχία η οποία έχει κάνει πράγματα, έχει υπό τον έλεγχό της στην Ελλάδα, τα έσοδα της πηγάζουν, είναι κρατικοδίαιτη.
1: Ναι, από εδώ.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση, μια μεγάλη κυβέρνηση, θα μπορούσε να τους ελέγξει αυτούς. Μια κυβέρνηση η οποία θέλει να το κάνει αυτό.
1: Δεν συμβαίνει όμως. Αυτό συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο.
0: Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Άρα η κυβέρνηση τοποθετείται. Άρα, έτσι, αυτό το λέω εγώ. Τοποθετείται κανονικά. Δεν πάει να πιστεύει ο καθένας ότι με την ψήφο του βγαίνει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα λοιπόν, όταν δεν έχεις ουσιαστικό λόγο να τσακωθείς, πες ότι είμαστε γείτονες εμείς.
0: Ναι.
1: Και δεν μας χωρίζει πραγματικά κάτι. Δηλαδή δεν σου έχω σκοτώσει κάποιον, δεν σου έκαψα το σπίτι, ούτε εσύ μου κάνεις κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει ντε και καλά να τσακωθούμε. Πού θα πέσει το επίπεδο του καυγά? Στο Μαλί, στο Πουτινάκι, στην ειρωνία, στο πώς περπατάς, στο τι ρούχα φοράς, στο τι σεξουαλική προτίμηση έχεις. Δηλαδή σε τι? Σε κάτι που δεν πρέπει να αφορά κανέναν. Αλλά στην πραγματικότητα πολιτική δεν υπάρχει.
0: Όχι, πολιτική δεν υπάρχει. Και αυτά που λες δεν είναι περισσότερο. Είναι περισσότερο αντιπερισπασμός. Δηλαδή το γεγονός ότι θα κάτσουμε να κάνουμε μία συζήτηση για τη σεξουαλική προτίμηση κάποιου ή για το οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, εμένα για το Μαλί, με τιμά που υπόθηκε αυτό, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να μου πει κάποιος κάτι για τα βίντεο, για τη δουλειά μου.
1: Επίσης, τιμά από πού υπόθηκε.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Έστω.
1: Όχι σημασία.
0: Έστω. Νομίζω ότι γενικά αυτή τη στιγμή το να μπορέσεις να παράγεις πολιτική στην Ελλάδα είναι εύκολο, γιατί η μπάρα είναι πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να βγεις και να πεις κάτι το οποίο να είναι έστω και το μισό σωστό, αλλά το άλλο μισό να μπορεί να δώσει μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που είμαστε. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι, είπα πριν για τις δηλώσεις των κομμάτων, αυτές οι δηλώσεις στη Σιγκαπούρη, αν κάποιος έκανε αυτή τη δήλωση, την επόμενη μέρα θα ήταν δηλαδή είτε από το κυβερνητικό κόμμα είτε από το αντίθετο. Θα ήταν εκτός ψηφοδελτίων, εκτός παντού. Και όταν λέω ότι εκτός, δεν εννοώ εκτός μέχρι να μπει εντός.
1: Ναι, κάνε λίγο στην άκρη
0: μέχρι να το ξεχάσουμε.
1: Που συνήθως γίνεται εδώ.
0: Θα ήταν έτσι. Ένα άλλο πράγμα, το οποίο πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι το λένε, με ρωτάνε, ας πούμε, μιλάς κι εσύ που είσαι από τη Σιγκαπούρη, στην οποία Σιγκαπούρη

0: Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει για τόσο καιρό κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αλήθεια. Δηλαδή ότι, ναι, ότι σε κάποιες χώρες, αρκετές στον πλανήτη, υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική προτίμηση. Στη Σιγκαπούρη συγκεκριμένα δεν υπάρχουν προτιμήσεις. Δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πριν από 3 εξάμηνα ήθελα να κάνω ένα συγκεκριμένο διάλογο για την δημοσιονομική πολιτική μέσα στην τάξη και ρώτησα τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου, ποιοι από αυτούς υποστηρίζουν το κυβερνών κόμμα. Και σηκώσανε περίπου το 80% της τάξης, ότι εμείς είμαστε εγγεγραμμένοι υποστηρικτές του κόμματος κανονικά. Και θεωρούσα από εκεί και πέρα ότι ίσως θα έπρεπε να είμαι λίγο προσεκτικός με αυτά που λέω, γιατί δεν θα μπορούσα να βγω και να πω κάτι το οποίο να αντίκειται στο κόμμα αυτό. Κι όμως, ακόμα και αστεία που έκανα, δηλαδή κάποια στιγμή ήθελα να τους πω ότι όταν αλλάζει η κυβέρνηση από αριστερή προς δεξιά, αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις χώρες είναι ότι υπάρχει το πρώτο νομοσχέδιο που θα κυκλοφορήσει, που θα ψηφιστεί, είναι αυτό το οποίο χαμηλώνει τους φόρους για την άρχουσα τάξη, έτσι ώστε να μπορέσει να τονώσει την οικονομία μέσω του ότι θα υπάρξει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Όταν έχουμε την αντίθετη μετάβαση, δηλαδή από δεξιά κυβέρνηση προς αριστερή, αυτό που πάντα παρατηρούμε είναι ότι γίνεται ένα νομοσχέδιο το οποίο αυξάνει τη φορολογία λίγο στα ανώτερα στρώματα για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει περισσότερες δαπάνες, δηλαδή ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος. Αυτό είναι κάτι που με έρευνες το έχουμε δει και στην Ελλάδα και στην πρόσφατη. Και στην πρόσφατη κατάσταση, την πολύ πρόσφατη κατάσταση. Οπότε, τους λέω κάποια στιγμή, τους λέω, εσείς τώρα εδώ πέρα που είσαστε, δεν είναι ότι έχετε δει και ποτέ στη ζωή σας ή εσείς οι γονείς σας κάποια αλλαγή στην κυβέρνηση. Και ενώ το είπα για μπηχτή, τους είδα ότι γελάσανε, το δεχτήκανε σαν αστείο και λένε, ναι, εντάξει, δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Έτσι, το παραδέχονται, το ότι ενώ είναι υποστηρικτές, δηλαδή παρότι είναι υποστηρικτές μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Αυτή την ιδεολογία δεν τη θεωρούν ιδεολογία, τη θεωρούν μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική την οποία αποδέχονται. Και το βλέπεις αυτό ότι γενικά αν κάποιος κάτσει να δει το πώς εμείς θεωρούμε την πολιτική, το πόσο... γιατί τώρα η περισσότερη συζήτησή μας είναι πολιτική. Εγώ είμαι οικονομολόγος και με έχεις εδώ και μιλάω περισσότερο για πολιτικά θέματα.
1: Ναι, γιατί θες να κάνεις κόμμα, να κατέταξε, θα
0: είμαστε τέτοιος...
1: στο τέλος θα στα τρίψω στη μούρη αυτά.
0: Είμαστε τέτοιος λαός, έτσι, είμαστε τέτοιος λαός. Στη Σιγκαπούρη, ο κόσμος δεν έχει μέσα του πολιτικό βάθος. Δηλαδή σου λέει ότι αν βγει κάποιος σήμερα να... Εγώ έχω ρωτήσει ακόμα και συναδέλφους που κάνουν πολιτική επιστήμη. Και τους λέω, ωραία, απάντησε μου αυτή την απλή ερώτηση. Η Σιγκαπούρη είναι δεξιά ή αριστερή? Είναι φιλελεύθερη οικονομία ή είναι περισσότερο προς σοσιαλιστική? Και τους βλέπεις ότι σκαλώνουν. Είναι μια ερώτηση που σε σκαλώνει πολύ. Γιατί ναι, είναι μια οικονομία στην οποία έχεις σχεδόν μηδενικό παρεμβατισμό από το κράτος σε κάποια θέματα. Σε επιχειρηματικά θέματα έχεις μηδενικό παρεμβατισμό, έχεις χαμηλή φορολογία στα ανώτερα στρώματα κτλ. Αλλά το 90% του κόσμου ζει σε διαμερίσματα τα οποία παρέχει η κυβέρνηση. Το οποίο είναι κανονικό, ούτε στη Σοβιετική Ένωση δεν γινόταν αυτό. Έτσι, οπότε έχεις κάποια πράγματα τα οποία είναι αριστερή ιδεολογία, κάποια πράγματα δεξιά ιδεολογία και παντρεύονται όλα στην κοινωνία. Και όταν βλέπεις το κοινοβούλιο, που κάποιες φορές πραγματικά κάθομαι και χαζεύω για κάτι που με αφορά, να δω τι είπαν στο κοινοβούλιο. Όταν μιλάει κάποιος, εγώ επειδή δεν ξέρω τα πολιτικά πρόσωπα στη Σιγκαπούρη, περιμένω να βγει το lower third από κάτω, αυτό το στριπάκι που βγαίνει και λέει, γιατί δεν καταλαβαίνεις αν ο άνθρωπος αυτός είναι από το κυβερνητικό κόμμα ή από την αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί μιλάνε με τέτοιο πολιτισμό και με τέτοιο επίπεδο, που δεν μπορείς, ας πούμε, να καταλάβεις ότι κοίταξε να δεις, αυτός βρίζει την κυβέρνηση, οπότε είναι της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το καταλάβεις όπως μπορεί να το καταλάβει κάποιος από εδώ με την πρώτη πρόταση που θα πει κάποιος. Οπότε, όταν λοιπόν φτάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή που εγώ είμαι στη Σιγκαπούρη, διδάσκω τόσο καιρό, μιλάω για θέματα, εγώ διδάσκω οικονομία και κοινωνία στο πρώτο έτος που το παίρνουν όλοι οι φοιτητές, το μεγάλο μάθημα το οικονομικό που το παίρνουν από όλα τα τμήματα. Όταν εγώ μπορώ να βγω εκεί και να μιλήσω για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία, δηλαδή εγώ έχω βγει στο αμφιθέατρο μέσα και έχω πει ότι το γεγονός οι συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι migrant workers στη Σιγκαπούρη, αν κάτσει κάποιος να τις παραλύσει με συνθήκες που έχουμε δει, είναι συνθήκες οι οποίες δεν απέχουν πάρα πολύ, δεν είναι τόσο πολύ εργασιακές, είναι περισσότερο συνθήκες οι οποίες έχουν να κάνουν με οικονομική σκλαβιά. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση η οποία αν είναι κοινωνικός δεν θα ήταν αποδεκτή. Ή το γεγονός ότι αποδέχεστε εσείς σαν κοινωνία άνθρωποι οι οποίοι είναι 75-80 χρονών να δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ επειδή δεν είχαν ασφάλιση και δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη, αυτό είναι κάτι το οποίο σε άλλες χώρες θα θεωρούταν οικονομική κατάντια. δεν θεωρούταν, ας πούμε, ανώτερη κατάσταση. Και το γεγονός ότι κάτι που θα μπορούσε να κάνει μια ανώτερη οικονομία. Και το γεγονός ότι δεν έχει βγει ποτέ κάποιος από τη Σιγκαπούρη να μου πει πρόσεξε τι λες, γιατί εδώ δουλεύεις και γιατί είσαι σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, και ότι έχει γίνει στην Ελλάδα που κάνω βίντεο στο YouTube, mm-hmm. τα οποία λέμε και τα αστεία μας μέσα, παρουσιάζουμε και δεδομένα και λέμε και ιστοριούλες, να μπορέσει ο κόσμος και να ψυχαγωγηθεί και να μάθει κάποια πράγματα. Το γεγονός ότι εκεί δεν το έχω και το έχω εδώ, με κάνει λίγο και στεναχωριέμαι από το γεγονός ότι, κοίταξε να δεις τώρα, μα μου λες τώρα για τη Σιγκαπούρη, όταν αυτά τα πράγματα που λέω εκεί, αν έρθω να τα πω εδώ πέρα,
1: μάλλον θα
0: μου στείλουν, ναι, τους μπράβους και θα. Και ναι, θα, και ναι. θα... Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή το πώς το βλέπω και εγώ από τη δική μου πλευρά.
1: Ναι. Εγώ μια χαρά καταλαβαίνω. Εγώ και αν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα γυρίζεις το χρόνο πίσω, θα το κατέβαζες πάλι το βίντεο?
0: Αν γύρισα.
1: Τώρα πέρασε. Πόσο καιρό πέρασε? 2-4 μήνες. Πόσο έχω πέρασει?
0: Ναι, είναι από τα Χριστούγεννα αυτή.
1: Ναι, άρα καλά λέω. 4 μήνες.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Θα έχεις την ίδια αντίδραση, αυτό θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι.
1: Συγγνώμη, παρεπιπτόντως παρένθεση. Καλά, δεν ισχύει εδώ που θα μας δουν, αλλά μπορεί να μας δει και κάποιος που πρώτη φορά μπλέκεται με το YouTube. Το να κατεβάσεις ένα βίντεο στο YouTube δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί μπορεί να τα ανεβάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε δεν έχει σχέση δηλαδή με αυτό που γίνεται στην τηλεόραση. Σου κόβω την εκπομπή, που λένε.
0: Ναι, πάντως το ότι υπάρχουν κάποιοι boomers οι οποίοι πιστεύουν αυτό το πράγμα.
1: Α, εντάξει,
0: ότι θα κατεβάσω το βίντεο και το από εκεί και πέρα το βίντεο θα σβηστεί και δεν υπάρχει. Ναι. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης.
1: Είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Να σου πω, επειδή ήρθες να δεις την παράστασή μου, το ανάποδο από μένα, εμένα το κλασικό είναι, μα ποιος τον ξέρει αυτόν, και αυτός ό,τι κάνει, το κάνει για να κάνει ντόρο και διαφήμιση. Ήρθες στο θέατρο.
0: Ναι. Ναι. Ήρθα στο θέατρο και μάλιστα ήταν και μία από τις πολύ πολύ ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί είδα πραγματικά ποιοτική κωμωδία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο.
1: Λοιπόν.
0: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Νομίζω ότι. Εγώ είχα δει και την προηγούμενη παράστασή σου από το YouTube.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι καθόλου το ίδιο.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δηλαδή, ναι. Ήρθαμε την οικογένειά μου και γελάσαμε όλοι, παρόλο που είμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ μας. Η μητέρα μου είναι κάποια ηλικία, η αδερφή μου τελείως διαφορετικές παραστάσεις από τις δικές μου. Η σύζυγός μου που είναι Ρωσίδα, καταλαβαίνει τα ελληνικά της, είναι σε μέτρια κατάσταση. Και πόναγε το σαγόνι μου την άλλη μέρα από τα γέλια. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστεία και με πολύ μεγάλο βάθος χιούμορ, δηλαδή και απλό χιούμορ, να γελάσει ο καθένας όσο ήθελες να το σκεφτείς και να γελάσεις. Εγώ σε κάποια σημεία στεναχωρήθηκα κιόλας λίγο, να σου πω.
1: Η φετινή παράσταση είχε μερικά σημεία στεναχώρα.
0: Ναι, γιατί είχε κάποια σημεία που δεν. Ναι, εντάξει, εμένα προσωπικά μου φάνηκαν ότι.
1: Συνειδητά γίνεται αυτό.
0: Μια κατάντια, ναι.
1: Συνειδητά γίνεται. Είναι σαν να μιλάγαμε για τους εργαζόμενους που λέγες πριν στη Σιγκαπούρη, που λες. Ή για, ναι, τους ανθρώπους που λες, μα 75 χρονών κάποιος πρέπει να δουλεύει στο σούπερ μάρκετ γιατί δεν είχε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν το θέμα της παράστασης φέτος. Παρόλα αυτά, λοιπόν, για αυτή την κατηγορία των ιδρυματοποιημένων ανθρώπων, των ελληνικών ΜΜΕ, γιατί αυτοί ζουν σε ίδρυμα, κανονικά.
0: Δυστυχώς, ναι, γιατί βλέπεις ότι είναι και τα ίδια άτομα όλη την ώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θα περίμενα.
1: Φεύγει από εδώ και πάει εκεί και πάει.
0: Ναι. Ναι. Θα περίμενα αυτό το industry να είναι πολύ πιο ζωντανό. Δηλαδή,
1: όχι, δεν
0: θα πίστευα ότι δεν παίρνεις κάποιον για να του κάνεις χάρη, αλλά τον παίρνεις γιατί πραγματικά παράγει ένα αξιόλογο περιεχόμενο, ότι φέρνει κόσμο κτλ.
1: Ούτε νομίζω αυτό τους ενδιαφέρει. Το γυρίσαμε
0: κανάλι,
1: και πριν.
0: Το κανάλι φέρνει τον κόσμο στο παρουσιαστή και όχι ο παρουσιαστής στο κανάλι πλέον για τα ελληνικά ΜΜΕ.
1: Όχι. Είναι εντελώς ανάποδο. Οπότε δεν μας.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Το μόνο προβληματικό είναι ότι κάποια στιγμή θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στον κόσμο μας με μπράβους και όχι με λόγια.
0: Ναι, πάντως,
1: αυτό είναι ένα θέματάκι.
0: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σου, νομίζω ότι αυτό που έγινε τώρα με τον Greekonomics ήταν ένα case study το οποίο έμαθε πάρα πολλά πράγματα στην άλλη πλευρά.
1: Mm-hmm.
0: Το γεγονός ότι αντέδρασε έτσι ο κόσμος, το γεγονός ότι χάσανε αυτή την υπόθεση κατά κράτος και με τα νύχια και με τα δόντια κρατήσανε να μην μπορέσει να βγει αυτό στη μεγαλύτερη κοινωνία, γιατί υπήρξε μια πολύ συγχρονισμένη προσπάθεια να μπορέσουν, ναι, να καλύψουν την άλλη πλευρά όσο μπορούσαν, αλλά χωρίς να αναφέρουν τίποτα,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι.
0: Λες και εμείς ήμασταν ένας αόρατος, ναι, κίνδυνος, ναι, δηλαδή να μην μπουν το όνομά μου, να μην μπουν το όνομα του καναλιού, να μην. Και όσος κόσμος Πραγματικά δηλαδή αυτό, αν το δεις αυτή τη στιγμή, ρώτησες αν θα κατέβαζα το βίντεο. Φυσικά και θα το ξανακατέβαζα το βίντεο, γιατί αυτό μου έφερε 150.000 κόσμο. Αλλά δεν μου έφερε 150.000 κόσμο που απλώς με κάνανε ad. Είδα παλιά βίντεο, βίντεο τριετίας, τετραετίας, να ανασθένονται, να παίρνουν 10.000 προβολές την ημέρα, που ο κόσμος ήρθε και είπε: δόξα τω Θεώ που είδα αυτό το κανάλι και ήρθα και έμαθα 5 πράγματα. Mm-hmm. Και κάποιοι από τους καινούριους, όταν βγήκα και έκανα το βίντεο με την απάντηση που είπα ότι κοιτάξτε, έτσι έχουν τα πράγματα, εμείς έτσι τα βλέπουμε από τη δική μας πλευρά, πήγανε και είδαν αυτά τα βίντεο και λένε όχι, τα παραλές, και πήγανε και είδαν τα βίντεο τα προηγούμενα που την έλεγα στους άλλους,
1: ναι,
0: τους απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπανε ότι, ξέρεις τι, δηλαδή, και όταν κάποιος το κάνει αυτό σημαίνει ότι το κάνει για να μπορεί να στην πει. Mm-hmm. Όταν βλέπω ότι το βλέπεις όλο αυτό, με βάζεις σε τόσο πολύ μεγάλο κόσκινο και με ελέγχεις από παντού και τελικά βγαίνεις και λες για το μαλλί μου...
1: Ναι, okay, ναι.
0: Το
1: ναι.
0: Δέχομαι. Δεκτό.
1: Ναι, ναι. Και εγώ, ναι, είναι γνωστό. Εγώ στις αντίστοιχες ομάδες, από πολλές πλευρές πολιτικά, είμαι και θα πεθάνω κοντός ατάλλαντος. Πάντα. Που δεν με ξέρει κανείς.
0: Τώρα ψάχνεις για κομπλιμέντα.
1: Όχι, καθόλου. Σου λέω το αντίστοιχο. Είναι, είναι πάντα έτσι δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο. Τι κομπλιμέντα έχει τέτοια. Σιγά. Έτσι αλλιώς αυτά αποδεικνύονται.
0: Μακάρι να είναι πάντα για το μαλλί.
1: Εσύ είσαι άνθρωπος των αριθμών, των στοιχείων. Οπότε εύκολα ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει τα στοιχεία από την προσωπική του ζωή, την καριέρα του ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εγώ την προσωπική μου ζωή δεν την παρουσιάζω σχεδόν ποτέ.
1: Όχι,
0: και ακόμα και όταν μιλάω γι' αυτό, μιλάω μέσα από οικονομικά παραδείγματα, δηλαδή κάτι που είναι μια προσωπική μου εμπειρία που. Δεν θα βγω να σου δείξω ούτε που ήμουνα, ούτε το σε ποιο μαγαζί πήγα, ούτε το τι οδηγάω, ούτε το τι.
1: Τι οδηγάς, οδηγάς δρόσκο αμάξι. Λάντα, σε είδα εδώ που ήρθες στο στούντιο. Με Λάντα, δεν ήρθες.
0: σχεδόν.
1: Άσε τώρα, εσύ, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα άλλο.
0: Να ρωτήσω.
1: Ή θες εσύ να πεις κάτι που δεν σου ρώτησα.
0: Εγώ το μόνο που δεν θέλω να αφήσω να πέσει κάτω είναι αυτό που είπες πριν για το πολιτικό, ότι θα βάλω υποψηφιότητα και τα λοιπά. Δεν θα βάλω υποψηφιότητα. Δεν είναι ο σκοπός μου να...
1: Δεν σε πιστεύει κανείς, φίλε.
0: Δεν με πιστεύει κανείς.
1: Κανείς δεν
0: πιστεύει.
1: Πες το, κοίτα.
0: Πρόσεξε. να σου πω γιατί. Γιατί έχω εξηγήσει πολλές φορές, αλλά δεν έχω εξηγήσει το γιατί.
1: Ναι.
0: Ο λόγος για τον οποίο δεν θα βάλω υποψηφιότητα είναι γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτός ο οποίος με έχει μάθει μέσα από το Greekonomics με χρειάζεται πολύ περισσότερο σε αυτό που κάνω τώρα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αν είχαν τα σωστά κίνητρα και υπήρχε και η αξιοκρατία στην πολιτική θα μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα αυτά που πρέπει να κάνουν. Έχουμε όμως πολύ λίγους ανθρώπους που κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Πολλά παιδιά το κάνουν στην επικοινωνία της επιστήμης στο YouTube, αλλά σε φυσικές επιστήμες, mm-hmm. και ακόμα και στην ιστορία, στη μυθολογία, σε πολλά άλλα πράγματα. Αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να παρέχουν αυτό το έργο στην ελληνική κοινωνία, αλλά το να μπορέσει κάποιος να σου δείξει την οικονομική πραγματικότητα με στοιχεία, το πώς υπάρχει, είναι τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είναι ένα έλλειμμα που εμείς με κάποιο τρόπο το καλύπτουμε και δεν θα ήθελα να φύγω από αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι αν έφευγα από το Greekonomics και πήγαινα σε ένα πολιτικό κόμμα, οποιοδήποτε, ή έφτιαχνα και ένα δικό μου πολιτικό κόμμα ακόμα, νομίζω ότι θα έχανε η κοινωνική μου προσφορά, η προσφορά που κάνει αυτή η προσπάθεια στην κοινωνία. Νομίζω ότι οποιαδήποτε και να είναι, μικρή ή μεγάλη, έτσι, ότι θα ήταν μικρότερη.
1: Άρα θες να είσαι χρήσιμος.
0: Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχω αν δεν είμαι χρήσιμος.
1: Αυτό.
0: Για ποιο λόγο να είμαι εδώ και αλλιώς πάω για ψάρεμα.
1: Ακριβώς, ναι. Συμφωνώ. Είναι η γραμμή του Ζαραλίξ στη βία αυτή. Εμείς το λέμε συνέχεια. Να είμαστε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Όπως το καταλαβαίνει το καθένας. Ο χρήσιμος μπορεί να είναι απλώς και να κάνεις έξω από το σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: και να κουβαλάς τα ψώνια των ηλικιωμένων.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το πώς αντιλαμβάνεται καθένας τη χρησιμότητά
0: του. Σωστά. Και είναι και χρήσιμο από πλευράς. Εγώ δεν το βλέπω μόνο έτσι από κοινωνικής προσφοράς. Ακόμα και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν πολύ μεγάλα κέρδη, οι οποίες βρίσκονται στις κανονικές business όπως το έχουμε μάθει σε αυτό το σύστημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη κοινωνική χρησιμότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποια φαρμακευτική εταιρεία έχει αναπτύξει ένα φάρμακο που μας γλιτώνει από μια ασθένεια και κάποιος γιατρός για χρήματα θα σε εγχειρήσει, αλλά θα σε βοηθήσει και θα σε σώσει κτλ. Αυτό ταιριάζει μέσα στο συγκεκριμένο.
1: Εγώ σε αυτό το σενάριο δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, ούτε για αστείο. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι θα μπορούσε να γίνει, ναι. Ότι θα γίνει, όχι, δεν το πιστεύω.
0: Όχι, το τι θα μπορούσε να γίνει και το τι, ναι, θα γίνει είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να την πάρουμε από επιστημονική και να την πάμε σε πολιτικό επίπεδο για,
1: μπράβο,
0: το τι θα γίνει πραγματικά.
1: Ναι.
0: Εγώ περισσότερο μιλάω ως άνθρωπος της δικής μου επιστήμης, που στη δική μου επιστήμη εμείς αναλύουμε και τα οικονομικά του καπιταλιστικού συστήματος και τα οικονομικά του μαρξιστικού συστήματος και τα οικονομικά του σοσιαλισμού και ακόμα και του αναρχισμού. Είχα πριν από 2-3 εξάμηνα κάποιους φοιτητές που έκαναν μια μεγάλη, στη Σιγκαπούρη τώρα, μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορούσαν να καταλάβουν πώς θα είναι αυτά τα οικονομικά που υπάρχουν στον καπιταλισμό, πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε μια κοινωνία η οποία θα ήταν εντελώς αναρχική. Δηλαδή πράγματα τα οποία με τις βασικές οικονομικές αρχές...
1: Είχε ενδιαφέρον.
0: Είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί κατέληξαν... Αυτό που τους προβλημάτισε πάρα πολύ και έμαθαν μέσα από αυτήν την εργασία είναι ότι το σύστημα το οποίο ζούμε σήμερα, το ότι έχει μία αρχή, είτε αυτή η αρχή είναι κάποια αρχή που εκλέγεται δημοκρατική, είτε είναι κάποια αρχή που είναι, δεν ξέρω, όπως το σοσιαλιστικό σύστημα που είναι μια κεντρική κυβέρνηση, μια κεντρική αρχή... Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής ευημερίας βασίζεται στα δημόσια αγαθά, τα οποία αυτά πρέπει να υπάρχει μια αρχή η οποία θα τα παράγει. Αν δεν τα παράγει αυτά, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Και ήταν κάτι που αυτοί οι φοιτητές το διαπίστωσαν, το κατάλαβαν, έγινε δικό τους γνωσιακό κομμάτι από τη μελέτη του ενός συστήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστα μέρη στον πλανήτη που πραγματικά εφαρμόζεται.
1: Έχεις διαβάσει το βιβλίο Αναρχικός Τραπεζίτης?
0: Όχι, το έχω ακούσει, αλλά δεν το έχω διαβάσει.
1: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, πιστεύω ότι.
1: Πάρ' το για το ταξίδι.
0: Που αρκετά αντιφατικό.
1: Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σου κάνω spoiler, θα σου αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Αρκετά αντιφατικό.
1: Ωραία. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Για τα Γρήνιο ήθελα να σου πω κάτι, αλλά άστο να πέσω.
0: Όχι, για τα Γρήνιο δεν σηκώνω πολλά.
1: Ρε φίλε, δεν με αφήσα να παίξω παράσταση παπάδες. Στο Αγρίνιο και στα Τρίκαλα. Τώρα, όπως τα έλεγε ένας οικονομολόγος, στο άλλο χέρι όμως, αυτό δείχνει ότι όλη την Ελλάδα δεν έχει πάρει ο διάολος εκτός από το Αγρίνιο και τα Τρίκαλα που έχουν ψηλά.
0: Δεν ξέρω αν θα το έλεγε ένας οικονομολόγος αυτό. Πάντως, θέλω να σου πω και πραγματικά το εννοώ ότι όντως υπάρχει μεγάλη προκατάληψη από την Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως η Εκκλησία έχει κάνει και πολλά καλά πράγματα.
1: Ναι. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να τα δω, δυσκολεύομαι γιατί δεν μ' άφησαν καν να έρθω.
0: Κοίταξε, μπορεί να πας σε ορφανοτροφία, μπορεί να πας σε...
1: Οπότε, ναι.
0: Κοίταξε, εγώ γενικά είμαι εναντίον της θρησκοληψίας. Ναι. Οτιδήποτε κάνει, είμαι εναντίον οποιασδήποτε ιδεολογίας κολλάς και προσπαθείς να τη βάλεις πάνω από όλα τα άλλα. Εγώ κοιτάζω τις συγκεκριμένες πράξεις. Ορφανοτροφείο, καλό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το να στείνεις έξω από μια παράσταση επειδή δεν πιστεύεις αυτά που λέει ο παρουσιαστής και να είσαι με το Ευαγγέλιο και την εικόνα κτλ. Η οποία είναι δική σου απόφαση, δεν είναι απόφαση του Ευαγγελίου.
1: Είναι αυτή η παράσταση που είδες.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, η οποία πραγματικά δεν κατάλαβα και εγώ γιατί.
1: Καμία σχέση.
0: Σε ευνόησε πάντως.
1: Καμία σχέση. Μου κάνανε διαφήμιση που δεν είχαμε κόσμο. Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ ακριβή διαφήμιση.
1: Ναι, είναι πολύ ακριβή διαφήμιση. Εμείς δεν πληρώνουμε διαφήμιση, αν είναι καλά, τα λέμε και στην παράσταση. Μας διαφημίζουν ο Άρης, ο Βαγγέλης, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Χωρίς να τους δίνουμε φράγκο, χωρίς να το ζητάμε, χωρίς να τους θέλουμε ούτε καν να δώρω στη γιορτή τους. Να είναι καλοί άνθρωποι, μας διαφημίζουν.
0: Εμένα ούτε το όνομά μου.
1: Είδες όμως πόσο σε διαφήμισαν.
0: Είπες
1: 150.000 subscribers.
0: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Άρα
0: αυτή τη στιγμή...
1: έστειλες ένα δώρο.
0: Δεν έστειλα.
1: Κατάλαβες ότι σε αγρινιώτης μέσα σου λοιπόν.
0: Θα φτιάξουμε κάποια.
1: Κανίβαλος θα λιμπάνε εκεί με τα καπνά μέσα και τέτοια. Στείλε ένα δώρο στον άνθρωπο, ρε, εσύ.
0: Κοίταξε. Το γεγονός ότι.
1: Εγώ θα του στείλα μια σαλιάρα.
0: Όχι, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι.
1: Εγώ.
0: Να είναι τουλάχιστον κάτι τιμητικό, γιατί
1: είναι πολύ τιμητικό.
0: Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν πραγματικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μια σαλιάρα είναι ένα πρακτικό δώρο. Έχουμε και παιδί εμείς εδώ στο κανάλι γι' αυτό.
0: Α, ωραία,
1: είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Οπότε.
1: Μια σαλιάρα θα την έστελνα. Ναι.
0: Χαίρομαι που τα ακούω.
1: Να σου πω ότι από όλη την κουβέντα, αυτό που κρατάω, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ ανθρώπους να αντιλαμβάνονται έτσι τον εαυτό τους. Αυτό που είπα στο τέλος, ότι θέλω να κάνω αυτό γιατί με αυτό είμαι χρήσιμος στους άλλους.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση, δηλαδή ειλικρινά κόλλα πέντε, ας πούμε, γι' αυτό.
0: Να σκάλασε,
1: είμαι της άποψης ότι όλοι οι άνθρωποι, αν έκαναν καλά τη δουλειά τους, όχι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, κοίτα τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ακριβώς το ανάποδο από αυτό. Κάνε τη δουλειά σου. Εντάξει. Εννοείται ότι δεν θα είχαμε έναν υπέροχο κόσμο και μια υπέροχη κοινωνία, αλλά εννοείται ότι θα ήταν λίγο καλύτερη από την.
0: Θα ήταν λίγο καλύτερη. Πάντοτε θα είχαμε προβλήματα και πάντοτε θα είχαμε πράγματα να καυτηριάζουμε για να μπορέσουμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Για μένα το ζητούμενο είναι να πάψουμε κάποια στιγμή να θεωρούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά επειδή απλώς στουρθοκαμιλίζουμε και πάβουμε να τα βλέπουμε. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να δείξω τα κακοσκήμενα, να μπορέσω να δείξω ότι αυτή η συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζουμε έχει εφαρμοστεί και σε άλλες φορές, δεν έχει δώσει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, ή ότι γενικά στην οικονομική θεωρία πλέον έχει καταρριφθεί, δεν την εφαρμόζουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι νομίζω ότι μία πηγή πληροφόρησης σαν το Greekonomics, αν υπήρχε μέσα στην κρίση, νομίζω ότι ο κόσμος θα είχε βιώσει την κρίση αρκετά διαφορετικά. Δηλαδή, το να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά, ναι, το καταλαβαίνω ότι έχει η ελληνική οικονομία πάρα πολλές νοσηρότητες, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν, να φτιαχτούν. Ακόμα και αν θέλουμε να παίξουμε με τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν παίζουμε σωστά. Mm-hmm. Ακόμα και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μια κοινωνία η οποία πάμε κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι δεν παίζουμε σωστά. Δηλαδή, το να παίρνει τους πόρους και να τους παταλάς, δεν υπάρχει κανένα απολύτως οικονομικό σύστημα, θες σοσιαλιστικό, θες αναρχοκαπιταλιστικό, θες οποιοδήποτε άκρο και να πάρεις από οποιοδήποτε σύστημα. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να σου πει ότι είναι ok να σπαταλάς πόρους όπως κάνουμε εμείς εδώ. Τώρα, το γεγονός ότι έφυγα εγώ από το δικό μου το σπίτι για να έρθω εδώ πέρα στο στούντιό σου να γυρίσουμε αυτό και περνάω δρόμους τους οποίους μόνο σε υποανάπτυκτες χώρες θα τους βρεις πλέον, και ότι εμείς είμαστε ok με αυτό, εμένα αυτό με πειράζει. Όχι ότι έχουμε αυτούς τους δρόμους, γιατί είμαστε μια φτωχή χώρα. Δεν με πειράζει ότι έχουμε αυτούς τους δρόμους. Εμένα αυτό που με πειράζει είναι ότι ο κόσμος το θεωρεί αυτό ok, ναι, ότι εδώ ναι, είναι στην Ελλάδα και ότι είναι έτσι. Ναι. Εγώ αυτό θέλω να αλλάξω. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός για να το αλλάξεις αυτό. Δεν χρειάζεται να σε εκλέξει κάποιος. Εγώ βγαίνω, το λέω. Όσο είναι ο κόσμος εκεί και με ακούει, μπορώ να συνεχίσω να βγάζω βίντεο και να πιστεύω ότι είμαι χρήσιμος σε αυτό το τομέα. Αλλά εγώ δεν θέλω να σου διαφημίσω ότι ο άλλος το κάνει καλύτερα, mm-hmm, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, έτσι. Θέλω να σου δείξω μόνο ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Έχει την υπόψη σου όταν θα πας να ρίξεις μέσα το χαρτάκι το οποίο θα εκλέξει αυτόν ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις τα επόμενα χρόνια. Έτσι, και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή με ο τρόπος με τον οποίο το Greekonomics έχει μπει μέσα στον πολιτικό διάλογο, έστω και πλαγίως, γιατί πολλά πράγματα από αυτά που λέμε, πολλά πράγματα, έχουν γίνει αντίλαλος από άλλους που δεν μας πειράζει. Ας μας κλέψει ο άλλος κάτι που το είπαμε εμείς, ας το πει αυτός και ας το παρουσιάσει και για δικό του. Εμένα δεν με πειράζει. Έτσι, το ότι το λέει μες στη Βουλή, ναι, το ότι το κάνει ερώτηση, το ότι έχει αρχίσει πλέον ακόμα και ο πολιτικός διάλογος, ακόμα και το αφήγημα, να αλλάζει ποιότητα και να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν, νομίζω ότι αυτό είναι μια πρόοδος στην οποία εγώ τουλάχιστον που βλέπω ότι η λέξη καρτέλ πριν από το δικό μου το βίντεο ήταν κάτι που χρησιμοποιούταν μόνο για παράνομη δραστηριότητα σε κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων ή εμπορίας ναρκωτικών ή εμπορίας όπλων, και τώρα πλέον έχει μπει στο δημόσιο διάλογο ως λέξη που τη χρησιμοποιούν πρωθυπουργοί, τη χρησιμοποιούν πρώην πρωθυπουργοί, τη χρησιμοποιούν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου και βγαίνουν και χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, σημαίνει ότι η κοινωνία τον έχει μάθει αυτόν τον όρο. Έτσι, και για μας αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, mm-hmm, είναι μια μεγάλη αμοιβή στο ότι μπορούμε να ανεβάσουμε το πολιτικό διάλογο. Και πλέον κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ένα παραμύθι, το γεγονός ότι είναι μπροστά στο γυαλί, δεν πείθει τον κόσμο μόνο από εκεί, γιατί ξέρουν πώς είναι τα πράγματα στην πραγματικότητα. Για μένα, εκεί βρίσκεται όλο το νόημα. Αυτό προσπαθώ να κάνω από την αρχή. Αυτή είναι και η δουλειά μου ως καθηγητής, να μορφώσω τους φοιτητές μου ή οποιονδήποτε θέλει να με ακούσει. Και μέσα από την έρευνά μου και μέσα από τα βίντεο που κάνω και μέσα από τη διδασκαλία μου και από το βιβλίο που θα βγάλω κάποια στιγμή, να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται στην οικονομία.
1: Εγώ, παιδιά, τον αφήνω τόση ώρα, τα λέει, γιατί ξεκάθαρα ο άνθρωπος καρφώθηκε. Εννοείται ότι θα κατεβάσει κόμμα. Το κόμμα του θα είναι ρώσικο. Θα έχει σήμα το ψαλίδι για ένα που θα κουρεύει κάτι. Όλα, εντάξει, επειδή τον αφήνω να εκτεθεί.
0: Οπότε θα το έχουν μετά, λοιπόν, και θα το πάρουν από τα social media κάποιοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, βγάζουν την αλήθεια προς τα έξω.
1: Μόνο αλήθεια.
0: Θα λένε
1: μόνο,
0: αυτά έλεγε
1: μόνο,
0: πριν.
1: Μόνο αλήθεια.
0: Και τώρα θα με έχουν μετά στη δήλωση που θα λέω, παιδιά, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε κόμμα.
1: Μόνο αλήθεια. Λοιπόν, εμείς τα βίντεο στο Zeralix TV τα κλείνουμε πάντα λέγοντας στον κόσμο να προσέχετε. Και το να προσέχετε είναι γενικό. Είπες εσύ, ας πούμε, τώρα για τους δρόμους που πέρασες μέχρι να έρθεις εδώ. Να, ένας λόγος να πεις στον άλλον να προσέχεις.
0: Θα προσέχω τον θεατή.
1: Το λέμε σε όλους, το λέμε. Εσύ προσέχεις. Γιατί άμα δεν προσέχεις εσύ, να προσέχετε. Πες το εδώ στα παιδιά, να προσέχετε.
0: Παιδιά, να προσέχετε. Νομίζω ότι να προσέχετε και να βλέπετε πάντοτε τις. Από όλες τις πλευρές, να βλέπετε και από το Zeralix, να βλέπετε και από τις άλλες πλευρές. Γενικά, όταν παίρνεις πληροφόρηση από παντού, ποτέ δεν θα βγεις ζημιωμένος.
1: Πολύ ωραία μπλούζα.
0: Ευχαριστώ πολύ, είναι εδώ.
1: Λοιπόν, να προσέχετε.

0: Λοιπόν, πολλοί και πολλές έχετε ρωτήσει πότε θα ξαναγίνει Live Greekonomics και ήρθε επιτέλους η ώρα. Την Τετάρτη 11 Ιουνίου του 2025 στις 7.30 το απόγευμα ετοιμάζουμε για σας ένα και μοναδικό ζωντανό επεισόδιο Greekonomics στην Αθήνα στο Christmas Theater. Την εκδήλωση θα ανοίξει ο αγαπημένος κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου, θα ακολουθήσει η παρουσίαση της μεγάλης έρευνας του Greekonomics για την ελληνική οικονομία από το συνεργάτη μου ερευνητή Αχιλέα Μαντέ. Και μετά θα σας παρουσιάσω εγώ ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics, εκτεταμένο και αναλυτικό, για ένα από τα πιο αξιοπερίεργα οικονομικά παράδοξα που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1883 και ακόμα και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Η γενική είσοδος θα είναι 12 ευρώ και όλες, μα όλες οι εισπράξεις θα πάνε απευθείας στο Σύλλογο Φλόγα ως μια ελάχιστη συμβολή όλων μας στα παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο. Ξεκαθαρίζω από τώρα ότι η εκδήλωση, όπως και οι προηγούμενες, δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δεν θα βγει μετά στο YouTube, θα είναι για μία και μοναδική βραδιά, αποκλειστικά για τα μάτια των φίλων του καναλιού που θα μου κάνουν τη μεγάλη τιμή να έρθουν να περάσουμε μαζί ένα βράδυ οικονομικής γνώσης για φιλανθρωπικό σκοπό. Μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας τώρα στο link κάτω στην περιγραφή ή από το Greekonomics.gr ή από τα social media μου, το ίδιο link θα είναι παντού, όμως κινηθείτε γρήγορα για να βρείτε. Αυτά και τα λέμε από κοντά στις 11 Ιουνίου.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Πού τα υπουργεία σας? Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
8: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
11: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης.
13: Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
14: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
15: Καλημέρα κύριε Φούσκα.
16: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
15: Πρώτα-πρώτα...
16: Πολύ καλή εισαγωγή, πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
15: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα, και θέλω στο σήμερα λίγο πριν πάμε στο τότε κύριε Φούσκα, όπου ναι, επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, Γιαννάκη Σωμήρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
16: Ακριβώς. Ακριβώς κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε, και όχι μόνο Γιαννάκη Σωμήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με έναν τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κλπ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν κύριε Σαχίνη από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού, με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια. Με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
15: για το φάκελο.
16: Βουλής για το φάκελο της Κύπρου, ναι. Έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι, δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ, και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή, με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 92, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ, το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 52 έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 56. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 1956 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 1956 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση ή στη διπλή ένωση από το 1956 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν ήταν καθόλου, δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γεώργιος Παπανδρέου, πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Ζαχίν, ήταν ο Μακάριος. Ήθελε να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο. Το 64-65 ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
17: Σωστό.
16: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των Τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Και τους φάξαμε, Του κοιτάει ο Μακάριος το σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης, το πείτε, όλα τα ψυχογραφήματα της CIA τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο του βιβλίου και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του.
17: Μετά,
16: ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
17: Κύριε Φούσκα,
16: αλλά, θέλω
17: να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
16: Ναι.
17: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοϊκής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου. Όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς. Αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
16: σταματήσει εδώ, να σταματήσει εδώ. Δεν υπήρξε καμιά καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκα στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν λεξιδοντιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, μόνο ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουνε και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος, ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλεί από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει, ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε
17: στην Ελλάδα,
16: στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει? Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου, μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελδικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο, η προτεραιότητά σας θα είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβη, λέει, ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνες της Χούντας, είναι ευθύνες της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χοντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
15: Μάλιστα.
16: Και ο Μανούσος, που φαίνεται, δεν θυμάμαι τον κριτικό ποιος ήταν εκεί, ο διοικητής του, τον Λοκ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αβρακώτος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, μια γραμμή είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας και τα λοιπά, να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσό είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, τα οποία είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά,
15: μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα, έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
16: Ναι.
15: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζετε ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου, την επόμενη μέρα, ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι, βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα. Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε σκούπας όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους, και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο?
16: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε, και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και
15: μάλιστα
16: πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974 να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής. Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη αν θυμάστε. Mm-hmm. Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
17: Σωστά.
16: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη. Αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη ήταν να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουνε, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο, που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο αχίλιος πτέρων της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντάρ. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω κάτι που λέω και στο βιβλίο, ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972, η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
17: Σωστά.
16: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τι φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει, και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μια λύση στο Κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα, δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δημοκρατικές ο Καραμαλής, στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
17: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν. Μάλιστα. Όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ. Παρά τις ηρωικές προσπάθειες, όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε

0: Για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτόν τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνομοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι, εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 74 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο του ελληνικού έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλον ατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε απολυτήρια ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγανε μισά, χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιωξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε, και δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι. Το ελληνικό κατεστημένο θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε. Που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Δατανίας στην επάνωδο, κατά την επάνωδο του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου η άθη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας διατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη που θα αναλάβει τη χώρα, να μετάξουν μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες. Χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήταν μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί Χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε, και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, με το να λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλοι οι φρουρά δεν έλεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αυτή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και λίγα είπε, εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
1: Καλά κάνετε και θυμίζετε όλα αυτά, και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μην λέει τίποτα. Εδώ 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
0: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις. Μάλιστα. Ίσως δίνουν και μια βάση.
1: Σωστά.
0: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ στο Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό. Γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, τον William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση, και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτιο του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπριοι μετά την Τουρκάνταρσία του 1963-64.

0: 1964. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος. Δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος. Ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός. Αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει, ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί, δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική στάζει τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρη και βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχθεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Η Ελλάδα δεν έχει θέση νομίζω για το Κυπριακό, εκτός αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή. Από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι, δίνω λέει οτιδήποτε, τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω λέει οτιδήποτε, ό,τι θέλετε δίνετε, λέει μόνο το έδαφος, κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
1: Και εκεί πάει,
0: να περιοριστεί γύρω στο 20-25%
1: εκεί πάει και η βαλίτσα ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω κύριε Φούσκα πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου που είναι η εμβληματική μεν ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, το 1974.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν που οι εξελίξεις στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
0: Σίγουρα τις επηρεάζουν και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δηλαδή, δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθρά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, που φαίνεται το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν δύο χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο, ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρά Ασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρά Ασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίλια. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας μπροστά έξω. Αυτό είναι ο εμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
1: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη δομικούς λόγους, το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι. Αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από τον πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση, βέβαια, αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι, βέβαια, σε καμιά άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
1: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
0: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που. Ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνω μια υπόθεση. Η Ελλάδα, για να μπορέσει να συστηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ, σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής μπρος στην Τουρκία, έτσι, όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να υπάρχουμε μια, έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκησε από αυτό. Τα Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
1: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες, σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη, ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουρκογλύφοι, αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας, αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρό Σαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
9: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίσουμε τον κύριο Νότι Μαριά στο Military News, όπως κάθε Δευτέρα. Κύριε Μαριά, δεν θα το αποφύγουμε και θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο κύπελλο, αν και δεν συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν ήταν η Ελλάδα στον κόσμο εκεί. Τι είδατε από αυτό τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου? Γιατί μπορεί να μας λένε το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με την πολιτική, αλλά όπως καταλάβαμε και σε αυτό το Μουντιάλ έχει άμεση σχέση με την πολιτική.
1: Κοιτάξτε, το κοντρόλ θα δείξει δύο φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Μία φωτογραφία η οποία έκανε το γύρο του κόσμου, που είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο οποίος κρατάει το παγκόσμιο κύπελλο περιστοιχιζόμενος από τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας αλλά και από τη βασιλική οικογένεια. Και θα σας στείλω και ένα σκίτσο περισσότερο του 1814 που έχει σχέση με την Ισπανία και βέβαια την Αργεντινή, και είναι ο Φερδινάρδος ο Έβδομος, ο οποίος είναι ο προ πάπους σε απευθείας γραμμή, γιατί έχουμε έχουμε τον οίκο των Βουρβώνων με τον σημερινό βασιλιά. Και τι σχέση έχει, θα πείτε, ο προ πάπους του σημερινού βασιλιά? Είναι ότι ουσιαστικά επί της εποχής του έγινε η ανεξαρτησία της Αργεντινής. Επομένως, ενώ πολλοί είδαν στον τελικό διάφορα πράγματα, εγώ σε αυτή την εκπομπή μαζί σας θέλω να αναδείξω ουσιαστικά την πορεία της Αργεντινής στην ανεξαρτησία, και αυτό που είχαμε τώρα ήταν η νίκη των αποικιοκρατών μετά από 210 χρόνια ανεξαρτησίας της Αργεντινής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και έχει μεγάλη σημασία ότι οι τέσσερις ομάδες που έφτασαν πλέον να παίξουν τα ημιτελικά και στον τελικό έχουν άμεση σχέση με την διαδικασία ανεξαρτησίας της Αργεντινής. Και η Γαλλία και η Αγγλία και βεβαίως η Ισπανία, που ήταν η αποικιοκρατική δύναμη. Το κρατούν λοιπόν αυτό οι τηλεθεατές μας. Για να πω 2-3 σύντομες παρατηρήσεις πάλι από το χτεσινοβράδινο Μουντιάλ, τον τελικό, σε σχέση βεβαίως πάντα με την απονομή. Πρώτα απ' όλα είδαμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο άκρο νάουτον να βραβεύσει την Ισπανία, ενώ πριν λίγες μέρες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συνεργάτες του να κόψουν κάθε σχέση με την Ισπανία, αν θυμόσαστε,
0: ναι,
1: να τους επιβάλλουν εμπορικές κυρώσεις, και είπε «δεν τους γουστάρω, δεν μου αρέσουν». Αλλά η ζωή είναι τόσο περίεργη που αναγκάστηκε ο Τραμπ ο ίδιος να κατέβει μαζί με τον πρόεδρο της FIFA και να συγχαίρει πλέον ονομαστικά τους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας. Θα έλεγα δεν είχε τα guts να κρατήσει την πολιτική του στάση, η οποία ήταν, υποτίθεται, εγώ διαφωνώ, αλλά αυτός είχε επιλέξει να καταγγείλει τους Ισπανούς ως εχθρούς της Αμερικής, ως αντιπάλους του. Επομένως, έπεσε για άλλη μια φορά χαμηλά προκειμένου να κερδίσει την τηλεθέαση. Αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερον, είδαμε τους τρεις ηγέτες των χωρών που φιλοξένησαν το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, σε δευτερεύοντα ρόλο βεβαίως, την πρόεδρο του Μεξικού και τον πρωθυπουργό του Καναδά, για τον οποίο είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πήρε την πρωτοβουλία για να δημιουργήσει και την τράπεζα του ΝΑΤΟ, που θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Το τρίτο που έχει ενδιαφέρον σε σχέση με την Ισπανία, θα πρόσεξαν ενδεχόμενα κάποιοι φίλοι ότι αρκετοί ή ορισμένοι μάλλον ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, την ώρα που ανέβηκαν να πάρουν το μετάλλιο, ο καθένας είχε τη δικιά του τοπική σημαία. Υπήρχαν, νομίζω, ο Όλμο, ο οποίος είχε την σημαία της Καταλωνίας, και άλλοι 2-3. Υπήρχαν κανένα δυο άλλοι που είχαν τη σημαία της Ανδαλουσίας, δηλαδή την περιοχή της Σεβίλης, και κάποιος νομίζω είχε και μια άλλη σημαία των Βάσκων. Τι καταδεικνύει αυτό? Ότι η Ισπανία είναι τόσο ενωμένη όσο θα έλεγε κανείς μια ελάχιστη συγκολητική ουσία.
0: Ναι.
1: Διότι βρήκαν την ευκαιρία μέσω της εθνικής ομάδος να πετύχουν μια ελάχιστη εθνική ενότητα, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται με τις σημαίες των περιφερειών και των αυτονομιστών δείχνει ουσιαστικά ότι είναι δύσκολη η συνύπαρξη των διαφόρων λαών κάτω από το βασιλιά στην Ισπανία, κάτω από τους Καστιλιάνους. Και το ξέρουμε αυτό γιατί υπάρχουν τα αυτονομιστικά κινήματα και στην Καταλονία και στους Βάσκους και σε άλλες περιοχές. Έκανε εντύπωση ότι δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές δεύτερης γενιάς, ο Γιαμάλ και ο Βίλιαμς, νομίζω αυτό αν δεν κάνω λάθος έτσι λεγόταν, ο αριστερός έτσι εξτρέμ, ο οποίος έκανε και την κεφαλιά πάσα για τον γκολ,
0: Ναι.
1: αν κάνω λάθος το όνομά του. Αυτοί οι δύο, παρότι δεύτερης γενιάς, δεν κρατούσαν σημαία χωριστή. Και ιδίως ο Γιαμάλ, ο οποίος παίζει στην Μπαρτσελώνα, που είναι κατεξοχήν ομάδα της αυτονομίας, για να καταδειχθεί ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι πιο, αν θέλετε, στηρίζουν πολλές φορές το κεντρικό κράτος περισσότερο από τους, αν μου επιτρέψετε τη λέξη, γηγενείς, οι οποίοι εκφράζουν πολλές φορές τις αντιθέσεις τους. Αυτά σε σχέση με τις παρατηρήσεις. Οι επόμενες παρατηρήσεις, σύντομα για θα γυρίσω στο θέμα μας, είναι οι πανηγυρισμοί που έγιναν και στην Αργεντινή. Διότι παρά την ήττα, τους υποδέχονται ως ήρωες, θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έλειψε ο Μιλέη, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είναι και σύμμαχος του Τραμπ και θα επιθυμούσε προφανώς ο Τραμπ να κερδίσει η Αργεντινή για να επιβραβεύσει το φίλο του. Ο συγκεκριμένος έλειπε γιατί αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά σκάνδαλα στην Αργεντινή και μέσα στην φούρεια που υπήρχε ιδίως με τη νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας έκανε και ένα σχηματισμό ο οποίος πέρασε στα ψηλά. Και βεβαίως αυτό που λένε στην Αργεντινή είναι ότι δεν έχει σημασία ότι έχασαν, σημασία έχει ότι φτάσαν τόσο ψηλά, διότι αυτό που τους ενδιέφερε περισσότερο ήταν η νίκη επί της Αγγλίας για να πάρουν την εκδίκηση για τα θέματα των Φόκλαντς, στα οποία θα αναφερθώ αν μας μείνει χρόνος λίγο πιο μετά. Όμως αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα της εφημερίδας του Buenos Aires, οι Times του Buenos Aires, είπαν ότι υπήρξε συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών της Αργεντινής, πρώτο Μουντιάλ, με τους δυνάμεις ασφαλείας των ΗΠΑ και υπήρξε κυβερνητική δέσμευση να μην υπάρξει ούτε ένα πανό, ούτε μία δήλωση που να θέτει το θέμα των Falklands ή των Μαλβίνας όπως το λένε οι Ισπανοί. Αυτή ήταν μια συμφωνία που τηρήθηκε ακόμη και ο Σκαλόνι ο προπονητής της Αργεντινής παραμονή του αγώνα με την Αγγλία έπαιρνε ένα μάτς, δεν θα πάμε πίσω στην πολιτική. Όμως αποδείχθηκε ότι ένας φύλαθλος μέσα σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης ή μάλλον της Ατλάντα έφτιαξε ένα πανό το οποίο έφτιαξε παίρνοντας τα σεντόνια ενός από το ξενοδοχείο, το λευκά σεντόνιο, το σκίσε λέει στη μέση και έγραψε το σύνθημα αυτό. Και το πέρασε αυτό το πανό μέσα και όπως δήλωσε, όταν τελείωσε το μάτς το άνοιξε και οι τηλεοράσεις βέβαια έπεσαν πάνω στο σύνθημα ότι τα νησιά Μαλβίνας είναι της Αργεντινής. Και το έδωσε στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μόνοι τους οικειοθελώς και παρά την κυβερνητική γραμμή πέρασαν το σύνθημα αυτό και θα έλεγα ότι ήταν ένα πάνδημο σύνθημα που έδωσε μεγάλη δύναμη στην Αργεντινή. Αυτά τα παραπολιτικά θα έλεγε κανείς μαζί και με την προσπάθεια που γίνεται να αναδειχθεί μια άλλη αντίθεση ότι η Ισπανία λόγω της πολιτικής του Πρωθυπουργού του Σάντσες ο οποίος δεν πήγε και δεν πήγε εύλογα γιατί έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ. Το ότι στηρίζει τους Παλαιστίνιους και ότι ο Γιαμάλ εμφανίστηκε με φανέλα Παλαιστινίων υπήρχε μια αντίληψη σε πολλούς ότι η Ισπανία στηρίζει, αν θέλετε, την Παλαιστίνη, επομένως οι φιλοπαλαιστινιακές και δυνάμεις και οι δυνάμεις κατά του Ισραήλ στήριζαν η Ισπανία, ενώ ο Μιλάει με την πολιτική του που στηρίζει το Ισραήλ και τον Νετανιάχου είχε μόνο αυτούς που στηρίζουν το Ισραήλ. Και μια τελευταία παρατήρηση, η πλειοψηφία των λαών της Λατινικής Αμερικής στήριζε την Ισπανία, δηλαδή την αποικιοκρατική δύναμη, διότι έχει τεράστια κόντρα με την Αργεντινή. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα παραλυπόμενα που πολλά είδαμε, πολλά ακούσαμε, αλλά καλό θα είναι να μπορούν να μπουν και σε μια πολιτική βάση και να έρθουμε πλέον στα θέματα της βασικής θέσης, θα έλεγα εγώ, όπου ο Φελίπε που δίνει το, κρατάει το κύπελο, στην ουσία παίρνει εκδίκηση για, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, για την ανεξαρτησία της Αργεντινής. Θα πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η περιοχή της Αργεντινής επικίζεται από το 1536 από τους Ισπανούς. Ονομάζεται και Αργεντινή διότι είναι από τη λέξη Αρζεντίνα και είναι από τη λέξη Αρζέντους που σημαίνει ασήμι, γιατί στην περιοχή είχαν βρει ασήμι και επομένως θεωρούσαν ότι είναι μια περιοχή που είναι αρκετά πλούσια και από εκεί πήρε το όνομα και εγκαθιδρύεται η Ισπανική κυριαρχία το 1573 ουσιαστικά στην περιοχή και βεβαίως έχουμε και το Buenos Aires που θα έλεγα ότι σημαίνει ούριος άνεμος λίγος πολύ ως βασική πόλη. Η Ισπανία λοιπόν είναι η θαλασσοκράτηρα μαζί με την Πορτογαλία. Διαγωνίζονται και βρίσκονται σε ένα συνεχή ανταγωνισμό από την εποχή του Κολόμβου ουσιαστικά, από το 1492 και μετά είναι σε μία σύγκρουση ποιος από τους δύο, η Ισπανία δηλαδή ή η Πορτογαλία, θα επικρατήσουν στην περιοχή. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι με ένα διάταγμα του Πάπα μοιράζεται ουσιαστικά η περιοχή ανάμεσα στους Ισπανούς και στους Πορτογάλους θαλασσοπόρους. Όπως βλέπουμε το χάρτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή που είναι από τις Αζόρες και δεξιά όπως θα κοιτούμε το χάρτη, δηλαδή όλη η περιοχή της Αφρικής μέχρι και ένα μεγάλο μέρος της Αυστραλίας, αυτό κατά τον Πάπα έπρεπε να εξερευνηθεί και να το αξιοποιήσουν οι Πορτογάλοι. Και το άλλο κομμάτι, ουσιαστικά τις Αζόρες και προς τα αριστερά, δηλαδή όλη ουσιαστικά την Ήπειρο της Αμερικής, Βόρεια και Νότια Αμερική, εκτός από ένα μικρό κομμάτι που είναι η άκρη της Βραζιλίας και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί με βάση αυτή τη συμφωνία του Πάπα πήγανε οι Πορτογάλοι και επίκησαν την περιοχή της Βραζιλίας και έτσι εγκαταστάθηκαν εκεί, ήταν η περιοχή που ανήκε στους Ισπανούς. Και μέσα στην περιοχή εκεί είναι και τα νησιά Μαλβίνας. Επομένως θεωρούν οι Ισπανοί ότι από το 1490-1500 αρχές με απόφαση του Πάπα έχουν αυτή την περιοχή, κάποια στιγμή την έχουν εξερευνήσει, επομένως θεωρούν ότι είναι δικιά τους. Η ιστορία των Άγγλων είναι διαφορετική και λένε τα άλλα. Σημασία έχει ότι στην περιοχή ανταγωνίζονται πλέον η Ισπανία στην πορεία με την Βρετανία. Και φτάνουμε τώρα στο κομβικό σημείο. 1806 οι Βρετανοί επιχειρούν να καταλάβουν και καταλαμβάνουν το Buenos Aires το 1806 και το 1807. Αντιδρούν οι κάτοικοι εκεί. Να πούμε ότι κοινωνικά στην περιοχή είχαν δύο ειδών κατοίκους. Αυτούς που ήταν Ισπανοί και οι οποίοι ήταν οι τοποτηρητές ουσιαστικά των αποικιοκρατών και της Μαδρίτης. Και οι άλλοι, οι ντόπιοι ας τους πούμε έτσι, που ήταν δεύτερης γενιάς κάτοικοι ή ήταν λοιποί Ευρωπαίοι, Γάλλοι και τα λοιπά που είχαν πάει στην περιοχή, οι οποίοι αντιμετωπιζόταν ως υποδεέστεροι από τους ανθρώπους του καθεστώτος και επομένως είχαν αντίθεση και με τη βασιλεία ως άπικη και με τους τοποτηρητές. Εκεί λοιπόν αυτοί που ουσιαστικά δίνουν τη μάχη για να σώσουν και σώζουν και επανακαταλαμβάνουν τον Buenos Aires είναι οι ντόπιοι, οι οποίοι πλέον βλέπουν ότι οι τοποτηρητές των Ισπανών απλά υπήρχαν εκεί. Μόλις πλάκωσαν οι Άγγλοι και κέρδισαν τη μάχη, πήρανε ό,τι υπήρχε στο θησαυροφυλάκιο και την κοπανίσανε και φύγανε. Αναδεικνύεται λοιπόν έτσι μια τοπική αστική τάξη, ας την πούμε έτσι, η οποία έχει χαρακτηριστικά περίπου σαν και αυτά των απίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ήταν σε αντίθεση, όπως ξέρουμε, με τη Βρετανία και οι οποίοι έκανε την Επανάσταση, την Αμερικανική Επανάσταση. Ήδη το γεγονός ότι έχουμε την Αμερικανική Επανάσταση και το γεγονός ότι έχουμε και τη Γαλλική Επανάσταση επηρεάζουν αυτές οι αντιλήψεις και οι εξεγέρσεις τους ίδιους τους απίκους, οι οποίοι θέλουν να απελευθερωθούν από τον πλήρη έλεγχο της Ισπανίας και να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Το γεγονός τώρα, προσέξτε, η Βρετανία, η Αγγλία, ότι εμφανίζεται και διεκδικεί και καταλαμβάνει σε πρώτη φάση τον Buenos Aires και μετά το χάνει, είναι ένα γεγονός που δείχνει την εμπλοκή της Αγγλίας στην περιοχή. Γιατί μίλησα για τις τέσσερις ομάδες που πήγανε στα ημιτελικά. Το γεγονός ότι εποφθαλμιά η Αγγλία την περιοχή ενώνει ουσιαστικά τους ίδιους τους κατοίκους και τους δημιουργεί στοιχεία εθνικής ανεξαρτησίας και τοπικής ταυτότητας. Το δεύτερο που έχουμε είναι ο ρόλος της Γαλλίας. Η Γαλλία λοιπόν έχει κάνει τη Γαλλική Επανάσταση, ο Ναπολέον έχει αναλάβει τη διοίκηση της χώρας, με τους Ναπολεόντιους πολέμους στην ουσία ξεριζώνει όλη την μοναρχία σε όλη την Ευρώπη, και το 1808 ο Ναπολέον καταλαμβάνει την Ισπανία. Καταλαμβάνοντας την Ισπανία, συλλαμβάνει τον βασιλιά Κάρολο, και ο οποίος έχει ως γιο, και αυτό έχει σημασία, και αφήνει ως διάδοχο και στο θρόνο, τον Φερδινάρδο τον 7ο, τον προ παππού του σημερινού βασιλιά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν Φερδινάρδος ο 7ος συλλαμβάνεται από τον Ναπολέοντα, ο οποίος Ναπολέον πλέον βάζει ως βασιλιά της Ισπανίας τον αδερφό του. Και έτσι καταραίει ουσιαστικά ο Ισπανικός θρόνος το 1808. Τα νέα φτάνουν λίγο αργά, γιατί δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ ούτε βεβαίως το Facebook. Φτάνουν το 1810 στην περιοχή. Υπάρχει ένα καράβι, το οποίο είναι αγγλικό καράβι, φτάνει 13 Πέμπτου του 1810 στο Μοντεβιδέο. Μοντεβιδέο είναι σχεδόν απέναντι από τον Buenos Aires. Εκεί ενημερώνουν οι Βρετανοί ναύτες ότι έπεσε και δεν υπάρχει ο βασιλιάς στην Ισπανία. Και πλέον οι άπικοι, έχοντας διαμορφώσει και μια τοπική ταυτότητα, εξεγείρονται και λένε ότι πρέπει να αναλάβουν αυτή τη διοίκηση. Δεν αναγνωρίζουν πλέον την τοπική διοίκηση του Φερδινάρδου, γιατί εκεί είναι η εγκάθετή του, αλλά ταυτόχρονα λένε ότι δεν αναγνωρίζουν και το Γάλλο βασιλιά, δηλαδή τον αδερφό του Ναπολέοντα. Και αρχίζει πλέον μια εξέγερση, η οποία ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου του 1810 και είναι η Επανάσταση του Μαΐου, όπως τη λένε. Υπάρχει και η πλατεία της Επανάστασης του Μαΐου στο Buenos Aires, εκεί γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Εκεί συγκεντρώθηκαν τα θύματα που έψαχναν τα παιδιά τους που είχαν εκτελέσει η Χούντα και τα λοιπά της Αργεντινής, και τότε είναι η επαναστατική ημέρα της ίδιας της Αργεντινής. Όμως τελικά η όλη διαδικασία ανακήρυξης εθνικής ανεξαρτησίας γίνεται στις 9 Σεπτεμβρίου του, γίνεται, με συγχωρείτε, το 1816 Έχει επιστρέψει ο έχει ιτηθεί ο Ναπολέοντας, έχει επιστρέψει ο Φερδινάρδος ο Έβδομος, αλλά πλέον στην Αργεντινή δεν τον αναγνωρίζουν. Κηρύσσουν το 1816 την πλήρη ανεξαρτησία της Αργεντινής και αμφισβητούν τον παππού του σημερινού βασιλιά, ο οποίος κρατώντας το
0: Κρατάει το
1: τρόπαιο
0: κύπελλο.
1: και το Μουντιάλ έχει πάρει και του στέλνει ένα μήνυμα. Παιδιά, ξέρετε κάτι, καμιά φορά η ιστορία έχει ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Αυτή είναι μια ανάγνωση που μπορεί να κάνει κανείς στηριγμένος στα ιστορικά γεγονότα, στο πώς η Αγγλία με την προσπάθειά της να καταλάβει το Buenos Aires τόνισε την τοπικότητα και τα στοιχεία ανεξαρτησίας, το πώς η Γαλλία ρίχνοντας τη μοναρχία της Ισπανίας άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση και την επανάσταση στην Αργεντινή και το πώς η Αργεντινή ξέφυγε από την αποικιοκρατία ολοκληρωτικά, την αποικιοκρατία της Ισπανίας. Και γι' αυτό, ίσως σε μια άλλη εκπομπή το είχα προγραμματίσει να το κάνουμε,
0: ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τους εθνικούς ύμνους. Και είδατε πώς έλεγαν τον εθνικό ύμνο οι Ισπανοί, ιδίως στο μάτς με τη Βρετανία,
0: Ναι.
1: με την Αγγλία.
0: Εγώ να...
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: Ναι.
1: τα στοιχεία, οι δύο πρώτοι στίχοι της, μιλούν για επανάσταση, μιλούν για την απελευθέρωση. Ουσιαστικά ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής φτιάχτηκε το 1812. Έχει πολλούς στίχους. Κάποιοι από αυτούς μιλούσαν ενάντια στους Ισπανούς, κατακτητές κλπ. Στην πορεία, καθώς η Αργεντινή έχει πάρα πολλούς Ισπανόφωνους και Ισπανούς, κόψανε τα ενδιάμεσα, κρατήσαν τους δύο πρώτους στίχους και τους τελευταίους για να μην φύγουν και τους ισπανικής καταγωγής πολίτες της Αργεντινής, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Ο δε ύμνος των Ισπανών δεν έχει καν λόγια. Είναι ένα εμβατήριο, αν θέλετε, στρατιωτικό. Ο δε ύμνος των Άγγλων είναι «Σώστε το βασιλιά». Ο βασιλιάς μας να ζει, να είναι καλά, να είναι υγιής, να είναι υπερήφανος, να κατακτά τους άλλους και ζει το βασιλιάς και η βασίλισσα. Καταλαβαίνει κανείς από τους εθνικούς ύμνους μια ιστορία ολόκληρης χώρας. Όπως βέβαια επαναστατικός ύμνος είναι και η Μασαλιώτισσα σε σχέση με τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, που είναι καθαρά επαναστατικός και αξιοποιήθηκε ακόμα και από την Παρισινή Κομμούνα το 1871. Έχει μεγάλη σημασία, είχα ετοιμάσει μια εκπομπή, να το κάνουμε άλλη φορά ανάμεσα στο στούντιο με τα χαρτιά, να δούμε τους ύμνους. Υπάρχουν ύμνοι επαναστατικοί, όπως είναι ο ελληνικός εθνικός ύμνος που μιλάει για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία. Ο ύμνος της Παραγουάης, ο οποίος είναι πολύ πάρα πολύ έτσι επαναστατικός, και οι διάφοροι ύμνοι των μοναρχιών, όπως είναι της Ισπανίας, όπως είναι της Βρετανίας, της Αγγλίας δηλαδή, και λίγο light είναι ο ύμνος της Νορβηγίας. Αυτά λοιπόν για να πιάνουμε τα μηνύματα, γιατί βλέπαμε το Μουντιάλ, ακούγαμε εθνικούς ύμνους και κανείς δεν αφιέρωσε 2-3 λεπτά να περάσει και σε ένα άλλο επίπεδο για να έχουμε μια διαφορετική γνώση. Και σταματώ εδώ, κρατώ μόνο λίγο για τις Μαλβίνες, αν είναι κάτι, για να το κλείσουμε.
0: Ναι, εγώ μόνο να προσθέσω ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν μπορεί να κερδίσει πουθενά, γιατί βγήκε, όπως είδατε, στο X και δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της Αργεντινής και μας έκαψε, γιατί η Αργεντινή υποστηρίζαμε. Αλλά φαίνεται ότι δεν του πάει τίποτα. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να κερδίσει ούτε πόλεμο, δεν μπορεί να κερδίσει ούτε κύπελο. Και να κλείσουμε με αυτό που έχετε να πείτε, ναι.
1: Ναι, να κλείσουμε μια κουβέντα, γιατί ίσως το κρατήσουμε πραγματικά για μια άλλη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε την εξής εξέλιξη. Μάλλον αυτό θα πω και θα αφήσουμε την ουσία του θέματος σε μια άλλη εκπομπή. Πράγματι, πολιτικά έγινε έτσι, δηλαδή ένας λαός κόντρα στην αποικιοκρατία όπως είναι η Αργεντινή, δυστυχώς λόγω του ακροδεξιού νεοφιλελεύθερο Μιλέη, τις επαφές που είχε με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, κατήτησε ένα μεγάλο κομμάτι, ήρθε μάλλον ένα κομμάτι της φύλαθλης κοινής γνώμης να μην στηρίζει την Αργεντινή, σε αντίθεση με την Αργεντινή του Μαραντόνα που ήταν σε μια διαδικασία επαναστατική και αμφισβήτηση ακόμη και της FIFA. Και είχαμε την Ισπανία, λόγω της πολιτικής της, αρκετά έξυπνη, που στήριζε τους Παλαιστινίους. Εγώ γι' αυτό ανέδειξα αυτό το θέμα, ότι το βασικό ζήτημα είναι η αποικιοκρατία, η ήττα της αποικιοκρατίας από την Αργεντινή και η επαναφορά με κάποιο τρόπο ως εκδίκηση σε επίπεδο ιστορικό. Τώρα για τα Falklands ή Μαλβίνας, είχαμε μια εξέλιξη. Σε εκπομπή που κάναμε, αναδείξαμε το νέο δόγμα Μονρόε του Τραμπ, ο οποίος είπε οτιδήποτε είναι στο δυτικό εμισφαίριο ανήκει στην επιρροή των ΗΠΑ και βεβαίως των ίδιων των Αμερικανών. Είπαμε τότε ότι αυτό επηρεάζει και τη Γαλλία που έχει στην περιοχή νησιά και την Αγγλία που έχει τις Μαλβίνες κλπ. Η σύγκρουση του Τραμπ με τον Στάρμερ οδήγησε το Υπουργείο Πολέμου της Αμερικής να βγάλει ένα εγγραφό και να πει ότι οι Μαλβίνες είναι ουσιαστικά ανήκουν στην Αργεντινή και να στηρίξει την Αργεντινή στο θέμα αυτό. Θορυβήθηκε η Βρετανία, έκανε διπλωματική παρέμβαση και ο Ρούμπιο πήγε να ισορροπήσει τα θέματα. Επομένως έχουμε και μια τέτοια διάσταση η οποία παραμένει ανοιχτή για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι με αυτές τις σκέψεις που δένουμε λίγο την ιστορία και με τις ομάδες και το πώς ήταν τα πράγματα, μπορούμε να ανοίξουμε εν όψη ότι το καλοκαίρι έρχεται και δεν θα κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές. Μπορούμε να κάνουμε μια-δυο σφήνες με συμπεράσματα από το παγκόσμιο κύπελλο, τα οποία ούτως ή άλλως είναι και διαχρονικά. Δεν θα επηρεάζονται από τις όποιες εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι, που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο
0: και σε εσωτερικό επίπεδο, ναι, και σε εσωτερικό. Οπότε δεν σας αποχαιρετούμε για καλοκαίρι, το αφήνετε ανοιχτό.
1: Απλά το αφήνω ανοιχτό να κάνουμε μία-δύο σφήνες τέτοιες, βλέποντας και την οικονομική διάσταση του Μουντιάλ και άλλα πράγματα και την πολιτική και να αφήσουμε να δώσουμε τροφή για σκέψη, μιας και εκατομμύρια συμπολίτες μας, ακόμη και γυναίκες, ακόμη και μικρά παιδιά, είδα ότι ξενύχτησαν και έβλεπαν τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις.
0: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
12: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σήμερα υπογράφτηκε ειρήνη, ή και όχι.
3: Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Πατέλη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λεμονόσοφ της Ρωσίας, της Μόσχας και αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης με ερευνητικό έργο στη μαρξιστική θεωρία και φιλοσοφία, τη μεθοδολογία της επιστήμης και τη λεγόμενη λογική της ιστορίας. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ που ήρθατε ξανά.
4: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και σας ευχαριστώ που με κάνατε πάλι πιο νέο. Δεν είμαι αναπληρωτής, είμαι πρωτοβάθμιος καθηγητής εδώ και πολλά χρόνια.
3: Okay.
4: Καθηγητής φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης και νέα απόφυτος του Λομονόσοφ, αλλά επί Σοβιετικής Ένωσης.
3: Όπως είπαν και διάφοροι, δεν έχουμε συμφωνία, έχουμε προσύμφωνο. Δηλαδή δεν έχουμε γάμο, έχουμε αραβόνα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συνέβη και πώς βλέπετε την κατάσταση με τη συνθήκη ειρήνης ΗΠΑ Ιράν?
4: Το προσύμφωνο ήχει λίγο σαν πρικοσύμφωνο, μόνο που γάμο δεν βλέπω, ούτε καν αραβόνα. Κατ' ουσίαν έχουμε ένα μνημόνιο αρχικής συμφωνίας επί κάποιων σημείων, το οποίο είναι πολύ εύθραυστο και μετεώρο, με την έννοια ότι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αποφασιστικότητα εκ μέρους των επιτιθέμενων, εννοώ της συμμορίας Επστάιν, όπως είναι πιο ακριβές να αποκαλούμε τους επιτιθέμενους, της συμμορίας δηλαδή του επικεφαλής του επιτιθέμενου σήμερα υπεριαλιστικού άξονα των Ηνωμένων Πολιτειών με το σιωνιστικό μόρφωμα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Δυτικής Ασίας. Αυτό το προσύμφωνο, αυτό το μνημόνιο, απηχεί με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται διπλωματικές διατυπώσεις. Απεικονίζει λοιπόν και αναπαριστά με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την περήφανη νίκη του Ιράν κατά των επιτιθέμενων του άξονα. Μιλάμε για μια πρωτοφανή νίκη, μιλάμε για ένα πρωτοφανές ιστορικό γεγονός. Οι επιτιθέμενοι είχαν θέσει ορισμένους στόχους, σκοπούς σε την επικύρηση, σε αυτόν τον πόλεμο. Στην πρώτη φάση του που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι, των 12 ημερών τον ούτως αποκαλούμενο πόλεμο, και στην τελευταία φάση του που έγινε φέτος. Έχουμε λοιπόν την πρωτοφανή κατάσταση κατά την οποία το σύνολο σχεδόν των πολεμικών βάσεων των Αμερικανών και των συμμάχων τους στην περιοχή πέριξ του Ιράν και στην περιοχή πέριξ του Περσικού κόλπου έχει καταστραφεί εκ θεμελίων. Η αποκατάσταση αυτού του συνόλου των πολεμικών εγκαταστάσεων θα πάρει πολλά χρόνια εάν γίνει, και τίθεται ένα αμφιβόλωτο εάν θα γίνει, διότι το σκεπτικό βάση του οποίου είχαν εγκατασταθεί εκεί, όπως άλλωστε και το σκεπτικό της εγκατάστασης οποιασδήποτε βάσης των Αμερικανών, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα τουλάχιστον, ήταν η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην επικράτεια των κρατών όπου εγκαθίστανται αυτές οι βάσεις. Από ό,τι είδαμε, έγινε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή οι βάσεις λειτουργήσαν ως στόχοι και λειτουργήσαν ως στόχοι δικαίως, διότι ο πόλεμος αυτός ήταν δίκαιος εκ μέρους του αμυνόμενου Ιρανικού λαού. Ήταν άκρος άδικος εκ μέρους των επιτιθέμενων του άξονα, και επίσης ακόμα και βάσει του διεθνούς δικαίου, όταν μια χώρα, ένας λαός υφίσταται επίθεση, οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιείται για την άσκηση αυτής της επίθεσης, για τη διεξαγωγή της, ακόμα και ο εναέριος χώρος ή τα ύδατα ή μέρος της επιφανίας της χώρας αν χρησιμοποιηθεί, θεωρείται εμπόλεμος και η χώρα η οποία παρέχει αυτές τις διευκολύνσεις. Συνεπώς είναι πολύ χλωμό το εάν θα δεχτούν εκ νέου οι χώρες του Περσικού κόλπου και ευρύτερα οι χώρες ξεκινώντας από την Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία μέχρι όλες τις χώρες που επλήγησαν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, εάν θα δεχτούν ξανά την εγκατάσταση, Ιράκ φυσικά, αν θα δεχτούν ξανά την εγκατάσταση ή την αποκατάσταση ή την παλινόρθωση των ερειπίων αυτών των βάσεων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πλήγμα σε στρατηγική σημασία στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ έχει να καταφερθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. ουσιαστικά. Εάν εξαιρέσουμε τις εισβολές τους και τις επιχειρήσεις τους τύπου εισβολής στην Κορέα, τύπου εισβολής στο Βιετνάμ κλπ, όπου ναι, είχαν τεράστιες καταστροφές, αλλά είχαν τις καταστροφές επί του εδάφους το οποίο επιτίθενται. Τώρα δεν τόλμησαν. Δεν αποτόλμησαν καν να κάνουν χερσαία επιχείρηση, γιατί ήξεραν τι τους περίμενε. Αλλά μία μη πυρηνική δύναμη, όπως το Ιράν, και μία μη πυρηνική δύναμη, η οποία με νομοθετική πράξη και με πράξη του πνευματικού της ηγέτη, Θετβά, απαγόρευε την δημιουργία και χρήση πυρηνικών. Μία τέτοια λοιπόν μη πυρηνική δύναμη κατάφερε μόνο με τα συμβατικά της όπλα, κατάφερε μόνο με τα πυραυλικά της και τα μη επανδρομένα της, κυρίως διαφόρων τύπων, να κατάφερε μία τέτοια περήφανη νίκη κατά του θρασίτατου επιτιθέμενου εισβολέα. Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία. Είναι μία παραδοχή την οποία θα τη δείτε πλέον να κυκλοφορεί και στους διάφορους αναλυτές, αλλά και στα μέσα μαζικής χειραγώγησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται πλέον. Είναι κάτι πασιφανές. Και το γεγονός ότι έγιναν δεκτοί όλοι ουσιαστικά οι όροι που έθετε το Ιράν, ενώ οι όροι που έθεταν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους από το σιωνιστικό μόρφωμα απερίφθησαν παταγωδώς. Επίσης είναι πασιφανές ότι κανένας από τους συγκεχημένους και εναλλασσόμενους στον χρόνο διακηρυχθέντες σκοπούς αυτής της επιχείρησης δεν επετέφθη. Δηλαδή επεδίωκαν την διάλυση του πυρηνικού προγράμματος, στο οποίο αναφέρονταν κάνοντας μια πραγματικά λαθροχειρία, παρουσιάζοντας ως πυρηνικό πρόγραμμα πολεμικού χαρακτήρα το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο ήταν υπό την εποπτεία του αντίστοιχου φορέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα με τη συμφωνία προηγούμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος απέρριψε αυτή τη συμφωνία της επόπτευσης και της διεθνούς

0: επιχείρηση στην επικράτεια του Ιράκ, χτυπούσαν ακόμα και τις εγκαταστάσεις του σταθμού, πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εγκαθίσταται, είναι σε φάση οικοδόμησης ακόμα. Αλλά ο κίνδυνος ήταν τεράστιος, διότι υπάρχουν εγκαταστάσεις, το πλήγμα στις οποίες θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα διαρροής πυρηνικής ενέργειας. Χτύπησαν λοιπόν και αυτό, αλλά δεν κατάφεραν ούτε καν αυτό να επιτύχουν. Είχαν ως σκοπό την αλλαγή καθεστώτος, όπως έλεγαν στο Ιράν. Αυτό που κατάφεραν ήταν όχι μόνο να μην αλλάξουν το καθεστώς, αλλά να συσπυρώσουν το λαό γύρω από τη σημαία, όπως λέγεται συνήθως, να συσπυρώσουν το λαό γύρω από την κυβέρνησή του, να αναγκάσουν ακόμα και ανθρώπους της δεδηλωμένης αντιπολίτευσης του πολιτικού συστήματος και πολιτιακού του Ιράν να έσχουν στην πατρίδα τους από το εξωτερικό για να πολεμήσουν, για να βοηθήσουν την πατρίδα τους που υφίσταται επίθεση. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν επετεύχθη ούτε αυτός ο στόχος. Είχαν σκοπό να απελευθερώσουν, έλεγαν, τα στενά του Ορμούς, τα οποία ήταν ελεύθερα. Τα στενά του Ορμούς δεσμεύτηκαν μετά την επίθεση, ως μέτρο απάντησης, ανταπάντησης δηλαδή, στην επίθεση που υφίστατο το Ιράν. Άρα αυτοί δημιούργησαν το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρχε. Και το Ιράν δεν είχε θέσει κανένα θέμα απαγόρευσης της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς. Απλώς δεν ήθελε να υπάρχει ο Περσικός κόλπος για τα στενά του Ορμούς ως ορμητήριο για τις επιθέσεις εναντίον του. Συνεπώς, αν πάρουμε έναν τους διακηρυγμένους και εμείς στόχους που είχαν θέσει οι επιτιθέμενοι, δεν πέτυχαν τίποτα από αυτά. Τουναντίον, βγήκε το Ιράν πολύ πιο ενισχυμένο, στρατιωτικά, πολιτικά, ιδεολογικά και επιτρέψτε μου να εικάσω ακόμα και από την άποψη των υποδομών, πολεμικών και βιομηχανικών υποδομών. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ σημαδιακή ήττα του άξονα σε αυτόν τον τρίτο, όπως έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη συζήτησή μας, τον τρίτο εν εξελίξη παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ένα πολύ σημαδιακό στοιχείο που συμβολίζει το γεγονός σε ένα επίπεδο πλέον καταφανές και σε ένα εφαρμοσμένο επίπεδο στην πράξη, αποδεικνύει ότι δεν είναι αίτητος και άτρωτος ο άξονας όπως ήθελε να παρουσιάζεται. Και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό τους μόρφωμα, αυτό το πρόξι κράτος, αποκατασκευής πρόξι κράτος που είναι στην περιοχή, ως ένα απεικιοκρατικό μόρφωμα για την προώθηση των συμφερόντων των πιο επιθετικών κύκλων της χρηματιστικής ολιγαρχίας σε παγκόσμια κλίμακα.
1: Βλέπετε κοινά στοιχεία μεταξύ της κρίσης του Σουέζ με το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ?
0: Καταρχήν δεν είμαι ιστορικός στο επάγγελμα, αλλά η ιστορία της επιστήμης είναι το αντικείμενό μου. Φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης. Ωστόσο, νομίζω ότι προσπαθώ να μελετώ την ιστορία ως κάθε υπεύθυνος πολίτης που οφείλει να τεκμηριώνει την ιδεολογικοπολιτική του τοποθέτηση επί αυτών των ζητημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε στις διατυπώσεις πολλών αναλυτών και σχολιαστών των διεθνών δρόμενων σήμερα, πολλές από αυτές έχουν βάση με ποια έννοια, με την έννοια ότι παρουσιάζουν κάποια αναλογία ανάμεσα στην κρίση της διόλυγας του Σουέζ. Είσαστε πολύ νέος και εγώ δεν είχα γεννηθεί καν τότε, δεκαετία του 50, αλλά μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά, που σηματοδότησε μια επιχείρηση από κοινού των Βρετανών και των Γάλλων εναντίον της Αιγύπτου, η οποία προσπαθούσε να ανεξαρτοποιηθεί τότε και να εκτικοποιήσει τους πόρους, να φύγει από τον απεικιοκρατικό ζυγό στην κηδαία μορφή του. Τότε λοιπόν ήταν που οι Άγγλοι από κοινού με τους σιωνιστές επιχείρησαν εναντίον των Αράβων συνολικά, όχι μόνο της Αιγύπτου. Και είναι τότε που οι Αμερικανοί, μετά από πρακτική και επιχειρησιακή πρωτοφανή πίεση των Σοβιετικών τότε, της Σοβιετικής Ένωσης, με πραγματικά καταιγιστική πολεμική αρρωγή σε εξοπλισμούς, αεροπορική υποστήριξη και μάλιστα με σοβιετικούς πιλότους από ό,τι έδειξε η ιστορία αργότερα, αναδιπλώθηκαν οι Άγγλοι και αυτό θεωρήθηκε ότι σηματοδότησε την απώλεια των σκύπτρων, ας το πούμε έτσι, της αυτοκρατορίας, της κοσμοκράτειας Αγγλίας και στο συμβολικό επίπεδο. Κάτι αντίστοιχο νομίζω έχουμε και τώρα, αν και η καταναλογία κρίσης στην ιστορία δεν είναι τόσο αξιοπιστές, με την έννοια ότι η ιστορία έχει την ιδιότητα να μην επαναλαμβάνεται ποτέ, παρόλες τις αναλογίες που μπορεί να πέσουν στην αντίληψή μας, διότι υπάρχει το

0: μία αναστρέψιμο του ιστορικού χρόνου, με την έννοια ότι επέρχονται στο ιστορικό γίγνεσθε, στην ανάπτυξη της κοινωνίας, επέρχονται αλλαγές ποιοτικές και ουσιώδεις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι αναγόγιμες σε μία προγενέστερη φάση μερικών δεκαετιών ή ενός αιώνα πιο πίσω ή μερικών αιώνων πιο πίσω. Δυστυχώς αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο επαναλαμβάνεται ιδιαίτερα στις προσεγγίσεις, τις λεγόμενες γεωπολιτικές προσεγγίσεις, όπου κατά του δοκού να αξιοποιούνται παράγοντες και στοιχεία όπως εμπειρικά διαπιστώσιμα στοιχεία όπως η γεωγραφία και όπως τα ιστορικά γεγονότα, οι μεγάλες μάχες, οι μεγάλες νίκες, οι μεγάλες ήττες, οι μεγάλοι οπλαρχηγοί, οι μεγάλοι βασιλείς και οι ηγεμόνες κλπ. Τελεία. Όταν το θέσεις έτσι, πραγματικά φαίνεται σαν να υπάρχει μια ταύτιση των γεγονότων. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση των γεγονότων. Το στάδιο στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, που βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι η αμέσως μεταπολεμική περίοδος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η οικονομία, η τεχνολογία, η κοινωνία και ο διεθνής καταμερισμός εργασιών και λειτουργιών είναι εντελώς διαφορετικού τύπου, εντελώς διαφορετικού επίπεδου, καθώς επίσης και οι συσχετισμοί των δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάδειξη δυνάμεων οι οποίες δεν υφίστανται τότε ως υπολογίσιμες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη, ποιος μιλούσε τότε για την Κίνα, δεκαετία του 50. Τι ήταν η Κίνα τότε? Ήταν μια χώρα η οποία μόλις είχε ξεφύγει από την καταδυνάστευση και την περίοδο της ταπείνωσης που ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα με τους τρεις πολέμους του οποίου που διέπραξαν οι Άγγλοι υπεριαλιστές σε συνεργασία με όλους τους τότε υπεριαλιστές. Ήταν μια Κίνα η οποία μόλις βγήκε με φοβερά τραύματα και πληγές από ένα πόλεμο που τη στήχησε πάνω από 35 εκατομμύρια θύματα, ενώ τον Εθνικό Απελευθερωτικό Πόλεμο στο πλαίσιο, μάλιστα το τελευταίο διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και την Επανάσταση, δηλαδή την καταπολέμηση των δοσύλλογων της χώρας εθνικιστών που ήταν όργανα των Αμερικανών μέχρι να επιβληθεί η Επανάστασή της το 1949, και εννοώ την φοβερή αιμορραγία με την συνδρομή εκατομμυρίων Κινέζων εθελοντών στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του κορεατικού λαού στη συνέχεια το 1951, όταν εξαπέλυσαν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές εκ νέου πόλεμου, έχοντας μάλιστα και χώρες σαν την Ελλάδα να εκπροσωπούνται με στρατιωτική παρουσία. Πολύ διαφορετική κατάσταση. Σήμερα η Κίνα είναι οικονομικά, τεχνολογικά, πραγματικά η νούμερο ένα υπερδύναμη. Και οι συσχετισμοί δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα έχουν αλλάξει άρδιν. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα Ιράν, το οποίο τότε ήταν της καρπαζιάς στην κυριολεξία και έκαναν οποιοδήποτε πραξικόπημα, εγκατέστησαν, ανέδρασαν την εκλεγμένη κυβέρνηση την ίδια δεκαετία, Άγγλοι, Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι υπεριαλιστές, και εγκατέστησαν μοναρχοφασιστική δικτατορία με το Σάχη. Θεωρούσαν ότι είναι όργανά τους όλα αυτά. Πούντο. Πού είναι οι αναλογίες? Δεν υπάρχει υπό αναλογία. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο συντριπτικό το πλήγμα που έχουν υποστεί οι υπεριαλιστές σήμερα και είναι στρατηγική σημασία πλήγμα, το οποίο καταδεικνύει και άλλες τάσεις που αναδεικνύονται στο προσκήνιο για την ανθρωπότητα. Εναλλακτικούς τύπους ανάπτυξης για την ανθρωπότητα. Όπου ακριβώς το στοιχείο της εθνικής αξιοπρέπειας, της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας, ο αντιαπικιοκρατικός και αντινέο απικιοκρατικός αγώνας θα είναι στρατηγική σημασία συνολικά για την ανθρωπότητα. Αυτά τα θέματα δεν μπορούσαν να τεθούν δεκαετία του 50. Με αυτή την έννοια συμφωνώ εν μέρη με την αναλογία. Όντως σηματοδοτεί την κραυγαλαία πλέον μετατόπιση, γεωτεκτονική θα έλεγα μετατόπιση ισχύως των παγκόσμιων συσχετισμών δυνάμεων, σηματοδοτεί και θεσμικά, έστω όπως είναι αυτό το πρίκο σύμφωνο όπως το χαρακτήρισα, που φαντάζει Φεδρό ως προς τον έθραστο χαρακτήρα του, απεικονίζει όντως την νίκη που κατήγαγε ο Ιρανικός λαός εναντίον της πιο ισχυρής και υπερφύαλης στην αναζωνία της υπερδύναμης.
1: Έχετε δίκιο, διότι κάποτε η Αμερική ήταν υπερδύναμη και σήμερα είναι Σάββατο. θα ήθελα να πω κάτι. Θεωρείτε ότι η ήττα των ΗΠΑ με το Ιράν θα σταματήσει αυτό που πήγε να κάνει στην Κούβα ή αυτό θα έχει συνέχεια?
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αυτό θα εξαρτηθεί από πληθώρα παραγόντων στην συγκυρία που διαμορφώνεται τόσο στο διεθνές περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή οι φωνές οι οποίες κάνουν λόγο για απαξίωση της κυβέρνησης, η ραγδαία πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ και της κυβέρνησής του, η αξίωση για ενεργοποίηση διαδικασίας καθαίρεσης είναι κάτι το οποίο ενισχύεται πάρα πολύ στην αμερικανική κοινή γνώμη, ιδιαίτερα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από τις οποίες θα κριθούν πάρα πολλά. Επομένως, ενδεχομένως να στην εγκληματική, θα έλεγα, καιροσκοπική του συμπεριφορά, ο κύριος αυτός που προσωποποιεί τους πιο επιθετικούς κύκλους της χρηματιστικής ολιγαρχίας σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος αυτός μπορεί να επιχειρήσει κάτι απεγνωσμένο, να επαναλάβει κάτι σαν αυτό που έκανε στην Βενεζουέλα. Αν δείτε, δεν έχουν καν πλέον τη δυνατότητα πρωτότυπης σκέψης και χάραξης στρατηγικής και τακτικών. Δηλαδή είδαν ότι τους βγήκε αυτή η γκαξτερική, μαφιόζικη επιχείρηση αρπαγής του Προέδρου και της σύζυγου του στη Βενεζουέλα και θεώρησαν ότι κάτι αντίστοιχο θα κάνουν μέσω του αποκεφαλισμού, της καρατόμησης, της ηγεσίας σε μεγάλη κλίμακα μάλιστα στο Ιράν. Δεν τους βγήκε. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τους βγει αν το επιχειρήσουν το ίδιο ακριβώς σενάριο στην Κούβα, εκτός από την εγκύτητα και το γεγονός ότι μέρος του νησιού αυτού της ελευθερίας κατέχεται από τις πραξικοπηματικά από τις ΗΠΑ σε καθαρά αποικιοκρατική βάση, ενώ τη βάση Γκουαντανάμου κατέχεται από τις ΗΠΑ και μπορεί να γίνει προγεφύρωμα για επιχειρήσεις. Έχετε την εντύπωση ότι ένας λαός ο οποίος έχει διαπαιδαγωγηθεί από το 60 σε στρατηγική παλαϊκού πολέμου, όπου είναι ένοπλοι όλοι ουσιαστικά ανά πάσα στιγμή στην Κούβα, ότι αυτός ο λαός θα έχει λιγότερη διάθεση αντίστασης από το λαό του Ιράν? Δεν νομίζω. Δηλαδή νομίζω ότι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα αν εμπλακούν και εκεί. Να επιχειρήσουν κάτι θα επιχειρήσουν. Να στραγγαλίσουν οικονομικά, ενεργειακά, ακόμα και με την πείνα τον κουβανέζικο λαό θα το επιχειρήσουν. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πιο αισιόδοξος με την έννοια ότι δεν πιστεύω ότι τα σενάρια που καταστρώνουν θα τους βγουν. Πείτε μου ένα από τα σενάρια που έθεσε ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, έλεγε την πρώτη, από τα σενάρια που έθεσε στη δεύτερη θητεία του, τι από αυτά βγήκε? Τι από αυτά το βγήκε?
1: Ότι θα τον θυμούνται σίγουρα. Αυτό βγήκε. Δεν ξέρω πώς
0: θα. Είναι αλυσμόνητος.
1: Είναι αλυσμόνητος όντως. Ειδικά δεν ξέρω άμα παρακολουθήσατε το UFC Freedom 250 για τα 250 χρόνια που υπάρχουν, είπα. Δεν το παρακολουθήσατε? Έγιναν αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών με θέα το Λευκό Οίκο, γιατί αυτός είναι ο Λευκός Οίκος.
0: Α, διάβαζα ότι θα γίνονταν, αλλά δεν παρακολούθησα την εξέλιξη αυτών των αγώνων. Και μάλιστα διάβαζα κάτι ευτράπελα με κάτι μεθυσμένους παλαιστές που έβγαιναν σε κατάσταση απερίγραπτη και έλεγαν απερίγραπτα πράγματα. Εντάξει, ναι. Είναι το επίπεδο.
1: Όλοι οι αυτοκράτορες θέλουν ένα Κολοσσέο.
0: Επιταχύρω. Δηλαδή ήταν πολύ πιο αξιοπρεπές, νομίζω, το Κολοσσέο από αυτή την αθλειότητα που βλέπουμε σήμερα.
1: Επειδή είπατε για αντιαπικιακό αγώνα, πριν από κάποιο διάστημα, νομίζω ένα μήνα και παραπάνω, βρεθήκατε στην Κένια και έγινε κάποια παρεξήγηση, κάνατε κάποια διαδήλωση και βρεθήκατε για κάποιο χρονικό διάστημα στις φυλακές της Κένιας. Τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα?
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνω ότι η Παγκόσμια Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα στην ομάδα εργασίας, τη Διεθνή Ομάδα Εργασίας, της οποίας έχω την τιμή να εργάζομαι, να δραστηριοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Η Παγκόσμια λοιπόν Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα έχει τρεις βασικούς σκοπούς. Πρώτο, τη συσπήρωση, συντονισμό, οργάνωση, ανάπτυξη των αντιυμπεριαλιστικών δυνάμεων σε όλο τον πλανήτη για την επίτευξη της ήττας κατά του επιτιθέμενου υπεριαλιστικού άξονα στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεύτερο, την καταπολέμηση διαφόρων ιδεολογημάτων και χειραγωγικών κατασκευών αφηγημάτων, βάσει των οποίων δεν έχει νόημα ο αντιυμπεριαλισμός σήμερα και υπονομεύεται το αντιυμπεριαλιστικό κίνημα. Και τρίτον, την αναδιοργάνωση των συνεπών επαναστατικών δυνάμεων μαρξιστικής αναφοράς των κομμουνιστών για να διαδραματίσουν τον πρωτοπόρο ρόλο τους στη σύμπηξη ενός μετόπου, κατά τόπου, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο, σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο, ενός μετόπου στο οποίο με το παράδειγμά τους και την ανιδιοτέλειά τους και την αυταπάρνησή τους θα δείχνουν ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να νικούν οι λαοί και να κερδίσουν την αξιοπρέπεια και την αυτοδύναμη ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δραστηριότητας, πριν από 2 χρόνια και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη, όπου αποφασίσαμε μεταξύ άλλων η επόμενη κίνησή μας να γίνει στην περιοχή της αγγλόφωνης πλέον, όχι της γαλλόφωνης που πήγαμε, αλλά της αγγλόφωνης πλέον Αφρικής. Ήρθαμε παρόδο γιατί ενδεχομένως να μην τα ξέρουν, δεν τα διδάσκονται στα σχολιά μας οι άνθρωποι δυστυχώς αυτά. Η Αφρική χωρίζεται βάσει της γλώσσας που έχει επικρατήσει, είναι η γλώσσα των επικυρίαρχων απικιοκρατών που είχαν στην κατοχή τους διάφορες περιφέρειες, είχαν διαμοιράσει την Αφρική από τους περασμένους αιώνες και επέβαλαν ως επίσημη γλώσσα τη δική τους γλώσσα σε κάθε επικράτεια. Έχουμε λοιπόν τη γαλλόφωνη Αφρική του Σαχέλ κυρίως, την Αφρική που είναι στην κεντρική, θα λέγαμε, υποσαχάριο Αφρική. Έχουμε το αγγλόφωνο κομμάτι, έχουμε κομμάτι το οποίο είναι πορτογαλόφωνο, όπως η Αγγόλα, εν μέρη η Μοζαμβίκη και ούτω καθεξής.
1: Έχουμε και το αραβόφωνο.
0: Λοιπόν, τότε... Έχουμε το αραβόφωνο, έχετε απόλυτο δίκιο, το οποίο έχει ένα ειδικό ιστορικό ρόλο και κυραγωγικώς έχει αξιοποιηθεί από τον υπεριαλισμό με πολύ, θα έλεγα, βρώμικο τρόπο, τόσο για να σπέρνει το διέρη και βασίλευε μεταξύ των Αράβων, όσο και να σπέρνει το διέρη και βασίλευε μεταξύ των λαών της Αφρικής. Το δουλεμπόριο, ας πούμε, διεξήχθη με την αρρωγή των Αράβων εταίρων των υπεριαλιστών, των απικιοκρατών. Και επίσης Άραβες εναντίον Αράβων, Άραβες Αφρικανοί εναντίον των υπολείπων Αφρικανών, ποικίλες φυλές, ομάδες φυλών, τοπικισμοί εναντίον άλλων και ούτω καθεξής. Είναι το γνωστό διέρη και βασίλευε των υπεριαλιστών εδώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές στην Αφρική. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε από τον Νίγηρα, αν θυμάστε, όπου ο λαός αυτός αρνήθηκε να δίνει σε τιμή γύρω στα 80-85 cents του ευρώ λεπτά να πουλάει το ορυκτό ουράνιο που έχει πλούσιο πάροχα στο έδαφος του. Να το πουλάει λοιπόν στους Γάλλους υπεριαλιστές, οι οποίοι για να το εξασφαλίσουν αυτό το εντός εισαγωγικών δίκαιο εμπόριο είχαν και στρατιωτικές βάσεις της Λεγιώνας των Ξένων, δηλαδή των πληρωμένων φωνιάδων, τους οποίους εξαπολύουν οπουδήποτε κινδυνεύουν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων της χώρας. Όταν λοιπόν ξαπέστειλαν τους Γάλλους και τους είπαν: αν θέλετε να το αγοράζετε το ουράνιο, ευχαρίστως να σας το πουλήσουμε, αλλά στην καθιερωμένη αγοραία τιμή, που ήταν πάνω από 220 νομίζω ευρώ, αντί για 85 λεπτά ή 83 πόσα ήταν, το έπαιρναν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι το έπαιρναν αυτό το ουράνιο για να παράγουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και να τη χρησιμοποιούν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω έχουν πάνω από 70% πυρηνική ενέργεια οι Γάλλοι στην ηλεκτρική τους, η αυτοπαραγωγή τους. Και στη συνέχεια μεταπουλούν από το απικιοκρατικώς ξεζουμισμένο ουράνιο των λαών της Αφρικής, του Νίγηρα πρωτίστως. Έκαναν αυτά τα μονοπωλιακά υπερκέρδη και συνεχίζουν και θέλουν να συνεχίσουν να τα κάνουν αυτά τα ίδια, να συνεχίζουν να παράγουν, να ξεζουμίζουν αυτά τα κέρδη. Ο λαός λοιπόν του Νίγηρα τους ξαπέστειλε, έδιωξε τις βάσεις και στη συνέχεια ως αλυσιδωτή αντίδραση μία μετά την άλλη οι χώρες του Σαχέλ έδιωχναν τις γαλλικές εγκαταστάσεις. Οι γαλλικές πολεμικές εγκαταστάσεις πρέπει κάπου να μεταφερθούν, ο πόλεμος εξελίσσεται. Έτσι δεν μπορεί ο υπεριαλισμός να χωνέψει την ήττα, όπως βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να χωνέψει την ήττα ο αμερικανικός υπεριαλισμός, έτσι και ο γαλλικός υπεριαλισμός δεν μπορεί να χωνέψει την ήττα. Άρα το επόμενο κεφάλαιο του ορμητηρίου για τις περαιτέρω επιχειρήσεις πολεμικές και ειρηνικές, δηλαδή οικονομικής αφέμαξης των λαών, μετατίθεται σε κάποιες άλλες περιφέρειες και εδώ η Κένια παίζει ένα στρατηγικό ρόλο, διότι η Κένια είναι σε σημαντικό βαθμό ιστορικά υπό τον έλεγχο των Βρετανών απικιοκρατών. Στη συνέχεια αποκινούμε τους Αμερικανούς. Οι Βρετανοί έχουν στρατιωτική παρουσία εκεί, θα έλεγα μερικούς αιώνες πρακτικά. Και οι Αμερικανοί έχουν δημιουργήσει σειρά πολεμικών καταστάσεων και βάσεων, ιδιαίτερα για μη επανδρομένα όλων των τύπων, επιθετικά, κατασκοπευτικά, ηλεκτρονικού πολέμου κλπ. Στην Κένια. Τώρα και οι Γάλλοι, σε συνεννόηση με αυτούς τους συνεταίρους τους, αποφάσισαν ότι πρέπει να μεταφερθούν όλα προς το παρόν τουλάχιστον στην Κένια. Τι να κάνουμε, δεν μας θέλουν, δεν μας αφήνουν αλλού. Ας πάμε εκεί, ας φτιάξουμε ένα ορμητήριο. Αλλά για να ελέγξεις ένα λαό 56 εκατομμυρίων, ο οποίος έχει παραδόσεις αντιαπικιοκρατικές, πρέπει να εγκαταστήσεις και ένα αντίστοιχο φασιστικό απικιοκρατικό καθεστώς. Όπερ και γένετο. Αυτή τη στιγμή στην Κένια έχουμε ένα φασιστικό καθεστώς, τύπης δημοκρατικό, προεδρική δημοκρατία, αλλά κατ' ουσίαν είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν διστάζει να σκοτώνει μαζικά, να βασανίζει, να φυλακίζει, να κάνει μίλια όσα έσχει, να ασκεί γενοκτονία ουσιαστικά στο λαό του. Αποφασίσαμε λοιπόν από τότε να κάνουμε μια συνδιάσκεψη της Παγκόσμιας Αντιπυριαλιστικής Πλατφόρμας σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις παναφρικανικής εμβέλειας αλλά και της Κένιας, αντιυπηρεστικές οργανώσεις και όντως οργανώθηκε ένα διήμερο σεμινάριο, συνέδριο θα το έλεγα, όπου είχα την χαρά να επικοινωνήσω με εξαιρετικούς συναδέλφους, πανεπιστημιακούς και άλλους ερευνητές και κοινωνικούς ακτιβιστές, το επιστημονικό επίπεδο των οποίων με εξέπληξε, ομολογώ, πολύ ευχάριστα. Δηλαδή κινούνταν οι αναλύσεις τους, οι εισηγήσεις τους σε ένα επίπεδο αισθητά ανώτερο από αυτό που συναντάμε στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μέσα από επιστημονική ανάλυση κατεδείκνυαν τι ακριβώς είδους εκμετάλλευση υφίστανται οι λαοί της Αφρικής και της Κένειας, συμπεριλαμβανομένης της Κένειας δηλαδή, και τι είδους εναλλακτικού τύπου στρατηγική ανάπτυξης έχει νόημα για αυτούς τους λαούς. Έκανα και εγώ μια εισήγηση εκεί και άλλοι άνθρωποι από πολλές χώρες και την τρίτη μέρα μετά το διήμερο επιστημονικό κατά βάση αυτό συνέδριο θεωρητικό είχαμε μια συμβολική πορεία, διεθνή πορεία, διεθνιστική πορεία κατά της νέο αποικιοκρατίας και του υπεριαλισμού η οποία συνέπεσε με την επίσημη επίσκεψη του κυρίου Εμμανουήλ Μακρόν στην Κένια, ο οποίος Εμμανουήλ Μακρόν τις ημέρες εκείνες, οργάνωσε μια συνάντηση κορυφής για να υποσχεθεί θήκια για μεταξωτές κορδέλες στον λαό της Κένειας, να υποσχεθεί τεράστιες επενδύσεις, να υποσχεθεί άνοιγμα για τις επιχειρήσεις και τα μονοπόλια της Γαλλίας στην Κένια και γενικότερα στην Αφρική, να υποσχεθεί ανάπτυξη, να υποσχεθεί στρατηγικές συνεργασίες και ούτω καθεξής. Σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών μέχρι το επίπεδο της πολεμικής τεχνικής συνεργασίας, των πανεπιστημίων, της έρευνας και ούτω καθεξής. Προφανώς οι ηθήνοντες έκριναν ότι μία νόμιμη, γιατί είχαν ζητήσει οι ντόπιοι συνεργάτες μας εκεί, οι συναγωνιστές μας, είχαν ζητήσει τις αντίστοιχες άδειες. Μία νόμιμη λοιπόν ειρηνική διαδήλωση μερικών εκατοντάδων ανθρώπων από διάφορες χώρες του κόσμου και ντόπιων, ότι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, ότι μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα στην κοινωνία της Κένειας και έκανα μια απρόκλητη ομή επίθεση. Έκανα μια επίθεση στην ίδια τη διαδήλωση, πριν προλάβουμε να πάμε σε πιο κεντρικά σημεία. Προσπάθησαν στην αρχή με πολιτικά κάποιοι ασφαλίτες να διαλύσουν την διαδήλωση. Στη συνέχεια μας επιτέθηκαν με αστυνομικά, με χρώματα παραλλαγής, τεθωρακισμένα οχήματα με πλήρη ταχύτητα και πυροβολώντας με πραγματικά πυρά, με κρότου λάμψης και δακρυγόνα, να διαλύσουν την διαδήλωσή μας. Κατάφεραν και τη διέλυσαν. Ένας αξιωματικός με επιμονή προσπαθούσε να μου υφαρπάξει αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια σημαία αντίγραφο αυτής η οποία είχε αναρτηθεί στο Ράιστακ όταν στον προηγούμενο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κόκκινος στρατός συνέτριψε το ναζιστικό τέρας τον τότε άξονα. Επειδή λοιπόν κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό είναι εξαιρετικά προκλητικό, προσπάθησαν με βία να μου το αρπάξουν και να το καταστρέψουν. Το έσωσα εκεί στη διαδήλωση. Το έκρυψα επιμελώς στη συνέχεια, αλλά δεν κατάφερα να γλιτώσω τη σύλληψη μαζί με άλλους 4 συναγωνιστές μου, αλλοδαπούς, που είχαμε έρθει στο Ναϊρόμπι για τις εκδηλώσεις αυτές. Με τον πιο βίαιο τρόπο, χρησιμοποιώντας υποκόπανο αυτομάτων, μας τσουβάλιασαν σε αυτά τα στρατιωτικά αστυνομικά οχήματα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε ποιοι είναι καν αυτοί, διότι εκ των υστέρων μάθαμε ότι είναι αστυνομικοί, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, γιατί είχαν στολές παραλλαγής, αλεξίσφαιρα, αυτόματα, χειροβοβίδες, τα πάντα. Και θεωρήσαμε ότι είναι στρατός. Νομίζαμε ότι ο στρατός μας επιτίθεται. Μας είπαν οι ντόπιοι ότι όχι, αυτές είναι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και είναι συνηθισμένο να γίνεται αυτό για αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε στη συνέχεια η φυλάκησή μας. Την τέταρτη ημέρα της φυλάκησής μας έγινε η αποφυλάκησή μας. Το τι έγινε στη φυλάκησή μας είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί σε μια συζήτηση σαν αυτή. Εκείνο που διαπιστώσαμε είναι ότι το πνεύμα της αποικιοκρατίας καλά κρατεί και στο Ναϊρόμπι. Οι φυλακές τις οποίες κρατηθήκαμε ήταν κατασκευή των Άγγλων, αποικιοκρατών. Δεν υπήρχε ούτε καν θέση να καθίσεις. Μπορεί να συσσωρεύονταν 18 με 20 άτομα σε ένα 3 επί 5 θάλαμο. Υπήρχε για πάνω από 120, ίσως και 150 μερικές ημέρες άτομα. Υπήρχαν κάποιες τουαλέτες στο βάθος του διαδρόμου, των οποίων μία μόνο δεν ήταν φραγμένη, ήταν σχετικά λειτουργική. Οι συνθήκες υγιεινής, καλύτερα να μην σας τις περιγράψω για να μην δυσαρεστήσω τον κόσμο. Η συμπεριφορά των δεσμωτών των ανθρωποφυλάκων ήταν το κάτι άλλο. Προσπαθούσαν βέβαια να παίξουν το σενάριο του καλού του μπάτσου, του κακού του μπάτσου κλπ. με διάφορους καλοφελητές, χαφιέδες, κάποιους που ήταν καραμπινάτοι σε υπηρεσία και σε αποστολή, το έπαιζαν κρατούμενοι για να αποσπούν πληροφορίες και να μας χειραγωγούν όσο μπορούσαν. Με εντυπωσίασε το σθένος των ντόπιων συντρόφων και συναγωνιστών μας, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρξιστικό της Κένειας. Παιδιά ήταν αυτή η πιο μεγάλη από αυτούς σε ηλικία, άντε να ήταν 30 έδερ. Και χρειαζόταν να κατευνάσουμε την ορμή τους, γιατί ήταν πραγματικά πολύ γενναίοι και πολύ ρυψοκίνδυνοι, σε βαθμό που ρίχνονταν στους δεσμοφύλακες και πραγματικά φοβόμασταν εμείς οι γυρότεροι ότι η επόμενη κίνηση ήταν να τους σκοτώσουν. Προσπαθούσαμε να τους κατευνάσουμε λοιπόν για να μην επιτίθενται στους δεσμοφύλακες.
1: Ήταν μια τρομακτική επικοινωνία κατάσταση. Από την πρεσβεία ή το ελληνικό κράτος κάπως σας βοήθησαν, επικοινώνησαν?
0: Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να κατασχέσουν τα κινητά μας, τα τηλέφωνά μας. Το πρώτο πράγμα. Χωρίς τηλέφωνο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε με οποιονδήποτε. Επικοινωνία υπήρχε βέβαια μέσω των ανθρώπων οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, των συναγωνιστών και συντρόφων μας, αλλοδαπών και ντόπιων, και από άλλες χώρες της Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής, οι οποίοι ενημέρωσαν στον ένα ή στον άλλο βαθμό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσα δεν είναι τόσο χειραγωγήσιμα που επιτρέπουν την διακίνηση και τέτοιες πληροφορίες, εξυπακούεται, γιατί. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ο έλεγχος που υφίστανται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χειραγώγησης τα λέω εγώ, είναι τρομακτικός σε χώρες σαν τη δική μας. Έγινε λοιπόν γνωστό ότι έχουμε συλληφθεί. Παρατήρησαμε ένα πολύ συγκινητικό κύμα αλληλεγγύης από πάρα πολλές χώρες και από την πατρίδα μας. Αλληλεγγύης διαφόρων επιπέδων και ειδών, ειλικρινούς, διπλωματικής, για τα μάτια του κόσμου, για να βγει η υποχρέωση, αλλά αλληλεγγύης. Το πιο ευχάριστο είναι ότι το μαζικότερο κομμάτι αυτή τη αλληλεγγύη ήταν ειλικρινή αλληλεγγύη. Και πολλοί άνθρωποι ήταν άνθρωποι, τους οποίους εγώ προσωπικά δεν τους ξέρω καν και ακόμα παίρνω μηνύματα, για τα οποία είμαι πολύ ευγνώμων και στα οποία με ρωτούν με πολύ ευγένεια και ενδιαφέρον τι ακριβώς έγινε και αν είμαι καλά και αν χρειάζομαι τίποτε και αν χρειάζονται τίποτε άλλοι άνθρωποι που μείνω πάθησαν εκεί κλπ. Αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και δείχνει ότι παρόλο στις προσπάθειες που γίνονται, ο λαός έχει κεραίες, έχει ευαισθησία, έχει ανθρωπιά, έχει αλληλεγγύη. Είχαμε λοιπόν μια τέτοια κινητοποίηση. Εκ των υστέρων έμαθα ότι κινητοποιήθηκε από πολλούς ανθρώπους, δημοσιογράφους, ακτιβιστές, μέλη της οικογένειάς μας. Κινητοποιήθηκαν και οι ελληνικές αρχές και μέσω αυτών η διπλωματία και η πρεσβεία μας. Εκεί. Η πρεσβεία μας εκεί. Είναι ο πρέσβης και η κυρία η οποία διευθύνει το προξενικό γραφείο. Μετά την αποφυλάκησή μου κατάφερα και επικοινώνησα με αυτή την κυρία και με διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει όλα τα δέοντα, με ρώτησε πώς είμαι και μου είπε ότι προγραμμάτιζαν την προηγούμενη, δηλαδή την μέρα της αποφυλάκησης, προγραμμάτιζαν να με επισκεφθούν στη φυλακή, αλλά πρόλαβε και έγινε η αποφυλάκηση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που έκαναν το καθήκον τους, όλους τους ανθρώπους που έδειξαν συγκινητικό ενδιαφέρον, όλους τους ανθρώπους που απέδειξαν ότι το να είναι κάποιος μακριά ή το να βρίσκεται μακριά ένας λαός δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αδιάφοροι για τον πόνο του ή για τους αγώνες του αυτού του λαού. Με αυτή την έννοια εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου, χρησιμοποιώ και αυτό το βήμα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οργανώσεις, φορείς, συλλογικότητες που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με διάφορους τρόπους. Είναι εξαιρετικά σημαντική παρακαταθήκη, γιατί πιστέψτε με, αυτό που βλέπουμε είναι η αρχή. Έρχονται πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
1: Από την άλλη, με το που ήρθατε πίσω, προσπάθησα να επικοινωνήσω κι εγώ με εσάς και μου είπατε ότι θα πάτε στη Μόσχα, όπου εκεί πέρα θα υπήρχε ένα αντιυπεριαλιστικό φόρουμ. Τι ακριβώς ήταν αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, πυκνώνουν διεθνιστικές δράσεις σε όλο τον κόσμο. Πριν το ταξίδι μας στην Κένια, είχαμε κάνει άλλο ένα ταξίδι στη Μόσχα, όπου ιδρύθηκε μία διεθνή συλλογικότητα που αποκαλείται SOV Intern. Αυτή η συλλογικότητα δημιουργήθηκε, από ό,τι κατάλαβα, από μία ομάδα ανθρώπων εθελοντών, μαχητών, αντιφασιστών στο Ντομπάς, η οποία θεώρησε ότι οι άνθρωποι που συγκινούνταν και συγκινούνται από το ιστορικό υπόδειγμα της Οκτωβριανής Επανάστασης και εναλλακτικού τύπου ανάπτυξη για την ανθρωπότητα, που δρομολόγησε η Σοβιετική Ένωση. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι ένα κύμα νοσταλγίας της Σοβιετικής Ένωσης είναι πολύ έντονο στην Ρωσία και σε όλες τις χώρες που προέκυψαν από την αντεπανάσταση και την κεφαλοκρατική παγινόρθωση και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης σήμερα. Νοσταλγίες, η οποία είναι πρώτης όψεως παράξενη, διότι μπορεί να δεις 18χρονα, ας πούμε, που δεν έχουν καμία σχέση βιολογικά από τη χρονολογία της γέννησής τους και μόνο, δεν έχουν καμία σχέση με το σοβιετικό παρελθόν. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι σοβιετικοί. Και είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό. Υπάρχει τέχνη, υπάρχουν τραγούδια, θεατρικά, ποίηματα, λογοτεχνήματα. Στο πνεύμα αυτό. Συνεπώς, στο πνεύμα αυτού της συγκίνησης για το εγχείρημα εναλλακτικού τύπου ανάπτυξης που δρομολόγησε η Σοβιετική Ένωση και την διεθνή απήχηση, διεθνιστική μάλιστα απήχηση αυτού του εγχειρήματος, έγινε η πρόταση να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα, μια ομάδα δηλαδή από οργανώσεις, κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, σωματεία, συλλογικούς φορείς κλπ. Στην Μόσχα έγινε το ιδρυτικό συνέδριο, προηγήθηκε αυτό που έγινε στο Ναϊρόμπι που σας είπα. Συμμετείχα και εγώ εκ μέρους μαζί με μια ομάδα αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιπιεστικής Πλατφόρμας, εκ μέρους της πλατφόρμας συμμετείχα και εκεί. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι κάθε άλλο παρά όλες οι οργανώσεις οι οποίες βρέθηκαν εκεί, θα έλεγα ότι κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο κίνημα. Αλλά όπως γίνεται σε κάθε τέτοιο μεγάλο εγχείρημα, ξέρετε, σπρώχνονται να συμμετάσχουν και άνθρωποι τάσεις που, να το πω επίοικος, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες, απλώς θέλω να πω ότι η συντριπτική πλειονότητα ήταν ειλικρινείς άνθρωποι του αγώνα, του αντιαπικιοκρατικού, αντιπεριστικού αγώνα, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονταν από Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία. Υπήρχαν όμως και κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες με προβλημάτισαν. Ωστόσο, εμείς ως Παγκόσμια Αντιπεριστική Πλατφόρμα στηρίζουμε κάθε εγχείρημα το οποίο κατευθύνεται σε κοινούς σκοπούς ή εν μέρει κοινούς σκοπούς με αυτούς που εμείς θέτουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μετοπική συνεργασία και με αυτή την έννοια συμμετείχαμε και σε αυτό το εγχείρημα. Στη συνέχεια, μετά από αυτά που αδρομερώς σας περιέγραψα στο Ναϊρόμπι, είχε προγραμματιστεί μήνες τώρα ένα αντιφασιστικό, αντιτρομοκρατικό φόρουμ που διοργανώνει, είναι το τρίτο που διοργάνωσε στη σειρά, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ρωσίας κοινοβουλευτικά, είναι το δεύτερο κόμμα σε πολιτική ισχύ στη Ρωσία. Είναι το κόμμα το οποίο διατείνεται και εν πωλής διεκδικεί αυτό το ρόλο έμπρακτα, να είναι συνεχιστής των παραδόσεων της Σοβιετικής Ένωσης, συνεχιστής του μπολσεβίκικου κομμουνιστικού κινήματος στη Ρωσία. Το κόμμα λοιπόν αυτόν διοργάνωσε ένα τεράστιο φόρουμ στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 100 χώρες, από πάνω από 100 χώρες αντιπροσωπείες, νομίζω πάνω από 180 οργανώσεις συνολικά και φορείς με αντιπροσωπείες τους συμμετείχαν. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό γεγονός. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο σαφή και εκεί θα μπορούσα να έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Ήταν πολύ πιο σαφή ως προς την εκπροσώπηση δυνάμεων που έχουν εμπράκτως αποδείξει ότι είναι συνεπείς στον αντιυπηρελισμό και την αντινεοαπικιοκρατική τους δράση. Και η έμφαση δόθηκε στην τρομοκρατία, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ενδιαφέρει και ανθρώπους με το ανήσυχο πνεύμα που εσείς επιδεικνύετε στον δημοσιογραφικό σας ρόλο. Διότι ο πόλεμος αυτός αποκτά όλο και πιο πολύ χαρακτηριστικά, εκτός από τα πρόξη χαρακτηριστικά, δηλαδή αυτού που αποκαλείται πόλεμος δι' αντιπροσώπων εν πωλής, τα οποία πρόξη χαρακτηριστικά γίνονται τέτοια που πέφτουν οι μάσκες, τα προσωπία και φαίνεται πραγματικά τι είναι, αποκτά όλο και πιο πολύ χαρακτηριστικά τρομοκρατίας, ομής τρομοκρατίας. Τι εννοώ με αυτό? Όταν, ας πούμε, στη Μινάμπ του νότιου Ιράν πέφτει ένα τόμαχο και μετά από λίγη ώρα άλλοι δύο στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ο Τόμαχουκ είναι από τους πιο ακριβείς πυράβλους, τα πιο ακριβή σε πλήματα όπλα που διαθέτει το οπλοστάσιο των Αμερικανών. Και σκοτώνει 168 κοριτσάκια. Ο δεύτερος και ο τρίτος έπεσαν όταν γονείς, διασώστες και δάσκαλοι πήγαν να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν από τα σκοτωμένα παιδάκια. Ήταν τραυματισμένα. Άλλο να σκοτώσει ίσως γίνεται περισσότερο. Με το σκεπτικό ότι όσο περισσότερα παιδιά θα σκοτώσει, τόσο πιο πολύ θα ξεσηκώσει τους γονείς κατά του πολιτικού και πολιτιακού συστήματος της χώρας. Δηλαδή, ψάχνω να βρω λογική. Δεν υπάρχει καν λογική. Και ένα από τα χαρακτηριστικά της τρομοκρατίας, ακόμα και αν ασκείται σε ένα κρατικό επίπεδο υπερδυνάμεων, όπως οι ΗΠΑ, όπως το πρόξι κράτος, το σιωνιστικό μόρφωμα, έχει στοιχεία τέτοιας ανορθολογικής τρομοκρατίας. Το δεύτερο και τρίτο πλήγμα, εκεί που δόθηκε το πρώτο πλήγμα, είναι χαρακτηριστική τακτική των τρομοκρατών. Το έχουμε δει αυτό άλλωστε επανειλημμένα και από το φαινόμενο του Ισλαμοφασισμού, το οποίο εξόπλισαν, χρηματοδότησαν, οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους στην ευρύτερη περιοχή του αραβόφωνου και ισλαμικού κόσμου. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Αυτές είναι οι τακτικές του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, του ISIS κλπ. Ή όταν χτυπιούνται φοιτητικές αιστείες, μαθητικές αιστείες, μαθητική στέγη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, στον Ντομπάς, και σκοτώνονται πάλι παιδιά, εφηβάκια. Εκεί είναι προφανές ότι μιλάμε για τρομοκρατία. Ή όταν πλήττονται μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκοινωνίας, πλήττονται τρένα, πλήττονται λεωφορεία με ανθρώπους αμάχους. Όταν γίνεται αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, όπου δεν έχει μείνει πέτρα στην πέτρα. Η γενοκτονία δηλαδή έχει αναβαθμιστεί εντός εισαγωγικών σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και θεωρείται μια κανονικότητα. Όλα αυτά είναι τρομοκρατία. Είναι κρατική και διακρατική τρομοκρατία του επιτιθέμενου άξονα. Είτε είναι πρόξι μορφές δια αντιπροσώπων, είτε με απευθείας με τα χέρια των φωνιάδων αυτών των γενοκτόνων γίνεται, είναι τρομοκρατία. Και θεωρώ ότι είναι εύστοχο το ότι αφιέρωσαν αυτό το τρίτο φόρουμ οι Ρώσοι κομμουνιστές στην τρομοκρατία, στον αντιτρομοκρατικό αγώνα, διότι πραγματικά αυτός ο πόλεμος προσλαμβάνει χαρακτηριστικά τρομοκρατίας. Και πρέπει να το λέμε αυτό με το όνομά του.
1: Μπορούμε να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα.
0: Όπου θέλετε πάμε.
1: Ας πάμε πάλι στην Ελλάδα, διότι όπου και να φύγουμε πάλι εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε.
0: Πατρίδα μας, δεν λιτώνουμε από αυτό, είναι μοίρα μας.
1: Ναι. Είπατε για Κένια, είπαμε για Κούβα, είπαμε για αντιπεριαλισμό. Αυτό το οποίο υφίσταται η Ελλάδα δεν θεωρείται ότι είναι ο ορισμός του υπεριαλισμού? Όταν έχεις μία πρέσβυρα που μπορεί να σου πει τι να κάνεις με τους Κινέζους, εννοώ με την Κόσκο. Όταν έχεις κάποιες πρεσβείες που σου λένε πότε μπαίνει, πρέπει κάποιος να μπαίνει στη φυλακή και πότε πρέπει να βγαίνει. Όταν έχεις ένα μόρφωμα, ένα κράτος των Αθηνών θα έλεγα, να καταδυναστεύει τους πολίτες και να μην τους αφήνει να ζήσουν ελεύθεροι στην πατρίδα τους. Αυτό δεν λέγεται υπεριαλισμός, ας πούμε, το λέμε στην Αυστραλία, το λέμε λίγο late stage capitalism, το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε έτσι.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε έτσι, διότι αυτό παραπέμπει στο ομώνυμο βιβλίο που είχε συγγράψει ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοφ. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτόν τον επιστήμονα και ακτιβιστή. Είναι γνωστός με το παρατσούκλι Λένιν στην ιστορία. Ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοφ, λοιπόν, είχε
1: συγγράψει. Αυτός που έμοιαζε με τον Βενιζέλο, θέλετε να πείτε, τον Ελευθέριο.
0: Μπράβο. Στο Λούφα και Παραλλαγή. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος πραγματικά επαναστάτης και ερευνητής κατάφερε και δημιούργησε μία σύνοψη των βασικών ποιοτικών και ουσιωδών αλλαγών που επήλθαν στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, της κεφαλαιοκρατίας, από την εποχή της συγγραφής του ευρυθέστερου ερευνητικού έργου που έχει συγγραφεί ποτέ για την κεφαλαιοκρατία, του κεφαλαίου του Καρόλου Μάρξ. Ο Λένιν, λοιπόν, μετά από μία αυτοκριτική, στην οποία στα φιλοσοφικά του τετράδια που δεν δημοσιεύτηκαν, μετά θάνατο δημοσιεύτηκαν αυτά, σε μία πολύ αυτοκριτική διάθεση έλεγε ότι αν δεν μελετήσεις συστηματικά την λογική του Χέγγελ, την επιστήμη της λογικής του μεγάλου αυτού Γερμανού ιδεοκράτη, διαλεκτικού φιλοσόφου του Χέγγελ, σε συνάρτηση με τη λογική του κεφαλαίου του Μάρξ, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα από το κεφάλαιο του Μάρξ. Και καταλήγει στο γνωστό αφορισμό ότι 50 χρόνια μετά κανένας από τους μαρξιστές δεν κατάλαβε το κεφάλαιο του Μάρξ. Το λέει κυρίως αυτοκριτικά τα χειρογραφά του αυτό ο Λένιν. Ο Λένιν, λοιπόν, καταπιάστηκε με τη μελέτη της κεφαλαιοκρατίας της εποχής του. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα χειρόγραφά του και οι μελέτες του για να καταλήξει σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι, το οποίο έχει ακριβώς τον τίτλο «Ο υπεριαλισμός στο ανώτατο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας», ανώτατο και τελευταίο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Από εκεί δανείζονται και στην Αυστραλία, οι φίλοι σας προφανώς, τη διατύπωση για το τελευταίο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Στο βιβλίο του αυτό ο Λένιν, που δεν τις παρούσε να το αναλύσουμε, μπορώ να σας παραπέμψω αν χρειάζεται, έχω συγγράψει για αυτά, έχω διαλέξεις, σεμινάρια. Εκείνο στο οποίο καταλήγει ο Λένιν είναι ότι στο στάδιο το μονοπωλιακό η κεφαλαιοκρατία αλλάζει διαστάσεις, κλίμακα και ποιότητα των σχέσεων παραγωγής που γίνονται κυριολεκτικά παγκόσμιες συμβαίνει. Και μάλιστα ο Λένιν αποδεικνύει ότι σε μεγάλο βαθμό το πεδίο της ταξικής πάλης και της εκμετάλλευσης μετατίθεται από το εργοστάσιο, τη φάμπρικα, την παραδοσιακή του 19ου αιώνα της Αγγλίας ας πούμε, και από το πεδίο της εθνικής οικονομίας μετατίθεται στο παγκόσμιο πεδίο πλέον. Και υπάρχει μια χούφτα χωρών που έχουν την έδρα τους τα ισχυρότερα μονοπόλια, σήμερα η ισχυρότερη πολυεθνική πολυκλαδική όμιλη, που παρασιτεί εις βάρος της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Ο Λένιν αποδεικνύει σε ένα επίπεδο της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας, έθεσε τα θεμέλια ακριβέστερα για την απόδειξη, και αυτό είναι καθήκον μας να το αυγατήσουμε και να το συνεχίσουμε σήμερα, αποδεικνύει ότι η παγκόσμια εκμετάλλευση παίρνει τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης που ασκείται από τις ισχυρότερες ως προς το κεφάλαιο χώρες, δυνάμεις, προς τις ασθενέστερες. Δηλαδή το κράτος αποκτά διακρατική εμβέλεια και μέσω της αποικιοκρατίας στην αρχή και στη συνέχεια της νεοαποικιοκρατίας καταφέρει να απομυζά υπεραξία, δηλαδή απλήρωτη εργασία των μισθωτών εργαζομένων της εργατικής τάξης, με άλλα λόγια, την αποσπά όχι από το επίπεδο της χώρας κράτους, του έθνους κράτους, αλλά σε παγκόσμια εμβέλεια. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια διάσταση της εκμετάλλευσης είναι που καθιστά κάποιες χώρες παράσιτα, κάποιες χώρες υπεριαλιστικές, όπως λέει ο Λένιν, και κάποιες άλλες χώρες εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες και ούτω καθεξής, τύπης εξαρτημένες, τύπης ανεξάρτητες και πρακτικά εξαρτημένες και ούτω καθεξής, τις καθιστά ενδιάμεσες ή στον πάτο αυτού του συστήματος της παγκόσμιας κλίμακας εκμετάλλευσης. Ο Λένιν λοιπόν αποδεικνύει ότι ο υπεριαλισμός από τον 20ο αιώνα και πέρα, τις αρχές του 20ου αιώνα και πέρα, αποκτά μια λίγο διαφορετική μορφή από αυτή που γνωρίζουμε από το Imperium λατινιστή, την αυτοκρατορία δηλαδή, και από τη συμπεριφορά την επιθετική κατακτητική μέσω κατακτητικών πολέμων και προσαρτήσεων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με το υπόδειγμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκε και αυτή η νοοτροπία. Και συχνά ο κόσμος μέχρι τις μέρες μας συγχαίει τον υπεριαλισμό με αυτή την πρακτική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Λένιν αποδεικνύει ότι η πολεμική συνιστόσα αυτού του συστήματος που το αποκάλεσε υπεριαλισμό ως μονοπωλιακό ανώτατο και τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, της κεφαλαιοκρατίας, η πολεμική συνιστόσα είναι μία από τις βασικές συνιστόσες, αλλά δεν ανάγεται σε αυτήν. Δηλαδή, αν δεν εξετάσεις το μηχανισμό της παγκόσμιας εκμετάλλευσης, αν δεν εξετάσεις το μηχανισμό δηλαδή του πώς οι άνθρωποι βιοπορίζονται και πώς το πεδίο αυτό της οικονομικής τους δραστηριότητας του βιοπορισμού παρισφραίει το μονοπωλιακό κεφάλαιο και απομυζά από όλο τον πλανήτη, με διαφορετικές κλίμακες, με διάφορες διαμεσολαβημένες μορφές, με διάφορες μορφές τίτλων ιδιοκτησίας, με διάφορες μορφές χρεογράφων, με αυτό που αποκαλούμε σήμερα χρηματιστικό κεφάλαιο και χρηματιστική ολιγαρχία. Αν δεν συλλάβεις λοιπόν αυτή την ληστρική οικονομική διάσταση, δεν μπορείς να αντιληφθείς και γιατί υπάρχει αυτή η επιθετική πολιτική και ο πόλεμος και πώς συντηρούνται τεράστια συμπλέγματα όπως τα μεγάλα στρατιωτικά βιομηχανικά συμπλέγματα σε όλο τον κόσμο. Με αυτή την έννοια, χωρίς την ανάλυση στο επίπεδο της πολιτικής οικονομίας, της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας, δεν μπορείς να αντιληφθείς και το χαρακτήρα του σημερινού πολέμου. Και εδώ είναι κάτι το οποίο δυστυχώς οι φορείς της επίσημης γεωπολιτικής δεν το αντιλαμβάνονται και δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Έτσι. Με αυτή την έννοια, ανάγουν τον υπεριαλισμό σε πολεμικές επιχειρήσεις ή άντε σε διπλωματία. Ή άντε σε εκβιασμούς διακρατικούς. Αυτό είναι επιφαινόμενο. Η ουσία είναι ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης. Η ουσία είναι λοιπόν η εγκαθίδρυση, διαιώνιση, επέκταση, ευρέωση ή ανατροπή του μηχανισμού απομίζησης υπεραξίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ή με πιο επιστημονικούς όρους του μηχανισμού κεφαλαιακής ισόρευσης σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή είναι η ένστασή μου λοιπόν απέναντι στον εμπειριαλισμό. Και θεωρώ ότι καλά κάνουν και λένε για το τελευταίο στάδιο, μόνο που το τελευταίο στάδιο δεν σημαίνει ότι θα πέσει κάτι σαν όνειμο φρούτο και θα μας απαλλάξει από την τοξική παρουσία του. Η τοξική παρουσία του οποίου εμφανίζεται σήμερα στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ή στην τρίτη σπήρα της ελικοειδούς εκτήληξης του εμπόλεμου φαινομένου στον υπεριαλισμό, όπως θεωρώ εγώ στη δική μου προσέγγιση, δεν θα μας απαλλάξει με κανένα αυτοματισμό. Δυστυχώς αυτό θα απαιτήσει τεράστιες θυσίες και αγώνα, και θα απαιτήσει συνειδητό αγώνα στη βάση της επιστημονικής γνώσης. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η πατρίδα μας, ναι, είναι οργανικό κομμάτι αυτού του υπεριαλισμού. Όχι γιατί είναι υπεριαλιστική, όπως λένε σε ένα αντελώς αντεγκέφαλο και αντιεπιστημονικό επίπεδο ορισμένοι που θέλουν να αποκαλούνται και αριστεροί. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στη σημερινή ηγεσία του Περισσού, ό,τι έχει απομείνει από το ένδοξο πάλι ποτέ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτοί οι τύποι λοιπόν θεωρούν ότι όλοι είναι υπεριαλιστές, ότι παντού είναι υπεριαλιστές. Συχαίνουν σκοπίμως στο στάδιο του υπεριαλισμού με το ότι όλες οι χώρες ξαφνικά γίνανε στο στάδιο αυτό υπεριαλιστικές. Είναι σαν να λες ότι, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που έχουμε κεφαλαιοκρατία, επειδή δουλεύουν σε μια φάμπρικα κεφαλαιοκρατική κάποιοι άνθρωποι και επειδή την εποπτεία την έχει ο κεφαλαιοκράτης, όλοι είναι κεφαλαιοκράτες. Δεν είναι τα πράγματα, είναι αφελές αυτό, ας πούμε. Αν δεν είναι και πολύ πονηρό και πολύ επικίνδυνο ως εντολή πλέον. Κάποια εκδούλευση κάνουν για να το λένε αυτό. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι ή τόσο απόμακροι από κάθε λογική και επιστήμη. Συνεπώς θεωρώ ότι η πατρίδα μας είναι μια χώρα με μέσο επίπεδο ανάπτυξης. Κινείται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης με την ευρεία της έννοια. Αυτό φάνηκε με όλη τις προηγούμενες δεκαετίες, με όλο τον αποτρόπαιο αυτό πόλεμο οικονομικό και καθεστώς κατοχής που έχει επιβληθεί με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις στην πατρίδα μας, εξ αφορμής του τεχνιέντος δημιουργηθέντος δημοσίου χρέους της χώρας. Τεχνιέντος δημιουργηθέντος με πολλούς τρόπους, μεταξύ των οποίων εξαιρετικό ρόλο διαδραματίζει και η ύπαρξη ενιαίου νομίσματος σε τόσο ανισομερώς αναπτυσσόμενες άνισες ουσιαστικά οικονομίες. Γεγονός το οποίο στο επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας καταδεικνύει ότι πόροι, υπεραξία από τους φτωχότερους απομειζόνται προς τη μεριά των πλουσιωτέρων. Διότι ένα ενιαίο νόμισμα με τόσες μεγάλες ανισότητες γίνεται ένας μηχανισμός αφέμαξης των ανίσχυρων μέσω του χρηματοπιστωτικού επίπεδου συγκρότησης των σχέσεων παραγωγής στο επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η αφέμαξη, είναι φυσικό υπακόλουθο, και αυτή η αφέμαξη δεν έγινε χθες, έχει προϊστορία. Έχει προϊστορία, αν θέλετε, από τις ιδρύσεις του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο εξ υπαρχής δημιουργήθηκε ως προτεκτοράτο. Ας μην λησμονούμε ότι ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο θα διακυβερνηθούμε επιλεγόταν από τους ισχυρούς. Θεώρησαν, ας πούμε, ότι οι επαναστάτες του 1921, αυτές οι τεράστιες μορφές του αγώνα, ήταν ανάξιοι να κυβερνήσουν αυτό το λαό και ήταν ανάξιος αυτός ο λαός να αυτοκυβερνηθεί. Γι' αυτό του έφεραν εισαγόμενη μοναρχία και αντίστοιχους γραφειοκρατικούς διοικητικούς μηχανισμούς από τη Βαυαρία στη συνέχεια και στη συνέχεια από άλλες χώρες. Επέβαλαν μοναρχοφασιστικό καθεστώς μέχρι τον 20ο αιώνα στην πατρίδα μας. Κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θεωρούσαν ότι ο όθωνας θα μας έσωζε και οι μεγάλες δυνάμεις από την πεφωτισμένη Ευρώπη, γιατί είμαστε ανάξιοι να κυβερνηθούμε, μας επέβαλαν επιτροπία, τρόικα, δανειακές συμβάσεις, μνημόνια κλπ. Και μέχρι τώρα τα λουζόμαστε αυτά. Άλλωστε, ας μην λησμονούμε ότι από την εναλλαγή καθεστώτος που έγινε μετά τον, δεν πιάνω πιο παλιά την ιστορία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι συνεργάτες των Ναζί κατακτητών έγιναν ξαφνικά συνεργάτες των Άγγλων, του Σκόμπι και στη συνέχεια των Αμερικανών, μαζί με αυτούς που μας ήρθαν από το Λονδίνο και την Αφρική, το μηχανισμό των μοναρχοφασιστικό, θα έλεγα, του κράτους. Και μέχρι τώρα οι απόγονοι και οι επίγονοι τους είναι αυτοί που μας κυβερνούν τη χώρα μας. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, αυτοί οι εθελόδουλοι, συστηματικά εθελόδουλοι, ως προς την οτροπία, τη συγκρότηση, την οικονομική τους δραστηριότητα, την παιδεία τους, τις παραδόσεις τους, το που έχουν τις επενδύσεις τους, το που έχουν τα ακίνητά τους, τα πολυτελή στον κόσμο, το που σπουδάζουν τα παιδιά τους, που έχουν τις αποταμιεύσεις τους και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν οι ανεκδίγητοι τύποι θεωρούν ότι η δουλοπρέπεια και η υποταγή στους μηχανισμούς του άξονα σήμερα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, σιωνιστικό μόρφωμα, είναι εκ των όνων κάνευ και είναι στρατηγική μας επιλογή. Είναι η μόνη στρατηγική επιλογή προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Έχω μάλιστα φτιάξει ένα τέτοιο αφήγημα βάσει του οποίου δεν χάλασε και ο κόσμος όταν κάνει επιχειρήσεις στο σιωνιστικό μόρφωμα μέσα στα εθνικά μας ύδατα ή στην επικράτεια της σφαίρας εποπτείας έρευνας και διάσωσης με τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν χαλάσε και ο κόσμος. Πολεμικές επιχειρήσεις κάνουν. Αδέρφια μας είναι οι σιωνιστές, στρατηγικοί σύμμαχοι. Δεν χαλάσε ο κόσμος αν εμφανίζεται σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, στο Ιόνιο. Εμφανίζεται ένα μη επανδρομένο ουκρανικό, ουκροναζιστικό, δηλαδή του πρόξη κράτους του ναζιστικού καθεστώτος της Ουκρανίας, δηλαδή του βαθαίως παρακράτους διακρατικού τύπου που είναι το ΝΑΤΟ. Εμφανίζεται στη Λευκάδα μας και από εκεί θέλει να επιχειρήσει προς ρωσικών συμφερόντων σκάφη εμπορικά ή και πολεμικά από το έδαφος μας. Δεν χαλάσε και ο κόσμος. Τι έγινε? Δεν χαλάσε και ο κόσμος αν μία πρέσβυρα που δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω τώρα γιατί η αισθητική παίζει το ρόλο της. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτή τη στιγμή αποστασιοποιούμε δια της αφαίρεσης από την αισθητική και ηθική πλευρά του ζητήματος του συγκεκριμένου προσώπου. Έχει απασχολήσει τον τύπο και το δημόσιο διάλογο, δεν είναι της παρούσης. Κατ' ουσίαν όμως έχει σημασία το θράσος με το οποίο όλοι οι πρέσβεις, ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πάγιατ ήταν πρέσβης, ο πρέσβης ο οποίος εγκατέστησε το πραξικόπημα, το ένοπλο πραξικόπημα του 2014 στο Κίεβο. Με την περίφημη κυρία Νούλαντ, ως ειδική απεσταλμένη, ειδική εκπρόσωπο της διπλωματίας των ΗΠΑ και τον περίφημο διάλογό τους, ο οποίος βγήκε στη φόρα, χαρακτηριστικό επίσης σε επίπεδο, που λέει ότι την αλλαγή καθεστώτος την είδαμε ως επένδυση, δώσαμε 5 δισεκατομμύρια γι' αυτό και δεν το χαλάμε και έστειλε το γνωστό σεξουαλικό ταξίδι πεζοπορίας την Ευρωπαϊκή Ένωση η κυρία Νούλαντ για να διασφαλίσει την αποκλειστικότητα της χρήσης του πολιτικού προσωπικού μαριονέτες που εγκατέστησαν εκεί οι Αμερικάνοι σε συνεργασία με τους Άγγλους και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν έχουμε εθελοντές τέτοιου τύπου, δεν χρειάζεται να μας εγκαταστήσουν κάποιους. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο αναπαράγει τέτοιο τύπου προσωπικό, γιουσουφάκια τους λέω, του άξονα. Ένα τύπο προσωπικού το οποίο δεν έχει την παραμικρή εθνική αξιοπρέπεια και παρουσιάζει ως εθνικό συμφέρον το συμφέρον του ιμπεριαλισμού. Από πού και ως πού είναι εθνικό μας συμφέρον να έχουμε εχθρό τη Ρωσία? Από πού και ως πού είναι εθνικό μας συμφέρον να εξοπλίζουμε το φασιστικό ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου, να είμαστε από τους πρώτους, αν δούμε μάλιστα σε ποσοστό έναντι του ΑΕΠ, είναι τρομακτικό αυτό που έχει γίνει, και αν δούμε την αφέμαξη που έχει γίνει από τα αμυντικά συστήματα στο Αιγαίο και συνολικά, οπλικά συστήματα ανατολικής παραγωγής, σοβιετικών δηλαδή προδιαγραφών, πήραμε από την Ανατολική Γερμανία μετά την επανένωση των Γερμανιών και με διάφορες άλλες συμβάσεις. Αν δούμε τι έχουμε στείλει στο καθεστώς του Κιέβου για να σκοτώνει Ρώσους και Ουκρανούς, που είναι ένας λαός, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεχνιέντος επιβεβλημένο εμφύλιο εξόντωσης, και πρωτοστατούν οι δικοί μας πού, στην εξόντωση αυτού του πληθυσμού. Την εξόντωση πληθυσμού των Ελλήνων της Μαριούπολης και του Ντομπάς. Έχω πάει στον Ντομπάς επανειλημμένα. Έχω δει τους εκεί συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν χιλιάδων χρόνων παρουσία, δεν είναι χθεσινοί εκεί. Και αντί να στηρίξεις το όνομα της πατρίδας, υποτίθεται την ομογένεια τους εκεί Έλληνες, οι οποίοι με το όπλο στο χέρι παλεύουν κατά του ναζισμού και κατά του ΝΑΤΟ, τι κάνει? Τους σκοτώνει. Και αυτό το παρουσιάζει ως εθνικό συμφέρον. Και μας φέρνει να μιλάει επισήμως στο κοινοβούλιο ο κύριος πρωθυπουργός μας. Με αυτούς είμαστε. Ή θεωρεί εθνικό συμφέρον το γενοκτόνο, τη συμπόρευση με το γενοκτόνο καθεστώς του σιωνιστικού μορφώματος. Και όταν οι Ιρανοί ξέσκησαν το σύστημα των ραντάρ Αμερικανικών και Ισραηλινών, στείλαμε τον Κίμωνα με τα δικά μας ραντάρ για να τους στηρίξει. Για ποιο εθνικό συμφέρον μιλάμε? Και μάλιστα πλασάρουν ένα σενάριο βάσει του οποίου θα πάμε με τους σιωνιστές, γιατί θα μας σώσουν από τους Τούρκους και θα μας δώσουν και το κλειδί από την Αγία Σοφιά τα αδέρφια μας οι σιωνιστές. Πόσο αδέρφια μας είναι οι σιωνιστές το έχουν αποδείξει. Και ποιος είναι η συνεργασία τους με τους Τούρκους επίσης το έχουν αποδείξει. Είναι γελία όλα αυτά. Και είναι ενδεικτικά αυτού ακριβώς που είπατε, ότι είμαστε ένα υπεριαλιστικό προτεκτοράτο, μας έχουν καταντήσει, αναξιοπρεπές, δεδομένο, γονιπετές. Αλλά όταν κάποιος θεωρεί ότι είσαι δεδομένος διαρκώς, σε θεωρεί της καρπαριάς. Και αντίστοιχα σου φέρεται. Αν θεωρείς ότι η αξιοπρέπειά σου εξαντλείται στο ρόλο του γκαρσονιού, στη βαριά βιομηχανία εντός εισαγωγικών που είναι ο τουρισμός, στον γκαρσόνι ή φιλοδόρημα δίνεις ή καρπαριά είναι σε θρασία. Έτσι θα μας φέρονται.
1: Μια τελευταία ερώτηση που θα την κάνω τελευταία, διότι θέλω και το κοινό να σκεφτεί και άμα θέλει να απαντήσει κιόλας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η πολιτική κατάσταση της Ελλάδος, τα ελληνικά κόμματα που υπάρχουν και διαμορφώνονται, δεν δίνουν κάποια λύση διεξοδική. Δίνουν μόνο μια λύση σαν να είναι manager. Δηλαδή το θέμα είναι διαχείριση, δεν είναι δηλαδή αυτό το πρόβλημα το οποίο αναλύσαμε τώρα, το υπερελιστικό. Εσείς, ξέρω, και όποιος ψάξει κάποιο λίγο ας πούμε στο διαδίκτυο, είχατε, ήσασταν στα κοινά. Δεν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μια, ας πούμε, κουβέντα δημόσια με κάποιους ανθρώπους, κάποιες προσωπικότητες, όπου θα πρέπει να ξανατονίσουμε το ποια είναι η Ελλάδα, πού πάει η Ελλάδα, το όραμα της Ελλάδος, και να μην αναλωνόμαστε στα μικροκομματικά, διότι βλέπω ότι δεν θέλουμε το καλό της Ελλάδος, ολόκληρης της Ελλάδος, σαν ιδέα, σαν ανεξάρτητο κράτος, αυτόνομο, όπου αφέντης και κυρίαρχος ήταν ο λαός του. Ασχολούμαστε με τα κόμματα και πραγματικά δεν το θεωρώ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει η μικροπολιτική, το micromanagement, και δεν θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός είναι ο φυσικός αρχηγός αυτού του πράγματος. Δεν πιστεύω σε φυσικούς αρχηγούς. Αυτό.
0: Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπατε. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσω από το γεγονός ότι η ίδια η σφαίρα της πολιτικής είναι σφαίρα που αφορά πρωτίστως την συνειδητή εμπλοκή των ανθρώπων στο κοινωνικό γίγνεσθε. Την εμπλοκή των ανθρώπων, αν μιλήσουμε πιο επιστημονικά, φιλοσοφικά, με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή με συνείδηση και αυτοσυνειδησία. Η εμπλοκή αυτή γίνεται σε πολλά επίπεδα. Γίνεται σε ένα επίπεδο με χειραφετική προοπτική ή σε ένα επίπεδο με χειραγωγική προοπτική. Χειραγώγηση είναι όταν γίνεσαι κάτι που φέρεται και άγεται, που δεν είναι υποκείμενο, είναι ενεργούμενο. Χειραφέτηση είναι όταν αρχίζεις και γίνεσαι ο ίδιος υποκείμενο, συνειδητοποιείς τις ανάγκες σου και στη βάση της εγνωσμένης ανάγκης θέτεις σκοπούς, στρατηγική και τακτικές. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι από φιλοσοφικής απόψεως ο άνθρωπος είναι άνθρωπος στο βαθμό που θέτει προοπτική. Ο άνθρωπος ο οποίος απλώς συμβιβάζεται με το κατεστημένο, με την ευρύτερη έννοια με τους εμπράγματους φυσικούς και κοινωνικούς όρους της ύπαρξής του, δεν είναι τόσο άνθρωπος, είναι στο ζωικό βασίλειο ακόμα. Η προσαρμογή της στο περιβάλλον είναι στρατηγική επιβίωση του ζώου. Ο άνθρωπος ζει στο βαθμό που προσαρμόζει το περιβάλλον στις δικές του ανάγκες, στη δική του προοπτική, στη δική του ανάπτυξη. Αυτό είναι το DNA του ανθρώπινου πολιτισμού. Χωρίς αυτό δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι πολιτισμικό όν, άρα δεν είσαι και ουσιαστικά πολιτικό όν. Άρα μη συγχαίουμε την εμπλοκή στη σφαίρα της πολιτικής με το να είμαστε υποκείμενα, δηλαδή προσωπικότητες και πραγματικά συνειδητές συλλογικότητες. Διότι ένα μεγάλο μέρος του καθεστώτος αναλύσκεται στο να μας πείσει ότι ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζεται μικροπολιτική νοσηρότητα είναι η μόνη πολυτέλεια που διαθέτουμε. Δηλαδή θα πρέπει να διαλέξουμε ποιο από τα καθάρματα και τους απατεώνες που συνοστίζονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας θα μας εξαπατήσει για την επόμενη τετραετία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική με προοπτική, δεν είναι ανθρώπινη προοπτική, είναι προοπτική του ζώου. Έτσι. Να ξεδιαλύνουμε δηλαδή τι σημαίνει εναλλακτική πρόταση με προοπτική, δηλαδή με σχέδιο, με επιστημονική γνώση, με πρόβλεψη, και τι σημαίνουν υποκατάστατα παραλλαγών ενός και του αυτού. Επιτρέψτε να πω ότι το σημερινό φάσμα του πολιτικού συστήματος, κοινοβουλευτικού και έξω κοινοβουλευτικού, θα μου επιτρέψετε να πω, θυμίζει ένα μονοκομματικό σύστημα με πολλές συνιστώσεις. Με πολλές ψευδοεναλλακτικές συνιστώσεις. Κατ' επίφαση διαφορές. Όταν αυτοί όλοι τα στρατηγικά ζητήματα συμφωνούν, έχουν ομόνοια, ομοθυμία, ομονοούν από κοινού πράτου. Και προσέξτε, από κοινού πράτου, όχι μόνο με αυτά που λένε, γιατί αυτά που λένε μπορεί να διαφοροποιούνται κάπως, αλλά στην πράξη, επί του πρακτέου, τι κάνουν. Γιατί αν δεν συμβάλλεις ουσιαστικά στην ανατροπή μιας τοξικής κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, σημαίνει ότι είσαι συστατικό στοιχείο αυτής της τάξης πραγμάτων. Έτσι, μπορεί να λέγω μεγάλα λόγια για τον αντικαπιταλισμό, για την επανάσταση στη Δευτέρα Παρουσία και βάλε, για το απρόσιτο υπερπέραν του ενός μέλλοντος που πάει στα όρια της μεταθάνατος ζωής και της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά επί του πρακτέου τι κάνω, συνηγορώ σε αυτό που υπάρχει. Άρα να το αντιληφθώ αυτό που λέτε, στο ότι πρέπει να ενοποιηθούμε σε κάτι το οποίο θα ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις. Ποιες? Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι από την εμπειρία μου στις τελευταίες δεκαετίες έχω διαπιστώσει ότι όπου, πιστέψτε με σε αυτό που θα πω, μπορεί να ακουστεί περίεργος αφορισμός, σε χώρες σαν την Ελλάδα, λόγω της στρατηγικής

0: Το θέμα είναι σε ποια βάση θα θέσουμε προοπτική, σε ποια βάση χαράσουμε στρατηγική και τακτικές. Και εδώ χωρίς επιστήμη πιστέψτε με δεν γίνεται τίποτα. Εδώ όσες καλές προθέσεις και αγνές να έχει κάποιος, με το αυθόρμητο δεν κάνεις πολλά πράγματα. Απαιτείται συνδυασμός συνειδητού και αυθόρμητου. Και βασική συνιστόσα του συνειδητού στην πολιτική και στην κοινωνική δράση είναι η επιστημονική θεμελίωση των προοπτικών. Ιδάλλως δεν είμαστε άνθρωποι. Όχι απλώς δεν έχουμε πολιτική. Δεν είμαστε άνθρωποι.
1: Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω βάλατε μια τάξη σε ένα σκηνικό που παρουσιάζεται σκόπιμο ως χάος. Φίλοι μου, εάν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like και να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσει την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει βρε όργα μου? Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
9: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
10: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026.

0: live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

κρίσμος. Τώρα το καλοκαίρι με τα φίδια, τα ποντίκια, τις άδρες, τα πολλά σκουπίδια, που αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι μόνοι άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου, και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία... Γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι δικαίω,
1: αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτός συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν τότε 7.500 άνθρωποι. Τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν
0: ναι,
1: τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρούμπλη. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρούπη?
1: Θα σας πω. Πρώτον να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, άρα όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοι μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκείνη. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική, με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς τη ζωή. Σήμερα έλεγα το πρωί ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο, κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Και βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιμεστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οι οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
1: ζωή
0: μας. Ο
1: ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Χαρώ να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό En Plus στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
6: κεφαλόπουλα εργάτε,
7: συναγρίνα πιανίστρια,
8: φώκες στα αθλητήρια,
9: στρίχια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
10: και τσούφρα συγγραφή
11: και έργα κάπως τσουφτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
15: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
16: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
17: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
18: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
19: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στην κυρία Καριστιανού, και επειδή όλοι σας γνωρίσαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
1: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε, πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή υπήρχε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνεπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
0: Ποια βοηθό της?
1: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω. Την κυρία Μαρία Γρατσία.
0: Τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
1: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα, κάνανε και μια συνεδρία συλλέγη για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό. Μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κύριε Σαχίν, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
0: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού? Μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών? Μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
1: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω ότι...
0: Τι εννοείται από χθες εξελίξεις?
1: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
0: Εννοείται που παραιτήθηκε?
1: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε? Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κύριε Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή σε πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία. Και πολλές φορές όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση? Ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
0: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
1: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
0: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση? της κυρίας Καριστιανού. Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος, αν θέλετε μας λέτε.
1: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και του κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Μην ξεχνάτε, είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου, και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζυγιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα τη αποχώρησή μου, τους ενημέρωσα και τους είπα ότι εντός της σήμερα, και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κινεπίσα στη συνεργάτη της και σε δύο μάλλον εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος, αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Της ημέρας εκείνης υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφεί ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνανε οι Ινδιάνοι, να απευθεί σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις. Στην κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal, νομίζω, ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα αυτοί που το διαβάζανε και με τηλεφώνησαν και μου λέει, αυτή, έτσι το είδα κιόλα, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντι σε ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
0: Δηλαδή, στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
1: Μόνο που δεν πετούσαν τη σκούπιση τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
0: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαμε προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής, ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Πληροφορία έρθε σε μένα. Οποτεδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
0: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
1: σε
0: μέσω
1: μένα έσκασε. Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
0: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό.
1: Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε.
0: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
1: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
0: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
1: Αυτές που ακούσαμε.
0: Ρωτήσατε εσείς αν.
1: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο. Για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει. Ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα fans. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή αν ήταν χίλια θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους της προσωπικότητας το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε εντάξει ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανόν να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Σαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας? Με τη συνείδησή σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
0: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο του πήγαινα. Σχεδόν επί τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κυρίου Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, τουλάχιστον αξιοπρεπής, δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής, και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά μέσα από το δικό της το λογαριασμό να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη, απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα 3 χρόνια μαζί του.
0: Όπως.
1: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, κατηγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπής στη συνωμοσία. Ότι πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο μάλιστα ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
0: Πού ήταν.
1: Πού ήταν. Πού ήταν. Δεν είναι πια. Πού ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι. Τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι. Δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών. Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης. Να σας ρωτήσω ευθέως. Συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καρισιανού τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων.
1: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κυρία Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθιανού Ιανγράφος.
0: Μετά που παραιτηθήκατε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της τον αγώνα τον οποίο κάνει.
0: Τον τεχνικό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ως εκπρόσωπο της. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
0: Τα πολιτικά.
1: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως. Παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο διά του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
0: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς.
1: Θα υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
1: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
0: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καρισιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη.
1: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατέτεθη και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας. με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι, από την αφορά.
0: Πόσες.
1: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες. Ποιες.
0: Πόσες.
1: Και με ποιον τρόπο.
0: Πόσες.
1: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
0: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση.
1: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
0: Δεν, α, το, δεν, ξέρω. Το, ξέρω.
1: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
0: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις.
1: 17.
0: 17 μαζί με την τελευταία.
1: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
0: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των παιδιών που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
1: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίδη.
0: Α, γι' αυτό είστε σίγουροι.
1: Δηλαδή. Έχω δει και κάποιους άλλους από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Μάλιστα. Και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Επειδή... Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στήριξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
1: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιος να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ.
0: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
1: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
0: Προφανώς.
1: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
0: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατ' εσάς.
1: Κύριε,
0: η άποψή σας είναι.
1: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτατορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κίνημα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
0: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
1: Και δεν έχει όνομα.
0: Είναι επικεφαλής του κινήματος.
1: Είναι σύνηθες στα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Πέραμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
0: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή. Γιατί μετά είναι τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
1: Καλή ερώτηση.
0: Ε?
1: Ναι, αποδέχομαι.
0: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
1: Καλά.
0: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
1: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Αθανάσιος Τζουανάτος, ο οποίος τα έβαλε τα πράγματα στη θέση του και μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει την διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την αποχή. Άλλωστε και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε. δημόσια, τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώ κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους που επίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
0: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
1: Αν με διέφερε να βρω καμιά θέση, ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα έκανε μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωρισιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούριο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν τον καταλήψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
0: Έχετε θυμό?
1: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
0: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
1: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει αυτό?
0: Γιατί απαντάτε στις επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
1: Δεν απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο και είπα. Κάποια στιγμή όμως έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξαναπώ και εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει. Ό,τι
0: να κάνω. Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
1: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερός δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεργίες είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
0: Τι θα της λέγατε?
1: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
0: Και κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε.
1: Υπάρχουν δύο αλλεπάλληλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αυγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
1: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά. Και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καρισιανού, αφορά όλο το σύνολο του διερεύνηση μας των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καρισιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
0: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος?
1: Ας το ξαναδιώ.
0: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο. Ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καρισιανού. Το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν μας προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων, το περιβόητο.
0: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ας το διαβάσουμε.
0: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε, στη δίκη.
1: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
0: 25η, ναι.
1: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι, είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Είναι κολοβή η δίκη.
1: Το είπαμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση βέβαια αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο του κατηγορητήριου.
0: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισης του και διεύρυνσης του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
1: Ναι, να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
0: Σωστά.
1: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές, άλλωστε υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε ουσιαστικά επιστημονικά κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, γι' αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχίνη. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15, 17, 20, 25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής δύο χρόνια, τρία. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία. Μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας, οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, αλλά την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
0: Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε.
1: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν, δηλαδή ξημερώματα μέχρι και πέντε μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως είδα το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάμε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
0: του κράτους.
1: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
0: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
1: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν τρία διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεολειπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήματο τη σπασμένη δισκόπλακα πέδηση, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς.
0: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
1: Ναι,
0: το είχαμε. Κύριο Ντούβρα το είχε φωτογραφίσει.
1: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο τη σύγκρουση, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
0: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
1: το
0: τμήμα.
1: Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό, αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια, προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή, λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν 1,5 που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικών των μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες που τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά κάψης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος υλικόνης. Αν το έλαιος υλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση, ήταν εκεί παρόν. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαμε το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑ ΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑ ΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του πυρητίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος υλικόνης.
0: Αν είχε καεί το έλαιος υλικόνης,
1: ναι,
0: βεβαίως, θα είχες
1: το κατάλληλο. Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης, ναι, ναι, ναι, που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλληλο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κάτι εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείτε, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, τον ακάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα είχε κάνει το έλαιος υλικόνης που είχε πολύ μαντιγική χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος. Όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη δικαιοσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
0: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
1: Έχετε δίκιο προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεολειπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ εμάς μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξαν τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας?
1: Ναι. Δεν το είπα εγώ ακριβώς. Εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
0: Συμφωνήσατε.
1: Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης χειριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι, το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπών δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
0: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζετε δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
1: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
0: Ποιον?
1: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
0: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν με δικαστική απόφαση?
1: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά ποιοι? Μπορείτε να το πείτε εσείς.
0: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κοκοτσάκη.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορεί να το πείτε? Γιατί
1: δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα δεπώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
1: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή η διαδικασία, και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Αυτό, σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε όμως δεν έγινε κάτι.
0: Από αυτούς που προσέφυγαν.
1: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
0: Για πόσους, για τρεις?
1: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Πώς, ναι.
1: Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετάχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
0: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό. Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά ας δούμε.
1: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μία ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρεις, δεν αποκλείεται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση τους όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
0: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί? Θα. Όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ελληνίκτα αγάπη μου, αλλά...
1: αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί πτυτικοί υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς. Απέναντίας, αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει?
1: Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε, να το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζομαι τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική, να επιλέξει τα εργαστήρια, είναι γι' αυτό είναι σημαντική η απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
0: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε μόνο να παριστάμεθα.
1: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίνη. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα? Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, η αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
0: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλεμα γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο του εξωτερικού, της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο να πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Υποχρεωτικό.
0: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και μετά προκύπτει ότι και αν ομωτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής της Τροχέας μην παίρνετε τα, μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών, που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματή κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
0: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι. Μπάζωμα. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
1: Θα το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα. Επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
0: Άρα δικαιώνεστε.
1: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
0: Δικαιώνεστε.
1: Και τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο, ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο, και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει. Και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος. Δηλαδή να πάει στη Βουλή η διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
0: Ήταν τότε.
1: Ναι, για να έρθει η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
0: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό, δεν σας ενισχύει?
1: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμονα, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
0: Δεν επηρεάζει.
1: Βεβαίως.
0: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
1: Ουσιαστικά.
0: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να απατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται.
1: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης, να πω.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό έχει σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
0: που. Πάντως οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
1: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
0: Τι πραγματογνωμοσύνη?
1: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάποια τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
1: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
0: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
1: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής του

0: των βαθμών πυροσβεστών.
1: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στο χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
0: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
1: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει ουσιαστικά είναι στον αέρα, τόσο για η παραδοχή ότι τα αέλες υλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε? Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου των 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματογνώμονα.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και...
1: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε την τεχνική ομάδα, δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
0: Του τύπου?
1: Ανάξε τον κόπο.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε, ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
1: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μένουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανέναν άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

καλά τα φρόντα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Στη δική της λειτουργία.
15: Τον άνθρωπο.
14: Υπερπλασία προστάτη.
15: Το δόλιο.
14: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
15: Απαράδεκτος.
14: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
15: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
14: Η γυναίκα σου.
15: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
14: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
16: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
17: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
18: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
19: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Οι νέες ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απλώς τεχνικά ζητήματα. Αφορούν άμεσα τα δικαιώματα, την καθημερινότητα και την ελευθερία κάθε πολίτη. Στη σημερινή συζήτηση με το δημοσιογράφο Φώτη Γιωβανόπουλο εξετάζουμε τους προβληματισμούς που γεννώνται γύρω από το νομικό πλαίσιο των ταυτοτήτων, τις καταγγελίες για δυσκολίες στην έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου δελτία, αλλά και τη σταδιακή συγκέντρωση δεδομένων μέσα από αριθμούς, κάμερες και πλατφόρμες. Φώτη Γιωβανόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ στην παρέα μας.
3: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ και το κοινό που θα έχει την υπομονή, όσοι την έχουν, να με ακούσουν.
2: Γιατί όχι, πιστεύω ότι την έχουν την υπομονή να σε ακούσουν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το θέμα των ταυτοτήτων, κυρίως όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και του προσωπικού αριθμού βέβαια. Υπάρχει μια ημερομηνία 3 Αυγούστου. Δεν ξέρω τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ, η δική σου έρευνα.
3: 3 Αυγούστου λέει, αλλά αυτά όλα ξεκινάνε από τον κανονισμό.
2: Ναι.
3: Από εκεί ξεκινάει το κακό. Δηλαδή, εάν μπούμε μέσα και δούμε εδώ τι γίνεται, θα καταλάβουμε το εξής, ότι υπάρχει ένα λίγο θολό τοπίο, θα το έλεγα, αρκετά θολό, το οποίο προσπαθεί να μπερδέψει τον πολίτη σχετικά με τα δικαιώματά του και να μεταφέρει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι εμείς, οι καημένοι, δεν έχουμε κάποια ευθύνη, μας αναγκάζουν τις γνωστές ιστορίες.
2: Τα γνωστά εμείς εννοείς οι κυβερνώντες, έτσι, αυτό εννοείς.
3: Εμείς ως κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης δεν γνωρίζει και είναι λίγο δύσκολο να ψάξει, γιατί υπάρχει και ένα μαγείρεμα, ας το πούμε έτσι, στην νομοθεσία. Έχουμε κάποιες σκία οι οποίες αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, τη μια βγαίνουν έτσι, την άλλη βγαίνουν αλλιώς. Και από την άλλη μεριά έχουμε και κάποια όργανα του κράτους, κάποιους αλήτες, καθάρματα, αστυνομικούς, όπως είναι ο Ασβεστάς. Οι οποίοι
2: βαριά κουβέντα τώρα.
3: Βαριά κουβέντα και αν
2: το βάλουμε επί προσωπικό, επειδή δεν είναι παρόν.
3: Είναι επί προσωπικό, όχι, είναι επί προσωπικό, διότι έχει μηνυθεί. Και τα εγκλήματα θα τα δούμε.
2: Σύμφωνοι, αλλά ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω.
3: Όχι, γιατί αλλιώς, άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς, χαρακτηρισμοί, και εγώ δεν είμαι υπέρ των χαρακτηρισμών, αλλά άμα δεν βάλουμε χαρακτηρισμούς.
2: Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος
3: ότι υπηρετούν.
2: Καταλαβαίνει ο κόσμος.
3: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε.
2: Πάμε, έχει μείνει. Ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς.
3: Ας ξεκινήσουμε από το νομικό πλαίσιο.
2: Να.
3: Έγινε μια αίτηση για διαβατήριο, όπως ορίζουν οι νόμοι, κανονικότατα. Και αυτή η αίτηση απορρίφθηκε, γιατί λέει ήταν παλιά η ταυτότητα. Και τι συνέβη? Συνέβη ότι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη φωτογραφία ή η φωτογραφία δεν τέριαζε η παλιά με την καινούρια. Αγνοώντας πλήρως τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Πλήρως. Και εδώ μπαίνει το σχετικό έγγραφο για να το βλέπουμε. Το βλέπουμε εδώ μπροστά. Έχει γίνει αίτηση προς τον ετούντα και λέει σε απάντηση της αίτησή σας που αφορά το τάδε έγγραφο, τι λέει, όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 1602 του 21, τότε επικαλεστήκαμε αυτήνα, δεν αφορά, λέει, το πρόσωπό σας, αλλά τρίτο πρόσωπο,
2: ναι,
3: το δε δεδικασμένο της εν λόγω απόφασης, ισχύει αποκλειστικά μεταξύ των διαδίκων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο διευθυντής Αθανάσιος Ασβεστάς Ταξίαρχος.
2: Ναι.
3: Και λέμε εμείς τώρα, όταν η απόφαση του ΣΤΕ λέει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να απορρίψει αίτηση επειδή,
2: ναι,
3: τίθεται θέμα φωτογραφίας, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να απορρίψει μία αίτηση λόγω φωτογραφίας της ταυτότητος. Αυτό λέει ο συγκεκριμένος, ο Θεός να τον κάνει κύριο, δεν θα επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς, ότι αυτή η απόφαση ισχύει για το συγκεκριμένο πολίτη για τον οποίο βγήκε. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο πολίτη δεν πειράζει η φωτογραφία. Για όλους τους υπόλοιπους πολίτες πειράζει η φωτογραφία. Δηλαδή μας λέει ότι το άρθρο 4 του συντάγματος δεν ισχύει. Και αυτό το γράφει επίσημα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Αυτό κάνει αυτός. Λέει ότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συγκεκριμένο πολίτη, μόνο για τη συγκεκριμένη ταυτότητα.
4: Ναι.
3: Άλλα ισχύουν δηλαδή, άλλοι νόμοι ισχύουν για τον έναν πολίτη, άλλα ισχύουν για τους υπόλοιπους 9 εκατομμύρια και.
4: Ναι.
3: Κοροϊδευόμαστε. Και αυτό το γράφει επώνυμα και εν υπόγραφα σε επίσημο κρατικό έγγραφο.
4: Αυτό βέβαια δηλαδή, με τη φωτογραφία νομίζω ότι και νομικά δεν μπορεί να σταθεί. Είχαμε και τον
3: κύριο. Δεν στέκεται, αφού υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ. Το είπαν και ο ζωγράφος.
4: Ναι, ναι. Και υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δηλαδή,
3: ακριβώς. Επιπλέον. Εντάξει. Μα εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης. Υπάρχουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και επιπλέον, εάν λες ότι η φωτογραφία στην ταυτότητα δεν είναι η σωστή. Ναι, αλλά η ταυτότητα ισχύει και ήδη έχει πιστοποιηθεί, διότι τι έλεγε το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ έλεγε το εξής, ότι η αστυνομία που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα παραλαμβάνει αυτοπροσώπως όταν τα καταθέτει ο ετών. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, ήδη έχει κάνει την ταυτοπροσωπία. Ήδη. Άρα δεν μπορεί ο επόμενος να λέει ότι δεν σε αναγνωρίζω, δεν είναι η ταυτότητά σου σωστή αυτή. Εφόσον πάλι τα αστυνομικά όργανα την έχουν αποδεχθεί, γιατί δέχθηκαν την αίτηση. Εάν δεν ήταν σωστή η ταυτότητα, έπρεπε τα αστυνομικά όργανα να πούνε τι πράγμα. Ότι κύριοι, η ταυτότητά σας δεν είναι σωστή και θα πρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Για να δούμε, είστε ο νόμιμος κάτοχος αυτού του δελτίου ταυτότητος ή είστε κάποιος που το έχει πάρει παρανόμως. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί σε δεύτερο βαθμό κάποιος να λέει ιστορίες με αρκούδες. Δεν γίνεται αυτό. Επιπλέον, τα αστυνομικά τμήματα πήρανε και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Άρα έχουν ένα επιπλέον στοιχείο ταυτοποίησης.
4: Ναι.
3: Αυτά όλα γίνανε.
4: Κατανοητό. Υπάρχει νομική οδός για κάποιον.
3: Υπάρχει ένα έγκλημα. Υπάρχει ένα έγκλημα βαρύτατο, το οποίο τι λέει. Λέει ότι κάποιος βεβαιώνει ψευδός επώνυμα και εν υπόγραφα σε δημόσιο έγγραφο. Και φυσικά εννοείται ότι αυτό το άτομο μηνύθηκε. Εδώ είναι και η μήνυση, κανονικότατη, να τη βλέπουμε αναλυτικά και λέμε όλο το νομικό πλαίσιο. Βλέπετε, κατά Ασβεστά Αθανασίου και των υπολείπων που υπογράφουν. Κλεονίκη, Παυλάκος Μιχαήλ, Δελιγιώργη Αθανασία, όλοι αυτοί. Και τι τους βάζουμε? Για παραβίαση του συντάγματος, εσχάτη προδοσία και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Όχι όπως λένε μερικοί, παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι πλημεληματάκια. Δεν τους πάμε εμείς για πλημεληματάκια. Αυτό είναι βαρύτατο έγκλημα. Και θα πει κάποιος, κάτσε, από πού και ως πού εσχάτη προδοσία. Να το δούμε. Ξεκινάμε την ανάγνωση. Κατετέθηκε αίτηση για έκδοση διαβατηρίου με αριθμών αυτών. Τα έχουμε λίγο κουτσουρέψει για να μην βγουν προσωπικά δεδομένα. Να. Η οποία απορρίφθηκε. Και έγινε πάλι προσφυγή και επίσης απορρίφθηκε από την έκδοση διαβατηρίων.
4: Ναι.
3: Ενώ τα επικαλεστήκαμε όλα αυτά. Και μας λέει ότι υπάρχουν διαφορές με το πρόσωπο στην έκδοση στην ταυτότητα από το πραγματικό.
4: Μάλιστα.
3: Όμως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τι λέει? Μέχρι την αντικατάστασή σου, τα δελτία παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά. και εξακολουθεί το παλιό δελτίο να είναι σε πλήρη ισχύ.
4: Είναι αυτό που λέμε, λοιπόν, δεν λύγουν οι ταυτότητες ποτέ.
3: Ακριβώς.
4: Αυτό άρα, έχει λοιπόν, υποθεί πάρα πολλές φορές.
3: Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό το άτομο δεν μπορεί να πει ότι δεν ισχύει η ταυτότητα. Εάν δεν ισχύει ή αν δεν είναι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορεί να κάνει, είπαμε, την ταυτοπροσωπεία, την οποία ήδη το αστυνομικό τμήμα την έκανε 4 φορές. Και πώς έγινε 4 φορές. Πολύ απλό. Έγινε η αίτηση. Μία φορά ταυτοποίησε, εφόσον την παίρνει προσωπικά. Δίνει την απάντηση της απόρριψης. Άρα τι κάνει το αστυνομικό τμήμα? Ξαναβεβαιώνει σε ποιον δίνει την απάντηση. Άρα λέει ότι εσύ είσαι που πρέπει να σου δώσει την απάντηση. Η ταυτότητά σου είναι σωστή. Το ξαναβεβαιώνει. Κάνεις ένσταση. Εσύ προσωπικά ξαναβεβαιώνει την ταυτότητα. 3η φορά.
4: Μάλιστα.
3: Σου δίνει δεύτερη απόρριψη της τέτοιας. Πάλι 4η φορά για να στη δώσει. Δηλαδή σου λέει το αστυνομικό τμήμα 4 φορές σε ταυτοποίησε, αλλά αυτός ο αχαρακτήριστος δεν μπορεί να σε ταυτοποιήσει. Αυτός ο συγκεκριμένος.
4: Υπάρχουν, νομίζω, καλά. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω.
3: Και προχωράμε.
4: Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι, ναι.
3: Ναι. Και προχωράμε παρακάτω. Έχει και συνέχεια το έργο. Έχει και συνέχεια το έργο. Προχωράμε να δούμε τι λέμε παρακάτω στην μήνυση. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχίζουμε. Με το άρθρο 10, για να πούμε πώς είναι σχάτη προδοσία, τι λέει το άρθρο 10 του συντάγματος? Ότι ο καθένας αναφέρεται στις αρχές και ζητάει να του χορηγηθούν και έγγραφα. Εδώ, χορήγηση εγγράφων. Εμείς ποιο έγγραφο ζητάμε? Το δελτίο του διαβατηρίου, το οποίο αποτελεί βασικό ταξιδιωτικό έγγραφο αναγκαίο για να ταξιδεύεις.
4: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, κατ' εφαρμογή το άρθρο 6, παράγραφος 2 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 20, το άρθρο 21, παράγραφος 1, το άρθρο 45 του Χάρτη Μελλοντών Δικαιωμάτων κλπ. Οδηγίες και δεν συμμαζεύεται. Πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν αυτά τα έγγραφα. Δεν μπορείς να τους στερήσεις το έγγραφο εσύ αχαρακτήριστε, επειδή είσαι πουλημένος και θες να το παίξεις βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν μπορείς, δεν έχεις δικαίωμα να παραβιάζεις τους νόμους. Άρα λοιπόν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει διαβατήριο και δεν μπορεί να του στερηθεί αυτό το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει δικαστική απόφαση που λέει απαγορεύεται να έχεις διαβατήριο. Από τη στιγμή που δεν έχεις, δεν μπορεί να σου στερήσει το δικαίωμα ούτε σε ταυτότητα, ούτε σε διαβατήριο, ούτε σε κανένα άλλο νόμιμο έγγραφο. Και παίρνουμε το νόμο 3103 που λέει ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης των διαβατηρίων. Εδώ, ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του. Και βγάζουμε την κία αυτήνα, την 3102. Τι λέει η
4: 2005.
3: Του 2005. Του 25 μου φαίνεται, είναι λάθος. Τυπογραφικό λάθος δικό μου πρέπει να δω. Του 2025, ναι, έφυγε ένα μηδενικό. Ναι. Λοιπόν, για την έκδοση του διαβατηρίου, ή μάλλον καλύτερα να δούμε εάν το έχουμε εδώ. Ναι, την έχουμε εδώ την κία.
4: Του 25.
3: Του 25, ναι. Αυτή είναι η κία.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και λέει μέσα εδώ, να πάμε ακριβώς να δούμε το έγγραφο, γιατί εδώ κάναμε ένα τυπογραφικό λάθος, συμβαίνουν και αυτά.
4: Εντάξει.
3: Πάμε εδώ. Τι λέει εδώ? Υποβολή δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του διαβατηρίου ποια είναι? Απαιτούνται τα ακόλουθα. Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, για να δουν αν έχει καταδικαστεί, το παράβολο, τα δεδομένα και την ταυτότητα.
4: Ναι.
3: Όλα αυτά εδώ.
4: Ναι. Σύμφωνο.
3: Λοιπόν, σύμφωνο. Ναι. Σύμφωνο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που τα καταθέτεις και τα παραλαμβάνει το αστυνομικό τμήμα, σημαίνει ότι είσαι δικαιούχος αυτού του εγγράφου, ως Έλλην πολίτης και ως Ευρωπαίος πολίτης, διότι εδώ έχουμε και τον Ευρωπαίο πολίτη, μπαίνει και ο Ευρωπαίος πολίτης στη μέση.
4: Εφόσον είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακριβώς,
4: Ένωσης.
3: Ακριβώς.
4: Ναι.
3: Ακριβώς. Και συνεχίζουμε την μήνυση, η οποία τους λέμε μου το στερείτε αυτό, το δικαιολογητικό. Έγινε όλη αυτή η ιστορία και λέει ότι τα δαυτεία ταυτότητας εδώ, η Κία πάλι έχουμε αυτήν εδώ την Κία, η οποία πάλι άλλαξε, γιατί είπαμε τη Κία και τους νόμους τους αλλάζουν, τους έχουν κάνει κάθε εβδομάδα, γι' αυτό εμείς ασχολούμαστε μόνο με το Σύνταγμα. Λέει ότι ταυτότητα αποδεικνύεται ότι είναι σε πλήρη ισχύ και λέμε και την απόφαση του ΣΤΕ ΔΕΛΤΑ τμήμα την 1602 που λέει όχι να διεδερχούν έλεγχο ταυτοπροσωπείας του ετούντος για τη χορήγηση του διαβατηρίου.
4: Ναι.
3: Πρέπει να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Άρα δεν μπορεί να λέει ότι όπως έλεγε αυτός ο αχαρακτήριστος ότι μόνο για το συγκεκριμένο πολίτη οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν μόνο τα δικαιολογητικά, ενώ για τους υπόλοιπους θα ελέγχουν και τη φωτογραφία.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τρελά πράγματα. Και φυσικά βγαίνει και η αντίστοιχη οδηγία που λέει ότι η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται σε κάθε πολίτης και έχει το πρωτογενές κιόλας ατομικό δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα οπουδήποτε μέσα στην Ένωση. Και η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία της εσωτερικής αγοράς. Άρα τι μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υπερνομοθετική ισχύ, για να το μάθει και αυτός ο βλάκας που δεν το μάθε ακόμα, ότι όταν στερείς αυτό το έγγραφο, στερείς τη θεμελιώδη ελευθερία της μετακίνησης.
4: Αυτό βέβαια έγινε και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον κορονοϊό.
3: Ακριβώς. Άρα,
4: πάλι,
3: έχουμε,
4: πάλι, δηλαδή,
3: άρα έχουμε ένα έγκλημα κατ' εξακολούθηση.
4: Ναι.
3: Και μάλιστα ένα κακούργημα. Και μάλιστα το έσχατο κακούργημα που τιμωρείται μόνο με ισόβια.
4: Άρα,
3: όχι απλώς μία παραβίαση καθήκοντος. Στερεί εδώ θεμελιώδη ελευθερία. Μη παρέχοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
4: Κατανοητό.
3: Έχει
4: κινηθεί λοιπόν η νομική διαδικασία όπως το είχε περιγράψει ο Γιάννης ο Ζωγράφος εδώ στην
3: Ακριβώς. Ο Ζωγράφος μόνο μίλησε για παράβαση καθήκοντος και όχι για κάτι προδοσία ή τρομοκρατική οργάνωση.
4: Ναι, ναι,
3: γιατί όταν αυτοί μαζί έχουν δομή οργάνωση και
4: απλά μίλησε για την κατάθεση μήνυσης, αυτό που έγινε και στην προηγουμένη περίπτωση. Που προφανώς είναι η μόνη οδός και κατά τη δική σου άποψη.
3: Θα φτάσουμε και στην συνέχεια. Πάμε τώρα εδώ να δούμε παρακάτω. Και τους θυμίζουμε τι έχουν ορκιστεί αυτοί στον κώδικα διοντολογίας του αστυνομικού. Να υπηρετεί τον ελληνικό λαό όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Όχι ότι λέει η κυβέρνηση. Δεν ορκιστήκαν πίστη στην κυβέρνηση. Ορκιστήκαν πίστη στο Σύνταγμα. Και πρέπει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα όπως την ελευθερία στη μετακίνηση που δεν το έπραξε ούτε αυτό. Και να διαφυλάσσει τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών, δηλαδή να έχουν τα έγγραφα και όλα τα συναφή. Ούτε αυτό το έπραξε αυτός ο εγκληματίας. Και λέει ότι οι πιστοί συμμόρφους με το Σύνταγμα, αυτό σημαίνει πειθαρχία, με το Σύνταγμα, όχι με ό,τι λέει η κυβέρνηση, και η προστασία των δικαιωμάτων, αυτό θεωρείται πειθαρχία. Αν δεν τα πράττεις αυτά, είσαι απίθαρχος. Αυτά λέει μέσα και συν πολλά πολλά πολλά πολλά. Και πάμε στο παρακάτω έγγραφο. Εδώ γίνεται και τους ενημερώνουμε μετά τη μήνυση. Του ξαναστέλνουμε χαρτί και του λέμε τι πράγμα αυτού του αχαρακτήριστου και της συμμορίας αυτής. Ότι εδώ πάλι βλέπουμε είναι το ίδιο πρόσωπο που τα κάνει.
4: Ναι.
3: Και τους λέμε ότι κατατέθηκε μήνυση. Τι σημαίνει κατατέθηκε μήνυση? Ότι το καθεξοχήν αρμόδιο όργανο, δηλαδή το δικαστήριο, έλεξε τα στοιχεία, έλεξε την ταυτότητα και την επιβεβαίωση ότι εγώ είμαι αυτός. Άρα εσύ ως κατώτερο όργανο από τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπορείς να πας κόντρα και να λες ασυναρτησίες. Δεν μπορείς να πας κόντρα στα δικαστήρια όταν το δικαστήριο, το καθόλου αρμόδιο όργανο, αγνόησες τελείως τους συναδέλφους σου στο αστυνομικό τμήμα που 4 φορές κάνανε ταυτοποίηση και βεβαίως η ταυτότητα ανοίξει στο συγκεκριμένο άτομο. Τώρα αγνοείς και το δικαστήριο. Αγνοείς και δικαστική απόφαση. Διότι το δικαστήριο το δέχτηκε. Την πήρε τη συγκεκριμένη μήνυση. Ορίστε, εδώ είναι. Λοιπόν, και τι λέμε μέσα? Του λέμε ότι είσαι υποχρεωμένος να μας βγάλεις ταυτότητα. Και εξακολουθεί αυτός να παρανομεί
4: Το διαβατήριο, όχι ταυτότητα, διαβατήριο.
3: Συγγνώμη, το διαβατήριο, ναι, το διαβατήριο. Ναι. Το καταλάβαμε αυτό. Δηλαδή, του λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχεις αγνοήσει και το Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το απόφαση του Δικαστηρίου του Ελληνικού που δέχτηκε την ταυτότητα ως νόμη. Άρα ταυτοποίησε το πρόσωπο και εσύ λες τα δικά σου.
4: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα τα λες εν υπόγραφα και σε επίσημο έγγραφο.
4: Εύχομαι
3: με σφραγίδες και με βούλες. Δηλαδή είσαι κάρα εγκληματίας. Δεν είσαι απλός εγκληματίας. Είσαι κάρα εγκληματίας.
4: Εύχομαι να βγει άκρη από όλη αυτή τη διαδικασία. Και πότε. Εύχομαι να βγει και σύντομα. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Έτσι.
3: Είναι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε. Πάμε τώρα στο εξής. Εφόσον πέσουν λοιπόν βροχή οι μηνύσεις, τις οποίες ενδεχομένως να τις βάλουν κάποιοι στο αρχείο όπως κάνουν εγκληματίες εισαγγελείς, που και αυτοί μηνύονται στη συνέχεια. Πάμε στις αγωγές. Τώρα ερχόμαστε στις ομαδικές αγωγές, κύριοι. Τώρα, αυτός ο κύριος πρέπει να σβήσει από το χάρτη για να μάθει το μάθημα και δι' αυτού να μάθουν και οι υπόλοιποι ότι όταν παρανομούνε δεν θα καλύπτονται πίσω από το κράτος. Τώρα λοιπόν όλοι οι πολίτες που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους με αυτό το αιτιολογικό για διαβατήριο θα κάνουν αγωγή στον κύριο. Εντός εισαγωγικών το κύριος δεν έχει καμία σχέση με το θέμα.
4: Καλά, μην μείνουμε εκεί τώρα. Ας το βάλουμε σε γενική αγωγή. Βάση.
3: Ναι, όχι, πρέπει να γίνονται τώρα αγωγές, ναι. Να ζητάει ο καθένας από 50 χιλιάρικα ηθική βλάβη, συν αν έχει και ήθελα να ταξιδέψει στο εξωτερικό και οτιδήποτε άλλο ζημία έχει πάθει. Για να δούμε όταν θα μαζευτούν 100 πολίτες και θα ζητήσουν από 50 χιλιάρικα ο καθένας, δηλαδή συνολικά 5 εκατομμύρια, για να δούμε αυτός ο άνθρωπος σε ποιο μπαγκάκι θα κοιμάται από εκεί και πέρα. Τώρα χρειάζονται. Και αν ενδιαφέρονται κάποιοι, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου. Ελεύθερα, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ είναι και το τηλέφωνο. Το δίνουμε ανοιχτά. Για να προχωρήσουμε σε ομαδική αγωγή. Θα βρούμε και έναν δικηγόρο, ο οποίος δικηγόρος θα είναι χωρίς αμοιβή, μόνο τα γραμμάτια του θα πληρωθούν. Και για να μην λένε ότι στείνουμε μαγαζάκι, γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι ευκαιρία τώρα για κονόμα και για λοιπά κόλπα, δεν θα το παίξουμε έτσι. Θα μιλήσουμε διαφορετικά. Δηλαδή, θα δούμε ποιοι ενδιαφέρονται για την ομαδική αγωγή, θα αναρτήσουμε τα παράβολα, τα λοιπά έξοδα του δικαστηρίου, τα γραμμάτια, ό,τι χρειάζεται, και εφόσον υπάρχει κόσμος, θα γίνει διαίρεση δια των ατόμων αυτών. Και πριν κατατεθεί η αγωγή, η οποία θα στηριχτεί σε αυτή τη μήνυση που έγραψα, θα υπάρχει από κάτω, θα δημοσιευθεί η αγωγή, με τα ονόματα το δικό μου φυσικά από βαλτοχεράκι μου και του δικηγόρου που θα το ελέγξει και όποιου άλλου δικηγόρου θέλει, δεν υπάρχει θέμα, για να συμφωνήσουν με τη συγκεκριμένη αγωγή. Διότι εδώ δεν παίζουμε, δεν κάνουμε μαγαζάκι να λέμε δώστε όλοι από ένα πενιντάριο κατοστάριο και θα καταθέσουμε από αγωγή με το που την έφτιαξε η δικηγοράρα, ο Χαράλαμπος Χασοδίκης και τέτοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα, αυτό είναι το δικόγραφο, το έφτιαξαν αυτοί, όποιος θέλει κάποια αλλαγή να προσθέσει να αφαιρεθεί δεκτές οποιασδήποτε παρεμβάσεις και εφόσον συμφωνήσουν όλοι ότι αυτό είναι το δικόγραφο που θέλουμε γιατί εδώ υπάρχει και χρήμα στη μέση, θα βγουν τα παράβολα κανονικά, τα έξοδα του δικαστηρίου και τα ονόματα από κάτω για να γίνει η διαίρεση πόσο είναι ο καθένας να πληρώσει. Καθαρά και τίμια και χωρίς αμοιβή του δικηγόρου έξτρα. Ο δικηγόρος θα δουλέψει τζάμπα γιατί δεν πρόκειται για προσωπική υπόθεση, υπάρχει για εθνική υπόθεση. Ας προσφέρει και αυτός, όποιος δικηγόρος θέλει. Ας προσφέρει και αυτός κάτι στην κοινωνία. Και όχι μόνο μεγάλα λόγια, γιατί οι δικηγόροι εδώ μετά από αυτά έπρεπε να πάνε στο τμήμα διαβατηρίων. Η ΕΣΚΑΤΗ προδοσία είναι διαρκές αυτόφορο κακούργημα, να πάρουν την άμεση δράση και να πούνε πάρτε αυτόν εδώ τον απατεώνα, τον εγκληματία μέσα με αυτόφορο, έχει μηνυθεί, τον ξαναμηνύουμε και πάμε μέσα να ξεκινήσει η διαδικασία για να καταλάβει και αυτός που βρίσκεται. Όχι να καθόμαστε και να τον λιβανίζουμε και να λέμε μεγάλα λόγια από το οποιοδήποτε κανάλι ή από το γραφείο μας ναι πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει εκείνο. Θέλουμε δίπλα στον πολίτη. Τα θεωρητικά τα ξέρουμε. Όπως και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ είπαμε το μηνύουμε. Δεν πηγαίνουμε στο ΣΤΕ. Το μηνύουμε. Γιατί το ΣΤΕ, όπως πήγανε πολλοί, ακόμα να βγάλει απόφαση. Και όχι κατά ότι δεν μου βγάζουν ταυτότητα, να πάει μέσα αυτός και με απόφαση ΣΤΕ. Γενικά, θεωρητικά και το ΣΤΕ ξέρουμε τι πουλημένοι είναι, θα το πάνε μέχρι το τέλος που θα έχει περάσει τελείως κάθε διαδικασία και θα σου πούνε ναι, μεν βγήκε, αλλά πλέον είμαστε εκτός προθεσμιών και αναγκαστικά γίνονται αυτά που γίνονται. Ναι, αυτό είναι το έργο που πρέπει να
4: πετύχει. Το ΣΤΕ μέχρι τώρα δεν έχει... Όσοι έχουν πάει και από την εποχή του κορονοϊού δεν έχει βγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Ότι στο ΣΤΕ δεν περιμένουμε τίποτα. Τους έχουμε δει και με τα μνημόνια και με τις πρέσπες και με το εμβόλια και με τους υγειονομικούς και με οτιδήποτε θέλουμε. Τίποτα το ΣΤΕ δεν έχει βρει παράνομο στην κυβέρνηση. Παντελώς τίποτα. Και ναι. Πάμε ακόμα παρακάτω. Να πάμε ναι. Και λίγο να το βαθύνουμε και άλλο το έργο, γιατί εδώ έχει πολύ ζουμί. Θα πάμε λίγο πάλι πίσω και θα πάμε στον ίδιο τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 1157 του 2009.
4: Ναι.
3: Είναι ένας πολύ ωραίος κανονισμός αυτός. Ας τον δούμε. Λοιπόν, τον βλέπουμε τον ωραίο μας τον κανονισμό. Είναι αυτός εδώ. Νάτος. Να θυμίσουμε, ότι να θυμίσουμε ότι ο κανονισμός κατά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει αυτομάτως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ενέργεια από τις εθνικές αρχές. Είναι σαν νόμος του κράτους αυτόματα και υπερισχύει κάθε άλλου εθνικού νόμου καθιστώντας αυτόν άκυρο. Ας λοιπόν διαβάσουμε εδώ τι λέει αυτός ο ωραίος κανονισμός. Λέει ότι σύμφωνα με την οδηγία 38 του 2004 οφείλουν να εκδίδουν και να νεώνουν τα δελτία ταυτότητας και διαβατήρια σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
4: Ναι.
3: Ωραία μέχρι εδώ.
4: Ναι.
3: Ωραία μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω να τα δούμε όλα εδώ μέσα. Και τι λέει ο παρόν κανονισμός. Δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να βάλουν δελτία ταυτότητας όταν δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Ούτε θίγει τέτοια. Άρα δηλαδή ο κανονισμός αυτός δεν μας υποχρεώνει να φτιάξουμε νέες ταυτότητες. Δεν μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τις παλιές ταυτότητες. Όχι. Αυτό που μας λέει, τι μας λέει. Μας λέει το εξής, ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν καινούργια έγγραφα τα οποία θα επιτρέπουν τη μετακίνηση στις υπόλοιπες χώρες. Άρα η καινούργια ταυτότητα θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το ταξίδι στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, όπως το διαβατήριο. Θα χρησιμοποιείται δηλαδή αντί διαβατηρίου. Και επιπλέον, τι λέει, δεν παρέχει νομική βάση για τη διατήρηση βάσεων δεδομένων και την αποθήκευση των βιομετρικών δεδομένων στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αυτά που βάζουμε στις ταυτότητες και τα διαβατήρια, απαγορεύεται να τα κρατάει το κράτος αντίγραφα. Mm. Τα βιομετρικά δεδομένα θα αποθηκεύονται μέχρι πότε? Μέχρι να εκδοθεί το διαβατήριο. Μετά τελείωσε, θα σβήνονται.
4: Διαγράφονται και καταστρέφονται.
3: Ακριβώς.
4: Ναι.
3: Όχι μεγαλύτερη από 90 μέρες από την ημέρα της έκδοσης του εν λόγω εγγράφου. Δηλαδή μετά από 90 μέρες το πολύ, αυτά τα δεδομένα.

0: Οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να είναι διαχωρισμένο. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί και τα βιομετρικά και τα φυσικά και τέτοια όπως κάνουν στις καινούργιες ταυτότητες με τον προσωπικό αριθμό. Διότι ο προσωπικός αριθμός μπερδεύει όλα αυτά τα δεδομένα.
1: Ουσιαστικά και τα βιομετρικά, τα ενοποιεί.
0: Τα ενοποιεί. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται με τον κανονισμό. Και θα πρέπει να εφαρμόσει τον κανονισμό το αργότερο 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης. Η ημερομηνία έκδοσης, όπως βλέπουμε εδώ, είναι 20 Ιουνίου. Άρα του 19, άρα 20 Ιουνίου του 21, ξεκινάει η εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω να δούμε και τη συνέχεια, τι μας λέει εδώ ο ωραίος αυτός κανονισμός. Τι μας λέει εδώ? Σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, τα δικαιώματα και λοιπά, πώς είναι στη χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δηλαδή το δικαίωμα να έχεις εσύ διαβατήριο και να μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα. Άρα δεν μπορούν να ισχυριστούν οι οποιοδήποτε ότι μπορούν να σου στερήσουν λόγω του κανονισμού το δικαίωμα να πάρεις διαβατήριο. Και όλα αυτά που αφορούν, πάμε στα άρθρα τώρα. Τι λέει? Αφορούν την άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Όχι εντός της χώρας μόνο, αλλά εντός της Ένωσης. Και τα δελτία ταυτότητας εφαρμόζεται που εκδίδονται σύμφωνα με την οδηγία, δηλαδή για την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Στην Ελλάδα μπορούν να μείνουν. Και λέει, αν τα κράτη-μέλη υποθηκεύσουν ηλεκτρονικά δεδομένα υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πρέπει να είναι φυσικά διαχωρισμένα από τα βιομετρικά δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξανατονίζει εδώ μέσα στο άρθρο.
1: Ναι, ναι. Το βλέπουμε. Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι λέει? Τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, δηλαδή δεν έχουν εδώ τις προδιαγραφές των μορφότυπων αυτών εδώ, των ID Pavla 1, δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο ICAO 9303 ναι, ναι, κτλ. Όλα αυτά τα δελτία είναι άκυρα πότε? 3 Αυγούστου του 31 ή με την προγενέστερη. Τα δε δελτία τα οποία δεν πληρούν ούτε στο μέρος 2 του τέτοιου, από 3 Αυγούστου του 26 καταργούνται. Καταργούνται. Δηλαδή τι μας λέει? Μας λέει ότι τώρα σε λίγες μέρες καταργούνται τα παλιά έγγραφα για να μπορείς να κινείσαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Για εντός της χώρας δεν τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. Για εντός της χώρας λέει οι αρχές είναι αρμόδιες για την δευτερεύουσα ταυτότητα και θεωρούνται υπεύθυνες για την επεξεργασία. Και τα βιομετρικά, όχι, ταυτότητα του κατόχου διαμεσού συγκρίνωση, συγγνώμη εδώ. Και ο κανονισμός, εντάξει, όπως είπαμε πριν, αρχίζει από τις 2, εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου.
1: Ναι, άρα, λέει, λοιπόν, για το θέμα του να ταξιδεύεις, είναι ξεκάθαρο.
0: Α, μπράβο. Ναι. Άρα λοιπόν εντός της πόλεως, αν θεωρήσουμε εμείς εντός της χώρας την κατάργηση εδώ, δεν μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει τα παλαιά δελτία θα καταργηθούν το Σεπτέμβριο του 2027, διότι αυτή η οικία πάει ενάντια στον κανονισμό. Ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αναφέρεται μόνο στα δελτία που είναι απαραίτητα για την κίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή θα δεχθείς ότι ο κανονισμός αφορά όλα τα δελτία και τα παλιά, άρα από την άλλη εβδομάδα καταργούνται και πάβουν να ισχύουν οι παλαιές ταυτότητες. Τόσο απλά. Οπότε όποιος προλαβαίνει αυτή την εβδομάδα βγάζει διαβατήριο μέχρι τις 3 Αυγούστου. Κάνει αίτηση για να βγάλει διαβατήριο.
1: Και για να ήδη βλέπω, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Μπράβο.
1: Και σχηματίζονται ουρές, βλέπω, στο διάλογο.
0: Και επιπλέον, για να τους κόψουν αυτό το βήχα, αυτό το ωραίο παραμυθάκι που τσαμπουνάνε, τι τους λέμε? Πριν κάνουν την αίτηση για διαβατήριο, κάνουν μια αίτηση στο αστυνομικό τμήμα και λένε παρακαλώ, ταυτοποιήστε ή πιστοποιήστε ότι είμαι ο κάτω, ο

0: νόμιμος κάτοχος του τάδε αριθμού δελτίου ταυτότητας. Άρα λοιπόν, πριν κάνει την αίτηση, παίρνει βεβαίως από το αστυνομικό τμήμα ότι ταυτοποιήθηκε και μετά την επισυνάπτει στην αίτηση. Οπότε οι άλλοι, οι αχαρακτήριστοι, δεν μπορούν να πούν ότι δεν ταυτοποιώ, αφού ταυτοποιήθηκε. Να τη βεβαίωση. Ή στην υπηρεσία σας είστε να μην πω τι είστε, ή εσύ είσαι δόλιος μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
1: Μάλιστα. Το θέμα...
0: Γιατί το πρόβλημα το έχει μόνο η κεντρική υπηρεσία. Δεν το έχει καμία δημόσια υπηρεσία, δεν το έχουν τα δικαστήρια, δεν το έχουν τα εκλογικά κέντρα που δέχονται τον πολίτη να ψηφίσει με την παλιά ταυτότητα, αλλά μόνο τα συγκεκριμένα άτομα με το μεγάλο πρόβλημα δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν.
1: Ναι.
0: Και είπαμε, προχή οι μηνύσεις και ξεκινάμε αγωγές. Να το μάθουμε.
1: Έχουν γίνει αρκετές μηνύσεις. Τι λέει η δική σου έρευνα?
0: Κάποιοι έχουν κάνει μηνύσεις, δεν ξέρω τι είναι.
1: Πού, εσύ στη Θεσσαλονίκη, μιλάς για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και Αθήνα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: Αθήνα.
0: Τη μήνυση εγώ την έχω κοινοποιήσει. Πάντα οτιδήποτε είναι το βάζω στο 2021ελλάδα.com. Τα ανεβάζω τα πάντα εκεί. Υπάρχει μήνυση, όπως όταν θα ετοιμαστεί θα ανεβεί και η αγωγή πριν προχωρήσει για να τη δει ο κόσμος γιατί γράφουμε, διότι εγώ ο κύριος Χασοδίκης μπορεί να γράφω μέσα την Κοκκινοσκουφίτσα και τον Κοντορεβιθούλη και να το θεωρώ ότι έγραψα τη μεγάλη αγωγή. Όχι, θα δημοσιευτεί, ποιος την έγραψε και τι γράφει μέσα να την μπορεί να διαβάσει οπωσδήποτε και να την αξιολογήσει και να προτείνει και οποιαδήποτε αλλαγή αν θεωρεί ότι είναι σκόπιμη. Και μετά, με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, να γίνει ο διαχωρισμός. Αυτά είναι τα ονόματα, ώστε αν κάποιος δεν δει το όνομά του, να πει όπα, εδώ μας τάφαγε αυτός. Τα φαίνονται τα ονόματα, ακριβώς πώς είναι, για να μην μπορεί να πει ο καθένας ή οποιοδήποτε ότι εδώ έγινε κάποια ατασταλία και φαγώθηκε έστω και ένα ευρώ. Μάλιστα. Και θα είναι όλα τίμια, καθαρά και διάφανα. Διότι όπως είπαμε δεν στείνουμε μαγαζάκι. Δεν λέμε ρίξτε όλοι από ένα πενιντάρικο εκατοστάρικο να σας σώσουμε. Εδώ μπροστά φανερά διάφανα. Αν πάλι κάποιος δεν θέλει μπορεί να πάρει την αγωγή ελεύθερα, να τη δώσει ένα δικό του δικηγόρο, να την κάνει ατομική ή να μαζευτούν μια δική άλλη ομάδα και να την καταθέσουν αλλιώς. Ελεύθερα. Δεν δικαιούμε ούτε, δεν ζητάμε ούτε πνευματικά δικαιώματα ούτε τίποτα. Εμείς τα έχουμε όλα ανοιχτά. Δουλεύουμε για το κοινό καλό.
1: Κατανοητό.
0: Κατανοητό. Οπότε τους πλακώνουμε στις μηνύσεις και στις αγωγές από εδώ και πέρα. Και αν θέλει, όπως είπα, μπορεί και κάποιος άλλος δικηγόρος να συντάξει κάποια αγωγή και να μετέχουμε κι εμείς ή να τη βγάλει, να τη δούμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δεν λέμε ότι είμαστε οι τέλειοι, οι μοναδικοί στον κόσμο. Μπορεί να μας τη στείλει, να τη δούμε μέσα, να την αναρτήσουμε κι εμείς και να προχωρήσουμε. Και από εκεί και πέρα θα καταλάβουν ότι εμείς είμαστε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και όχι το δουλικό και τα χάπατα που τα κάνουν ό,τι θέλουν και τα κοροϊδεύουν.
1: Φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν ομαδικές αγωγές, προφανώς θα θορυβηθεί το σύστημα. Έτσι, όταν δηλαδή
0: αγωγές
1: κάτι...
0: για το όχι το σύστημα μόνο, όλοι αυτοί οι δήθεν δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν για το καλό μας.
1: Όσοι ασχολούνται,
0: θα καταλάβουν
1: μαζική...
0: από εδώ και πέρα ότι εγώ ως δημόσιο υπάλληλος δεν μπορώ να πω εντάξει, πάτε ζητήστε τα από το δημόσιο. Όχι, δεν τα ζητάμε από το δημόσιο, δηλαδή από εμάς. Εμείς να πληρώνουμε εμάς. Από εσένα θα τα ζητώσουμε. Εσένα θα πετάξουμε στον δρόμο. Για να μάθεις ότι εκεί δεν σε πληρώνουμε για να μας γίνεσαι βελιγκέκας και να μας πουλάς εξυπνάδες. Σε βάλαμε εκεί και σε πληρώνουμε από το υστέρημά μας με όλη αυτή την οικονομική κρίση για να μας υπηρετείς και να υπηρετείς τα συμφέροντά μας και να έρχεσαι σε αντίθεση και με τους κυβερνώντες, διότι ορκίστηκες πίστη στο Σύνταγμα και ορκίστηκες να υπηρετείς εμάς, όχι να είσαι ο βελιγκέκας των κυβερνώντων. Αυτή πρέπει να σταματήσει η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Να καταλάβουν ποιος είναι το αφεντικό. Γιατί υπάρχει παρανόηση. Η κυβέρνηση δεν είναι το αφεντικό. Ο λαός είναι το αφεντικό. Εμείς είμαστε το αφεντικό. Και πρέπει να τους το εξηγήσουμε. Όπως το εξηγεί το Ιράν στην Αμερική. θα μας βομβαρδίσετε. Ναι, αύριο το πρωί θα πάρετε και ένα πακετάκι μερικών πυράβλων να καταλάβετε τι εννοούμε. Μας ξαναβομβαρδίσετε, δεν πειράζει, πάρτε και άλλο πακετάκι πυράβλων.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπεις ότι η Αμερική μαζεύεται, το έχουν, ζορίζονται πολύ. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε ήθος και προπαντός είμαστε μαχητές, έχουμε μαχητικότητα. Δεν θα καθόμαστε τώρα να προσκυνάμε όλους αυτούς τους πουλημένους που για ιδίων όφελος
1: λοιπόν
0: δεν διστάζουν να μας στερήσουν την ελευθερία. Και να πούμε και δύο άλλα πραγματάκια. Το πρώτον αφορά, τι άλλο, τη Βουλή των 297, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η οποία έχει κατατεθεί και εδώ μήνυση, να τη δούμε και αυτήν την ωραία μήνυση, εδώ είναι, από πολλά άτομα, μέσα αυτά είμαι και εγώ.
1: Ωραία.
0: Ναι, τι να κάνουμε. ευτυχώς εδώ έχουμε και άλλους, δεν είμαι μόνος. Λοιπόν, και προχωράμε παρακάτω.
1: 16, είναι... 16 είδα είναι.
0: 16 και έχουν και άλλοι σε άλλα έγγραφα, σε άλλες μηνύσεις, γιατί δεν μπορούσαμε να συντονιστούμε, είναι και αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέω ατομικά τις μηνύσεις. Γιατί όταν είναι ομαδικά, κυνηγάμε πότε θα μαζευτούμε όλοι μαζί και πότε θα κάνουμε. Λοιπόν, και κατά των δικαστών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Όλους αυτούς, όλα αυτά τα καλόπαιδα. Είναι και αυτοί καλά καλόπαιδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνανε. Βγάλαν μία απόφαση. Τι απόφαση βγάλανε? Ότι είναι νόμιμο η Βουλή να λειτουργεί με 297 βουλευτές. Δυστυχώς δεν το μάθανε καλά το έργο. Δεν το μάθανε καθόλου καλά. Δεν διαβάσανε τίποτα. Διότι, όπως λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 51, τι μας λέει? Μας λέει ότι ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο. Θαυμάσια. Ποιος είναι ο αριθμός των βουλευτών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 12 στο άρθρο 2? Ο αριθμός των βουλευτών σε όλη την επικράτεια ορίζεται σε 300.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Άρα λοιπόν οι βουλευτές σύμφωνα με το Σύνταγμα που πατάει σε νόμο τον εκλογικό είναι 300. Ούτε 301 ούτε 299.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ καλά.
1: Ναι.
0: Και λέει το άρθρο 104 του εκλογικού νόμου, οι βουλευτικές έδρες που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο πληρώνονται από τους αναπληρωματικούς. Και αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί, όπως έγινε στην περίπτωση των Σπαρτιατών, προκυρήσεται αναπληρωματική εκλογή. Άρα ο νόμος είναι σαφέστατος.
1: Στην εκλογική περιφέρεια στην οποία και τα λοιπά.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν λεπτομέρειες. Προκυρήσεται εκλογή.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν έγινε. Γιατί τι λέει? Πληρούνται από τους αναπληρωματικούς.
1: Ναι.
0: Δεν λέει μένουν και ναι.
1: Του ίδιου συνδυασμού.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Η μόνη εξαίρεση πότε είναι, που μας τη λέει το άρθρο 53 του Συντάγματος, όταν μιλάμε για το τελευταίο έτος.
1: Ναι.
0: Τότε κάνουμε όπως δεν βλέπουμε.
1: Το τελευταίο έτος της θητείας, έτσι.
0: Της θητείας.
1: Πριν πάμε σε εκλογές, δηλαδή.
0: Πριν πάμε σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο έτος, το τέταρτο. Τότε ναι. Μόνο. Άρα λοιπόν, δεν μπορούν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 9 και 10 του 25 να λένε ότι υπάρχουν 297 βουλευτές. Διότι όλες οι αποφάσεις λειτουργούν από μια βουλή που είναι παράνομη. Διότι αυτοί τι είπανε? Αυτοί λέει στηριχτήκανε στο άρθρο 32 του νόμου 345 του 76 που λέει τι πράγμα? Έχουμε επανάληψη ψηφοφορίας, καθίστανται προκειμένου περιττή η επανάληψη εκλογικής περιφέρειας. Αλλά πότε αυτό? Όταν μπορεί και κρίνει να μην συμπληρωθεί η έδρα, όταν μπορεί τι πράγμα? Να το δικαστήριο με κάποιο τρόπο να την αλλάξει. Όχι να πει ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί με εκλογές. Όταν με άλλο τρόπο μπορεί το δικαστήριο να επιλέξει ποιοι βουλευτές
1: να θα καλύψει τις θέσεις.
0: Να καλύψει τις θέσεις. Ακριβώς. Τότε μόνο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Βουλή η οποία λειτουργεί με 297 βουλευτές και σύμφωνα με την απόφαση από την αρχή της βουλευτικής θητείας, δηλαδή από το 23, είναι παράνομη. Τι σημαίνει παράνομη? Ότι όλοι οι νόμοι και όλες οι διατάξεις που ψηφίζονται είναι άκυρες. Άκυρες, άκυρες. Δεν μπορεί να ψηφίζει νόμο. Όταν λέει νόμος από το 23 και μετά μέχρι σήμερα, απλά τον πετά στα σκουπίδια. Φύγαμε από αυτό. Να το ξέρουν οι πολίτες και να μην επικαλούνται, όπως ο καινούριος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Παράνομος. Δεν ισχύει. Λυπούμαστε πολύ. Και εδώ θα ρίξουμε και τον πετονόκαρφο στους βολευτάδες, οι οποίοι λένε μεν ότι είναι παράνομοι, αλλά δεν είδα κανένα να παραιτηθεί, δεν είδα κανένα να μηνύσει την κυβέρνηση, δεν είδα κανένα να μηνύσει το ειδικό δικαστήριο, αλλά μένουν στη Βουλή, εισπράττουν το δημόσιο χρήμα και λένε μεγάλα λόγια, παίζουν μια ωραία θεατρική παράσταση. Όλα τα κόμματα εντός της Βουλής. Δεν είδα κάποιον να διαχωριστεί. Μάλιστα. Το αφήνουμε στη γωνία, θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Και το δεύτερο αφορά τις λεγόμενες πλατφόρμες, δηλαδή τις σελίδες στο διαδίκτυο, όπου οι πολίτες ανεβάζουν τα διάφορα στοιχεία τους. Παραδείγματος χάρη, αν μπείτε στην τάδε σελίδα, στην τάδε πλατφόρμα και δηλώστε ότι καθαρίσατε το οικόπεδό σας. Έχετε πληστηριασμό.
1: gov.gr.
0: Ναι, στο gov, αυτές εδώ μέσα της φοράς. Ή με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ότι όταν κάνεις ανακοπή για τον πληστηριασμό ή οτιδήποτε άλλο, θα μπει στην τάδε πλατφόρμα και θα ανεβάσεις όλα στα στοιχεία. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα, ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα γίνονται διάχυτα. Δεν τα ξέρει μόνο η συγκεκριμένη υπηρεσία, δηλαδή το δικαστήριο και οποιοδήποτε άλλος, αλλά αρχίζουν και τα ξέρουν όλοι. Πάνω σε αυτό θα κάνουμε πάλι ξεχωριστή εκπομπή. Και δεν έχω δει κανένα δικηγόρο να έχει αντιδράσει σε αυτό το πράγμα, το οποίο αποτελεί παραβίαση της θεμελιώδους ελευθερίας του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, μου λες εσύ να δηλώσω ότι καθάρισα το οικοπεδό μου. Γιατί να το δηλώσω? Έλεγξε το και άμα με βρεις ότι δεν το έχω καθαρίσει, τότε θα με τιμωρήσεις. Διότι αύριο το πρωί είναι όπως με τις μασκούλες, τα τεστάκια και τα λοιπά, οδηγούμαστε στο εμβόλιο. Το ίδιο είναι και εδώ. Όχι κάντε δήλωση που θα πάτε, πότε θα βγείτε. Είναι ο έλεγχος. Αύριο το πρωί θα σου πούνε, ξέρεις τι, δήλωσε ότι πάρκαρε σωστά το όχημά σου. Γιατί να μην το πούνε? Μόλις παρκάρεις θα μπαίνεις στη σελίδα και λες, εγώ πάρκαρα εκεί νομίμως. Μεθαύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, έβαψα το σπίτι μου την τάδε μέρα νομίμως.
1: Το τάδε χρώμα, ας πούμε.
0: Ναι, το νομίμως. Δηλαδή για κάθε ενέργεια θα πρέπει εγώ να δίνω αναφορά τι κάνω και ότι είναι νόμιμη ενέργεια.
1: Ναι, αυτό όντως είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ακριβώς. Γιατί λίγο από εδώ μαζεύονται πάρα πολλά.
0: Και κανένας από τους δικηγόρους, τους χιλιάδες Ελλάδος, δεν είδα να το θίξει το θέμα. Αυτό δεν το έδειξε
1: κανένας.
0: Γενικά κανένα.
1: Υπάρχει παντού μια τάση φακελώματος, Φώτη, ακριβώς, στην Ελλάδα των τελευταίων ετών.
0: Μέγα φακέλωμα, γι' αυτό βγαίνει και ο προσωπικός αριθμός. Διότι μέχρι τώρα δεν είδαμε ότι εξυπηρετήσε τίποτα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όλοι μας ξέρουμε τρία νούμερα. Μόνο τα τρία νούμερα είναι. Εδώ ξέρουμε άμκα, ξέρουμε αφημί, ξέρουμε το πιν από τις κάρτες, ξέρουμε το πιν από το κινητό, ξέρουμε το πιν. Και μας προβλημάτισε ο ένας αριθμός που τι θα γλιτώσει, θα γλιτώσει δύο αριθμούς, δηλαδή τον ΆΜΚΑ και το ΑΦΜΗ, που στην ουσία είναι το ΑΦΜΗ με κάτι τέτοιο. Τι διαφορά έχει? Δεν έχει καμία ουσιαστική διαφορά.
1: Η διαφορά είναι η ενοποίηση των πάντων, έτσι, αυτό. Ακριβώς. Είναι το επικίνδυνο, άρα, λοιπόν, του πράγματος.
0: Άρα λοιπόν, εάν πάμε και στο χακάρισμα που έχει γίνει και στην Ιαπωνία, που μπήκανε στη Sony και πήρανε από τους παίκτες του PlayStation τα δεδομένα, ή πει κάποιος μέσα, ξαφνικά όλα μας τα δεδομένα θα είναι φόρα παρτίδα, θα τα έχει κάποιος και δεν θα ξέρουμε πού είναι. Ή όπως πήγε να κάνει ο Γεωργιάδης, να δώσει τα ιατρικά δεδομένα σε εταιρείες του εξωτερικού για να κάνουν μελέτες. Άρα συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα, μπορεί να βγει πάλι καμιά υπουργάρα και να πει, ξέρετε τι, τα δίνουμε, με ασφάλεια φυσικά, δεν θα διαρρεύσουνε, εγγυημένα πράγματα, ποτέ δεν διαρρέουν αυτά, τα ξέρει όλοι οι φίλοι εκτός από τον γείτονά σου. Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα. Θα τα δώσουμε εκεί για να κάνουμε μελέτες που επάνω στη συμπεριφορά σου, επάνω στον οργανισμό σου, επάνω στις επιδράσεις των φαρμάκων, στην κοινωνική συμπεριφορά και πολλά άλλα. Να ενισχύσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα περάσουμε και όλα αυτά γιατί βγαίνουν και τα τεράστια data centers. Και μετά και, τι λέμε, αυτό, γιατί γίναμε
1: εκεί. Είναι ο μεγάλος προβληματισμός που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί υπάρχει ακριβώς αυτή η αντίδραση στο φακέλωμα αυτό, στον προσωπικό αριθμό. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Το λέω για αυτούς που νομίζουν ότι δεν τρέχει και τίποτα, εντάξει, και πάμε παρακάτω.
0: Το δεν τρέχει και τίποτα να το δουν στο Γεωργιάδη.
1: Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που το λέει.
0: Μπράβο, αυτοί που δεν τρέχει τίποτα και τα έχουν όλα, ας δουν το Γεωργιάδη που τα πήγαν τα πουλήσει στο εξωτερικό, για να τα έχουν και στο εξωτερικό. Και εφόσον δεν τους πειράζει και τα έχουν όλα, γιατί τότε τα λένε προσωπικά δεδομένα. Ας τα πούνε γενικά δεδομένα, ας τα έχει ο γείτονας. Δηλαδή από ποιον φοβάσαι περισσότερο ότι θα σου κάνει ζημία? Από το γείτονα ή από την κυβέρνηση? Διότι μέχρι τώρα από την κυβέρνηση και τους γύρω βλέπουμε προβλήματα. Predator και δεν συμμαζεύεται. Δεν είδα εγώ κανέναν γείτονα να βάζει κάμερες και να σε κυνηγάει και να σε παρακολουθεί. Το ίδιο ισχύει πάλι, να βάλουμε και άλλο κεφάλαιο πριν κλείσουμε, και για τις κάμερες στους δρόμους. Τι θα πει η κάμερα δήθεν για τον έλεγχο της κυκλοφορίας? Συγγνώμη. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μου λες εσύ ότι βλέπεις σε ποιο όχημα είμαι, με ποιον είμαι, τι φοράω και τι κάνω με στο όχημα. Αν καπνίζω, αν ξέρω εγώ ξύνω το κεφάλι μου ή οτιδήποτε άλλο. Με ποιο δικαίωμα? Ποιο σου δίνει τέτοιο δικαίωμα? Και αύριο θα πούνε αχ, χακαρίστηκαν οι κάμερες όπως έγινε στο Ιράν και σκοτωθήκαν και κάνανε. Συν μπορεί να βγάλει και τα δεδομένα από όλες τις κάμερες και να πει ότι ο Γιωβανόπουλος την τάδε μέρα πέρασε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Άρα πήγε εκεί, να ξέρουν και το πού πάω και τι κάνω και ποιες ώρες. Αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι ασφαλισμένα, λένε, όλα τα κλειδώνουν. Ποιος τα κλειδώνει? Στο Ιράν δηλαδή ήταν κορόιδα που τα χακάρανε. Σε άλλες πόλεις που χακάρανε επίσης και βρίσκανε ποιος πάει πού και εκεί τυχαία ήτανε. Τα ξέρουμε αυτά, μάλιστα, την ασφάλεια των δεδομένων. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάμε στο κινέζικο μοντέλο του πλήλελέγχου. Όπου εκεί, εάν τυχόν πεις κάτι για την κυβέρνηση στραβό ή κάτι δεν σου αρέσει, ξαφνικά σου αφαιρούνται πόντι, δεν μπορείς να αγοράσεις αεροπορικά εισιτήρια, δεν μπορείς να ταξιδέψεις. Και αν είσαι πολύ αντιδραστικός και λες εδώ κάτι δεν πάει καλά, ξαφνικά βρίσκεσαι και σε κάποιο στρατόπεδο αναμόρφωσης. Και μετά τα βρίσκεις όλα υπέροχα. Για να ξέρουμε που πάμε. Αυτά θέλουν προσοχή, θα τα αναλύσουμε σε άλλες εκπομπές, γιατί εδώ θέλουμε ώρες. Θα τα κάνουμε, αλλά θέτω ως προβληματισμό κυρίως στους δικηγόρους της χώρας. Μέχρι στιγμής είπαμε δεν υπάρχουν πλην ένα ή δύο δικηγόρων. Να τους εξαιρέσουμε και αυτούς και να πούμε και το όνομα, την Ελένη την Γαλλία τη μία.
1: Εντάξει, υπάρχουν και οι φώτοι, υπάρχουν
0: πράγμα, που τα βλέπουν και αρχίζουν και ανοίγουν τα μάτια τους και καταλαβαίνουν που πάει η δουλειά και αρχίζουν σιγά σιγά και αντιδρούνε. Θα χαρώ πολύ να δούμε και άλλους δικηγόρους να αντιδρούνε και όχι απλώς να βγάζουν λόγους από τα κανάλια, αλλά να τους δούμε δίπλα στον πολίτη.
1: Υπάρχουν και άλλοι, μην αδικήσουμε, υπάρχουν και άλλοι δικηγόροι, έτσι, μην αρχίσουμε να λέμε ονόματα γιατί σίγουρα θα ξεχάσουμε κάποιους.
0: Δεν είπα όνομα. Δεν είπα όνομα. Θέλω να δω δικηγόρους δίπλα στον πολίτη. Δικηγόρους να δημοσιεύουν έγγραφα και να λένε να η μήνυση πάρτε την. Ελάτε πάρτε με τηλέφωνο να πάμε τώρα στο τμήμα να τους μαγκώσουμε. Να και η μήνυση έτοιμη σας την έχω.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε να κάνουμε αγωγή. Κατανοητό. Να η αγωγή δημοσιευμένη. Ελάτε να πάμε να τους κυνηγήσουμε. Μη βάζετε τα στοιχεία στις πλατφόρμες ή ελάτε να τους κυνηγήσουμε στις πλατφόρμες μαζί για τις παρανομίες που γίνονται. Και να ανοίξει ένας διάλογος έστω και μεταξύ των δικηγόρων και να σταματήσουν να γράφουν αυτές τις ασυναρτησίες. Αχ, τι καλό που είναι, αυτό μας διευκολύνει, και τι καλό που είναι το άλλο, αυτό μας διευκολύνει. Και να καταλάβουν που πάει η δουλειά. Γιατί έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Όρθιοι κοιμούνται και ξενοδοχείο πληρώνουν. Το σύνολο του δικηγορικού κόσμου δεν έχει ιδέα τι τους γίνεται. Είπαμε, πλην εξαιρέσεων.
1: Σύμφωνοι. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό είναι,
0: σε,
1: αυτό
0: σε
1: είναι
0: άλλο
1: σίγουρο. Λοιπόν, εντάξει. Φώτη, ευχαριστώ πολύ. Να σε
0: εγώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ για το βήμα και ευχαριστώ και τον κόσμο που είχε την υπομονή να με ακούσει.
1: Χαιρετώ.
0: Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Ελένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
10: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, στην οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
9: Α, σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
10: Βεβαίως, και μετά θα πάω στην Ιερά Πέτρα.
9: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο. Φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο, έχετε γράψει...
10: Φρέσκο κουλούρι.
9: Φρέσκο κουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία, τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά.
10: Όχι μόνο, ένα λεπτό.
9: Βεβαίως.
10: Αυτά είναι κατ' εξαίρεση.
9: Βεβαίως, πάρα πολλά βιβλία.
10: Τα συνήθεια είναι fiction, είναι λογοτεχνία, με συστορήματα και
9: σωστά, βιβλήματα. Σωστά, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
10: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι η ηθική, η οικονομική, πολιτιστική από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια. Είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια. Δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι. Αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, τον ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσεκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή η άλλη. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι και... λοιπόν βρήκα τον τίτλο, έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος, όχι ο κόσμος γενικά.
11: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
10: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις. Όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
11: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε. Πάρα πολύ συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές. Διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
10: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
11: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
10: Όχι, πολύ καλά.
11: Παραιτηθήκα το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, στα νέα θα διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος στις εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας απορία. Γιατί?
10: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει, είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσαν να με θερέψουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
11: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω, όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
10: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να το, θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
11: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά, με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
10: στην Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
11: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν.
10: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουν στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα ή να παλεύουν άτσαλα ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
11: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε, ποιο είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
11: Να μου το στηρίξετε λίγο αυτό, ναι, ναι, ναι.
10: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα την παρουσιάσει ευνοϊκά και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια είναι σε ένα θέατρο σκιών, παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις, αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση, για να μάθουν πού ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
11: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
10: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης, τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι, βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες, έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα, τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν, τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
11: Μα το ξέρω, τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
10: Για να καταλάβουν όλοι, ακριβώς.
11: Κύριε Διβανή, από τη μια έχουμε τον δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω. Έχουμε τον δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης, που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του, και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
10: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος, δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα, εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση, γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
11: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης.
10: Τον καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ ο Φουκαράς. Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, τη μεσαία ηλικία δηλαδή, τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
11: Πόσο θα μείνουν και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός επειδή φαινέβατε γι' αυτό.
10: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
11: Καταραίει το
10: Υπάρχουν γιατροί. Υγείας. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
11: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων. Στον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
10: Τουλάχιστον κάνει μια κίνηση καλή θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει στο πετσί τους. Πώς να το καταλάβω.
11: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με 1,002 κινδύνους εθνικούς.
10: Δεν το συζητώ, όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις στάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
11: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κέντρο αριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε. Να ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κυρία Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίου πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
10: Από ποιον αρχίσω θέλετε?
11: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
10: Δεν είναι κεντροδεξιά. Αυτά είναι πολύ δεξιά. Είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρυφιανού, το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύπιστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
11: Το κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
10: Δεξιά της δεξιάς.
11: Ναι.
10: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
11: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρυφιανού μάλλον, έτσι?
10: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ. Και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή, ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς, όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της. Αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη. Πάντα τέμπει τώρα.
11: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν τον ανακοινώσει.
10: Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι προσωπικό καθαρά.
11: Πάμε στην αθμένουσα κέντρο αριστερά.
10: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
11: Μεγάλη ιστορία, ναι.
10: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί, χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει το Πασόκ είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο το τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που το ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
11: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1,002 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς.
10: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
11: Καμία
10: η Ευρώπη
11: σχέση.
10: Έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
11: Ανησυχεί, βεβαίως έχετε απόλυτη δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
10: Το μη χείρον άριστον.
11: Και,
10: ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
11: Όλο ατάκες μου δίνεται για τίτλους. Και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα, και ενώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
10: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές, τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρμα τα ήρεμα νερά, μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Mm-hmm. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκ είναι αυτό.
11: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες.
10: Πάρα πολύ.
11: Είναι στα ευπόλυτα, δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
10: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
11: Σωστά.
10: Ειδικά αυτό το βιβλίο, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν, γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους. Πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
11: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Διβάνη, θα έρθετε, σας περιμένουμε στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιεράπετρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας,
10: Ναι, βέβαια.
11: Και να το
10: θα έχω
11: αυτό.
10: Την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
11: Να το κάνετε και στις άλλες πόλεις της Κρήτης.
10: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
11: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Διβάνη.
10: Κι εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
11: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
12: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
15: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
16: κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: Προπόληση more.com.
18: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
19: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
20: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
19: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
20: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
19: και φαντασία!
20: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
21: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
22: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
23: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
24: Τι αλλάζει τελικά με τον προσωπικό αριθμό, τις νέες ταυτότητες και τα διαβατήρια? Υπάρχουν πραγματικά νομικά περιθώρια αντίδρασης? Οι πολίτες αλλά και οι στρατιωτικοί βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις και οι προθεσμίες πλησιάζουν. Σήμερα φιλοξενούμε τον νομικό Γιάννη Ζωγράφο, ο οποίος αναλύει τη νομική ερμηνεία για όλα όσα συμβαίνουν και εξηγεί ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν.
25: Κύριε Γιάννη Ζωγράφε, καλησπέρα. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που είστε εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Να είστε καλά.
26: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
25: Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία λίγο να συνοψίσουμε, επειδή ακούγονται πάρα πολλά σχετικά με το θέμα του προσωπικού αριθμού, τις ταυτότητες, με το στράτευμα. Θα ήθελα μέσα από αυτή εδώ την συνέντευξη να συνοψίσουμε λίγο τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ποιος είναι ο σωστός δρόμος, να το θέσω διαφορετικά, κύριε Ζωγράφε, ξεκινώντας, αν μου επιτρέπετε, από το θέμα των στρατιωτικών. Τι πρέπει να γίνει και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα?
26: Σε σχέση με τους στρατιωτικούς, λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση άλλη μια φορά.
25: Να είστε καλά.
26: Είναι το ότι υπάρχει μια προθεσμία στις 3 Αυγούστου. Και είχα πει, λοιπόν, από την προηγούμενη επικοινωνία αλλά και αλλού, ότι αυτό που θα ήταν σωστό να κάνουν οι στρατιωτικοί θα ήταν μέχρι τουλάχιστον την προθεσμία αυτή που τάσει το δημόσιο, να έχουν στείλει μια αναφορά στην οποία να ζητάνε να τους χορηγηθούν οι ταυτότητες, οι πολιτικές που είχαν καταθέσει κατά την κατάταξή τους. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να τους απαντήσουν ή ότι αυτές οι ταυτότητες δεν υπάρχουν ή ότι οι ταυτότητες αυτές έχουν καταστραφεί. Οπότε επί της αναφοράς αυτής θα μπορούσαμε πλέον να συζητάμε για παράβαση καθήκοντος και υπεξαγωγή εγγράφων από εκείνους οι οποίοι προέβησαν σε αυτές τις διαδικασίες υπηρεσιακά. Ακόμα έχουν κάπως τον καιρό, νομίζω κάποιες μέρες μπορούν να το κάνουν τώρα. Αυτό, λοιπόν, είναι η πρώτη, ας πούμε, αντιμετώπιση που πρέπει να έχει κάποιος ο οποίος είναι στρατιωτικός. Θα μου πείτε, ωραία, και τι θα γίνει άμα κάνει μήνυση? Λύνει το πρόβλημα? Αν το είχαν κάνει αυτό με τρόπο
25: μαζικό,
26: έντονο, μαζικά και πολύ και έγκαιρα, νομίζω ότι θα είχε γίνει, ναι.
25: Ναι.
26: Δηλαδή τουλάχιστον θα είχαν πάρει μια αναστολή της προθεσμίας ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Πάντως,
25: αν υπήρχε μια μαζική, έτσι αντιμετώπιση του θέματος με τον τρόπο με τον οποίο λέτε, προφανώς δεν υπήρξε μαζική ή δεν ξέρω αν έχετε εσείς στοιχεία. Έχετε κάποια στοιχεία που να λένε πόσοι το κάναν, αν το κάναν?
26: Δεν μπορεί να υπάρξουν στοιχεία, ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα, εκτιμήσεις είναι. Θεωρώ ότι επειδή η στρατιωτική, γενικώς τα σώματα ασφαλείας είναι τα πιο, να το πω, πυθύνια μέλη της κοινωνίας αυτής και καθήκοντος, ας το πούμε, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν και ιδιαίτερες αντιδράσεις. Δηλαδή πρώτα ό,τι είναι να περάσει, όπως είχαν γίνει και με τις ταυτότητες των αστυνομικών το 2009, πρώτα περνάει στα σώματα ασφαλείας και τους ενστόλους, αυτό που λέμε εν γέννη, και μετά στον κόσμο. Ναι. Άρα λοιπόν έπεται αυτό που θα αντιμετωπίσουμε οι υπόλοιποι, πρώτα είναι σε αυτές τις ομάδες.
25: Είστε αισιόδοξος, κύριε Ζωγράφη, έτσι μιλώντας γενικότερα τώρα ως αίσθηση δική σας, αυτό το 3 Αυγούστου μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, εννοώ?
26: Θα μπορούσε να αλλάξει με την έννοια ότι πάμε σε εκλογές. Με αυτή την έννοια μπορεί να είναι κάποιος αισιόδοξος, ότι όχι επειδή έχει κάνει, όχι επειδή έχει να κάνει μάλλον με έναν λαό αγωνιστικό. Είμαι απόλυτα απαισιόδοξος σε σχέση με αυτό, αν με ρωτάτε. Αισιόδοξος μπορεί να είμαι μόνο επειδή έρχονται εκλογές, οπότε το συνυπολογίζουν μαζί με τα άλλα.
25: Ναι. Άρα δεν θέλουν αντιδράσεις. Όχι, ότι μας λυπούνται ή ότι νιώθουν στο πετσί τους σοβαρή αντίδραση, λέτε, οπότε κάνουν πίσω. Απλά επειδή μπορεί να πάμε σε εκλογές, σου λέει να το μαζέψουμε λίγο, να το πω έτσι λαϊκά, επιτρέψτε μου.
26: Σωστά, δεν θέλουν αντιδράσεις εν μέσω προεκλογικής περίοδου.
25: Κατανοητό. Όμως νομικά μιλώντας, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ ισχυρό, διότι καταρχήν, αν και αυτό τώρα είναι μια νομική διαδικασία που ίσως δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρουμε τόσο πολύ δημόσια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα καλό όπλο νομικά το ότι δεν μπορεί να καταστραφεί μία ταυτότητα. Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να την καταστρέψει. Σωστά.
26: Ιδίως δεν έχει το δικαίωμα κάποιος που είναι αναρμόδιος. Δηλαδή, η πυροσβεστική, το λιμενικό, ο στρατός ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, δεν έχουν δυνατότητα από πουθενά να καταστρέφουν ένα έγγραφο το οποίο ανήκει σε άλλη αρμοδιότητα και έχει σκοπό την ταυτοποίηση σε πολιτικό επίπεδο, στο επίπεδο το αστικό. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι καταθέτεται κάπου το δίπλωμά σας της οδήγησης σε μια υπηρεσία, σε μια τράπεζα και εκείνη το καταστρέφει. Για ποιο λόγο να το καταστρέψει και από πού προκύπτει ότι μπορεί να το καταστρέψει? Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν προκύπτει από μία εγκύκλιο, τι σημαίνει αυτό, ότι είναι νόμιμη εγκύκλιος επειδή λέει ότι πρόκειται να καταστρέψει ένα έργο που δεν σου ανήκει? Αυτό λοιπόν είναι αυτά τα δύο που είπα. Παράβαση καθήκοντος και υπεξαγωγή εγγράφων. Και να μας εξηγήσουν, αυτή είναι η έννοια της προσφυγής στη δικαιοσύνη, όταν έρθει η ώρα και όταν είναι κατηγορούμενοι, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο το κατέστρεψαν, με βάση ποια νομικά δεδομένα, με βάση ποιες διαταγές κτλ.
25: Κατανοητό. Αυτό θα γίνει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, δηλαδή όταν κινηθεί η διαδικασία, που ξέρουμε ότι και στην Ελλάδα υπάρχει μια καθυστέρηση, έτσι, δεν γίνονται γρήγορα ή γίνεται γρήγορα αυτό?
26: Όχι, δεν γίνεται γρήγορα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που λέω είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, η λανθασμένη κατεύθυνση, κατά τη δική μου κρίση, είναι αυτό που γίνεται από πολλούς, το να πηγαίνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να καίνε τα ζητήματα.
25: Ναι.
26: Δηλαδή πηγαίνεις στο κατεξοχήν κυβερνητικό δικαστήριο διαχρονικά,
25: ναι,
26: το οποίο
25: δεν σε δικαιώνει ποτέ. Δεν σε δικαιώνει ποτέ, έτσι.
26: Ποτέ. Και εκεί προσφέρεις για ποιο λόγο? Επειδή θες να δείχνεις ότι έχεις ελπίδες, σε ποιους? Εκτός αν το κάνεις

0: ακούει αυτή τη στιγμή και η κάθε μία που μας παρακολουθεί, ας τα βάλει λίγο κάτω και ας βγάλει κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι όποιος σκεφτεί με τη λογική σε αυτή τη χώρα μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, όσον αφορά τους στρατιωτικούς, ο δρόμος είναι αυτός. Αυτός ο οποίος λέτε είναι ένας νομικός δρόμος που μπορεί να αποφέρει κάτι. Για να πάμε λίγο στον υπόλοιπο πληθυσμό, κύριε Ζωγράφη, όσον αφορά το θέμα με τα διαβατήρια. Υπάρχει μια πολύ έντονη κουβέντα με τις ταυτότητες, με το τι θα γίνει μετά, αν θα μπορεί κάποιος να ταξιδεύει κτλ. Τι θα λέγατε από αυτού?
1: Οι ταυτότητες, αυτό που λέω είναι, και όχι δεν το λέω εγώ, το λέω ο νόμος, είναι ότι οι ταυτότητες, για το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκαν, δηλαδή για να ταυτοποιούν, δεν λήγουν ποτέ. Και πώς αποδεικνύεται το γεγονός ότι δεν λήγουν ποτέ? Από το ότι οποιοδήποτε έχει την παραμικρή γνώση το πώς ψηφίζουν κάτι γιαγιάδες, οι οποίες είναι γεννημένες το 1920 και πίσω, ψηφίζουν με τις ταυτότητές τους, διαχρονικά, διηνεκώς. Έτσι, δηλαδή έχουν ψηφίσει από τις εκλογές του 60, της βίας και της νοθείας που έλεγε ο Καραμαλής, όχι ο Καραμαλής, ο Παπαδιώτερος γι' αυτό, ο Γιώργιος, μέχρι τα τελευταία. Άρα λοιπόν, εάν οι ταυτότητες αυτές έλεγαν, δεν ισχύαν ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούσαν καν να ταυτοποιηθούν. Η ισχυρότερη ταυτοποίηση που υπάρχει στην ελληνική πολιτεία για την άσκηση του κορυφαίου δικαιώματος του εκλέγην είναι αυτή. Άρα λοιπόν οι ταυτότητες, για να το καταλάβουν, για να το καταλάβει ο κόσμος, κύριε Δαχάνη, το λέω αυτό, όχι πως υπάρχει αμφισβήτηση, απλώς για να σκεφτούν πόσο πολύ τους κοροϊδεύουν και πόσο πρόβατα τους θεωρούν. Κατανοητό. Δηλαδή τους λένε ότι οι ταυτότητές σας λήγουν. Εάν είχαν λίγο νιονιό, θα μου επιτρέψετε να πω, και σκεφτόντουσαν από τους ίδιους, από τους γιαγιάδες τους, από τους παππούδες τους, πώς αυτοί όλοι τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες ψηφίζουν, θα καταλαβαίναν ότι οι ταυτότητες δεν λήγουν. Πάει αυτό.
0: Κατανοητό. Ξεκάθαρο νομίζω.
1: Αφού δεν λήγουν λοιπόν,
0: ναι.
1: Ταυτοποιείσαι μέχρι να πεθάνεις με την ίδια ταυτότητα. Έστω και αν είσαι από την εποχή του Καποδίστρια.
0: Ακόμα και αν η φωτογραφία δεν συνάδει με το πώς είσαι τώρα.
1: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί στην ταυτότητα, ας πούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η μπούρδα που λένε οι διάφοροι.
0: Ναι.
1: Στην ταυτότητα επάνω υπάρχει ένα δαχτυλικό αποτύπωμα. Σωστά?
0: Βέβαια, ναι.
1: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν αυτή η ρητορική τώρα που έχουν βρει εκεί στη Γαδά, ότι δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω από τη φάτσα σου. Ωραία, αυτό περιμένεις, δηλαδή να με αναγνωρίσεις από τη φάτσα μου? Δηλαδή στο 2026 περιμένεις τη φάτσα για να με αναγνωρίσεις? Για να με ταυτοποιήσεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν λοιπόν αυτό ίσχυε, υπάρχει το δαχτυλικό αποτύπωμα, αλλά εγώ ξεφεύγω και από αυτό. Το παρατάω, δεν υπάρχει το δαχτυλικό αποτύπωμα. Γιατί βγάζουν κάποιες απορρίψεις.
0: Σωστά.
1: Που λένε ότι δεν μπορούμε να σε αναγνωρίσουμε εξαιτίας
0: του. Ναι, από τη φωτογραφία. Το έχουμε ακούσει πολύ έντονα.
1: Λοιπόν, ναι. Και τους πάω λοιπόν
0: την ταυτότητα.
1: Δίπλωμα οδήγησης, το καρτελάκι αυτό που υπάρχει με τη φωτογραφία, το οποίο είναι 2, 3, 4 ετών. Σωστά.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, σε συνδυασμό με αυτό, το οποίο είναι επίσης δημοσιογράφο και επίσης με το οποίο επίσης μεταυτοποιείς, ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορείς, συσχετίζοντας αυτά, να μου βγάλεις διαβατήριο? Η απάντηση είναι μία. Δεν μπορείς να μου βγάλεις επειδή δεν θέλεις να μου βγάλεις και επειδή έχεις πάρει διαταγές ότι πρέπει να σπρώξεις τις ταυτότητες, τις καινούργιες, για να πάρουν όλο τον προσωπικό αριθμό. Κατανοητό και αυτό?
0: Ξεκάθαρο.
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν δεν πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν αυτό που έχουν πάρει διαταγές να κάνουν, τι πρέπει να τους κάνουμε? Να τους βάλουμε να το γράψουν αυτό, υποχρεωμένα να το γράψουν, κάποιος να το υπογράψει και να το σφραγίσει, και αυτός ο ίδιος να φάει τη μήνυση για παράβαση καθήκοντος, που θα φάει και ο συνάδελφός του στρατού, που θα λέει τις ίδιες, να μην πω τη λέξη που έρχεται.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Ανοησίες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα το ίδιο πράγμα και ο απλός πολίτης, ο οποίος πάει να ανανεώσει το διαβατήριό του και δεν του το ανανεώνουν, είτε επειδή ταυτότητα είναι παλιά, είτε δεν ξέρω εγώ για ποιον άλλο λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει

0: να το ζητήσει εγγράφος και αν αρνηθούν να του το δώσουν εγγράφος αυτό, κύριε Ζωγράφε.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα. Όχι. Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν να το δώσουν εγγράφος.
1: Μάλιστα.
0: Και εν συνεχεία εγγράφος, θα ακολουθεί μήνυση.
1: Θα το δώσουν εγγράφος. Θα κάνει προσφυγή μέσα σε 10 μέρες στην προϊστάμενη αρχή που λέει μέσα εκεί πέρα ποια είναι, στο χαρτί. 10 μέρες, θα περάσουν οι 10 μέρες, θα το απαντήσουν το ίδιο πράγμα και μετά θα κάνει τη μήνυση στον τελευταίο αποδέκτη. Δηλαδή σε εκείνον ο οποίος έχει υπογράψει και την άρνηση. Την τελευταία άρνηση.
0: Ναι, κατανοητό. Και μετά περιμένει απλά.
1: Και μετά περιμένει. Τώρα, αν βιάζεται να ταξιδέψει.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Αν βιάζεται να ταξιδέψει.
1: Εάν βιάζεται να ταξιδέψει ή πρέπει να έχει διαβατήριο ήδη, το οποίο δεν θα έχει λήξει, ή τότε εφόσον είναι πιεστικό το ζήτημα για λόγους υγείας ή για λόγους άλλους, δεν έχει σημασία, πάει να τη βγάλει. Δεν έχουμε άλλη λύση.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Όσον αφορά το θέμα ταξιδιωτικό έγγραφο, πιστοποίηση κτλ., εκεί υπάρχει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζεται, ή όντως ισχύει το ότι δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με την ταυτότητα? Εκεί νομικά εννοώ, υπάρχει κάποιος δρόμος.
1: Ταξιδιωτικό έγγραφο τι εννοείται?
0: Δηλαδή μπορώ εγώ μετά τις 3 Αυγούστου να πάω σε ευρωπαϊκή πόλη με την ταυτότητά μου, αν δεν έχω διαβατήριο?
1: Όχι, γιατί αυτό δεν αφορά ταυτοποίηση.
0: Γιατί εκεί, άρα εκεί αλλάζει, δεν υπάρχει κάποια νομική διεκδίκηση, να το πω έτσι.
1: Μα εκεί λοιπόν, όταν είσαι στα σύνορα και χρειάζεται και έχει εκδώσει η ελληνική πολιτεία μια διάταξη, ας το πούμε ευρύτερα, που λέει στις ξένες χώρες ή στις αερογραμμές ότι αυτό για μένα δεν αποτελεί νομιμοποιητικό έγγραφο μετά τις 3 Αυγούστου,
0: ναι,
1: τότε γιατί η ξένη εταιρεία ή ακόμα και η ελληνική εταιρεία να πει, εφόσον έχει αυτή τη διάταξη από την ελληνική πολιτεία, ότι αυτό αποτελεί ταυτοποιητικό έγγραφο για να ταξιδέψεις?
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό πολύ απλό είναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ταυτοποίηση εντός της χώρας.
0: Κατάλαβα. Ναι,
1: άλλο εντός χώρας, άλλο εκτός χώρας.
0: Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ηλικιωμένων, έτσι, που γνωρίζω και εγώ προσωπικά, που δεν έχουν διαβατήριο. Έχει λήξει το διαβατήριό τους. Έχουν ταυτότητα η οποία είναι 20 ετίας, ας πούμε, και δεν τους ανανεώνουν το διαβατήριο. Αλλά λέτε ότι πρέπει να ακολουθηθεί πάλι αυτή η οδός, δηλαδή το ζητάμε εγγράφος και εν συνεχεία μήνυση, έτσι. Αυτό.
1: Ναι, αλλιώς αν βιάζονται να ταξιδέψουν, θα πάρουν την ταυτότητα και θα τους βγάλουν το διαβατήριο και θα ταξιδέψουν.
0: Ναι. Εντάξει. Παίρνοντας βέβαια την ταυτότητα, παίρνεις και τον προσωπικό αριθμό, σωστά?
1: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή, κύριε Δαράκη.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Απλά και επειδή και εμείς γινόμαστε αποδέκτες πολλών ερωτήσεων, αλλά δεν είμαστε νομικοί, κύριε Ζωγράφε, γι' αυτό σας ρωτάω και είναι καλό που σας ακούμε, γιατί είστε νομικός. Οπότε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, έτσι νομίζω, η τοποθέτησή σας. Δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι.
1: Νομίζω ότι λέμε πράγματα οποία ακόμα και για κάποιον μη νομικό, όταν τα αναλύσει λογικά, σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, έχετε δίκιο. Δεν λέμε κάτι το οποίο είναι δυσπρόσιτο ή φιλοσοφικό. Ή
0: όχι βέβαια, το λέτε συγκεκριμένα και νομίζω ότι γίνεται απόλυτα κατανοητό και σε κάποιον ο οποίος δεν είναι νομικός ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, κύριε Ζωγράφε, αν έχετε κάτι να πείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
1: Θεωρώ ότι καλώς κάνει ο κόσμος και έχει ερωτήματα, αλλά εν μέρη θα έλεγα ότι πολλά από αυτά είναι και λιγάκι αυτοαναφορικά. Δηλαδή τι εννοώ, ότι κάποιος θέλει να τα έχει καλά με τη συνείδησή του για κάποιους λόγους. Και καλά κάνει. Προσπαθεί λοιπόν να συμβιβάσει αυτό το οποίο θα ήθελε ο ίδιος να γίνει με αυτό το οποίο όμως του λέει η διοίκηση να γίνει, στην οποία πάλι θέλει να είναι επιθύμιος. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν γίνονται όλα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Δηλαδή τα πάντα δεν μπορείς να τα πετύχεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλέξεις. Ανάλογα με τις προτεραιότητες, γιατί ο καθένας έχει και διαφορετική προτεραιότητα. Δεν σημαίνει ότι όλοι συνταυτίζονται σε όλα. Οι προτεραιότητες αυτές λοιπόν πλέον έρχεται η ώρα να μπουν σε ιεράρχηση. ποια είναι σημαντικότερη και ποια λιγότερο σημαντική. Για παράδειγμα, για κάποιον ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ούτε σκοπεύει για οποιοδήποτε λόγο να ταξιδέψει πουθενά, δεν είναι τον απασχολεί καν αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν τον απασχολεί καθόλου. Θα τον απασχολήσει κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν τα πράγματα αλλάξουν άρδιν, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει αυτό. Αλλά πάντως, αυτή τη στιγμή δεν τον απασχολεί. Εμείς μιλάμε για εκείνους οι οποίοι έχουν οπωσδήποτε στις προτεραιότητές τους να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας. Για αυτούς μιλάμε.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Κλείνοντας, κύριε Ζωγράφε, είπατε πριν, αν πάμε σε εκλογές, μήπως πάρει κάποια παράταση προφανώς, έτσι εννοείται?
1: Ναι, ναι.
0: Είστε αισιόδοξος, θα μπορούσε αυτό μετά να επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο, δηλαδή από το να πάρει μια παράταση μετά να εξαφανιστεί εντελώς, ή η μάχη θα είναι μεγάλη, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, η παράταση, η παράταση που αφορά τους πολίτες, όχι τους στρατιωτικούς,
0: ναι,
1: η παράταση που αφορά τους πολίτες είναι, θα έλεγα, σχεδόν δεδομένη, εκτός πιθανότητας που δεν θεωρώ ότι είναι πολύ εύκαιρη να συμβεί. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι λίγοι σε σχέση με εκείνους, με το σύνολο των πολιτών της Ελλάδας, που είναι αυτοί που είναι καταγεγραμμένοι, ας πούμε, γύρω στα 7 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ λίγες οι αιτήσεις προς το παρόν. Έτσι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν για τον επόμενο χρόνο όλοι τρέξουν και ανοίξουν και έξτρα τμήματα, θυμάστε πως είχαν κάνει με τον COVID που περιμένανε στην ουρά και έτσι τους τσιμπούσανε και στο περίπτερο.
0: Έτσι.
1: Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν προλαβαίνουν μέχρι του χρόνου, το Σεπτέμβριο, να έχουν καλυφθεί όλοι. Άρα η παράταση μάλλον δεδομένη είναι. Τώρα, εάν λάβετε υπόψη σας και ότι μεσολαβούν οι εκλογές, που μπορεί να μην είναι μία, να είναι δύο και τρεις, και με ό,τι προκύψει στο ενδιάμεσο από πλευράς της κυβέρνησης ή οτιδήποτε άλλο, να είσαστε σίγουροι ότι αυτά δεν θα ισχύσουν που συζητάμε τώρα για τις προθεσμίες του Σεπτεμβρίου του χρόνου.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Ξεκάθαρα νομίζω όλα. Δεν έχω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, χαιρετώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κεκέρη, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος, εκτελεστικός πρόεδρος των ΕΛΤΑ. Ποια περίοδο, πείτε μου?
5: 13-15.
4: 13-15, έτσι. Κρίσιμα χρόνια. 13-15. Πείτε μου, κύριε Κεκέρη, γιατί φτάσαμε στο σημείο το κράτος να αποσύρεται από το χώρο των ταχυδρομείων και να κλείνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες, χιλιάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αποτελούσαν, αν θέλετε, πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες. Πώς φτάσαμε εκεί?
5: Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, τρικομματικής τότε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τρύπα και ότι στην πορεία τα ΕΛΤΑ θα είχαν ζημίες. Διότι πολλοί παράγοντες ήταν αυτοί που μας οδηγούσαν σε ζημιές, όπως η μείωση του επιστολικού, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων, και βέβαια θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, όπως και το κάναμε, με την ενίσχυση της υπηρεσίας των δεμάτων. Εκεί λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε μία λύση για το πώς θα καλύψουμε τα έξοδα που ήταν υπέρογκα, όταν λειτουργούσαν, προσέξτε, 1200 καταστήματα, σήμερα λειτουργούν 250.
4: Πώς?
5: Όταν ανέλαβα εγώ, είχαμε 1250 καταστήματα.
4: Και σήμερα 200...
5: είναι 240 ή 250, νομίζω.
4: Έτσι. Δηλαδή κλείσανε 1000 καταστήματα.
5: Εμείς τότε λοιπόν είχαμε...
4: Βάλτε το τίτλο. Κλείσανε 1000 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το τίτλο, παρακαλώ. Πάμε.
5: Και με ποια λογική, ότι εμείς λέγαμε ότι θα τα κλείσουμε, γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστήματα που έμπαιναν μέσα, γιατί ήταν σε περιοχές που είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, σε μικρά νησιά, όπως ξέρω ήταν στην Πάλαια, την Κάσο και άλλα νησιά. Αλλά τα ΕΛΤΑ ως καθολικός πάροχος της υπηρεσίας, ταχυδρομικής υπηρεσίας,
4: ναι,
5: ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν ένα γράμμα να μπορούν να το παραδώσουν εντός 3 ημερών από την αποστολή του σε όλη την επικράτεια.
4: Σπουδαίο αυτό.
5: Εκεί λοιπόν μπήκαμε θεσμικά και ψάξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν οι άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και ανακαλύπτουμε τον θεσμό αυτόν, τον περιβόητο, την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν την εισάγαμε, η δικιά μας την εισάγαμε, η δικιά μας διοίκηση είναι αυτή που έκανε όλες τις ενέργειες απαραίτητες και την κοστολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιχειρηματολογία μας και το κοστολόγιο και μας ενέκρινε για τα έτη 13, 14 και 15 από 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για πρώτη φορά
4: δηλαδή,
5: στην 3, ιστορία.
4: 3, 15, 150 εκατομμύρια.
5: 150 εκατομμύρια αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Γιατί αποδείξαμε ότι για να λειτουργεί ένα κατάστημα στο Καστελόριζο, ας πούμε, ήθελε ενίκιο, ήθελε έναν υπάλληλο, ήθελε κάποια έξοδα.
4: Άρα ένα λεπτό. Λεφτά υπήρχαν.
5: Βεβαίως. Και τα λεφτά αυτά τα πήραμε.
4: Πού πήγαν τα λεφτά?
5: Τα πήραμε για να μην κλείσουμε καταστήματα.
4: Μπράβο.
5: Σήμερα λοιπόν με μεγάλη μου έκπληξη βλέπω ότι έχουμε εισπράττουν όλα τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια και κλείνουν και τα καταστήματα.
4: Αυτό που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο.
5: Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
4: Δηλαδή, 2 λεπτά. 50 εκατομμύρια το χρόνο.
5: Βεβαίως.
4: Για υπολογίστε πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί από τότε.
5: Μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 150 συν 100 εκατομμύρια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα ΕΛΤΑ πριν, ναι, από 2 χρόνια, ναι, για να κάνουν την εθελουσία. Τα οποία εξαφανίστηκαν όλα τα χρήματα. Έγινε η εθελουσία.
4: 250 εκατομμύρια ή 300.
5: 250 εκατομμύρια έχουν πάρει τα τελευταία 3 χρόνια. Και έχουν παραιτηθεί και 2 διοικήσεις. Οι 2 διοικήσεις που
4: και έχουν κλείσει 1.000 καταστήματα.
5: Και έχουν κλείσει 1.000 καταστήματα. Και οι 2 διοικήσεις των ΕΛΤΑ που όρισε η κυβέρνηση.
4: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο άνθρωπος.
5: Και
4: φάτσα του το λέει, με το όνομά του το λέει. Εδώ είναι.
5: Παραιτήθηκαν κάτω από το βάρος σκανδάλων και κακοδιαχείρισης.
4: 250 εκατομμύρια εισπράξανε τα τελευταία χρόνια και κλείσανε 1.000 καταστήματα. Και τα εισπράξανε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα κλείσουν.
5: Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο να κλείσουμε καταστήματα με την εξής λογική, ότι από όπου φεύγαμε θα αφήναμε ένα κατάστημα πίσω franchise, δηλαδή σε...
4: Το σχέδιο δεν ήταν να κλείσει 1.000 καταστήματα.
5: Όχι, ήταν η υπηρεσία να παραμείνει,
4: ναι,
5: αλλά υπό την υποπτία των ΕΛΤΑ, δηλαδή σε ένα νομό όπως είπατε πριν του Εύρου,
4: ναι,
5: να υπάρχει μια ομάδα 10-15 υπαλλήλων του ΕΛΤΑ,
4: ναι,
5: οι οποίοι θα επόπτευαν,
4: ναι,
5: 15-20 καταστήματα franchise,
4: ναι,
5: στα χωριά ή στις περιφέρειες που θα έπρεπε να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να πάμε στο καφενείο του χωριού και να πούμε στον μπακάλικο ότι θα σου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα.
4: Σημαντικό.
5: Okay.
4: Για την τοπική κοινωνία είναι,
5: ναι,
4: σημαντικό.
5: Και θα σου δώσουμε και κάποια προμήθεια από τις υπηρεσίες που παρέχεις.
4: Δηλαδή λέτε ότι εκεί που έπρεπε να κλείσουν αυτά τα λίγα που θα κλείνατε,
5: ναι,
4: δεν θα τους εγκαταλείπατε.
5: Όχι.
4: Θα πηγαίνατε στο καφενείο ή στο μπακάλικο του χωριού και θα ήταν με το σύστημα franchising, θα εκπροσωπούσε τα ΕΛΤΑ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αφού τους καράνε και τα σχετικά σεμινάρια υπό την εποπτεία περιφερειακών διευθυντών των ΕΛΤΑ.
5: Ακριβώς.
4: Κατάλαβα καλά.
5: Και ταχυδρόμου, ναι, ναι.
4: Κατάλαβα.
5: Το είχαμε κάνει πιλωτικά ήδη σε 150. Δηλαδή, όταν έφυγα,
4: μπράβο,
5: εγώ, 150 καταστήματα τα είχαμε μετατρέψει σε πρακτορία, έτσι τα λέγαμε, πρακτορία ΕΛΤΑ με διοίκηση ιδιώτη. Δηλαδή, είχαμε δώσει ιδιώτες 150 καταστήματα.
4: Ωραία.
5: Τα οποία και την υπηρεσία απρόσκοπτα παρήχαν και τη δυνατότητα όλων των υπηρεσιών. Ακόμα και χρηματοοικονομικών είχαμε. Και επίσης είχαμε και ένα σχέδιο ανάπτυξης περαιτέρων υπηρεσιών.
4: Όπως.
5: Ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά κτλ.
4: Α.
5: Θα μπορούσε δηλαδή τα ΕΛΤΑ μέσα από μια συμφωνία, γιατί τότε είχαμε με συγκεκριμένη τράπεζα, με την Eurobank, επειδή,
4: ναι,
5: είχαμε πουλήσει λόγω Τρόικας, αν θυμάστε, και μνημονιακών υποχρεώσεων,
4: ναι,
5: δεσμεύσεων, το ταχυδρομικό ταμευτήριο που ήταν θυγατρική των ΕΛΤΑ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Το δώσαμε τότε στη Eurobank, το αγόρασε δηλαδή η Eurobank, αλλά παντρευτήκαμε με κάποιο τρόπο και τα συστήματα του TAF-TAF που μετατράπηκαν σε συστήματα Eurobank τρέχανε σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή στα 1.000 καταστήματά μας, όταν έμπαινε κάποιος υπάλληλος στο σύστημα, έμπαινε το σύστημα της Eurobank. Μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, μπορούσε να αυτό το σύστημα το τραπεζικό να κάνει μεταφορές χρημάτων κτλ. Άρα πολλά ATM λειτουργήσαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ATMs, μέσα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν βλέπαμε ότι με τη Eurobank θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή να παρέχουμε και άλλου είδους χρηματοπιστωτικά, χρηματοοικονομικά
4: προϊόντα. Αυτά που χρειάζονται ιδίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι,
5: ακριβώς,
4: είναι.
5: Ακριβώς. Και μέσα αυτό.
4: Και όλα αυτά πήγαν στο Βρόντο ξαφνικά.
5: Πήγαν στο Βρόντο, διότι ξαφνικά η πρώτη διοίκηση. Με αφορμή το περίφημο κύριο Πάτση, αν θυμάστε, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, φάνηκε ότι.
4: Τα πρακτορία εψιλογιώτα, να το διορθώσουμε λίγο, ξέφυγε, ναι, από την Τιτλέζα. Τα πρακτορία. Ναι, πάμε.
5: Φάνηκε ότι είχαν απευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Μέχρι και ντρόνους είχαν σχεδιάσει να παράγουν στα ΛΤΑ. Είχαν δώσει και προκαταβολή, ναι, να μοιράζουν γράμματα με ντρόνους στα χωριά. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει παραδοθεί όχι drone, ούτε έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν πληρώσει τα πάντα. Δεν έχει παραδοθεί τίποτα.
4: Για καθίστε. Ναι. Υπέγραψαν συμβάσεις με εταιρείες
5: απευθείας
4: για να γίνει παραγωγή drone. Δώσανε και προκαταβολές,
5: ναι, ναι,
4: για να πηγαίνουν με drone στα δέματα, στα χωριά, εκεί που έχουν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, και ακόμη περιμένουμε τα drones.
5: Ναι, περιμένουμε τα drones, και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε. Ο ρόλος του υπερταμείου. Δηλαδή όλοι αυτοί τα 250 εκατομμύρια και οι δύο διοικήσεις που παραιτήθηκαν ήταν υπό την επίβλεψη του υπερταμείου. Το υπερταμείο τους είχε περάσει interview, τις διοικήσεις εννοώ, τους ανθρώπους όλους, τους είχε επιλέξει. Το υπερταμείο συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια, το υπερταμείο υπέγραφε οικονομικές καταστάσεις.
4: Ότι υπάρχει και κυβέρνηση, κύριε.
5: Και κυβέρνηση, βεβαίως. Κυβέρνηση, αλλά και το υπερταμείο.
4: Σας παρακαλώ. Υπάρχει κυβέρνηση που με βάση το Σύνταγμα ψηφίστηκε για να υπερασπίζει τα κοινωνικά εμπροκειμένου δικαιώματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
5: Συμφωνώ.
4: Του συνταξιούχου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Τι κάνει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα δηλαδή.
5: Ακριβώς. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε λοιπόν.
4: Αυτό.
5: Επί 7 χρόνια τώρα.
4: Αυτό λέμε.
5: Υπερταμείο, υπουργεία, υπεύθυνοι, υποπτικές αρχές, η ΑΕΤ, υπάρχουν διάφορες υποπτικές αρχές και δεν μιλάει κανένας. Απλώς καταστρέφουν έναν οργανισμό με πολύ δόλιο τρόπο, με σκοπό να πάει σε όλη η υπηρεσία σε ιδιώτες. Η οποία όμως αδυνατεί ο ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, να παρέχει αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά που απαιτούνται για να έχουμε καθολική υπηρεσία, διότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατάστασης,
4: μορφολογίας,
5: ναι, έχει νησιά, έχει βουνά, έχει μια ήπειρο που πρέπει να περάσει την Πίνδο, έχει τα Ήγετο, έχει μεγάλο κόστος για να φτάσει ένα γράμμα στην Καρδίτσα και έχει πολύ
4: Θέλετε
5: μεγάλο
4: να
5: κόστος.
4: Μου πείτε τη σχέση κόστους.
5: Θα σας πω.
4: Πόσο παράδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα εκτινάξει το κόστος.
5: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μεγάλος πελάτης, ας πούμε, όπως ΟΤΕ, όταν κάναμε προσφορές στον ΟΤΕ, γιατί χάνει και τζίρο τα λεφτά, χάνουν τζίρο και για αυτό το λόγο που θα σας πω τώρα, στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης θα κόστιζε η διανομή, ας πούμε, μισό ευρώ.
4: Ναι.
5: Αν παίρναμε όλη την υπηρεσία για όλη την Ελλάδα, το μέσο κόστος ήταν 1,20.
4: Ναι.
5: Γιατί στα νησιά θα κόστιζε 2-3 ευρώ.
4: Σωστό,
5: να πάει.
4: Λογικό.
5: Τώρα τι γίνεται. Δίνουνε στους ιδιώτες τα αστικά κέντρα,
4: ναι,
5: με,
4: ναι,
5: μισό ευρώ,
4: ναι,
5: και πάρει τα λεφτά και πάνε τα λεφτά και παίρνουν για την υπόλοιπη επικράτεια,
4: ναι,
5: πάλι στο μισό ευρώ. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Αντί να πούν λοιπόν ότι εγώ στο Καστελόριζο για να σου στείλω ένα γράμμα θέλω 3 ευρώ, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό κάναμε την καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία που παίρνουν σήμερα τα χρήματα.
4: Και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Μπράβο. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι ένα γράμμα για να πάει στο Καστελόριζο θέλει 3 ευρώ. Άρα, όταν εγώ έχω κόστος, μπορώ να το τιμολογήσω 1, τα 2 ευρώ πρέπει να κάποιος να τα πληρώσει. Και εκεί έγκυται η αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να παίρνουν τα χρήματα και να κλείνουν τα καταστήματα.
4: Αυτό είναι.
5: Είναι αδιανόητο.
4: Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Να το διορθώσουμε με δόλιο τρόπο. Καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με δόλιο τρόπο καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
5: Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό. Όπως επίσης εξωφρενικό είναι ο μη έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ όταν ήμουνα, ασκούσαμε διοίκηση επί 3-4 χρόνια εκεί, είχαμε το άγχος των ελεγκτικών αρχών. Υπάρχουν ολοκληρωτοί λογιστές, υπάρχει το υπερταμείο, σας ξαναλέω, ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν υπουργείο. Αυτοί όλοι τι κάνουν τόσα χρόνια. Βλέπουν δηλαδή 7 χρόνια τις διοικήσεις να παρετούνται. Α, και παρετούνται οι διοικήσεις, ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε κανένας ποτέ.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει, δηλαδή λέμε, χάσατε 150 εκατομμύρια. Ωραία, ο επόμενος.
4: Ο επόμενος.
5: Χάσατε άλλα 150.
4: Μπράβο, ναι,
5: ο επόμενος. Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνουμε τώρα εδώ. Και όταν διοικούσαμε εμείς τα ΕΛΤΑ, είχαμε τον ίδιο τζίρο περίπου, 300 εκατομμύρια τζίρο, 1200 καταστήματα, ακούστε τα νούμερα, και 7000 άτομα προσωπικό. Και είχα κέρδη 5 εκατομμύρια. Ναι. Και σήμερα τα καταστήματα είναι 250, το προσωπικό με θελουσία έχει φτάσει στο μισό και έχουν ζημιές. Και έχουν χάσει 30 εκατομμύρια τζίρο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
6: Τα πήραν τα ντρόουν τα λεφτά, τα σηκώσαν τα ντρόουν.
5: Καταρχήν πληρώνουν ένα ενίκιο, μαθαίνω τώρα, 180.000 ευρώ το μήνα.
6: Αλλάξανε και κτίρια.
5: Ναι. Και πήγανε, ας πούμε, σε ένα κτίριο, σούπερ κτίριο, με 180.000 όταν το
6: ενίκιο. Ενίκιο το μήνα.
5: Το νίκιο, ναι, το μήνα. Όταν εμείς πληρώναμε, ξέρω εγώ, για τη δίκηση, νομίζω 60-70.000. Δηλαδή πληρώσανε παραπάνω.
6: Τρεις φορές επάνω. Τρεις φορές επάνω.
5: Και υπάρχει διώχτο κτίριο στην Κεσαριανή, 6.500 τετραγωνικών, κλειστό.
6: Λοιπόν, κύριε και κύριοι, δεν σταματήσουμε εδώ. Εδώ βγήκανε σκανδαλώδη πράγματα. Βγήκανε φίδια από το καπέλο.
5: Ακόμα.
6: Δηλητηριώδη φίδια. Θα επανέλθουμε, κύριες και κύριοι. Γιατί η καταστροφή των ΕΛΤΑ αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας. Και επιτρέψτε μου να πω και στις φτωχότερες ελληνικές τάξεις, στις φτωχότερες τάξεις του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κεκερή.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
9: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
10: ναι,
9: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
10: ναι, ναι,
9: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
10: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
9: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
10: ναι,
9: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
10: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
9: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
10: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
9: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
10: Ναι, ποιες πιθανότητες?
11: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
14: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
15: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
16: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
15: Και καλό καλοκαίρι.
17: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άιση χτύρ είναι μια έκφραση την οποία την χρησιμοποιούσαμε πάντα εδώ στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, πολύ περισσότερο. Ας μην πούμε τώρα στην κουβέντα αν είναι τουρκική ή ελληνική, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Το θέμα είναι ότι είναι μια φράση η οποία πολύ αθόρμητα μας βγαίνει όλο και συχνότερα σε αυτή τη χώρα και είναι και μια φράση η οποία έχει γίνει παράσταση. Παράσταση, θα λέγαμε, που τολμήσουμε να πούμε, θεσμός. Το Άιση χτύρ του Δημήτρου Ιωακιμίδη, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Νιούς. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο γνωστός Τζόντι, ο δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου με τα πολύ δημοφιλή, τα δημοφιλέστατα πλέον βίντεο και η παράσταση Άιση χτύρ που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάστηκε εδώ στην Αθήνα, μάλλον συγκεκριμένα στην Τραπετσόνα στα Λοιπάσματα. Και ήταν μια παράσταση η οποία συνέπεσε με τα 10 χρόνια της πλεύσης ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Και με τα 11 χρόνια από την επέτειο.
0: Και με τα 11 χρόνια από το όχι που έγινε ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό ήταν η σημαδιακή ημερομηνία και η επιλογή της. Όχι, δεν ήταν τυχαία. Η επιλογή έγινε με βάση αυτό το επέτειο μέσα εισαγωγικά, έτσι. Τα 11 χρόνια από εκείνη την ιστορική στιγμή της κοινωνίας μας. Και αυτό ήταν το ζητούμενο.
0: Ήταν εντυπωσιακή η προσέλευση του κόσμου, γιατί πέρασα από την συναυλία, να το πούμε, ναι, γιατί συναυλία, ναι, σε συναυλία εξελίχθηκε τελικά. Είχε πάρα πολύ κόσμο η παράσταση και υποθέτω ότι και οι περσινοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν στο κύτταρο είχε την ίδια αποδοχή. Όπως έχουν και τα βίντεο που δημοσιοποιείς, δεν πρέπει να έχεις κανένα παράπονο σε ό,τι αφορά την έμπνευση. Βλέπω ότι οι πρωταγωνιστές σου πληθαίνουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω κάποια στιγμή να σταματήσω να έχω εμπνεύσεις. Και θα είναι ένα δείγμα ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς, όπως λες και έχεις απόλυτο δίκιο, οι εμπνεύσεις συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Δεν είναι θέμα πλέον για το τι να μιλήσεις, αλλά για το τι από όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά να πρώτο μιλήσεις, τι να πρώτο θίξεις. Είτε σε επίπεδο πρωταγωνιστών των πολιτικών εξελίξεων, είτε πολύ περισσότερο σε θέματα που συμβαίνουν καθημερινά. Και πολλά, αν όχι όλα, αλλά πολλά από όσα συμβαίνουν και ταλαιπωρούν την κοινωνία, τις πληγές της κοινωνίας μας, όπως ήταν και ένα ομώνυμο τραγούδι χτες στη συναυλία, συνεχώς πληθαίνουν. Οπότε απλά γίνεται ένας καταμερισμός του ελεύθερου χρόνου, στον οποίο και γίνονται όλες αυτές οι δημιουργίες για να θυχτούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα γίνεται.
0: Να θυμίσω ότι είσαι οδοντίατρος στο επάγγελμα, έφυγες το 2010 από την Ελλάδα και ζεις μόνιμα στην Ολλανδία. Mm-hmm. Αυτό μάλλον κάνει λίγο πιο δύσκολο το πώς βλέπεις την Ελλάδα, γιατί έχεις ένα συγκρίσιμο μέγεθος, δηλαδή μια καθημερινότητα στην Ολλανδία και βλέπεις από μια απόσταση και μάλλον πιο καθαρά από εμάς το πόσο χάλια πηγαίνουμε εδώ.
1: Το feedback μου όλο είναι τα μηνύματα και η αλληλεπίδραση με το μέρος της κοινωνίας που έχει επιλέξει να ακολουθεί και να σχολιάζει. Και αυτό είναι το μοναδικό μου το μοναδικό σημείο από το οποίο μπορώ να αντλήσω αυτές τις πληροφορίες για να δω το τι απασχολεί την κοινωνία και με ποιο τρόπο. Και σίγουρα το Άιση χτύρ είναι μονίμως ως σχόλιο κάτω από τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, είτε αφορά τις πρόσφατες αυξήσεις, ας πούμε, στους ανώτατους κληρικούς, είτε αφορά την ακρίβεια, είτε αφορά τις επενδύσεις που καταστρέφουν το περιβάλλον. Ένα μόνιμο Άιση χτύρ από τη μεριά της κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που βλέπω έξω από το παράθυρό μου, στο γραφείο μου, στο σπίτι μου, στην Ολλανδία, και αυτό που βλέπω μέσα στην οθόνη. Σε σημείο που κι εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι για ποιο λόγο γίνεται ό,τι γίνεται, ενώ από την πλευρά μου, για ποιο λόγο επιλέγω να μην συνεχίσω να ζω τη ζωή μου.
0: Στην Ολλανδία.
1: Πάλεψα πολύ για να τη στήσω, και συνεχίζω και ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και κακοπροαίρετα και κάποιοι το θέτουν και ως προβοκατόρικο, αν θέλεις, ερώτημα του τι μιλάς εσύ που έφυγες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σωματικά έχω φύγει, αλλά την ψυχή μου την έχω αφήσει, μέρος όχι όλη, αλλά μέρος της ψυχής μου την έχω αφήσει εδώ κάβα στην Ελλάδα. Και νομίζω είναι και αυτονόητο σε ένα σημείο όταν οι άνθρωποι σου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου, οι άνθρωποι που αγαπώ και
0: γενικά είναι οι ρίζες, δεν μπορείς να το σβήσεις.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και όποιοι προσπαθούν να το κάνουν είναι και λίγο άκουμψο για μένα, στα δικά μου στάνταρ. Πάντα υπάρχει ένα κριτήριο στο πώς θα κατανέμεις τον χρόνο στον ελεύθερο. Και σίγουρα όλη αυτή η δράση, ειδικά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, έχει γίνει εις βάρος των άλλων πραγμάτων που θα μπορούσα να κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο. Οπότε εδώ χρειάζεται μια επαναρρύθμιση, νομίζω. Αλλά δεν... Ακόμα και τις περιόδους που έχω σταματήσει για κάποιους μήνες, πάντα η επανέναρξη και η επιστροφή γινόταν με την ίδια ζέση και με το ίδιο πάθος. Γιατί ακριβώς τα πράγματα δεν καλυτερεύουν. Οπότε η ανάγκη να εκφραστούν κάποιες διεκδικήσεις κινημάτων, ανθρώπων, είτε να τεθούν προς δημόσιο διάλογο κάποιες θέσεις, κάποιες απόψεις που αφορούν και έχουν σχέση με όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, για μένα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Και προσπαθώ να βρίσκομαι πάντα κοντά σε τέτοιους είτε χώρους είτε κινήματα για να προσφέρω ό,τι μπορώ περισσότερο. Πρόσφατα παραδείγματα ήταν και οι διεκδικήσεις των ανθρώπων υπεράσπισης ουσιαστικά το νερού στο Πήλιο και στον Άγιο Βλάση και στην Ευρυτανία που θέλουν να φέρουν τα ποτάμια από εκεί στην Αττική και διάφορα άλλα κινήματα που έρχονται και μου λένε, μου στέλνουν ένα μήνυμα, μπορείς να μας βοηθήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, μπορείς να κάνεις και... Δεν μπορώ να αρνηθώ. Είτε φιλοζωικές οργανώσεις, το Βόλο και αλλού. Δηλαδή προσπαθώ να κατανείμω με κάποιο τρόπο τον χρόνο μου, ώστε να μπορέσω να προσφέρω αυτή τη στήριξη, είτε με βίντεο, είτε με αφίσες, είτε με infographics, για να τονιστεί αυτός ο αγώνας παραπάνω.
0: Είπες ότι έκανες κάποιες παύσεις. Mm. Οφείλονταν αυτές οι παύσεις σε ένα αίσθημα απογοήτευσης που όλοι μας το νιώθουμε κάποια στιγμή, ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι εδώ. Δηλαδή, μετά από μια περιπέτεια 15 ετών με τα μνημόνια, η οποία είχε ξεκινήσει και πολύ πριν, άσχετα να το είχαμε καταλάβει, κάποιες φορές διαπιστώνεις ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε, ίσως.
1: Οι παύσεις έχουν να κάνουν με το δικό μου ψυχικό απόθυμα. Εξαιτίας του ότι δεν είναι δουλειά.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι η δουλειά εγώ βλέπω, δηλαδή το μέσο με το οποίο βιοπορίζεται κάποιος, και αυτή είναι η οδοντιατρική για μένα. Επομένως, το στυλ χόμπι ή το στυλ ακτιβισμού το οποίο περιγράφει καλύτερα, ας πούμε, αυτό που κάνω, πρέπει να έχεις το ψυχικό απόθυμα να το κάνεις. Και σίγουρα η απογοήτευση έρχεται μέσα από τη συνεχή δράση προς μια κατεύθυνση που είτε βλέπεις ότι δεν έχει αποτέλεσμα γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, είτε γιατί βλέπεις ότι ο σύμμαχός είναι πολύ ανίσχυρος ή και αδιάφορος. Και ο σύμμαχός μου πάντα σε αυτά τα χρόνια ήταν η κοινωνία. Η κοινωνία που έχει κάνει λάθη ή που δεν κατάλαβε πόσο την κοροϊδεύουν. Γιατί αν εξετάσουμε και το αν ψήφιζε σωστά η κοινωνία, ψήφιζε σωστά. Με ποια έννοια? Ότι κοιτώντας τις προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων που πήραν εν τέλει την κυβέρνηση, ήταν πολύ διαφορετικές από αυτά που έγιναν μετά.
0: Ναι.
1: Επομένως, το να κάνει η κοινωνία μια φορά ένα λάθος είναι κάτι κατανοητό. Το πρόβλημα, νομίζω, ξεκινάει από τη στιγμή που γίνεται επαναλαμβανόμενο το λάθος. Και αυτό βλέπω να συμβαίνει στην Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που με απογοητεύει πολύ. Σαν το σκύλο ή τη γάτα που κυνηγάει την ουρά της. Επομένως, ναι, η απογοήτευση σου δίνει και ένα χώρο να κάνεις έναν επαναπροσδιορισμό του πόσο, με ποιο τρόπο θα μπορέσεις εν τέλει τα μηνύματα ή τις διεκδικήσεις αυτές να τις περάσεις με αποτελεσματικό τρόπο.
0: Ναι, θα πρέπει ίσως να τολμήσουμε κάποια στιγμή όλοι μας, ο καθένας χώρια και γενικά και στον περίγυρό μας, να κάνουμε και μια κουβέντα για τη σοφία του ελληνικού λαού. δεν μπορεί να είναι εκτός κριτικής και η σοφία του ελληνικού λαού, έτσι πρέπει να...
1: Ο ποιητής έλεγε ότι ο λαός ήταν και πολύπαθος και βασανισμένος και εξαπατημένος.
0: Τώρα, επειδή μίλησες στην αρχή για, για προβοκάτορες και προβοκατόρικα σχόλια...
1: Η αγαπημένη μου, η καλύτερη μου διαφημιστές.
0: Σε βλέπουμε εδώ μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Κατά καιρούς σε έχουν χρεώσει σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Εγώ θα έλεγα ότι είσαι ένας νομάς της αριστεράς, ο οποίος ψάχνει να βρει μια έκφραση. Λογικό είναι να μην τη βρίσκει. Αλλά σου μεταφέρω αυτά που διαβάζω, ότι ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ, με το Γιάννη Βαρουφάκη, τώρα προσπαθούν να σε χρεώσουν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, όπου όπως μου εξήγησες και πριν πούμε στο στούντιο, δεν υπάρχει σχέση κομματική...
1: Με κανένα από αυτούς.
0: Με κανένα από αυτούς, ναι.
1: Με κανένα από αυτούς τους χώρους. Οι κανένα άνθρωποι, πες το ερώτημά σου και άμα δεν θέλεις...
0: Υπήρξες απλά υποψήφιος νομίζω μόνο με το ΜέΡΑ25.
1: Θα σου πω, η πρώτη ταμπέλα που θέλω να μου βάλουν είναι ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Σε σημείο που δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Αυτό που υποθέτω είναι ότι επειδή υπήρξα πολύ ένθερμος υποστηρικτής του όχι, τότε πάλι στο εξωτερικό, με ατελείωτη καμπάνια αυτή τη μια μισή δέκα μέρες, πόσο κράτησε το προεκλογικό, η προεκλογική περίοδος του δημοψηφίσματος. Οπότε στο μυαλό κάποιων ήταν ότι «Α, οκ, okay, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ». Δεν έχω υπάρξει ποτέ μέλος κανενός κόμματος. Το 24 η συνεργασία με το ΜέΡΑ25, και επειδή γίνεται, όντως υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και προς εμένα και προσπαθώ να απαντάω σε όλους, είτε είναι προσωπικά μηνύματα είτε είναι σχόλια, και το ξέρουν όσοι με παρακολουθούν. Αφιερώνω πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου μου για αυτή την αλληλεπίδραση, που τη θεωρώ και πιο σημαντική από το να γράψω εγώ κάτι και να κάνει κάποιος ένα like ή οτιδήποτε. Και αυτό που συμβαίνει και είναι η αλήθεια, και είχε υποθεί και τότε, δεν ήταν κάτι κρυφό ή που βγήκε μετά, είναι ότι το ΜέΡΑ25 το 2024 στο πλαίσιο των ευρωεκλογών είχε αποφασίσει να ανοίξει, να κάνει ένα άνοιγμα προς την κοινωνία σε άτομα εκτός του κόμματος και να κάνει το μισό ψηφοδέλτιο να καταρτιστεί από άτομα που είναι εκτός του ΜέΡΑ25. Και σε αυτή την προσπάθεια απάντησα θετικά στην πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά θεωρώ ότι όταν είσαι μέλος ενός κόμματος, με κάποιο τρόπο συμμετέχεις και στη διαμόρφωση είτε του προγράμματος, είτε των θέσεων, είτε της στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Και αυτό ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος δεν το κάνεις. Επομένως, και αυτό θεωρώ ότι ήταν μια χρέωση που δεν είχε βάση. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι... Σίγουρα όταν βρίσκεσαι ή κάνεις δηλώσεις ή συνεργάζεσαι με αυτόν τον τρόπο με ένα πολιτικό κόμμα, είναι πολύ εύκολο κάποιος να σου το χρεώσει ότι το κάνεις για τον Α, για τον Β λόγο. Η συνεργασία μας τη δεδομένη στιγμή είχε πολιτιστικό καλλιτεχνικό
0: χαρακτήρα.
1: Και χαίρομαι που υπήρξε αυτή η αγκαλιά από την πλεύση ελευθερίας στις καλλιτεχνικές μου δημιουργίες.
0: Και γι' αυτό το λόγο, στην οθόνη.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο επιλέξανε να μου προτείνουν να κάνουμε αυτό το φεστιβάλ και την παράσταση ακριβώς που είπαμε πριν του ICHTIR. Και θέλω να πω ότι νιώθω αρκετά καλά με αυτή τη συνεργασία, δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι τα έδωσαν όλα για να βγει ένα πολύ πολύ δυνατό αποτέλεσμα, και σε καμία περίπτωση δεν είχα ποτέ κάποια επέμβαση στο «Α, αυτό θα υποθεί, αυτό δεν θα υποθεί» ή να υπάρξει κάποιο είδους λογοκρισία. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό, ειδικά όταν μιλάμε για μια καλλιτεχνική έκφραση, να έχει ο οποιοδήποτε καλλιτέχνης αυτή την ελευθερία. Και δεν θα μπορούσε φυσικά σε ένα φεστιβάλ ελευθερίας να μην έχεις την ελευθερία να πεις ή να εκφράσεις αυτά που θέλεις. Καταλαβαίνω ότι έχοντας ένα τέτοιο μικρό ή μεγάλο κοινό, δεν θα το αξιολογήσω εγώ, ότι θα υπάρχουν χώροι οι οποίοι θα θέλουν να έχουν τέτοιους ανθρώπους κοντά. Αλλά όπως έχω πει, εμένα η ζωή μου είναι στην Ολλανδία εδώ και 16 χρόνια. Πάλεψα πολύ για να τη φτιάξω έτσι όπως τη θέλω και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα έχω καταφέρει, τουλάχιστον στα όνειρα που είχα, να τα εκπληρώσω. Και δεν υπάρχει κάποια σκέψη τη δεδομένη στιγμή είτε επιστροφή στην Ελλάδα, είτε περαιτέρω εμπλοκής με κάποιο πολιτικό σχηματισμό. Το ίδιο έγινε ενδεχομένως και με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Γιατί δεν μ' αρέσει. Και αυτό με ρωτάνε πολλές φορές, ας πούμε.
0: Καλά,
1: εκεί πέρα υπήρξε η σύγχυση ότι εφόσον έκανες τις αφίσες για τα Τέμπη, άρα είσαι αυταδήμος. Έχει η πλάκα, μου λέει, μου γράφει ένας, μου ζητούσε τα ρέστα. Μου λέει, εγώ πίστευα ότι ήσουν ΣΥΡΙΖΑ, μετά πίστευα ότι ήσουν ΜΕΡΑ, μετά πίστευα ότι ήσουν με την Καριστιανού και τώρα σε βλέπω με τη ζωή, λέει. Και λέω, τι πιστεύεις εσύ για μένα? Έχει διαφορά από το τι πραγματικά συμβαίνει. Οπότε αυτή τη σύγχυση της δικής μου ανιδιοτελούς πραγματικά στήριξη.
0: Συμμετείχεις ότι με τις συγκεντρώσεις.
1: Στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, ναι. Και με κόστος πολύ μεγάλο χρόνου και προσωπικής θυσίας, ας πούμε. Αλλά δεν έχω μετανιώσει, αν θέλεις, καμία από αυτές τις εμπλοκές μου. Ο αγώνας για τα Τέμπη χρειαζόταν τη στήριξη που χρειαζόταν από όλους.
0: Και χρειάζεται ακόμα, ειδικά τώρα.
1: Χρειάζεται φυσικά. Τώρα που σβήνουν κάπως τα φώτα, αλλά συνεχίζουν τα πράγματα να είναι στο ίδιο τραγικό σημείο. Όπως και το δημοψήφισμα χρειαζόταν μια καμπάνια πολύ καλή. Και θεωρώ ότι όπου με έχουν προσκαλέσει, έχω φορέσει τη φανέλα, και για να χρησιμοποιήσουμε και την έκφραση του Μητσοτάκη, και την ίδρωσα μια χαρά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος χώρος θα μπορεί να έχει παράπονο για το πάθος με το οποίο έκανα ό,τι έκανα.
0: Είναι αυτό που κάνεις ο νέος ακτιβισμός και ενέχει ένα κίνδυνο να χαθούμε από το δρόμο? Βέβαια, αυτό που είδαμε χθες στην εκδήλωση, σε συναυλία που έγινε στην Δραπετσόνα, δείχνει ότι ο κόσμος μπορεί και να παρακολουθεί αυτό το ψηφιακό ακτιβισμό, αλλά και ταυτόχρονα να βγαίνει και να συναντιέται με άλλο κόσμο. Ξέρεις, υπάρχει άποψη την οποία την ακούω, ότι όλο αυτό, το X, το Facebook, το Instagram, η ψηφιακή δημιουργία η δική σου, ότι εντάξει, ικανοποιεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το θυμό, το καταπραίνει κατά κάποιο τρόπο, και αυτό έχει κόψει τις αντιδράσεις του παρελθόντος να κάνουμε μια συγκέντρωση, να κάνουμε μια διαμαρτυρία.
1: Ναι, δεν το βλέπω ανταγωνιστικά.
0: Καλά, εσύ σίγουρα το βλέπεις ανταγωνιστικά.
1: Ναι, δεν το βλέπω. Κοίταξε, ναι. Για μένα είναι και ο μόνος τρόπος. Δηλαδή ο μόνος τρόπος που έχω, επειδή είμαι στο εξωτερικό, είναι το να έχω αυτή τη δράση σε αυτό το πεδίο. Αλλά δεν το βλέπω και, αν το κρίνω στο πώς θα πρέπει να γίνει ο κοινωνικός αγώνας, δεν βλέπω ανταγωνιστικά την πορεία ή τη διαμαρτυρία στο δρόμο ή μια συγκέντρωση με την διαδικτυακή, ας πούμε, αντίσταση ή έκφραση αντίθετης άποψης. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι συνδυαστικά. Δηλαδή, αν κάνεις μόνο τη συγκέντρωση χωρίς να έχεις μια ενεργή παρουσία σε ένα γήπεδο που εξακολουθεί να παίζει μπάλα η ομάδα αλητείας, δεν είσαι παρόν σε όλα τα σημεία που θα έπρεπε. Και το αντίθετο, αν εξαντληθεί μια κοινωνική δράση στο ανοίγω το κινητό μου, κάνω 2-3 scroll και κάνω 2-3 like σε πράγματα που όντως έχουν αξία, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη να είμαι στο δρόμο, δεν είμαι, πάλι δεν έχεις πετύχει κάποιο αποτέλεσμα. Επομένως, με αυτή την έννοια δεν το βλέπω ανταγωνιστικά τη μία ή την άλλη δράση. Και θεωρώ ότι και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Ούτε στο δρόμο θα πρέπει να αφήνεις το χώρο σε επικίνδυνες απόψεις ή το να καλείται για κάτι σημαντικό μια συγκέντρωση και να μην πηγαίνει, να μην συμμετέχει η κοινωνία, αλλά και στο επίπεδο του διαδικτύου θα πρέπει να είναι ενεργοί όλοι εκφράζοντας την άποψή τους. Αυτό που μου κάνει εντύπωση μετά από 15 χρόνια, είτε αφορά το δρόμο, είτε αφορά την αντίδραση του κόσμου μέσα σε φυσικό χώρο, είτε στο διαδίκτυο, είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει να φοβούνται να εκφράζονται οι άνθρωποι σε σημείο που μου φαίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο. Σκέφτονται ακόμα αν θα γράψουν ένα σχόλιο, γιατί θα το δει ο εργοδότης τους, γιατί θα το δει ένας φίλος τους, που θα το δει ένας συγγενής τους. Και αυτά συμβαίνουν. Οι άνθρωποι αυτολογοκρίνονται ή βάζουν τις δικές τους, τα δικά τους φίλτρα προστασίας, αυτοπροστασίας, για να μην χάσουν τη δουλειά τους απλά. Για να μην έχουν επιπτώσεις στη ζωή τους από τα πράγματα που θέλουν να εκφράσουν. Και γι' αυτό ήταν μεγάλη μου χαρά που βρέθηκαν άνθρωποι να υποστηρίξουν αυτό το πράγμα, της παράστασης εννοώ, γιατί όλο το άλλο είναι μοναχικός δρόμος.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνω εγώ είναι ένας μοναχικός καβαλάρης πάνω στο άλογό του και να πηγαίνει μόνος του χτυπώντας όποτε και όπως θέλει. Όταν χρειάζεται να συνεργαστείς με άλλους ανθρώπους, να αποκτήσουν τα τραγούδια μια πραγματική φωνή, θα πρέπει και η φωνή αυτή, αφενός να πιστεύει αυτά που λέει, αλλά να έχει και το θάρρος της γνώμης της. Και αυτό βλέπω ότι λείπει από την Ελλάδα. Ή αρχίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό να μειώνεται. Το να νιώθουν οι άνθρωποι ότι έχουν την ελευθερία να εκφραστούν όπως θέλουν. Δεν βλέπαμε άλλωστε και εργοδότες παραμονές των εκλογών να πηγαίνουν.
0: Προσέξτε τι ψηφίζετε, ναι.
1: Ναι. Τραγικό.
0: Ναι.
1: Τραγικό.
0: Υποθέτω ότι από τα σχόλια που έχεις για τη δουλειά σου εισπράττεις αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, ότι υπάρχει πάρα πολύ θυμός στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί να μην εκφράζεται και ίσως αυτό να είναι το πιο επικίνδυνο. Είναι ένας θυμός ο οποίος ψάχνει να βρει μια πολιτική έκφραση. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν σε ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή η έκφραση δεν έχει εντοπιστεί ακόμα και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα.
1: Αν το δούμε ιστορικά, σε πολύ επικίνδυνα πράγματα. Εκτός από τα θετικά σχόλια, λαμβάνω και πολλά αρνητικά σχόλια. Να. Πολλά σχόλια τα οποία δεν θα θέλω να βρωμίζουν τον τοίχο μου και το προφίλ μου. Και βλέπω ότι ειδικά σε νέους ανθρώπους υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα προς την πολύ άκρα δεξιά. Και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Σταδιακά τα τελευταία χρόνια αυτό αυξάνεται, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη και επικίνδυνη στροφή και δεν αφορά και μόνο την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι, αν όχι πανευρωπαϊκό σίγουρα, αν όχι παγκόσμιο σίγουρα πανευρωπαϊκό. Και με τον Τραμπ και με τις χώρες Λατινικής Αμερικής. Αλλά εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω ως πολίτης, ως ψηφοφόρος ή οτιδήποτε αναφορά εκλογές είναι για το γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει ξεπεράσει η ανάγκη του να υπάρξει ένα μέτωπο κοινωνικό. Το έγινε με κάποιο τρόπο στη Γαλλία όταν χρειάστηκε, χωρίς αποτέλεσμα ενδεχομένως άμεσο τότε, αλλά έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορούν δηλαδή τις διαφορές τους, οι πολιτικοί σχηματισμοί που έχουν ένα καθαρό λόγο, έχουν καθαρούς ανθρώπους, έχουν σαφείς θέσεις, να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να συμπράξουν. Ειλικρινά μου το ρωτάνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Ή και κάποιοι, ας πούμε, με καλούνε κιόλας να αναλάβω εγώ πρωτοβουλίες να το κάνω αυτό. Και εντάξει, αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί να θεωρεί κάποιος. Λέει, βλέπουμε ότι ξέρεις εκείνον, βλέπουμε ότι ξέρεις το άλλον, γιατί δεν τους λες να μιλήσουν. Και λέω, δεν είναι αυτή η διαδικασία που θα πρέπει να γίνει. Ακόμα κι αν εγώ είχα τη δύναμη, τη διάθεση, ούτε τη δύναμη έχω, ούτε τη διάθεση να επέμβω στο πώς θα δράσει το Μέρα 25, ας πούμε, η Πλεύση Ελευθερίας ή κάποιος άλλος σχηματισμός. Είναι διαφορετικό το να έχεις μια κατά τόπου συνεργασία και διαφορετικό το να επεμβαίνεις στη χάραξη της πολιτικής των κομμάτων. Αλλά είναι μόνιμη απορία στα μηνύματα και στα σχόλια που λαμβάνω, ότι για ποιο λόγο, και χθες μου το ρώτησαν αρκετοί άνθρωποι, για ποιο λόγο δεν ενώνονται όλοι αυτοί. Και λέγαμε, το βρεις αυτό, απάντησε το και σε μένα. Δεν το ξέρω. Μου κάνει μεγάλη απορία. Η πολιτική ανάγκη της κοινωνίας σήμερα δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτό το πέρασμα στο να αφήσουν τις όποιες διαφορές που πιθανότατα υπάρχουν για να συμπράξουν σε ένα κοινό στόχο. Πιστεύω ότι θα ήταν και ο μόνος τρόπος να πάρει μια ανάσα η κοινωνία, τουλάχιστον εκλογικά, σε επίπεδο διεκδίκησης, στο επίπεδο αυτό. Γιατί οι αγώνες γίνονται. Οι αγώνες γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Αλλά από κινήματα τα οποία δεν θα νιώθουν και θα είναι μόνα τους, δεν θα έχουν στήριξη από έναν ή από τον άλλον χώρο.
0: Προς το παρόν και δεν ξέρω πως αυτό αποτελέσει ένα αντικείμενο για τα επόμενα βίντεο σου, επειδή φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε μια εκλογική αναμέτρηση, δεν ξέρω πως πρέπει να προτρέψει τον κόσμο να σηκωθεί και να ψηφίσει τουλάχιστον. Γιατί δύο είναι οι δρόμοι. Ή κάνουμε επανάσταση, γιατί δεν βλέπω κανένα διατεθειμένο να κάνει επανάσταση, ή παίζουμε με τους όρους του παιχνιδιού που είναι οι εκλογές. Και αυτό το το κίνημα δεν μπορώ να ψηφίσω και θεωρώ ότι κάνω αντίσταση, αν με στην τετραετία δραστηριοποιήσε κοινωνικά, επαγγελματικά, συνδικαλιστικά, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την αποφάση ότι δεν πάω να ψηφίσω. Αλλά εδώ έχει υπάρξει μια μόδα ότι αντίσταση είναι την Κυριακή των εκλογών, φοράω το μαγιό μου, πάω πίνω ένα κοκτέιλ στην παραλία και θεωρώ ότι έτσι αντιστάθηκα. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό.
1: Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Ψηφίζεις Μητσοτάκη δια της απουσίας. Σέβομαι απόλυτα την ιδεολογική, ας πούμε, το ιδεολογικό κομμάτι της αποχής. Με την έννοια του.
0: Είναι μια επιλογή, αλλά.
1: Που λένε ότι οι εκλογές δεν αλλάζουν, ναι, οι εκλογές αν άλλαζαν κάτι θα τα παράνομα κτλ. Το σέβομαι αυτό. Αυτό που δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν έφτιαξε χειμερία ανάγκη την τετραετία.
1: Σαφέστατα αφενός. και σίγουρα οι άνθρωποι που το λένε αυτό, οι περισσότεροι που έχουν ιδεολογική αντίθεση με τις εκλογές, είναι κυρίως πολύ ενεργοί μέσα στην τετραετία. Και με επιπτώσεις πολλές. Mm-hmm. Ειδικά οι αναρχικοί, ας πούμε. Βλέπουμε πρόσφατα τώρα, ας πούμε, ο Ρουβίκονας, που για μένα κάνει μια κοινωνική δράση απολύτως αναγκαία και δίνει ανάσα. Με έναν τρόπο που εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω σαν δράση, αλλά χαίρομαι που υπάρχει ως τρόπος αντίδρασης. Χαίρομαι που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ενδεχομένως. Αλλά ποια είναι η αντίδραση του συστήματος, να το κατηγορεί εδώ και 3 χρόνια ως εγκληματική οργάνωση, ας πούμε. Δηλαδή, μια εγκληματική οργάνωση, παύλα μαφία, να κατηγορεί τους ανθρώπους που υπερασπίζονται την κοινωνία ως εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, αυτό τον παραλογισμό ζούμε. Οπότε αφήνω αυτό το κομμάτι έξω της ιδεολογικής αντίθεσης στις εκλογές, που είναι για μένα πολύ το σεβαστό, αλλά τον άνθρωπο που είτε θα υποστηρίξει συνωμοσιολογίες. Α, η Singular Logic πατάει ένα κουμπί και αλλάζουν τις εκλογές. Δεν ισχύει. Το ότι κλέβουν τις εκλογές με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να κλέψουν από εδώ και από εκεί, συμβαίνει. Και κάθε φορά μετά τις εκλογές. Ναι, κάθε φορά μετά τις εκλογές το βλέπουμε αυτό. Αλλά. Αν ήταν οι εκλογές να αλλάζανε τα αποτελέσματα με ένα πάτημα ενός κουμπιού, δεν θα δίνανε ούτε εκατομμύρια στα κανάλια, ούτε θα κάνανε όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια που κάνουν μέσα στην τετραετία, ούτε θα κόβανε 100 ευρώ από τους συνταξιούχους για να τα δώσουν ως επίδομα στους νέους γονείς και μετά να πάρουν αυτά από τους νέους γονείς, να τα ξαναδώσουν στους συνταξιούχους και να πούνε να σας αυξήσαμε τις συντάξεις που σας κόψαμε πριν από 3 μήνες, ας πούμε. Επομένως, όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει το σύστημα εξουσίας όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι θέλει στις εκλογές να βγάλει ένα ποσοστό για να κυριαρχήσει. Αυτούς δεν τους καταλαβαίνω. Είτε λοιπόν τους μέσα εισαγωγικά συνωμοσιολόγους, είτε αυτούς που λένε ότι με τις εκλογές δεν αλλάζει τίποτα, είτε αυτούς που λένε ότι δεν έχω βρει κάτι που να με εκφράζει για να το ψηφίσω. Η αποχή σου, η ασυνείδητη, ας πούμε, αποχή, το μόνο που κάνει είναι να ευνοεί το σύστημα. Και

0: ένα χρόνο, ενάμιση, μια απόφαση πολυσέλιδη στα τουρκικά, απόφαση του δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, ότι ένα από τα γραφήματα που είχα κάνει μαζί με άλλον από άλλες μεριές του κόσμου έχει καταδικαστεί σε δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, έκτοτε δεν είχα κάποια επαφή, αλλά και εγώ επέλεξα να μην ρισκάρω να δω αν εφαρμόζουν με τον ίδιο τρόπο τη δικαιοσύνη που την
1: Ναι.
0: εφαρμόζουν στην Ελλάδα. Εντάξει, άλλη μια χώρα εκτός της λίστας, εκτός του bucket list. Αλλά εντάξει, έκτοτε θεωρώ ότι τα ίδια έχω κάνει και για τον Νετανιάχου και έχω υποστεί τις συνέπειες. Μετά το Αϊσιχτήρ πέρυσι είχα κάνει μια καμπάνια ότι δεν θέλουμε σιωναζί στις παραλίες μας με μια πλήθος αφισών. Το τι συνέβη ήταν αδιανόητο. Σε σημείο που επιχείρησαν μάλλον να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο που δουλεύω, με έτοιμες προκατφόρμες στα αγγλικά και στα ολλανδικά, τις οποίες διακινούσαν μέσω X, μέσω δημόσια,
1: Ναι.
0: χωρίς ντροπή, ότι στείλτε αυτό για να τον διώξουν από τη δουλειά του. Και έφτασε αυτή η πληροφορία βέβαια, γιατί εκεί
1: Ναι.
0: δεν πάνε στον κάλαθο των αχρήστων αυτά, αλλά τα αξιολογούν, είδανε περί τίνος πρόκειται, είδαν ότι δεν αφορά καθόλου την εργασιακή σχέση την οποία έχουμε, δεν είναι αυτό που υποστηρίζανε στις φόρμες τους, αλλά θέλω να σου πω την λογική, δηλαδή πιο πρόσφατη αν θέλεις αντίδραση και επίπτωση που μπορεί να είχα από τη δράση μου τη διαδικτυακή, ήταν αυτή πέρυσι. Αλλά κάποιοι θεώρησαν ότι, όπως γίνεται στην Ελλάδα, που μπορεί να πάρει τηλέφωνο ένας υπουργός και να χάσει τη δουλειά σου, ή ότι θα πρέπει ένας βουλευτής να βάλει την υπογραφή του σε νομό ολόκληρο για να βρει κάποιος δουλειά. Και όχι στο δημόσιο, στο σούπερ μάρκετ.
1: Να.
0: Νομίζανε ότι με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια στάνταρ λειτουργούν και στην Ολλανδία ή γενικότερα στο εξωτερικό. Στην Ολλανδία δεν συμβαίνουν αυτά και γι' αυτό και στις κατατάξεις των χωρών, είτε αφορά την ελευθερία του τύπου, είτε αφορά την γενικότερη έκφραση ελευθερίας που υπάρχουν, η Ολλανδία είναι στις τρεις ή πέντε πρώτες θέσεις και η Ελλάδα στην 108η. Αυτό κάτι λέει.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε το επόμενο Αισιχτήρ.
0: Έχω την αίσθηση, σου είχα πει την προηγούμενη φορά, ότι πιθανότατα δεν θα γίνει όταν μιλήσαμε για τα γενέθλια του Μιλιτέρ. Και τέλεια έγινε.
1: Και άρα.
0: Τώρα έχω την αίσθηση ότι θα είναι νωρίτερα από ότι το περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή την
1: Από ό,τι
0: αίσθηση από.
1: φαίνεται, ναι, μάλλον είναι σωστή η αίσθησή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουρκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
8: Κοιμήσου, βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
9: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
10: Μην κοιμήσεις.
9: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
10: Εσύ θα την αλλάξεις.
11: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
9: Άλλαξε την, ρε.
12: Είναι η κονούλα μου.

0: Ωραία, κουτσούρι!
1: Ένα μωρό για τρεις.
2: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο Αθηνών, ένταξη πυροφύλαξη.
1: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
9: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
10: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-150.
11: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
12: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και θέλω σήμερα να πάμε ξανά στα νερά του Περσικού. Πολλές φορές βρεθήκαμε εκεί μέσα από τις εκπομπές μας στον Ιδεοχώρο με έγκριτους αναλυτές οι οποίοι μας έδιναν εικόνες αλλά και καταστάσεις το τι συμβαίνει, το πώς και αν και υπό ποιες συνθήκες μπορεί το Ιράν να κρατήσει αυτή την Αμερικανο-Ισραηλινή ή Ισραηλινο-Αμερικανική επίθεση που δέχτηκε από τον Ιούνιο πρώτη φορά του 2025 και τέλη Φεβρουαρίου του 2026 τη δεύτερη επίθεση. Στην πρώτη επίθεση είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την νεαρή αναλύτρια από τη Ρωσία, την Ευδοκία Ντόμπρεβα, η οποία βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί τον Ιούνιο του 2025. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, όχι μόνο από μέσα αλλά και γενικά πώς αυτή η κοινωνία ζει. Σήμερα έχω την ευκαιρία ξανά να μιλήσω με έναν δικό μας άνθρωπο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη, ο οποίος βρέθηκε στην Τεχεράνη και ίσως και σε άλλες πόλεις, θα μας πει ο ίδιος, του Ιράν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης στον Αγιατολά Χαμενέη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, καλό θα είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά, δολοφονήθηκε, αν θυμάμαι καλά, την 1η Μαρτίου από αμερικανικούς πυράβλους, οι οποίοι με στόχευση από τη Μοσάντ εξολόθρευσαν σχεδόν όλη την οικογένειά του και τους μερικές δεκάδες στρατηγούς που βρισκόταν εκεί. Περνάω αμέσως στον καλεσμένο. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε χαιρετώ πάλι για να προλάβω να έχουμε περισσότερο χρόνο να σε ακούσουμε για τις στιγμές που πέρασες βρισκόμενος στο Ιράν τις προηγούμενες μέρες και να δούμε και μια γεωπολιτική ανάλυση γύρω από αυτό το θέμα. Αν και θα συμπληρώσω εδώ, διάβασα το άρθρο σου, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με αυτό τον τίτλο ότι εκεί στα νερά του Περσικού καταραίει μια μονοκρατορία και όχι βέβαια η Ιρανική από ό,τι ξέρουμε. Σε ακούω.
1: Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πράγματι ένα συγκλονιστικό ταξίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι για τον εξής ουσιαστικό λόγο. Γιατί η ενημέρωση που έχουμε στην Ευρώπη περνάει μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς της δυτικής προπαγάνδας, η οποία επηρεάζεται, διαμορφώνεται σχεδόν καθ' ολοκληρία από τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή. Κατά συνέπεια, ό,τι μεταδίδεται, ό,τι ακούγεται, φροντίζουν να υπηρετεί αυτή την προπαγάνδα. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Και με τη Ρωσία. Όπως ακριβώς λοιπόν στη Ρωσία μας μεταφέρουν μία αντίθεση για τη Ρωσία που εξυπηρετεί τους ευρωπαϊκούς και τους αμερικάνικους στόχους, έτσι ακριβώς και για το Ιράν η εικόνα που μεταφέρεται για τις συζητήσεις που υποτίθεται γίνονται, για τα διλήμματα τα οποία υποτίθεται αντιμετωπίζει και καλείται να απαντήσει η Ιρανική ηγεσία, είναι τα ερωτήματα, τα διλήμματα τα οποία θα ήθελε η Δυτική Ευρώπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν, η πραγματικότητα που εμείς βιώνουμε είναι ευσεβής πόθη και δεν είναι ενημέρωση. Σε τούτο ακριβώς το τοπίο, η δυνατότητα για να μιλήσεις, να έρθεις σε επαφή, να ακούσεις, να δεις τι λένε, τι πιστεύουν οι Ιρανοί, τι συζητάνε στα καφέ, στα μαγαζιά, τα εμπορικά, στους δρόμους, στις πλατείες, έχει τεράστια σημασία, γιατί έρχεται κάθε φορά να μας φέρει και εμάς, να μας δείξει ποια είναι τα θέματα προς αντιπαράθεση. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν αυτή η επίσκεψη ήταν πολύτιμη, ήταν σημαντική, και αν με ρωτήσεις ποιο είναι το ένα πράγμα το οποίο θα κράταγα από αυτήν την, παρακολουθώντας τόσες ημέρες τις νεκρικές πομπές, τα προσκυνήματα στον Αλί Χαμενεή, τον ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη του Ιράν και στην οικογένειά του, θα έλεγα μία φράση: εκδίκηση για τον Χαμενεή. Οι κόκκινες σημαίες που έγραφαν αυτό ακριβώς το αίτημα, το σύνθημα, ήταν πολύ περισσότερες από τις, ακόμα και από τις σημαίες του Ιράν, ακόμα και από τις σημαίες της Χεσμπολάχ και άλλων οργανώσεων της αντίστασης που συναντούσες παντού πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν ακόμη και μετά τις νεκρόσιμες πομπές, γιατί όλες αυτές τις ημέρες οι σημαντικότερες πόλεις του Ιράν και όχι μόνο, ακόμα και στο Ιράκ συνεχίστηκαν, επεκτάθηκαν οι νεκρόσιμες ακολουθίες. Ήταν μία διαρκής συγκέντρωση, ήταν κάποια ποτάμια κόσμου τα οποία ξεχύνονταν στους δρόμους ανεξαρτήτως ώρας, φωνάζοντας τα αιτήματα «θάνατος στους Αμερικανούς, θάνατος στο Ισραήλ». Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω και εδώ μία από τις πολλές προκαταλήψεις που υπάρχουν και μεταφέρονται κατ' επανάληψη στα δυτικά μέσα, σχετίζεται με τη θέση της γυναίκας στο Ιράν. Από αυτή την εμπειρία μας των 10 ημερών, αν κάτι με εξέπληξε, είναι ότι όντως πράγματι η θέση της γυναίκας είναι διαφορετική από τη θέση της γυναίκας που συναντάμε στην Ευρώπη, αλλά είναι πολύ ανώτερη. Αντίθετα δηλαδή με τα αφηγήματα ότι οι γυναίκες βρίσκονται στις κατώτερες, στις υποδεέστερες ιεραρχικά θέσεις, κλίμακες των κέντρων αποφάσεων κτλ. Αυτό το οποίο κατ' επανάληψη εμείς είδαμε και ερχόμενοι μάλιστα σε επαφή με κέντρα αποφάσεων που ξεφεύγουν από το μέσο όρο, ήταν ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν στο Ιράν μία ξεχωριστή θέση, και αυτή είναι στα ανώτερα κλιμάκια των κέντρων αποφάσεων και της εξουσίας. Τη θέση τους την έβλεπες παντού, ακόμα και στο οδηγώντας λεωφορεία, στα τηλεοπτικά κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης, σε υπηρεσίες του κράτους, να έχουν πραγματικά αποφασιστικό λόγο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση λοιπόν και επιστρέφω στο θέμα της, στο θέμα του μηνύματος το οποίο εξέπεμψαν αυτές οι πολυήμερες εκδηλώσεις, που όποιος παρακολούθησε ακόμα και βίντεο ή φωτογραφίες, περισσότερο διαδηλώσεις θα τις αποκαλούσε, Δημήτρη, και όχι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις ταφής.
0: Λεωνίδα, συγγνώμη, να πω εδώ κάτι, να το διευκρινίσεις μάλιστα. Αυτό δεν ήτανε κάποιες καθαρά θρησκευτικές εκδηλώσεις. Είχαν αυτό που βλέπω εγώ από τα λεγόμενά σου, είχαν βαθιά πολιτικό χαρακτήρα, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και η ίδια η Ιρανική πολιτική ηγεσία έχει φροντίσει από τις προηγούμενες ημέρες να στείλει ένα μήνυμα ότι κηδεύουμε και τιμούμε τον θρησκευτικό μας ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πολιτική εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια εκδήλωση αντεπίθεσης. Το σύνθημα το οποίο κυριαρχούσε παντού, από τα λεωφορεία και τα ταξί μέχρι τις πλατείες, τους δρόμους, τα αεροδρόμια, ήταν να ξεσηκωθούμε, we must rise στα αγγλικά. Καταλαβαίνουμε εδώ, βλέπω, ακούγοντάς το, βλέποντάς το, ότι δεν είχε κάποιο θρησκευτικό μήνυμα. Το μήνυμα του ήταν ένα μήνυμα έγερσης του Ιρανικού λαού και όλων των λαών της περιοχής απέναντι στην Αμερικάνο-Ισραηλινή επίθεση και στην υπαρξιακή απειλή που δέχεται αυτή τη στιγμή το Ιράν, το οποίο βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τις 28 Φεβρουαρίου, Δημήτρη. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο εξέπεμψαν αυτές όλες οι εκδηλώσεις ήταν εκδίκηση, παίρνουμε εκδίκηση για τον νεκρό μας ηγέτη και για την οικογένειά του. Να αναφέρουμε πως μεταξύ των μελών της οικογένειας που δολοφονήθηκαν από τους Αμερικανούς ήταν και η εγγονή του Χαμενεΐ ηλικίας 14 μηνών. Και έρχομαι εδώ εκμεταλλευόμενος αυτή την πληροφορία σε ένα τεράστιο θέμα που αφορά τους νεκρούς αυτού του πολέμου, δεν θα το έλεγα σύραξη, αυτής της επίθεσης. Μόλις προχτές το βράδυ είδαμε στην επίσημη λίστα του Πενταγώνου τους νεκρούς των Αμερικανών από 17 να γίνονται 18, μετά να γίνονται πάλι 17. Ξαφνικά λες τι έγινε, αναστήθηκε. Εδώ υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα εκ μέρους των Αμερικανών που υποβαθμίζουν, που υποτιμούν τους νεκρούς τους. Οι νεκροί των Αμερικανών είναι στρατιώτες, προσωπικό το οποίο δουλεύει στις αμερικάνικες βάσεις, πολλές φορές μάλιστα έχουμε δει όσοι παρακολουθούμε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και Ουκρανούς χειριστές ειδικά drones σε αμερικάνικες βάσεις να σκοτώνονται από ιρανικά πυρά.
0: Είναι καλά εκπαιδευμένοι βέβαια. Το βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Εδώ δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι Ιρανοί πλήττουν στρατιωτικούς, αμυγός στρατιωτικούς στόχους. Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πλήττουν κυρίως πολιτικούς στόχους και αυτό ξέρουμε ότι αποτελεί έγκλημα πολέμου, είναι απαγορευμένο εδώ και πολλές δεκαετίες μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένες συμβάσεις να στοχοποιείς και να σκοτώνεις πολιτικό άμαχο προσωπικό και επίσης εξίσου στεναρά να σκοτώνεις, να χτυπάς, να πλήττεις πολιτικές υποδομές όπως κάνουν συστηματικά οι Αμερικανο-Ισραηλινοί, χτυπώντας γέφυρες, χτυπώντας εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού που εξασφαλίζουν το νερό για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως έκαναν ακόμα και την πρώτη ημέρα σκοτώνοντας 168 κοριτσάκια μαθήτριες σε ένα σχολείο στη Μινάμπ με ένα διπλό μάλιστα χτύπημα με βομβαρδισμό από αμερικάνικο αεροπλανοφόρο. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν πόνο, θλίψη, οδύνη και να τσακίσουν το σθένος, το φρόνημα των Ιρανών. Μόλις εχθές δημοσιεύτηκε στη Washington Post μια κοινή ανακοίνωση, εκτίμηση των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, η οποία έλεγε το εξής προφανές, το οποίο όποιος είχε μάτια να δει μπορούσε να το διαπιστώσει, ότι η Ιρανική ηγεσία δεν πρόκειται να καμφθεί, δεν πρόκειται να δεχθεί μεγαλύτερες υποχωρήσεις όσο περισσότερο βομβαρδιστεί. Δηλαδή οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την πολιτική τους ηγεσία και τη στρατιωτική φυσικά ότι η τακτική που ακολουθούν προκειμένου να κάμψουν το Ιράν, προκειμένου να οδηγήσουν το Ιράν σε υποχώρηση, είναι αναποτελεσματική, δεν πρόκειται να φέρει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η ανακοίνωση επίσης, το δεύτερο σημείο στο οποίο, το οποίο υπογράμμιζε η ανακοίνωση, η κοινή ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών, το είδαμε επίσης πριν από λίγες ημέρες από μια ανάρτηση του Τζο Κέντ, του επικεφαλής της αντικατασκοπίας, της στρατιωτικής αντικατασκοπίας των ΗΠΑ, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από μερικούς μήνες, διαβλέποντας ο άνθρωπος το φιάσκο στο οποίο οδηγούνται οι Αμερικανοί. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν οδηγηθεί ήδη, βρίσκονται ήδη σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο και από το οποίο μάλιστα δεν πρόκειται να βγουν, δεν πρόκειται να βελτιώσουν τη θέση τους όσες περισσότερες ημέρες και αν βομβαρδίσουν. Ο Αμερικάνος μάλιστα, ο Τζο Κέντ, έλεγε ότι πρέπει οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν το Ιράν ως μια μεγάλη τοπική υπερδύναμη. Πρέπει να εγκαταλείψουν τις στρατιωτικές βάσεις, σαν να τους λέει δηλαδή ότι θείο δώρο είναι το ότι τις βομβαρδίζουν ανηλαιώς και νυχθημερών οι Ιρανοί, και μάλιστα τις χαρακτηρίζει ένα απομεινάρι του παρελθόντος και είπε μάλιστα ότι η εγκατάλειψή τους συνιστά και μια προσαρμογή αναγκαστική προφανώς στα σύγχρονα μέτρα του πολέμου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, Δημήτρη, έρχεται να συνοψίσει σε λίγα λόγια το που βρισκόμαστε σήμερα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλες, όχι η προσωπική μου άποψη, αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει και συνάγω από τα δεδομένα, είναι ότι όλες οι τακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες σε αυτούς τους 5 μήνες του πολέμου που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου από τη ΣΥΠΑ έχουν αποτύχει παταγωδώς. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να δούμε, δεν υπάρχει καμία αμφισημία δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο οι Αμερικάνοι να μπορούν να ποντάρουν μήπως και γυρίσουν το παιχνίδι. Να θυμίσουμε τις επιλογές των Αμερικανών. Ξεκινάνε τον βομβαρδισμό στις 28 Φεβρουαρίου λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα καταρρεύσει σε 3 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση του Ιράν, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποδείχθηκε, μάθαμε ότι έχει 7 επίπεδα αντικατάστασης και αυτό που είδαμε είναι να εξέρχεται από αυτήν την δοκιμασία πιο ισχυρή, πιο συνεκτική, ακόμη και διαφωνούντες στο εσωτερικό της να συντάσσονται με την πιο σκληρή στάση, και αυτό φυσικά που είδαμε από την κηδεία και τον αποχαιρετισμό είναι 43 εκατομμύρια άνθρωποι να βγαίνουν στους δρόμους και να δηλώνουν ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν μια και καλή με την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να στέλνουν μάλιστα μήνυμα και στην πολιτική ηγεσία: μην υποχωρείτε, μην διαπραγματεύεστε, μην κάνετε αναποχές τις οποίες ξέρουμε από την εμπειρία μας δεν πρόκειται να τηρήσουν οι Αμερικανοί.
0: Πολύ σημαντικό, Λεωνίδα, συγγνώμη εδώ. Θέλω να ακουστεί, να μείνει αυτό στους τηλεθεατές. Όταν εκείνες τις μέρες που γινόταν οι τελετές αυτές, οι διαδηλώσεις όπως εσύ σωστά λες, κάποιοι μίλησαν για 15 εκατομμύρια κόσμου που βγήκε έξω, προφανώς εννοώντας την Τεχεράνη. Τώρα λες ότι στις νομίζω 5 πόλεις που μεταφέρθηκε η Σορός, 6. Μιλάμε για 38 εκατομμύρια.
1: Συνολικά 43 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Συνολικά 43 εκατομμύρια. Ο ένας στους δύο Ιρανούς βγήκε έξω, 90-90 κάτι είναι ο πληθυσμός του Ιράν, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μιλάμε, ναι, όλος ο λαός βγήκε έξω, να το πούμε έτσι λίγο πιο ελληνικά. Έτσι.
1: Ναι, εδώ να βάλουμε δύο αστερίσκους. Ο πρώτος είναι ότι οι νεκρόσιμες ακολουθίες έφτασαν και στο Ιράκ, στο γειτονικό Ιράκ, στις ιερές πόλεις του Ιράκ, και επίσης ότι είχαν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι, σιίτες κυρίως, όχι μόνο, από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή εμείς πολλές φορές βλέπαμε ανθρώπους, πάρα πολλούς, εκατοντάδες, με τοπικές ενδυμασίες που μας έλεγαν: αυτοί είναι Αφγανοί, αυτοί είναι από το Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά. Αυτό μειώνει εκ πρώτης όψεως τη σημασία αυτού που είπες, επί της ουσίας όμως την ενδυναμώνει, Δημήτρη, για τον εξής λόγο. Μπορεί να μην ήταν Ιρανοί και τα 43 εκατομμύρια που παρακολούθησαν την κηδεία, όμως το Ιράν μέσα από αυτή την κηδεία κατάφερε να εδραιώσει την φήμη του, το κύρος του, το γόητρό του σε πολλές ακόμα γειτονικές χώρες και μάλιστα σε ένα πληθυσμό όχι αμιγώς σιητικό, αλλά σε ένα πληθυσμό ο οποίος δεν αντέχει άλλο τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν τις χώρες του αμοχάλικο κάθε τρεις και λίγο. Βλέπε Ιράκ, βλέπε Αφγανιστάν, βλέπε Λίβανο, βλέπε Συρία. Ακόμα και από την Ιεμένη είχαν έρθει και ηγετικά στελέχη των Χούθη, αλλά και απλοί Ιεμενίτες να παρακολουθήσουν την κηδεία και να καταθέσουν το παρόν τους. Και με αυτόν τον τρόπο φυσικά βλέπουμε ότι το Ιράν μπόρεσε να εδραιώσει την κυριαρχία του στην περιοχή, να δείξει ποιος είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να βάλει ένα τέλος στην αμερικάνικη επιθετικότητα και τις απειλές.
0: Με πολιτική ορολογία να πούμε ένα αντιυπεριαλιστικό μήνυμα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα μήνυμα ενάντια στον υπεριαλισμό. Τη λέξη υπεριαλισμός, Κιλ Τραμπ, Κιλ Νετανιάχου, την έβλεπες παντού, σε όλες τις πόλεις, σε αυτοσχέδια, πανό, σε καρτόνια που κρατούσαν οι άνθρωποι, σε μεγάλα πλακάτ που είχαν αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες και σε κεντρικά κτίρια. Δηλαδή αυτό που μπορούμε κάλλιστα να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία, ξαναγεννήθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ανανέωσε την ισχύ της, έφτιαξε ένα νέο συμβόλαιο με τον κόσμο, με την κοινωνία, στη βάση μιας πιο επιθετικής γραμμής απέναντι στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ.
0: Τουλάχιστον μη ενδοτικής θα έλεγα, γιατί έχει ακουστεί και αυτό ότι κάποιοι με ορισμένα στελέχη της ηγεσίας τους εκφράζουν ερωτήματα, κάποιοι μάλιστα και αντιδρούν δημόσια και δεν είδαμε κανέναν από αυτούς να κρεμάνε, που θέλουν από ό,τι βλέπω, συγγνώμη που σε διέκοψα αλλά το λέω αυτό διότι κάπου το αισθάνομαι και στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Δίνουν αυτό που λέμε ένα carte blanche στον πρόεδρο Πούτιν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το θέμα με το πάρε δώσε σε διπλωματικό επίπεδο. Τελείωνε τα πράγματα, πρέπει να πάμε μέχρι τέλους. Αυτό είναι ένα μήνυμα και νομίζω και στις δύο περιπτώσεις τίνει προς την ίδια, παράλληλα προς τον ίδιο δρόμο. Σωστά.
1: Είναι πολύ εύστοχη παρατήρησή σου και αυτό είναι το κοινό μου συμπέρασμα και από την επίσκεψή μου στον Ντονμπά στο Νοέμβριο του 23 και από την επίσκεψή μου στο Ιράν τώρα τον Ιούλιο του 26. Στη Δύση μεταφέρεται μια εικόνα πως υπάρχουν κάποιες κακές φιλοπόλεμες ηγεσίες εκεί στη Ρωσία και στο Ιράν, ενώ ο κόσμος αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται είναι για ειρήνη, να τα βρούμε με τη Δύση, να γίνουμε φιλαράκια με τους Αμερικανούς. Πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο είδα με τα μάτια μου είναι ότι ο κόσμος ζητάει και από το Ιράν, ζητούσε και από το Κρεμλίνο το 23 στον Ντονμπάς μια πιο μαχητική στάση απέναντι στους Αμερικανούς, στους Ουκρανούς σε μια περίπτωση, στους Ισραηλινούς στην άλλη, και μια διάθεση να ξεμπερδεύουμε πια με αυτή την αρρώστια. Δηλαδή άκουσα Ιρανούς από την ηγεσία να λένε το προφανές, ότι ακόμα και μια ημέρα ανακοχής, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να σώσουμε έναν στρατιώτη Ιρανό, η μία μονάδα αφαλάτωσης είναι όφελος για το Ιράν και είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι. Εμείς δηλαδή από τα γραφεία μας, από την ευκολία που μας παρέχεται ως δημοσιογράφοι, δεν μπορούμε να δίνουμε οδηγίες ή να κάνουμε τους στρατηγούς. Εξίσου όμως σοβαρά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στο πεδίο οι αντιθέσεις, τα διλήμματα τα οποία υπάρχουν είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία μεταφέρουν οι αμερικάνικες εφημερίδες ή τα κέντρα της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Να αναφέρω μάλιστα ότι στο Ιράν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Πρόεδρος της χώρας δέχθηκαν αποδοκιμασίες από τον κόσμο στην διαδήλωση, ας την πω, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους δείξουν ότι σταματήστε τις διαπραγματεύσεις, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να υιοθετήσετε μια πιο επιθετική γραμμή απέναντι στους Αμερικανούς.
0: Και αυτό φαίνεται τώρα, στην πράξη φαίνεται καθαρά, δηλαδή, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν προδοσίες από την πλευρά του Αραχτσή και των άλλων ηγετών, αλλά φαίνεται στην πράξη ότι υπογράψανε ένα μνημόνιο πριν από ένα μήνα, κάτι περισσότερο, και μέσα σε αυτό το μήνα το μόνο που πρόλαβαν οι Ιρανοί να κάνουν είναι να θάψουν τον ηγέτη τους. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε, όπως λέει, από τη πλημμυρίδα αυτή του κόσμου, αν το ήξερα, λέει, δεν θα τον σκότωνα. Δηλαδή, πιο κοινική, πιο απάνθρωπη δήλωση από ηγέτη μιας μεγάλης χώρας δεν μπορούσε να υπάρξει. Και όμως βλέπουμε τη σοφία, την συλλογική σοφία του κόσμου, ο οποίος λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό που λένε και πάρα πολλοί αναλυτές στη Ρωσία. Να συζητήσει σήμερα με την Ευρώπη με ποιους, πάνω σε ποιο θέμα, όταν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άρα πηγαίνετε μέχρι τέλους.
1: Ακριβώς, και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι Αμερικάνοι το δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ στη σύνοδο του G7, ότι κάναμε αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, τη συμφωνία της Ισλαμαμπάντ, όπως χαρακτηρίστηκε στις 17 Ιουνίου, μόνο και μόνο για να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ. Και αυτή ακριβώς είναι η ευαλωτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και όλου του λεγόμενου παγκόσμιου βορρά. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή τα στρατηγικά τους αποθέματα σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο βρίσκονται σε πρωτοφανώς χαμηλά επίπεδα, τον είπα δηλαδή βρίσκονται στο επίπεδο του 1983. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε εκ παραδόσεως ότι αυτή την εποχή Ιούλιο-Αύγουστο γεμίζει τους αποταμιευτήρες της, Και μάλιστα με αυτή την τιμή, εάν επιχειρώντας να γεμίσει τις δεξαμενές με τιμή του πετρελαίου στα 90-95 δολάρια, ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές για την κοινωνία, για όλους εμάς. Φυσικά, ξέρουμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων. Αυτό για το οποίο πρωτίστως ενδιαφέρονται είναι για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή θα είναι ο μεγάλος ιτημένος του πολέμου, λόγω της έκρηξης των τιμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική, μετά όχι μόνο από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζα, αλλά και από την χτεσινή ανακοίνωση των ιεμενιτών ανταρτών των Χούθη, ότι προχωράνε και σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Σε ό,τι αφορά μόνο το πετρέλαιο, από το Ορμούζ βγαίνει το 10% παγκοσμίως, από τα στενά που θα κλείσουν οι Εμενίτες φεύγει το 7%, και το σημαντικότερο είναι ότι επέρχεται ένα πρωτοφανές πλήγμα για τα τελευταία πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Και καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι πώς το Ιράν μπορεί και επηρεάζει τις εξελίξεις και χτυπάει τους Αμερικανούς εκεί που πονάνε. Η άποψή μου είναι ότι εξ αρχής οι Αμερικάνοι ήθελαν να πλήξουν και την οικονομία και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκαν με την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Ουκρανία για να κοντίνουν την Ευρώπη, έτσι και με το Ιράν χρησιμοποίησαν, ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ξέροντας ότι από την μείωση των εξαγωγών και την άνοδο των τιμών οι πρώτοι που θα πληγούν θα είναι η Κίνα και επίσης η Ευρώπη. Αυτό μέχρι ένα σημείο βόλευε πάρα πολύ τα σχέδιά τους για πλανητική κυριαρχία. Μετά από ένα σημείο όμως γυρίζει μπούμερακ. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο, που δεν είμαστε αντιμέτωποι μόνο με ένα τεράστιο φιάσκο, πρωτοφανές φιάσκο από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από μια επανολεθρία την οποία κινδυνεύει να υποστεί η παγκόσμια οικονομία, λόγω ακριβώς της αμερικάνικης επιθετικότητας στο Ιράν, Δημήτρη.
0: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη γεμάτη από εικόνες αλλά και από σκέψεις συζήτηση που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι εκεί, όπως έχεις γράψει σε δικό σου άρθρο, στα στενά του Ορμούζ, στην θάλασσα, στον Περσικό, νομίζω ότι αυτή η επικυριαρχία, η αμερικανική ή η αγγλοσαξονική θα έλεγα, έχει βυθιστεί για τα καλά, και φαίνεται αυτό, διότι και εσύ το είπες και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι από το Ορμούς δεν περνάει κανένα καράβι αν δεν δώσει τη δική του άδεια το Ιράν, το οποίο έχει 100% τον έλεγχο του Ορμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, και δεν ξέρω πόσες βόμβες έχει ακόμα και το έχουν απομείνει ο Τραμπ για να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο φαίνεται, να κρύβει το σπασμένο κέρατο της μονοπωλιακής κατσίκας, θα έλεγα. Αυτά λοιπόν από τον Περσικό, που οι εξελίξεις είναι τέτοιες που, όπως μας είπε πριν από μερικές εβδομάδες ο παγκόσμια γνωστός καθηγητής ειδικός πάνω σε θέματα πετρελαίου και ενέργειας, ο Βιτσεσλάβ Μίσινκο, όταν κάναμε την εκπομπή πάνω ακριβώς σε αυτό το μεμοράντουμ, το μνημόνιο που συμφωνήθηκε καταρχήν τότε, δεν πρόκειται, μου λέει Δημήτρη, να τελειώσει τίποτα στο Περσικό κόλπο, και έδωσε ο ίδιος την ανάλυση γιατί ακριβώς δεν πρόκειται να τελειώσει. Είχε αρχίσει το Μουντιάλ τότε. Μπορεί κάποιοι να μην είδαν αυτή την εκπομπή, γυρίστε πίσω στον ιδεοχώρο πριν από 3-4 εβδομάδες, θα τη βρείτε και θα δείτε εκεί πράγματα τα οποία εξελίσσονται τώρα μπροστά μας. Και εκείνο που εγώ θα συμπλήρωνα πάντα ποιητική αδεία είναι αυτό το οποίο λέει και ο στίχος: «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Η παγκόσμια εξέλιξη κινείται προς την Ανατολή, όχι γιατί το θέλει κάποιος Σι Τζιπίν, κάποιος Πούτιν ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά γιατί εξ αντικειμένου, στη βάση των εξελίξεων φαίνεται αυτό. Η Δύση δει και δει με έναν τρόπο ο οποίος είναι οδυνηρός. Εκεί, στον Περσικό κόλπο, στο Ορμούζ, στα στενά του Σουέζ και οπουδήποτε αλλού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι γίνονται απεγνωσμένες και απάνθρωπες προσπάθειες και από την ίδια την Αμερική, αλλά και από το, όπως λέγαμε παλιότερο, το μαντρό σκυλό της στην περιοχή, κυρίως τον Νετανιάχου, που πάση θυσία επιδιώκουν να κρατήσουν αυτό το οποίο ήδη έχουν απολέσει, την παγκόσμια επικυριαρχία. Γι' αυτό βλέπουμε από τη σημερινή εκπομπή, νομίζω ότι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, οι τρόποι και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τόσο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας με τα σώματα και τα πτώματα των Ουκρανών 4,5 ολόκληρα χρόνια, όσο και στον Περσικό κόλπο με την επίθεση και τον τρόπο που έγινε κατά του Ιράν, φαίνεται ξεκάθαρα ένα πράγμα. Εμείς, αυτό που λέω συνέχεια, εμείς είμαστε, άσχετα αν πλέον είμαστε ανήμποροι, όμως είμαστε εμείς. Και αυτό φαίνεται περισσότερο και πιο εκδηλωτικά στην απάνθρωπη αυτή πολιτική προσέγγιση και πρακτική προσέγγιση που έχουν εκείνοι οι οποίοι πλέον είναι ξεβράκωτοι βασιλείς, οι Εγγλέζοι, που αλλάζουν χωρίς εκλογές, χωρίς αυτό που λέμε δημοκρατικές διαδικασίες, αλλάζουν τον ένα πρωθυπουργό πίσω από τον άλλον τα τελευταία 5 χρόνια, 5, πέμπτος πρωθυπουργός τώρα, κανένας δεν κράτησε πάνω από 1 χρόνο, νομίζω τούτους εδώ ο Στάρμερ ο προηγούμενος κράτησε κάτι περισσότερο, το ίδιο πάει να γίνει και στην Γερμανία με τον Μέρτς, ο οποίος επιτυχώς έκλεισε τον περασμένο Μάιο το χρόνο και τώρα τραβάει στο δεύτερο, δεν ξέρουμε αν θα βγάλει το πρώτο εξάμηνο του δεύτερου χρόνου. Το ίδιο γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και όμως επιδιώκουν με παλιά υλικά να θεωρήσουν ότι μπορούν να κρατήσουν την επικυριαρχία τους. Δεν γίνεται. Γι' αυτό από τη μια πλευρά βουλιάζουν ήδη στον Περσικό, από την άλλη πλευρά θα έλεγα, θα μου πείτε επιμένω σε αυτό το πράγμα, ναι επιμένω, βουλιάζουν και στη Μαύρη Θάλασσα, στα βόρεια δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στο κέντρο αυτό που λέγεται Οδυσσός και στα 3-4 λιμάνια γύρω από αυτή. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε, το είπα και στην Ιδεοχώρα, θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι για να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, απόψεις, προσεγγίσεις και κυρίως εικόνες, και αυτό που είπε ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας πατώντας όμως πάνω σε πραγματικές εικόνες και όχι σε παραμορφωτικούς καθρέφτες όπως επιδιώκουν να μας δίνουν. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
8: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
9: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
10: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
11: Φίλοι μου, όλοι έχουμε δει τις εικόνες από τη σύγχρονη Ελλάδα. Σχολεία που καταραίουν, πανεπιστήμια ξεχασμένα, μια γλώσσα που φτωχαίνει. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων και η ειδική της τηλεόρασης είναι ολόκληρη αλήθεια? Σήμερα με τον φιλόλογο και συγγραφέα Έρικο Αποστολίδη, γιο του Ρένου Αποστολίδη, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Θα μιλήσουμε για τον εμφύλιο που δεν χωνέψαμε ποτέ, την παιδεία που χάσαμε και την ταυτότητα που ψάχνουμε. Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
12: Να είστε καλά. Είμαστε λίγο μακριά, αλλά δεν πειράζει. Θα βρεθούμε κοντά, πιστεύω. Θέλω να το πιστεύω.
11: Η μεγαλύτερη απόσταση.
12: Ωραία,
11: είναι η παρεξήγηση.
12: Ωραία τα άκουσα, απλώς δεν ξέρω αν είχαμε ποτέ και τόσο σπουδαία παιδεία. Είχαμε κάποιους ανθρώπους. Το σύνολο είναι ένα ζητούμενο. Πάντα ήταν ζητούμενο. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας.
11: Κύριε Αποστολίδη, μεγαλώσατε δίπλα σε έναν άνθρωπο που σήκωσε μόνος του το βάρος της νεοελληνικής κριτικής σκέψης. Τι ήταν αυτό που ο Ρένος έλεγε στο σπίτι και δεν το διαβάζουμε στα βιβλία του?
12: Εάν διαβάσει κανείς όλα του τα βιβλία, αλλά όλα τα βιβλία, τα περισσότερα πράγματα τα έχει πει. Εκείνα τα οποία έμαθα εγώ και ο αδερφός μου από τα τόσα χρόνια που μιλάγαμε και μίλαγε συνέχεια και μίλαγε και σε άλλους ανθρώπους, γιατί μάζευε κόσμο αρκετό νέους στο σπίτι, αλλά όχι μόνο νέους και άλλους ποιητές, λογοτέχνες, ήτανε διαφορετικές εκδοχές αυτών που έχει γράψει. Έχει γράψει περίπου, πιστεύω έτσι, μια εκτίμηση, το 90% αυτών των πραγμάτων που ήθελε να πει, ή το 80%, πάντως ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, απλώς έδινε διαφορετικές εκδοχές των βασικών του βιωμάτων. η βασική θεματολογία του Ρένου ήταν, εκτός από την κριτική του θέση και τη στάση απέναντι στη λογοτεχνία, στα ποίηματα, κυρίως ως ανθολόγος που ήταν, αλλά και στα διηγήματα, θα μπορούσα να διακρίνω διάφορες κατηγορίες. Ως προς την προσωπική του ζωή, ήταν ο εμφύλιος, πριν από τον εμφύλιο η κατοχή, όλο αυτό που βίωσε σαν μαθητής, ένας πολύ καλός μαθητής στο Βαρβάκιο που ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, αυτές που η κοινωνία απαιτεί από ένα νέο, τι απαιτεί δηλαδή η κοινωνία, τι απαιτούσε τότε, σήμερα απαιτεί διαφορετικά πράγματα ή δεν απαιτεί. Απαιτούσε να είσαι καλός μαθητής και σου υποσχόταν ότι αν είσαι καλός μαθητής, αν είσαι πολύ καλός μαθητής, θα πετύχεις αυτά που θέλεις σε αυτόν τον κόσμο. Θα σου ανοίξουν οι πόρτες. Ήταν λοιπόν πολύ καλός μαθητής. Και αυτό μας το έλεγε συχνά και μερικές φορές μπορώ να πω ήταν και κουραστικός, γιατί ήθελε να μας υποδείξει τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, ότι εγώ ήμουνα έτσι και διάβαζα και διάβαζα μαθηματικά και ήμουνα καλός και στα μαθηματικά επίτηδες, επειδή σαν φιλόλογος ας πούμε που ήταν, υποτίθεται εμείς ήμασταν με τον αδερφό μου κακοί στα μαθηματικά, να πω την αλήθεια. Οπότε μας έλεγε ότι έχω κερδίσει που διάβαζα μαθηματικά, είχε διαβάσει κβαντική φυσική από μόνος του. Ήθελε να μας ανοίξει ορίζοντες. Δεν ακούσαμε ποτέ αυτές τις συμβουλές, η αλήθεια είναι. Τις αποφύγαμε. Αποφύγαμε αυτά τα διαβάσματα. Δεν τα θέλαμε, δεν μας άρεσαν. Αλλά για να επανέλθω στο αρχικό. Είχε ξεκινήσει λοιπόν με ό,τι καλύτερο, με όσο μεγαλύτερο κόπο μπορεί να κάνει ένα παιδί για να γίνει άνθρωπος, για να μορφωθεί. Ήταν πολύ διαβασμένο παιδί και πολύ ταλαντούχο. Οι αναγνώσεις κειμένων ήδη από τα 15-16 που είχε και μετά ως τα 20 που φαίνονται κιόλας εντελώς χωνεμένα, να πω, όλα αυτά τα κείμενα στους τρεις σταθμούς μιας πορείας που είναι συλλογή τριών δοκιμίων τα οποία εκδίδονται το 1945 και γράφονται το 1944, δηλαδή μόλις έχει τελειώσει η κατοχή, φαίνεται πως ένα παιδί 20 χρονών είναι εντελώς όριμο. Και μετά αρχίζει το παράπονο. Το παράπονο της ζωής, ότι εγώ έκανα ό,τι μου ζήτησε αυτή η κοινωνία, αυτός ο κόσμος, οι καθηγητές μου, όλοι οι απέναντι, να τους πούμε έτσι. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν, έλα εδώ, χρειαζόμαστε, γιατί μπαίνει στη φιλοσοφική, στη διάρκεια της κατοχής, έλα εδώ, θέλουμε στρατιώτες. Γιατί θέλετε στρατιώτες? Για να πολεμήσουμε για την εθνική υπόθεση, δηλαδή για την αντιμετώπιση της κομμουνιστικής ανταρσίας, όπως ας πούμε την θεωρούσε η δεξιά της εποχής εκείνης, η κυβέρνηση. Και ο Ρένος ήταν ένας άνθρωπος ανένταχτος, δεν είχε ποτέ του ενταχθεί σε κανένα κόμμα, ούτε πριν, ούτε τότε, ούτε μετά. Δεν είχε καμία όρεξη, καμία διάθεση να πολεμήσει για τις υποθέσεις, όπως το έλεγε ακριβώς, για τις υποθέσεις διαφόρων για να επικρατήσουν στην εξουσία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Δεν είχε όρεξη δηλαδή να συμμετάσχει σε σκοτωμούς. Αυτό είναι το θέμα. Πέραν του ότι η ιδεολογία του ήταν πάντοτε φιλιρινική, πασιφιστής, αντιπολεμικός. Δεν πίστευε στο φόνο, δεν πίστευε στο ότι μπορεί το να σκοτώσει έναν άνθρωπο, ότι ο φόνος μπορεί να φέρει καλό αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα ο φόνος μόνο κακό μπορεί να φέρει. Μίσος ανάμεσα σε ανθρώπους, ανάμεσα σε οικογένειες, ανάμεσα σε ένα λαό. Επομένως, αυτό που εισέπραξε από αυτή την κοινωνία στην οποία ζούσε ήταν το εντελώς αντίθετο από τις υποσχέσεις και τις προσδοκίες ενός νέου. Και όταν θα είμαι άριστος, όπως του έλεγε ο πατέρας του, του είχε πει, να είσαι άριστος και οι άλλοι θα σου συγχωρούν και όποια ελαττώματα και όποιες αταξίες σαν παιδί, όπως ένας μαθητής μπορεί να θέλει να κάνει κάποιες αταξίες. Εσύ να είσαι άριστος στις υποχρεώσεις, στο καθήκον σου, στα διαβάσματά σου, στα μαθήματά σου και τότε θα στα συγχωρούν όλα, του είχε πει ο πατέρας. Και αυτός ήταν άριστος, αλλά δεν του συγχώρεσαν τίποτε, όχι μόνο δεν του συγχώρεσαν τίποτε, αλλά τον έστειλαν μόλις κατατάχθηκε τελικώς στην μία παράταξη υποχρεωτικά, την παράταξη την λεγόμενη εθνική από τους εθνικόφρονες, διότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί κατοικούσε στην Αθήνα και στην Αθήνα δεν υπήρχαν αντάρτες στα βουνά, δεν είχε τη δυνατότητα να πάει, αλλά κι αν πήγαινε να τους έλεγε τι, καλημέρα, εγώ είμαι αναρχικός, εγώ δεν πιστεύω στο δικό σας αγώνα, αλλά θέλω να έρθω να καταταγώ, για ποιο λόγο θα του λέγανε. Και δεν θέλω και να πολεμήσω και δεν θέλω να ρίξω σφαίρα. Άρα λοιπόν δεν είχε καμία ελπίδα στο απέναντι στρατόπεδο. Οπότε υποχρεωτικά, εφόσον εκλήθη να παρουσιαστεί, γιατί εκεί δεν σε ρωτάγανε αν θέλεις, ανέστειλαν τις αναβολές που υπήρχαν για τους φοιτητές όλων των πανεπιστημίων. Ήταν στη Φιλοσοφική Αθηνών. Σου στέλνουν ένα χαρτί στο σπίτι και σου δίνουν διορία 48 ώρες. Πηγαίνει λοιπόν να καταταγεί με μία αναπόφαση. Ότι δεν πρόκειται να ρίξω ούτε μία σφαίρα, ό,τι και να γίνει. Και αυτό το πραγματοποιεί. Πηγαίνει 30 μήνες στρατιώτης και δεν ρίχνει μία σφαίρα. Όλα αυτά τα βιώματα των 30 μηνών τα γράφει, όλα από αυτά στην πυραμίδα 67, κάποια άλλα σε κατοπινά βιβλία της δεκαετίας του 70 και έπειτα, γιατί υπάρχει μια διακοπή 15 χρόνια, δεν ασχολείται καθόλου με εμφυλιακά ζητήματα και διηγήματα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά στην καθημερινότητά του συνεχώς διηγόταν εμπειρίες από εκείνη την περίοδο, συνεχώς. Και όχι μόνον εμπειρίες με μάχες, με καταστάσεις, με κρύο, με συμπεριφορές των συστρατιωτών του, οι οποίοι ήταν γαϊδούρια σκέτα, άξεστοι άνθρωποι, αγραμμάτοι, δεν καταλάβαιναν τι θα πει «δεν θέλω να ρίξω, δεν ρίχνω». Διηγήσεις από τραυματισμούς συστρατιωτών, από το τι γίνεται άμα πατήσεις μια νάρκη. Αυτά είναι που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Μας διηγόταν με όλες τις λεπτομέρειες, ας πούμε, πώς έσωσε τον ανθυπολοχαγό του και με κινήσεις, έκανε και τις κινήσεις, πώς ακριβώς, πώς του έδεσε το πόδι γιατί είχε πατήσει μια νάρκη για να μην τρέχει το αίμα και να μπορέσει να σωθεί και πώς μετά τον φούρνισα, έλεγε ακριβώς αυτή τη λέξη, τον φούρνισα σε ένα James. James λέγανε τα οχηματαγωγά του στρατού της εποχής εκείνης, τα αμερικάνικα, GMC δηλαδή, General Motors Company, τον φούρνισε στην καρότσα ενό James για να πάει στα ιατρεία. Αλλά αυτός ήταν ένα παλιωτόμαρο και τον είχε κυνηγήσει πάρα πολύ. Του είχε φερθεί πάρα πολύ άσχημα. Και ο λεγόμενος γυαλάκιας, επειδή φόραγε γυαλιά. Λοιπόν, θέλω να πω, κάθε μέρα, σχηματικά, πάρα πολύ συχνά, διηγόταν τέτοιες ιστορίες. Διηγόταν ιστορίες πώς, για παράδειγμα, δεν είδε ποτέ απέναντί του έναν συγκεκριμένο αντάρτη να πολυβολεί. Γιατί εμείς σαν παιδιά με τον αδερφό μου πολλές φορές τον ρωτούσαμε, καλά, έλεγες ότι δεν θα ρίξεις σφαίρα, ας πούμε, έτσι. Ωραία, και αν ερχόταν ο άλλος απέναντί σου και μας έλεγε, δεν είδα ποτέ αντάρτη ο ίδιος. Καλά, του έλεγα εγώ, θυμάμαι, είχαμε μία συζήτηση, δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήμουν, μπορεί να ήμουν 15 χρονών, μπορεί να ήμουν 16, κάπου εκεί, συνειδητοποιημένος, όχι παιδάκι, και του έλεγα ότι δεν γίνεται Μου λέει, τι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην, να μην έριξες ποτέ και με, σε καμία περίπτωση. Μου έλεγε, γιατί, αφού δεν έριξα. Και αν ερχόταν απέναντί σου, λέει, δεν είδα ούτε μία φορά. Εντάξει, κι αν υποθέταμε ότι είχε έρθει, θα προσπαθούσα, μάλιστα την απάντησή του χαρακτηριστική, θα προσπαθούσα να του πω ότι, κοίταξε, εγώ δεν θα σου ρίξω, με μένα μην ασχολείσαι, ασχολήσου με τους άλλους, με όποιον άλλον θέλεις, εγώ δεν είμαι εχθρός σου, δεν έχω τίποτα να κερδίσω με το να σε σκοτώσω, δεν θέλω να σε σκοτώσω, φύγε από μένα. Φύγει από εδώ. Και του έλεγα, κι αν δεν σ' άκουγε και επέμενε και σου είχε προτεταμένο το όπλο και φοβόσουν ότι υπήρχε περίπτωση να ρίξει, και αφού τον κούραζα ένα τέταρτο με αυτές τις ερωτήσεις, τις υποθετικές, τις βλακώδεις ενός παιδιού που δεν έχει βρεθεί ποτέ σε πραγματικά πειρά, σε μάχη, μου έλεγε, εντάξει, αν καταλάβαινα ότι αυτός πρόκειται να ρίξει και ή είχε ξεκινήσει να οπλίζει και τα λοιπά, τότε θα του έριχνα, δηλαδή αυτό ήταν άμυνα όμως πια. Έτσι, άλλες φορές είχε επιμείνει στην περιγραφή, ήταν μια εικόνα μέσα του, πολύ έντονα χαραγμένη, του συστρατιώτη του σπήλιου, του Σπηλιωτόπουλου, νομίζω ότι, δεν είμαι βέβαιος, για το μικρό όνομα, τέλος πάντων έχει σημασία. Ήταν από τη Γορτινία ένα παιδί, ένα καλό παιδί μας έλεγε, ο οποίος ήταν μαζί, δηλαδή 10 λεπτά πριν δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι, μια σφαίρα στο μέτωπο.
11: Για τον εμφύλιο έχουν γραφτεί και από δεξιά και από αριστερά, αλλά θεωρώ ότι μόνο ο Ρένος Αποστολίδης είχε αυτό που λέμε τρίτο δρόμο, και όχι μόνο η πυραμίδα 67, αλλά θεωρώ και το Α2, αλλά και η σειρά ο εμφύλιος μέσα μας έπαιξαν έναν ρόλο, έτσι ώστε να δούμε μια άλλη άποψη του εμφύλιου.
12: Σωστά. Γιατί όλα ξεκινάνε, ό,τι έγραψε, είτε το έγραψε εν θερμό σχεδόν, δηλαδή εννοώ την πυραμίδα 67, είτε το έγραψε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, γιατί ο Α2 είναι γραμμένος το 1968, επομένως

0: στη λύσα του, στην άφρη του, το γύρισε στους άλλους και έγινε ο πρώτος εχθρός των συναγωνιστών του, ας πούμε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που έτυχε να βρεθεί στο τάγμα του Ένου και τον έσωσε κιόλας, αυτό είναι το αστείο, παρότι διώκτης του κομμουνισμού, γιατί κατάλαβε ότι ο Ρένος ήταν τρελός μεν, ήταν ό,τι άλλο θέλεις, αλλά κομμουνιστής συγκεκριμένα. Αυτός έψαχνε συγκεκριμένα κομμουνιστές. Κομμουνιστής δεν ήταν. Και δίνει, ας πούμε, αυτό το πρόσωπο, αυτό το τραγικό πρόσωπο, θεωρώντας ότι είναι μια μορφή ακριβώς που δείχνει, φανερώνει όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί την εποχή εκείνη, το αδελφοκτόνο μίσος, το τρομερό μίσος, ότι οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί τελείως και σκοτώνει ο ένας τον άλλον αδιακρίτως, σκοτώνει ο αδερφός τον αδερφό. Ο χτεσινός συναγωνιστής σκοτώνει τους συναγωνιστές του διότι άλλαξε γνώμη, ας πούμε. Το οτιδήποτε, όλη αυτή την αγριότητα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι απόψεις του Ρένου είναι διαφορετικές, γιατί ξεκινάνε από μία βασική θέση. Η μία βασική θέση είναι: εγώ δεν σκοτώνω. Δεν θα σκοτώσω. Δεν θα γίνω μέρος του κύκλου του αίματος. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν λύνονται οι υποθέσεις των ανθρώπων με φόνο. Καμία υπόθεση δεν λύνεται με φόνο. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβάσει, να μορφωθεί για να γίνει άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να σκοτώσει κανέναν άλλον για να σώσει την πατρίδα του, ας πούμε, ή να προχωρήσει την ιδεολογία του, ανάλογα μιλάω για τον αριστερό ή το δεξιό αντίστοιχα, ας πούμε, ή μάλλον για το δεξιό ή τον αριστερό. Σε αυτό διαφέρει ριζικά από τις αναμνήσεις είτε αξιωματικών του στρατού, ας πούμε, του εθνικού γράφε της δεξιάς, όπου τι λέγανε, ναι, και κάναμε αυτό και πήγαμε εδώ και μετά έγινε η τάδε επιχείρηση και η άλλη επιχείρηση και μας έπεσαν οι κομμουνιστές και αυτό και κάναν έτσι και σκότωσαν. Καλά, σκότωσαν αυτοί, γιατί εσείς δεν σκοτώνατε, δηλαδή εσείς πώς, τι ήσασταν, άγιοι? Δεν υπάρχουν άγιοι σε έναν πόλεμο, σε έναν εμφύλιο πόλεμο δεν υπάρχουν άγιοι. Και ο Ρένος ακριβώς προσπαθεί να ξεσκεπάσει αυτή την κτηνοδία, δίνοντας τα προσωπικά του βιώματα. Αυτό είναι που διακρίνει, αυτό το στοιχείο είναι που διακρίνει τις δικές του, να πούμε, αφηγήσεις, τις δικές του μνήμες, τα δικά του γραφτά πάνω στο θέμα του εμφυλίου. Ήταν ένα κεντρικό θέμα για το Ρένο.
1: Αυτό όμως και αργότερα, αυτό συνέχισε εννοώντας το ότι δεν θα σκοτώσω, ήταν ένα κομμάτι, διότι χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, απλώς από αφηγήσεις και από διάφορα, καταλαβαίνω ότι υπερασπίστηκε το να είσαι ο εαυτός σου. Ο Ρένος είχε πει «εγώ είμαι εγώ» και αυτό είναι σημαντικό πράγμα, διότι βλέπουμε ότι ακόμα και στις εκδόσεις ελληνικά γράμματα και αργότερα είχε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πράγματι, αλλά αυτό στην ουσία είναι για να του βάλουμε έναν τίτλο, έτσι, να μην είναι. Πράγματι, έλεγε, είμαι εγώ. Αυτό είναι ο νιτσεϊσμός του Ρένου. Αυτό το έχει πάρει από τον Νίτσε. Όταν λέω το έχει πάρει από τον Νίτσε, για να είμαι σαφής, δεν είναι ότι ξεκίνησε τελείως διαφορετικά και διάβασε κάποια στιγμή Νίτσε και άλλαξε. Αυτό ήταν το ενδιάθετό του, αλλά αυτό το οχύρωσε ακόμα καλύτερα, να το πω έτσι, το οργάνωσε, αυτή την ιδεολογία, την συγκρότησε πιο σωστά, πιο πληρέστερα με το διάβασμα του Νίτσε, το οποίο το έκανε στα εφηβικά του χρόνια, ήδη δηλαδή στους τρεις σταθμούς μιας πορείας, ορίζει τα κείμενα που τον έχουν επηρεάσει. Φυσικά μέσα αυτά τα κείμενα είναι οι Ρώσοι, οι μεγάλοι Ρώσοι, ο Ντοστογεύσκη πρώτα απ' όλα, είναι ο Ήψεν, δεν είναι τότε ο Κάφκα, δεν τον έχει ανακαλύψει ακόμα, έτσι, είναι η μεγάλη αναρχική, είναι γενικώς οι αμφισβητείες, είναι η κλασική.

0: ή οι αρχαίοι Έλληνες και βεβαίως είναι ο Νίτσε. Είναι ο κεντρικός φιλόσοφος του Ρένου. Είναι ασφαλώς, είναι μετά τον Ηράκλητο, αλλά Ηράκλητος και Νίτσε είναι στην ίδια γραμμή. Ο Νίτσε είναι ένας, μεταξύ άλλων, είναι και ένας μεγάλος ερμηνευτής και μεθερμηνευτής και συνεχιστής, θα έλεγα, του Ηράκλητου. Ο Ηράκλητος είναι εκείνος που περιφρονεί τους Εφεσίους, τους βρίζει, να πάνε να κρεμαστείτε, λέει. Σε αυτή τη γραμμή βρίσκεται ο Νίτσε, αυτή τη γραμμή συνεχίζει. Ο Ρένος λοιπόν συγκροτεί τον κόσμο του, όχι να μην το πω επίτηδες, δεν λέω απλώς ιδεολογία, τον κόσμο του, συγκροτεί τον κόσμο του με βάση και τα διαβάσματά του από Νίτσε. Τον έχουν επηρεάσει πάρα πολύ από τότε που τα ξεκίνησε, 17-18, έως το τέλος της ζωής του. Υπήρξε κρίσιμος σταθμός ο Νίτσε και το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές και σε διαφορετικές εποχές, δηλαδή όχι μόνο στα 20 του, αλλά σε κείμενα τα οποία είναι γραμμένα τη δεκαετία του 70, του 80, σε κριτικά κείμενα, σε διηγήματα μέσα. Αλλά έχει γράψει και κείμενα τα οποία είναι καθαρά εμπνευσμένα από τον Νίτσε. Για παράδειγμα, το διήγημα «Ο Κένταυρος», που είναι στη συλλογή «Εξάγγελοι», και επίσης στη συλλογή διηγημάτων «Καμένα φρένα» έχει ένα κείμενο που λέει «Ο Ανώνυμος». Άμα τα διαβάσει αυτά, κυρίως αν διαβάσει τον Ανώνυμο, θα μπορούσε να το προσυπογράψει και ο Νίτσε. Δύσκολα ξεχωρίζεις ότι δεν είναι γραμμένο από τον Νίτσε. Είναι στη ρίζα της οξιάς, στη συλλογή διηγημάτων «Οι γάτες». Ακριβώς βρίσκεται σε μια νοξιά κάτω και γράφει. Αλλά γράφει, μιλάει για τον αέρα των βουνών, για τα όλα αυτά. Είναι ο κόσμος του Νίτσε. Δηλαδή, επομένως αυτό το εγώ είναι το εγώ του Ζαρατούστρα. Είναι το εγώ αυτών των ανθρώπων που έχουν αποφασίσει ότι θα ζήσουν με τον εαυτό τους, γύρω από τον εαυτό τους, δεν επηρεάζονται, δεν πιστεύουν, δεν προσκυνάνε, δεν σκύβουν, δεν δουλώνονται, δεν εντάσσονται. Η προσωπική ελευθερία είναι το πρώτο αγαθό. Και βέβαια ένας τέτοιος άνθρωπος πώς θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα στρατό και να σκοτώνει, όταν μάλιστα είναι υπέρ της ειρήνης και υπέρ της ύπαρξης. Δηλαδή, τι να πω, ορίστε κάτι άλλο σημαντικό, γιατί τα θυμάμαι και ένα-ένα. Η στάση του απέναντι στα ζωντανά. Δεν ήταν μόνο ότι αγαπούσε τα σκυλιά και τα πιο άγρια ακόμα και έπαιζε μαζί τους, τις γάτες, άρα αυτά τα ζώα που είναι οικόσιτα. Αλλά δεν ήθελε να βασανίσει κανένα ζώο ποτέ. Οτιδήποτε ζωντανό. Αρνιόταν να φάει ψάρι, το οποίο, ας πούμε, θα το ψαρεύανε από ένα ενιδρίο για να το ψήσουνε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έναν αστακό, που πολλές φορές οι αστακοί είναι ζωντανοί και τους παίρνουν και τους βράζουν. Γινόταν έξαλλο. Όχι, μη βασανίζεις οποιαδήποτε μορφή ζωής. Αυτά είναι τα διδάγματα πέρα από τα βιβλία. Πέραν αυτών που γράφει, δηλαδή, γιατί συνήθως διατυπώνει κανείς ιδέες περισσότερο, εμπειρίες, ιδέες, σκέψεις. Ήταν ένας άνθρωπος που πάρα πολύ φαινόταν βίαιος και ήταν πάρα πολύ αισθηματικός. Να το πω έτσι, να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, δεν ήθελε τον πόνο, δεν ήθελε να προξενήσει ποτέ πόνο.
1: Μου είχατε πει ότι ο πατέρας σας ήταν άθεος. Η ειρωνία, ξέρετε ποια είναι. Ότι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, κάθε μεγάλη εβδομάδα, βάζω το επεισόδιο που μίλαγε για τη θρησκεία.
0: Επεισόδιο από εκπομπή, από συνέντευξη.
1: Από εκπομπή που είχε στο κανάλι 5, το οποίο λόγω και του ίντερνετ, οι περισσότεροι που δεν ζούσαν τότε, το ξαναβλέπουμε σε επανάληψη.
0: Και ποιο είναι το περιεχόμενο, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς, για να δώσω την ερμηνεία.
1: Εξηγούσε την θρησκεία με διάφορα πράγματα και από τη λογοτεχνία.
0: Ως κοινωνικό φαινόμενο δηλαδή, ας πούμε, ή κάτι άλλο.
1: Κοινωνικό φαινόμενο, και προσπαθούσε να πει, για παράδειγμα, είχε πει το ποίημα ενός από Α που ξεκίναγε, δεν τον θυμάμαι, ή την Πανούκλα στο Πέργαμο.
0: Α, μάλιστα, ναι. Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Είναι κάπως, και μου λέτε ότι δεν πείραζε τα ζωντανά, ήθελε την αλήθεια. Δεν έχω συναντήσει άλλον, ας πούμε, χριστιανό σαν τον Ρένο.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο της ιδεολογίας του, να το πω έτσι. Έχω να δώσω ερμηνείες. Αυτός από Α, ο ποιητής, άμα είναι, θα πρέπει να είναι ο Μικέλης Αύλικος, τα Χριστούγεννα του Μικέλη Αύλικου, ο οποίος ήτανε χριστιανός μεν, αναρχικός δε, αναρχίζων να το πω, γιατί αναρχικός είναι λίγο πιο βαριά κουβέντα, προϋποθέτει μια συγκεκριμένη ιδεολογική, ας πούμε, συγκρότηση. Ο Αύλιχος ήταν ένα πνεύμα άναρχο έτσι περισσότερο, αν και είχε πάει και στην Ελβετία, οπωσδήποτε είχε κάτι ακούσει από αναρχία, από αναρχισμό. Του άρεσε πολύ του πατέρα μου αυτό, είναι το πρώτο ποίημα της ανθολογίας. Γιατί είναι ένα ποίημα το οποίο δείχνει την καθαρότητα της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά μιλάμε τώρα για τη χριστιανική διδασκαλία, για την επί του όρους ομιλία, ας πούμε. Δηλαδή, αν πούμε ότι ποιος είναι ο πυρήνας του χριστιανισμού, η επί του όρους ομιλία. Η επί του όρους ομιλία ήταν ένα κείμενο, το βλέπω ως κείμενο, έτσι, ερμηνεύοντας το Ρένο, και σε αυτό συμφωνώ κι εγώ, ως κείμενο το οποίο θεωρούσε ότι είναι ένα μεγάλο επαναστατικό κείμενο και ένα σπουδαίο κείμενο. Μια διακήρυξη ιδεών, πάρα πολύ σπουδαία, με περιεχόμενο επαναστατικό. Το ποιος είναι ποιος φέρεται ότι το είπε και πού, αυτό είναι δευτερεύον. Μας ενδιαφέρει το κείμενο ως κείμενο. Λοιπόν, πράγματι, θυμάμαι και ο ίδιος, με κάποια αναφορμή, κάποια ευκαιρία, μέρες κοντά στο Πάσχα, μας είχε πει, ορίστε, καθίστε να σας το διαβάσω και να σας το αναλύσω. Και μάλιστα σαν παιδιά βαριόμασταν, ας πούμε, αλλά το διάβαζα και με ένα μαγικό τρόπο. Το εκτιμούσε πάρα πολύ. Θεωρούσε ότι είναι ένα σπουδαίο κείμενο και ο Χριστός, που φέρεται ότι εκφώνησε αυτό το τη διακήρυξη αυτή, τις ιδέες αυτές εξέφρασε, βεβαίως είναι φορέας, είναι πολύ σημαντική προσωπικότητα, είναι, ας πούμε, στη γραμμή του Σοκράτη κατά κάποιον τρόπο, γι' αυτό είναι αληθές. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Τολστόι, ο οποίος είναι αναρχικός, ήταν χριστιανός. Δεν σημαίνει ότι ένας χριστιανός δεν μπορεί να είναι αναρχικός, μπορεί να είναι. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Ο πατέρας του Ρένου, ο παππούς μου, ο Ηρακλής, ήταν τολστοϊστής. Και ο Τολστόι επηρέασε, όπως ξέρουμε, και τον Γκάντι, που παρότι ο Γκάντι ήταν Ινδός, θεωρούσε ότι ο χριστιανισμός έχει βασικά φιλοσοφικά στοιχεία στα οποία, με τα οποία μπορούσε να συμφωνήσει, και συμφωνούσε. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θέλω να πω, μια αποκλειστική γραμμή, δεν υπάρχει ένα τείχος ανάμεσα στις ιδέες του Ρένου, τις ελευθερωτικές και τις αντισυμπατικές και τις αναρχικές με τον χριστιανισμό. Άλλο ο χριστιανισμός τώρα, η διδασκαλία συγκεκριμένη, δηλαδή από την επί του όρους ομιλία μέχρι την ιερά εξέταση, υπάρχει διαφορά όση υπάρχει από τον Μάρξ μέχρι το Στάλιν. Δεν είναι, έτσι δεν είναι, δηλαδή μην τα συγχαίουμε. Από εκεί και πέρα εγώ έχω παρακολουθήσει συζήτησή του με ανθρώπους της Εκκλησίας, και μάλιστα και με ένα Μητροπολίτη, δυστυχώς δεν βρίσκεται εν ζωή, ο οποίος ήταν Τον είχαμε γνωρίσει εγώ με τον αδερφό μου στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το δεξί χέρι του Πατριάρχη, του νυν Πατριάρχη του Βαρθολομαίου, τον οποίο έχω γνωρίσει και προσωπικά. Και μάλιστα μας είχε ξεναγήσει ο Βαρθολομαίος πριν γίνει Πατριάρχης στην Μονή της Χάλκης. Και εκεί είχαμε γνωρίσει και τον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος λεγόταν ο Μητροπολίτης. Νομίζω ότι ήταν Φιλαδελφίας, ο οποίος είχε οικογένεια στην Αθήνα, ερχόταν τα καλοκαίρια και του είπαμε και θέλησε να γνωρίσει το Ρένο. Είχαν μια συζήτηση, του είχαμε κάνει το τραπέζι και μίλαγε με τον πατέρα μου ένα ολόκληρο απόγευμα, έφτασαν ως το βράδυ στη βεράντα και του έλεγε: «Κύριε Ρένο, εσείς είστε ένας πιστός, δεν έχει σημασία αν λέτε πως είστε άθεος, οι ιδέες σας είναι αυτές οι ιδέες, που δεν έχουμε καμία διαφωνία, δεν μας χωρίζει τίποτα». Δηλαδή αυτό είναι κατανοητό. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει κανείς να προσέξει αν θέλει να εντάσει τους ανθρώπους σε ιδεολογίες και σε κάποια κατηγορία ιδεολογιών, όταν λέμε «είμαι άθεος», σημαίνει ότι δεν πιστεύω, και αυτό ήταν ο Ρένος, δεν πιστεύω τη μεταφυσική, δηλαδή των ιδεών, δεν πίστευε ότι υπάρχει Θεός, Άγιον Πνεύμα, ξέρω εγώ, με το θάνατο ζωή, ποια είναι αυτά, Ανάσταση του Κυρίου, δηλαδή άλλο η κάποια σημεία διδασκαλίας, να το πούμε έτσι, με τα οποία μπορεί να βρεθεί κανείς σύμφωνος, και άλλο το μεταφυσικό μέρος. Μεταφυσικό μέρος ήταν εντελώς ηλιστής. Δεν είχε ποτέ καμία σχέση με τη θρησκεία. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς και εμείς μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που δεν πηγαίναμε. Αλλά δεν μας απαγόρευσε ποτέ να πάμε στην εκκλησία. Ποτέ. Ίσα ίσα όταν κάποτε ήμουν μικρός, αυτό το θυμάμαι, του είπα, άκουσα μια λειτουργία από μια εκκλησία που περπατάγαμε και του λέω: «Μπαμπά, τι είναι εδώ μέσα?» Θα ήμουν 5-6 χρονών. Μου λέει: «Είναι εκκλησία». «Και τι είναι εκκλησία?» Το τόσο άσχετος ήμουνα, τόσο πολύ δεν μας είχε ας πούμε μίσει σε όλα αυτά. Και μου λέει: «Εδώ μαζεύονται άνθρωποι», προσπάθησε να μου εξηγήσει τι είναι η εκκλησία και τα λοιπά, και του λέω: «Πάμε μέσα». Και φυσικά μου λέει: «Φυσικά πηγαίνουμε». Ποτέ δεν είχε ασκήσει απαγόρευση για οτιδήποτε. Απλώς και εγώ το είχα. Πήγαμε και μετά από λίγο του είπα: «Πάμε να φύγουμε». Ήταν ατυχής η επίσκεψη, να πω έτσι.
1: Αναφέρατε τον Ηρακλή Αποστολίδη και έχετε το προνόμιο να είστε από μια οικογένεια λογοτεχνών, συγγραφέων, όπου από τον 20ο αιώνα μέχρι τον 21ο αιώνα έχετε μια παρουσία σε αυτό που λέμε ελληνικά γράμματα, λογοτεχνία. Πώς βλέπετε την κατάσταση της λογοτεχνίας και γενικά της πνευματικής ζωής στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Έχει πεθάνει, δεν υπάρχει λογοτεχνία τώρα στα σοβαρά σήμερα. Αυτό το πράγμα που λέω επίτηδες, χρησιμοποιώ τη λέξη πράγμα, αυτή η κατάσταση, δηλαδή αν ήθελα να είμαι πιο ακριβής, λέω αυτό το πράγμα που συμβαίνει, είναι μια, δηλαδή γράφουνε, δεν έχουν τι να πούν, γράφουν βιβλία, γεμίζουν σελίδες, τυπώνουν σελίδες, λένε πως γράφουν μυθιστορήματα και αυτά δεν είναι μυθιστορήματα, αυτά είναι αφηγήματα, ας πούμε, πολύ δεύτερα, μιας κατηγορίας που άλλοτε βρισκόταν στα περίπτερα μοναχά, σαν βίπερ που τα λέγανε, δηλαδή βίπερ ήταν οι εκδόσεις από συναισθηματικά, διάφορα αφηγήματα αστυνομικά ή ανάμεικτα, τα πουλάγανε στα περίπτερα και τα αγοράζανε διάφορες γυναίκες μισοαγράμματες της εποχής της παλιότερης, που θέλαν κάτι που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν άλλα πράγματα όπως υπάρχουν σήμερα, για να περνάνε τις ώρες τους στην παραλία με ένα βιβλιαράκι. Αυτά τα ελαφρά αναγνώσματα δηλαδή, που είναι πάρα λογοτεχνία, δεν είναι λογοτεχνία, έχουν γεμίσει τώρα οι πάγκοι των βιβλιοπωλείων με συγγραφείς που αυτοανακηρύσσονται συγγραφείς ή τους ανακηρύσουν όλα αυτά εντός εισαγωγικών διάφοροι εκδοτικοί οίκοι για να πουλάνε. πουλάνε εύπεπτα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Αναγνώστες οι οποίοι τα διαβάζουν και δεν τους επηρεάζουν διότι δεν έχουν κάτι να πούν. Είναι μια αφήγηση κατά σειράν. Αυτός έκανε αυτό, ο άλλος έκανε εκείνον και εκείνος του είπε και ο άλλος αυτό και πήγε μια εκδρομή και γνωρίστηκε ο Τάσος με τη Λέλα και η Λέλα με τον Τάσο και ο ένας έκανε αυτό και ο άλλος έκανε εκείνον και έτσι τελειώνει δηλαδή στο τίποτα, να μην σε προβληματίσουν πολύ, δεν υπάρχει μέσα φιλοσοφικός προβληματισμός, δεν υπάρχει λογοτεχνία πραγματική, δεν υπάρχει... δεν υπάρχουν ιδέες μέσα σε αυτά, τι σχέση έχει αυτό με το μυθιστόρημα. Αυτά είναι γενικώς αναγνώσματα επικαιρικά, δηλαδή αυτός που είναι της μόδας σήμερα δεν θα είναι αύριο και αυτός που ήταν πριν από 15 χρόνια ούτε που τον ξέρουν. Κάποιοι λίγοι μπορεί να είναι λίγο πιο επαναλαμβανόμενοι, αλλά θα σβήσουν κι αυτοί σίγουρα, διότι δεν έχουν πραγματικά τι να πουν. Είναι αστεία ανθρωπάκια, ασπούδαστα ως επί το πλείστον, δεν έχουν κανέναν περαιτέρω προβληματισμό, δεν αποτυπώνουν καμία τίποτα, καμία ζήμωση μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν ιστορικές μεγάλες στιγμές όπως υπήρχαν στο 19ο αιώνα, ας πούμε, όταν έγραφε ο κάθε Μπαλζάκ, ο κάθε Ντοστογεύσκη. Και χρησιμοποιώ δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πουλάνε, είναι ευπόλυτα, διότι βεβαίως δεν προβληματίζουν και πολύ. Αγοράζονται συνήθως στις παραμονές των διακοπών για να πάνε οι άνθρωποι κάπου να βγουν σε μια ωραία ταράτσα, να κοιτάνε τη θάλασσα και να μην πολύ προβληματίζονται. Γράφουν κάτι ποίηματα τα οποία είναι για τα πανηγύρια στην κυριολεξία, δεν υπάρχουν ποιητές. Και βρισκόμαστε σε μια απερίγραπτη παρακμή. Γι' αυτό το λόγο και η ανθολογία, η οποία έχει 1.800 σελίδες, θα μπορούσε να έχει και λιγότερες εάν κανείς ακολουθούσε αυστηρότερα κριτήρια, αλλά τέλος πάντων έχει 1.800 σελίδες, ή οποιαδήποτε ενημέρωσή της η οποία πρόκειται να γίνει και πρόκειται να γίνει, δεν θα περιλαμβάνει, με το ζόρι θα μπορεί να περιλάβει άλλες 200 σελίδες για τα τελευταία 50 χρόνια νεοελληνικής ποίησης. Εάν λοιπόν πούμε ότι από τότε που ξεκινάει το είδος νεοελληνική ποίηση, δηλαδή από το Σολωμό, από το 1830 ως το 1970, έχουμε 170 και κάτι, έχουμε 140 χρόνια ποίησης, ποιητικού λόγου, και τα 140 χρόνια μας δίνουν 1.800 σελίδες. Άρα λοιπόν, χοντρικά τώρα για να μην... 10 σελίδες το χρόνο, μετά έχουμε 50 χρόνια που θα μας δώσουν 200 σελίδες. Καταλαβαίνει κανείς τι ξηρότητα υπάρχει. Και αυτό, αυτό είναι μία μέτρηση. Μία άλλη μέτρηση είναι ποιοτική, ας πούμε, θα την έλεγα. Θα αρχίσουμε να αναφέρουμε κάποια ονόματα. Ξεκινάει το είδος που λέγεται νεοελληνική ποίηση με το Σολωμό, συνεχίζει ο Κάλβος, θα σταματήσουμε αλλού, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει ειδικώς να σταματήσω στο Βαλαωρίτη ή κάπου σε κάποιον άλλον. Μετά θα πάμε στο Γκαβάφη, τον Παλαμά, τον Καριωτάκη και άλλους βέβαια θα μπορούσα να αναφέρω, αλλά για να μην περιπλανηθούμε πάρα πολύ, και θα προχωρήσουν τα χρόνια. Θα φτάσουμε και στους εκείνους που προηγήθηκαν της γενιάς του Ρένου, δηλαδή γενιά του 30, ας πούμε, αρχών του 40. Θα μιλήσουμε για τον Ελίτη, δεν τους βάζω στη σειρά, έτσι τυχαία. Τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Βρετάκο, τον Παπατσόνη, τον Τίτο Πατρίκιο, τη Δημουλά. Μετά διστάζω να βάλω άλλους, γιατί πέφτει λίγο το επίπεδο, αλλά σήμερα ποιους έχουμε? Και αν κανείς σπεύσει να μου απαντήσει, μα ζει ο Πατρίκιος, ξέρω εγώ, πράγματι είναι 98 ετών ο άνθρωπος, ζει, δεν λέω, μόνο που τα τελευταία 20 χρόνια γράφει βλακίες. Δεν γράφει, δεν είναι ποίηματα αυτά, είναι ποίηματα, γράφει κάτι πορνό εκεί για γυναίκες, ξέρω εγώ, έχει πεθάνει η γυναίκα του, εντάξει, έχει ξεπέσει, έχει να γράψει 30 χρόνια κάτι καλό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ποίηση τώρα στα σοβαρά σήμερα, τίποτα δεν υπάρχει. Είναι σαν να λέμε ξέρω εγώ, να πάμε σε έναν άλλο χώρο και να πούμε ότι μετά το Θοδωράκι και το Χατζηδάκι και τον έναν και τον άλλον, ναι, όχι σήμερα, εντάξει, τώρα τι θα πούμε, τι υπάρχει δηλαδή σήμερα. Μετά τη φωνή του Μπιθικότσι, δηλαδή τώρα θα συζητάμε, τώρα να μην αναφέρω σημερινά ονόματα, είναι να γελάσει κανείς. Είναι ακόμα μεγαλύτερη η διαφορά, είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι το τίποτα. Είναι το τίποτα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει τελικά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Είναι πανευρωπαϊκό, είναι και παγκόσμιο. Ζούμε μια παρακμή και είναι μάταιο να προσπαθούμε να γαντζωθούμε και να νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να αντιστραφεί. Δεν μπορεί να αντιστραφεί. Δεν μπορεί να αντιστραφεί. Σήμερα δεν μας απασχολούν μεγάλες ιδέες. Είναι βιοπορισμός περισσότερο η ζωή των ανθρώπων. Κυνήγι του κέρδους, social media, επίτες χρησιμοποιώ έτσι αυτόν τον όρο, είναι ζουν με ένα τηλέφωνο στο χέρι και μέσα από το τηλέφωνο προσδιορίζουν όλη τους τη ζωή. Εκεί μιλάνε, από εκεί ακούνε, από εκεί κάνουν τις πληρωμές τους, από εκεί πληροφορούνται, δεν διαβάζουν παλιά, διαβάζουν όλες την εφημερίδα. Έκρινε ένας δημοσιογράφος, υπέγραφε ένα άρθρο, ένας χρονογράφος έγραφε ένα χρονογράφημα, υπήρχε μια κριτική βιβλίου. Τώρα είναι όλα παρουσιασμένα ανωνύμως, μέσα από μια οθόνη, δεν ξέρεις ποιος το έχει συντάξει, μέσα σε αυτό το κλίμα ποιος να γράψει ποίηση, τι να γράψει ο άλλος. Δεν υπάρχει ο χώρος για την ποίηση πια. Γράφουν διάφορες απερίγραπτες σαχνομάρες. Ναι. Θα μου πει κανείς ότι είμαι κατεδαφιστικός, ας πούμε, ίσως.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Έχετε δίκιο. Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Ότι έχετε δίκιο. Αλλά...
0: και μένα με λυπεί. Μακάρι να είχα άδικο.
1: Ξέρετε, το θέμα είναι ότι ακόμα και ο Δάντης σε μια περίοδο παρακμής βγήκε.
0: Ναι.
1: Και επειδή όση άλλη ώρα μιλούσατε προσπαθούσα να σκεφτώ διάφορα πράγματα, τα οποία τα είπατε και μόνος σας. Θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο ήταν και η αφορμή που,
0: ναι,
1: που επικοινώνησα μαζί σας. Είναι ότι αργά ή γρήγορα θα βγάλετε μια μετάφραση του «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα», «Τα δέφη Ζαρατούστρα» του Νίτσε.
0: Ελπίζω γρήγορα, γιατί έχει καθυστερήσει. Ασχολούμαι 8 χρόνια, επομένως θα είναι το 2026.
1: Το θέμα είναι γιατί κάποιος θα πρέπει να διαβάσει αυτό το κείμενο και αυτή την περίοδο γιατί πρέπει κάποιος να διαβάζει Νίτσε και ειδικά το «Τάδε έφη Ζαρατούστρα».
0: Το «Τάδε έφη Ζαρατούστρα» πρέπει να το διαβάσει πρώτα, αν θέλει να διαβάσει Νίτσε. Να ξεκινήσω από αυτό, επειδή είναι το κεντρικό κείμενο του Νίτσε. Δηλαδή, εάν δεν έχεις διαβάσει το Ζαρατούστρα και έχεις διαβάσει όλα τα υπόλοιπα, για παράδειγμα στα άπαντα του Νίτσε, μάλλον τα άπαντα του Νίτσε, τα εκδεδομένα, όχι οι σημειώσεις του, τα έργα είναι 6 τόμοι ή 8 ανάλογα με την έκδοση. Ένας από αυτούς είναι ο Ζαρατούστρας, αλλά ενώ λοιπόν είναι το 1/6 ή το 1/8 χοντρικά, στην ουσία είναι το κεντρικό του έργο. Δηλαδή τα προ αυτού ήταν προετοιμασία, να το πω απλά, και μετά, τα μετά από αυτό είναι προσπάθειες να ερμηνεύσει και να δώσει πιο απλά ή με άλλα λόγια ή πιο δοκιμιακά εκείνα που έδωσε σε αυτό το έργο. Αυτό είναι το κεντρικό έργο της ζωής του, επομένως καλώς και διαβάζει κανείς αυτό σαν ένα βιβλίο του Νίτσε. Αν θέλει να διαβάσει κι άλλα είναι άλλο θέμα, αλλά εάν έλεγε κανείς θέλω να διαβάσω ένα έργο του Νίτσε, τότε πράγματι πρέπει να διαβάσει το Ζαρατούστρα, γιατί από εκεί θα καταλάβει στην ουσία τα πάντα για αυτόν. Τώρα, το γιατί πρέπει να διαβάσει γενικώς Νίτσε, ειδικότερα Ζαρατούστρα, έχω μια απάντηση, αλλά η απάντηση είναι προσωπική. Είναι γιατί ο Νίτσε είναι Ο άλλος κόσμος απέναντι στον κόσμο το συμβατικό, της συμβατικής φιλοσοφίας, της καντιανής φιλοσοφίας, του καντιανισμού, του εγελιανισμού, του αριστοτελισμού, αν θέλετε να πάμε πίσω από αυτό, είναι η απάντηση, η αρνητική απάντηση, η ανατροπή των αξιών, όπως ο ίδιος θέτει. Αυτός ανατρέπει τις παλιές αξίες. Είτε αυτές λέγονται φιλοσοφία, είτε λέγονται Σοκράτης, είτε λέγονται ηθική δηλαδή. Τι λέει ο Σοκράτης? Λέει να υπακούτε τους νόμους, διότι μόνον έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά, αν όλοι ακούμε τους νόμους. Παράδειγμα, ο εαυτός μου καταδικάστηκα από την Αθήνα, θα πιω το κόνιο και η κοινωνία θα πάει μπροστά από αυτό. Ο Νίτσε είναι στην αντίπερα όχθη. Υπάρχει το εγώ. Ο κόσμος του Νίτσε είναι χτισμένος, είναι δομημένος γύρω από το εγώ. Εάν εγώ δεν κρίνω κάτι, αν εγώ δεν αποφασίσω κάτι, αν εγώ δεν καταδικάσω τον εαυτό μου, αν εγώ δεν πιστέψω σε κάτι, δεν με ενδιαφέρει τι λένε όλοι οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει ο υπόλοιπος κόσμος εάν δεν συμφωνήσω εγώ. Η συνείδησή μου επομένως, το εγώ μου είναι πάνω απ' όλα και όλος ο κόσμος δεν υπάρχει εάν δεν υπάρχει μέσα στο δικό μου μυαλό και στη δική μου συνείδηση. Οι κρίσεις μου είναι δικές μου κρίσεις. Η ιδεολογία μου είναι δική μου ιδεολογία. Εγώ θα τη σχηματίσω, εγώ θα τη φτιάξω. Δεν θα δεχθώ τίποτα άλλο αν δεν περάσει μέσα από το δικό μου μυαλό, από τη δική μου γνώση. Έτσι, εντελώς χοντρικά το λέω τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι ο άλλος πόλος. Όπως στην αρχαιότητα ο ένας πόλος ήταν ο Ηράκλητος και ο άλλος είναι ο Σοκράτης. Ο ένας είναι οι σοφιστές μετά τον Ηράκλητο και ο άλλος είναι ο Σοκράτης πάλι. Είναι σαν να έχουμε μια ζυγαριά. Το ένα είναι το εγώ και το άλλο είναι το εμείς. Τι θα κάνουμε εμείς. Το εμείς είναι η κοινωνία. Το εγώ είναι εγώ, είναι το άτομο. Είναι το πρόσωπο. Ο Νίτσε είναι το άτομο. Δεν θέλω να πω πάντα το άτομο. Ο πατέρας μου χρησιμοποιούσε τη λέξη πρόσωπο γιατί το άτομο είναι καμιά φορά ταυτισμένο με τον ατομισμό, με τον κακώς νοούμενο ατομισμό. Το πρόσωπο, δηλαδή, το πρόσωπο σημαίνει είμαι πρόσωπο, δεν είμαι νούμερο. Δεν είμαι κοινωνία. Ο Ρουσό λέει, μιλάει για την κοινωνία κτλ. Ο Νίτσε είναι αντιρουσοϊκός. Όχι. Εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από μένα και έξω από μένα και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Οι μύγες της αγοράς, λέει, θορυβούν οι μύγες της αγοράς. Μην ασχολείσαι με τις μύγες της αγοράς. Φεύγει, ανέβα στα βουνά, ανάπνευσε τον καθαρό αέρα, το οξυγόνο, όχι το βούρκο κάτω της κοινωνίας, του κάμπου, του λιβαδιού, της παιδιάδας, της βρώμας, των ανθρώπων, των αδικητών, των αυτών, των δίθεν συμπονετικών. Δεν υπάρχει συμπόνια, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχω εγώ και εγώ θα τα κρίνω όλα. Επομένως είναι ο πιο μοντέρνος φιλόσοφος, ο οποίος συνεχίζει να είναι μοντέρνος και σήμερα, ο μεγαλύτερος αρνητής, αλλά και αυτός τον οποίον αρνήθηκαν. Του αρνήθηκαν από την πανεπιστημιακή θέση, από τα εύσημα, από τα... που ήταν ένας άριστος φιλόλογος, από φιλόλογος ξεκίνησε ο άνθρωπος, του αρνήθηκαν τα πάντα γιατί είχε τις προσωπικές του θέσεις και απόψεις που δεν μπαίνανε σε κάποιο καλούπι. Είναι ο πιο πολυδιαβασμένος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, αλλά και ο πιο αδικημένος και στον οποίο φορτώσανε όλα τα κρίματα ή ας πούμε πνευματικοί του και όχι μόνον αντίπαλοι. Του φορτώσανε τον ναζισμό. Τι σχέση είχε ο άνθρωπος με τον ναζισμό? Δεν υπάρχει χειρότερος αντιγερμανιστής, όχι το αντίθετο του πανγερμανισμού. Δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός των Γερμανών, δηλαδή ήταν τόσο τέτοια η ίσα του κατά των συμπατριωτών του. Έτσι, δεν είχε καμία σχέση με αντισημιτισμό, τίποτε από όλα αυτά. Ήταν ο μεγαλύτερος αντιγερμανός φιλόσοφος, ο πιο παθιασμένος, έλεγε ότι δεν υπάρχει γερμανικός πολιτισμός. Άδικος ήταν σε αυτό. Υπάρχει γερμανικός πολιτισμός. Ήταν τόσο πολύ εμπαθής κατά των Γερμανών, τόσο πολύ του είχαν πατήσει τον γκάλο, ας πούμε, ώστε έλεγε δεν υπάρχει γερμανικός πολιτισμός. Υπάρχει μόνον γαλλικός. Και να σκεφτεί κανείς ότι το έλεγε αυτό λίγο μετά τον Γαλλοπρωσικό πόλεμο, δηλαδή που οι Γάλλοι ήταν εχθροί των Γερμανών. Μόνον οι Γάλλοι του άρεσαν γενικώς. σαν λογοτέχνες, σαν οτιδήποτε, σαν τρόπο ζωής, σαν τα πάντα. Και όμως του φορτώσανε ότι ήταν, λέει, πρόδρομος του ναζισμού. Γιατί? Επειδή η βλαμμένη αδερφή του, να πούμε, ήταν ναζίστρια και φώναξε το Χίτ, και επειδή ο Χίτ ρίχτανε ότι εκτιμά τον Νίτσε, και τι σχέση έχει αυτό, δηλαδή. Και στην Ιερά Εξέταση λέγανε ότι είναι χριστιανοί και σκοτώναν ανθρώπους. Τι σχέση είχε ο Χριστός με την Ιερά Εξέταση?
1: Εδώ δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση ο Μάρξ με τους μαρξιστές. Τι μου λέτε τώρα?
0: Εδώ δεν έχει σχέση ο Μάρξ με τους μαρξιστές. Και μάλιστα είχε πει και ο Μάρξ ότι αν το ήξερα τι θα λένε, βεβαίως και εγώ δεν είμαι μαρξιστής. Το έλεγε αυτό ο πατέρας μου. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, ας πούμε? Του φορτώσανε, λοιπόν, πάρα πολλά αμαρτήματα, όπως φορτώνουν σε κάθε μεγάλο. Το τι ακριβώς είναι ο Νίτσε και το τι έχει δώσει, βέβαια, σε διάφορους χώρους, γιατί έχει δώσει και στον χώρο της φιλολογίας, έχει δώσει και σε άλλους χώρους, είναι μια τεράστια ιστορία που δεν μπορούμε να τη λύσουμε σήμερα. Σίγουρα πάντως ο λόγος για τον οποίο πρέπει κανείς να διαβάσει, γιατί διαβάζει το διαφορετικό, το άλλο, όπως διαβάζουμε, όπως ξέρουμε το συν, να δούμε και τι είναι το πλην. Τώρα, αξιολογικά, αν με ρωτήσετε πού τον τοποθετώ εγώ τον τοποθετώ στην κορυφή, κορυφή των φιλοσόφων όλου του κόσμου. Από τότε που ξεκινάει η φιλοσοφία με τον Ηράκλητο, θεωρώ ότι οι τρεις, ας πούμε, μεγαλύτεροι φιλόσοφοι όλων των εποχών είναι ο Ηράκλητος, ο Πλάτων και ο Νίτσε. Δεν παραλείπω τυχαία τον Αριστοτέλη. Αν μου πει κανείς για τρεις. Αν μου έλεγε για τέσσερις, μπορεί να βάζα τον Αριστοτέλη. Αν μου έλεγε για πέντε, μπορεί να βάζα και τον Καντ, τον Σοπενάουερ. Αλλά αν μου πει για τρεις, θα έλεγα τρεις να διαλέξει αυτό το πολύ σκληρό. Είναι μέσα στους τρεις. Αν μου πει πάλι, πες μου, εκτός από αρχαίους Έλληνες, από τη νεότερη φιλοσοφία, ο Νίτσε είναι πάνω από όλους. Είναι το μεγάλο πνεύμα. Αυτός είναι το μεγάλο πνεύμα. Αλλά είναι ένα πνεύμα που δεν περνάει μέσα από τις πανεπιστημιακές έδρες, δεν τον χωράνε τα κουστούμια των πανεπιστημιακών εδρών, δεν γίνεται, δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο τελείως βλάκ, ο Μπέρναρντ Ράσελ, εντάξει, ο οποίος παϊστάνει τον σοσιαλιστή, ένα είδος Φαβιανού, ξέρω εγώ, φυσικά τον αρνείται, θεωρεί ότι λέει ό,τι θέλει, εντάξει, όπως αρνείται και τον Μπερτσόν. Θέλω να πω, τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να χωνέψουν τον Νίτσε, ιστορική της φιλοσοφίας, τον περνάνε στα γρήγορα, σε μισή σελίδα, σε μία σελίδα. Η καθηγητική στην Γερμανία σήμερα σχεδόν δεν υπάρχει, δηλαδή με το ζόρι μπορεί να βρεις άπαντα Νίτσε, δεν βρίσκεις εύκολα, μόνο Ζαρατούστρα έχουν τυπώσει κάτι στην εκδόση. Την καλή έκδοση Κόλλιμπον την Άρη, είδα και έπαθα να τη βρω. Δεν κυκλοφορεί, κυκλοφόρησε κάποια στιγμή, τελείωσε. Ο Νίτσε κυκλοφορεί εκτός Γερμανίας. Οι Γερμανοί τον αρνούνται. Τους έχουν κάνει, τους έχουν γανώσει το μυαλό ότι τάχα έχει σχέση με το κοιτισμό κτλ. Ο Νίτσε κυκλοφορεί στην Ιταλία αρκετά, στη Γαλλία, στην Αγγλία, κυρίως στην Ιταλία όμως, από την Ευρώπη. Και περιέργως, αυτό είναι το από τα ενθαρρυντικά παράδοξα. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θέλησα να κάνω, θα πρέπει να έχουν γίνει 10 μεταφράσεις του Ζαρατούστρα, τουλάχιστον. Εγώ έχω 8. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Αλλά θέλησα να δώσω κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή να ξαναείδα το κείμενο και θέλησα να αποκαταστήσω, ας πούμε, το πνεύμα του Νίτσε μέσα από μια ελληνική μετάφραση που να είναι φτιαγμένη σε ελληνικά τέτοια που να μπορούν να ισοσταθμίσουν, να ισοζυγίσουν, ας πούμε, αυτό που έχει κάνει στο γερμανικό πρωτότυπο ο συγγραφέας, που είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος λογοτέχνης. Είναι ένας μεγάλος, έχει πολλά νεόπλαστα, έχει αυτά, έχει μια γλώσσα τρομερή. Δεν είναι μόνο δηλαδή το περιεχόμενο, είναι ο τρόπος που εκφράζεται, είναι η γλώσσα του. Παλεύω 8 χρόνια και λέω πως ελπίζω να το βγάλω φέτος. Βέβαια με θλίψη μου έχω διαπιστώσει κάποιοι σε μερικούς μήνες το μεταφράσανε. Εντάξει, γελάω. Εντάξει, τι άλλο να κάνω.
1: Πριν κλείσουμε θέλω να πω δύο λόγια σε εσάς. Αυτό το κανάλι δεν έχει αφεντικά, δεν έχει χορηγούς, δεν έχει κόμματα πίσω του. Αυτό που βλέπετε εδώ, οι καλεσμένοι, οι αναλύσεις, ο χρόνος που χρειάζεται για να ετοιμαστεί μια συζήτηση σαν αυτή, γίνεται επειδή υπάρχουν άνθρωποι που τη στηρίζουν έμπρακτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του καναλιού και σε όσους έχουν στείλει δωρεά. Δεν το θεωρώ δεδομένο και το ξέρω ότι είναι πράξη εμπιστοσύνης. Αν θέλετε να είστε κι εσείς μέρος αυτής της προσπάθειας, μπορείτε να γίνετε μέλος μέσα από το κουμπί εγγραφής ή να κάνετε μια δωρεά μέσω PayPal. Ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή. Δεν παρακαλώ. Απλώς σας λέω ότι αν πιστεύετε ότι αυτή η δουλειά αξίζει να συνεχιστεί, υπάρχει τρόπος να το δείξετε. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Αποστολίδη, δεν ξέρω πώς να τελειώσω, γι' αυτό θα πω κάτι ποιητικό.
0: Εντάξει.
2: Ίσως ήρθε η ώρα να βάλουμε φωτιά μέσα στην Άβυσσο.
0: Όπως νομίζεις, εγώ είμαι της φωτιάς. Όσο μπορώ φωτιές βάζω. Εντάξει, από εκεί και πέρα πάντα με ενδιαφέρουν οι ουσίες, έτσι, όχι φωτιά για τη φωτιά. Φωτιά πρέπει να βάζουμε, όχι να είμαστε κεραυνοί, όχι, και μάλιστα ο Νίτσε μιλάει για κεραυνούς, όχι φωτιά σε κάδους σκουπιδιών.
2: Όχι.
0: Φωτιά πραγματικά στο κεφάλι μας, δηλαδή πραγματική φωτιά. Και η φωτιά καθαρίζει και όταν καθαρίσουμε από τα σκουπίδια, τότε θα δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Τώρα, το πόσοι θα το κάνουν αυτό, για να κλείσω κι εγώ, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, αλλά ότι βλέπω ότι υπάρχουν νέα παιδιά ακόμα, υπάρχουν. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι χιλιάδες, είναι όμως κάποια. Είναι εκατοντάδες. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Δεν είναι λίγο. Για αυτούς και για αυτά τα παιδιά, ειλικρινά, βρίσκω και το κουράγιο και να κάνω ό,τι κάνω. Είναι ένας πολύ ωραίος διάλογος, πολύ όμορφος διάλογος.
2: Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Νομίζω πήραμε μια γεύση από κάτι που λείπει.
3: Έγινε και αυτό. Μου λέει μια μέρα πρωτού γίνει το περιστατικό αυτό με τα γράμματα, ένας λοχίας, ένας χαφιές του Α2, θα πάρεις λέει τη Μαρμάρο, το αυτοκίνητο που έχει μεγάφωνα και πλάκες όμως. Και θα πας λέει να πεις συνθήματα. Κάτι γερομουράκλες που καθόντουσαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και είχαν κάνει έναν όμιλο σύλλογο, το Φως. Και δίνανε συνθήματα οι κερατάδες από το απειρόβλητο για να φρονηματίζουν τους στρατιώτες εμάς που τρώγαμε το θάνατο στη Μούρη. Και βέβαια παίρνανε και τα σχετικά από το Γενικό Επιτελείο. Ή το παίζανε οι υπερπατριώτες. Και λέγανε κάτι βλακίες, υπεράνω, υπατροίς και κάτι τέτοια να πούμε. Θα υπερασπιστώ την τελευταία σπίθα μην γης που μας έλεγε ο άλλος εκεί. Έτσι. Θα πάρει να πάρει συνθήματα. Εγώ να πω συνθήματα. Εντάξει, λέω εντάξει. Πάρω τη Μαρμάρα να πω συνθήματα. Και ήταν 19 ο οδηγός. Άλλο καφιέ στο Α2. Εντάξει, πάμε. Τον έβγαλα απάνω, πράγματι απέναντι από το Τσάρνο. Πράγματι, ας πούμε, σε μέρη που δεν ήταν απειρόβλητα. Το τάγμα μου και ο λόχος μου πρώην ήταν δίπλα. Σε λίγες μέρες πήγα εκεί. Πέφτανε πυρά, δεν παίζανε. Και αυτός να τα έχει κάνει απάνω. Το έβγαρε, του λέω, δεν είναι τίποτα. Έβγαρε. Και το βγάζω απάνω και αρχίζω και βάζω. Μόνο πλάκες. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Που ήξερα ότι όλοι το αγαπούσαν. Τούτο και εκείνο. Αυτό. Ξέρω εγώ. Καπετάνια χαμογέλα. Ο άλλος γυρεύει άδεια, λέει. Και το παιδί του λέει χρυσή. Ο λοχαγός του είναι και αυτός, λέει χρυσή καρδιά. Αυτά. Όλα τα τραγούδια που τα ήξερα. Και σταματάνε τα πυρά και ακούγανε εκεί απέναντι. Τι απέναντι, καλέ στα 500 μέτρα ήταν. Και βέβαια οι καπετάνοι και οι επίτροποι πλακώνουν τους όλμους απάνω στη Μαρμάρο. Και θύμωσα τότε εγώ. Ήξερα το κληρωμένο τάγμα, ήξερα ότι τελειώνουμε, ότι είναι τρεις μεραρχίες να πούμε και θα πέσουν απάνω τους και όλα τα θωρακισμένα, τα τάγκς και τα τέτοια και τα αεροπλάνα και τα πυροβολικά και νευρίασα, ομολογώ ότι νευρίασα. Γιατί φωνάζανε μισθοφόροι του Τρούμαν που σας ταΐζουν οι Αμερικάνοι μαρμελάδα και βούτυρο. Και εμάς, μαρμελάδα και βούτυρο, μας ταΐζουν οι Αμερικάνοι και είμαστε μισθοφόροι του Τρούμαν. Και αυτός που μιλάει, ο καράβλαχος, αισθάνεται ότι είναι επαναστάτης και ότι εγώ είμαι φασίστας. Και θύμωσα, μα το Θεό, γιατί να ρίχνουν όλμους και να θέλουν να σοπάσουν τα τραγούδια που οι άλλοι για να τα ακούσουν οι δικοί τους και οι δικοί τους και οι από εδώ είχαν πάψει να ρίχνουν. Γιατί ακουγόντουσαν. Πλήρη ησυχία και ακουγόντουσαν το μεγάφωνο. Και να λέει ο Βλάκας ο Δεκανέας να πει συνθήματα. Άντε πνίξω ρε που θα πω συνθήματα. Και έβαζα τα τραγούδια. Και ξανά το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Και ξανά όσα αγαπούσανε. Κι άλλα, ξέρω εγώ, η γυναίκα με μακριά μαλλιά και λιγνώση και διάφορα τέτοια που τους αρέσανε. Αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες, λέει και διάφορα τέτοια. Του 46 λεπτά, 48 τραγούδια. Και πλακώσαν τους όλμους οι κερατάδες, η κομματική επίτροπη, οι καπεταναίοι. Έτσι είσαι, ε. Πήρα και εγώ το μεγάφωνο. Και είπα, παιδιά, σας μιλάει κάποιος που δεν λέει ψέματα. Και σας λέει το εξής. Η ώρα είναι 12 παρά 5. Παιδιά, τελειώσαμε. Ζήσαμε ρε, φροντίστε τα τελευταία 5 λεπτά να ζήσετε. Τελειώσαμε σας λέω. Εγώ σας το λέω, θα το δείτε. Δεν θα περάσει εβδομάδα. Και να λυσάξουνε με τα πυρά, γιατί βέβαια Όταν λες ότι τελειώνει, δεν έχει καμία όρεξη ο άλλος να πάει να σκοτωθεί. Αλλά εγώ το έλεγα για να μην πολεμήσει, το έλεγα για παρηγοριά τους. Και αυτονούν και εμάς. Και ο Δεκανέας να φωνάζει. Πήγε να μου πάρει το μικρόφωνο, έφερε μια γροθιά στη μούρη. Δεν τράβα, ρε, του λέω. Α, το πω, λέει, στον Αλφάδιο, να το πεις όπου θέλεις, ρε. Πες το. Έτσι ήμουν τότε. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Τελειώσαμε. Ζήσαμε. 5 λεπτά μένουν ακόμα. Μια εβδομάδα. Πράγματι έτσι ήταν. Το έλεγα αυτό 21 Αυγούστου, 22 Αυγούστου, 29 Αυγούστου. Τελείωσε. Μαύρο, άσπρο, καλό, κακό, νεκρή, ξέρω εγώ, τελείωσε. Και να μην ξαναγίνει.
2: Φίλοι μου, μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
7: Και η ημοδοσία που είχες προγραμματίσει.
6: Αχ, το ξέχασα τελείως.
7: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
6: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
7: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η ημοδοσία είναι δώρο ζωής.
6: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. www.eotha.gr.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
13: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
14: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
16: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σα βάλω μπουρλότο.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
20: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
19: Όπως πριν ένα λεπτό συζητούσαμε, σκόπευα να ξεκινήσω με τη φιλοσοφία της πληροφορίας και τη σχέση ατόμου επιστήμης, τεχνολογίας και την ψηφιακή εποχή, αλλά έτυχε να ακούσω τη συζήτησή σας με τον Γύριο Ανδριόπουλο στο Φόρουμ των Δελφών χτες το βράδυ και λέω αποκάλυψη. Η σχέση του ανθρώπου, του Έλληνα, με το κάλος, με την ομορφιά, με το ωραίο, είναι κάτι που καθορίζει σε κάποιο βαθμό, από ό,τι μας εξηγήσατε, την αντίληψή μας, την ψυχοσύνθεσή μας, αλλά θα το πήγαινε και ένα βήμα παραπέρα εγώ, την πολιτική μας ταυτότητα, την πολιτική μας αντίληψη, τη σχέση μας με το χώρο και το χρόνο.
20: Ναι, εν ολίγης αυτό που είπα χθες, Προσπάθησα να απαντήσω σε μια απορία μου γιατί αισθανόμαστε τόσο οικεία με την ασχήμια στις μεγάλες πόλεις και δει στην Αθήνα. Και η απάντηση που έδωσα, πέραν των χρονίων παθογενειών του πολιτικού σχεδιασμού, της υποχρηματοδοτήσης και τα δομικά προβλήματα, είναι ότι πιθανώς η εξωτερική ομορφιά μας κάνει να αισθανόμαστε πιο εξοικειωμένοι με μια ψυχική δυσμορφία, η οποία οφείλεται πιθανώς σε ένα αίσθημα ενοχής έναντι της αρχαίας κληρονομιάς που έχουμε, στην οποία δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε, και προφανώς συγκριτικά με τους υπολείπους Ευρωπαίους, οι οποίοι απεδείχθησαν καλύτεροι κληρονόμοι σε γενικές γραμμές αυτής της παράδοσης. Και επειδή λοιπόν αισθανόμαστε αυτό το αίσθημα της ατέλειας, αισθανόμαστε ένα είδος ασχήμιας εντός μας, το εξωτερικεύουμε στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις πόλεις μας. Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ξέρετε, γιατί άμα το περιβάλλον ακαλέσει, το αυτό παράγει βάναυση στους πολίτες και οι βάναυσοι πολίτες να παράγουν ένα άσχημο περιβάλλον.
19: Πότε άλλαξε όμως αυτό, γιατί δεν αντιγράψαμε εμείς τον εαυτό μας και παρακολουθούμε τους άλλους να αντιγράφουν κάτι που θεωρητικά ανήκει πολιτισμικά σε εμάς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ασπαστούμε. Δηλαδή, είναι και στα όρια του ψυχαναλυτικού αυτό που σας ρωτάω, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά από τη δική σας σκοπιά, γιατί αδυνατούμε να αναπαράξουμε ένα πρότυπο το οποίο υποτίθεται ότι είχαμε παράξει αρχικά?
20: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Η γνωστότερη και μία από τις καθοριστικότερες για μένα είναι προφανώς ο Οθωμανικός ζυγός, ο οποίος μας στέρισε την πρόσβαση στην αναγέννηση και ακολούθως στο διαφωτισμό, ούτως ώστε όταν εξήλθαμε αυτή την περίοδο, η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε αρχίσει να μπαίνει στη βιομηχανική περίοδο, και αυτή η διαφορά φάσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε να το καλύψουμε εύκολα. Και αν λάβουμε επιπλέον υπόψη ότι το ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε κυρίως από τους Ελλαδίτες και όχι από τον ελληνισμό της Διασποράς. Δηλαδή, οι έμποροι, οι τραπεζίτες της Αλεξάνδρειας, της Οδυσσού, της Τεργέστης, της Κωνσταντινούπολης, όλοι αυτοί, ακόμη και των νησιών, δεν διαδραμάτισαν μείζωνα ρόλο στη στελέχωση του ελληνικού κράτους. Ήταν κυρίως η εγχώρια ελίτ που συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς, η οποία ίδρυσε και κατέλαβε τις θέσεις του διοικητικού τομέα, και γι' αυτό και αναπαρήγαγε μια συγκεκριμένη θεώρηση πολύ διαφορετική των Ελλήνων εκτός των σύνορων. Θα μπορούσα να το συναψίσω σε ένα σχήμα. Υπάρχει μια Ελλάδα της θάλασσας, που είναι κυρίως έξω από τους Ελλαδίτες, οι νησιώτες προφανώς ανήκουν σε αυτή, και υπάρχει και μια Ελλάδα της στεριάς, που είναι κυρίως η Πελοπόννησος, η Ήπειρος. Η Ελλάδα της στεριάς επικράτησε. Και η Ελλάδα της στεριάς, ο ανθρωπότυπος του Έλληνα, αυτού του Ελλαδίτη, χαρακτηρίζεται από μια κυκλική αντίληψη χρόνου, γιατί είναι κυρίως γεωργοί.
19: Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό?
20: Ναι, ως γεωργός έχει συνηθίσει μια κανονικότητα, σε μια εναλλαγή των εποχών, υπάρχουν σταθεροί χρόνοι. Ενώ ο Έλληνας ναυτικός, ο οποίος είναι στη θάλασσα, είναι ανοιχτός στο απρόβλεπτο, είναι τολμηρός, διακινδυνεύει, συναντάει τη διαφορετικότητα, μαθαίνει να τη σέβεται, γίνεται πιθανώς πιο ανεκτικός, είναι περισσότερο εφευρετικός. Οπότε αυτοί οι Έλληνες βρίσκονται συνήθως εκτός Ελλάδος και λιγότερο εντός Ελλάδος. Κατά μέσο όρο, υπάρχουν πάντοτε και εξαιρέσεις. Οπότε, εάν σε αυτό λάβουμε υπόψη, και συνεχίζω τώρα την απαρίθμηση ορισμένων λόγων για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για το γιατί εν τέλει το άσχημο τριγύρω μας. Εάν λάβουμε υπόψη το ότι είμαστε ένα νεαρό κράτος από το 1821 μέχρι σήμερα και περάσαμε τους Βαλκανικούς πολέμους, τον πρώτο, τη μικραστατική καταστροφή, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιο δικτατορία, χάσαμε και τις μεταναστεύσεις προπάνως, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βέλγιο και το καθεξής. Αν λάβετε υπόψη ποιους χάσαμε στην Ελλάδα, στο κράτος μας, θα δείτε ότι αυτοί που χάσαμε διακρίνονται από εργατικότητα, φαντασία και τόλμη. Γιατί? Διότι αυτός ο οποίος είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να σκοτωθεί σε έναν πόλεμο είναι εκείνος που είχε ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη, που εφορούνταν από υψηλά ιδεώδη. Ενώ αυτός που ήταν περισσότερο εγωκεντρικός έμεινε στα μετόπιστεν. Οπότε στους πολέμους και στους εμφυλίους χάσαμε τους καλύτερους. Ακολούθως στη μετανάστευση, ποιους χάσαμε? Αυτούς που τόλμησαν να ονειρευτούν ένα καλύτερο αύριο. Κατά μέσο όρο πάντα, υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις. Αλλά αυτοί που ήταν πιο εργατικοί, πιο παθιασμένοι, πιο ονειροπόλοι, πιο έτοιμοι να εργαστούν και να πετύχουν κάτι καλύτερο, φύγανε. Εάν αφαιρέσει λοιπόν κανείς από όλα αυτά τα στάδια αυτούς τους Έλληνες, το κατακάθι εντός εισαγωγικών, είμαστε εμείς που μείναμε εδώ. Σε γενικές γραμμές, δεν λέω 100%, σίγουρα υπήρχαν και άξιοι που παρέμειναν και σίγουρα υπήρχαν και ανάξιοι που έφυγαν.
19: σίγουρα κάποιοι θα θυχτούν από αυτό που είπατε, αλλά είναι πολύ χρήσιμο ως σχήμα σκέψη.
20: Ένα σχήμα προσέφερα. Δεν χρησιμοποίησα εμπειρικά δεδομένα.
19: Εγώ επανέρχομαι στο θέμα της καλαισθησίας, της ομορφιάς, του κάλους, του ωραίου, πείτε το όπως θέλετε, ως πρότυπο, όχι τόσο επί της μορφής. Αυτό που παρατηρώ περπατώντας και εγώ και συζητώ πολύ συχνά, είναι ότι μέχρι κάποια στιγμή σχεδιάζαμε ωραία κτίρια, αντιλαμβανόμασταν ωραία το χώρο, είχαμε ωραία ισορροπία δημοσίου και ιδιωτικού, είχαμε ωραία κτίρια. Στην ανθρώπινη κλίμακα, αλλά και με διάκοσμο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν να το προσδιορίσω αν είναι την δεκαετία του 70 ή του 80, ενώ βελτιωνόταν η οικονομία, βελτιωνόμασταν οικονομικά, χάναμε αισθητικά. Αυτό πώς το εξηγείτε?
20: Εδώ πρέπει τώρα να δούμε συγκεκριμένα σε ποιες πόλεις αναφέρεστε, γιατί αν μιλάμε για επαρχιακές πόλεις, αυτό ίσχυε. Λόγω χάρη στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο που ήταν αιτικές πόλεις, ή ακόμη και στα Γιάννενα που δεν βρισκόταν υπό ενεδική κατοχή, αλλά σε αυτές τις όμορφες ελληνικές πόλεις ή το Ρέθυμνο, υπήρχε μια κλίμακα τοπική, ανθρώπινη, που επέτρεπε αυτόν τον σχεδιασμό. Ακόμη και στη Θεσσαλονίκη. Αν όμως μιλάμε για την Αθήνα, γιατί εκεί βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της χώρας, αυτό ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60 άλλαξε, διότι λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων στην πόλη, έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να βρεθεί στέγη. Η Αθήνα ποτέ δεν σχεδιάστηκε και δεν σχεδιάστηκε για εκατομμύρια. Οπότε έπρεπε να βρεθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις και αυτές οι βραχυπρόθεσμες λύσεις δόθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Και σε αυτές τις βραχυπρόθεσμες λύσεις, προφανώς πρώτη προτεραιότητα δεν ήταν η καλαισθησία. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των ωραίων σημείων της Αθήνας, τα νεοκλασικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα οποία αναφέρεστε, είναι δημιουργήματα των Γερμανών. Δεν είναι κάτι που το χτίσαμε εμείς στον 20ο αιώνα.
19: Απλώς δεν γνωρίζω αν η καλαισθησία, αν δεν γίνει κάτι το αυτονόητο, μπορεί να ενσωματωθεί έξωθεν, επί τούτου. Δηλαδή δεν μπορούν οι σχεδιαστές, αν δεν είναι. Αν είναι αυθαίρετη η σκέψη μου, να μου το πείτε. Αλλά δεν μπορούν οι σχεδιαστές να κάνουν το καλέσθητο, εάν δεν είναι το καλέσθητο μέρος της ανθρώπινης συνείδησης την οποία αυτοί σχεδιάζουν.
20: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένας φαύλος κύκλος που ανέφερα και νωρίτερα. Δηλαδή, οι βάναυσοι πολίτες αναπαράγουν έναν ακαλέσθητο χώρο και ένας ακαλέσθητος χώρος με τη σειρά του παράγει οι βάναυσοι πολίτες. Πιο συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο. Στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της Αθήνας τουλάχιστον, οι χώροι δεν είναι φροντισμένοι. Αυτό ήδη δημιουργεί ένα αίσθημα ασέβειας τόσο ως προς τον φοιτητή, αλλά αντίστοιχα και από τον φοιτητή ως προς τον θεσμό. Αυτός είναι ο κύκλος. Τώρα με ρωτάτε αυτός πώς θα διαραγεί, πώς θα γίνει ανάρετος. Υπάρχουν παραδείγματα. Η Βαρκελόνη, λόγου χάρη, πριν από τους Ολυμπιακούς του 1992, ήταν μια σε γενικές γραμμές άσχημη πόλη. Και μεταμορφώθηκε χάρη σε 2-3 ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία. Αντίστοιχα, το Όσλο πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου ήταν απλά ένα λιμάνι με αποθήκες, με φορτηγά πλοία και ψαράδες. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Όμως άλλαξε και αυτή η αλλαγή μετάλλαξε τους πολίτες, που οι πολίτες με τη σειρά τους άρχισαν να ζητούν υψηλότερη ποιότητα στην καθημερινότητά τους, στην πολυδιομία της πόλης. Η Κοπενχάγη που έκλεισε το κέντρο της για ποδήλατα. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει από κάτω, μπορεί να ξεκινήσει από τα πάνω, αλλά από όπου και να ξεκινήσει θα τροφοδοτήσει το άκρο. Άμα ξεκινήσει από τα πάνω, δηλαδή από έναν ονειροπόλο δήμαρχο ή από 2-3 ονειροπόλους σε κεντρικές θέσεις εξουσίας, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ένα εφέ ντόμινο και θα αρχίσουν να γίνονται αλλαγές και από τα κάτω. Αν πάλι ξεκινήσει από τα κάτω, με κινήσεις πολιτών που διεκδικούν χώρους και αυτοί οι μικροί χώροι ομορφαίνουν γειτονιές και αυτό πάει προς τα ψηλά, μπορεί να γίνει αντίστοιχα. Είναι θέμα ευτυχούς συγκυρίας. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί ούτε από τα πάνω να βρεθούν εκείνες οι χαρισματικές μορφές, ούτε από τα κάτω οι αυτοργανώμενες συλλογικότητες κινήσεις πολιτών που να ξεκινήσουν τον ενάρετο κύκλο.
19: Θα πρέπει να πάμε και στα θέματα.
20: Ναι, γιατί συζητήσαμε πολεοδομία και αρχιτεκτονική που δεν είναι και.
19: Θα πρέπει να πάμε και στο βασικό πεδίο σκέψης, αυτή τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Όλοι σε κάποιο βαθμό χρησιμοποιούμε πλέον το AI, είτε για να μας σχεδιάσει κάτι, είτε για να, αντί για το Google, δηλαδή ρωτάμε αυτό πληροφορίες που παλιά ψάχναμε στο Google.

0: Υγιεινές εργασίες, επικίνδυνες εργασίες, πληκτικές εργασίες θα μπορούσαν κάλλιστα να ανατεθούν στην τεχνητή νοημοσύνη είτε στην παρούσα μορφή της είτε σε μια ενσώματη μορφή. Αλλά υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι εργαλειακές, δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχουν την αξία τους κατά την τέλεσή τους. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Σας ζητάει η καλύτερη σας φίλη να εκφωνήσετε ένα λόγο στο γάμο της. Μπορείτε να το αναθέσετε σε μια τεχνητή νοημοσύνη και να είναι πιθανώς και πολύ καλύτερος από όσο αν τον γράφατε εσείς ίδια. Αλλά έτσι χάνεται η ουσία της παράκλησης της φίλης σας και της δικής σας έκφρασης της αγάπης προς εκείνη. Γιατί αυτό που γράφτηκε δεν είναι δικό σας. Αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο το κείμενο, αλλά από άποψη συμβολικής αξίας, εγκύτητας και έκφρασης αγάπης δεν θα έπρεπε να το είχατε κάνει. Αντίστοιχα, ένας ιερέας θα μπορούσε να αναθέσει τη συγγραφή του κηρύγματός του σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι όμως δεν θα έχει το βιωματικό δεσμό με αυτό που θα έλεγε στο ποίμνιο. Που σημαίνει το κείμενο αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά η εκφορά του λόγου και η επένδυση ψυχική κατά τη στιγμή της ανάγνωσης αυτού του κειμένου θα προδίδει αυτή την έλλειψη βιωματικού ερίσματος. Το κείμενο δεν θα αγκυροβολεί στις ψυχές των ενωρητών. Υπάρχουν δραστηριότητες δηλαδή στις οποίες η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μας οδηγεί στην απώλεια της ανθρωπινότητάς μας ασυναίσθητα και σε βάθος χρόνου ή νωρίτερα ακόμη και στην απώλεια της αυτονομίας μας. Αν λόγου χάρη την εμπιστευόμαστε τόσο πολύ ώστε να τις εκχωρούμε αποφάσεις για εμάς από φαινομενικά ακίνδυνες. Επιστρέφω το βράδυ στο σπίτι, είμαι κουρασμένος, τι να δω, ανοίγεις μια πλατφόρμα, π.χ. το Netflix. Και πολλοί από εμάς έχουν περάσει μισή ώρα, 40 λεπτά, σερφάροντας και δεν βρίσκουμε κάτι και μετά μας παίρνουν πίσω να δούμε κάτι. Τι κάνουμε, ακολουθούμε την πρόταση του αλγορίθμου. Με μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μας γνώριζε πολύ καλά, θα μας λέει κατευθείαν δες αυτό. Θα μας άρεσε και θα τον εμπιστευόμασταν. Μετά θα πηγαίναμε σε μια αγορά, θα ρωτούσαμε τι κρασί να πάρω, θα φορούσαμε δεγαλιά, θα έβλεπε τις ετικέτες και θα έλεγε δοκίμασε αυτό το Riesling. Θα το δοκιμάζαμε, θα μας άρεσε και από εκεί και στο εξής. Θα την εμπιστευόμασταν και ό,τι και να μας πρότεινε θα την ακολουθούσαμε.
1: Υπάρχει όριο σε αυτό, δηλαδή μέχρι πού λέω όχι στην ευκολία για να πω ναι στην ελευθερία.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία ο πειρασμός της ευκολίας, της αποτελεσματικότητας, της ταχύτητας, της άνεσης είναι πανίσχυρος. Ο δρόμος της αρετής είναι δυσκολότερος. Απαιτεί αυτοπεριορισμό, η οποία προϋποθέτει κρίση και συγχρόνως προσπάθεια. Πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό και πολύ περισσότερο πόσοι από εμάς έχουμε εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο.
1: Έχουμε προλάβει να εκπαιδευτούμε ως γενιά σε κάτι που τόσο ταχαίως εξελίσσεται και πέρα από την δική μας ας πούμε γενιά που έχουν προλάβει και το χωρίς κινητά. Μπορεί η γενιά των παιδιών που γεννιούνται μέσα στην κανονικότητα των κινητών και της τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσει χωρίς αυτό με αυτονομία σκέψης και λήψη αποφάσεων.
0: Είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα των αλλαγών που είναι σαν να βρισκόμαστε στο αεροπλάνο και να μην κάνει αναταράξεις. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το αεροπλάνο κινείται. Σηκωνόμαστε, περπατάμε να ξεμουδιάσουμε λίγο. Και θεωρούμε ότι το αεροπλάνο είναι ακίνητο. Αν δηλαδή φοράμε και ακουστικά με ηχομόνωση, δεν καταλαβαίνουμε την τρομακτική ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Όπως το αναφέρατε, από το 1994 που έχουμε τον παγκόσμιο ιστό για πρώτη φορά σε ευρέω του δεδομένο μέχρι σήμερα 30 χρόνια, βιώσαμε τρεις επαναστάσεις αλλεπάλληλες. Το διαδίκτυο, τα κινητά, τα έξυπνα κινητά, τέσσερις τα κοινωνικά δίκτυα και τώρα πια και την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τη στοιχεία, όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα, διήρκησε σχεδόν 150 χρόνια μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από την ατμομηχανή και τον ηλεκτρισμό μέχρι την τηλεόραση. Και οι άνθρωποι το βίωσαν αυτό ότι ήταν τόσο τρομακτικά γρήγορο, που μέχρι και ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1920 μοντέρνους καιρούς συζητούσε ακόμα τις συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης και αργότερα ο Αντωνιόνι στην περιπέτεια πάλι το πώς αλωτριώνονται οι άνθρωποι στο βιομηχανικό τρόπο ζωής. Εάν λοιπόν υποφέραμε στο παρελθόν 1,5 αιώνα για να αφομοιώσουμε, χωνέψουμε, επεξεργαστούμε και τέλει να προσαρμοστούμε στους κραδασμούς της βιομηχανικής επανάστασης, σκεφτείτε τώρα πώς θα γίνανε σε μόλις 30 χρόνια και τώρα ξεκίνησε και η επανάσταση τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι ακόμα ριζικότερη και ακόμα ταχύτερη από τις προηγούμενες. Οπότε απαντώ στο ερώτημά σας, ναι, προφανώς δεν έχουμε προλάβει να προσαρμοστούμε.
1: Υπάρχει κάτι σταθερό που μπορούμε να κρατήσουμε, ας πούμε, στην ανθρωπινότητά μας, όπως λέτε. Δηλαδή, τι ορίζει την ανθρωπινότητα που θα πρέπει να παραμείνει, όχι θα πρέπει να παραμείνει, φαντάζομαι είναι λάθος χρήση της λέξης

0: πρέπει. Που είναι το κριτήριο ότι παραμένουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, περνώντας τέτοιες αλλαγές τόσο γρήγορα, όχι μόνο ως τεχνολογικές αλλαγές, αλλά ως συνειδησιακές πλέον αλλαγές.
1: Εδώ θα κρατούσα το πρέπει, γιατί για μένα είναι ένα ηθικό πρόταγμα. Η ανθρωπινότητα είναι η θετική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η αγάπη για το ωραίο, η αναζήτηση της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα θετικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση προφανώς έχει και βία, έχει και ψέμα, έχει σκοτωμούς, βιασμούς, πόλεμο. Αυτό είναι ανθρώπινη φύση. Αλλά οι θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης είναι η ανθρωπινότητα, η αγάπη για την ελευθερία. Αυτές οφείλουμε να τις υπερασπιστούμε και ο κίνδυνος για αυτές τις ιδιότητες είναι, για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι αναθέτουμε στην τεχνική αστόχαστα ολοένα και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες που αποβαίνουν σε βάρος αυτών των ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, με τεχνητή νοημοσύνη συνθέτει μουσική, ζωγραφίζει πίνακες, γυρίζει ταινίες. Αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διεξάγει επιστημονική έρευνα. Αν η τεχνητή νοημοσύνη συμμετέχει στη διακυβέρνηση, στην απονομή της δικαιοσύνης. Όλο αυτό εν τέλει θα έχει συνέπειες στην ανθρωπινότητά μας και θα επιτελεστεί μέσω του δούριου ύπου της ευκολίας και της άνεσης.
0: Μπορούμε πρακτικά όμως να αποφασίζουμε εμείς την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης ή την ηθική της τεχνολογίας γενικότερα? Είναι κάτι που ο σχεδιαστής ή ο ιδιοκτήτης ή ο οραματιστής του είναι που ενσωματώνει σε αυτό? Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει εμείς για τον εαυτό μας ότι μας πρεσβεύουν τα χαρακτηριστικά που λέτε και έχουμε τρόπο να τα επιβάλλουμε στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ή που αναπτύσσουμε τεχνολογία?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί εδώ συνήθως συζητάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη χρήση drones κτλ. Οπότε, στον πραγματικό κόσμο, πώς εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές που λέτε?
1: Δυστυχώς όχι. Δεν έχουμε ακόμη πετύχει να λύσουμε το πρόβλημα της ευθυγράμμισης, όπως ονομάζεται, της ευθυγράμμισης τεχνητής νοημοσύνης, της λειτουργίας της με τις ανθρώπινες αξίες. Δεν χρηματοδοτούμε την έρευνα καν σε αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει τις προκαταλήψεις ή τις βλέψεις των δημιουργών της. Και αυτό αυταπάτη των δημιουργών της είναι, στο βαθμό που την τρέφουν, διότι η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται ολοένα και περισσότερο αδιαφανής προς τους δημιουργούς της. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σε ένα μαύρο κουτί. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς ακριβώς καταλήγει εκεί όπου καταλήγει. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή, παρακολουθούσα τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού, τον Άννα, τις προάλλες να σχολιάζει ότι βλέπω την ανάλυση μιας θέσης από την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρω ότι είναι σωστή χωρίς να μπορώ να καταλάβω ότι είναι σωστή. Θα πρέπει να επενδύσω χρόνο και ενέργεια για να αρχίσω κάπως να κατανοώ κι εγώ γιατί εν τέλει και υπό ποια έννοια αυτή η απάντηση είναι σωστή. Αλλά ξέρω ότι είναι σωστή. Και αυτό εμένα με οδήγησε στο να σκεφτώ ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τόσο καλύτερη από εμάς και θα επεξεργάζεται τόσο περισσότερο δεδομένα, που θα γνωρίζουμε ότι η απάντησή της είναι σωστή, χωρίς να μπορούμε να πούμε γιατί είναι σωστή. Και έτσι θα την ακολουθούμε με μια εμπιστοσύνη που είναι δικαιολογημένη εμπειρικά μέχρι ενός σημείου, αλλά εν τέλει θα αποβεί σε βάρος της αυτονομίας μας.
0: Αναγκαστικά στον χρόνο που μας μένει, επιθυμώ τον χρόνο που μας μένει, αν συμφωνείτε κι εσείς, να επιστρέψουμε στα δικά μας για να δούμε κάτι πιο εφαρμόσιμο για εμάς. Που προκύπτει πάλι, κάνω ένα κύκλο στην αρχή της κουβέντας, στη σχέση μας εδώ στην Ελλάδα με το χώρο και το χρόνο, με το ιδιωτικό και το δημόσιο. Και κατά πόσο είναι οικείο το δημόσιο, δηλαδή κατά πόσο το δημόσιο είναι και δικό μου, ή κατά πόσο το δημόσιο είναι του εχθρού μου, του ξένου, του γείτονα. Αυτή τη σχέση λοιπόν με το χώρο, που εμείς είμαστε πιο ιδιωτικοί από ό,τι ξέρουμε, και με το χρόνο, πού αρχίζει η αρχή μου, στη γέννησή μου, στη γέννηση της φυλής μου, δηλαδή στην οικογένειά μου, τι αντίληψη έχουμε λοιπόν για τον εαυτό μας ως Έλληνες σήμερα και κατά πόσο επηρεάζει το σχεδιασμό μας για το μέλλον, θα θέλαμε να μας πείτε.
1: Όσον αφορά το χώρο, τον δημόσιο χώρο, έχω την εντύπωση ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο χώρο στην Ελλάδα είναι ότι δεν ανήκει σε κανέναν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια, όπου ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους. Εφόσον ανήκει σε όλους, λίγο ως πολύ όλοι τον φροντίζουμε. Ενώ εδώ, εφόσον δεν ανήκει σε κανέναν, τον ιδιοποιούμαστε ή τον βεβηλώνουμε. Αντίστοιχα, ο χρόνος, ο κοινωνικός, είναι διαφορετικός με την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη ως προς το ότι σε εμάς είναι περισσότερο οικογενειακός και συλλογικός, αλλά την ίδια στιγμή σε αυτή τη γενιά, συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές, έχει γίνει επιπλέον περισσότερο ατομικός. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι στις γιορτές παλαιότερα χτυπούσε το τηλέφωνο κατάπαυστα την πρωτοχρονιά, μετά στέλναμε μηνύματα και τώρα ούτε αυτά. Ή ονομαστική εορτή. Ο κόσμος πήγαινε στα σπίτια ακάλεστος. Και το έλεγα στην φίλη μου, τι θα έκανε αν έρχονταν 15 άτομα ξαφνικά στη γιορτή σου χτυπώντας το κουδούνι. Θα φώναζε την αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτό το να εμφανιστεί ακάλεστο στο σπίτι κάποιου. Προφανώς θα σε καλέσει. Ο χρόνος λοιπόν έχει συρρυκνωθεί, έχει επιταχυνθεί, έχει γίνει περισσότερο ατομικός. Και εδώ έγινε και το παράδοξο της τεχνικής, για να συνδέσω τα νήματα, ότι ενώ η τεχνική υπόσχεται άνεση, ευκολία, στο τέλος ο χρόνος μας λείπει. Παρά το ότι μας απελευθερώνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάση, που θα ήθελα να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο.
1: Αλλά
0: ευχαριστούμε όμως για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: το στράτευμα.
1: Φίλες και φίλοι, είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουν εμφανεί τα αποτελέσματα της περίφημης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως φαινόταν από πολύ πριν και είχαμε εδώ εκτιμήσει, αλλά όπως φάνηκε και στο πεδίο, στα γεγονότα, στις δηλώσεις, σε αυτά που εσκεμμένα ή όχι διέρεαν, εκεί ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία αποκάλυψε μία συμφωνία με την Τουρκία και στο επίμαχο ζήτημα των F-35, του είπε δηλαδή ο Ερντογάν, χωρίς να διαψευστεί από τον ίδιο, ότι έχουμε κλείσει το θέμα για 5 F-35. Αυτό σημαίνει για όσα θέλουν, διότι το πρόβλημα ήταν στο εάν θα συνυπήρχαν αυτά με τα λογισμικά των S-400. Επομένως, εάν υπάρχουν 5 ή 15 ή 25, δεν υπάρχει διαφορά. Επίσης, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα της προμήθειας κινητήρων για τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μαχητικά που κατασκευάζει η Τουρκία, τα ΚΑΝ, τους είπε ότι θα αρθούν οι κυρώσεις, θα αρθούν οι συγκεκριμένες κυρώσεις που είχαν πάρθει, χαρακτήρισε την Τουρκία καλύτερο σύμμαχο από τους νατοϊκούς εταίρους και να πω χαρακτηριστικά δυο από τους κλασικούς εκπροσώπους της νατοκρατίας στην Ελλάδα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας δημοσιογράφος ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη, από τους χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας που μεταφράζεται με το να δώσουμε το Αιγαίο ίσως και κάτι ακόμα, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή χαρακτήρισαν συνολικά ότι αποκαλύφθηκε σήμερα 7 Ιουλίου το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βαδίζουν με μια στενή συμμαχία με την Τουρκία. Αυτό βέβαια αποδεικνύει το εξής, ότι καταραίει, κονιορτοποιείται όλο το ελληνικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ήταν εμείς, όντας πιο πυθύνοι από την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να έχουμε και την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτείων, λες και την είχαμε ποτέ, αν την είχαμε δηλαδή στα γεγονότα του 64 ή στα, το 74 ή αν θέλετε το 75, το 87, ποτέ δεν την είχαμε στα Ήμια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το στρατηγικό δόγμα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και σύσσωμ της αντιπολίτευσης και δεν υπήρχαν και δυνάμεις να αντιπαραταχθούν σε αυτό το δόγμα. Σήμερα όλα αυτά καταραίουν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Νότι Μαριά, έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος πάνω στα ζητήματα αυτά πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον πρέσβη επιτιμή κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης, τον κύριο Γιώργο Καρούμπα. Γεια σας. Τι έχουμε, τι λένε οι
2: Νομίζω το είπατε, είναι η πλήρης κατάρρευση του αφηγήματος των ευρωνατοϊκών κομμάτων, θα το έλεγα εγώ, το οποίο δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έκανε, οι κυρίαρχες τάξεις δηλαδή, ο κυρίαρχος ελληνικός πολιτικός κόσμος, τα κόμματα έκαναν την επιλογή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Κάποτε υπήρχε το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, που νομίζω ότι είναι πλέον εξαιρετικά επίκαιρο. Η βασική θέση της Ελλάδας ήταν ότι θεωρεί ότι συμμετέχοντας στο ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι υπάρχει κάλυψη των συνόρων, ότι όσο η Ελλάδα θα δείχνει ότι είναι πιστή στις εντολές του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι θα έχει την εύνοια της Ουάσιγκτον και των κεντρικών στελεχών του ΝΑΤΟ έναντι της Τουρκίας. Όλα αυτά νομίζω αποδείχθηκαν ότι δεν ισχύουν και δεν αποδείχθηκαν μόνο σήμερα. έχουν αποδειχθεί σε κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όριμες οι συνθήκες για να θέσουμε ορισμένα απλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα βασικό εχθρό, αντίπαλο, αυτόν ο οποίος αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι η Τουρκία. Και το ερώτημα μπαίνει πολύ απλά, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει την άμυνα της Ελλάδος, ναι ή όχι? Υπάρχει η απάντηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια των στελεχών του ΝΑΤΟ, που λέει ότι όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ, τότε η συμμαχία νύπτει τα σχήρας της. Επομένως, αν η Ελλάδα δεχθεί μία επίθεση από την Τουρκία, τότε το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια και τα σύνορα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ερώτημα δεύτερο, για ποιο λόγο να συμμετέχει σε μία συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει από τον βασικό σου κίνδυνο που έχεις, και δεν είναι επειδή το λέμε εμείς, είναι ότι η Τουρκία η ίδια έχει εκφράσει τις διεκδικήσεις της, υπάρχει το κάζους μπέλι, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα κλπ. Άρα λοιπόν, γιατί να συμμετέχεις σε μια συμμαχία η οποία δεν σε διασφαλίζει? Και δεύτερον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ σημαίνει και σημαντικές υποχρεώσεις, πέραν τις οικονομικές που μπορούμε να τις δούμε, σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Παράδειγμα, εάν προκύψει μια σύγκρουση Ισραήλ και Τουρκίας, θα πρέπει η Ελλάδα θεωρητικά, εάν η Τουρκία ζητήσει την επίκληση του άρθρου 5 και εγκριθεί αυτό από το ΝΑΤΟ, θα πρέπει η Ελλάδα να στείλει στρατό να υπερασπίσει την Τουρκία. Εδώ γελάμε. Άρα λοιπόν η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη επιπλέον προβλήματα για την Ελλάδα. Τρίτο θέμα. Οι εξοπλισμοί της χώρας και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αγοράσει, ας πούμε, F-35. Αποκαλύφθηκε και είναι δημοσίευμα, πιστεύω να το ξέρετε, στο Μιλιτέρ, που λέει ότι τα F-35 είναι εφοδιασμένα με ένα συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο λογισμικό προσδιορίζεται και ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Επομένως, εάν υπάρξει μια επίθεση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και η Ελλάδα θέλει να χρησιμοποιήσει τα F-35, αυτό να έχει έγκριση των ΗΠΑ. Διότι το λογισμικό είναι τέτοιο που, εάν δεν έχει την έγκριση από τα κεντρικά, από την Ουάσιγκτον, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα αεροπλάνα. Δεύτερο παράδειγμα. Η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία για υποθαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Εκεί μπήκε μια ρήτρα από τους Ουκρανούς που λέει ότι για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones υπάρχει ειδικό λογισμικό, θα παίρνει άδεια από τους Ουκρανούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Άρα τι αποδεικνύεται με αυτά τα απλά παραδείγματα? Ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας έχει ελάχιστη σχέση με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, αν είχαμε μια δυνατότητα ανεξάρτητης επιλογής, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές γίνονται με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και βάζαν κάτω τα χαρτιά και έλεγαν ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι απειλείται από την Τουρκία, ενδεχόμενα η επιλογή των αεροπλάνων, των πλοίων, της δομής της αμυντικής θα ήταν τελείως διαφορετική. Διότι το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπάρχει και υπήρχε από την αρχή της ίδρυσης του ΝΑΤΟ για τη στήριξη των αναγκών του ΝΑΤΟ και όχι για τη στήριξη της αμυντικής που έχει η χώρα. Επομένως, σήμερα καταδεικνύεται με τον πιο, έτσι, αν θέλετε, καταφανή τρόπο, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι μια φάρσα. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί καθόλου τα εθνικά συμφέροντα, και επειδή έχουμε και ένα προκλητικό πρόεδρο όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος δεν κρατάει καν τα προσχήματα, με προκλητικό τρόπο, όπως προκλητικά πήγε στο Μουντιάλ και ζήταγε, παρότι είχε αποβληθεί ο παίκτης της ομάδας του, να παίξει και έπαιξε τελικά μπάλα, φάγανε μια τεσσάρα βέβαια από τους Βέλγους, αλλά αυτό ήταν ακόμη, λέμε, προκλητικό σε επίπεδο, λέμε, ποδοσφαίρου. Το ίδιο προκλητικό είναι και στο θέμα του ΝΑΤΟ, στο θέμα της Τουρκίας, όπου ο Ερντογάν τον είχε κατηγορήσει στις ΗΠΑ, είχε και έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κράτησε μια στάση επαμφωτερίουσα στην καλύτερη περίπτωση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία και με την Κίνα είναι, και παρατάφτα έρχεται ένας πρόεδρος των ΗΠΑ και έτσι προκλητικά, όπως έκανε και στο ποδόσφαιρο, λέει στην Αθήνα ότι ξέρετε κάτι, είσαστε διακαρπαζιές και ότι η βασική σχέση της Αμερικής είναι με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα. Για αυτούς δηλαδή οι οποίοι είχαν επενδύσει την ύπαρξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, για αυτούς τους 3.000 που πήγαν προχτές στην δεξίωση της κυρίας Κιλφόιλ, που πήγανε όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, όλοι οι άλλοι πήγαν εκεί πέρα, τους επιχειρηματίες που πήγανε ψάχνοντας στήριξη και παρακαλώντας, και εμφανίζεται ο Τραμπ και τους λέει, ξέρετε κάτι, δεν μετράτε καθόλου εσείς και υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία που λέγεται Τουρκία. Αυτό με τον πιο έτσι καταφανή τρόπο. Εδώ δεν πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν μερικά ερωτήματα. Δηλαδή, όχι τέτοιου τύπου που βάζουν οι τηλεοράσεις. Μα γιατί τα είπε αυτά ο Τραμπ και να πείσουμε εμείς τον Τραμπ ότι είμαστε καλύτεροι και να πείσουμε τον κύριο Ρούτε. Προσέξτε, ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας, τι μήνυμα στέλνει στην Αθήνα. Ή η κυρία Κάγια Κάλλας που πήγε πριν 3 μέρες στην Τουρκία, όπου είπε ότι η Τουρκία είναι ο βασικός παρτενέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει και κάτι απίθανα που είναι και ανιστόρητη, ότι ο τουρκικός στρατός λέει είναι σημαντικός για την άμυνα της Ευρώπης. Που ιστορικά, αν το ψάξει κανείς, ο τουρκικός στρατός ουδέποτε πολέμησε για την άμυνα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά όλα καταρακώνουν, αν θέλετε, το αφήγημα ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του ΝΑΤΟ διότι διασφαλίζεται, και πλέον θέτουν βασικά ερωτήματα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η παραμονή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν οι δυνατότητες μιας άλλης πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, και επιπλέον, και κλείνω με αυτό, εν ώψη το ότι το ΝΑΤΟ, ιδίως στην προηγούμενη σύνοδο και στη σύνοδο του 24, αποφάσισε ότι βασικός εχθρός είναι η Κίνα. Mm-hmm. Θεωρεί ότι, και το ανακοινωθέν, παρότι ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, το ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ λέει ότι βασικός και σημαντικός εχθρός επίσης είναι η Ρωσία. Ότι πρέπει να ετηθεί η Ρωσία διότι πρέπει να κερδίσει η Ουκρανία. Εν ώψη το ότι εντείνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανία, η Ελλάδα πλέον είναι μέσα στο στόχαστρο και της Ρωσίας. Για ποιο λόγο? Έχει κανένα κέρδος? Έχουμε κανένα λόγο εμείς και κάτι κέρδισε η Ελλάδα που ήταν στην κόντρα με τη Ρωσία υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ των ΗΠΑ? Και στο τέλος έρχεται ο Τραμπ και όλα αυτά με μια μονοκονδυλιά προκλητικά, ας πούμε, τα διαγράφει. Λοιπόν, άρα είναι βασικά ερωτήματα που πρέπει να μπουν, τα οποία συνδυάζονται με τους βασικούς λόγους που εντάχθηκε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Και έχω εδώ...
1: Να βάλουμε ένα ακόμα.
2: Να βάλουμε ένα ακόμα.
1: Και να περάσω πριν πάμε στον κύριο Χρυσανθόπουλο και να επανέλθουμε, και έχει σημασία το πότε μπήκαμε και γιατί μπήκαμε και το τι Ελλάδα προέκυψε από τότε που μπήκαμε. Είπατε πολύ εύστοχα ότι αλίμονο, γιατί η πολιτική είναι ιστορία και η ιστορία έχει μια συνέχεια. Δεν επαναλαμβάνεται, αλλά οπωσδήποτε συνεχίζει τη ροή της. Δεν ζούμε γεγονότα ξεκομμένα από το παρελθόν. Η Τουρκία αναγκαία για την άμυνα της Ευρώπης. Εμείς βλέπαμε μια Τουρκία να επιτίθεται στην Ευρώπη με αλλεπάλληλα κύματα και να είναι ένα από τα δόγματα της Ευρώπης πώς θα προστατευτεί από τους τουρκικούς πληθυσμούς και τους Σουλτάνους. Όμως φαίνεται ότι είναι αναγκαία για έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας και έναν καινούργιο πόλεμο κατά του Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι όντως είναι αναγκαία και διακρίνουμε ότι και η Γερμανία που ηγείται σήμερα σε αυτή την αντιρωσική ιστερία και στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από ένα νέο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και η Γερμανία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτή τη στάση που αναφέρατε πριν προκρίνουν την Τουρκία έναντι συνολικά της Ευρώπης. Εσείς επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεσμών και έχετε διατελέσει και ευρωβουλευτής σε χρόνια που συζητιούντουσαν ζητήματα που δεν ήταν η Νάγια Κάλλας κομισάριος, ας το πούμε έτσι, πώς το κρίνετε αυτό? Θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΝΑΤΟ με τοπικό περιφερειάρχη τη Γερμανία μαζί με την Τουρκία, και μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το ρητό που έλεγε ο κύριος Ανδριανόπουλος άλλες εποχές, ότι αντί να γινόμαστε δορυφόροι των Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνουμε δορυφόροι της Άγκυρας για να είμαστε πιο χρήσιμοι.
2: Ακούστε, είπε ο κύριος Ρούτα, νομίζω το είπε και ο Τραμπ, ότι η Τουρκία λέει είναι σημαντική για την άμυνα της Ευρώπης. Εγώ αυτό που είδα εν ώψη της παράνομης επίθεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν και του Ισραήλ επίθεση, είδα ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμυνα. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν το δικό τους ένα αέριο χώρο. Πώς θα υπερασπιστούν την Ευρώπη? Παράδειγμα, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια πυροβολαρχία Patriot των Ισπανών, οι οποίοι προστατεύουν τα σύνορα της Τουρκίας και τον εναέριο χώρο. Δεν έφτανε αυτή η δύναμη και προστέθηκαν άλλες δύο πυροβολαρχίες, οι οποίες ήταν από το ΝΑΤΟ δυνάμεις. Άρα λοιπόν την ώρα που η Τουρκία δεν έχει καν αεράμυνα δικιά της, πώς υποτίθεται θα υπερασπίσει αυτή η Τουρκία την Ευρώπη? Δηλαδή και για γέλια. Το δεύτερο θέμα είναι το εξής, ότι η Τουρκία υποτίθεται με την καθοδήγηση της Γερμανίας, το δέχομαι αυτό όπως λέτε, θα είναι βασικό στρατός που θα πολεμήσει με τη Ρωσία. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είχε συμβεί την εποχή της Εκατερίνης. Ναι, αλλά όταν ήταν η Εκατερίνη μεγάλη, λοιπόν, και οι υπόλοιποι. Η Τουρκία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει μια πολιτική σιγουράτζα. Δηλαδή δεν συμμετέχει, περιμένει να δει ως επιτίδιος ουδέτερος που θα κάτσει δίλια και κάνει επιλογές. Ήταν η μοναδική χώρα η οποία υπέγραψε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας με τον Χίτλερ την ώρα που η Ελλάδα πολεμούσε και είχε πολεμήσει και είχε εισβάλει ο Χίτλερ και λοιπά στην Ελλάδα. Αυτοί κάνανε business. Λοιπόν, αυτά όμως οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να τα υπενθυμίσει. Υποτίθεται και ιστορικά και πολιτικά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια στραβή ρότα πλέον της ελληνικής κυρίαρχης πολιτικής, η οποία εξηγείται, δεν μπορεί να σταθεί η αυτόνομα, οι ολιγάρχες δεν μπορούν να σταθούν αυτόνομα στην Ελλάδα, εάν δεν έχουν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ανατραπούν από τις λαϊκές δυνάμεις, θα ιτηθούν, διότι δεν ασκούν πολιτική υπέρ του λαού και του τόπου και χρειάζονται κάποιους εξωτερικούς συμμάχους. Εγώ να γυρίσω σε αυτό το σημείο, είναι ενδεικτικό. Προχτές το τύπωσα από το site του ΝΑΤΟ, άρα είναι πρόσφατο και το έχω μεταφράσει και είναι και εξηγεί για ποιο λόγο έγινε η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας που έγινε ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και λέει 3 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης Ουάσιγκτον, μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ δηλαδή το 49, στις 18 Φεβρουαρίου του 52 η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Σε μια εποχή που υπήρχε φόβος για κομμουνιστική επέκταση σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα η σοβιετική υποστήριξη της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια Κορέα του 50, η επέκταση της ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν στρατηγικής σημασίας. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ όχι μόνο περιόρισε την κομμουνιστική επιρροή στην Ελλάδα, μια χώρα που ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και απάλλαξε την Τουρκία από τη σοβιετική πίεση κλπ. Άρα λοιπόν η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ήταν για να μην υπάρξει ο κομμουνιστικός κίνδυνος και η επέκταση στην Ελλάδα. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή είχε άμεση σχέση για να περιορίσει την επιρροή του κόκκινου στρατού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να βάλει φρένο σε κόμματα όπως ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας που είχαν μεγάλη δύναμη να μην έρθουν ποτέ στην εξουσία. Και υπήρχαν και σχέδια του ΝΑΤΟ τα οποία έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος, ξέρω εγώ, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ τι είναι? Δεν άλλαξε από τότε. Είναι ένας στρατιωτικός επιθετικός οργανισμός που στηρίζει τις κυρίαρχες τάξεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στηρίζει τα συμφέροντα κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και δευτερευόντως των Ευρωπαίων και ενδιαφερόταν να ιτηθεί η τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ίδιο πράγμα, απλά κύριος εχθρός του δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, δεν έχουμε σύγκρουση δύο κόσμων, σοσιαλισμού ας πούμε και καπιταλισμού, αλλά έχουμε αυτό το μπλοκ το οποίο ανταγωνίζεται με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και η Ελλάδα παραμένει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και επιχειρεί και νομίζει η ολιγαρχία εδώ ότι έχοντας τα πράγματα καλά με τις ΗΠΑ θα πάρει και ένα ξεροκόμματο. Βλέπουμε αυτό με το deal που γίνεται με το LNG το αμερικανικό που έρχονται ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα να είναι brokers. Δεν παράγουν τίποτα. Μεσάζονται, σε να αγοράζουν
1: πανάκριβο
2: και το
1: και βγάζουν ένα διπλάσιο κέρδος. Η διαφορά είναι αυτή.
2: Όμως το ερώτημα είναι για τον ελληνικό λαό. Άρα επιγραμματικά, πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ την στοχοποιεί έναντι καταρχάς της Ρωσίας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα είναι η Ελλάδα μέσα στους στόχους από πλευράς Ρωσίας. Δεύτερον, το ΝΑΤΟ δεν διασφαλίζει την άμυνα της χώρας. Τρίτον, το ΝΑΤΟ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τέταρτον, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται θα διασφάλιζε τα σύνορα έχει, να μην πω χαθεί, αλλά δέχεται τεράστιες πιέσεις από την Γκάγια Κάλλας και τους διάφορους να εντάξουν την Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Οπότε όταν την εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θα πούνε, ό,τι λένε και με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή τώρα οι Ευρωπαίοι υποτίθεται...
1: Μήπως πούνε και χειρότερα, κυρία
2: Μαντεγιά.
1: Μήπως πούνε ότι επειδή η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη διεθνώς, πρέπει να συμβάλλουμε για να κάνουμε το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας.
2: Και τέλος, υπάρχει και ένα θέμα που αυτό επίσης συζητείται και είναι η πολεμική οικονομία που είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή.
1: Να το αφήσουμε στην πορεία.
2: Θα το αφήσω μισό λεπτό.
1: Για να μας πείτε και ορισμένα στοιχεία για την Ευρώπη και την Γερμανία με τον επανεξοπλισμό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Που, και αυτά
2: αλλά είναι και, ένα κόστος αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, μόνο εκεί αυτό θα πω. Mm-hmm. Ότι όταν σου επιβάλλει το 5% του εξοπλισμού σου, μάλλον το 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει σε στρατιωτικές δαπάνες, είναι τεράστιο το ποσό. Και μάλιστα αυτές οι δαπάνες δεν είναι για τις ανάγκες της πραγματικής άμυνας της χώρας, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ.
1: Του Ζελένσκι.
2: Και του Ζελένσκι.
1: Θα πληρώσουμε το Ζελένσκι.
2: Άρα λοιπόν πληρώνουμε, που σημαίνει μείωση κονδυλίων για παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, διότι η Ελλάδα δεν έχει άπειρους πόρους. Και αυτό φαίνεται και στη Γερμανία, που για να μπορέσει πλέον να ανταποκριθεί η Γερμανία στις ανάγκες του 5%, ο Μέρτς είπε ότι θα πάει τη σύνταξη στα 70.
1: Mm-hmm.
2: Το όριο ηλικίας συντάξεων. Άρα λοιπόν, πέραν των γεωστρατηγικών θεμάτων που βάλαμε, υπάρχει και μια τεράστια οικονομική αφέμαξη λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Επομένως, τίθεται ένα θέμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής η οποία να εναρμονίζεται με τον σημερινό εν δυνάμει πολυπολικό ή έστω δύο μεγάλων πόλων κόσμου, τίθεται ένα θέμα βέβαια και αλλαγής πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι γαλουργημένο με τις νατοϊκές ιδέες. Αναφέρατε τους σκοπούς της ίδρυσης του ΝΑΤΟ πολύ εύστοχα και τη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί την ίδια μέρα, ίδιο χρόνο έγινε η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και ίδια συμφέροντα και ίδιες βλέψεις στο Αιγαίο. Στην ουσία δεν υπάρχει διχοτόμηση, υπάρχει τριχοτόμηση του Αιγαίου. Η διχοτόμηση είναι αναγκαία για να υπάρξει ένας μεσαίος διάδρομος, αμερικανοανατολικός και σε ένα βαθμό γερμανικός, έτσι ώστε αυτό το μεγάλο πέρασμα που είδαμε και στον Περσικό Τύρολο, παίζουμε αυτά τα περάσματα, τα choke point, να γίνει αμερικανικό έδαφος. Επομένως, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας βλέψεις. Είχαμε το ζήτημα της Γκλάντιο που στην Ελλάδα πήγε σαν κόκκινη προβιά, αλλά και στην Τουρκία δεν θα το σχολιάσετε και αυτό με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη.
2: Θα το πούμε μετά αυτό.
1: Έχει μια σημασία, γιατί πολλοί κόσμος μιλώντας για ΝΑΤΟ νομίζω δεν έχει σχέση με τα κόμματα, με τους επικεφαλείς των κομμάτων. Νομίζει ότι δεν είναι κάτι, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται, διότι γίνονται τα πάρε εδώ στα ταξίδια και τα λοιπά, Εδώ όμως είχαμε γκλάντιο και κόκκινες προβιές και για την Τουρκία. Και στην Τουρκία παίξαν αυτό το ρόλο. Η Χούντα του 60 που σήμερα συνέχεια είναι αυτή η κατάσταση με τον Μπαχτσαλή, τον Ερντογάν και τα λοιπά, έγινε μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Κύριε πρέσβη, μας ακούτε? Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είναι ο πρέσβης κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Μάθαμε τις πρώτες πληροφορίες για την περίφημη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
0: Εγώ άκουσα χθες τη συνέντευξη του Ρούτε, ο οποίος μου θύμισε τον Τζόζεφ Λούνς, όταν ήταν αυτός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διότι μίλαγε για ένα κίνδυνο που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και τα μέλη από τη Ρωσία, το λέει στα ίσια τώρα, δηλαδή, και το πετύχανε, δημιουργήσανε τον εχθρό τον οποίον θέλανε, και ο οποίος εχθρός του σώζει από την αυτοδιάλυση του ΝΑΤΟ. Τώρα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να θυμηθούμε την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο Λόρντ Ισμαϊ, δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είπανε ότι αυτό είναι μια που αφορά τη Σοβιετική Ένωση και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ούτε επιφυλακή, ούτε τίποτα. Μια δήλωση έκαναν. Το ίδιο και το 68 με την Τσεχοσλοβακία, όπου ο Μάνιο Γκρόσο, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε, και κάνανε μια δήλωση που καταδικάζανε αυτή την πράξη και εκεί έμεινε το πράγμα. Τώρα, εδώ σήμερα, που ουσιαστικά η Δύση και το ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει αυτή την όξυνση των σχέσεων και την δημιουργία του ρωσικού εχθρού, διότι πάλι μην ξεχνάμε, επί Κλίντον η Ρωσία είχε γραφεία στις Βρυξέλλες μέσα στο ΝΑΤΟ και συνεργαζότανε όλα τα θέματα. Λοιπόν, αν είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, το οποίο βεβαίως σταμάτησε η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες και όλα τα κράτη που είχαν προβλήματα παλιά με την Ρωσία, δεν θα είμαστε σήμερα σε αυτή την παγκόσμια καταστρεπτική κατάσταση. Τώρα, είναι ένα μεγάλο θέατρο αυτό που γίνεται σήμερα, όπου κερδισμένος ουσιαστικά είναι ο Τούρκος ο πρόεδρος, και το βλέπει αυτό όχι μόνο για την διεθνή του προβολή αλλά και για την εσωτερική του σταθεροποίηση. Διότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση να βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας να βγαίνει στους δρόμους τις παραμονές και να διαδηλώνει. Αυτό δεν το κάνανε ούτε τις παλιές εποχές, που δεν υπήρχε η δικτατορία του Ερντογάν. Και βεβαίως αυτή είναι η διεθνή κατάσταση που βλέπω, και βεβαίως απουσιάζει από όλα αυτά τα πράγματα η χώρα μας, η Ελλάδα.
1: Κύριε Πρέσβη, ειδικά για την Ελλάδα, κάναμε μια εκτίμηση και θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι καταραίει η όποια εντός πολλών εισαγωγικών στρατηγική και το όποιο στρατηγικό δόγμα, το ελληνικό, το διακομματικό θα έλεγε κανείς, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε, όντας εμείς περισσότερο πυθύνοι στα κελεύσματα του ΝΑΤΟ, να κερδίσουμε την εύνοια, σε αντίθεση με τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, που κρατούσαν και δικές τους αντιλήψεις, για παράδειγμα στο Μεσανατολικό, και έχοντας την εύνοια αυτό θα λειτουργήσει σαν ασπίδα, με τη βοήθεια βέβαια και του Ισραήλ και τα λοιπά. δεν καταραίει και σαν αφήγημα πλέον αυτό το δόγμα. Και το δεύτερο, μετά από αυτές τις εξελίξεις και με δεδομένη την στρατηγική βλέψη της Τουρκίας και τη στρατηγική Ερντογάν, δεν μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η καλύτερη δυνατή για την Τουρκία ώστε να προχωρήσει και σε στρατιωτικά γεγονότα σε βάρος της Ελλάδας.
0: Μα είναι και καλύτερη εποχή για μας να κάνουμε την ΑΟΣ και τα 12 ναυτικά μίλια για να αποτρέψουμε αυτό τον δίθεν νόμο, το οποίο δεν είμαι σίγουρος και αν υπάρχει, να εφαρμοστεί. Λοιπόν, πώς αποτρέπουμε αυτό το νόμο να εφαρμοστεί? Κηρύσσοντας τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η ιστορία, θα φωνάξουν οι Τούρκοι, θα πούνε πάρα πολλά, θα απειλήσουν πολέμους και τα λοιπά, και τελικά δεν θα γίνει τίποτα, πιστεύω. Γνωρίζοντας και τους Τούρκους δηλαδή, οι οποίοι δεν θα προβλέπουν μια τέτοια δική μας κίνηση, και ιστορικά, και όπως μου έχουν πει και οι Τούρκοι, μας φοβούνται, Τούρκοι φίλοι μου δηλαδή, μας φοβούνται επειδή είμαστε απρόβλεπτοι. Και σαν και το απρόβλεπτο χαρακτήρα είναι εκείνος που τους φοβίζει, και μου ανέφερε ένας φίλος μου το γεγονός πως φτιάξαμε το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών κάνοντας εμφύλιο πόλεμο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν είναι η περίοδος κατά την οποία θα έπρεπε θεωρητικά, γιατί αυτό το πολιτικό καθεστώς που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο, να αλλάξουμε ρότα, να προχωρήσουμε σε μια πολυδιάστατη, ουδετερόφιλη θα έλεγα, εξωτερική πολιτική, η οποία να μας δίνει και τα αντίστοιχα αντίβαρα στην πίεση που δεχόμαστε στο Αιγαίο και την Κύπρο?
0: Δεν ξέρω αν δεχόμαστε πίεση ή είμαστε ανοιχτοί να δεχθούμε την πίεση. Λοιπόν, άμα δεν δέχεσαι την πίεση, δεν πιέζεσαι. Το έχω ζήσει αυτό στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου μου είπε κάποιος, Ολλανδός θυμάμαι ήτανε, θα σε πιέσω αν κάνεις αυτό. Και του είπα, εγώ πίεσέ με και τα καταλάβεις, εγώ δεν πιέζομαι. Λοιπόν, αν αρνηθείς την πίεση, προχωράς. Αλλά η δική μας η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πίεση υποστεί. Και πιέζεται και το λέει, μας πιέζουν, μας πιέζουν. Είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Μάλιστα. Είναι θέμα δηλαδή το τι έχεις αποφασίσει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου και τι αντίληψη έχεις για τα πράγματα. Θέλατε να συμπληρώσετε κάτι, μια σκέψη ή γνώμη και στα αυτά τα θέματα, αλλά και σε κάτι άλλο που δεν ρωτηθήκατε και νομίζετε ότι έχει συνάφεια?
0: Όχι, αυτά ήθελα να πω ως προς αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε, όπως και οι Τούρκοι έχουν, μια εξωτερική πολιτική η οποία από την εποχή του Ατατούρκ δεν έχει αλλάξει, και εμείς πρέπει να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική που να υποστηρίζει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και αυτή την πολιτική να την εφαρμόζουμε ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Θίξατε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει, δεν υπάρχει το νομοσχέδιο, δεν αλλάζει κάτι στην τουρκική απειλή? Νομίζω δεν αλλάζει. Θα έχουμε...
0: Όχι, δεν αλλάζει, αλλά μην το πάρουμε. Δηλαδή, στην αρχή μπορεί οι Τούρκοι να κάνανε και μια μπλόφα για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διότι, αν θυμόσαστε, μόνο ο τουρκικός τύπος έλεγε για το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση η τουρκική δεν είπε τίποτα για το νομοσχέδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε ήσυχοι, ας υποθέσουμε ότι είναι αληθινό.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, να είστε καλά, κύριε Πρέσβη.
1: Εθίχτηκε και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ναι. Να πω το εξής πριν περάσουμε σε αυτό. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, σωστά αναφέρθηκε ο κύριος Πρέσβης στο ότι οι μόνοι που αντιδράσανε στον Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Δηλαδή εδώ τι έγινε. Οι Ευρωπαίοι υποτίθεται ότι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τη μέρα που γίνεται η έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου. Δεν μιλάει κανένας από τους περίφημους ανθρωπιστές της Ευρώπης που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και έγινε η εκδήλωση αυτή και συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που έκανε, αν θέλεις, ένα είδους συλλαλητηρίου ξαφνικό, το οποίο δεν το περίμεναν, και έγινε η αντίδραση. Να πω ότι συμμετείχε, είχε πάει στην Τουρκία και αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έγινε και μια αντίστοιχη εκδήλωση πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, από πλευράς πολιτικής αντίδρασης, επειδή το ανέφερε ο κύριος Πρέσβης, θα ήθελα να το επισημάνω. Να πω επίσης το εξής. Είπατε για την Γκλάντιο και θα το συνδέσω και με μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Πρέσβης. Γιατί είπε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουγγαρία, είπε και μετά την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία κλπ. Να πω το εξής. Μια και είμαστε και σε μέρες Μουντιάλ και όλα έχουν σχέση. Είχα πάει μερικές φορές στην Ουγγαρία και είχα την ευκαιρία να καθίσω να διαβάσω, και έχω το υλικό τώρα που πλέον έχουν τα πράγματα ξεκαθαριστεί, για το πώς ξεκίνησαν τα περίφημα γεγονότα του 1956. Είναι δεδομένο ότι μέσω Αυστρίας υπήρχαν επαφές και των μυστικών υπηρεσιών με μια σειρά ομάδων μέσα στην Ουγγαρία με στόχο να δημιουργηθούν καταστάσεις ανομαλίας, ας το πούμε, και αντίδραση απέναντι στο καθεστώς που ήταν μια λαϊκή δημοκρατία του 1956. Σημαντικό ρόλο, και το έχω μελετήσει, εντελώς τυχαία δήθεν, έπαιξε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Η ομάδα της Φερεντσβάρος με τους οπαδούς της ήταν από τους κεντρικούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, από τους κεντρικούς πυρήνες.
1: Γνωρίζω ότι είχε υποστεί διώξεις, έπαιζε τότε και ο Πούσκας.
2: Έπαιζε στην Νούιπεστ, δεν έπαιζε στην.
1: Πάντως στο ίδιο διάστημα είχε υποστεί πολιτικές
2: διώξεις. Δεν είχε υποστεί διώξεις, θα σας πω τι έγινε.
1: Είχε πάρει πολιτική ο Πούσκας.
2: Όχι, δεν έγινε έτσι. Θα σας το πω τι έγινε, επειδή τα έχω μελετήσει. Λοιπόν, η βάση και οι γειτονιές στις οποίες έγινε υπήρξαν οι αντιδράσεις κατά του καθεστώτος και όλα όσα οργανώθηκαν, ήταν με περιοχές στις οποίες κατά κύριο λόγο ήταν οι οπαδοί της Φερεντσβάρος και αξιοποιήθηκαν αυτοί οι οπαδοί, οι οποίοι είχαν πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις με συγκεκριμένα συμφέροντα στην Ουγγαρία πριν την πτώση του καθεστώτος και πριν αναλάβει, δηλαδή, πριν κερδίσει ο κόκκινος στρατός κτλ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, υπήρχαν επαφές με φοιτητικές οργανώσεις μέσω Αυστρίας. Υπήρχε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη βάση για τα θέματα αυτά. Ο Πούσκας, μια και το πιάσαμε, ήταν ποδοσφαιριστής της Ούιπεστ. Η Ούιπεστ ήταν η
1: και
2: ομάδα.
1: Στην Εθνική Ουγγαρία.
2: Μισό λεπτό. Ήταν η ομάδα του στρατού. Απλά η Ούιπεστ έτυχε να είναι εκτός και να βρίσκονται όλοι αυτοί ως ομάδα εκτός Ουγγαρίας όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα και δεν επέστρεψαν. Το κλείνω αυτό. Αν θέλετε, πάμε μια άλλη φορά να το συζητήσουμε αναλυτικά. Τρίτη παρατήρηση, έχει σημασία. Υπήρχαν μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα πλευρές, όπως ήταν στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπήρχε ο Νάγκη την εποχή εκείνη,
1: βέβαια,
2: ο οποίος είχε σχέσεις με τον Τίτο και ήταν σε κόντρα με την κυρίαρχη γραμμή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά το γεγονός ότι υπήργε διείσδυση, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι υπήρχε στήριξη από τη Δύση, ότι ο περίφημος ραδιοφωνικός σταθμός, θα νομίζω, του Μονάχου, The Voice of America, το οποίο που έπαιζε σημαντικό ρόλο προπαγάνδας, όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι από πλευράς ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Το ίδιο έγινε στην πορεία και με την Ουγγαρία. Αν πάμε παραπέρα, εντελώς τυχαία πάλι, μέσω του Πάπα υπήρξε η πλήρης αμφισβήτηση στο καθεστώς της Πολωνίας. Εντελώς τυχαία.
1: Αυτό
2: πολλά ξεκίνησαν.
1: Δεν σημαίνει, είπατε κι εσείς, ότι δεν υπήρχαν διανοούμενοι και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Αυτό ήταν η
1: διαφορά. Όργανα κράτου και είχαν συναντιωθεί στην πολιτική της Μόσχας.
2: Αυτοί υπήρχαν τάσεις. Όπως...
1: Είχαμε τον Λούκατς, ο οποίος...
2: Ο Λούκατς ήταν πολύ πιο πριν.
1: Πιο πριν αλλά
2: δεν έχει σχέση με τη... Ο Λούκατς είναι πριν την Επανάσταση και πριν.
1: Ναι, αναφέρω ότι η Ουγγαρία είχε ένα μεγάλο μαρξιστικό δικό της.
2: Η Ουγγαρία είχε τον Μπέλα Κούν, είχε το τρίμηνο της Επανάστασης της Ουγγαρίας του 1917
1: και τα λοιπά.
2: Τον ρουμανικό στρατό της Αντάντ που επετέθη, μαζί με την Αντάντ που επετέθηκαν και χτύπησαν το 17 την Επανάσταση στην Ουγγαρία και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Αλλά μια δική της περπατησιά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ότι ας πούμε το ΝΑΤΟ δεν έκανε τίποτε στα γεγονότα του 56 ή του 68, το ΝΑΤΟ ενορχίστρωσε πάρα πολλά από αυτά, απλά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να πάει στην κόντρα
1: με
2: το σύμβολο της Βαρσοβίας, γιατί θα ήμασταν. Και όλα αυτά, αν τα ψάξουμε και κλείνω, μια και τα πιάσαμε, και η παρουσία της Γιουβέντους ως ομάδα της Ιταλίας και της Φίατ και του Πάπα ήταν καθοριστική πόλη μέσα τους οποίους αμφισβητήθηκε και χτυπήθηκε το καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισμού στην Πολωνία. Αν θέλετε κάνω μια κουβέντα αναλυτική, τα έχω ψάξει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα τα πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν είναι βέβαια και συνωμοσιολογία. Διότι αν δεν υπάρξουν και μια σειρά καταστάσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά και τυχαία. Είπατε τώρα για τον Γκλάντιο, αν θέλετε να πούμε κάτι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι διαβάσαμε πριν ότι ένας από τους στόχους του ΝΑΤΟ ήταν να μην υπάρξει ανάπτυξη των κομμουνιστικών ιδεών. Και το ΝΑΤΟ θεωρούσε ότι υπάρχει ή υπήρχε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα σε δυνάμεις της αριστεράς και κυρίως κομμουνιστικής αριστεράς να πάρουν την εξουσία στη Γαλλία, στην Ιταλία κτλ. Έτσι αποκαλύφθηκε με δηλώσεις του Τζούλιο Αντρεώτη, Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Νοέμβριο του 1990. Επίσημες δηλώσεις στη Βουλή λέει τα εξής. Από το 1950 οργανώθηκε μια παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια της CIA και Βρετανών πρακτόρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη ανατρεπτική δραστηριότητα ή επίθεση εκ μέρους των Σοβιετικών. Το δίκτυο αυτό παραμένει. Αυτό το δίκτυο ήταν το δίκτυο Γκλάντιο. Στην Ελλάδα το δίκτυο αυτό ήταν κόκκινη προβία.
1: Και στην Τουρκία.
2: Και στην Τουρκία λοιπόν τι κάνανε. Ήτανε οργανωμένες δυνάμεις που είχαν καβάτζα σε διάφορες περιοχές οπλισμό. Είχαν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πάνω από 2-3 χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένους οι οποίοι θα έκαναν κινήσεις. Και στην πορεία μέσω της μασονικής στοάς P2 στήριξαν όλες τις βομβιστικές ενέργειες της άκρας δεξιάς στην Ιταλία για να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση σε μια φάση που φαινόταν ότι υπήρχε μια δυνατότητα ενδεχόμενο του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, το οποίο είχε και τις δικές του απόψεις, ήταν ευρωκομμουνισμός, δεν ήταν... Αλλά μπας με το σιού, αυτό δεν ήθελε το ΝΑΤΟ. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίχθηκε και έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου 14 Νοεμβρίου 1990. Και κάνει δήλωση στο Associated Press και λέει «Η παρακρατική οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το 1955 ως αποτέλεσμα ενός μυστικού τμήματος

0: χωρίς το ΝΑΤΟ, χωρίς τις στρατιωτικές βάσεις και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί. Και γι' αυτό θα κάνει τα πάντα αυτή η ελίτ, αυτά τα κόμματα τα ανατοϊκά, παρά τα χαστούκια που έρχονται από την πολιτική Τραμπ και τον εξευτελισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, θα υπομείνουν και αυτό το πικρό ποτήριο προκειμένου να διατηρείται η υπόθεση ΝΑΤΟ και η υπόθεση στρατιωτικής βάσης των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρούμπα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρινης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΒΙΚΙ, να μας κάνει μια δήλωση για τις μεγάλες αυτές εξελίξεις που ήρθαν στην επιφάνεια, υπήρχαν αλλά ήρθαν στην επιφάνεια με την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά και το τι μελιγενέστε, ποια είναι από εδώ και πέρα η ροή των πραγμάτων όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα. Κύριε Καρούμπα, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ακούω.
1: Ακούσατε το ερώτημα?
2: Ναι, κύριε Μαντά, άκουσα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα μπαίνει μια νέα αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η αρχιτεκτονική που έλεγε ο δυτικός κόσμος και ο διπολικός κόσμος ή έστω τριπολικός έχει πια παρέλθει οριστικά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε μια καθίζηση οικονομική και στρατιωτική με ανερχόμενη δύναμη την Κίνα, με αποτέλεσμα η σημερινή σύνοδος να στρέφει, ας πούμε, την όλη ουσία της προς τα εκεί. Δηλαδή ότι γίνεται με το βλέμμα προς την Κίνα. Θέλει η Αμερική να απαλλαγεί από την Ευρώπη, δηλαδή να την προστατεύει ή οποιασδήποτε άλλες σύμμαχες χώρες και να δώσει όλο το βάρος σε εκείνες τις θάλασσες προς την Κίνα, γιατί εκεί πέρα θεωρεί ότι είναι ο επόμενος αντίπαλος. Τα πλαίσια αυτά λοιπόν, προκειμένου να ενισχυθεί η πτέρυγα εκείνη η οποία θα μπορέσει να βαστίξει την Ευρώπη, ορίζει πια ως θεματοφύλακα αυτής της άποψης, με τη στήριξη βέβαια και Ευρωπαίων συμμάχων όπως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί κλπ, την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την κάνει προπομπό της πολιτικής της στην περιοχή. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη για μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία προκειμένου να παίξει αυτό το ρόλο, παίζει πολυδιάστατο ρόλο και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με την Αμερική, θα θελήσει κάποια ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα μέσα αυτά που θα ζητήσει είναι και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο θα της δώσουν το δικαίωμα να το φτάσει, γιατί και αυτή ελέγχεται, αλλά σίγουρα αυτοί που θα βγούμε χαμένοι θα είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η σύνοδος είναι καθοριστική όχι μόνο για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμού διεθνούς και στρατιωτικού κλπ, αλλά και για την Ελλάδα δεν είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Βέβαια η Ελλάδα βαστάει χαμηλούς τόνους, πάντα προσπαθεί να παίξει διπλωματικά που λέμε, αλλά δεν βγαίνει, διότι η ελίτ εδώ πέρα, οι κυρίαρχες δυνάμεις είναι προσδεδεμένες στο άρμα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία άλλη στήριξη σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τολμώ να το πω. Η μόνη στήριξη που έχουμε πραγματικά, αλλά και αυτή μέχρι ένα σημείο, είναι η Γαλλία, έτσι. Δεν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτό μας αποθαρρύνει σε πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά όταν η ελίτ η οποία υπάρχει εδώ δεν έχει και τα καλύτερα πατριωτικά αισθήματα. Δηλαδή δεν γεννηθήκανε για αυτή τη δουλειά, γεννηθήκανε μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν καλά αυτοί και οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους, και από εκεί και μετά να υπάρχει αυτό το κράτος το οποίο θα το μαδάνε, θα το αρμέγουνε, προκειμένου μια συγκεκριμένη ελίτ οικονομική, ομπραδόρικη, όχι παραγωγική, να μπορεί να περνάει καλά. Άλλωστε το βλέπετε αυτό, ότι δεν υπάρχει καμία επένδυση εδώ από Έλληνες ή ξένους επενδυτές, παρά μόνο εκμετάλλευση των ήδη υποδομών που υπάρχουν στη χώρα. Και αυτό δηλαδή τα έχουν πάρει όλα, δηλαδή δίκτυα, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Δεν έχει φτιάξει κανείς κάτι εδώ. Όλοι παίρνουν το έτοιμο που το έφτιαξε ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του και το εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και ο μόνος που μπορεί να αντιδράσει και να σταθεί και να δώσει ένα διαφορετικό δρόμο είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μόνο με πατριωτικές συνθήκες μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Μέσα, θεωρείτε ότι είναι καιρός και είναι όριμο αλλά και αναγκαίο έστω στο 12 και 5, να υπάρξει μια άλλη ελληνική εξωτερική πολιτική? Το ερώτημα το θέσαμε

0: και στους
1: αυτό είναι...
0: υπόλοιπους καλεσμένους.
1: Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, δηλαδή είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Η πολιτική της διαρκούς υποχώρησης και του διαρκούς κατευνασμού της Τουρκίας και το να μην μιλάμε στο ΝΑΤΟ, να μην θέτουμε βέτο πουθενά κτλ. Οδηγεί τη χώρα στον πλήρη εκμαυλισμό και απλά από χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα είναι ένας χώρος θέρετρο που θα κάνουν διακοπές κάποιοι, που θα έχει μερικές θάλασσες και κάποιοι κάτοικοι, οι οποίοι είναι και αυτοί σε ευθύνους απορία, έτσι λόγω του δημογραφικού, θα αντικατασταθούν στην πορεία από έδροστες δυνάμεις που προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Με αποτέλεσμα η χώρα με το ελληνικό έθνος στον ελλαδικό χώρο να αρχίσει να μετατρέπεται σε φθήνουσα δύναμη και η χώρα σε χώρο.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε
1: εδώ, κύριε Μαντά.
0: Το χρόνο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία πλέον και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, αλλά και το πώς αυτό μεταφράζεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας, με τη γαλάζια πατρίδα, με όλο αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο εξής. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και...
1: Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση από πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις στο χώρο και να καταδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να την εργαλειοποιήσει προς όφελός της και να κερδίσει ό,τι μπορεί να κερδίσει παραπάνω πάνω στο συγκεκριμένο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Βλέπετε, κύριε Μαντά, εμείς σαν χώρα δεν είχαμε ποτέ βιβλίο από τη Μεγάλη Ιδέα και μετά, όταν τελείωσε η Μεγάλη Ιδέα στη Μικρά Ασία, δεν ξανά είχαμε βιβλίο τι σκεφτόμαστε να κάνουμε για αυτή τη χώρα. Ήμασταν στο άρμα προσδεδεμένοι της Αμερικής, της Αγγλίας κλπ. Και έτσι βαδίζαμε και βαδίζουμε και σήμερα. Ενώ άλλες χώρες, η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη. Χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα. Άλλες χώρες θέλουν να γίνουν κάτι άλλο. Έχουν όμως μπούσουλα. Εμείς είμαστε χωρίς μπούσουλα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν βρεθούν δυνάμεις να δώσουν αυτή την οδηγία, αυτό το μπούσουλα, θα είμαστε πραγματικά κάποιοι κάτοικοι σε ένα χώρο. Τίποτε παραπάνω.
0: Θα είμαστε έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο. Δηλαδή θα έρθουμε ακριβώς, στην πρώτου 21
1: έθνος,
0: και
1: τις... Έθνος στο χρόνο και όχι στο χώρο, όπως το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αυτό θα είμαστε.
0: Στην πρώτου 21 περίοδο θα γίνουμε κοινότητα. Αυτό που απέφυγε το και αρνήθηκε ακριβώς ο Τάσος Παπαδόπουλος.
1: Αυτό. Είμαστε σε φθήνουσα πορεία αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καρούμπα.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαντά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την Γκλάντιο και την Κόκκινη.
2: Και να κάνω και μια διόρθωση, γιατί μένουν όλα όσα λέμε. Ο Πούσκας ήταν στην Χόνβεντ, όχι στην Ουιπέ.
0: Πάντως υπέστη και αυτός δίωξη, δηλαδή δεν επέστρεψε, με τα γεγονότα.
2: Έμειναν εκτός και ο ίδιος πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης κλπ. Αλλά δεν ήταν στην Ουιπέ, ήταν στην Χόνβεντ. Η Χόνβεντ
0: ήταν ομάδα
2: του στρατού. Αλλά σίγουρα δεν ήταν στην Φερετσβάρος, η οποία είχε θεωρηθεί ως, ως χώρος της αντίδρασης ουσιαστικά στην Ουγγαρία και γι' αυτό την ομάδα την είχαν βάλει υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά την
0: κόκκινη.
2: Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα.
0: Και το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι εντυπωσιακό για την Τουρκία το γεγονός ότι μίλησε για την τουρκική Γκλάντιο. Η Γκλάντιο δεν είναι μόνο η Ιταλία, είναι και η κόκκινη προβιά και ορισμένες χώρες, αυτές που αναφέρατε ότι κινδύνευαν όχι από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, κινδύνευαν να έχουν μια άλλη κυβέρνηση, μη νατοϊκή, μη δυτικόστροφη, μη υποταγμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και στο Βέλγιο υπήρχε και στη Βρετανία, διαβάζω εδώ πέρα, και στην Ιταλία βεβαίως και κάπου υπήρχε βεβαίως και στην Τουρκία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν διάφορα παιχνίδια τα οποία παίζονται από μυστικές υπηρεσίες
0: και δεν είναι, όπως είπατε, και δεν είναι μυθεύματα και...
2: Έτσι. Και δεν είναι πολλά όπως φαίνονται, υπάρχει πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν κανείς
0: τα παρακολουθήσει,
2: δηλαδή, δεν είναι συνωμοσιολογία,
0: γιατί ακούμε και θα το ακούσουμε. Εμεί τα ακούμε χρόνια πολλά αυτό. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Μα ορίστε, οι δηλώσει Αντριώτη για την Γκλάντιο,
2: που λέει, οι οποίοι θεωρήθηκαν unfair από πλευράς των άλλων, διότι είπα στον Ανδριώτη, κακώς βγήκες και τα λες αυτά. Διότι λειτουργούσαν αυτές οι ιστορίες από το 1955. Mm-hmm. Και νομίζω σε μια άλλη εκπομπή που κάναμε εδώ για τη Γροιλανδία, σας έφερα ένα έγγραφο που είχε αποχαρακτηριστεί από πλευράς CIA, που έδειχνε ότι ένα βομβαρδιστικό V-52 είχε πέσει στη Γροιλανδία και είχε και δύο πυρηνικές βόμβες, οι οποίες δεν ήταν οπλισμένες. Και σας διάβασα τι έλεγε, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που ενημέρωνε τον Πρόεδρο τον είπα ότι μη σε νοιάζει, τα κανονίσαμε με τον Πρωθυπουργό της Δανίας και θα πούμε το εξής παραμύθι, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά δυστυχώς βγαίνουν μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
0: Άρα, δεν
2: αλλά
0: ότι δεν ισχύουν σήμερα. Έτσι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εδώ, πιάνοντας και από αυτά που είπαν.
0: Έχει να σας διακόψω μία σημασία. Οι δηλώσεις δεν έχουν τύχει μεγάλης προβολής στην Ελλάδα. Δηλώσεις για την Γλάντιο έχει κάνει και ο Ετσεβίτ λίγο πριν την τελευταία πρωθυπουργική του θητεία, όπου τον πέταξαν έξω.
2: Μήπως γι' αυτό μετά τον πέταξαν.
0: Όχι, ήταν προαποφασισμένο. Και είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή λέει ότι μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα εικονικό, λέω εγώ, εμπάρκο όπλων, και αυτός ήταν πρωθυπουργός, ήταν και στην εισβολή.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εν πάση περιπτώσει, και στο εμπάρκο αυτό ήταν και μία επιτροπή, την οποία ενώ είχε κάνει, ήταν η δεύτερη ή η τρίτη πρωθυπουργική του θητεία, αυτή την επιτροπή με το όνομα Επιτροπή Εφέδρων Αποστράτων, Σύλλογος Εφέδρων Αποστράτων, δεν την γνώριζε. Και είδε ότι επληρωνόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το εμπάρκο κόμπηκαν τα χρήματα, ήταν πολλά τα χρήματα.
2: Και σου λέει τι γίνεται.
0: Και, ναι, και εκεί είπε ότι δεν με άφησαν να μπω, αλλά κατάλαβα, όντας δεύτερη ή τρίτη φορά πρωθυπουργός, ότι βρέθηκα μπροστά στην βαθιά εξουσία. Είναι αυτή η βαθιά εξουσία που έκανε το 60 το κίνημα εκεί και επέβαλε την κατάσταση, είναι αυτή που ελέγχει ανεξαρτήτως Ερντογάν. Η Ετσεβίτ, για παράδειγμα, βλέπουμε τον Μπαχτσελή τώρα, που είναι των γκρίζων λύκων και του Τουρκίες που ήταν με την είσοδο στο ΝΑΤΟ κτλ., να υπαγορεύει εξωτερική πολιτική και να κάνει
2: δηλώσεις. Λοιπόν, βλέπω κι άλλο εδώ. Είναι 11 Αυγούστου 2002 από το Ριζοσπάστη και λέει, είναι σημαντικό, στην Ελλάδα ο Υπουργός Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1990, δηλαδή αμέσως μετά τον Ανδριώτη, να παραδεχτεί δημόσια ότι Έλληνες Κομμάντος, ΟΑΚ, και η CIA οργάνωσαν ένα βραχίωνα του δικτύου το 1955 για να προβληθεί ανταρκτική αντίσταση σε οποιαδήποτε κομμουνιστικό εισβολέα. Το εν λόγω δίκτυο ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Κόκκινη Προβιά». Και κλείνει το δημοσίευμα το εξής, τα πούνε οι φιλίδια γιατί το είχα φέρει, γιατί είχα ετοιμαστεί για άλλη εκπομπή. Αλλά αφού το θέσατε εσείς, το λέω σε εσάς. Λοιπόν, και κλείνει το δημοσίευμα εδώ του Ριζοσπάστη, ότι γίνανε διάφορες μέσω της κόκκινης προβιάς, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν, αλλά οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλαίσιο των ΝΑΤΟ και εγχώριων μυστικών υπηρεσιών γίνανε διάφορες δραστηριότητες κτλ. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών είναι η παρακρατική οργάνωση Καρφίτσα, που δραστηριοποιήθηκε στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαυράκη, και η υπόθεση της Νάρκας, Νάρκης είναι σωστό, σωστό της Νάρκης λέει, της Νάρκης του Γοργοποτάμου το 1964, που έσκασε και η Νάρκα στο Γοργοποτάμο και σκοτώθηκαν 13 άτομα.
0: Και μιλάμε για γεγονότα που καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.
2: Άρα,
0: και η δολοφονία Λαυράκη καθόρισε το τι θα γίνει μετά,
2: και η βόμβα στο Γοργοποτάμο. Λοιπόν, άρα, εντάξει, είπαμε να συζητήσουμε πιο πολιτικά, αλλά μια και το θέσατε,
0: όχι, είναι, πολιτικό,
2: είναι τα θέματα αυτά, και επομένως υπάρχουν μια σειρά δίκτυα. Δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων των Ευρωπαϊκών, είναι ο ρόλος, Φερρυππίν, των περίφημων Ινστιτούτων. Υπάρχει το Ινστιτούτο Friedrich Herbert που είναι το S5. Υπάρχει το Ινστιτούτο Adenauer που είναι το γερμανικού CDU. Ο Καρακίτσος, ο περίφημος εργατοπατέρας
0: της ΓΕΣΕ,
2: γιατί έχουμε και άλλους εργατοπατέρες τώρα, είχε στηριχτεί την εποχή εκείνη από την είχε γραφτεί δηλαδή ότι υπήρχε στήριξη όλης της περίφημης τότε των εργατοπατέρων από την πλευρά του Ινστιτούτου των Χριστιανοδημοκρατών των Γερμανών. Άμα ψάξουμε τα
0: πράγματα. Το Αντενάουερ, το οποίο έχει και σχολές στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, α, ναι, αλλά αυτές οι σχολές δεν είναι απλές όπου θα μας πούνε τι έκανε ο Αντενάουερ κλπ. Έχουν ένα ευρύτερο ρόλο διασύνδεσης.
0: Να βγάζουν στελέχη.
2: Στελέχη, επαφές, δίκτυα, τα οποία ανά καιρούς παίζουν και σημαντικό ρόλο είτε στις πιέσεις για συγκρότηση κυβερνήσεων, για δημιουργία στελεχών, για δημιουργία κομμάτων. Δηλαδή όταν τα ψάξεις όλα αυτά τα περίφημα αθώα, θα δεις ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Άρα λοιπόν εδώ στη σύγχρονη εποχή, με αυτά τα δίκτυα που ξέρουμε και με όσα δεν ξέρουμε μέσω του ίντερνετ, μέσω τεχνητής νοημοσύνης κλπ, παίζονται τεράστια παιχνίδια, τα οποία έχουν και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Παράδειγμα, δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, όποιο και να παρακολουθείς, άμα γυρίσεις κανάλι, λέγουν τις ίδιες ειδήσεις. Και λέγανε μετά για τις Σοβιετικές ότι ήταν καθοδηγούμενοι, λέει, η ιδιοσιογραφία και η προπαγάνδα. Εδώ, λέω εγώ στους φίλους μας βλέπουν, να καθίσουν στις ειδήσεις και να γυρνάνε τα κανάλια. Το ίδια θέματα παίζουν. Δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο υποτίθεται θα βγάλει ένα κανάλι. Όλοι πρέπει να παίξουν το ίδιο θέμα. Το πρωί στα πρωινάδικα. Τρία θέματα. Αυτά είναι επιλογές για διαμόρφωση ατζέντα.
0: Υπάρχει non-paper που έρχεται εκεί.
2: Ωραία. Και τα non-paper λοιπόν παίζουν ρόλο. Και βγαίνουν από τα κόμματα. Αλλά βγαίνουν μόνο από τα κόμματα.
0: Όχι, όχι, αλίμονο. Και... ένα είναι το non-paper. Το παίζει το ίδιο σε όλα τα κανάλια και σε όλα.
2: Και τι ρόλο παίζουν δύο ή τρεις συγκεκριμένες πρεσβείες στην Ελλάδα. Και μετά μιλάμε για ελεύθερη δημοσιογραφία, για ελευθερία του τύπου και καταγγέλνουν μετά διάφορες άλλες χώρες στη δική μας ότι δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Λέει και τα λοιπά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε.
0: Υπάρχει οικειοθελής λογοκρισία και όχι λογοκρισία, οικειοθελές στήσιμο της πληροφόρησης με βάση τους κύκλους που είπατε και με βάση το ίδιο non-paper, γι' αυτό όσα κανάλια και να αλλάξεις θα δεις ακριβώς οι αποχρώσεις ενδιαφέρουν.
2: Και είναι και τα επιχειρήματα των δημοσιογράφων ίδια. Και απεδείχθη, τα θυμόσαστε, ότι την εποχή του Μνημονίου το Δούνο του είχε πάρει πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους στους οποίους ενημέρωνε και έκανε φροντιστήρια και σεμινάρια για το περίφημο Μνημόνιο. Και αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που είχαν κληθεί στις συναντήσεις και στις ενημερώσεις κτλ. Λοιπόν, χωρίς ελεύθερη δημοσιογραφία, ελεύθερα μαζικά μέσα ενημέρωση κλπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κατάσταση. Εδώ τώρα έχουμε ελεγχόμενα μουμουέ, έχουμε βομβαρδισμό με δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, οι οποίες από ένα σημείο και πέρα αποτυπώνουν αλλά και διαμορφώνουν τα μετέπειτα. Και μετά μιλάμε για δημοκρατία κτλ. Και το άκρον άουτον, και κλείνω, είναι ότι πήγε, όπως είπαμε, η κυρία Κάλλας στην Τουρκία, ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου και αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα. Και μετά λένε ότι κάπου στην Ουγγαρία, κάπου στη Ρωσία, κάπου στην Κίνα ήταν ένας ο οποίος διαμαρτυρόταν.
0: Τώρα... και είναι και ο Ντερμητάς μέσα, εξακολουθεί και είναι 10 χρόνια φυλακή. Είναι δεκάδες δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, είναι καθηγητές πανεπιστημίων, δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής.
2: Αλλά όλο το παιχνίδι είναι, γιατί έχει σημασία η τελευταία παρέμβαση, είναι αυτό που το είχαμε πει και παλιά. Εδώ γίνεται ο μεγάλος ανταγωνισμός στις ΗΠΑ Κίνας. Ο Τραμπ από την αρχή είχε τη γραμμή ότι πρέπει να συγκρουστεί με την Κίνα. Έμπλεξε και έχασε 2 χρόνια τώρα με θέματα περιφερειακά, είτε με την όπως τη λένε, Ουκρανία, είτε τώρα με το Ιράν κτλ. Θέλει να απαλλαγεί η ηγεσία των ΗΠΑ και να ασχοληθεί με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Επομένως θα μοιράσει κάποιους ρόλους, είτε στην Ευρώπη.
0: Και δίνει ένα βασικό ρόλο στην Τουρκία.
2: Ναι, τώρα το τι ρόλο θα παίξει η Τουρκία κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία. Το ερώτημα είναι, εμείς ως χώρα έχουμε ένα βασικό θέμα. Πρέπει να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, ναι ή όχι. Αυτά είναι ερωτήματα. Πρέπει να τα απαντήσουν τα κόμματα. Πρέπει η Ελλάδα να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, ναι ή όχι. Πώς θα γίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ξέρετε και το ξέρετε.
0: Και πριν από αυτό, θα έχει η Ελλάδα δικό της αμυντικό δόγμα. ή το αμυντικό δόγμα.
2: Θα είναι προσαρμοσμένο με βάση
0: το αμυντικό δόγμα Ζελένσκι. Δηλαδή,
2: μια και το είπαμε, με συγχωρείτε, σα διαβάζω, με την ένταξη τη Ελλάδο και τη Τουρκία του 1952 στο ΝΑΤΟ έγραφαν. Κατά τους αρμοδίους διπλωματικούς κύκλους του Ατλαντικού Συμφώνου, το ζήτημα της διοίκησης, σε σχέση με το ζήτημα της διοίκησης του ΝΑΤΟ, επισημαίνεται ότι η Ελλάς και η Τουρκία θα θέσουν τις χερσαίες και εναέριες δυνάμεις τους υπό τον Ναύαρχο Κάρνεϊ. Θα καταλάβουμε δηλαδή όλος ο στρατός. Και έλεγε εδώ, οι ναυτικές δυνάμεις όμως θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ελλάδος και υπό τον λόγο της Τουρκίας. Δηλαδή, Ελλάδα και Τουρκία θα κρατούσαν ναυτικές δυνάμεις, αλλά ο στρατός και η αεροπορία θα ήταν.
0: Θα περνούσαν σε νατοϊκούς διοικητές.
2: Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν οι νατοϊκοί διοικητές που κανονίζουν μια σειρά και ελέγχουν ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού.
0: Είναι ενιαίες οι δομές στρατιωτικές του ΝΑΤΟ, των βάσεων και των τοπικών στρατευμάτων. Δηλαδή,
2: και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Καραμαλής και είπε: Φεύγω από το στρατιωτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε καν το στρατό.
0: Σήμερα, παλιότερα υπήρχε και κάποια αυτοτέλεια. Δηλαδή, είχε βάλει στο Βουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο νεότερος Καραμαλής βέτο, παρουσία του Προέδρου Μπους. Και εκεί οι πιέσεις αντιστράφηκαν, που έλεγε και ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Βγήκε ο Μπους και λέει: Δεν γίνεται, παιδιά, διακόπτουμε, γιατί έβαλε βέτο η Ελλάδα, γεια σας. Ενώ είχε πάει αποφασισμένος να κάνει. Θέλω να πω το εξής. Τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 1997 και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ομογενοποιήθηκαν τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, νατοϊκές δυνάμεις, στρατιωτικές βάσεις, και αν φάμε χτύπημα είτε από Ιράν είτε από Ρωσία και αν το φάμε εν θερμό, όπως υπονοήσατε πριν, θα είναι μέσα και ελληνικές καθαρά δυνάμεις, πέρα του γεγονότος ότι θα υποστεί βλάβη, δες Εμιράτα τι έχουν πάθει, όλη η γύρω περιοχή. Θέλω να πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και δύσκολα σε συζητήσεις βρίσκεις πολιτικά στελέχη τα οποία να γνωρίζουν ιστορία. Να γνωρίζουν ιστορία όχι με τη μορφή της, του ιστορικού ερευνητή μόνο, αλλά με τη μορφή των συμπερασμάτων. Αναφερθήκατε στη δήλωση που έκανε ο Ιωάννης Μαραμιτσιώτης, υπουργός Άμυνας, το 1990 στην κυβέρνηση Ράλλη, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Καραμαλή. Δείτε, ό,τι έγινε αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση έγινε λίγο μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το σχέδιο Ρότζερς, το οποίο έβαζε τα τέσσερα στρατηγεία και στην ουσία έσπαγε τα σύνορα στο Αιγαίο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, σε ένα διεθνές χώρο, όπως είναι το ΝΑΤΟ, έλεγε ότι το Αιγαίο πηγαίνει και ο ένας και ο άλλος, δεν υπάρχουν σύνορα. Η κυβέρνηση του Καραμαλή αναγκάστηκε, θέλησε, υποδουλώθηκε, υπέγραψε τη συμφωνία Ρότζερς, η οποία είχε συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί σήμερα έχουμε μυστική δημοκρατία. Τότε είχε συζητηθεί ανοιχτά στη Βουλή. Κρατούσε όμως ορισμένες αποστάσεις. Εάν δεις κανείς την ομιλία στη Βουλή του Μαραμιτσιώτη, τις δηλώσεις Ράλλη εκείνη την εποχή, κρατούσαν ορισμένες αποστάσεις. Γιατί παρά την υποταγή τους, ήθελαν έναν στρατό με κάποια στοιχειώδη αυτοτέλεια, και γι' αυτό το 1975 στράφηκαν προς τη Βουλγαρία και έσωσαν την παρτίδα, και αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στράφηκε πάλι προς τη Βουλγαρία ως πρόξη της Ρωσίας εδώ και έσωσε την παρτίδα. Τώρα έχουμε πολιτικούς οι οποίοι δεν έχουν καν πλάν B. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Μαραμιτσιώτης τότε, και αυτό αναγνωριζόταν από τους απέναντι, έκανε και αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν ένα αποστρατεία. Ήταν εν μέσω της πολιτικής του αδειοδρομίας, τους κάρφωσε στην ουσία για να κλείσει και το μάτι ότι κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε και προτεκτοράτο. Σήμερα όμως βέβαια είμαστε προτεκτοράτο, και θέλω πέραν αυτών των σχολιασμών να μπούμε. Κάνατε και έχετε ξανακάνει τέτοιες συζητήσεις, έχετε φέρει στοιχεία. Μία συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα. Εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας και η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά Γερμανία από το 1933 και μετά δεν θα θίξει εμάς, διότι ήδη δίνουμε ψηλά ποσοστά για την άμυνα. Όμως είπατε και το είχατε ξανατονίσει ότι αυτά τα χρήματα αφεντός μεν δεν είναι βέβαιο ότι θα πάνε σε ελληνικές εταιρείες ή σε εταιρείες που θα εργαστούν στην Ελλάδα, μπορεί να βρεθούμε να πληρώνουμε τα τουρκικά καν για την άμυνα της Ευρώπης. Και επίσης δεν πρόκειται για όπλα τα οποία έχουν σχέση με την άμυνα της Ελλάδας. Εγώ να σας πω και τα F-35. Συμβολικό είναι ότι παίρνει τα F-35 και τα κάνει. Δεν είναι σωτηρία ούτε για την Τουρκία ούτε για την Ελλάδα. Αλλά δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ποιος κάνει το παιχνίδι στην περιοχή. Ποιος έχει δηλαδή το μαχαίρι και το πεπόνι, σε ποιον έχουμε αφήσει να το έχει. Λοιπόν. Μπαίνει ένα ζήτημα τώρα εδώ. Ο ελληνικός λαός και τα F-35 δεν κάνουν και για τις αναχαιτήσεις του Αιγαίου. Έχω συγκεκριμένη άποψη. Ο ελληνικός λαός θα τη βγάλει καθαρή, επειδή είχαμε ψηλό ποσοστό στον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες.
2: Λοιπόν,
0: ή θα δώσει και από εκεί χρήματα.
2: Επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μου αρέσει αυτό, σήμερα που τη γράφουμε, Τρίτη, έτσι, Τρίτη, πώς έχουμε σήμερα, 7 Ιουνίου, η ώρα είναι 8. Λοιπόν, χτες έγραψα μία εκπομπή στο Μιλιτέρ για το ΝΑΤΟ, και είπα, ήταν η εκπομπή πριν την συνάντηση του ΝΑΤΟ, ότι ψήνεται να δημιουργηθεί και τράπεζα του ΝΑΤΟ.
0: Α, μας φέρνετε.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Το έχουμε ξανακάνει σε εκπομπή.
2: Το έχουμε κάνει.
0: Όχι στο Μιλιτέρ, εδώ.
2: Εδώ.
0: Έχετε προαναγγείλει μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη μια εβδομάδα μετά.
2: Συνεχεία λοιπόν, έκανα την εκπομπή στο Μιλιτέρ και λέει λοιπόν τώρα, πριν 25 λεπτά, είναι 7 Ιουνίου 19:37 που διαβάζω, ότι πλέον ανακοινώθηκε η τράπεζα του ΝΑΤΟ. Να πούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Τα λεφτά τα βάζουν οι λαοί μέσα από τους προϋπολογισμούς, διότι όταν πάει 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας σε εξοπλισμούς, και το ΑΕΠ του ΝΑΤΟ το έχω υπολογίσει και είναι 47 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το 5% των 47 τρισεκατομμυρίων είναι 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως πρέπει να πηγαίνουν για εξοπλισμούς. Άρα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να σφίγγεται το ζωνάρι. Για παιδεία, για υγεία, για κοινωνική ασφάλιση θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότηση κλπ. Ένα ποσό. Δεύτερον, πρέπει να βρεθεί και χρήμα που θα δοθεί και στις ιδιωτικές εταιρείες για να παράξουν όπλα, τα οποία όπλα που θα παράγονται θα μπουν στην υπηρεσία του πολέμου κλπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε πρόγραμμα SAFE, που είναι 150 δις, και πώς γίνεται αυτό? Βγαίνει η Κομισιόν στις αγορές και δανείζεται με ομόλογα. Για να βγει όμως και να αυτά τα ομόλογα, για να τα αγοράσω εγώ, όχι εγώ, εσείς ή οποιοδήποτε επενδυτές, πρέπει να είναι σίγουροι ότι δεν θα βαρέσει κανόνι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα κράτη βάζουν κρατικές εγγυήσεις προκειμένου να βγει η Κομισιόν και να δανειστεί αυτά τα 150 δις. Δεν φτάνουν όμως αυτά τα 150 δις. Και έγινε λοιπόν μια πρόταση που την είχαμε αποκαλύψει σε άλλη εκπομπή και πλέον είναι γεγονός, ανακοινώθηκε πριν 25 λεπτά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά έρχεται και λέει θα ιδρυθεί μία τράπεζα η οποία θα είναι τράπεζα του ΝΑΤΟ και η οποία θα έχει στόχο να ιδρυθεί με χρηματοδοτήσεις όσων κρατών επιθυμούν, θα έχει κρατικές εγγύησεις, θα έχει κεφάλαιο 100 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή η τράπεζα θα εκδίδει ομόλογα τα οποία εν συνεχεία χρήματα που θα μαζεύει θα τα δίνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι το καινούριο νέο το οποίο υπάρχει πλέον. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Τουρκία από τον Πρωθυπουργό του Καναδά και επομένως πλέον έχουμε και χρηματοδοτικά επιπλέον εργαλεία για την μεγάλη προετοιμασία του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, της Γερμανίας, του ΝΑΤΟ, που όλα αυτά οδηγούν φυσικά σε προετοιμασία πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα οδηγήσουν σαν να σφίξει περαιτέρω το ζωνάρι. Και κουμπώνει αυτό με μια άλλη αποκάλυψη που είχαμε κάνει εδώ, που ονομάζεται Ένωση επενδύσεων, Ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει στο χέρι τα λεφτά και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Ναι, και σε αυτό ήθελα να σταθώ.
2: Αυτό τώρα είναι όλο το πακέτο. Αυτό συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή πώς θα μαζέψουν το χρήμα εκτός από τους προϋπολογισμούς και το χρήμα του κόσμου για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες.
0: Δηλαδή εγγυώνται κρατικοί προϋπολογισμοί. Εδώ δεν εγγυάται καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η φούσκα της Ευρωπαϊκής, μόνο όταν κλέβει, εκεί αισθανόμαστε και όταν κάνει προπαγάνδα. Εγγυώνται οι κρατικοί προϋπολογισμοί το ένα μέρος. Το άλλο μέρος θα το εγγυηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είπατε.
2: Το άλλο μέρος θα είναι, ας πούμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τώρα γύρω στα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό. Mm-hmm. Τα οποία το αξιοποιεί αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος καθημερινά και πρέπει να τα βάζει σε ομόλογα κλπ. Έρχονται τώρα αυτοί και λέει, ξέρεις κάτι, τι απόδοση έχετε, 2%. Ωραία. Αυτά θα τα δώσετε πλέον στη στήριξη της πολεμικής βιομηχανίας και θα πάρετε απόδοση 5%.
0: Αυτό είναι το κλέψιμο που γινόταν μέχρι το 84.
2: Τώρα θα γίνει υπέρ του πολέμου. Τώρα θα γίνει.
0: Είναι το κλέψιμο που γινόταν στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι την κυβέρνηση Παπανδρέου του 84.
2: Έτσι.
0: Με Τσοβόλα Υπουργό Οικονομικών, ναι, ήταν η πρώτη πράξη.
2: Αυτά θα γίνει πανευρωπαϊκά.
0: Τώρα θα γίνει πανευρωπαϊκά.
2: Ναι. Και ονομάζεται, έχει ένα ωραίο όνομα. Και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Αυτό λοιπόν.
0: Οι επενδύσεις είναι στον πόλεμο.
2: Έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο είναι να πάρουν κοντά στα 2-3 εκατομμύρια και παραπάνω που είναι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και ταυτόχρονα οι μικροκαταθέτες, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν 5.000, 10.000 στην τράπεζα, να τους πούνε φέρτε τα σε ομόλογα πολεμικής βιομηχανίας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση. Ήδη στην Ισπανία, γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η βιομηχανία.
0: Στην Ισπανία, ναι.
2: Στην Ισπανία, και είχα γράψει ένα άρθρο παλιά, πήρανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τις ασφαλιστικές εταιρείες τα αποθεματικά και τα επενδύανε στην πολεμική βιομηχανία της Ισπανία. Για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πακέτο. Δηλαδή, εκτός από το στρατιωτικό μέρος, η κουβέντα η μεγάλη είναι για την πίσνα. Δηλαδή, πού θα βρεθούν αυτά τα 2,5-3 εκατομμύρια, το 5% του ΑΕΠ ετησίου, πώς θα βρεθούν? Από προϋπολογισμούς, από ομόλογα, από τράπεζες. Και αφού φτιαχτεί αυτό το πακέτο των 2,2-3 εκατομμυρίων ετησίως, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Η πολεμική βιομηχανία. Ποια είναι η πολεμική βιομηχανία? Το 70% των όπλων και των εξοπλισμών είναι αμερικανικής παραγωγής.
0: Η Γερμανία εδώ τι?
2: Η Γερμανία έχει μέρος, όπως είναι η Rheinmetall και ορισμένες άλλες εταιρείες, όπως είναι η Γαλλία, αλλά απεδείχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας που βάζαν λεφτά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι ότι η παραγωγή των όπλων κατά 70% ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα θα είναι ένα 30% εντός της Ευρώπης. Το 30% στα 2,23 είναι αρκετά λεφτά, είναι 600%.
0: Και εκεί θα έχει ένα ποσοστό οπωσδήποτε και η Τουρκία.
2: Εκεί λοιπόν τώρα πηγαίνοντας αυτή τη βιομηχανία θα δούμε ότι ένα ποσοστό, σωστά το λέτε, θα έχει η Τουρκία ως εξής. Πρώτον, αυτοδύναμα η τουρκική πολεμική βιομηχανία, η εγκατεστημένη στην Τουρκία, αλλά και οι θυγατρικές της. Πού είναι οι θυγατρικές? Πρώτον, μια μεγάλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που είναι στην Ουκρανία και κατασκευάζει drones. Μια άλλη θυγατρική είναι του γαμπρού του Ερντογάν που αγόρασε την εταιρεία Piaggio, αυτή που έφτιαχνε τα βεσπάκια, αλλά πριν τα βεσπάκια έφτιαχνε όπλα η εταιρεία Piaggio επί Μουσολίνη, σε συνεργασία με την εταιρεία Leonardo της Ιταλίας πάλι, και κάνανε τώρα και κοινή άσκηση όπου μη επανδρομένα αεροπλάνα αναχέτιζαν επανδρομένα αεροπλάνα τα οποία είχε φτιάξει η Leonardo από τη μια και η εταιρεία του Ερντογάν, και αυτή έγινε άσκηση πριν από 2-3 μήνες. Βάλτε τώρα όλο το πακέτο στη συμφωνία που γίνεται για την αεράμινα και καταλαβαίνετε ότι η βιομηχανία της Τουρκίας θα παίξει ρόλο. Και επειδή μερικοί κάνουν το εξής λάθος, λένε, άμα δείτε την ανάλυση, ωραία, θα πάρει κινητήρες η Τουρκία από τις ΗΠΑ, θα φτιάξει αυτό το αεροπλάνο, το κάνουν. Το οποίο λέει όμως είναι τέταρτης γενιάς, επομένως δεν είναι τόσο καλό σαν το F-35. Η Τουρκία τα αεροπλάνα τα κάνει, δεν την κάνει για την πάρτη της. Κάνει αυτά τα αεροπλάνα για τα πουλήσει σε άλλους. Και θέλει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να μπει τεχνολογικά συνεργαζόμενη με το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο των ΗΠΑ, όπου με τεχνολογικές συνεργασίες, όπως κάνει με τη Λεωνάρντο, κάνει με την Πιάτζιο, θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιάχνει τα αεροπλάνα καν, τα οποία εν συνεχεία να τα πουλάει. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια είναι οι τουρκικές εξαγωγές όπλων τώρα. Εάν μπουν στο δίκτυο με τη Μάρτιν Lockheed και με άλλους, δεν θα φτιάχνουν μόνο τα καν, θα κάνουν και άλλα πράγματα. Αν μπουν στο δίκτυο όπως μπήκανε με Λεωνάρντο και με Πιάτζιο, θα παίξουν ρόλο. Και αν περάσουν στο safe μέσα, θα δουλεύουν και με Γερμανούς, και άρα η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που θα πάρουν και θα τους ενισχύσει την παραγωγική βάση. Άρα θα αποκτήσουν ισχυρή πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο για τους ίδιους, να έχουν όπλα δηλαδή, αλλά για να πουλάνε και σε άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο. Δηλαδή η μπίζνα αυτή έγινε σημαντική. Στην Ελλάδα υπήρχε η ΕΛΒΟ, υπήρχε η ΑΒ, αυτά είναι παρελθόν. Ακόμη και σήμερα να ξεκινήσει όποια προσπάθεια, και μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε, και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε, και μια πάλι δεν θα
0: είναι αμέλεια. Είναι η κατεύθυνση
2: επιλογή.
0: Του
2: ΝΑΤΟ. Το είπε ένας από τους παρεμβαίνοντες. Είπε είναι κομπραδόρικη ελληνική αστική τάξη. Το είπε και πολύ σωστά. Έτσι, αυτό αποδεικνύεται και στο θέμα άμυνας και ασφάλειας και παραγωγής όπλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα.
0: Κύριε Μαριά, επειδή δυστυχώς δεν επιτρέπει ο χρόνος και είναι στις 8, να ετοιμαστεί το στούντιο στις 8.30 ώρα να μιλήσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Κοσματόπουλο.
2: Νομίζω είπαμε αρκετά. Οπότε...
0: θέλω όμως μια τελευταία, δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε. Η στροφή αυτή που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα, μήπως από την άλλη μεριά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να είναι σε δύο βάρκες και για παράδειγμα, εάν πάρει τα F-35 ή μπει στη διαδικασία του να τα πάρει, πρέπει να διώξει τα S-400. Και εκεί επάνω δημιουργηθεί ρήγμα στις σχέσεις με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο δημιουργεί σε εμάς μια δυνατότητα.
2: Κοιτάξτε, οι σχέσεις δεν είναι προσωπικές, είναι οικονομικές.
0: Ναι, πολιτικές, πολιτικά το έδωσα.
2: Και οικονομικές.
0: Πολιτικά το έδωσα.
2: Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας είναι στενά δεμένα με την Τουρκία, πρώτον. Στην παραγωγή του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιο. Έτσι, φτιάχνει πυρηνικό σταθμό με ρωσική τεχνολογία κτλ. Δεύτερον, στενή συνεργασία στο κομμάτι των αγροτικών προϊόντων, τεράστιες εξαγωγές.
0: Εφόσον εμείς αρνηθήκαμε να στέλνουμε τα δικά μας, έτσι.
2: Τρίτον, έχετε δίκιο σε αυτό. Τρίτον.
0: Και στον τουρισμό, εφόσον εμείς αρνηθήκαμε έτσι, τη βίζα.
2: Τουρισμός λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτά είναι οικονομικά συμφέροντα.
0: Αυτά θα αλλάξουν, γιατί η ρωσική ηγεσία έχει δείξει ότι βάζει πολιτική προτεραιότητα πρώτα.
2: Ναι,
0: δηλαδή, δεν έβαλε προτεραιότητα πόσο θα τη στοιχήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.
2: Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω ότι στο τέλος τα πάντα είναι οικονομικά. Και επομένως οι οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία είναι στενές και δύσκολα θα σπάσουν. Ταυτόχρονα οικοδομούνται πλέον και στενές οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι εξαγωγές οι τουρκικές στην Ευρώπη ετησίως τώρα είναι 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Η παραγωγή, αυτό που το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή και έγινε πραγματικότητα, είναι ότι δυστυχώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο προκρίνουν η Τουρκία να μπει στο Made in Europe. Το Made in Europe σημαίνει ότι ό,τι δημόσιες προμήθειες θα γίνονται στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια σφραγίδα. Αυτοί που μας βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα θα παρακολουθήσουν ότι η σειρμή στο μετρό είναι δύο σειρμοί. Είναι αυτά τα κόκκινα της Siemens και η άλλη σειρμή που είναι Νότια Κορέα. Αν εφαρμοστεί ο νόμος Made in Europe, η σειρμή θα πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκή.
0: Είναι το παλιό Made in Germany.
2: Έτσι. Το Made in Europe όμως πέτυχε η Τουρκία με συμφωνία και του κυρίου Μητσοτάκη να είναι και η τουρκική παραγωγή. Δηλαδή η εταιρεία γερμανική ΙΜΑΝ φτιάχνει λεωφορεία, φτιάχνει φορτηγά και αυτοκίνητα
0: στην Τουρκία. Με ευρωπαϊκή υπογραφή.
2: Και αυτά λοιπόν θα έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημόσιες προκηρύξεις. Οι δημόσιες προμήθειες ετησίως στην Ευρώπη είναι 2-3 εκατομμύρια. Ένας δήμος πάνω στο Ηράκλειο που θα θέλει να αγοράσει ένα λεωφορείο και θα θέλει να πάρει αύριο κινέζικο λεωφορείο με εγγύηση ελληνική τράπεζας ή με λεφτά ευρωπαϊκά. Δεν θα μπορεί. Θα του λέει Made in Europe. Και τη σφραγίδα Made in Europe θα την έχει το τουρκικό λεωφορείο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ακόμη πιο στενά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο η Κάγια Κάλλας κάνει κολοτούμπες στον Ερντογάν και ο κύριος Ρούτε κάνει κολοτούμπες.
0: Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Γερμανία ιστορικά παραμέρισε τα μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά της ωφέλη προκειμένου να πετύχει το μεγάλο σκοπό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, σέβομαι, είναι πολύ σημαντική αυτή η λόγη. Ένα σημείο, επειδή ήσασταν ευρωβουλευτής και είχατε, ήσασταν μέσα στα χαρκοφυλάκια αυτά, η ειδική σχέση που έχει η Τουρκία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, τη φέρνει σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζουμε αδασμολόγητα. Η Τουρκία δεν πληρώνει και βγάζει αδασμολόγητα.
2: Ναι, ακούστε. Σε επίπεδο οικονομίας, από τα 103 δισεκατομμύρια που, για τα οποία μιλήσαμε πριν, μόνο τα 6 δισεκατομμύρια είναι η αξία των αγροτικών προϊόντων. Γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι η Τουρκία πουλάει αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Η Τουρκία, το 45% των εξαγωγών της είναι οχήματα, μηχανήματα κτλ.
0: Δεν λέω μόνο αγροτικά προϊόντα.
2: Τώρα, τα αγροτικά προϊόντα, τα τουρκικά, έρχονται αδασμολόγητα στην Ευρώπη, είναι αμφιβόλου ποιότητας διότι παράγονται και χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα τα οποία είναι περίεργα και ταυτόχρονα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες ένα είδος ψαριού φερυπίνου, μπορεί να απαγορεύεται τώρα να ψαρέψεις λέμε γάβρο. Αυτός ψαρεύει γάβρο, ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να ψαρέψει γιατί μόλις το ψαρέψει και πάει στη Μυτιλίνη θα το πιάσει στο λιμεναρχείο και θα το πει απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει ο Τούρκος, θα ψαρεύει το γάβρο και τον κάνει εισαγωγή στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, και τρελαίνεται ο δικός μας ο ψαράς που βλέπει να πουλιέται ο γάβρος που είναι τουρκικής εισαγωγής και τον έχουν πιάσει και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Λοιπόν, αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν.
0: Είναι τρελό ή είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο της Γερμανίας.
2: Είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα πρέπει και η Ελλάδα να κάνει κάτι. Δηλαδή, είναι μόνο η Γερμανία η κακή, έχει τεράστιες ευθύνες και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, παρατηρείτε το φαινόμενο. Εμείς να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία να έχει το ίδιο πλεονέκτημα όσον αφορά τα αγροτικά.
2: Μπράβο, και να μην έχει καμιά υποχρέωση.
0: Να μην έχει υποχρέωση και να μην πληρώνει.
2: Ακούστε, είναι θέμα και των υπηρεσιών. Παράδειγμα, τις προάλλες απεδείχθη ότι υπήρχε σαλμονέλα σε κοτόπουλα που ήρθαν από την Αργεντινή. Λοιπόν, ή από τη Βραζιλία. Γιατί? Γιατί υπάρχει φυτογειονομικός έλεγχος που γίνεται. Ο ίδιος έλεγχος μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, στη Θράκη απάνω και να γίνει ένας έλεγχος τις εισαγωγές για πατάτες, ντομάτες, που βέβαια θα πάνε όλα άχρηστα. Μα δεν κάνει κανένας αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ακολουθούν τις ρήτρες οι οποίες έρχονται απ' έξω σε μια χώρα που βρίσκεται σε πολιτική κατοχή και από ό,τι φαίνεται με τη σύνοδο τη σημερινή, σταδιακά θα πάει και σε άλλες καταστάσεις.
2: Το μήνυμα όμως πρέπει να είναι ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει αντίσταση. Και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία είναι ότι τουλάχιστον ελεύθερα μπορούμε να ενημερώσουμε, να βάλουμε τον προβληματισμό. Αλλά από εκεί και πέρα και ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γιατί η πραγματικότητα είναι δυστυχώς μελανή και πρέπει αυτό να χτυπήσει τα καμπανάκια όλα. Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και για να μπορέσει να υπάρξει η σύνδεση και η προετοιμασία του χώρου και θα μιλήσουμε συνέχεια με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, τον κύριο Κοσματόπουλο, για το τι γίνεται στο Λίβανο, που φαίνεται ότι θα είναι το τρίτο μεγάλο πεδίο της διεθνούς πολεμικής σύγκρουσης που εμείς την ονομάζουμε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλήφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
5: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
5: Και καλό καλοκαίρι.
7: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
8: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
9: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard.
1: Boulevard.
0: Στο μικρόφωνο Ηλίας Ανδρέου, στα κουμπάκια της κονσόλας ο Άγγελος Αλιγιάννης.
1: Αλιγιάννης.
0: Και μάλλον όχι και. Και απόψε. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να λείψει από κοντά μας. Ο Κωστής Μαράκης. Χειροκρότημα, μαλάκες, εσύ. Άντε κάνε. Πάλι αυτός ο τύπος.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μας ακούτε ζωντανά από το web radio της ERTOPEN και από το live 24 κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Πέρασε μια εβδομαδούλα, έτσι.
1: Πέρασε. Πέρασε μια εβδομάδα. 7 ημέρες.
0: 7 ημέρες, ε.
1: Και 7 νύχτες.
0: Τέλειες νύχτες.
1: Ωραίες νύχτες.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε δυνατό τρακλίστ, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε. Έχουμε όλα τα καλά.
0: Τέλεια.
1: Όλα τα καλά έχουμε σήμερα.
0: Ωραία. Θα αρχίσουμε με κάτι δυνατό.
1: Ναι, εγώ λέω να μην μπούμε, αλλά και να παίξουμε αμέσως.
0: Πάμε δυνατά, σήμερα έχουμε δυνατή τρακλίστ. Φύγαμε, λοιπόν. Και θα ακούσουμε
1: Glucifer,
0: I Got a War.

0: Ωραία, αρχίσαμε.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Δυνατά,
1: ωραία.
0: Δυνατά. Λοιπόν, μόλις με ενημέρωσε ο Άγγελος ότι. Ναι, εσύ δεν μας ενημέρωσες. Τι, δεν το ξέρεις. Το μαθαίνεις. Λοιπόν, ότι μπορούμε να δώσουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μπορούμε. Λοιπόν, πάρτε παιδιά τηλέφωνο. Θα πέσει το δίκτυο στο 210-60-02-909 και 10. Θες να το ξαναπείς?
1: 210-600-2909 και 10.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω εγώ προσωπικά και δημόσια συγγνώμη από τον Άγγελο για τη συμπεριφορά μου την προηγούμενη Δευτέρα που έλεγα για τους ηχολήπτες. Αλλά δεν έφταιγα εγώ, μου τα είχε γράψει στη σκαλέτα ο Ηλίας.
0: Ο δαίμονας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχουμε ένα επόμενο κομμάτι που δεν μπορώ να περιμένω.
1: Κι εγώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου άρεσαν από τότε που ήμουν μικρότερος από ό,τι είμαι τώρα. MC5. Kick out the jams.
0: Ναι. Φύγαμε. Kick out the jams, motherfucker!

0: MC5 λοιπόν, έτσι.
1: MC5, τέλεια.
0: Motor City 5.
1: Motor City 5.
0: Να αναφέρουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Καταρχάς, οι συγκεκριμένοι είχαν άμεση σχέση με το White Panther Party, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ενεργά, για... πολύ ενεργά.
0: Και για αυτούς η μουσική ήταν επανάσταση.
1: Mm-hmm. Ήτανε μια μεγάλη, ήτανε μια πολύ μεγάλη αντίθεση με το, με το κίνημα των, των hippies. Ήταν πολύ πιο δυναμική, ήταν πολύ πιο, πολύ πιο ριζοσπαστική.
0: Έσκασε βόμβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Κανονικά.
1: Ξεκάθαρα μουσική βόμβα μέσα στο, στο κίνημα της δεκαετίας.
0: Μπορούν να θεωρηθούν ότι ήταν ουσιαστικά αυτοί που ξεκινήσανε τον όρο punk.
1: Μουσικά και στιχουργικά, εγώ θα πω ναι.
0: Κάποιοι από όλους ήταν όμως σίγουρα και MC5.
1: Ναι, ναι. Ναι. Για μένα ξεκάθαρα. Για μένα ξεκάθαρα.
0: Έχουμε δείξει τα μονοπάτια που θα πάμε σήμερα.
1: Για να δούμε, ναι.
0: Και το επόμενο κομμάτι είναι The Hives. Hate to say I told you so.

0: The Hives, The Hives.
1: Yeah.
0: Πολύ ωραία,
1: καλή,
0: ωραία.
1: Πολύ καλή. Ωραία. Φάκι, ωραίο, ωραία ενέργεια.
0: Πολύ ωραία επιλογή. Μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε. Μετά τώρα θα προχωρήσουμε και θα πάμε σε ένα συγκρότημα που εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι ο Iggy Pop and the Stooges. Είναι Iggy Pop solo καριέρα, ρε παιδί μου, με David Bowie και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έκανε. Είναι τελείως ρο, είναι τελείως γυμνό, είναι γεμάτο με δύναμη, πάθος και νεανική αφέλεια.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Και εμένα μου ταιριάζει αυτό πολύ, πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Οπότε, ναι, θα ακούσουμε το Search and Destroy.

0: Λοιπόν.
1: Τέλεια. Τέλεια. Του αγαπάω του Στούτζες.
0: Ναι.
1: Του αγαπάω.
0: Είναι αγαπημένοι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτιάξει μια tracklist. Η οποία έχει μια πολύ ωραία ιδιαιτερότητα. Έχει πολύ έντονη γυναικεία παρουσία.
1: Έχει, ναι. Ναι.
0: Και μου άρεσε αυτό σαν ιδέα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι σίγουρα μουσικά, ρε παιδί μου, σε κάποιο όργανο και τα λοιπά, okay, κολλάει σίγουρα το να παίζει, να υπάρχει μια γυναικεία παρουσία. Σαν frontman, frontwoman, δεν δίνει μια σούπερ αίσθηση όλο αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Το βλέπω ότι χρειάζονται και γυναίκες frontwoman να είναι μπροστά και να τραγουδάνε. Χρειάζονται να παίζουν μουσικά όργανα. Χρειάζονται παντού.
0: Έχουν τρομερές παρουσίες, έτσι.
1: Τρομερές.
0: Μαντάρες.
1: Οι γυναίκες χρειάζονται παντού. Γενικά είναι ακριβώς το ίδιο όπως είναι, ξέρεις. Το rock and roll γενικά έχει αυτή την... έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτό που λέμε, ξέρεις, εντός εισαγωγικών, είναι αντρική δουλειά, και εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι οι γυναίκες το κάνουν, ναι, το κάνουν εξίσου καλά όσο το κάνουν οι άντρες. Σε κάποιες φορές το κάνουν καλύτερα και θα παίξουμε ορισμένα παραδείγματα εμείς. Νομίζω έχουμε δύο-τρία τραγούδια
0: και τέσσερα
1: σε αυτή τη λίστα. Οπότε, ναι, ξεκάθαρα νομίζω ότι το κάνουν εξαιρετικά καλά.
0: Λοιπόν, πάμε καπάκι σε ένα γκρουπ και με έντονη γυναικεία παρουσία.
1: Ναι, θα πάμε. Θα πάμε λοιπόν, σε ένα δικό μας γκρουπ. Ελληνικό γκρουπ.
0: Ναι, που τα σπάει, και πήγαμε και σε ένα λαϊβάκι πρόσφατα.
1: Πήγαμε σε ένα λαϊβάκι πριν από 3 εβδομάδες. Ήταν φοβερά. Το συγκρότημα λέγεται Gram 11. Είναι street punk και θα παίξει αμέσως τώρα.

0: Φοβερά, φοβερά, φοβερά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα σπάνε, τα σπάνε.
0: Μόλις ακούσαμε από τους Gram 11 το Let Go.
1: Let Go, λοιπόν.
0: Καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Εξαιρετική μπάντα, εξαιρετικά παιδιά.
1: Λοιπόν, τέλεια. Εκπομπή Badgers Boulevard με τον Ηλία Ανδρέου και τον Κωστή Μαράκη στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα. Τον Άγγελο Αλιγιάννη. Και μας ακούτε από το Ertopen και το Live 24 ζωντανά κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα.
0: Ρε Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Λοιπόν.
0: Κάθε Δευτέρα με κουβαλάς εδώ. Φεύγουμε, φεύγουμε από τα
1: σπίτια. Καλά, δύο Δευτέρες έχω κουβαλήσει, έτσι.
0: Είναι πολλές για την ηλικία μου. Φεύγουμε από το σπίτια μας, ερχόμαστε εδώ πέρα μέσα στη νύχτα, θεοσκότεινα είναι. Και καθόμαστε εδώ και παίζουμε τραγουδάκια. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, αν είναι εντάξει αυτό.
1: Ρίχτω.
0: Τι εκπομπή είναι αυτή, τι πραγματεύεται, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ, τι είναι αυτό που θα κάνουμε εδώ, μάλλον.
1: Κοίτα. Εύκολη η απάντηση.
0: Δεν θα σου έκανα μια δύσκολη ερώτηση, αφού.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Ο σκοπός της εκπομπής, τέλος πάντων, όπως θέλεις πες το, έτσι, είναι να ακούγεται μουσική που δεν ακούγεται συχνά στο ραδιόφωνο.
0: Μ' αρέσει.
1: Δηλαδή να σκάβουμε λίγο, ρε παιδί μου. Να σκάβουμε. Να μην στεκόμαστε πάνω-πάνω. Έτσι. Να φιλοξενηθούν και να ακουστούν συγκροτήματα από το φάσμα της ροκ που ούτως ή άλλως είναι τεράστιο. Έτσι. Γνωστά, λιγότερο γνωστά, που είτε υπάρχει δυνατότητα να παρουσιάσουν τη μουσική τους όπως τα ήθελαν,
0: ναι,
1: για όποιους λόγους, δεν μας αφορούν αυτά, είτε να προμοτάρουν ένα επερχόμενο live, ένα καινούριο δίσκο κτλ. Και γενικά πιστεύω, το έχουμε συζητήσει αυτό, το ότι υπάρχουν πολύ καλοί μουσικοί,
0: ναι,
1: που παίζουν πολύ καλή μουσική.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Και πρέπει να ακούγεται η μουσική, να μοιράζεται.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα συμφωνώ. Και δεν υπάρχουν κάποιες φορές, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για να ακουστεί η δουλειά τους. Και είπαμε, ρε παιδί μου, και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να ακούγονται. Πρέπει όλοι πρέπει να έχουν
1: και
0: τη
1: να
0: δυνατότητα.
1: Ακούγονται και πράγματα που δεν ακούγονται.
0: Είναι διαφορετικά. Είναι δηλαδή. Είναι και μια ανοιχτή πρόταση αυτή, ρε παιδί μου, εάν κάποιος θα ήθελε να παρουσιάσει κάτι. Να έρθουμε σε επικοινωνία και να το δούμε. Αν μπορεί να γίνει, να γίνει.
1: Να γίνει. Έτσι. Και θα γίνει.
0: Θα γίνει, σίγουρα θα γίνει.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Go, motherfucker, go! Go! Nashville Pussy.

0: Νάσβιλ Πούσι.
1: Έχουμε γυναικεία παρουσία εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν έχουμε δηλαδή, έτσι.
0: Γυναικείες κιθάρες, γυναικείο μπάσο.
1: Και την μπάσο και την κιθάρα.
0: Και την κιθάρα, εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Τρελή φάση.
0: Παίξουμε άλλο ένα.
1: Ναι, με γυναικεία παρουσία. Αλλά τι γυναικεία παρουσία.
0: Με γυναικεία πολύ πολύ δυνατή παρουσία.
1: Frenzy.
0: Frenzy, ναι, Frenzy. Ένα συγκρότημα από την Κρήτη, νομίζω αυτή την περίοδο περιοδεύουν στην Ευρώπη.
1: Κάνουν live σίγουρα.
0: Περιοδεύουν
1: στο Λονδίνο,
0: στην Ευρώπη.
1: Από ό,τι είδα.
0: Mm-hmm, και εγώ.
1: Νομίζω εσύ σήμερα ή αύριο. Ή αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Headline.
1: Headline.
0: Γρήγορα.
1: Δυνατά.
0: Σκληρά, ομά.
1: Δυνατά. Ομό τελείως.
0: Είναι.
1: Από αυτά που λατρεύουμε.
0: Εξαιρετικά, μας αρέσει. Μας αρέσει.
1: Θα ακούσουμε όλη τη λίστα. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Θα ακούσουμε μουσική σήμερα.
0: Πάμε.

0: Κομματάρα.
1: Θα ακούσουμε όλη τη λίστα, έτσι.
0: Ναι, ναι, νομίζω σήμερα θα παίξουμε μουσική, καλή μουσική.
1: Και πάμε με Bell Race,
0: Voodoo Train. Πόπο, θα πω μια γρήγορη ιστορία.
1: Πέστηνα.
0: Ήμουνα στο Λονδίνο και ήρθε ένας συνάδελφος στη δουλειά και μου λέει: Θέλεις να πάμε να δούμε, μου λέει, ένα συγκρότημα. Εγώ πήγαινα, ρε παιδί μου, πάντα πήγαινα στις συναυλίες και λέω: ναι, πάμε. Του λέω: τι θα πάμε να δούμε, μου λέει: πάμε, μου λέει, θα δεις. Πάμε, μου λέει, και θα δεις τι είναι αυτό που θα δεις. Δεν θυμάμαι που πήγαμε τώρα, να σου πω σε ποιο venue πήγαμε, θα σου πω ψέματα. Αλλά πήγαμε και έσκασε μπροστά μου αυτό.

0: Belly Race λοιπόν, Voodoo Train. Έτσι.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Σολ φωνητικά, punk rock μουσική, τα σπάνε.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ και είχα μείνει, άναυδος, άφωνος ήμουν όταν το είδα.
0: Από τις πιο δυνατές.
1: Φοβερή σκηνική παρουσία, ήταν σαρωτική, σαρωτική.
0: Έχει ένταση, δεν έχει, όγκο δεν έχει.
1: Είναι, έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Έχει αυτό που λέγαμε, το όσο έπαιζε, ότι έχει αυτή την ομορφιά του soul τραγουδιού και αυτή τη δύναμη της.
0: Την δύναμη της
1: punk κιθάρας, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί η λίστα έχει ακόμα τραγουδάκια.
1: Ναι, πάμε.
0: Και πάμε με
1: Dropkick Memphis,
0: Dropkick.
1: The Irish Rover.
0: Πάμε.
1: Κομματάρα.

0: άντε πάλι.
1: Δηλαδή, τι ήταν τώρα αυτό πάλι, πάλι τα ίδια.
0: Κοίταξε, εσύ φταίς.
1: Εγώ γιατί.
0: Εσύ φταίς γιατί ζήτησες δημόσια συγγνώμη και βλέπεις ότι οι χολύπτες τελικά επιβεβαιώνουν τη φήμη τους.
1: Ναι, δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα το ξανακάνω. Θα κάνω άλλη. Θα πάρω πίσω την προηγούμενη μου δήλωση και η ακριβώς επόμενη μου δήλωση είναι θα τσακώνομαι με τους χολύπτες.

0: Λοιπόν,
1: δεν είναι κατάσταση.
0: Να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί δεν μας αφήνει να κάνουμε
1: κουμπί. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Να σου πω,
1: Πες μου.
0: Δεν νομίζω να έχουμε καμία καταγγελία.
1: Όχι.
0: Θα κρατήσουμε τα προσχήματα.
1: Θα είμαι καλός στην υγειά μας.
0: Στην υγειά μας.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Πάντα καλά, χαμόγελα.
1: Χαμόγελα παντού.
0: Λοιπόν, είσαι υπέρ της άποψης που λέει ότι τα συγκροτήματα χωρίζονται σε δύο είδη. Mm-hmm. Τα συγκροτήματα παραγωγής και τα συγκροτήματα που παίζουν και είναι για live.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ένα από αυτά είναι και το επόμενο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Rose Tattoo.
1: Δυνατό, αυστραλιανό συγκρότημα, τέλη δεκαετία του 70, 76 νομίζω είναι αυτό που θα ακούσουμε αν δεν κάνω λάθος.
0: Από το δίσκο That's Life.
1: Mm-hmm. Και το τραγούδι λέγεται Nice Boys Don't Play Rock and Roll.

0: Ροστατού, έτσι.
1: Ροστατού, ναι, ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τίμιο, τίμιο rock and roll.
0: Έτσι. Έτσι
1: απλά τακτοποιημένα, βρώμικα.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από μια μπάντα από το Χόρσαμ. Χαιρετίσματα στο φίλο τον Πάνο που μένει στο Χόρσαμ.
1: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και θα τον δούμε το καλοκαίρι, πιστεύω. Λοιπόν, Σαμ, Σαμ 69.
1: Σαμ 69 από
0: If the Kids. Ε?
1: Ναι.
0: If the Kids are United.
1: If the Kids are United.
0: Βγήκε το 78 περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και είναι από τις πολύ καλές street bands που, street punk bands που υπάρχουν γενικότερα στην αγγλική σκηνή.
1: Ναι, από το κύμα από το κύμα των συγκροτημάτων της δεκαετίας του 70, η Sum 69 είναι πρωτοπόροι.
0: Είναι πολύ δυνατή. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Φύγαμε.

0: Φανταστικά, Sam 69. Θα ξαναπάμε στην Αυστραλία νομίζω. Και θα ξαναπάμε σε γυναίκα front woman, front of the band. Amyl and the Sniffers.
1: Και θα ακούσουμε το Sam Much.
0: Sam Much.
1: Πάμε. Sam Much.

0: Καλό ήταν, ε.
1: Κομματάρες.
0: Πολύ δυνατό.
1: Κομματάρες, κομματάρες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι μπορούν να μας στείλουν στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram γκρουπ τα οποία ενδιαφέρονται να μιλήσουμε, να βρεθούμε, να ακούσουμε τη μουσική τους, να τη βγάλουμε παρά έξω, να γνωριστούμε γενικότερα. Mm-hmm. Ξέρεις τώρα πώς γνωριζόμαστε με τον κόσμο. Να μας στείλουν ένα μηνυματάκι, να μιλήσουμε.
1: Ναι, να μας να επικοινωνήσουν μαζί μας και θα κάνουμε αυτό που είπαμε ότι θα κάνουμε. Θα
0: ναι, ναι.
1: Προσπαθήσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερη μουσική μπορούμε έξω, να πάρουν όλοι ένα βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Τόσο απλά, δεν χρειάζεται νομίζω να το αναλύσουμε περισσότερο.
0: Όχι,
1: από
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι.
1: Εάν...
0: απλά να γνωρίζουν όσοι ακούνε και όσοι θα ακούσουν και
1: ναι, ναι, ναι. Στείλτε
0: να,
1: μας, στείλτε
0: να
1: μας
0: κινηθεί αυτό στόμα με στόμα και τα λοιπά.
1: Και θα να βγει όσο περισσότερη μουσική μπορούμε έξω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου Πλίτς από εδώ.
1: Α, καλώς τον.
0: Έχει ένα ωραίο κομμάτι να σου πει τώρα που θα μπει.
1: Έχει να μου πει.
0: Ναι.
1: Άντε να μου πει.
0: Raconteers.
1: Raconteers.
0: Salute your solution.
1: Salute your solution.
0: Τσίου.
1: Πλίτς.

0: Σούπερ, σούπερ.
1: Όμορφα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, πέρασε η ώρα.
0: Ήταν
1: η
0: εκπομπή
1: Badgers Boulevard.
0: Κάθε πότε?
1: Κάθε Δευτέρα.
0: Έλα, εγώ θα στα λέω, πες τα.
1: Κάθε Δευτέρα στις 11.
0: Ωραία.
1: Θα είναι με τον Άγγελο Αλιγιάννη, να τον πω πρώτο, για να μην έχουμε παρατράγουδα. Τον Ηλία Ανδρέου.
0: Και τον Κωστή Μαράκη. Να θα κλείσουμε με τι? Α, να πω ένα thanks.
1: Ναι, πες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζονί. Τζονί,
1: ξεκάθαρα,
0: ευχαριστώ πολύ, γιατί είμαστε λίγο μπαρμπαμπρίλια εμείς, ρε παιδί μου. Λίγο, ξέρεις τώρα, δεν τα πιάνουμε πολύ τα μπλίκια. Οπότε βοηθάς πάρα πολύ σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο γράφω, θέλω να σου το πω κιόλας. Εδώ θα είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Γιατί την επόμενη δεν έχουμε εκπομπή.
1: Την επόμενη Δευτέρα δεν έχουμε.
0: Μάντεψε γιατί.
1: Γιατί.
0: Ποιος ευθύνεται πάλι?
1: Εγώ δεν θέλω να πω κάτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι ο ηχολήπτης. Λέω ξέρω, τώρα, απλά, δεν ξέρω. Εγώ δεν.
0: Άστο, εντάξει, όποιος έχει την πήγα, μοιάζεται.
1: Ναι. Να τη φέρει πίσω την
0: πήγα. Να τη φέρει πίσω.
1: Να τη φέρει πίσω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες.
1: Και καλή εβδομάδα να προσέχετε.
0: Με πολύ δυνατή έκπληξη σε 2 εβδομάδες. Δεσμεύεσαι τώρα, σε δεσμεύω.
1: Δεσμεύομαι εγώ. Ναι, δεσμεύομαι. Ναι, μαζί σου, μαζί σου.
0: Ωραία. Και κλείνουμε με κομματάρα από
1: Ραμόνς.
0: Γιατί?
1: Γιατί μας αρέσουν πολύ.
0: Παίξε Ραμόνες, ρε.
1: Και τη ζητάμε και στα μπαρ.
0: Πάμε, Flying Bird.
1: Flying Bird.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
4: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
5: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
4: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
6: Γιατί μας αφορά.
4: Εμά.
5: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
4: Όχι.
5: Εμά, αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
1: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μ' αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μ' αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Απόψε θα μιλήσουμε για τον ελληνισμό, για τη διασπορά, όχι για τον απόδημο Έλληνα, διότι οι Έλληνες όπου γης δεν είναι μόνο όσοι αποδημούν από τη χώρα, είναι διασπορά γιατί είναι και όσοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε χώρες εκτός Ελλάδας. Και αν κάποτε οι Έλληνες έφευγαν με μια βαλίτσα για κάποιο σταθμό ή για ένα λιμάνι, με ένα δάκρυ στα μάτια και την ελπίδα της επιστροφής, στον 21ο αιώνα πάρα πολλοί νέοι, ιδίως στα χρόνια της κρίσης, φύγαν και με πτυχία και με ειδικότητα καλού μάστορα, με θυμό και ένα τελευταίο βλέμμα πίσω, περίπου σαν να μούτζωναν τη χώρα που δεν μπόρεσε να τους κρατήσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο ελληνισμός. Όπου και αν βρίσκεται, στην Ευρώπη, στην Αμερικανική Ήπειρο, στην Αυστραλία, στην Ασία, όπου γης, δεν έπαψαν ποτέ να κουβαλούν μέσα τους μία Ελλάδα. Άλλοι τη μιλούν ακόμη στη γλώσσα της μάνας τους, άλλοι μπορεί να τη θυμούνται σε ένα κυριακάτικο τραπέζι, σε ένα τραγούδι, άλλοι μπορεί να είναι μια μακρινή ανάμνηση, αλλά την κουβαλούν. Απόψε λοιπόν στις Αντιθέσεις ανοίγουμε ένα μεγάλο διάλογο για τον ελληνισμό και με τον ελληνισμό της διασποράς. Ποια είναι η εικόνα που έχει για το μέσα, πώς βλέπει το μέσα να αντιμετωπίζει τον ελληνισμό τον έξω. Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να σας προετοιμάσω ότι θα είναι μεγάλη και σε διάρκεια. Σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα πολιτική εβδομάδα, νομίζω ότι οι Έλληνες διασποράς είναι ένα αμιγώς πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό θέμα. Άλλωστε, διάγουμε ημέρες από μια ιστορική επέτειο, τη μάχη της Κρήτης. Τριπλό θα έλεγε κανείς σήμερα το σημείο συνάντησης. Στο στούντιο κοντά μας, ο κύριος Νίκος Λιωδάκης, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας στο Wilfrid Laurier Πανεπιστήμιο, ένα από τα δυνατά δημόσια πανεπιστήμια, με έδρα το Waterloo στο Οντάριο του Καναδά και φυσικά Ρεθυμνιώτης, Αμαριώτης στην καταγωγή. Κύριε Λιωδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Είστε ένας άνθρωπος που, αν δεν κάνω λάθος, μετρά 44 χρόνια στον Καναδά.
1: Ευδόκιμος.
0: Ευδόκιμος. Αλλά από

0: το λειτουργήμά σας και μας δίνετε και την ευκαιρία, νομίζω είστε το μοναδικό μέσο που δίνει την ευκαιρία σε Έλληνες της Διασποράς να εκφράσουν κάποιες σκέψεις, κάποιες απόψεις σχετικά με τα τεκτενόμενα, αφενός όσον αφορά στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αφετέρου τη ματιά που εμείς έχουμε όσον αφορά τα τεκτενόμενα της χώρας. Να ξεκινήσω από το χαρακτηριστικό ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα ρί. Και ρί πάρα πολύ γρήγορα και πολύ δραστικά. Οι αλλαγές που συντελούνται τον 21ο αιώνα, όχι μόνο στην τεχνολογία, στις μεταναστευτικές ροές, στις ροές κεφαλαίων, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ή εξακολουθεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό η παγκοσμιοποίηση, προφανώς έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε αυτό που γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε κάποιες σταθερές, οι οποίες σιγά σιγά η μια μετά την άλλη καταραίει, όπως ξέρετε. Να δούμε καταρχάς πώς είμαστε. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της καταγραφής.
1: Έχετε μία απάντηση για τον ελληνισμό της Διασποράς, προφανώς όχι με αριθμολογική κλάσματος ακρίβεια, αλλά έχετε μία γενική εικόνα.
0: Έχουμε εκτιμήσεις, προφανώς. Mm-hmm. Και το ελληνικό κράτος έχει κάποιες εκτιμήσεις, και αν δεν έχει, όφιλε να έχει. Να μην πω ότι όφιλε να έχει αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί υπάρχουν προξενία και πρεσβείες σε όλες τις χώρες με τις οποίες διατηρούμε διπλωματικές σχέσεις, έτσι. Να σας πω λοιπόν ότι το μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού ζει και εργάζεται και προοδεύει στο βαθμό που προοδεύουν οι υπόλοιποι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερα αυτό επειδή μας αρέσει τα αυτοστερεότυπα, ξέρετε, βοηθούν πάρα πολύ. Αν θέλεις να έχεις ελληνικό λόμπι δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορείς να λες ότι 6 στους 10 είναι εργάτες, έτσι. Θα πρέπει να λες ότι 6 στους 10 είναι επιχειρηματίες και όλοι επιτυχημένοι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ζουν και αναπτύσσονται περίπου τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ελληνικής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς έχουν και συντρόφους, έτσι. Οπότε, αν διευρύνουμε λίγο τον ορισμό, το τι είναι και ποιος είναι Έλληνας, γιατί τα ελληνόμετρα, ξέρετε, ενίοτε είναι χρήσιμα, ενίοτε δημιουργούν προβλήματα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεύτερη χώρα θα ήταν φυσικά η Αυστραλία. Mm-hmm. Που έχει μια τεράστια παροικία που υπερβαίνει τις 400.000. Εγώ θα έλεγα ότι πλησιάζει μάλλον τις 800. Μετά έχουμε χώρες όπως η Γερμανία, 350 με 400.000. Ο Καναδάς, ο οποίος και εγώ εκεί υπολογίζω ότι είμαστε κάπου 300 με 350.000. Και φυσικά άλλες χώρες με μικρότερους πληθυσμούς. Μπορώ ενδεικτικά να πω ότι έχουμε στο Βέλγιο και στην Ολλανδία πλέον ροές μεγάλες, εκροές από την Ελλάδα, άρα σιγά σιγά πληθυσμούς. Εξακολουθούμε να έχουμε ικανούς αριθμούς Ελλήνων πολλών γενεών σε μέρη όπως τη Νότια Αφρική, τους έχουμε ξεχάσει, στην Αίγυπτο, στη Χιλή, έτσι, στη Βραζιλία, σε χώρες άλλες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Αλλά αυτοί είναι έτσι συνολικά, και να μην ξεχάσουμε τους ελληνικής καταγωγής ανθρώπους της πρώην Σοβιετικής, των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και να πούμε επί τη ευκαιρία ότι στην Ουκρανία, όπου τώρα μένεται ο πόλεμος, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι ήμασταν ή πόσοι έχουμε μείνει. Οπότε αυτή είναι μια γενικότερη εικόνα. Αυτοί οι αριθμοί, βέβαια, δεν αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές, πώς να τις πω, διαστρωματώσεις που υπάρχουν. Και δεν εννοώ μόνο τις ταξικές. Προφανώς υπάρχουν διαφορές με βάση το φύλο. Προφανώς υπάρχουν διαφορές με βάση την ηλικία. Προφανώς υπάρχουν διαφορές που βασίζονται στο ποια γενιά μετανάστευσε πότε. Έτσι. Και αυτές, αν θέλετε, στη συνέχεια μπορούμε να τις δούμε.
1: Και προφανώς υπάρχουν και γενιές που δεν μετανάστευσαν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: ακριβώς.
1: Υπάρχουν αυθύπαρκτα ως τέκνα παιδιά αυτών που έφυγαν κάποια στιγμή.
0: Οι οποίες, ηρίστο εμπαρόδο, στις χώρες όπου η μετανάστευση ήταν πρώιμη, έτσι, είναι όσο περνάει ο χρόνος το μεγαλύτερο κομμάτι. Οι πρώτες γενιές. Στην Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, μικραίνουν σαν ποσοστό του ελληνισμού.
1: Έχετε δίκιο. Άρα, όταν λέμε διασπορά, φαντάζομαι καταρχάς ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι εγκύτερα στην ορθότητα η περιγραφή διασπορά και όχι απόδημη.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, κοινωνιολογικά και όχι μόνο, δεν το προσεγγίζετε ως κάτι ενιαίο. Έχει ενιαία χαρακτηριστικά σε κάποια κομμάτια, αλλά έχει και εσωτερικές διαστρωματώσεις και από γενιά σε γενιά διαφορές, και στα παιδεία στα οποία ζουν επίσης διαφορές.
0: Προφανώς, προφανώς. Ότι κάθε χώρα, και να πω και κάθε πόλη και κάθε χωριό, λέω χωριό,

0: Σκέφτηκα τώρα μια μικρή πόλη στη Γερμανία, το Bielefeld. Έτσι, το Bielefeld έχει διαφορετική ιστορία μετανάστευσης από ό,τι έχει το Βερολίνο ή το Leverkusen, παρόλο που είναι στην ίδια χώρα. Σας αναφέρω παράδειγμα ευρωπαϊκό. Κάθε μετανάστευση ή κάθε στιγμή μετανάστευσης αλλάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η επόμενη. Και εμείς έχουμε μια παράδοση αλυσιδωτής μετανάστευσης που βασίστηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 60 τουλάχιστον στα δίκτυα. Mm-hmm. Έτσι ήταν μεταναστευτικά δίκτυα που αλυσιδωτά έφεραν συγγενείς και φίλους στις χώρες όπου είχαν πάει οι πρώτοι, τέλος πάντων. Αυτό βέβαια έχει διαφορετικό χαρακτήρα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά την κρίση. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής διασποράς στην Ευρώπη ανήκει στην πρώτη γενιά που έφυγε προχθές, που έφυγε ας πούμε μετά το 2010. Αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στις ΗΠΑ. Δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στον Καναδά. Σίγουρα δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό ούτε στην Αυστραλία, ούτε στην Νότια Αφρική, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οπότε προφανώς και κάθε χώρα έχει τις δικές της μεταναστευτικές ιστορίες να μας διηγηθεί. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια ποικιλομορφία, υπάρχει μια διαφορετικότητα ακόμα και στο είδος της μετανάστευσης.
1: Θέλω να πω για όσους μας παρακολουθούν και διαδικτυακά απόψε από τη Διασπορά, ότι από αυτή την ώρα θα τρέχει ένα QR code στην οθόνη της Κρήτη TV, το βλέπουμε ήδη, το οποίο παραπέμπει, και το λέω για τους Έλληνες στη Διασπορά, τον Ελληνισμό, δεν έχει χρηστικότητα για τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, παραπέμπει σε ένα αναλυτικότατο ερωτηματολόγιο, το οποίο εκτός από τα βασικά στοιχεία ταυτότητας, άντρας, γυναίκα, φίλο, ηλικία, μόρφωση κτλ. Μπαίνει σε πολύ λεπτά ερωτήματα που καίνε κατά μείζωνα λόγο τον ελληνισμό της Διασποράς, από τη λειτουργία προξενείων και γραφειοκρατία μέχρι τον τρόπο που ψηφίζουν και πώς θα λαμβάνεται πλέον υπόψη ψήφος της Διασποράς. Άρα, επειδή είναι μια έρευνα την οποία τρέχεται, θέλω να πω λοιπόν, και βλέπουμε μερικά από τα ερωτήματα σε αυτό το ερωτηματολόγιο, ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να γίνει κοινωνός σε αυτή την έρευνα, την οποία σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε σε μια εκπομπή, με μια παρέμβαση, και αφού μας στείλετε την επεξεργασία, να βγουν κάποια συμπεράσματα. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό για να το περάσουμε
0: γρήγορα? Με μεγάλη μου χαρά, και να μιλήσω για την έρευνα και να μοιραστώ μαζί σας τα στοιχεία. Καταρχάς να σας πω ότι προς το παρόν η έρευνα υπάρχει μόνο στα ελληνικά, μόνο στην ελληνική γλώσσα. Έχω σκοπό τις επόμενες εβδομάδες να μεταφράσω αυτή την έρευνα και στα αγγλικά και στα γερμανικά και πιθανόν και στα ισπανικά, ώστε να φτάσει όσο πιο πολλούς Έλληνες της Διασποράς και από όσες πιο πολλές γενιές γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι δεύτερη, τρίτη γενιά τα ελληνικά τους δεν είναι τόσο καλά, θα δυσκολευτούν. Χρονικά πιεσμένος δεν κατάφερα μέχρι τώρα να κάνω τη μετάφραση, αυτό θα γίνει αφενός. Αφετέρου να υποσχεθώ ότι προφανώς όταν έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα για να μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα με ένα περιθώριο σφάλματος μικρό, περίπου στο 3%, όταν αν καταφέρουμε να μαζέψουμε περίπου 1.200 ερωτηματολόγια, τότε θα μπορούμε με βεβαιότητα 95% να καθίσουμε και να δούμε αναλυτικά μαζί
1: πάντως
0: τα ευρήματα.
1: Έχετε, από ό,τι είδα, μια θεματολογία με 20 κατά βάση ερωτήσεις.
0: Έτσι,
1: μέχρι
0: έτσι.
1: Και για τη σχέση των κοινοτήτων, των Ελλήνων ή κοινότητες.
0: Έτσι.
1: Τη σχέση με τις ενορίες, την εκκλησία, τα έτσι. Πάντα όλα έχετε βάλει μέσα.
0: Προσπάθησα, γιατί κοιτάξτε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοι που κάνουν έρευνα είναι το πόσο μεγάλο είναι το ερωτηματολόγιο. Όσο μεγαλύτερο είναι το ερωτηματολόγιο, τόσο λιγότεροι είναι οι άνθρωποι που το συμπληρώνουν.
1: Προφανώς.
0: Προσπάθησα λοιπόν να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στα σημαντικά ερωτήματα που ήθελα να θέσω και στον αριθμό των ερωτήσεων, ώστε να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος το ερωτηματολόγιο. Να σας πω, τελευταία ερώτηση είναι ανοιχτή. Πέστε μας για ποιο ζήτημα θέλετε να ασχοληθούμε ή σε ποιο ζήτημα θέλετε να εμβαθύνουμε, ώστε να δοθεί ευκαιρία, αν κάτι δεν πιάσαμε εμείς, αν κάτι περνά από το μυαλό των ανθρώπων της ελληνικής διασποράς, να μπορούν να μας δώσουν αρκετές ιδέες για την επόμενη έρευνα.
1: Πάντως έχει πολλά μέσα, έτσι.
0: Έχει αρκετά. Είπατε, καλύψατε τα περισσότερα.
1: Τα οποία αξιολογείται αυτή τη στιγμή ότι είναι και τα πλέον φλέγοντα ζητήματα για τον ελληνισμό της διασποράς.
0: Κοιτάξτε, επειδή με ρωτήσατε πριν τι είναι αυτά τα κοινά, τι μας πέρα από την καταγωγή μας και την αγάπη μας για το τόπο μας κτλ. Τα προβλήματα μπορεί οι μεταναστεύσεις να είναι διαφορετικές αναχώρα. Τα προβλήματα δυστυχώς είναι τα ίδια. Δηλαδή, αν κάνουμε έτσι μια μικρή βόλτα πάνω από τις χώρες τις οποίες ανέφερα με το πολυπληθέστερο κομμάτι της ελληνικής διασποράς, θα δούμε ότι συνήθως έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
1: Άρα η ελληνική γλώσσα.
0: Ένα από τα βασικότερα.
1: Ναι.
0: Το πώς λειτουργούν τα προξενία μας, τι γραφειοκρατία αντιμετωπίζει ο Έλληνας της διασποράς όταν έχει συναλλαγές με το ελληνικό κράτος, τα προβλήματα που αφορούν στον πολιτισμό μας. Εμείς παράγουμε πολιτισμό και εκεί, ο οποίος δυστυχώς είναι άγνωστος στους Ελλαδίτες. Θα το εύχομαι να βρεθεί ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αυτό εκτενέστερα. Έτσι, γιατί ο Καβάφης, ας πούμε, ήταν Έλληνας της Διασποράς. Έτσι, και συνδιαμόρφωσε την ελληνικότητα. Έτσι, κάτι που δεν συμβαίνει με τα ποίηματα του Χρήστου Ζιάτα ή του πατριώτη μας του Αλιγιζάκη από το Κολυμπάρι. Λέω παραδείγματα εξόχων ποιητών και συγγραφέων του Καναδά, έτσι, ελληνικής καταγωγής. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε προφανώς είναι και η οργάνωση και η αντιπροσώπευση των ζητημάτων που άπτονται των συμφερόντων της διασποράς και πώς αυτά εκφράζονται. Γιατί ξέρετε, το Συμβούλιο Αποδημού Ελληνισμού έχει καταργηθεί στην ουσία.
1: Στην ουσία.
0: Επανιδρύθηκε το 2021.
1: Υφίσταται, αλλά δεν υφίσταται.
0: Είναι ένα ενεργό έκτοτε, έτσι. Από το 2021 και μετά δεν λειτουργεί.
1: Θα έρθουμε σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω, ο ελληνισμός εκτός Ελλάδας και εκτός Κύπρου, γιατί και εκεί ελληνισμός
0: έτσι
1: είναι.
0: Αλλημόν.
1: Ποια πιστεύετε ότι έχει ως φέρους αντίληψη σήμερα για την Ελλάδα?
0: Φοβάμαι ότι δεν είναι η καλύτερη. Δεν νομίζω η άποψη που έχει η διασπορά για τη χώρα να είναι διαφορετική αυτή από αυτήν που έχει ο ελληνισμός, ο ελλαδίτικος, έτσι, εντός της χώρας. Διότι τις ίδιες ειδήσεις που παρακολουθούμε εδώ στη χώρα, τις ίδιες βλέπουμε και εκεί. Τις ίδιες εφημερίδες διαβάζουμε. Η παγκοσμιοποίηση, ένα από τα θετικά, ήταν ότι μας έφερε πιο κοντά, όλους πιο κοντά. Έτσι, μας έφερε πιο κοντά και στην πατρίδα και στα προβλήματά της. Οπότε, όπως εσείς βομβαρδίζεστε καθημερινά με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική διασπορά, ιδιαίτερα δε των παλιότερων γενιών, συν της πρώτης γενιάς που μετανάστευσαν στην Ευρώπη. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, οι παλιότερες, μάλλον έχουν γλιτώσει λίγο, γιατί η επαφή τους λόγω γλώσσας δεν είναι τόσο καλή ή εύκολα προσπελάσιμη σε σχέση με τις πρώτες γενιές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επισκέπτονται τη χώρα και δεν βλέπουν ενδιασώμαση.
1: Πιστεύετε ότι η ενδιαφέρουσα αντίληψη είναι και στον ελληνισμό, στον ευρωπαϊκό χώρο, ή επειδή εδώ έχουμε μια σημαντική γενιά 600 πλάς χιλιάδων ανθρώπων που έφυγαν στα λεγόμενα χρόνια της κρίσης, όχι λεγόμενα τύπη, ουσία κρίσης, φτώχειας και χρεοκοπίας, είναι εντελώς διαφορετική, διαφοροποιείται με όλο αυτό που περιγράφετε?
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι διαφοροποιημένη. Καταρχάς να ξεκινήσω, ξέρετε, επειδή ασχολούμαι με ποσοτικές μεθόδους, στατιστική, είμαι λίγο κουμπωμένος όταν ακούω τεράστια νούμερα, δεν μου αρέσουν υπερβολές και θέλω στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε, μας αρέσει πάρα πολύ να υπερβάλλουμε σε αυτή τη χώρα. Ναι μεν καταστροφή, το λεγόμενο brain drain, η διαρροή εγκεφάλων, αλλά δεν ήταν η μοναδική περίοδος στην ελληνική ιστορία. Πολύ πρόσφατα, δεκαετία 80, το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, 15% των πτυχιούχων έφυγαν από τη χώρα. Και τότε εκείνο το 15% ήταν μεγαλύτερο, έτσι, γιατί ο απόλυτος αριθμός των πτυχιούχων το 85 ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν που φύγαν από το 12 και μετά, ας πούμε, από το 10 και μετά.
1: Ναι, αλλά τότε θα σας πει κάποιος, ακόμη ο Έλληνας γεννούσε. Σήμερα έχετε υπογεννητικότητα.
0: Πολύ σωστά, και εύχομαι να ακουμπήσουμε και στο δημογραφικό, έτσι, γιατί εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, έτσι, ούτε εύκολες πολιτικές. Έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά λέτε ότι έχουν τελείως, αυτή η φουρνιά έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη.
0: Βεβαίως.
1: Να μην μαλώσουμε για τα νούμερα, εσείς μπορεί να λέτε ότι είναι 300.000, άλλοι είναι 600. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό?
0: Είναι σημαντικό πρόβλημα.
1: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό του ελληνικού κράτους, ότι δεν έχει πλήρη στοιχεία πόσοι φύγαν τα χρόνια της κρίσης?
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε συνεννοηθεί δηλαδή.
0: Αρκετοί συνάδελφοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουν καταθέσει εκτιμήσεις. Κάποιες από τις εκτιμήσεις είναι προϊόντα ερευνών, Κάποιες είναι εκτιμήσεις που έρχονται επειδή χρησιμοποιήσαμε στατιστικές υπηρεσίες κάποιων άλλων χωρών. Συνήθως Γερμανία, και δεν σας κρύβω ότι αυτό μεθοδολογικά ίσως να μην είναι σωστό, γιατί υπήρχαν περίοδοι όπου πραγματικά όταν αυξανόταν οι μετανάστες προς τη Γερμανία, αυξανόταν και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια φαίνεται να φτάνει σε ένα πλατό η μετανάστευση, σε ένα ταβάνι η μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερμανία, ενώ σε χώρες όπως η Ολλανδία ή η Ελβετία αυξάνει. Έτσι, οπότε αν κοιτάζουμε μόνο τη Γερμανία χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Επίσης να δεχτώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτών που έφυγαν έχουν επιστρέψει. Πόσοι δεν ξέρουμε ακριβώς. Προφανώς οι υπουργοί και βάση περιπτώσει αυτοί που πανηγυρίζουν ότι 2 στους 3 έχουν επιστρέψει, τα νούμερα που βλέπω εγώ δεν με πείθουν. Και δεν με πείθουν γιατί ενώ μιλάμε για παλινόστηση, η διαρροή δεν έχει σταματήσει. Έχετε την εντύπωση ότι από το 19 και μετά δεν μεταναστεύουν Έλληνες?
1: Εγώ δεν έχω καμία εντύπωση. Και ακούω έναν άνθρωπο που ζει, επαναλαμβάνω, 44 χρόνια στον Καναδά.
0: Ναι, αλλά πει λόγω αντικειμένου. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ασχολούμαι.
1: Προτιμώ να μιλήσουν οι ειδικότεροι μου απόψε. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που υπονοήσατε εισαγωγικά και ειλικρινά χαίρομαι, γιατί επιτέλους υπάρχει ένας φιλοξενούμενος που είναι στο βαθύ ελληνισμό, τον αγαπάει, αλλά δεν χαϊδεύει αυτιά. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι υπάρχει μία φέρουσα αντίληψη και στην Ελλάδα αλλά και στον ελληνισμό εκτός Ελλάδας, ελιτίστικη, για το ποιοι είναι οι Έλληνες μετανάστες και όχι μόνο εκτός.
0: Ναι, τώρα φύγετε.
1: Και μου κάνει εντύπωση, γιατί σωστά το είπατε εσείς, μετράμε πτυχία, μετράμε επιχειρηματίες. Εγώ ξέρω ότι με πολύ καλύτερους μισθούς είναι πάρα πολύ καλοί μάστορες, οι οποίοι είναι και δυσέβρετοι στις μέρες μας.
0: Έτσι, μ' αρέσει που το θίγετε έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν. Αναφερθήκατε σε κάπου 600.000 Έλληνες που φύγανε στην κρίση. Δεν ήταν όλοι πτυχιούχοι. Εγώ υπολογίζω και με τους αριθμούς που έχω δει και που εμπιστεύομαι ότι περίπου 30% εξ αυτών ήταν άνθρωποι που είχαν μόνο μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να δουλέψουν στις δουλειές που δίνουν προστιθέμενη αξία. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν να κάνουν βασικά χειρονακτικές δουλειές. Έτσι. Και έχουμε αρκετά στοιχεία και από τη Γερμανία και από άλλες χώρες. Έτσι. Και ορισμένοι εξ αυτών έχουν επιστρέψει, κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι. Και είναι και δύσκολο, φοβερά δύσκολο. Ιδιαίτερα σε χώρες όπου μπορούμε να αλλάζουμε σύνορα με την επίδειξη και μόνο της ταυτότητάς μας, να ξέρουμε πόσοι είναι πού. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Και αυτό καλό θα είναι, με συγχωρείτε, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, εάν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, να έρθει σε επαφή με στατιστικές υπηρεσίες άλλων χωρών για τις εισρωές των Ελλήνων υπηκόων. Έτσι, επειδή αναφερθήκατε στη διασπορά, να κάνω μια μικρή παρένθεση.
1: Παρακαλώ.
0: Ο ελληνισμός δεν είναι μόνο διασπορά πλέον, είναι και διακρατικός. Δηλαδή δεν φεύγει μόνο από την Ελλάδα να πάει σε μία χώρα και μετά να ξαναγυρίσει. Αυτή είναι η κλασική, το κλασικό μοντέλο, το οποίο έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Διότι ο σύγχρονος Έλληνας θα φύγει και θα πάει από την Αθήνα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στο Βέλγιο, από το Βέλγιο στην Ολλανδία, μπορεί να επιστρέψει εδώ, μπορεί να μην επιστρέψει. Από το Βέλγιο μπορεί να έρθει στο Τορόντο του Καναδά.
1: Ή από το Τορόντο να πάει στη Βρυξέλλες.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε κάποια πράγματα. Έτσι, αυτό να το καταθέσουμε. Και να είμαστε επιφυλακτικοί όταν βλέπουμε νούμερα και όταν βλέπουμε αριθμούς που είναι υπερβολικοί. Προτιμώ να κάνουμε λάθος προς τα κάτω.
1: Πείτε μου, η αντίληψη που έχετε ως ελληνισμός για το κέντρο, να το ορίσουμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, είναι, σε σχέση με τον ελληνισμό εκτός Ελλάδας, είναι ποια?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν το παραδοσιακό μοντέλο, αν μπορώ έτσι να κάνω μια αναλογία, παρόλο που είναι παγίδες συνήθως για τους απρόσεκτους οι αναλογίες. Ιστορικά η Ελλάδα έβλεπε τη διασπορά, φανταστείτε ένα ποδήλατο και ένα τροχό που έχει ένα κέντρο και μετά ακτίνες που πάνε στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν ισχύει πλέον. Έτσι. Προφανώς το καινούργιο μοντέλο είναι αυτό του Γαλαξία, όπου υπάρχουν πάρα πολλά άστρα και δεν είναι μόνο η Αθήνα το άστρο, η Αθήνα είναι ένα από τα άστρα και πάρα πολλοί πλανήτες. Υπάρχουν κάποια άστρα του ελληνισμού, ένα εκ των οποίων προφανώς είναι η πρωτεύουσα, ένα άλλο όμως είναι η Μελβούρνη, ένα άλλο είναι το Τορόντο. Έτσι, ένα άλλο λαμπρό αστέρι μπορεί να είναι το Σικάγο ή η Νέα Υόρκη, ακόμα και το Σαν Φρανσίσκο. Έτσι, μπορεί να είναι το Βερολίνο ή το Λεβερκούζεν, μπορεί να είναι το Λονδίνο. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι μια διαφορετική Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα που έχει το Μητροπολιτικό Κέντρο και εμείς είμαστε απλά συνδεόμεθα μαζί του μέσω των ακτίνων. Να σας πω ότι πάρα πολλοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων Κρήτες, εδώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, πολλά περισσότερα έχει να μοιραστεί με τους Κρήτες της Ιφιλίου παρά με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Αναφερθήκατε στη μάχη της Κρήτης προηγουμένως, να θυμίσω και στους τηλεθεατές μας ότι πριν μερικές μέρες ήταν τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Οι Πόντιοι του Καναδά λοιπόν έχουν πολύ περισσότερες σχέσεις με τους Ποντίους της Αμερικής και της Αυστραλίας από ό,τι έχουν με τη Γενική Γραμματεία Ποντίου Ελληνισμού. Δηλαδή εμείς δημιουργούμε με τα δικά μας δίκτυα, αναγκασμένοι βέβαια.
1: Άρα, έτσι, ποια είναι η εικόνα που έχετε λοιπόν για αυτό το κέντρο όταν κοιτάει τον ελληνισμό?
0: Όχι την καλύτερη.
1: Όχι την καλύτερη.
0: Όχι την καλύτερη. Όχι την καλύτερη.
1: Που σημαίνει αυτό.
0: Και θέτω πάρα πολύ ήπια.
1: Ναι, που σημαίνει πολύ αυτό ήπια. Τι, έλλειψη στρατηγικής, θεωρούν ότι είναι παρεμπίπτουσα υπόθεση αυτός ο ελληνισμός. Τον θυμόμαστε στα δύσκολα, που δεν είναι μόνο οι πόλεμοι τα δύσκολα. Και αν τον θυμόμαστε, και μας θυμάται και αυτός μόνο στα δύσκολα.
0: Πιθανό να θεωρείται και απαραίτητο κακό, αλλά για να μην γίνω εγώ κακός και να μην υπερβάλλω. Κοιτάξτε, στρατηγικό σχέδιο. Το ακούμε και δεν το βλέπουμε. Δηλαδή,
1: είπε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι είχε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τον ελληνισμό.
0: Θα έχετε υπόψη σας το σχέδιο του 2024.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω, το ίδιο σχέδιο στα αγγλικά είχε ξαναγραφτεί το 2023. Ακριβώς το ίδιο. Με τους ίδιους έξι άξονες. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα και να μην κακολογήσουμε. Δεν ήρθα εδώ να πικράνω κανέναν. Ήρθα εδώ
1: να ακούσουμε αλήθεια.
0: Τα πράγματα έτσι που είναι.
1: Ναι.
0: Να πούμε λοιπόν ότι κάνει μια προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση δημιουργώντας ένα στρατηγικό σχέδιο. Το οποίο όμως θα σας πω, καταρχήν δεν έχει προϋπολογισμό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένα σοβαρός οργανισμός της Διασποράς θα κοιτάξει το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο πάλι ρίστο εν παρόδο τυπώθη μόνο και κυκλοφόρησε μόνο στα ελληνικά. Απέκλεισε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Διασποράς και των διακρατιστών Ελλήνων. Κυκλοφόρησε και η διαβούλευσή του διήρκησε τόσο λίγο όσο οι μεγάλες κοινότητες δεν κατάφεραν ποτέ να υποβάλουν απόψεις, ενστάσεις, βελτιώσεις. Έτσι. Και ασχολείται πραγματικά με κάποια ζητήματα, όπως το να αναβαθμιστούν οι λειτουργίες των προξενείων μας. Ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στη γλώσσα. Η λύση που προτείνω, βέβαια, θα σας τη δείξω αργότερα, αν θέλετε. Δεν είναι καμιά σοβαρή λύση. Ωραία, έτσι μεταξύ μας. Φτιάχτηκε με χρηματοδότηση.
1: Δεν είμαστε μεταξύ μας απόψε.
0: Όχι, ευτυχώς.
1: Κύριε Λιωδάκη, θέλω να σας το πω. Ό,τι λέτε δημοσίως.
0: Ευτυχώς. Φτιάχτηκε με χρήματα του, μια χρηματοδότηση γενναία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το οποίο προφανώς, κοιτάξτε, είμαστε οι τελευταίοι που θα κατηγορήσουμε ανθρώπους, οργανισμούς που προσπαθούν να διαδώσουν ελληνική γλώσσα.
1: Έτσι. Σωστό.
0: Γιατί αυτή είναι η ζωή μας, έτσι. Επενδύθηκαν λοιπόν κάποια χρήματα και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται στα ελληνικά.com. Αν θέλετε, να το δούμε αργότερα. Αυτό λοιπόν, παρόλο που είναι εξαιρετικό, δεν ξέρω σε τι βαθμό ακολουθεί το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, αλλά ας δεχτούμε ότι το ακολουθεί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κάτι παραπάνω από αυτό που κυκλοφορεί σαν Duolingo, σαν εφαρμογή στα κινητά μας. Δηλαδή, μπορεί να καλύψει ανάγκες ενός παιδιού πιθανόν για μερικούς μήνες. Να σας δώσω το παράδειγμα της ελληνικής κοινότητας Τορόντο, που καλύπτει από το νήπιο μέχρι τη 12η, αυτή που λέμε εδώ τρίτη ηλικίου. Εμείς λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 30 μαθήματα για τουλάχιστον 13 τάξεις. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 390 μαθήματα. Έτσι, μπορεί ένα τέτοιο φτωχό πρόγραμμα, όσο καλό και να είναι, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας? Μπορεί να κάνει το ίδιο για τον ελληνισμό του Σικάγο, του Ντιτρόιτ ή της Νέας Υόρκης? Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στο Μόναχο ή στο Λεβερκούζεν να μάθουν ελληνικά? Φιλότιμη προσπάθεια, έτσι, τη σεβόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει.
1: Ερώτηση κόντρα.
0: Ωραία.
1: Σε μια χώρα που έχει περάσει 15-16 χρόνια βαθιάς οικονομικής δυσπραγίας έως χρεοκοπίας, και η οποία δεν είναι στα καλύτερά της, οι δείκτες ευημερούν, αλλά εγώ μιλάω τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ζητάτε προϋπολογισμό στρατηγικού? Θα σας πει κάποιος, θα σας θυγώ με κόκκινο, όχι εσείς προσωπικά, προϋπολογισμό για στρατηγικό σχέδιο? Θα σας πει κάποιος, και όλοι εσείς οι καταξιωμένοι, οι λεφτάδες, τα dollars, τα αυστραλιανά dollars και πάει λέγοντας, τα rand και δεν ξέρω εγώ τι. Πού είστε, θα σας πω.
0: Πάρα πολύ σωστά. Κανένας εξ ημών, και μιλάω με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια, δεν ζήτησε χρήματα από το ελληνικό κράτος για να τρέξει κανένα πρόγραμμα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι τεχνογνωσία. Παράδειγμα, το κέντρο ελληνικής γλώσσας, και θα μιλήσουμε, εύχομαι να υπάρξει ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να εκπονήσει και έχει ήδη εκπονήσει απίστευτα προγράμματα που καλύπτουν όλη την ελληνομάθεια. Να σας πω, το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί στην κοινότητα του Τορόντο. Στην κοσμική λαϊκή κοινότητα του Τορόντο. Να σας πω ότι, αναφέρθηκα πριν, έχουμε μαθητές από τον Ήπειρο μέχρι την Τρίτη Ηλικία, όπου τους διδάσκουμε ελληνικά, αρχαία νέα ιστορία, πολιτισμό, στο βαθμό που μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν έχουμε όμως την τεχνογνωσία, και μάλιστα έχουμε κάνει ρεύμα παραπέρα. Έτσι, έχουμε φτιάξει ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης βασισμένο στην Open E-Class που χρησιμοποιούν όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας εδώ και τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, με τη βοήθεια κάποιου καλού συναδέλφου που προτιμά να μείνει ανώνυμος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά, επειδή φαντάζεστε ότι η πανδημία τσάκισε κυριολεκτικά τα σχολιά μας. Έτσι, είχαμε 1.300 παιδιά πριν την πανδημία και φτάσαμε τώρα σιγά σιγά να ξαναπάμε κοντά στα 500. Να σας πω, τα δύο χρόνια που διετέλεσα διευθυντής της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο, είχαμε περίπου 3.500 μαθητές στα σχολιά μας και 115 δασκάλους. Εμείς δεν ζητήσαμε ούτε αποσπασμένους δασκάλους, ούτε βιβλία, έτσι. Να σας πω τώρα, γιατί αξίζει να υποθεί, η τελευταία σοβαρή προσπάθεια που έγινε από ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει δημιουργώντας υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να είναι και αρκετά ευέλικτο σε να προσαρμοστεί και στην εντοπιότητα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, γιατί το Τορόντο έχει διαφορετικό ελληνισμό από αυτόν που έχει η τυφλίδα της Γεωργίας, σωστά. Έτσι, εμείς για παράδειγμα γιορτάζουμε το Halloween. Ήταν η Παιδεία Ομογενών το πρόγραμμα που εκπώνησε το ΔΙΑΜΕ, το Εργαστήριο Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης και Μεταναστευτικών Μελετών επί προεδρίας του κυρίου Δαμανάκη. Έκτοτε η ελληνική πολιτεία αγρώνει γόρασεν. Δεν έχει επενδύσει, και δεν μιλάω οικονομικά. Σας είπα, υπάρχει κέντρο ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
1: Άρα,
0: να σας πριν προχωρήσω,
1: παρακαλώ.
0: Ποιος μεριμνά για την παιδεία των Ελλήνων της Διασποράς? Το Υπουργείο Εξωτερικών, όχι το Υπουργείο Παιδείας. Μα είναι δυνατόν? Έχει την τεχνογνωσία το Υπουργείο Εξωτερικών να τα πούμε τώρα όλα?
1: Μ' αρέσει, πάτη σαν νεύρο και βλέπω βέβαια, είστε υποταμός.
0: Βέβαια, διότι στη δράση λέει ότι το ΕΚΠΑ, το καποδιστριακό, το οποίο το σεβόμαστε γιατί είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, παγκοσμίως. Αλλά δεν έχει καμία εμπειρία, ούτε να συγγράψει βιβλία σαν δεύτερη ξένη γλώσσα για ομογενείς, έτσι. Και θα διδάξει μάλιστα και εξ αποστάσεως μαθήματα ιστορίας.
1: Άρα, κύριε
0: Λιωτάκη, 1,5 χρόνο αργότερα δεν έχουμε δει
1: τίποτα. Η ελληνόφωνη εκπαίδευση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ελληνική γλώσσα, που αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο για τον ελληνισμό, πρωτίστως είναι αυτό, η ελληνόφωνη εκπαίδευση και η ελληνική γλώσσα, διότι κατά τα άλλα τα παιδιά που γεννιούνται σε όλες τις χώρες πάνε στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας ή της Ηπείρου που βρίσκονται.
0: Έτσι.
1: Εδώ το ζήτημα είναι το πλας, για να κρατήσεις μια επαφή με αυτό που λέγεται ως ελληνισμός. Θεωρείτε ότι είναι το μείζον ζήτημα στις περισσότερες κοινότητες?
0: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το μείζον, και μάλιστα η υπόθεση της ελληνικής παιδείας στην διασπορά φθήνει.
1: Φθήνει.
0: Φθήνει και σε τόσο γρήγορους ρυθμούς. Αναφερθήκατε πριν στο τι συμβαίνει γύρω μας και πόσο γρήγορα αλλάζουν και πόσο οι σταθερές που ξέραμε εξαφανίζονται. Επειδή λοιπόν αυτές οι αλλαγές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και ο χρόνος είναι τόσο συμπυκνωμένος, εάν δεν δράσουμε τώρα, θα φαινιστούμε. Έτσι, γλωσσικά εννοώ, έτσι. Γλωσσικά. Μου θυμήσατε τώρα ένα ποίημα, νομίζω ότι ο Αθηναίος Ναυκρατήτης στους δειπνοσοφιστές αναφέρεται στους
1: Ποσειδονιάτες.
0: Και μου θυμήσατε ότι ο Καβάφης έγραψε ένα βιβλίο, ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο,
1: Ποσειδονιάτες,
0: το 1906, και θέλω να το διαβάσω αν μου επιτρέπετε. Δεν έχω δεξιότητες απαγγελίας, αλλά έχει σημασία και για τους ανθρώπους που μας ακούνε, αν μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα.
1: Παρακαλώ.
0: Την γλώσσα την ελληνική η Ποσειδονιάτε εξέχασαν τόσους αιώνες ανακατευμένοι με Τυρινούς και με Λατίνους και άλλους ξένους. Το μόνο που τους έμενε προγονικό ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες, με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους. Και είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται, και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι. Και πάντα μελαγχολικά τελείωνε η γιορτή τους, γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήταν Έλληνες. Ιταλιώτεναν καιρό κι αυτοί. Και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να μιλούν βαρβαρικά, βγαλμένοι συμφορά από τον ελληνισμό. Εμείς λοιπόν, κύριε Σαχίνη, και συγκινούμε, δεν θέλουμε να βγούμε από τον ελληνισμό. Θέλουμε να συνδιαμορφώνουμε τι είναι ελληνισμός.
1: Κρατήστε το, θα πάω στην πρώτη διακοπή, θα μιλήσουμε με πολλούς, με αφορμή την παρουσία σας απόψε εδώ στο στούντιο των αντιθέσεων της Cree TV, με πολλούς Έλληνες. Πάμε στην πρώτη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωδάκη, κάνω την πρώτη είσοδο και θα πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξη Ντόνα, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού, ένας από τους δύο εμπνευστές του. Ο άνθρωπος ζει στη Γερμανία, άρα θα πάμε στον ελληνισμό της Γερμανίας, που είπατε ότι είναι ο μεγάλος πόλος που πολλές φορές το να επικεντρώνει το ελληνικό κράτος στις εισρωές εκροές εκεί κάνει λάθος τελικά. Ο κύριος Ντόνας είναι στη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα, κύριε Ντόνα.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα, κύριε Λιωδάκη. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Καλησπέρα και στην Λεβεντογένα Κρήτη.
1: Κύριε Ντόνα, θέλω να ξεκινήσω. Δεν υπάρχει ατζέντα απόψε. Εσείς πρέπει να μιλήσετε όλοι. Η διασπορά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτό θα είναι μια κοινή ερώτηση όσους περάσουν. Ποια είναι η εικόνα που έχετε ή έξω για εμάς τους μέσα και πώς εισπράτετε τη δράση των μέσα για εσάς τους έξω.
2: Εντάξει, είναι μια δύσκολη ερώτηση, διότι γνωρίζετε ότι έχουμε βγει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις σας και έχουμε μιλήσει για το θέμα της παιδείας, το οποίο είναι βασικά κάτι με το οποίο ασχολούμαι συνέχεια. Αλλά έχοντας την ευκαιρία να μιλήσω και για το στρατηγικό σχέδιο, που όλα παρά σχέδιο δεν είναι, γιατί όπως είπε και ο κ. Λιωδάκης, δεν έχετε καν budget. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς είχαμε κάποιες, έτσι θα έλεγα, κάποια ευχή ότι κάτι θα γίνει και δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι που λένε και στον Καναδά PR gag, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια κίνηση και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να στηριχτεί ο απόδημος ελληνισμός, η ομογένεια, ο οικουμενικός ελληνισμός, θα με επιτραπεί να πω τον όρο, γιατί υπάρχει και δεύτερη και τρίτη γενιά. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι τρίτη γενιά, παιδί ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στη Γερμανία, ο οποίος έχει ζήσει και στην Αμερική. Οπότε,
1: υπάρχει και τέταρτη γενιά, είναι έτσι. Τα παιδιά σας.
2: Έτσι, τα παιδιά μου, βέβαια, και τα παιδιά μου, ακριβώς, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Η οποία έχει στενότατους δεσμούς με την πατρίδα. Πονάμε, εξιντανικεύουμε πολλές φορές την Ελλάδα μας. Όσο μεγαλώνουμε, βέβαια, και έχουμε το προνόμιο ή τη χαρά να βρισκόμαστε, ή και το πρόβλημα να βρισκόμαστε απ' έξω και να έχουμε μια οπτική γωνία παρακολουθώντας τα κεκτημένα και το γίγνεσθε, το τι γίνεται ακριβώς στην πατρίδα, υπάρχουν πολλές φορές που δεν θα σας κρύψω ότι απορώ με πολλά πράγματα. Είναι πολλά θέματα. Είναι θέματα αξιοκρατίας, θέματα προόδου, θέματα μέλλοντος για τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός συρρυκνώνεται σημαντικά. Βλέπετε ότι οι παλιές πατρογονικές εστίες σε όλη τη Μεσόγειο αρχίναν και μαζεύονται. Τα παιδιά μας πλέον δυσκολεύονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα που αποτελεί το θετικό κρίκο, το απόδημο ελληνισμού στην πατρίδα, τα ήθη και τα έθιμα, την ταυτότητά μας. Και όπως έχω πει και σε πολλές συνεντεύξεις, είμαι της άποψης ότι ο απόδημος ελληνισμός, ο οικουμενικός ελληνισμός, αποτελεί την ασφάλεια ζωής του έθνους, του γένους μας. Και έχοντας δει τόσα χρόνια την πάλη πολλών συλλογικότητων, τόσο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική και στην Αυστραλία, να φέρουν αυτές τις κοινότητες, απομακρυσμένες κοινότητες από το κέντρο, πιο κοντά στην πατρίδα, βλέπω ότι δεν γίνεται κάποια πρόοδο ουσιαστική. Όταν έχεις μια μείωση της τάξης του 60-70%, σας έχω στείλει κάποια στοιχεία από το Υφυπουργό Οικονομικών για το τι δαπανάτε από την πολιτεία, τον απόδημο ελληνισμό, και εδώ θα διαφωνήσω.
1: Τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε όσο μου μιλάτε. Ναι, ναι.
2: Ναι, είναι στοιχεία τα οποία πήρα από τρίτη μεριά, διότι δυστυχώς έκανα 4 ερωτήσεις δημόσια και δεν πήρα καμία απάντηση. Αυτό έχω να πω. Αλλά τα βρίσκω, έχω τον τρόπο να τα βρω. Θέλω να σας πω ότι θα διαφωνήσω ότι δεν θέλουμε χρήματα. Πρέπει να θέλουμε χρήματα. Βάσει 108 του συντάγματος, έχουμε κάποιες κάποια δικαιώματα και κάποια υποχρεώσει η πολιτεία απέναντι στον Ελληνισμό. Και αν μου πείτε δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Σαχίνη, θα σα πω ότι υπάρχουν πολλέ ανεξάρτητε αρχέ, υπάρχουν πολλέ ΜΚΟ οι οποίε λειτουργούν στην Ελλάδα που δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα. Όπω είδαμε, υπάρχουν κάποιου οργανισμοί, όπω πρόσφατα φάνηκε στην Ελλάδα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι γνωστό θέμα, γνωστό η ορολογία στην Ελλάδα, που δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα τα οποία χάνονται για οτιδήποτε. Οπότε υπάρχουν χρήματα. Απλώς δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε.
1: Αν δηλώνατε τα παιδιά σας ως πρόβατα, μπορεί να υπήρχαν χρήματα. Κύριε Ντονά, δεν αστείευομαι, το λέω έτσι με μία πίκρα, γιατί βλέπω όπως ο κύριος Λιωδάκης αναφέρεστε στην ελληνόφωνη εκπαίδευση, την ελληνική γλώσσα για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Με ό,τι συμπαρασύρει αυτό, δεν είναι μόνο η γλώσσα, όπως είπατε είναι τα ήθη, τα έθιμα, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η ταυτότητα. Και εγώ θέλω να γίνεται λιγάκι πιο απτός, όχι θεωρητικός, διότι ο χρόνος απόψε θα ξενυχτήσουμε μεν, αλλά δεν είναι απροσμέτρητος. Πρακτικά έχουμε μείνει ότι στη Γερμανία δόθηκε μία μάχη για τα ελληνικά σχολιά, για τα ελληνόφωνα σχολιά, τα σχολιά ελληνικής εκπαίδευσης. Και μάλιστα σε εμβληματικά σημεία. Βερολίνο, Μόναχο, Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδη και πάει λέγοντας. Τι γίνεται δηλαδή, έρμεα είναι στην τύχη τους, χάνουμε. Τα παιδιά γερμανοποιούνται, γιατί ζουν ως πολίτες και στη Γερμανία, σε τέτοιο βαθμό που σε λίγο τα ελληνικά θα τους είναι περίπου όπως οι Γερμανοί τουρίστες που έρχονται στα νησιά.
2: Θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Έχουμε συλλογικότητες, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά. Χάνουν βέβαια πολλούς πολίτες επειδή τα παιδιά δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα ή κάποια στιγμή χάνουν την επαφή. Έρχονται ως τουρίστες κάποια στιγμή στην Ελλάδα, στο μέλλον, φαντάζομαι. Το κεντρικό μήνυμα είναι: δεν μιλάμε για κρίση, μιλάμε για επιλογή. Είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές όλα τα χρόνια, τα παρελθόντος, τα οποία έχουν οδηγήσει αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική δουλειά στο να γίνει αναμόρφωση και στους πίνακες και στα επιμίσθια, στις κατηγορίες επιμίσθιων. Δυστυχώς δεν υπάρχει budget, υπάρχει δικαιολογία ότι κοιτάξτε να δείτε, προσφέρονται θέσεις, γίνονται προκηρύξεις, δεν έχετε κανένα. Πώς να έρθει με μισθούς πείνας, όταν δεν παρέχεις κάποιον μισθό? Είναι λογικό. Και έτσι διαδοχικά κάθε χρόνο 30% λιγότερους καθηγητές, τον επόμενο χρόνο 30% λιγότερο. Έτσι διαδοχικά το ίδιο έργο συνεχίζεται. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις κομβικές θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι κάθε χρόνο λένε το ίδιο πείμα. Ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε Έλος. Πρόβλημα. Κύριε Λιωδάκη, βεβαίως. Συζήτηση θα κάνω.
0: Θα επιστρέψω στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως. Αντιλαμβάνομαι πλήρως γιατί η κατάσταση της παιδείας στη Γερμανία είναι τελείως διαφορετική από εκείνη στις μεγάλες κοινότητες του ελληνισμού του Καναδά. Για παράδειγμα, εμείς δεν ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση αποσπασμένους. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση στο πώς θα πρέπει να διδάξουμε ελληνικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Κάποιοι εξ αυτών βέβαια βρίσκουν τον δρόμο τους στα σχολιά τα ιδιωτικά του Μητροπολίτη. Έτσι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε ποιοι παίρνουν αυτά τα χρήματα, ποιοι χρηματοδοτούνται και γιατί. Ξέρετε ότι ιστορικά είχε μια προνομιούχο σχέση η Εκκλησία με τις ελληνικές κυβερνήσεις, πράγμα που εμείς σαν κοινότητες δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τους πείσουμε ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε τη διασπορά και όχι η άλλη φθήνους, ο άλλος φθήνων θεσμός που είναι Εκκλησία. Να αντιλαμβάνομαι πλήρως λοιπόν τα προβλήματα που έχετε. Υπάρχουν κάποιες λύσεις που δεν απαιτούν πάντα χρήματα. Για παράδειγμα, εμάς το δικό μας μεγάλο πρόβλημα είναι το υλικό. Δεν είναι ο απεσπασμένος δάσκαλος ή η δασκάλα. Έτσι, το περιεχόμενο, γιατί εμείς έχουμε βρει και άλλο τρόπο διανομής του υλικού. Σας είπα, να σας πω και κάτι, είπατε τι αλλάζει. Αλλάζει πολύ γρήγορα. Οι σύγχρονες τάξεις δεν έχουν τείχους. Έτσι. Το επόμενο βήμα είναι θα πρέπει να διανεμηθεί υλικό μέσω συστήματα διαχείρισης μάθησης. Ηλεκτρονικά λοιπόν, που θα έχουμε τα διαδραστικά μας εργαλεία.
1: Αλλά ποιος θα πάρει την ευθύνη?
0: Εμείς ήδη έχουμε κάνει μια πρωτοβουλία.
1: Ποιος θα πάρει μια ευθύνη για μια συνολική κατεύθυνση?
0: Γιατί όχι?
1: Αυτό λέει ο κύριος Ντόνας.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Κύριε Ντόνα, πόσα Ελληνόπουλα στη Γερμανία αυτή τη συρρήκνωση που βλέπετε στερούνται σιγά σιγά της πρόσβασης στην ελληνόφωνη εκπαίδευση?
2: Δεν ξέρω συγκεκριμένο αριθμό. Ήθελα να πάρω πρόσφατα τον καινούριο αριθμό, δεν τον έχω δυστυχώς. Αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετές χιλιάδες. Έχουμε 40 τόσα σχολεία τα οποία έχουν 40. Έλλειψη καθηγητών στην Βάντε Βιτεμβέργη, που είναι τμήματα ελληνικής γλώσσας. Από ό,τι γνωρίζω, στη Βαυαρία υπάρχει πληρότητα καθηγητών, επειδή εκεί συνδράμει και το βαυαρικό κράτος με επιδόματα. Γνωρίζετε. Χρηματοδοτεί μεγάλο ποσοστό. Τα γνωρίζετε και εσείς, κύριε Λιωδάκη, πολύ καλά προφανώς.
0: Χαρακτηριστικό.
2: Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η οποία θα πάρει χρόνο να την κάνουμε. Δεν θέλουμε να το πάμε εκεί το θέμα. Στην Βόρεια Ελληνική Αυστραλία επίσης υπάρχουν κοινότητες, υπάρχει ενίσχυση, κάποια ενίσχυση, υπάρχουν καθηγητές. Εκεί οι σύλλογοι κάνουν φοβερή δουλειά. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμόνων, μάλλον της Ομοσπονδίας Γονέων και Κυδεμόνων, ο κύριος Μπάκας, ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά εκεί. Εκεί υπάρχουν, αλλά έχουμε συρρήκνωση στη Βάντε Βιτεμβέργη, που πραγματικά δεινοπαθεί το τελευταίο καιρό. Υπάρχουν προβλήματα με καθηγητές στην Βιτεμβέργη πρόσφατα. Έγινε κάποια προκήρυξη, από ό,τι ενημερώθηκα μέσω παρέμβασης των γονέων εκεί, σε μια δυναμική, θα λέγω εγώ, στάση και διαμαρτυρία μπροστά στο σχολείο, που επέμβει μετά και ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Παπαδομαρκάκης. Εμείς κάνουμε από τη μεριά μας, όπως γνωρίζετε, κύριε Σαχίνη, και τις τρεις πανευρωπαϊκές ημερίδες για ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, τον πρώτο θεσμό που το έκανε, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, κύριε Λιωδάκη.
1: Εγώ θέλω να πω. Ναι, εγώ θέλω να πω και κάτι. Θέλω να, αν έχουμε πρόχειρη, να δείξουμε την αφίσα, ακόμη και την παπούρα, την ανακάλυψη στο Καστέλι, την κάνατε ημερίδα. Με δική σας πρωτοβουλία βλέπουμε εδώ πέρα τη σχετική αφίσα και μάλιστα αυτό. Ναι, κύριε Ντονά.
2: Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, με την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το ΑΧΕΠΑ Φραγκφούρτης, το ΑΧΕΠΑ εκεί, με το παράρτημα του ΑΧΕΠΑ, όπου κάνουμε συνέχεια τέτοιες εκδηλώσεις. Στο προσεχώς μέρος θα έχουμε και, άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Κάνουμε πραγματικά, προσπαθούμε να προωθήσουμε θέματα παλιότερα με τα γλυπτά του Παρθενών, όπως γνωρίζετε. Μάλιστα.
1: Άρα, κύριε Ντόνα, συγγνώμη που πιέζω, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται απόψε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό το κύμα έχει, είπε ο κύριος Λιωδάκης, ότι η εικόνα που έχει από στοιχεία είναι ότι στη Γερμανία έχει πιάσει ένα πλατό, ένα ταβάνι η εκροή πτυχιούχων και εργατικού δυναμικού στη Γερμανία. Αντιθέτως, ανεβαίνει στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες. Το διαπιστώνεται, ένα. Δύο, γυρνάει αυτός ο κόσμος πίσω στην Ελλάδα. Και τρία, είναι όλοι μέσα στην επιτυχία.
2: Υπάρχει μεγάλο βαθμό, μεγάλο ποσοστό Ελλήνων οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα πλατό, είναι γεγονός. Έχουμε πολλές εκροές οι οποίες πηγαίνουν προς Ελβετία ή πηγαίνουν προς την Ολλανδία, όπου υπάρχουν καλύτερες μισθολογικές δυνατότητες. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και της κρίσης και της μείωσης της παραγωγής στη Γερμανία. Είναι γεγονός αυτό, το γνωρίζουμε όλοι. Πέρα από αυτό, δεν πιστεύω στον μύθο του brain gain. Πιστεύω ότι είναι μια καλή καμπάνια. Πιστεύω τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν εκεί θα ήταν πολύ καλύτερα να δαπανηθούν για άλλα πράγματα. Για δημιουργία πολιτισμικών κέντρων, π.χ. στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, όπου θα πιάσουμε αυτούς που χάσαμε στις μικρότερες ηλικίες, τους καταξιωμένους παράγοντες τοπικής κοινωνίας, τους στρατηγικούς παίχτες σε αυτές τις κοινωνίες, επαγγελματίες, επιστήμονες, διπλωμάτες και ούτω καθεξής, το οποίο μπορούμε μετά να φέρουμε πιο κοντά, το κάνουν οι γείτονές μας. Αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Σε μια εποχή όπου, κύριε Σαχίνη, να πω ότι η πολιτεία έχει μεριμνήσει να υπάρχει και το δικαίωμα της ψήφου του απόδημου ελληνισμού, οπότε πρέπει και εκεί η πολιτεία να αρχίσει να αλλάξει λίγο τη στρατηγική της και να προσεγγίσει περισσότερο τους απόδημους, οι οποίοι στο μέλλον θα είναι και ψηφοφόροι. Και έχω να πω ότι στην εποχή όπου άλλα κράτη, όπως η Ιταλία, έχουν 12 έδρες, αλλά η Γαλλία έχει 11 για τον απόδημο. Η Πορτογαλία, ένα μικρό κράτος, έχει 4. Την Ελλάδα έχουν άλλο στρατηγικό σχεδιασμό, από ό,τι φαίνεται.
1: Έχετε 3.
0: Και από μία
1: κλειδί. Είναι μια καλή αρχή, θα σας πει κάποιος. Θα το συζητήσουμε αυτό.
2: Επειδή πιέζει ο χρόνος, για να δώσουμε στους τηλεθεατές περισσότερες πληροφορίες, να έχουμε και μια λόγο, νιώθουμε έτσι κάπως περίεργα.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Ντονά, όλοι είναι με. Είπε κάτι ωραίο, μου άρεσε ο κύριος Λιωδάκης στην αρχή της εκπομπής. Καταρχάς, ότι υπάρχει ένας ελιτισμός στην προσέγγιση του ελληνισμού και αυτών που φεύγουν. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πτυχιούχος που σε παίρνουν αμέσως, να είσαι καταξιωμένος επιχειρηματίας, οι εργάτες, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι οδηγοί, αυτοί είναι κάτω από τα ραντάρ. Τι γίνεται?
2: Έχω την εντύπωση ότι ισχύει, ότι είναι κάτω από το ραντάρ. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καλούς τεχνίτες, συνεργάζομαι, τυχαίνει να δραστηριοποιούμε στον τομέα της ενέργειας, όπου συμβουλεύω βιομηχανία στην κεντρική Ευρώπη επί των πλήστων, όπου συνεργάζομαι πολλές φορές και με Έλληνες. Και είναι άριστοι τεχνίτες, γνωρίζουν τι κάνουν, τους αγαπάνε πραγματικά οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι μεγάλες εταιρείες όταν έρχονται και δουλεύουν, γιατί δεν κοιτάνε το ρολόι όπως κοιτάνε άλλοι το ρολόι. Εργάζονται πραγματικά με ζήλο. Και έχουμε πολύ καλή εικόνα στην Ευρώπη για τους Έλληνες τεχνίτες. Και δυστυχώς αυτή είναι out of the picture από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα.
1: Μα επόμενη ερώτηση, πολύ γρήγορα. Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης υπάρχει κομμάτι του ελληνισμού που υποφέρει σε χώρες όπως η Γερμανία ή όλοι είναι καλά?
2: Κοιτάξτε, οι ανειδίκευτοι εργάτες οι οποίοι θα έρθουν στη Γερμανία, οι οποίοι περνάνε κάποια κρίση, ξέρετε ότι είναι γνωστό άλλωστε ότι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης πολλές φορές σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα στον τομέα της γαστρονομίας. Αυτό είναι γεγονός, αλλά έχει εξελιχθεί και η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός. Mm-hmm. Και πλέον αυτά είναι εξαιρέσεις πραγματικά. Εδώ υπάρχουν δυναμικές κοινότητες στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, που προσπαθούν πραγματικά να είναι κέντρα προσανατολισμού για τους ανθρώπους αυτούς, προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Και οι κοινότητες και οι συλλογικότητες των Ελλήνων κοιτάνε να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο τους νέους μετανάστες.
1: Μείνετε λίγο, κύριε Ντόνα, σας παρακαλώ πολύ, αλλά επειδή ο επόμενος φιλοξενούμενος έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και παίζουμε τα λεπτά, θέλω να μείνετε μαζί μας. Δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο, είναι ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ και τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, γεραπετρίτης πρέπει να πω. Σε πολιορκία, αλλά είναι και η μάχη της Κρήτης, κύριε Ντόνα, μην θυμόσατε, η κριτική σε πολιορκία. Κύριε Χαραλαμπάκη, καλησπέρα και θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σας.
3: Καλησπέρα κύριε Σαχίνη, κύριε Λιουδάκη, κύριε Ντόνα. Συγκινούμε πραγματικά κύριε Σαχίνη, γιατί ακριβώς πριν από 10 χρόνια παρουσιάσατε το χρηστικό λεξικό στην υπέροχη εκπομπή σας 2 ολόκληρες ώρες και δείξατε στην πράξη και τις γλωσσικές ευαισθησίες που έχετε. Σας είμαι ευγνώμων πραγματικά με τον κύριο Λιωδάκη, τον Νίκο. Συνεργαζόμαστε στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο των Νοτιοδυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ με έδρα του Χιούστον για μια σειρά σπουδαίων εκδηλώσεων με τίτλο «Αένα η Σοφία», και εκεί βλέπω πραγματικά ότι ο απόδημος ελληνισμός μεγαλουργεί. Άκουσα και τον κύριο Ντόνα και είχε απόλυτα δίκιο. Πικρά λόγια πρέπει να λεχθούν αν θέλουμε να βελτιωθούμε. Ο ίδιος υπήρξα μετανάστης και απόδημος Έλληνας επί μια δεκαετία συνολικά στη Γερμανία και ζω τα προβλήματα της διδασκαλίας της γλώσσας. Ως γλωσσολόγος λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία δεν γίνονται εύκολα. Αλλά πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι η λέξη απόδημος, που σημαίνει μακριά από το Δήμο, οι Έλληνες πάντα ήταν απόδημοι, εμφανίζεται ήδη στην αρχαία Ελλάδα, όπως και η Διασπορά και η Ομογένεια. Δηλαδή οι τρεις λέξεις που ανήκουν στο σημασιολογικό πεδίο του ξενιτεμένου Έλληνα, αλλά και κάθε ανθρώπου, απασχόλησε τους αρχαίους Έλληνες και η βιβλιογραφία είναι εντυπωσιακή. Φανταστείτε ότι οι Άγγλοι πήραν τη λέξη διασπορά, diaspora, ήδη από το 1594 με τη σημασία που την ξέρουμε σήμερα, και το ίδιο ισχύει και για την ομογένεια. Να λοιπόν ότι η Ελλάδα μεγαλούργησε γιατί έβγαινε πάντα προς τα έξω και το είπε και ο Πλάτωνας πάρα πολύ ωραία σε τι συνίσταται η ιδιοφία των Ελλήνων, ότι είναι ανοιχτών οριζόντων άνθρωποι όπως και οι σημερινοί απόδημοι Έλληνες και ό,τι καλό δουν από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται τα παίρνουν, τα αξιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες έφτιαξαν νέα πράγματα στηριζόμενοι και στην εμπειρία άλλων λαών. Αυτό το είπε ο Πλάτωνας πρώτος και εξακολουθούμε ακόμη και σήμερα ως έθνος να στηριζόμαστε πολλές φορές αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που είναι μακριά από την Ελλάδα. Και ξέρετε, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Λιωδάκης το ζει. Οι άνθρωποι που είναι μακριά από τη χώρα μας, οι Έλληνες αυτοί, είναι οι πιο γνήσιοι Έλληνες. Πρώτον, διότι η νοσταλγία, μια πανέμορφη λέξη που την έφτιαξε ένας Σερβετός γιατρός, δεν είναι ελληνική νοσταλγία. Οι Έλληνες νοσταλγούν, αγαπούν τη χώρα τους όταν βρίσκονται μακριά, γιατί την εξεδανικεύουν. Βλέπουν όμως από μια τρίτη οπτική γωνία τη χώρα μας, που εμείς που ζούμε εδώ μέσα δεν τα βλέπουμε, και γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη αυτά που λένε, δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν τηρούν. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος, όπως ξέρετε, 100 χρόνια ζωής, 1926-2026, 100 χρόνια, και το δήλωσε και ο πρόεδρος τώρα, ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, πραγματικά το λέμε και θα το κάνουμε, θα στραφούμε προς τα έξω. Η εξωστρέφεια είναι μια λέξη της μόδας, πολλοί τη λένε, και το Πανεπιστήμιο και επίσημοι κρατικοί φορείς. Η εσωστρέφεια χρειάζεται ως περισυλλογή. Η Ακαδημία Αθηνών προγραμματίζει δράσεις εξωστρέφειας για να αγκαλιάσουμε και τον απόδημο ελληνισμό και τη διδασκαλία της γλώσσας.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, επειδή εσείς πιέζεστε χρονικά, όχι εγώ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι κρίσιμο. Βλέπω τη χαρά του κυρίου Λιωδάκη και την αποδοχή του κυρίου Ντόνα. Όμως, επειδή είστε και καθηγητής γλωσσολογίας, πέρα από τον ακαδημαϊκό τίτλο που φέρετε πλέον, και αυτό τιμά και το νησί, πρέπει να πω. Δεν είναι εύκολες οι επιλογές. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και οι δύο προλαλήσαντες είπαν ότι η ελληνική γλώσσα είναι ο συνεκτικός κρίκος του ό,τι τελικά ορίζουμε ως ταυτότητα ελληνισμού, διασποράς, αποδήμων, ας το πούμε όπως θέλετε. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Μία γλώσσα που μπολιάζεται διαρκώς όπως η ελληνική, και αυτό είναι το μεγάλο της μυστικό της επιβίωσης, σήμερα στην εποχή της ομογενοποίησης και παγκοσμιοποίησης που είπε ο κύριος Λιωδάκης, έχει περιοριστεί από τις τεχνολογίες, δυστυχώς, στη νέα γενιά εντός Ελλάδας σε 80 με 100 λέξεις και προτάσεις. Πώς αυτός ο κρίκος των 80 και 100 των εκατομμυρίων λέξεων και συνδυασμών που εσείς μας έχετε δείξει από το λεξικό σας θα πάει προς τα έξω? Έχουν που δεν έχουν εκπαιδευτικούς, που κλείνουν σχολεία, που απαρφανίζεται η γλώσσα. Να τους τη στέλνουμε και με 80% λέξεις που εμείς εδώ εξάγουμε. Πόσο κλειδί είναι εδώ η γλώσσα μας?
3: Να λοιπόν, ότι εκεί, κύριε Σαχίνη, το είπατε ήδη, είναι η καρδιά του προβλήματος. Αν χάσουμε τη γλώσσα μας, ακούσαμε και τον κύριο Λιωδάκη που το είπε, αν δεν δράσουμε τώρα θα εξαφανιστούμε, εννοώντας κυρίως τη διατήρηση της γλώσσας. Με απασχολεί και εμένα χρόνια αυτό το θέμα, μάλιστα θα έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο το Σεπτέμβριο στην Αυστραλία, άλλη πονεμένη ιστορία οι απόδημοι Έλληνες εκεί, και τι θέλουμε να κάνουμε, να μάθουμε επιτέλους από τα λάθη. Ξέρετε όμως ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα? Ότι το υπενηχθήκατε ήδη προλίγου συζητώντας με τον κύριο Λιωδάκη, από την τρίτη γενιά και μετά αρχίζει το πρόβλημα. Όταν οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν μιλούσαν ελληνικά, ήξεραν πολύ λίγα τη γλώσσα της χώρας στην οποία ήταν. Μετά τα παιδιά μισό-μισό, τα εγγόνια αρχίζουν και απομακρύνουν. Τα δυσέγγωνα ξεχνούν τη γλώσσα και στην πέμπτη γενιά ομογενοποιούνται στη χώρα που είναι. Αυτή είναι μια μοιραία εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και
1: προφανώς
3: τη γλώσσα, αλλά κάθε γλώσσα. Τι πρέπει όμως να κάνουμε εμείς? Ξέρετε, και με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα που ρωτάμε 1000 πράγματα, βγάζουν με αυτοματισμούς 500 λέξεις που, αν τις ξέρει κανείς μέσα σε καθημερινές προτάσεις, επικοινωνεί άνετα. Μπορούμε να κρατήσουμε έστω αυτές τις 500-1000 λέξεις, γιατί και αυτές δεν μπορούν να θυμούνται πια τα νέα παιδιά. Για ποιο λόγο? διότι υπάρχει αυτό που οι κοινωνιολόγοι και οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι λένε ένα είδος γλωσσικής μειονεξίας. Τα παιδιά που βρίσκονται στη Γερμανία και σε αρκετά χώρια εκεί ή πολύ περισσότερο στον Καναδά, δίγλωσση χώρα ή στην Αμερική, βλέπουν την ελληνική γλώσσα ως μια μικρή γλώσσα. Ακόμα και σήμερα δεν μπορείς να εκλεγείς καθηγητής πανεπιστημίου αν δεν έχεις τις περισσότερες δημοσιεύσεις σου στα αγγλικά ή ακόμα και στα γερμανικά ή τα γαλλικά, που περιορίζονται και αυτά κυρίως στα αγγλικά. Να λοιπόν ότι πρέπει να τονώσουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι απόδημοι Έλληνες, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου παρόλο που ζω τώρα στην Ελλάδα, την αυτοεικόνα μας. Αν μιμούμαστε τους ξένους ή ακόμα και στις αξιολογίες στα πανεπιστήμια, να λέμε ας γράφουμε και εμείς οι ερευνητές στην καημένη τη γλώσσα μας για να κρατάμε σε εγρήγορση το επιστημονικό λεξιλόγιο. Ούτε αυτό γίνεται. Υπάρχουν χιλιάδες νέοι ερευνητές που δεν γράφουν πια, γιατί δεν προάγονται, δεν εξελίσσονται. Αυτοί οι περίφημες ετεροαναφορές, όταν είναι απ' έξω, εκτιμούνται περισσότερο. Και μπορεί να γράψει κάποιος μια υπέροχη μελέτη στη μητρική του γλώσσα ή φυσική γλώσσα, την νέα ελληνική, και λένε οι άνθρωποι αυτοί σπουδαία πράγματα και τα υποβαθμίζουμε εμείς οι ίδιοι. Να λοιπόν ότι είναι πολλά τα προβλήματα, αλλά πιο πολύ είναι κοινωνικής φύσεως. Δηλαδή η αυτοεικόνα μας, εμείς οι ίδιοι φταίμε. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, κύριε Σαχίν, και το βλέπετε. Με σχολιάζουν πολλές φορές και σαν να μην ακούω και λένε, κοιτάξτε, είναι καθηγητής γλωσσολογίας και ακαδημαϊκός και μιλάει κριτικά. Και το λένε αυτό μειονεκτικά. Δηλαδή σου λέει, και τους λέω και το επαναλαμβάνω και εδώ, μα μιλάω κριτικά γιατί είμαι γλωσσολόγος και όπως έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε και τα γλωσσικά δικαιώματα. Είμαι πρώτα κριτικός, υπηρώτης, επτανήσιος, ό,τι θέλετε. Μετά είμαι Έλληνας, μετά Ευρωπαίος και μετά κοσμοπολίτης. Να λοιπόν ότι οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα υποβαθμίζονται και εκεί είναι το πρόβλημα, είναι σύνθετο. Όταν λοιπόν εγώ ως κριτικός μιλώντας πηγαίνω στη λαϊκή αγορά και λέω καλημέρα και μου λέει ο Μανάβης, απλός άνθρωπος του λαού, κριτικός είστε και δεν είπα χαίρετε ή ζάντα ή τα κάνετε. Είπα καλημέρα και το καταλαβαίνει από τον επιτονισμό και του κάνει εντύπωση.
1: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν και οι διαλεκτόφωνοι υποφέρουμε και οι νεοέλληνες υποφέρουμε. Τι πρέπει να γίνει? Τουλάχιστον να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί η ζωή και η επιστήμη εξελίσσεται και μοιραία θα χάνεται σταδιακά η γλώσσα, αλλά τουλάχιστον να μην εξαφανιστεί.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα πούμε και στο στούντιο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, όπως και τον Νίκο του Λιωδάκη, και πιστέψτε με, άκουσα και τον κύριο Ντόνα. Η εκπομπή σας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κύριε Ντόνα, θέλω... Κι εγώ. Κύριε Ντόνα, θέλω να πάω σε διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωδάκη, κάτι θέλετε να πείτε πριν πάω στον κύριο Ντόνα για τον κύριο Χαραλαμπάκη?
0: Ναι, ότι είναι μεγάλη μου τιμή. Είμαστε και οι δύο μέλη σε μια επιτροπή καθοδήγησης της προσπάθειας για την ΑΕΝΑ η Σοφία, που είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου των Νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, που εδρεύει στο Χιούστον του Τέξας, στο οποίο συμπτωματικά προεδρεύει άλλος ένας λασιθιώτης, ο Γιάννης Ρεμεδιάκης, και το οποίο αντιπρόεδρος είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μάνος Παπαδάκης, τον οποίο θα δούμε και αργότερα.
1: Εγώ τον γνώρισα από τα Τέμπη, αλλά έτσι, εγώ τον γνώρισα από αυτό το κέντρο. Κύριε Ντόνα, για να σας αποδεσμεύσω, δεν μπορώ να σας ταλαιπωρώ. Θέλω, κωδικοποιώντας στο διατάφτα ως Έλληνας στη Στουτγκάρδη και εκφράζοντας κόσμο, να μου πείτε ποια είναι τα επίδικα αυτή τη στιγμή και να κλείσουμε ρωτώντας σας, γιατί η γλώσσα το καταλάβαμε όλοι εδώ, ρωτώντας σας τι σκέψεις κάνετε για την πατρίδα, για την Ελλάδα.
2: Ένα σημαντικό θέμα το οποίο θέλω να θίξω επίσης είναι η σχέση της ελληνικής πολιτείας, της γραφειοκρατίας της ελληνικής πολιτείας με τον απόδημο ελληνισμό. Συγκεκριμένα τα προξενία, γραφειοκρατία, ηθαγένεια. Εδώ θα πάμε σε σημεία ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν ραντεβού για διαβατήρια. Δεν υπάρχει μηδενική ανταπόκριση στο τηλέφωνο, τουλάχιστον στο Στουτγκάρδη. Έχει γίνει μεγάλη. Πολλά παράπονα από πολίτες, από Έλληνες πολίτες οι οποίοι διαμένουν στη Γερμανία, οι οποίοι είναι περίπου 380.000 με ντεστάτης και 480.000 με δεύτερη ή τρίτη γενιά, οι οποίοι έχουν και γερμανική υπηκότητα, γιατί μετρούνται ως Γερμανοί πολίτες στην πρώτη φάση, με ελληνικές ρίζες.

0: κάποια εικόνα. Συνεχίζω. Έχουμε θέματα, το θέματα με την ψήφο τα συζητήσαμε θεσμικά. Έχουμε κάποια ανησυχία για το
1: κύριε Ντονά, για την ψήφο θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι. Θα κλείσω με αυτό και με τον κύριο Λιωδάκη, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Δικαίωμα ψήφου να έχουν όλοι απροϋπόθετα ή όποιοι έχουν και κάποια οικονομικά παρεδώσε ή φορολογικά με την Ελλάδα? Διότι το ξέρετε, υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Θα ρυθμίσουν την κατάσταση στο εσωτερικό μιας χώρας άνθρωποι που δεν σχετίζονται καν οικονομικά, ξέρω ότι θα μου πείτε, μετρήστε τα ετήσια εμβάσματα. Αλλά εγώ οφείλω να σας ρωτήσω.
0: Όταν δεν είχαν οι Έλληνες του... Να ρωτήσω κι εγώ κάτι για να μου βοηθήσουν και τους τηλεθεατές. Όταν δεν είχαν οι Έλληνες του εξωτερικού δικαίωμα να ψηφίζουν, να άλλαξε κάτι προς το καλύτερο στην Ελλάδα? Θα θέλαμε να δοκιμάσουμε τη δική μας οπτική γωνία, μπας και μπορούμε να φέρουμε κάποιο νέο αέρα. Έννοιες όπως πολιτικός θάνατος, αξιοκρατία, ηθικό κράτος. Να φέρουμε κι εμείς κάποιες ιδέες από βιώματα που έχουμε στο εξωτερικό και να αξιολογήσουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους χωρίς να βρισκόμαστε σε κάποια εξάρτηση, σε κάποια άμεση σχέση μαζί τους. Δεν είναι αυτό θετικό? Να το πούμε αυτό κατά πρώτο κύριο λόγο. Και θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης, όταν έγινε επιστράτευση κάποια χρόνια πριν στην Ελλάδα, πώς οι Έλληνες έφυγαν από το εξωτερικό με τρένα από το Μόναχο, από το Στουτγκάρδη, από την Κολονία, για να επιστρέψουν στην πατρίδα ή να βοηθήσουν. Θέλω να σας θυμίσω πώς οι Έλληνες ευεργέτες έχουν κάνει νοσοκομεία, πλατείες, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και ούτω καθεξής. Τι θέλετε, πού θέλετε να αρχίσω? Και είμαστε Έλληνες πολίτες βάσει του άρθρου 108 του Συντάγματος, έχουμε κάποια δικαιώματα. Τι πρέπει να συζητήσουμε, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε μια συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό, ή για να σας το πω διαφορετικά, αν είστε καναλαριζαρισμένοι για συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να έρθετε, να έρθουν και στο σπίτι σας με την κάλπη να ψηφίσετε. Αν όμως πάει αλλού η συζήτηση, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, σας καλύπτει ο τρόπος που θα γίνουν οι εκλογές με την έννοια της ψήφου, ή σπάει η σχέση του πολίτη ψηφοφόρου με την αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάλπη και εκλογικό παραβάν? Γιατί αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Ντόνα, στην εποχή που οι αλγόριθμοι κάνουν και άλλα παιχνίδια. Δεν είναι δικαίωμα και υποχρέωση να στηθούν κάλπες και παραβάν και μετά να σταλούν ηλεκτρονικά, θέλετε, ταχυδρομικά, στο κέντρο, στο Υπουργείο Εσωτερικών? Αλλά γιατί θα πρέπει να κάτσετε στο τραπέζι μαζί με μένα και τον κύριο Λιωδάκη την ώρα που θα ψηφίζετε και θα το βάλετε σε ένα φάκελο για να το στείλετε? Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Γιατί θα το κάνετε στο σπίτι σας δηλαδή? Για πείτε μου.
0: Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω, η επιστολική ψήφο θα γίνει, θα έρχεται το έγγραφο όπως έγινε σε ευρωεκλογές και θα μπορούμε να ψηφίσουμε τους συγκεκριμένους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάτι με την επιστολική ψήφο. Καταλαβαίνω ότι στην εποχή των αλγορίθμων, με το ποινικό μητρό κάποιων διαδικασιών, σίγουρα γεννά ερωτήματα, για να είμαι ευγενής. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το αυτό που με απασχολεί ένα περισσότερο είναι ότι γίνεται μόνο προσχηματικά, γιατί οι τρεις έδρες για 3-5 εκατομμύρια απόδημους δεν είναι αρκετές.
2: Ακριβώς.
0: Η κυβέρνηση θεωρώ, είπε, κάναμε κάτι, κύριε Λιωδάκη, κάναμε κάτι.
2: Να σας διακόψω, κύριε Ντόνα. Ναι. Να σας διακόψω, γιατί εδώ πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της ισότητας της ψήφου. Έτσι, στον Ολό Ηρακλείου, κύριε Σαχίνη, με 20.000 ψήφους κάποιος, 20-22.000, σωστά, εκλέγεται βουλευτής. Με 5 εκατομμύρια αποδήμους, τρεις έδρες, να κάνουμε τη διαίρεση. Έτσι, δηλαδή,
0: εδώ
2: παραβιάζεται η ισότητα
1: της. Εγώ το καταγράφω, γιατί
2: συμβολικό,
1: με ενδιαφέρει η άποψη του τι λέτε εσείς έξω. Το τι μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί εγώ θα προτιμούσα, θα σας βάλω μια άλλη. Εσείς, κύριε Ντόνα, από πού κατάγεστε, παρακαλώ?
0: Εγώ κατάγομαι από Σέρες, είναι η μητέρα μου, και ο πατέρας μου είναι από την Αττική.
1: Μάλιστα. Θα προτιμούσα λοιπόν να ψηφίζετε στην Στουτγκάρδη για το Σεραίο ή τον Αθηναίο υποψήφιο και ο κύριος Λιωδάκης στον Καναδά να ψηφίζει για το Ρεθυμνιώτη υποψήφιο.
2: Εγώ, κύριε Σαχίνη,
1: εγώ αυτό θα έλεγα επιστολική ψήφιση.

0: ψήφο για μένα.
1: Εγώ, κύριε Σαχίνη, θα προτιμούσα, αφού είμαι από το Τορόντο, να ψηφίζω ένα υποψήφιο από τον Καναδά. Να έρθει να με αντιπροσωπεύσει στη Βουλή.
0: Μόνο που εδώ δεν θα συμβεί αυτό. Θα ψηφίσετε τρεις, οι οποίοι θα είναι για όλους. Κύριε Ντόνα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω, τι συζητάτε μεταξύ σας? Επιστρέφετε στην Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα σήμερα?
2: Κοιτάξτε, πολλοί άνθρωποι είναι λίγο φοβισμένοι με την κατάσταση που επικράτει. Βλέπουν, όπως είπε ο κ. Λιοντάκης, βλέπουμε τις ειδήσεις, παίρνουμε ενημερώσεις, διαβάζουμε εφημερίδες. Είναι λίγο δύσκολο να σας δώσω μια γενική απάντηση. Εγώ, ο ίδιος και κάποια κίνητη περιουσία έχω στην Ελλάδα και πηγαίνω 4 φορές το χρόνο και έχω σκοπό να δραστηριοποιηθώ επιχειρηματικά στο εγγύς μέλλον και στον τομέα της ενέργειας, επειδή έχω κάποιες δουλειές στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι φοβισμένοι με την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και θέλω να μου επιτρέψετε όμως να γυρίσω λίγο πίσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ένα κλικ, δύο λεπτά μόνο.
0: Παρακαλώ.
2: Για το θέμα της ψήφου. Με ανησυχεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ότι παρακολουθώ ότι γίνεται κάτι συστηματικό. Έχουν εξαμοληθεί διάφοροι παράγοντες σε όλη την ομογένεια, οι οποίοι ήταν 20 χρόνια στον πάγο και ξανααναδύονται, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη νέα γενιά Ελλήνων, με την γενιά των Ελλήνων, των καταξιωμένων στην κοινωνία, οι οποίοι έχουν άποψη, έχουν τεχνοκρατική άποψη, έχουν τεχνογνωσία, οι οποίοι είναι παλιών κομματικών στρατηγίων, οι οποίοι 20 χρόνια υπηρετούσαν στρατηγικά, κομματικά στρατηγία, οι οποίοι βγαίνουν στην ομογένεια και προσπαθούν να πουλήσουν ιστορία και δεν μιλάνε ούτε καν τη γλώσσα αντιτοπική. Είναι πράγματα που με ανησυχούν ιδιαίτερα. Τα παρακολουθώ από απόσταση. Κάποια στιγμή θα μιλήσω και για αυτό συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους της ομογένειας. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε πολύ αξιόλογα παιδιά Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα της ομογένειας και μπορούν να δώσουν λύσεις στο μέλλον. Οι οποίοι δεν συμβιβάζονται, δεν εξαρτούνται και δεν διαπραγματεύονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντόνα, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας καλέσω και εσάς μέχρι Οκτώβρη κοντά να σκανάρετε και να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που έκανε ο κύριος Λιοντάκης, γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, και να προτρέψετε και άλλους να το κάνουν εκεί στη Στουτγκάρδη. Ναι, κύριε Λιοντάκη.
1: Και θα έρθω σε επαφή μαζί σας, κύριε Ντόνα, επειδή θα μεταφραστεί στα γερμανικά την άποψή σας.
0: Βεβαίως.
1: Και εκ των προτέρων σας ευχαριστώ, γιατί αν προωθηθεί το ερωτηματολόγιο θα έχουμε ένα ικανό αριθμό ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα που θα είναι τουλάχιστον στατιστικά σωστά.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Θα φροντίσω να ανέβει και στα μέσα στη Γερμανία και στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ώστε να μπορέσουμε και εμείς να σας στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: Και εμείς, κύριε Ντόνα, σας ευχαριστούμε για μια φορά ακόμη. Είστε από τους ανθρώπους εκεί πυλώνες κυριολεκτικά, και εσείς και μια εξαιρετική ομάδα νέων ανθρώπων. Καλό βράδυ.
2: Είστε καλά.
0: Δεν θα πάμε σε αυτό που έχετε ετοιμάσει. Θα πάμε πρώτα, παρακαλώ πολύ, στο Ελσίνκι. Εκεί έχουμε έναν άλλον Έλληνα, τον κύριο Γιάννη Κουτσουρίδη, ο οποίος είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα. Για την ακρίβεια, στο Ελσίνκι πηγαίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί ζει περίπου ελάχιστα χιλιόμετρα από τα σύνορα της Φιλανδίας με τη Ρωσία, πρέπει να πω. Έτσι. Ο κύριος Κουτσουρίδης μας έκανε την τιμή να κατέβει όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για ένα πρωινό στο ραδιόφωνο του 984 στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, κύριε Κουτσουρίδη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους καλεσμένους σας, στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχει ζέστη στο Ελσίνκι?
3: Έχει αρκετή ζέστη, αλλά σήμερα έβρεξε, γιατί στη Φιλανδία, ο Θεός της Φιλανδίας δεν αντέχει παραπάνω από 2 μέρες 25 βαθμούς. Οπότε ρίχνει μια βροχή για να μπόρα, δηλαδή, για να συνέλθουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουτσουρίδη, εσείς φύγατε τα χρόνια της κρίσης από την Ελλάδα. Είστε Θεσσαλονικιός, έτσι?
3: Ναι. Ναι, Λάρισα γεννήθηκα. Ναι. Θεσσαλονικιός θεωρούμε. Εντάξει. Κοιτάξτε, η ιστορία με τη Φιλανδία με μένα είναι πολλά χρόνια. Από το 1981, τότε που γνώρισα τη μέλουσα σύζυγό μου. Είμαστε μαζί, δηλαδή, 45 χρόνια περίπου. Και στην Φιλανδία πήγαινα πάρα πολλά χρόνια, από το 83 και μετά. Αλλά μόνιμα ήρθαμε, εγκατασταθήκαμε μαζί με τη σύζυγό μου από το 2010. Πιο πριν ζούσαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Άρα με το ξέσπασμα της κρίσης. Σήμερα στη Φιλανδία έρχονται, ήρθαν Έλληνες στον καιρό της κρίσης.
3: Ναι. Στη Φιλανδία την εποχή που σας είπα τότε που προσδοριχόμουν, ήμασταν οι 300 του Λεωνίδα που λένε, ήτανε μάλλον, εγώ δεν ήμουνα, οι 300 του Λεωνίδα, δηλαδή το 80-90 περίπου, και πριν την κρίση θεωρητικά λένε ότι ήταν περίπου 1000. Τώρα αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν ακριβές μετρήσεις, υπολογίζονται γύρω στις 5000. Αρκετά μεγάλος αριθμός, αν και με τα νούμερα που άκουσα από τον κύριο Λιωδάκη πριν, αν η Ομογένεια είναι ένα καρπούζι, η Φιλανδία είναι ένα κουκούτσι.
0: Ναι, αλλά αυτό το κουκούτσι επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο κύριος Λιωδάκης, ότι έχει πιάσει ταβάνι ο δημοφιλέστερος εντός εισαγωγικών προορισμός η Γερμανία και οι διαρροές φτάνουν μέχρι τη Φιλανδία. Έτσι.
3: Ακριβώς.
0: 5.000 δεν είναι λίγοι, κύριε Λιωδάκη.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Η κρίσιμη μάζα είναι εξαιρετική.
0: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσουμε, δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε πολύ, κύριε Κουτσουρίδη, δύο πράγματα. Πρώτον, ποια είναι η εικόνα που έχετε εκεί για την Ελλάδα?
3: Δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη. Περισσότερο, και επειδή συναναστρέφομαι με αρκετούς Έλληνες εδώ, ανεξαρτήτως ηλικίας, δηλαδή και νέα παιδιά και φυσικά μεγαλύτερης ηλικίας και πιο μεγάλη από μένα, πληροφορούμαστε τα πράγματα κυρίως από το ίντερνετ, όχι τόσο από τα συστηματικά κανάλια. Και τα πράγματα όλοι αισθάνονται απογοητευμένοι, θυμωμένοι, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική, με αυτά που συμβαίνουν στα θέματα της διαφθοράς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και οι περισσότεροι που φύγανε και νέα παιδιά που μιλάω μαζί τους, περισσότερο φύγανε όχι τόσο για οικονομικούς λόγους, αλλά περισσότερο φύγανε γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα. Να δουλεύουν δηλαδή με πολύ λίγα χρήματα, να τους εκμεταλλεύονται οι εργοδότες τους, να τους συμπεριφέρονται άσχημα. Αυτά τα πράγματα ήταν που τους οδήγησαν να φύγουν μακριά. Και η Φιλανδία πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολος προορισμός. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε, αν δεν έχεις κάποια βάση να έρθεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ζήσεις σε αυτή τη χώρα. Η γλώσσα είναι πανδύσκολη. Ο καιρός είναι αρκετά δύσκολος. Οι περισσότεροι δηλαδή που ήρθαν στη Σκανδιναβία πηγαίνανε στην Σουηδία, που έχει πιο πολλούς Έλληνες, λόγω του ότι υπήρχαν οι συγγενείς και ζούσαν στην Σουηδία από χρόνια, και φυσικά στη Δανία, που είναι πιο κεντρική Ευρώπη, τέλος πάντων, από εμάς που είμαστε στο βορρά, εμείς και η Νορβηγία δηλαδή.
0: Mm-hmm. Επειδή όντως τα φιλανδικά είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες, και στην ανάγνωση και στην προφορά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής: η ελληνική γλώσσα εκεί πώς συντηρείται μεταξύ σας?
3: Υπάρχει ένας σύλλογος, βέβαια δεν νομίζω ότι κάπως υπολειτουργεί, αλλά τουλάχιστον όμως προσφέρει κάποια μαθήματα σε παιδάκια για ελληνική γλώσσα μια φορά τη βδομάδα, κυρίως ας πούμε για οικογένειες μικτές, που μια οικογένεια τέλος πάντων που και οι δύο γονείς είναι Έλληνες, μιλάνε και τα παιδιά και τη γλώσσα στο σπίτι τους, την ελληνική. Αλλά μικτές οικογένειες, όπως και η δικιά μου που ήταν μικτή οικογένεια στην Ελλάδα, υπήρχε φιλανδικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη μια φορά τη βδομάδα, που τα παιδιά μου μάθανε φιλανδικά αρκετά καλά. Πρόνησα και η κόρη μου σπούδασε στη Φιλανδία, σε φιλανδικό πανεπιστήμιο, τελειώνοντας το λύκειο στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι σε πρώτη φάση, για τους λίγους Έλληνες που είμαστε στη Φιλανδία, μαθαίνουν λίγο τη γλώσσα. Υπάρχει μια δασκάλα, τέλος πάντων, ένας δάσκαλος που...
0: Δεν είναι ακόμη το φαινόμενο έντονο. Η ερώτηση τώρα, ναι, με τα νέα παιδιά που συνομιλείτε, που έχουν βρεθεί στη Φιλανδία, δεν είναι μια εύκολη απόφαση, καλά το είπατε. Σας λένε ότι σκέφτονται να γυρίσουν πίσω? Εδώ ακούμε τα τελευταία δύο χρόνια, το είπε ο κύριος Λιωδάκης, καμπάνιες, γυρνάνε πίσω οι Έλληνες. Γυρίζουν πίσω?
3: Νομίζω πως όχι. Και Μάλιστα, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, υπάρχουν και κάποια νέα παιδιά που έχουν αγοράσει και σπίτι στη Φιλανδία. Ξέρετε, το να αγοράσεις, ας πούμε, σπίτι στη Φιλανδία είναι απίστευτα δύσκολο. Οι περισσότεροι δηλαδή δεν έχουν σπίτι. Και έχουν μπει στη διαδικασία με τη δουλειά που κάνουν και μαζί με τον σύντροφό τους, να πάρουν ένα δάνειο, να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα σπίτι. Να γυρίσουν μόνιμα στην Ελλάδα, δεν το βλέπω. Όχι, είναι αρνητική. Μπορώ να το πω με κάπως πιο πολύ σιγουριά. Για τα νέα παιδιά μιλάμε πάντα.
0: Βεβαίως. Τώρα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κουτσουρούδη, αν σας ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι είναι η μεγάλη απουσία του ελληνικού κράτους στον ελληνισμό, εκεί που ζείτε εσείς. Τι είναι, η γραφειοκρατία εδώ, είπε ο κύριος Λιωδάκης, είπε και ο κύριος Ντόνας, είπε τα προξενικά προβλήματα που δεν φταίνε οι υπάλληλοι στα προξενία, έτσι.
1: Σωστό.
0: Είναι τρεις και ο κούκος. Από τα χρόνια της κρίσης που φύγαμε, δεν επανακάμψαμε σε δύναμη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι. Είναι τα διαβατήρια, είναι οι εκλογές, τι είναι.
3: Είναι όλα αυτά μαζί, ξέρετε. Ένα παράδειγμα μπορώ να σας πω για μένα. Στην αρχή, όταν πρώτο ήρθα εδώ το 2011, δούλευα για ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο στο Ελσίνκι. Με το που έφυγα να πάω να δουλέψω στην Ανατολική Καραλία, είχα πάει στο προξενείο προσωπικά ο ίδιος και τους είπα, θέλετε να σας δώσω την... Επειδή τώρα δεν είμαι πλέον στο Ελσίνκι, δηλαδή τις περισσότερες μέρες είμαι αλλού, να σας δώσω τη διεύθυνση. Καλά, μου λέει, εντάξει, δεν χρειάζεται, γράψω σε ένα χαρτάκι. Έχω και μάρτυρα πάνω σε αυτό και έγραψα τη διεύθυνση σε ένα χαρτάκι. Δηλαδή, τέτοια απίστευτη ανοργανωσία πιστεύω ότι υπάρχει. Τώρα, τα διαβατήρια που καθυστερούν, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να πω, που δεν ξέρω αν φταίει και το προξενείο βέβαια. Παραδείγματος χάρη, μιλάω τώρα και για τη σύζυγό μου που ζητήσανε οι Φιλανδοί ένα χαρτί από το ΙΚΑ ένα χαρτί από το ΙΚΑ της Ελλάδας να ζητήσει ένα χαρτί και εδώ και 10 μήνες απάντηση δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, να μιλήσουμε για το προξενείο όταν...
0: Καλά είστε εσείς στους 10 μήνες. Εδώ στην Ελλάδα 4 χρόνια είναι ο άλλος χωρίς σύνταξη. Μια χαρά είστε στους 10 μήνες.
3: Ναι. Νόμιζα ότι είχε καλυτερέψει. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχαν καλυτερέψει.
0: Τώρα είπαν ότι βγαίνουν αυτόματα. Θα δούμε. Κύριε Κουτσουράδη, θα ήθελα, αφού σας ευχαριστήσω πριν κλείσετε, δεν ξέρω, κύριε Λιωδάκη, θέλετε να απευθυνθείτε. Αν έχετε εσείς κάτι να συμπληρώσετε. Γιατί μας ενδιαφέρει εσείς να ακούγεστε απόψε.
1: Έτσι.
3: Θέλω να πω ότι εδώ στη Φιλανδία, τουλάχιστον οι λίγοι που είμαστε αρκετά ενωμένοι. Δεν είναι βασικά μόνο οι γιατροί, οδοντίατροι, που υπάρχουν αρκετοί, τέλος πάντων. Όχι αρκετοί, υπάρχουν. Και δικηγόρος υπάρχει. Υπάρχουν και πολύ καλοί υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, τους οποίους τους προτιμούμε, βέβαια δουλεύουν σε εταιρείες, και μαραγκοί. Δεν είναι δηλαδή απλά οι επιστήμονες που ήρθανε ή αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση, σε ελληνικά εστιατόρια. Αυτό θέλω λιγάκι να το πω, και, γιατί δίνεται συνήθως η εντύπωση ότι αυτοί που είναι στο εξωτερικό ήρθανε κυρίως αυτοί που έχουν τα πολλά τα πτυχία, τέλος πάντων έχουν πτυχία και έχουν μόρφωση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και για μας όλοι είμαστε ίσοι πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε τον υδραυλικό κατά κάποιο τρόπο ότι είναι λιγάκι, είναι κάτω από εμάς τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να το τονίσω, δηλαδή.
0: Και βγάζουν όλοι λεφτά, θα σας ρωτήσει κάποιος, ή βλέπετε και κόσμο που σπάει τα μούτρα?
3: Αυτή τη στιγμή, ναι. Ακούστε, υπάρχει κρίση στη Φιλανδία, ειδικά τώρα μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία και την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει οικονομική κρίση στη Φιλανδία, δηλαδή δεν υπάρχουν τόσο πολλές απολύσεις, αλλά υπάρχουν όμως... οι άνθρωποι δουλεύουν, υπογράφουν συμβόλαια για να δουλεύουν λιγότερες μέρες, το οποίο σημαίνει λιγότερα έσοδα. Ή να υπάρχει υποχρεωτική άδεια, το οποίο σημαίνει ότι θα πληρώνεται από το Ταμείο Ανεργίας, ας το πούμε έτσι, από τον ΟΑΕΔ. Υπάρχει κάποια ανασφάλεια, όχι μόνο στους Έλληνες, και στους Φιλανδούς. η οποία η ανασφάλεια αυτή είναι το ίδιο και για όλους. Δεν είναι δηλαδή μόνο για τους Έλληνες ή για τους ξένους,
0: μάλιστα,
3: το πούμε σε εισαγωγικά.
0: Λίστε μου
3: είναι
0: και...
3: για όλους.
0: Λίστε μου και μια τελευταία πορεία. Ναι. Εσείς, αν καταθέσετε τα χαρτιά σας, παίρνετε φιλανδική υπηκότητα, τα παιδιά σας?
3: Εγώ έχω φιλανδική υπηκότητα. Έχετε. Και μάλιστα. Ναι, δεν την πήρα αυτόματα.
0: Εννοείται.
3: Δεν την πήρα αυτόματα επειδή η σύζυγος είναι
0: Φιλανδή.
3: Φιλανδή.
0: Ναι.
3: Εσείς... Εγώ έδωσα εξετάσεις και πήρα φιλανδική υπηκότητα. Εξετάσεις γλώσσας.
0: Σε πόσα χρόνια?
3: Πρέπει να ήταν 5 χρόνια νομίζω.
0: 5 χρόνια.
3: Παραμονής.
0: Μάλιστα. Αλλά την πήρατε όμως. Αφού πληρούσατε τις προϋποθέσεις, την πήρατε. Άρα τώρα απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων του φιλανδικού κράτους.
3: Πιστεύω πως ναι. Εντάξει, δεν... ακούστε, και επειδή τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα βγω και στη σύνταξη, είτε η χαλινική υπηκότητα μόνο, είτε έχω και τη φιλανδική, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν νομίζω δηλαδή να αλλάξει.
0: Ναι, κύριε Λιωδάκη.
1: Αν μπορώ να σας δώσω μια συμβουλή που δεν είναι προσωπική, έχει να κάνει με τη διεθνή βιβλιογραφία και πώς επιτυχημένες εθνωτικές ομάδες επιβιώνουν και αναπτύσσονται. Όσο πιο πολλές θεσμικές οργανώσεις δημιουργήσετε και όσο μεγαλύτερη είναι η θεσμική σας ολοκλήρωση, τόσο πιο καλά θα πάτε. 5.000 άνθρωποι είναι μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Είναι μια κρίσιμη μάζα που μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε και να προκόψετε και περισσότερο από ό,τι έχετε ήδη καταφέρει και να αποτελέσετε έναν από τους κρίκους που θα συνδιαμορφώνει το τι είναι ελληνικότητα. Έτσι, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό
3: ευχαριστούμε
0: βράδυ.
3: Πολύ.
0: Καλό βράδυ. Να μείνω λιγάκι... Και τώρα θέλω να πάμε σε κάποια στοιχεία της έρευνας και έτσι θα πάμε σε διακοπή. Υπάρχει αυτή η περίφημη έρευνα της Kappa Research.
1: Ναι.
0: Βλέπω υπομοιδιάτε. Για ποιο λόγο?
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Να ξεκινήσω καταρχήν να σας πω ότι έγινε κατά παραγγελία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Δηλαδή από έναν κατεφημισμό τουλάχιστον στο πολύ σοβαρό οργανισμό. Και έγινε επαφορμή του μεγάλου γεγονότος της μεγάλης παλινόστησης ή του μεγάλου επαναπατρισμού που υποτίθεται ότι ξεκίνησε κάπου το 2024, όπου οι εισρωές Ελλήνων πολιτών από χώρες της Ευρώπης κυρίως ήταν μεγαλύτερες από τις εκροές, τουλάχιστον έτσι διαφημίστηκε και έτσι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους αντίστοιχους υπουργούς ανάπτυξης οικονομικών κτλ. Και κάποια στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας. Κατά παραγγελία λοιπόν του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που είναι η ταγή της μεθοδολογίας σε αυτή τη χώρα, η Kappa Research έκανε μια έρευνα με 602.
0: Βλέπουμε την ταυτότητα της έρευνας.
1: 602 λοιπόν από περίπου 40.000 που εικάζεται ότι επέστρεψαν το 2024. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μικρός λόγος δείγματος, έτσι, 602, που στην πρώτη σελίδα, αν κοιτάξετε εκεί που λέει σφάλμα και στρογγυλοποίηση, είναι η δεύτερη από το τέλος. Τώρα θα μπω σε ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά αφορά τους συναδέλφους. Και καλά θα κάνουν οι συνάδελφοι όταν πιάνουν τέτοια λαθάκια να βγαίνουν να τα λένε δημόσια, γιατί παίζεται πολύ μεγάλο παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις σε τούτη τη χώρα ή τις έρευνες. Μας λέει λοιπόν ότι εδώ το μέγιστο σφάλμα είναι 2,1% στο σύνολο του δείγματος σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Αυτό που θέλει να πει ο ποιητής είναι ότι το τυπικό λάθος είναι 2,1. Και αν θέλει βεβαιότητα 95% θα πρέπει να πολλαπλασιάσει το 2,1 με 1,96 που είναι η τιμή του ζήτα. Οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, να μην ταλαιπωρώ το κοινό σας, που σημαίνει ότι το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι τουλάχιστον 4%.
0: 4%.
1: Αν είναι 4%, ναι, για να είχαμε περιθώριο σφάλματος 2,1, έπρεπε οι κύριοι της Kappa Research να έχουν ένα δείγμα 2.178 ανθρώπων. Έτσι λένε οι αριθμοί. Και οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Άνθρωποι που χρησιμοποιούν αριθμούς λένε ψέματα. Οπότε αυτό ήταν το ένα κλασικό, ας πούμε, ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα κατ' εμέ μεθοδολογικό. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι πλήρωσαν για αυτή την έρευνα. Οι Έλληνες πολίτες προφανώς.
0: Το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο. Η αλήθεια ότι δοκίμασα, μπήκα στη διάβγεια, μπα και βρω πόσο κόστησε. Πριν προχωρήσουμε, πόσα πανεπιστήμια εξαιρετικά έχει η χώρα, πόσους πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους έχει η χώρα, δεν μπορούσε ένα τμήμα να αναλάβει να κάνει αυτή την έρευνα. Έπρεπε να πάει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε ιδιώτη να κάνει αυτή την έρευνα. Γιατί δεν την έκανε αυτή την έρευνα το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ή το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή το Αθηνών, ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα που έχει, παρενθετικά να πω, ότι οι συνάδελφοι εδώ είναι ήρωες. Έτσι, διότι με μισθούς της εποχής της κρίσης και με τη μισή χρηματοδότηση της κρίσης διδάσκουν περισσότερους φοιτητές από
0: την κρίση. Και μιλάτε από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο από τα κορυφαία στον Καναδά.
1: Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε ιδιωτικά. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να ανοίξει και η κουβέντα κάποτε για την ποιότητα των συναδέλφων σε τούτη εδώ τη χώρα.
0: Πάμε, σας παρακαλώ, σε αυτή την έρευνα λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε.
0: Το ένα είναι το μεθοδολογικό.
1: Υψηλότερος τίτλος σπουδών, όντως πάρα πολύ υψηλός. Δηλαδή, σύνολο πτυχίου και πανεπιστημιακού πτυχίου και μεταπτυχιακών ξεπερνά το, αγγίζει το 80%, 79%. Αν μπορούμε να πάμε στην κάρτα με το έτος μετανάστευσης στο εξωτερικό, θα δείτε ότι για κάποιο μαγικό τρόπο η μετανάστευση σταματάει το 2019. Να θυμίσω ότι η έρευνα έγινε τον Οκτώβριο του 2024. Δεν έφυγε κανένας Έλληνας από το 19 και μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη ο υποψιασμένος αρχινά και αμφιβάλλει για την ποιότητα της έρευνας μεθοδολογικά. Έτσι. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Για ποιους λόγους έφυγαν οι 9 στους 10. Η επόμενη κάρτα μας δείχνει ότι οι 9 στους 10 έφυγαν για οικονομικούς λόγους. Οπότε μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα, ακόμα και με το περιθώριο στατιστικού λάθους στο 4%, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων φύγανε επειδή συνέτρεχαν οι οικονομικοί λόγοι. Η τελευταία θέση εργασίας που είχαν στο εξωτερικό, αν προσέξετε εδώ πέρα, θα δείτε ότι και αν μπορεί η κάρτα αυτή να αντιπαραβληθεί με τη θέση εργασίας που υποτίθεται ότι κατέλαβαν όταν επέστρεψαν, θα δείτε ότι οι διαφορές τους είναι ελάχιστες. Έτσι, εγώ τώρα, για να μην χάνουμε πολύ χρόνο, διευθυντικό στέλεχο στο δημόσιο τομέα ήταν 4% στο εξωτερικό, δημόσιο υπάλληλο γραφείου ήταν 5%. Τα νούμερα δεν είναι τελείως διαφορετικά στην κάτω κάρτα. Τεχνίτης εργάτης 2, διευθυντικό στέλεχο στον ειδικό τομέα 19%, ιδιωτικό υπάλληλο γραφείο 21%. Να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Αυτά που έκαναν πριν φύγουν, έκαναν και όταν ήρθαν, δηλαδή, με άλλα λόγια. Έτσι, δεν είμαι σίγουρος δηλαδή τι έφεραν μαζί τους. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το ότι, ξέρετε, επέστρεψαν και έφεραν μαζί τους εμπειρία, έφεραν δεξιότητες. Δεν είναι σίγουρο.
0: Δεν φαίνεται σίγουρο. Τουλάχιστον εδώ να αποτυπώνεται με ένα εμφατικό τρόπο.
1: Όχι. Επίσης, όταν τους ρωτήσαν γιατί επιστρέψατε, ήταν φορολογικά τα κίνητρα. Η επόμενη κάρτα θα δείξει ότι ήταν κάθε άλλο παρά φορολογικά. Έτσι, 84% από τους ερωτηθέντες είπαν όχι, δεν ήταν φορολογικά τα κίνητρα. Δεν ήταν τουλάχιστον σε αυτό το δείγμα των 602. Να πω παρενθετικά ότι υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, παρόλο που, όπως είπε ο προλαλής σας, είναι φοβερά δύσκολο να μεταφέρεις τη φορολογική σου έδρα στην Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν από τους λόγους, αλλά δεν είναι ο κύριος. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι ο κύριος. Εγώ έριξα και μια ματιά στους μισθούς αφού επέστρεψαν και θα δείτε ότι δεν είναι συγκρίσιμοι με αυτούς που άφησαν για να επιστρέψουν. Και η άποψη δική μου είναι ότι, ακόμα κι αν ήταν αντιπροσωπευτικό ετούτο το δείγμα, οι περισσότεροι επέστρεψαν για άλλους λόγους, όχι οικονομικούς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Να πάμε λίγο στην ένταξη να δούμε μια κάρτα ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Να σας δείξω πώς μπορεί να αλλάξει το ποσοστό εάν έχουμε 4% στατιστικό σφάλμα. Λοιπόν, εδώ η ερώτηση είναι πόσο εύκολη ήταν η ένταξή σας στην ελληνική κοινωνία μετά την επιστροφή. Το αρκετά εύκολη και πολύ εύκολη συνολικά μας δίνει 50%, ενώ το όχι και τόσο εύκολη και καθόλου εύκολη 46%. Θυμηθήκατε ότι σας είπα πριν, θυμάστε ότι σας είπα πριν ότι το περιθώριο λάθος είναι 4%. Αν βάλουμε το 4% δεξιά, τι θα συμβεί? Θα έχουμε 50-50. Άρα και αυτοί που επέστρεψαν δεν ήταν εύκολη υπόθεση για αυτούς η επιστροφή τους σε αυτή τη χώρα. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι τόσο απλά, είναι πολύ πιο σύνθετα, πάρα πολύ πιο σύνθετα από ότι κάποιοι προσπαθούν να πείσουν, όχι μόνο αυτούς που δεν έρχονται, έτσι όπως σας είπε ο ομογενής από τη Φιλανδία, αλλά και αυτοί που έρχονται δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
0: Πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, ελληνισμός διασποράς. Κύριε Λιωδάκη, να κλείσουμε το κεφάλαιο με αυτές τις τέσσερις κάρτες που ακολουθούν, παρακαλώ πολύ, που επίσης είναι εξόχως αποκαλύπτικες. Καταρχάς,
1: να σας πω ότι αυτά τα δεδομένα δεν είναι δικά μου. Τα έχει συλλέξει ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, ο οποίος χρησιμοποιεί δεδομένα από αξιόπιστες πηγές και υπάρχει και μία ιστοσελίδα που λέγεται Greece in Figures, Ελλάδα σε αριθμούς, και βλέπετε σε αυτή την κάρτα το τον αριθμό, αν θέλετε, μια, δύο γραφικές παραστάσεις, μία γραμμή κόκκινη που δείχνει τους εξερχόμενους μετανάστες Ελλήνων και μία γραμμή μπλε που δείχνει τους εισερχόμενους.
0: Άρα έχουμε αύξηση εισερχόμενων.
1: Έτσι θα πίστευε κάποιος, εάν πραγματικά αυτά τα στοιχεία αντιπροσώπευαν την πραγματικότητα. Σας είπα πριν λίγο ότι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μεθοδολογικά διαπράττει ένα τόπιμα, γιατί βασίζεται μόνο στις εισρωές της Γερμανίας, γενικεύοντας για την υπόλοιπη Ευρώπη. Πράγμα που δεν ισχύει. Η επόμενη κάρτα, για παράδειγμα, δείχνει, έτσι, ότι οι γεννημένοι στην Ελλάδα από το... Θα δείτε ότι από το 2020 και μετά η τάση είναι ανιούσα. Το σύνολο είναι κάπου 386.000 άνθρωποι. Προσέξτε ότι από το 20 και μετά ανεβαίνει, έτσι, ανεβαίνει ο αριθμός. Η επόμενη κάρτα δείχνει γιατί. Διότι ενώ μεν αριστερά, και για να μην μπερδέψουμε τους τηλεθεατές, η μπλε γραμμή δείχνει μια πτωτική πορεία από περίπου το 2021-2022 στη Γερμανία, θα δείτε ότι η τάση τόσο στην Ελβετία όσο και στην Ολλανδία είναι αυξητική. Και αν λοιπόν στις λεγόμενες εκροές της Γερμανίας προσθεθούν οι εισρωές σε Ελβετία και Ολλανδία, θα δείτε πάνω δεξιά,
0: αλλάζει αμέσως η εικόνα.
1: Ότι η πράσινη γραμμή μας δείχνει ότι η πορεία είναι ανωδική. Και να σας τελειώσω εντάχει τα πιο πρόσφατα στοιχεία για Έλληνες πολίτες ηλικίας 20 μέχρι 64 χρόνων που διαμένουν εκτός της Ελλάδας αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συν τις χώρες της ελεύθερης διακίνησης, Λίχτενστάιν και τα λοιπά. Θα δείτε ότι η πράσινη γραμμή, αν βλέπω καλά,
0: ναι, καλά
1: είναι
0: ναι.
1: Το δημοτικό γυμνάσιο. Η κόκκινη γραμμή είναι το λύκειο και επαγγελματική κατάρτιση. Και η μπλε γραμμή που δείχνει ανωδικότατη πορεία είναι η ανώτατη εκπαίδευση. 128.500 παρακαλώ. Έτσι, και οι πηγές είναι η Eurostat. Έτσι, δεν είναι τυχαίες πηγές, είναι αξιόπιστες.
0: Άρα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Αυτό εισπράττω εγώ. Αν κάποιος έχει στοιχεία πιο ενημερωμένα από πιο αξιόπιστες πηγές, εδώ είμαστε. Γιατί σας είπα, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιώντας αριθμούς ψεύδονται.
0: Θέλω να πάμε σε δύο παράλληλες συνδέσεις. Η μία είναι Γερμανία-Φραγκφούρτη και εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Φραγκφούρτης, τον κύριο Γιάννη Φλόκο. Και θέλω επίσης να πάμε Όσλο, αλλά μέσω Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί για τις επαγγελματικές ανάγκες βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εξαιρετικός κύριος Παναγιώτης Παύλος, ερευνητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Άρα ο κύριος Παύλος έχει εικόνα και για τη Βόρεια Ευρώπη να μας πει απόψε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε, καλησπέρα και στους δύο και θερμά ευχαριστώ για την υπομονή σας.
4: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Φλόκο, θα ξεκινήσω από εσάς.
4: Καλησπέρα
0: και χαίρομαι που σας ξανασυναντώ. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων στη Φραγκφούρτη, θέλω να μου πείτε πολύ γρήγορα, τι εικόνα έχουμε σήμερα για τις ροές επιστημόνων στη Φραγκφούρτη και αν έχετε και ευρύτερα στη Γερμανία. Έχει ανακοπεί, έχει πιάσει ταβάνι που λέει ο κύριος Λιωδάκης και ενδεχομένως φεύγουν παραδίπλα, να το πω λαϊκά, ή υπάρχουν εισροές πια στην Ελλάδα.
4: Καταρχάς, καλησπέρα σε εσάς, τους καλεσμένους και τους θεατές σας. Θα σας απαντήσω με βάση την εμπειρία μου ως πρόεδρος επιστημονικού συλλόγου, ενός ελληνικού επιστημονικού συλλόγου, αλλά και ως κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Φραγκφούρτης. Αυτό το οποίο εισπράττω εγώ είναι ότι η μετανάστευση επιστημονικού δυναμικού, δηλαδή η εκροή από Ελλάδα προς τη Γερμανία, δεν έχει τα επίπεδα που είχε τα χρόνια της κρίσης. Όμως, από την άλλη πλευρά, Εγώ προσωπικά δεν έχω παρατηρήσει και κάποιο αξιοπρόσεκτο κύμα επιστροφής. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η αγορά εργασίας στις περισσότερες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ειδικά στη Γερμανία, δεν διάγει την καλύτερη φάση της. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η ανεργία ως ποσοστό βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015 και δεν πρόκειται για κάποιο τυχαίο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο μόνιμο την τελευταία πενταετία, γιατί οι τάσεις είναι μόνιμα αυξητικές. Αυτό αναγκάζει πολλούς συμπατριώτες μας να επιστρέψουν στην Ελλάδα επειδή δεν βρήκαν κάποια απασχόληση αντιπροσωπευτική των προσόντων τους.
0: Μια παράμετρος που δεν πολύ ακούγεται. Ναι.
1: Και δεν είναι μετρήσιμη.
0: Και δεν είναι μετρήσιμη. Ναι, ελάτε κύριε Φλωκό.
4: Θα ήθελα επίσης να πω, επειδή είναι το θέμα της διαρροής εγκεφάλων είναι πολύ ευρύ, θα ήθελα να το δω και από μια άλλη οπτική γωνία, ότι κάποιοι από εμάς ίσως να μην μπορούν να επιστρέψουν λόγω οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων. Οι απόδημοι επιστήμονες όμως έχουμε τεράστιο και ευρύτατο know-how, το οποίο μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της Ελλάδας, ακόμα και από το εξωτερικό που βρισκόμαστε. Η υπόθεση όμως είναι να βρίσκουμε ευήκο αότα. Δηλαδή, μια πρόταση που θα στείλουμε σε έναν ελληνικό φορέα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να λυθεί ή να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, να τύχει της αντίστοιχης προσοχής και μιας απάντησης, ακόμα και αν αυτή η απάντηση είναι αρνητική. Από ίδια εμπειρία μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι δεδομένο. Και για να μην παρεξηγηθώ, πρόκειται για μια χρόνια παθογένεια. Δεν είναι κάποιο συγκυριακό φαινόμενο. Ότι δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες, όταν προσπαθούν να ανοίξουν μια επικοινωνία με την πατρίδα τους προκειμένου να συζητήσουν ένα πρόβλημα ή να προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος, ότι θα μπορούσαν να τύχουν λίγο μεγαλύτερης προσοχής.
0: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Φλόκο. Είναι όλοι επιτυχημένοι οι επιστήμονες στη Φραγκφούρτη και στη Γερμανία? Είναι όλοι επιτυχημένοι? Είναι όλοι σε ένα εργασιακό περιβάλλον πολύ καλό? Γιατί ακούω τον κύριο Λιωδάκη, θα μας τα πει τώρα και ο κύριος Παύλος. Ακούω τον κύριο Λιωδάκη και λέει ότι πληροφορούμαστε για την πατρίδα και εσείς, φαντάζομαι, μέσα από το διαδίκτυο, για όλα αυτά τα θορυβόδη που συμβαίνουν κάθε μέρα. Έχω και μια άλλη ανάγνωση. Εδώ πληροφορείστε για τα θορυβόδη. Στη Γερμανία που ζείτε, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ ή στον Καναδά, πληροφορείστε ή πληροφορείστε ότι θέλουν να πληροφορείστε?
4: Όποιος θέλει να πληροφορηθεί, πληροφορείται. Είναι προσφορά προφοριών είναι πλέον τόσο μεγάλη και ευρία, που αν κάποιος έχει το χρόνο και τη θέληση θα πάρει αντίθεση σε αυτή την πληροφορία. Όσον αφορά το ερώτημά σας, οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού είμαστε μία κοινότητα. Έτσι. Μέσα σε αυτή την κοινότητα υπάρχουν επιτυχημένοι, υπάρχουν και λιγότερο επιτυχημένοι. Δεν μπορώ να πω ότι θα ήταν και υπερβολή να πω ότι όλοι είμαστε 100% επιτυχημένοι. Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό επιστημονικό στοιχείο χάνει αναγνώριση και προσοχής στη γερμανική κοινωνία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
4: Γιατί ναι, έχουμε τις γνώσεις, τα ελληνικά πανεπιστήμια μας έχουν δώσει καλές γνώσεις και εδώ πέρα υπάρχει το περιβάλλον να τις αξιοποιήσουμε.
0: Άρα, κύριε Φλόκο, επειδή είπατε μια φράση κλειδί και αμέσως μετά περνώ στον κύριο Παύλο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως πρέπει πλέον στρατηγικά να αρχίσουμε, είναι μια πρόταση που έγραψε και τη βρήκα εξαιρετική ένας πολυγραφότατος αρθρογράφος, ο κύριος Δημήτρης Κουτέρης, να υπολογίζουμε σε αυτό που λέμε διασπορά και ελληνισμός ως χώρα με έναν τρόπο το ΑΕΠ της γνώσης? Γιατί κοιτάξτε, εγώ επένδυσα ως ελληνικό κράτος, ως ελληνική πολιτεία, σε εσάς κάποια χρόνια σπουδών. Αυτά τα ωφελείται η χώρα στην οποία εσείς μεγαλουργείτε αυτή τη στιγμή. Η προστιθέμενη αξία για εδώ είναι μηδέν πια. Και όπως είπε ο κύριος Λιωδάκης, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα δυσέγγονά σας είναι κάπου αλλού. Μήπως πρέπει να αλλάξει η αντίληψη? Κάποιες χώρες το κάνουν. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
4: Να αλλάξει η αντίληψη Το θέμα δεν σας κατάλαβα ακριβώς.
0: Για την πραγματικά προστιθέμενη αξία στο επίπεδο της γνώσης.
4: Το έλεγα, ναι.
0: Ναι, ναι. Εσάς που είστε έξω, με έναν τρόπο. Ακόμη και σε επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων, θέλω να πω.
4: Είμαστε μια προστιθέμενη αξία, δεν τίθεται ερώτημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως Ελλήνες του εξωτερικού και ως επιστήμονες του εξωτερικού είναι να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας και την κληρονομιά μας, προβάλλοντας τη γλώσσα, τον πολιτισμό, αλλά και τις ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό.
1: Πάρα πολύ σωστά.
4: Και αυτό, παρά τις όποιες αντικσότητες αντιμετωπίζουμε, λόγω του ξένου περιβάλλοντος, λόγω της μεγάλης απόστασης από την Ελλάδα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ως Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων. Όποτε μπορούμε να προβάλλουμε τις ελληνικές θέσεις, το κάνουμε.
0: Ναι, το κάνατε και συστηματικά, οφείλω να το ομολογήσω. Και μάλιστα ανοίγοντας όλη τη βεντάλια, έχω η διάγνωση επ' αυτού, δεν το λέω έτσι.
4: Είχαμε την τιμή να
0: ναι, σας ευχαριστούμε. Δεν το λέω γι' αυτό. Είναι τι αντιλήφθηκα εγώ εκεί βλέποντάς σας ως κοινότητα και σύλλογο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι για να έρθω στον κύριο Παύλο. Η γλώσσα λοιπόν που είναι κλειδί. Είναι πρόβλημα και στη Φραγκφούρτη η ελληνική γλώσσα, ενώ η στήριξη και η υποστήριξη που θα ενδεχομένως θα περιμένατε να έχετε για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μεικτών γάμων.
4: Ναι, δεν μπορώ να το απαντήσω από ίδια εμπειρία, γιατί πλέον εμένα τα παιδιά μου δεν είναι μαθητές. Όμως έχω εμπειρία από φίλους, γνωστούς, μέλη του συλλόγου μας που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο. Να ξεκινήσω από το θετικό. Η Φραγκφούρτη έχει ελληνικό σχολείο, αμοιγές ελληνικό σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο λύκειο. Αυτό είναι θετικό. Το ίσως λιγότερο θετικό είναι ότι μερικές φορές το σχολείο αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης. Έτσι το εισπράττω από άλλους γονείς που το ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κλασικό.
4: Οπότε πρέπει να δοθεί ιδέουσα προσοχή από την πολιτεία.
0: Μάλιστα. Θα επιστρέψω. Κύριε Παύλο, αγαπητέ Παναγιώτη, Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, αλλά και Όσλο, Νορβηγία. Ποια είναι η εικόνα του ελληνισμού για το μέσα αρχικά?
5: Ναι, καταρχήν συγγνώμη, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Καλησπέρα και πάλι από το Σικάγο. Όπου να πω ότι έχω έρθει για το ετήσιο συνέδριο της Βορειοαμερικανικής Εταιρείας Πατερικών Μελετών και το αναφέρω γιατί έχει εντυπωσιακό ενδιαφέρον και σχετίζεται και με κάτι που υπόθηκε αμέσως προηγούμενα. Συναντώ εδώ διαφόρους ανθρώπους και φίλους από τα παλιά, από διάφορες χώρες και νωρίτερα ένας ο οποίος μάλιστα είναι και ιερέας και από την Αθήνα είναι καθηγητής δογματική στο Holy Cross στη Βοστόνη, ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, παιδικός μου φίλος σχεδόν. Μου έλεγε για κάποιες περιπτώσεις Ελλήνων εδώ, όπως ο καλύτερος παιδοαναισθησιολόγος της Ελλάδας, ο οποίος φυσικά, όπως με πολλούς συμβαίνει, η αγαπημένη μας Ελλάδα δεν τον άντεξε και τον εκδίωξε και φυσικά λαμπρύνει με την παρουσία του την ευρύτερη περιφέρεια του Wisconsin μαζί με τον Αντέτο Κούμπο. Όπως επίσης και ένα άλλο παιδί, αριστούχος ιατρικής, ο οποίος, γιος του μάλιστα, πηγαίνει στο Harvard. Άρα οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό διαπρέπει και δεν είναι απλώς οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, είναι τα ελληνικά μυαλά, κύριε Σαχίνη, μην γελιόμαστε. Το ότι στην Ελλάδα δυστυχώς έχετε μία, να το πω έτσι, καταπίεση, να μην το πούμε χούντα, ας το πούμε απλώς μια πολιτική καταπίεση που αυξάνει και επιτείνει τα κόμπλεξ κατωτερότητας των Ελλήνων και δεν θέλει τους Έλληνες να διαπρέπουν, όπως αντίστοιχα δεν θέλει η πολιτική ηγεσία να φαίνονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ότι κατησχύουν τους Τούρκους και άρα να μπορεί να παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα μέσα, έχει έτσι κατευνασμό και όλα τα λησβερίσια. Αντίστοιχα υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης που δεν επιτρέπουν στους Έλληνες να ανακτήσουν την αυτοσυνειδησία τους. Αυτά έχει γίνει τεράστια δουλειά και από τον Χριστογιαννάκη και από τον Θόδωρο Ζιάκα και πολλούς άλλους. Αλλά για να έρθω στο ερώτημά σας, έτσι κλείνοντας αυτήν την εισαγωγική παράμετρο, νομίζω το βασικό πρόβλημα που στο Όσλο αντιμετωπίζουμε, που πρέπει να σας πω ότι όταν εγώ ανέβηκα στην Νορβηγία το Γενάρη του 2013, οι Έλληνες ήταν περίπου 950. Την περίοδο που διατέλεσα πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας εκεί, η οποία ήταν μια κομβική περίοδος, ήταν σε μια φάση έτσι μετάβασης, Οι Έλληνες ήταν περίπου επίσημα καταγεγραμμένοι με βάση την Νορβηγική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία είναι εξαιρετική παγκοσμίως, περίπου 2.500. Και σήμερα οι Έλληνες στην Νορβηγία αγγίζουν τις 5.500.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μια τεράστια αύξηση. Αντίστοιχα στην Ισλανδία, η οποία είναι επίσης σκανδιναβική χώρα, το 2004 υπήρχαν 8 Έλληνες, σήμερα είναι περίπου 800. Κάντε τα μαθηματικά να δείτε την αύξηση. Αυτό λοιπόν που όλοι οι Έλληνες στην Νορβηγία, δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά αρκετοί το διαπιστώνουν, ή τουλάχιστον άνθρωποι που κινούμαστε στο ίδιο επίπεδο, είναι αυτό από το οποίο πάσχουμε οι Έλληνες του εξωτερικού, είναι αυτό ακριβώς από το οποίο πάσχει και ο Ελληνισμός εν Ελλάδη. Δηλαδή από ένα κράτος που δεν αγαπάει τον εαυτό του και δεν αγαπάει τους Έλληνες.
0: Θέλω
5: και τις ίδιες συνέπειες που έχει αυτό το μίσος, να το πω έτσι, η μη αγάπη προς τον Ελληνισμό, τις βιώνουμε και εσείς στην Ελλάδα και εμείς στο έξω κατά αναλογία.
0: Θέλω να το κρατήσετε, κύριε Παύλο, και ο κύριος Φλόκος, θέλω να περιμένετε λίγο, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή σύντομη εδώ. Μιας και είπατε για τους Έλληνες ότι έχουν αυξηθεί στην Ισλανδία, πρέπει να σας πω ότι εξ αυτών είναι Ηρακλιώτης, φίλος τεχνικού του σταθμού, ο οποίος είναι καλά αμοιβόμενος καθαρίζοντας ψάρια, παρακαλώ πολύ. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις. Κύριε Φλόκο, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα από επιστήμονες που έχουν επιστρέψει από τη Φραγκφούρτη ή ευρύτερα στην περιοχή, στην Ελλάδα. Και τι εικόνα έχετε? Έχουν επιστρέψει με τα βαΐων και κλάδων όλοι εδώ, ή είναι υποαπασχολούμενοι επιστρέφοντας ή και έτερο απασχολούμενοι?
6: Ναι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ διάστατο το ερώτημα. Δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό ναι, με ένα απλό όχι. Σίγουρα ένας Έλληνας ο οποίος γυρίζει στην Ελλάδα, ο οποίος παλιλωστεί, το κάνει γιατί έχει την Ελλάδα μέσα του, γιατί θέλει να γυρίσει και, να το πω και λίγο λαϊκά, θα ρίξει και λίγο νερό στο κρασί του στη δουλειά που θα βρει. Σίγουρα η αγορά εργασίας, η κατάσταση που είναι, δεν μπορεί να δεχτεί ακόμα να απορροφήσει επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Αν μου επιτραπεί να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μία από τις κύριες, ίσως η κύρια πηγή εσόδων είναι ο τουρισμός. Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε τον τουρισμό, που έχουμε μια τόσο ωραία χώρα, με ωραίες παραλίες, με ιστορία, με πολιτισμό. Όμως, κακά τα ψέματα, ο τουρισμός δεν δημιουργεί θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.
0: Καλή έργεια είναι.
6: Δεν άκουσα?
0: Όχι, όχι. Ολοκληρώστε.
6: Οι εμπειρίες... Γνωρίζω κάποιους επιστήμονες συναδέλφους που γύρισαν. Οι εμπειρίες είναι ανάμεικτες. Κάποιοι βρήκαν τη θέση των ονείρων τους. Κάποιοι άλλοι το έκαναν για οικογενειακούς λόγους. Κάποιοι άλλοι το έκαναν γιατί δεν μπορούσαν να κλιματιστούν στο εξωτερικό. Οπότε, όπως σας είπα, κάποιοι αναγκάστηκαν να ρίξουν και λίγο νερό στο κρασί τους, κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιωδάκη, θέλατε να πείτε κάτι?
1: Ναι, θα ήθελα να... Προφανώς το φαινόμενο, κύριε Φλόκο, είναι πολύ παραγωγικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Αυτό που ήθελα να τονίσω όμως, και νομίζω το θίξατε, είναι ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη χώρα δεν αντιστοιχούν με τα προσόντα της υψηλής εξειδίκευσης που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να ρίξουμε μια ματιά στην αγορά εργασίας, υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα που έχετε εσείς και οι άλλοι εξαιρετικά ειδικευμένοι μετανάστες της περίοδου της κρίσης και οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες κατ' εξοχήν ανήκουν σε αυτό που είπατε, στη μονοκαλλιέργεια. Έχουμε μετακλητούς λοιπόν από χώρες όπως το Νεπάλ, για παράδειγμα, γιατί οι ξενοδόχοι χρειάζονται καμαριέρες. Έτσι, οπότε για το μεγάλο ποσοστό των εξειδικευμένων Ελλήνων που έφυγαν σαν brain drain, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας να επιστρέψουν, ακόμα και αν βάλουν νερό στο κρασί τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, και εδώ κύριε Σαχίνη, πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε. Άλλαξε η χώρα παραγωγικό μοντέλο? Είναι ρητορική ερώτηση. Δεν άλλαξε η χώρα παραγωγικό. Εσείς λοιπόν, η πρότασή μου, η αιρετική είναι εξής. Καλά θα κάνει το πολύ υψηλά εξειδικευμένο ελληνικό προσωπικό που μετανάστευσε στην Ευρώπη να μείνει εκεί. Γιατί μπορεί να βοηθήσει τη χώρα πολύ περισσότερο όντας έξω και όχι μέσα. Με συνέργειες ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα, με μεταφορά τεχνογνωσίας που μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως πλέον. Έτσι. Και με τα εμβάσματα τα οποία ήρθε στο εμπαρόδο ο κύριε Σαχίνη, πέρσι ήταν 561 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι εδώ και κανένα μικρό ποσό, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι η χώρα έχει επενδύσει πολύ περισσότερα στο να μορφώσει τους Έλληνες επιστήμονες που τώρα πάνε πάρα πολύ καλά στις χώρες όπου πήγαν. Αλλά καλό θα είναι να δούμε το ρόλο τους, και επειδή αναφέρατε και τα ζητήματα, η διπλωματία. Δεν είναι καλό οι Έλληνες επιστήμονες να προάγουν τις ελληνικές θέσεις? Δεν έχουμε εμείς μια θέση λοιπόν ακόμα και τη διπλωματία της διασποράς, αφού δεν γίνεται καλά η δουλειά από τους υπεύθυνους προξένους, πρέσβεις κτλ. Δεν είμαστε εμείς οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας? Δεν κατέχουμε καλά τα εθνικά? Δεν είμαστε πολλές φορές μπροστά εμείς από τις κυβερνήσεις στα εθνικά θέματα?
0: Μάλιστα. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Φλόκο, πριν σας αποδεσμεύσω.
6: Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την αλληνόθεση του επιστημονικού δυναμικού, ναι, όσα υπόθηκαν είναι σωστά. Πέρα από το συναισθήματος υπάρχει και πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις υψηλής εξειδικεύσης ώστε να δελεάσουν τον Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού να επιστρέψει. Όσον αφορά τη διπλωματία, ναι, συμφωνώ. Το είπα και εγώ ο ίδιος άλλωστε, yes, ότι είναι υποχρέωσή μας να προβάλλουμε τις ελληνικές θέσεις. Δεν θα ήθελα όμως να υποτιμήσω και τον ρόλο των διπλωματών, γιατί ξέρω ότι και τα προξενία και οι πρεσβείες κάνουν πολύ καλό έργο προβάλλοντας την Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαιρετισμούς και στους συμπατριώτες μας εκεί από το Ηράκλειο. Ξέρετε, κύριε Φλόκο, να είστε καλά. Κύριε Παύλο, σε εσάς έρχομαι. Η γλώσσα είναι κλειδί εδώ, σε όλα αυτά που συζητάμε. Η σχέση των κοινοτήτων.
5: Μονάχη η έγνοια με γλώσσα, λέει ο ποιητής. Και η γλώσσα δεν είναι μόνο σημαντική όταν μιλάμε για τον ελληνισμό της διασποράς. Είναι ακόμη και όλα να χαθούν, ακόμη και όλα να μας τα πάρουν, ακόμη και δεν ξέρω εγώ ποιος Τούρκος, Σοβριός ή όποιος άλλος κατακτήσει εκ νέου το προτεκτοράτο της πατρίδας μας. Όσο διατηρούμε τη γλώσσα, διατηρούμε μεγάλους βαθμούς ελευθερίας. Σαφέστατα η γλώσσα είναι τεράστιο ζήτημα για τον ελληνισμό της διασποράς, τόσο εδώ στις ΗΠΑ όπου τώρα βρίσκομαι, όσο και στην Γυραιά Ήπειρο και στην Σκανδιναβία και στην Νορβηγία. Ένα ζήτημα, ας πούμε, τεχνικό είναι πώς τα ελληνόπουλα, τα οποία διαρκώς αυξάνονται στο εξωτερικό, διασφαλίζουν την ομιλία της μητρικής γλώσσας. Οι γονείς βεβαίως παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όσο καλά ελληνικά μιλάνε και όσο έχουν διάθεση να τα μεταδώσουν στα παιδιά τους, αυτό επιτυγχάνεται. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν, διότι όταν είσαι σε ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εν συνεχεία, έχεις ατονίσει τη γλώσσα. Έτσι. Έχω φίλους εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Ιλινόης, οι οποίοι αποφάσισαν μετά από κάποιες δεκαετίες στις ΗΠΑ και τα παιδιά τους είναι ακόμη μικρά, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και όχι διότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, καθ' άλλο, αλλά επειδή σκέπτονται ακριβώς τη γλώσσα, την εκπαίδευση των παιδιών τους. Κοντολογίζει, δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν Αμερικανάκια. Αυτό θα πρέπει να απασχολεί όλους τους Έλληνες σε όλες τις χώρες. Και αυτό δεν το λέω με μια αίσθηση έτσι αντιπαλότητας προς τις χώρες, αντιθέτως. Το λέω επειδή χρειάζονται οι Έλληνες αυτό το εργαλείο της ελληνικής γλώσσας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, όπως είπε πολύ σωστά ο προσκεκλημένος στο στούντιο ο κύριος Λιωδάκης,
0: κύριος Λιωδάκης, ναι,
5: Λιωδάκης, ναι. Ακριβώς, δεν τον βλέπω δυστυχώς, να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές. Η ελληνική γλώσσα είναι ένα εργαλείο δυστυχώς που πάρα πολλοί ζηλεύουν. Εγώ τυχαίνει τώρα εδώ να είμαι σε ένα συνέδριο που σε κοιτάζουν σχεδόν ως ημίθιο απλώς και μόνον επειδή μιλάς ως μητρικά τα ελληνικά, που αυτοί παλεύουν με τα λεξικά και δύο όταν πρόκειται περί της αρχαίας γραμματείας της περιόδου της αρχαιότητας κτλ. Να αντιληφθούν. Ας μιλήσουμε απλώς για την καθημερινή, την καθομιλουμένη, να μάθουμε να μιλάμε καλά ελληνικά εμείς οι Έλληνες σήμερα και βλέπουμε για τα περαιτέρω. Αλλά σαφέστατα η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Η γλώσσα η ελληνική, κύριε Σαχίνη, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο. Είναι παράθυρο θέασης του κόσμου. Είναι ο τρόπος να βλέπεις τον κόσμο στην ορθή του διάσταση και ο τρόπος να μπορείς να μιλάς για τον κόσμο με έναν τρόπο που διατηρεί το κάλος του κόσμου και όχι τη χρησιμοθυρία. Έτσι που, από την οποία πάσχει όλο το δυτικό πνεύμα και η Ελλάδα σαν σύγχρονη χώρα σήμερα.
0: Κύριε Παύλο, ποια είναι η αίσθηση που έχετε στο Όσλο, στην Νορβηγία, στη Σκανδιναβία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες που συχνά πυκνά λόγω υποχρεώσεων βρίσκεστε, για το πώς βλέπει το μέσα το έξω τώρα, εσάς όλους. Και όταν λέω το μέσα, λέω εδώ, η κρατική υπόσταση.
5: Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Να απαντήσω άμεσα πρωτίστως λέγοντας ότι και το απαντώ σε πάρα πολλούς φίλους επώνυμους και ανώνυμους, κυρίως τους ανώνυμους που στα κοινωνικά δίκτυα συχνά πυκνά μου επιτίθενται και μου λένε «Καλά, εσύ κάνεις κριτική στην κυβέρνηση και στο σύστημα της Ελλάδας από την ασφάλεια του εξωτερικού, για άλλα εδώ πέρα να μας τα πεις, να φορολογηθείς στην Ελλάδα κτλ. Κτλ». Αγαπητοί μου συνέλληνες, σας διαβιβάζω διαμέσου του κυρίου Σαχίνη ότι όσοι ζούμε στο εξωτερικό, μόνο βολεβαίνει δεν είμαστε. Όταν ζεις στο εξωτερικό και είσαι ευσυνείδητος Έλληνας και θες να διατηρείς την ελληνικότητά σου και ταυτόχρονα να φορτωθείς και έναν άλλον πολιτισμό, εν προκειμένου τον νορβηγικό ή τον έναν άλλο, μια δεύτερη γλώσσα, μια δεύτερη νοοτροπία, μια δεύτερη ταυτότητα, αυτό σε επίπεδο καθημερινότητας, να σας πω, απαιτεί διπλές ενέργειες, κύριε Σαχίνη. Η ενέργεια που καταναλώνουμε οι πνευματικοί, οι Έλληνες του εξωτερικού, είναι κάτι που πρέπει να το ζήσουν οι Έλληνες ή εν Ελλάδη. Δεν κάνω σύγκριση αυτή τη στιγμή να πω ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος. Λέω απλώς ποια είναι τα δεδομένα αυτής της πραγματικότητας. Άρα θα έλεγα ότι προς Θεού δεν πρέπει να μας θαυμάζουν. Και εγώ αντιστρόφως θαυμάζω τους συνέλληνες στον ελλαδικό χώρο από αυτά που έχουν τραβήξει. Εγώ νιώθω λυτρωμένος που ζω το δράμα της Ελλάδας εξ αποστάσεως και μπορώ να το βλέπω σφαιρικά και δεν με αγγίζει, αν θέλετε, στην καθημερινότητά μου. Με αγγίζει υπαρξιακά ως ευαίσθητο Έλληνα, αλλά δεν αγγίζει την τσέπη μου, ίσα ίσα στέλνουν λεφτά στην Ελλάδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι εμείς νιώθουμε σεβασμό για τους Έλληνες της Ελλάδας και νομίζω ότι και αυτοί θα πρέπει να νιώθουν περηφάνεια για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό ότι τυχαίνει αυτό το μήνα από τις 25 Απριλίου να έχω ταξιδέψει Πολωνία, Ελλάδα, Βέλγιο, Νορβηγία, Αμερική. Τώρα συναντώ παντού Έλληνες. Αυτό για μένα είναι και ένας ποσοτικός δείκτης. Μια στατιστική άτυπη που δείχνει το πρόβλημα και αυτά που λέει η κυρία Κυραμέως περί αντιστροφής του brain drain είναι κολοκύθια τούμπανα. Συγγνώμη, σας το λέω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι λίγοι που γυρίσανε δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτό που έχει συμβεί την τελευταία 15 ετία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, συναντώ Έλληνες σε οποιασδήποτε καταστάσει του κοινωνικού βίου, επαγγελματικού, out of the blue, ας πούμε, οι οποίοι. Ευσυμπάθητοι, αξιοπρεπέστατοι, αγωνιστές στο μετερίζοντα στο εξωτερικό, με απόλυτη συνείδηση, με νοσταλγία της πατρίδας. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να νοσταλγείς βέβαια την Ελλάδα όταν είσαι στο εξωτερικό ή να νοσταλγείς την Ελλάδα ζώντας μέσα στην Ελλάδα. Ίσως το δεύτερο είναι χειρότερο. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ο ελληνισμός εντός και εκτός Ελλάδος είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι όσο η πολιτική με ήττα και η πολιτική μας με όμικρον γιώτα βυθίζονται σε αυτήν την δυσοσμία και την σύψη στην οποία η μεταπολίτευση έχει καταντήσει, αυτό έχει και μια θετική διάσταση, διότι αναδεικνύει ακριβώς αντιστρόφως το υγιές κομμάτι του ελληνισμού εντός και εκτός Ελλάδος. Και όταν αποτυγχάνει μια πτυχή, όχι διότι η πολιτική είναι πόρνη όπως είχε πει κάποιος, αλλά διότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόμαστε είναι άρρωστος, επειδή έχουμε αρρωστήσει, αυτό δίνει και τη δυνατότητα στις υγιείς μερίδες του ελληνισμού να διαπρέψουν και να καλύψουν αυτό το κενό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην, επειδή υπόθηκε κάτι που θα ήθελα να πω μια σκέψη αναφορικά με τον ρόλο που έχει η ελληνική πολιτεία στο εξωτερικό, γιατί είπα και εγώ νωρίτερα ότι το κράτος της Ελλάδας μισεί τους Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να το πούμε και με προϋποθέσεις. Σαφώς και υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί Έλληνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που υπηρετούν σε πόστα. Εγώ τυχαίνει να έχω φίλους πολλούς διπλωμάτες, πρέσβεις, επικεφαλής αρχών σε διάφορες χώρες. Και βλέπω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εξαιρετικό έργο και οι οποίοι, έχοντας την ευσυνειδησία του πατριώτη Έλληνα, γνωρίζουν ότι πρέπει να αντιπαλεύσουν και μια γραφειοκρατία η οποία έρχεται εξ Ελλάδος από την υπηρεσία τους, που μπορεί να τους δημιουργεί χίλια δύο προσκόμματα, ακριβώς διότι έχουμε ένα κράτος που, όπως σας είπα, λειτουργεί εχθρικά απέναντι στον Έλληνα, ενώ ταυτόχρονα να προσπαθούν και να κάνουν το βέλτιστο για τον ελληνισμό στη χώρα.

0: θέλετε, κάτι που αφορά τον οικουμενικό ελληνισμό και υπόθηκε και νωρίτερα. Υπάρχει ένα τεράστιο momentum, αφενός διότι ο νορβηγικός λαός είναι άκρα φιλελληνικός εδώ και δεκαετίες, υπάρχουν και ιστορικές έτσι, συνδέσεις και συσχετήσεις, αλλά υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ο ελληνισμός να λειτουργήσει πρεσβευτικά στο εξωτερικό και να καλύψει, αν θέλετε, τα νότα και το χαμένο έδαφος που η ιδιοτέλεια των Ελλήνων πολιτικών, αυτή η τεράστια ασθένεια που δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε από αυτήν, έχει οδηγήσει τα πράγματα σε αυτή την κρίση. Άρα ναι, θεωρώ ότι ο ελληνισμός του εξωτερικού είναι κομβικής και κέρυας σημασίας, αλλά και στην Ελλάδα μέσα θα πρέπει οι Έλληνες να λειτουργούν όχι με το κριτήριο του «έλα ρε αδερφέ». Είδα χθες, παραδείγματος χάρη, την διακήρυξη του νέου σχηματισμού της κυρίας Καριστιανού, το οποίο θεωρώ ιστορική σημασία με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που στη μεταπολίτευση την ελλαδική φαίνεται να επέρχεται ένα τέλος της μεταπολίτευσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κίνηση, αλλά είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος δεν προέρχεται από τζάκια, δεν προέρχεται από οικογένειες με 100 χρόνια καταδυναστίας κοντζαμπάσικης από πίσω, όπως σας έχω ξαναπεί, έχετε και εκεί στην Κρήτη εσείς. Άνθρωπος που έχασε το σπλάχνο του και μετατρέπει όλον αυτό τον πόνο σε πολιτική έκφραση. Αυτό θα πρέπει να είναι η μέρημνα κάθε Έλληνα σήμερα, αντί να βγαίνουμε και να πυροβολάμε και να λέμε ανοησίες που ήδη ακούω περί ρωσικού κόμματος. Λες και δεν υπάρχει γαλλικό κόμμα από την εποχή της δολοφονίας του Καποδίστρια. Λες και δεν υπάρχει αγγλικό κόμμα, το οποίο τώρα είναι αμερικάνικο κόμμα στην Ελλάδα. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και ένα ρωσικό, ποιο είναι το πρόβλημα? Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε μια συνολική κρίση, σε μια συνολική μετάβαση που φυσικά αγγίζει όλη την ανθρωπότητα, αλλά μιας και αναφερόμαστε τον ελληνισμό σήμερα, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ελληνισμός είναι δύναμη εκρηκτική παγκόσμια. Και όσο μεγαλύτερη ισχύ μπορεί να έχει μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη μεγαλύτερη είναι η δύναμη του ελληνισμού, επειδή είναι κατεξοχήν πνευματική δύναμη. Και είναι δύναμη για το ανιδιοτελές. Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα και σταματώ. Νομίζω, εντάξει, τα οικονομικά ζητήματα είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, αλλά να σας πω, περάσαν άπειρα ποσά από την Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, από την εποχή των πακέτων Delors, δεν ξέρω και εγώ πώς λεγόντουσαν, δεν θυμάμαι από μικρός. Περάσαν άπειρα χρήματα και έρχονται χρήματα. Αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει απευθείας αναθέσεις πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σταματήσουμε να κλαψουρίζουμε για την ανάγκη την οικονομική. Τα προβλήματα είναι προβλήματα κακοδιαχείρισης. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι θεωρούν ότι ο θάνατός σου ζωή μου, δεν αγαπούν την Ελλάδα, δεν πονούν την Ελλάδα, δεν αγαπούν τον εαυτό τους, γι' αυτό και βιάζουν την Ελλάδα καταστρέφοντας και τον εαυτό τους, ακόμη και αν θεωρούν ότι πλουτίζουν. Άρα η λύση δεν είναι να βρεθούν περισσότερα χρήματα. Η λύση είναι οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουμε την μοναδική αξία που μας έχει, αν θέλετε, η ιστορία, θέλετε να πείτε, ο Θεός, και δεν θα αναφερθώ εδώ τώρα στην εκρηκτική στροφή προς την Ορθοδοξία που παρατηρείται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σκανδιναβία και στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι με ένα τέτοιο δώρο να αποκωδικοποιούν τα καλά και τις αρετές για όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το υπηρετήσουμε κιόλας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κύριε Παύλο. Καλή συνέχεια εκεί, γιατί εκεί είναι μεσημερά και εδώ είναι περασμένα μεσάνυχτα και πρέπει να πάμε πιο γρήγορα.
0: Καλά να είστε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα πρέπει να γυρίσω στο συνέδριο τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή επιτυχία εκεί. Κύριε Λιωδάκη, ένα σχόλιο παρακαλώ.
2: Έχω αρκετά κρίμα που αποδεσμεύσατε τον κύριο Παύλο, γιατί δεν θέλω να μιλάω χωρίς να είναι παρόν. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Προφανώς κανένας εξημών δεν μέμφεται τους υπαλλήλους και τους προξένους ή πρέσβεις που υπηρετούν το ελληνικό κράτος με συνέπεια. Καταρχάς είναι
1: το ελληματικό προσωπικό όμως με αφαιστεί.
2: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι είναι και αξιόλογοι, έτσι, και επαρκέστατοι, και προφανώς είναι σύμμαχοί μας, διότι αυτοί προσπαθούν να λύσουν δικά μας προβλήματα. Επίσης, να σας πω ότι ιστορικά από το Τορόντο έχουν περάσει μορφές της ελληνικής διπλωματίας. Να σας μιλήσω για τον κύριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω για την νύνηφη υπουργό εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Έτσι έχουν, τον πατριώτη μας, τον Μανώλη του Παπαδογεωργάκη. Έτσι έχουν περάσει μορφές. Το κύριο Δημήτρη Αζεμόπουλο, δηλαδή δεν υποτιμά κανείς ούτε το ρόλο ούτε την ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε σήμερα.

0: Εντάξει, μην το πρόβλημα όμως έγκυται, θα τα πούμε τα προβλήματα.
1: Ναι,
0: το ένα πρόβλημα είναι η ελληνική γραφειοκρατία. Σας είπε ο κύριος Ντόνας ορισμένες πτυχές της. Το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν επαρκεί. Θέλετε να σας δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Να δεχτούμε ότι στο Τορόντο ζουν 100.000 Έλληνες. Ένα μισό Ηράκλειο. Με 6 υπαλλήλους. Μπορεί ένα
1: τρίτο Ηράκλειο, μην το κοντένετε τώρα. Είναι η καλύτερα. Τέταρτη πόλη στη χώρα. Ελάτε.
0: Εγώ κοιτάζω τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το 2021. Να δεχτούμε ότι αν υπήρχε μόνο ένα ΚΕΠ για το μισό Ηράκλειο με 4 ή 6 εργαζόμενους, δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι να βγάλουν τη δουλειά. Προφανώς δεν θα μπορούσαν. Το είπατε πολύ σωστά. Μέσα στην κρίση γίνανε οι περικοπές. Υποτίθεται ότι ξεπεράσαμε την κρίση. Έτσι, αλλά ο αριθμός των υπαλλήλων στο Τορόντο εξακολουθεί να είναι 6.
1: Θέλω να πάμε λίγο στο Μπέρμιγχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συναντήσουμε ένα νέο άνθρωπο, τον κύριο Αντώνη Πέτσα, πτυχιούχο στο κομμάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλυτή δεδομένων με εκπαίδευση πάνω στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Πέτσας, μιας και μιλήσατε και για τις ψήφους και για τα συστήματα, έζησε στο πετσί του και αυτός και άλλοι Έλληνες τη διαρροή των προσωπικών του δεδομένων για χρήση από Έλληνα πολιτικό.
0: Έτσι. Το ζήσαμε. Αρκετά.
1: Καλημέρα κύριε Πέτσα από το Ηράκλειο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, και στο κλεπτό κοινό σας και το φιλοσκεπημένο σας φυσικά, τον κύριο Λιδιδάκη.
1: Κύριε Πέτσα, είστε ένας νέος άνθρωπος. Θέλω να μου πείτε καταρχάς, γυρνάτε πίσω τώρα, έχετε ένα κίνημα νεολαίων που γυρίζετε στην Ελλάδα?
2: Να σας πω την αλήθεια, εντάξει, διάψα και τις προηγούμενες τις παρεμβάσεις. Θέλω να τονίσω ότι προφανώς είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Η σύντομη απάντηση, να μην σας τοπολογώ, είναι όχι. Αλλά θέλω να επεκτείνω λίγο να πω και κάποια πράγματα που δεν υπόθηκαν. Για παράδειγμα, όσο σήμερα και αν ακουστεί, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι φορολογικός παράδεισος για έναν απόδημο. Τι θέλω να πω, ότι για τα πρώτα 7 χρόνια που θα γυρίσεις, έχεις 50% έκπτωση φόρου. Άμα θέλετε να πω ένα πολύ τυχαίο νούμερο, για παράδειγμα, που το έτρεξα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ένα ετήσιος μισθός 60 χιλιάρικα, θα πληρώνεις φόρο και κρατήσεις 24%. Στην Ελλάδα αυτό πέφτει στο 20. Αν ανεβώ τώρα και στα ποσά π.χ. στα 80 χιλιάρικα, το 28 γίνεται 22%. Εν πάση περιπτώσει, γλιτώνεις ένα σημαντικό ποσό για 7 χρόνια. Βέβαια, φυσικά, όταν πας πίσω στο, μετά τα 7 χρόνια, λες, ναι. Αλλά θέλω να τονίσω, γιατί το λέω αυτό, ότι υπάρχει ένα ιδίως μεγάλες αρκετές ευκαιρίες πλέον, η αλήθεια είναι, για πολλές ιδίως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στη Γερμανία ξέρω τις περισσότερες περιπτώσεις, που σου δίνουν τη δυνατότητα να είσαι digital nomad, δηλαδή να μένεις στην Ελλάδα, να παίρνεις τον μισθό Γερμανίας. Και θέλω να πω τώρα, άμα συνδέσετε το μισθό Γερμανίας να μένεις Ελλάδα με 50% φορο απαλλαγή, είναι παράδεισος. Αλλά για μένα και νομίζω ότι για οποιοδήποτε γονιό, ο σημαντικός ο λόγος που δεν γυρνάς είναι τα παιδιά. Εν συντομία, ξανά, εγώ εντάξει, μεγάλωσα γεννήθηκα στη Λάρισα. Μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα ότι, για παράδειγμα, ασχολούμαι και πολύ με τον αθλητισμό. Εντάξει, δεν θέλω να σας πάω στο πριν 30-40 χρόνια τις εγκαταστάσεις που κάναμε, προπονήσεις. Για παράδειγμα, επειδή είχα κύκλο από την Ισπανία, που δεν είναι τυχαίο ότι η Ισπανία είναι νούμερο ένα στο ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια, νούμερο ένα στο μπάσκετ εδώ και χρόνια, νούμερο ένα στο τένις εδώ και χρόνια και σε πάρα πολλά άλλα κλίματα. Όταν τους είπα, για παράδειγμα, ότι εμείς κάναμε προπονήσεις και παίζαμε αγώνες σε ξερά γήπεδα με πέτρες που έπεφτες κάτω και γέμιζες χαρακιά από όλο σου το πόδι, τους φαινόταν αδιανόητο. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι κάποιος το έζησε αυτό σε συνομήλικός τους. Που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να σου το πω, εντάξει, πλέον τα ξερά θεωρητικά δεν υπάρχουν, στην πράξη υπάρχουν, αλλά θέλω να πω, ακόμα και οι εγκαταστάσεις που μιλάμε είναι τραγικές. Συγκεκριμένα, πριν μία εβδομάδα, η μοναδική δημοτική πισίνα στη Λάρισα, που έκανα και εκεί προπονήσεις, που είναι εκεί τα αγωνιστικά τμήματα, ανακαλέστηκε η άδειά της, επειδή για υγειονομικούς λόγους, και νούμερο 2, που τόσο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 2 χρόνια δεν είχε καν άδεια κολυμπητηρίου, είχε άδεια προπονητηρίου, γιατί είχε στατικά θέματα το κτίριο. Δηλαδή, τώρα που θέλετε να μου πείτε ότι εγώ να φέρω το παιδί μου, να το πάω, να κάνει π.χ. πόλο στη Λάρισα. Τελείωσα. Δηλαδή, δεν έχω κάτι να συζητήσω. Σταματάω εδώ για να μου κάνετε την πάσα.
1: Με τη γλώσσα.
2: Η γλώσσα είναι τεράστιο θέμα. Καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, προφανώς και ο κύριος Νίκος ίσως να ξέρει περισσότερα πράγματα και από τη Γερμανία, για παράδειγμα. Αν δεν κάνω λάθος, π.χ. στη Γερμανία υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Στην Αγγλία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν μόνο κυρίως τα τμήματα που για παράδειγμα είναι μέσω κάποια εκκλησία, όπω είπε ο κ. Νίκο, δεν θέλω να ξέρω ποιοι είναι από πίσω. Οι οποίοι για παράδειγμα σου λένε ότι άμα θες να μάθει το παιδί σου ελληνικά, θα το φέρνεις εδώ κάθε Σάββατο πρωί μέχρι να γίνει 18 χρονών. Από το είναι νομίζω τις 9 μέχρι τις 2-3. Yes. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι μια τεράστια δέσμευση, την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι τραγικό να βάλω το οποιοδήποτε παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ αυτό προσωπικά που έχω κάνει είναι ότι βρήκα μια καθηγήτρια από την Ελλάδα που κάνει online μαθήματα, μόνο ελληνικά θέλω να πω, και προφανώς κάνεις μόνο αυτή τη μία ώρα, δύο ώρες πόσο κάνεις τη βδομάδα. Θα τη φτάσει σε επίπεδο να μπορεί να δώσει ακόμα και πανελλήνες, θέλω να πω αργά ή γρήγορα, όταν έρθει η ώρα τέλος πάντων τη στιγμή αν το επιθυμεί. Αλλά θεωρώ ότι δηλαδή είναι αδιανόητο πλέον να χαλάσει χιλιάδες κυριολεξία ώρες που θα μπορούσε πια να συμπληρώσει σε ένα άθλημα, σε προγραμματισμό, σε οποιαδήποτε τέχνη, δεν ξέρω και εγώ τι, και όταν το παιδί σου έχει 18 χρονών να είναι expert πάνω σε αυτό τον τομέα που θα φαντάζομαι θα έχει κλείσει.
1: Δεν μου λέτε κύριε Πέτσα, άρα η δική σα εικόνα για την πατρίδα σα είναι πια σήμερα, ζώντας εκεί, δημιουργώντας εκεί, έχοντας την οικογένεια και, και την επαγγελματική του πορεία. Είναι πια.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Τα πράγματα τα βλέπω πάρα πολύ τραγικά. Δεν πιστεύω δηλαδή ούτε στο οικονομικό θαύμα, ούτε στην αναστροφή του brain drain. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι, ας το πω, τουλάχιστον ασκιώδες, να μην πω κάτι περισσότερο. Επίσης, συγγνώμη, να τονίσω και κάτι, επειδή υπόθηκε και κάτι, κάνει μια ερώτηση νωρίτερα ποιος είναι επιτυχημένος. Θέλω να πω μεγάλη συζήτηση ποιος είναι επιτυχημένος και ποιος όχι στο εξωτερικό. Θέλω να τονίσω και κάτι που είπε και ένας προηγούμενος, δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου, ότι θέλω να πω η επιτυχία είναι κάτι σχετικό ιδίω στο εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ, ναι, π.χ. η επιτυχία και μεταφυγικά και πάει λέγοντας, και είχα μια σχετικά υψηλέ θέσει, θέλω να σου πω, σε πολυεθνικές εταιρείες. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πετυχημένο από για παράδειγμα έναν Αλβανό εδώ πέρα φίλο μου, ο οποίος έχει μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες πλέον στο Μπέρμιχαμ και στα West Midlands, που απασχολεί εκατοντάδες προσωπικό, κυρίως Έλληνες και Αλβανούς, που οι περισσότεροι δηλαδή ζούσαν και στην Ελλάδα και πλέον έχουν μετακομίσει εδώ. Και όχι ο ιδιοκτήτης που εντάξει βγάζει αδιανόητα ποσά, τα οποία εντάξει είναι κάποια φαντασία τώρα για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ακόμα θέλω να πω και τα παιδιά δηλαδή που είναι στο μεροκάματο, που δουλεύουν κάθε μέρα. Τα ποσά που βγάζουν είναι, ας το πω, εξωφρενικά. Και επειδή εντάξει, προφανώς και το εξωτερικό, ιδίως με το gig economy που λένε, δηλαδή να δουλεύει delivery, να δουλεύει Uber και τέτοια, είναι πιο απελευθερωμένα τα πράγματα. Ιδίως θέλω να πω αυτά τα παιδιά που ούτως ή άλλως είχαν μάθει στην Ελλάδα να δουλεύουν 12 και 13 και 16 ώρες την ημέρα, δεν τους είναι κάτι δηλαδή το απόγευμα, άμα έχουν όρεξη και θέληση να μπουν π.χ. και στο αυτοκίνητό τους να δουλέψουν 2-3 έξτρα ώρες μεροκάματο. Και στην κυριολεξία σας μιλάω ειλικρινά. Ξέρω και άτομα τα οποία όχι δουλεύοντας 16 ώρες την ημέρα, δουλεύοντας το 8 ώρο το πρωί, συν 1-2 ώρες της μέσα ώρα τέλος πάντων την ημέρα, ξεπερνάνε τις 5.000 καθαρό μισθό το μήνα. Λίρες. Μιλάμε για 6.000 ευρώ έτσι κοντά, κάπου εκεί. Άρα θέλω να πω ότι το ποιος είναι πετυχημένος, ποιος είναι αποτυχημένος και ποιος διάνεται και ποιος διάνεται είναι μεγάλη συζήτηση. Και εντάξει, όσο υψήμαρο και αν θα ακουστεί ως υπερβολικό, θα πω ότι όποιος δεν περνάει καλά στο εξωτερικό, τουλάχιστον οικονομικά, κάνει κάτι λάθος. Δεν το λέω για να τον μειώσω, το λέω από την άποψη απλές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, αν θες να ζήσεις στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, ναι, θα έχεις χειρότερο σπίτι και λογικά δεν θα έχεις καν αυτοκίνητο και θα είσαι στο τσίμα-τσίμα. Αν όμως, για παράδειγμα, συνειδητά πάω στην δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και πάει λέγοντας, σίγουρα θα έχεις πολύ καλύτερο σπίτι και σίγουρα δηλαδή θα περνάς πολύ καλύτερα, να το πω έτσι, θα έχεις πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και εσύ και η οικογένειά σου, δηλαδή αν υπάρχει οικογένεια και παιδιά.
1: Τώρα κύριε Πέτσα, έχω μία ακόμη ερώτηση, επειδή είστε και παθώντας, ένας από τους παθώντες με αυτό το όλο την ιστορία της επιστολικής ψήφου, εσάς όμως, και το λέω στον κύριο Λιωδάκη που ενδεχομένως δεν το είχε υπόψη του, απόψε ως καλεσμένος, και εγώ είπα, βρε παιδί μου, μήπως είναι τελικά καλή η ιστορία της κάλπης και του παραβάν και εν πάση περιπτώσει αυτά θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Θέλω να σας ρωτήσω, έχει αξία η επιστολική ψήφος για τον Έλληνα στο εξωτερικό, όπου γης και με ποια κριτήρια? Πρέπει να είναι, όπως λένε κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, φορολογικά. Ο κύριος Λιωδάκης είπε πολύ ωραία ότι έχει υπολογίσει κανείς τα εμβάσματα που έρχονται στην πατρίδα από ανθρώπους που δεν έχουν φορολογική σχέση από Έλληνες. Έχω εδώ ένα μήνυμα από μια Ελληνίδα του εξωτερικού, συντοπίτησα να το πω, δική σας κύριε Πέτσα, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει, παλιότερα ήμουν εναντίον της ψήφου των αποδήμων αν δεν υπήρχε φορολογική σχέση με την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια με την τεράστια κρίση των θεσμών και με τη συνειδητοποίηση ότι έχω στείλει μεγάλα χρηματικά ποσά ως εμβάσματα στην πατρίδα μου, έχω αλλάξει άποψη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά το γεγονός ότι τα νέα παιδιά βλέπω ότι έχουν τόσο μεγάλη πίκρα για την πατρίδα, που ο νόστος που περιγράφαν οι παλιότερες γενιές για μας εκλείπει. Και να κάνω και μια αναφορά, μάλλον το είπατε και εσείς κύριε Πέτσα, και στους Έλληνες πολίτες με γονείς μετανάστες στην Ελλάδα, έτσι, για παράδειγμα από την Αλβανία, που έγιναν μετανάστες για δεύτερη φορά. Έχουν και αυτοί αγάπη για την Ελλάδα και δεν αναφέρονται στις έρευνες και είναι σχετικά ξεκρέμαστη, λέει η Ανθή από το Λονδίνο. Με όλα αυτά παρακαλώ πολύ απαντήστε μου όπως κρίνετε εσείς. Φαντάζομαι ότι η ιστορία της διαρροής σε mail των προσωπικών δεδομένων έχει πάρει δικαστική οδό. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό απόψε, κύριε Πέτσα.
2: Εγώ καταρχήν από την αρχή δεν δαιμονοποίησα την επιστολική ψήφο και θεωρώ ότι δηλαδή προφανώς να το πούμε δεν την εμπιστεύομαι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι συγκεκριμένα με εκείνο το συγκεκριμένο γεγονός θεωρώ ήταν τέρμα άσχετο. Τι θέλω να τονίσω δηλαδή, ότι επειδή στην Ελλάδα γενικά, εντάξει συγγνώμη δεν θέλω να πω σε πολιτική συζήτηση, αλλά επειδή υπάρχει ανικανότητα των πολιτικών σε πάρα πολλούς τομείς και κατ' επέκταση των γενικών γραμματέων και πάει λέγοντας στα υπουργεία, θέλω να πω ότι λέμε π.χ. δεν εμπιστεύομαι την επιστολική ψήφο, αλλά η επιστολική ψήφος, αν υπήρχε αξιόπιστη κυβέρνηση, αξιόπιστη μηχανισμή και πάει λέγοντας, ναι, θα ήταν προφανώς ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο όλοι θα έπρεπε να το περιμένουμε από ανοιχτές αγκάλες. Αλλά λόγω αυτής της ανικανότητας, όπως π.χ. δεν εμπιστεύομαι να μπω σε τρένο στην Ελλάδα, και το λέω κάποιος ο οποίος είχε πάρει το συγκεκριμένο δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη, μπορεί να λέω 500 φορές λίγες, μάλλον πάει προς τις 1000, γιατί δεν πήγε να ερχόμουν κάθε μέρα, τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω αυτό, δηλαδή, λόγω κάποιων πραγμάτων που γίνονται λάθος, δεν εμπιστευόμαστε το εργαλείο που είναι σωστό. Αυτό θέλω να πω ότι αργά ή γρήγορα πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει. Εντάξει, δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εγώ προσωπικά, κάνα μεγάλη συζήτηση, θα προσπαθήσω να την κάνω συνοπτικά γίνεται, ότι ποιος πρέπει δηλαδή στην τελική να ψηφίζει και ποιος όχι. Θέλω να πω ότι άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, υπάρχουν προφανώς και άτομα στην Ελλάδα, τα οποία δεν τους ενδιαφέρει να διαβάσουν ποτέ την παραμικρή διακήρυξη κόμματος, δεν ξέρουν ποιες είναι οι θέσεις κανενός βουλευτή, δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο βουλευτής της περιοχής τους. Θέλω να πω ότι αυτό το άτομο είναι πολύ πιο επικίνδυνο αν δεν ψηφίζει ή ακόμα και αν αυτό το άτομο δεν ψηφίζει ποτέ συνειδητά τη ζωή του από κάποιον που ζει στο εξωτερικό και συνειδητά ακολουθεί τα νέα.
0: Μπορώ να ρωτήσω.
2: Ξέρει τι του γίνεται. Ναι, παρακαλώ πείτε.
0: Κύριε Πέτσα, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι επειδή ειδικεύεστε στην τεχνολογία. Τεχνικά, όσον αφορά την τεχνολογία αυτή και όσον αφορά στην τεχνολογία, υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου με κρυπτογράφηση χωρίς να υπάρχει χαρτί καθόλου?
2: Εν συντομία, σίγουρα ναι, αλλά ξανά μετά θα ανοίξουμε τη μεγάλη συζήτηση ποιος θα πάρει, ποια εταιρεία θα πάρει την εργολαβία, με ποιον διαγωνισμό, με ποιες προϋποθέσεις, ποιος θα τους ελέγξει. Γιατί άμα θέλετε να το πάω και σε πολύ απλό σχετικό θέμα για να καταλάβετε λίγο τι λέμε, για να πάρεις π.χ. σωστούς πληροφορικάριους που θα μπορούν να κάνουν τέτοια εξειδικευμένη δουλειά, το κόστος θα είναι ρεαλιστικά πάνω από 5-6 χιλιάρικα το μήνα μισθός. Άμα τώρα το πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα, που ήταν ένα μπάχαλο και χαλούσαν εκατομμύρια σε τεχνικές εταιρείες, γιατί λέει δεν μπορούσαν να βρουν πληροφορικάριους που κοιτούσαν να τους δώσουν 1 χιλιάρικο το μήνα, είναι προφανώς ποιος πληροφορικάριος θα σου κάνει τέτοιες εξειδικευμένες εργασίες όταν τους πληρώνεις ψίχουλα.
0: Κύριε Πέτσα, εγώ σας ρώτησα καθαρά όσον αφορά στο κομμάτι τεχνολογία. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις ενστάσεις που έχετε για αυτούς που θα
1: κάνουν. Τι αντιλαμβάνεστε, το κλειθούν, ανθρώπου τα προσωπικά δεδομένα κάναν πάρτι στο.
0: Θα συγχωρείτε. Ενίσταστε για τους ανθρώπους που θα καλεστούν να διαχειριστούν την τεχνολογία που προστατεύει την ανωνυμία της προσωπικής μου επιστολικής ψήφου από τον Καναδά. Να σας πω ότι εγώ δεν προχώρησα στην εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους, περίμενα, επειδή υποψιαζόμουν ότι θα συμβεί όπερ και εγένετο. Απλά επειδή να πούμε και δύο καλά λόγια. Υπάρχει ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε από τον Καναδά και έχει γιγαντωθεί και κάνει εκλογές ανά την Ιφίλιο. Λέγεται Dominion Electoral Systems. Οι ιδιοκτήτες τυχαίνει να είναι και φίλοι, ένας εκ των μετόχων είναι και Κρητικόπουλο, οι οποίοι κάνουν εκλογές σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική και μάλιστα κέρδισαν και ένα συμβιβασμό εξωδικαστικό με κάποιους δικηγόρους του κυρίου Τραμπ για τις εκλογές του 2016, ένα τεράστιο ποσό.
1: Δεν του άρεσε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά έλα που οι άνθρωποι αποδείξαν ότι δεν κάνανε τίποτα λάθος. Κάνει εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου κατοικείται, κάνουν εκλογές στη Γαλλία και έχουν όχι μόνο αυτοί. Μια πολύ απλή μικρή εταιρεία έτσι μπορεί κρυπτογραφικά να μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την ανωνυμία και τη μυστικότητα της ψήφου. Δεν είναι λοιπόν τεχνικό το πρόβλημα, κύριε Πέτσα.
1: Συγχωρείτε, εμείς ακόμη και στην αγορά την ελεύθερη που περιγράφεται έχουμε εθνικούς εργολάβους, ακόμη και σε αυτό διαχρονικά. Κύριε
0: δεν
1: Πέτσα,
0: ξέρω, δεν απαντώ.
1: Λόγω για τις εταιρείες που κάνουν τις εκλογές. Κύριε Πέτσα, παρακαλώ πολύ, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω γιατί μ' άγγιξε αυτό που είπε η συντοπίτησά σας εκεί στο Λονδίνο, κοντά Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, η Ιανθή. Είναι αλήθεια ότι εσείς οι νέοι πια εκλείπηκε ο νόστος, έχετε περισσότερο πίκρα και δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, η εικόνα που έχετε συζητώντας μεταξύ σας είναι αυτή ότι δεν υπάρχει νοσταλγία πια, υπάρχει πίκρα?
2: Επιτρέψτε μου θα φτάσω σε δύο σκέλη και θα καταλάβετε το γιατί. Επειδή αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποθεί και δεν υπόθηκε ήδη. Επειδή εγώ και όλα τι έγινε, η αδερφή της γιαγιάς μου είχε φύγει με το πρώτο κύμα εκεί τότε το 50-60 στο Βέλγιο. Και όπως καταλαβαίνετε έκανε παιδιά, έκανε εγγόνια και πάει λέγοντας. Που θέλω να πω, δηλαδή έχω ζήσει ακόμα και αυτή τη γενιά. Το που θέλω να τονίσω είναι ότι νομίζω κάποιος είπε για τρίτη, τέταρτη γενιά τέλος πάντων ότι αρχίζει να χάνεται η ταυτότητα. Εγώ θα πω ότι αυτό αρχίζει να γίνεται πολύ νωρίτερα και για πολύ απλούς γραφειοκρατικούς, άμα θέλετε, λόγους, δηλαδή προβλήματα που μας δημιουργεί το ελληνικό κράτος, το οποίο π.χ. άμα έχεις αγόρι γιο, λες π.χ. δεν θα τον κάνω Έλληνα, γιατί θα τον βάλω σε τη διαδικασία, με το που θα κλείσει 18, να πρέπει να πάει στρατό, να παίρνει αναβολές, ακόμα και αν αυτός π.χ. δεν θα θέλει να γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα στη ζωή του. Γιατί θέλω να πω ότι έχω πάρα πολλούς γνωστούς πατεράδες, που συνειδητά τα αγόρια τους δεν τα κάνουν καν Έλληνες, δεν παίρνουν καν την υπηκότητα. Και λέει, αν μια μέρα τη χρειαστεί, ας πάει να την πάρει στα 20, στα 30, στα 40, όποτε τη χρειαστεί. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από αυτή την άποψη, όταν μιλάμε τώρα για δεύτερη, τρίτη γενιά, ιδίως αν θέλω να πω δεν έχει κάνει την υπηκότητα, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, επειδή ανέφερα και στον αθλητισμό, έτσι. Έστω ότι π.χ. λέγω τώρα, π.χ. εδώ στο Μπέρμιγχαμ, είναι η Αστον Βίλα, είναι η Γούλσιν, Μπέρμιγχαμ, θέλω να πω υπάρχουν 15 ακαδημίες σε αριστερό και υψηλό επίπεδο. Αν θέλω να πω ένα παιδί πάει και αντρωθεί το αγγλικό ποδόσφαιρο, στο γερμανικό ποδόσφαιρο και πάει λέγοντας, το βλέπουμε ήδη ότι έχει γίνει θέμα. Δεν ξέρω αν οι ακροατές παρακολουθούν τα αθλητικά. Ότι για παράδειγμα στα 18 χρόνια θα γίνεται μάχη π.χ. της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και τέτοιο, για το αν αυτό το συγκεκριμένο άτομο θα θέλει καν να δηλώνει Έλληνας ή αν θα θέλει να δηλώνει Γερμανός ή αν θα θέλει να δηλώνει Ρώσος και αν αγωνίζεται με τα χρώματα της πατρίδας τους. Και φυσικά, να πάω και στο νόστο τώρα, ότι ο νόστος σαν να είναι κάτι πολύ σχετικό και πολύ γενικό.
1: Πάντα.
2: Από την άποψη ότι, για παράδειγμα, τι πάει να πει νόστος. Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά υπήρχαν χρονιές που ήμουν 3 μήνες το χρόνο, πλάρισα, έκανα διακοπές, έκανα μπάνια, κάποιες μέρες δούλευα από το σπίτι μου, κάποιες μέρες θέλω να πω κλπ. Υπάρχουν όμως, θέλω να πω ότι για παράδειγμα και άτομα τα οποία είναι στο μεροκάματο, δουλεύουν σε ζών ή π.χ. αστυνομικοί ή δάσκαλοι που είναι με απόσπαση, που για παράδειγμα είναι σε νησί όλο το χρόνο και δεν έχει καν λεφτά το καλοκαίρι για να πάει μια εβδομάδα στη Λάρισα, στον πατρικό τόπο και αν είναι αυτό στην υπηρετική Ελλάδα, για να δουν οι παππούδες τα εγγόνια. Άρα θέλω να πω ότι τι να σου λείψει δηλαδή. Υπάρχουν, θέλω να πω, πολλά άτομα στο εξωτερικό που ζουν το μέρος και τους γονείς και οι παππούδες τα εγγόνια, από αυτούς που ζουν στην Ελλάδα και οικονομικά είναι αποκλεισμένοι ακόμα και σε λίγα 100 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους.
1: Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ θερμά. Είστε ωραία αυτή η γενιά, πιστέψτε με. Τα λέτε έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως τα ακούγαμε από κάποιους που ξέχασαν γιατί έφυγαν και πώς έφυγαν από εδώ και όταν επέστρεψαν περίπου στη μέση ενός χωριού θέλαν ντε και καλά σοκολάτα Βιενουά όταν στο χωριό δεν υπήρχε καν ο καφέδης από το Ερεβίθι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Κύριε Λιωδάκη, αυτή είναι η εικόνα. Εμένα μου αρέσει αυτή η γενιά. Μιλάει ακριβώς με την οπτική που κατά τη γνώμη μου πρέπει, χωρίς ωραιοποιήσεις, Υπάρχει πάντα ένα συναισθηματισμό σε όλους, αλλά με μέτρο. Είπε όμως μερικά πράγματα. Είπε, ας πούμε, πολλοί πατεράδες δεν δίνουν την ηθαγένεια, την υπηκότητα, την ελληνική. Δεν τη θέλουν για το γιο τους, γιατί σου λέει αμέσως θα αρχίσουν τα προβλήματα. Ναι. Είναι έτσι?
0: Έτσι είναι. Εγώ βέβαια για τους ακριβώς αντίθετους λόγους έχω δηλώσει περήφανα στο Δήμο Αμαρίου και τους δυο μου τους γιους, και ο Γιαννάκος και ο Πέτρος στα 18 τους θα καλεστούν να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό και αν θέλουν να έρθουν, αν δεν θέλουν, δικαίωμά τους είναι. Απλά να πω ότι αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και δημιουργεί και πίεση και δουλειά και στα προξενία. Δηλαδή το ζήτημα της ηθαγένειας. Προτιμώ τη λέξη πολιτιότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Η ηθαγένεια αφορά κυριολεκτικά αυτούς που έχουν γεννηθεί εδώ. Εμένα τα παιδιά μου δεν γεννήθηκαν.
1: Έχετε δίκιο.
0: Η λέξη υπηκότητα είναι συνυφασμένη με μοναρχίες. Εμείς ευτυχώς στην Ελλάδα αυτό το λύσαμε άπαξ διαπαντός, ελπίζω, το 1974, αν δεν κάνω λάθος. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η πολιτιότητα είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα. Και από τη στιγμή που η ελληνική πολιτεία καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποκτηθεί, θα πρέπει από εκεί και μετά να φροντίζει να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν, για παράδειγμα, τα παιδιά τους να είναι Έλληνες πολίτες, όχι να τους δημιουργεί πρόβλημα. Κλασικό παράδειγμα είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και που οι γονείς θέλουν να τα δηλώσουν, και το πράγμα που θα συμβεί την ώρα που θα πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, την επόμενη στιγμή θα κηρυχθούν τα παιδιά τους ανυπότακτοι. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα και στο στενό συγγενικό μου περιβάλλον, όπου τη μία μέρα έγινε ο Λεωνίδας συγκεκριμένος Έλληνας πολίτης και μετά ένα μήνα πήγε στο το χαρτί στο καλαμπάκι δράμας που έλεγε ότι είναι ανυπότακτος γιατί δεν παρουσιάστηκε. Δεν ξέρει η ελληνική πολιτεία που έκανε τα χαρτιά ο Λεωνίδας για να γίνει Έλληνας πολίτης. Τα έκανε στο Τορόντο. Δεν πρέπει να του δώσει το χρόνο να του πει ότι κοιτάξτε, δεν θα σας καλέσουμε στην επόμενη σειρά. Θα περιμένουμε 6 μήνες, ρε αδερφέ, ένα χρόνο. Έτσι, να σου δώσουμε την ευκαιρία. Θέλει να είσαι υπηρετής ή αν θέλει να εξαιρεθεί, γιατί με τον νόμο εξαιρείσαι, έχει το δικαίωμα να εξαιρεθεί. Δεν παρανομεί. Δεν είσαι παράτυπο, είσαι νόμιμο. Να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να συλλέξει τα απίστευτα γραφειοκρατικά. Να μην μπω τώρα σε λεπτομέρειες.
1: Θα τα πούμε μετά αυτά. Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωδάκη, θέλω στο σημείο αυτό να βάλω στην παρέα μας δύο ακόμη εκλεκτούς φιλοξενούμενους με τους οποίους κλείνω το σετ των εκτός Ελλάδας Ελλήνων. Ο πρώτος είναι χαρά μου, διότι είναι ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού Συστήματος Maryland, ο κύριος Θόδωρος Καριώτης, ο αποκαλούμενος και δικαίος όχι μόνο για το συγγραφικό του, αλλά και για το έργο του επί του πεδίου πατέρας της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της ΑΟΣ, μόνιμος κάτοικος στην Ουάσιγκτον, ναι, παρότι υπήρξε γέννημα θρέμα δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και γι' αυτό είναι και Παναθηναϊκός, πρέπει να πω.
0: Κανείς δεν είναι
1: παρότι
0: τέλειος.
1: Δεν είναι χαρούμενος αυτές τις ημέρες για το ποιος είναι στον τελικό στο μπάσκετ. Και ο άλλος είναι ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Κανέλλος Πάτσιος, πτυχιούχος στο Πανεπιστημίο του Σίδνεϊ, παραγωγός εξαιρετικών εκπομπών στο YouTube και είναι τόσο εξαιρετικός που έκανε screenshot τις αντιθέσεις και τις έχει σε χρώμα εκεί από πίσω του, παρότι εγώ θα περίμενα να δω κάτι από Σίδνεϊ σήμερα. Κύριε Καριώτη, από εσάς θα ξεκινήσω, αφού σας καλημερίσω από εδώ, και θέλω, θα μου πείτε και για την ΑΟΣ, δεν υπάρχει περίπτωση, με αυτό θα κλείσουμε, αλλά ένας άνθρωπος με 60 πλάς χρόνια ζωή στην Ουάσιγκτον, τι σημαίνει ελληνισμός και πώς αισθάνεται για το μέσα του ελληνισμού την Ελλάδα?
3: Είναι λίγο δύσκολη η απάντηση, διότι εγώ παρόλο ότι λείπω πάνω από 60 χρόνια δεν αισθάνθηκα ποτέ απόδημος. Έτσι. Ασχολούμουν πάντοτε με την Ελλάδα από τότε που ήμουν φοιτητής μέχρι σήμερα. Άκουσα αρκετά παράξενα πράγματα από αρκετούς απόδημους, οι οποίοι ουσιαστικά μιλούσαν για τα δικά τους προβλήματα και τα διάφορα άλλα θέματα που τους απασχολούν. Νομίζω ότι, παραδείγματος χάρη, στην Ουάσιγκτον, ίσως και σε όλη την Αμερική, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Καταρχάς, οι Ελληνοαμερικανοί υπήρξαν πάντοτε πολύ συντηρητικοί άνθρωποι. Θυμάμαι εγώ όταν είχα έρθει εδώ, η πλειοψηφία των Ελληνοαμερικανών ήταν υπέρ της χούντας που υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Σήμερα μια πλειοψηφία από αυτούς υποστηρίζουν τον κύριο Τραμπ. Και επομένως υπάρχουν θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και δεν μας απασχολούν όσο πρέπει σε σχέση βέβαια με την Ελλάδα. Θα έλεγα βέβαια δύο από τα προβλήματα που έχουμε είναι η επιστολική ψήφος, η οποία εγώ είμαι πάντα υπέρ αυτής, και επιπλέον πρέπει το ελληνικό κοινοβούλιο να έχει μέσα και απόδημους. Δηλαδή, Έλληνες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία, στον Καναδά, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο που να υπάρχουν τουλάχιστον 3 που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό και θα είναι στο επικρατείας. Και αυτός είναι ένας τρόπος συμβολισμού για τις Έλληνες που ζουν έξω και προσφέρουν πολλά πράγματα. Άκουσα βέβαια πολλά παράξενα πράγματα, αλλά δεν έχω λόγο τώρα να
1: θέλω να σας ρωτήσω όμως παρόλα αυτά, γιατί έχετε κι εσείς μια άποψη, 6 δεκαετίες είναι όλη η ζωή, αυτή η τάση να στηρίζεται περισσότερο το ενοριακό σύστημα και όχι το κοινοτικό, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Έτσι δεν είναι, κύριε Λιωδάκη?
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι στον Καναδά. Θα μου δοθεί ευκαιρία να τακτοποιήσω κάποια πράγματα.
1: Είναι προς καλόν ή είναι τελικά ένα σημείο παρακμιακό?
3: Εγώ δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Έχουμε 3 εκκλησίες στην Ουάσιγκτον, όπου ο κόσμος πηγαίνει και η πλειοψηφία ομιλεί αγγλικά. Η λειτουργία δυστυχώς γίνεται στα αγγλικά, όπως είπα, και απλώς μετά μαζεύονται και συζητάνε στο καφενείο που υπάρχει σε κάθε εκκλησία, μια μεγάλη αίθουσα ουσιαστικά, και δεν νομίζω ότι βλέπονται τακτικά. Εδώ βέβαια είναι ότι ο ελληνισμός, εννοώ καθαρό αίμα Έλληνες, είναι πολύ λιγότεροι, διότι υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση και πολλοί Ελληνοαμερικανοί που γεννηθήκανε στην Αμερική έχουν έρθει στη Ουάσιγκτον να δουλέψουν στην κεντρική κυβέρνηση, όπως την αποκαλούμε.
1: Κύριε Καριώτη, επειδή έχετε δει με τα μάτια σας και έχετε ζήσει 4 γενιές, έχετε και μία κόρη. Υπάρχει πια μία απόσταση από την πρώτη στη δεύτερη, στην τρίτη και στην τέταρτη γενιά σε σχέση με την αντίληψη περί ελληνισμού?
3: Νομίζω ναι. Η κόρη μου μιλάει πολύ καλά ελληνικά, αλλά δεν ασχολείται καθόλου με την Ελλάδα, και μία φορά θυμάμαι πριν χρόνια, μπαμπά, λέει, τι είναι αυτό το ΑΟΣ που όλοι λένε για σένα και τα λοιπά, και προσπάθησα και εγώ να της εξηγήσω τι είναι το ΑΟΣ, αλλά αυτή ήταν η μοναδική επαφή που είχε με ελληνικά πράγματα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων που ασχολούμαι μαζί τους σε ένα μικρό, μια καφετέρια που υπάρχει σε ένα μολ και σε ένα ελληνικό εστιατόριο στο Greek Village, οι περισσότεροι από αυτούς είναι επαγγελματίες που φύγανε νέοι και αυτοί από την Ελλάδα τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο και τα λοιπά, και ασχολούνται γενικά με θέματα που δεν έχουν σχέση με την ομογένεια, με την προσωπική τους και επαγγελματική τους ζωή. Είναι βέβαια κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Ουάσιγκτον δεν είμαστε σαν την Αστόρια ή την Ελληνισμό του Σικάγου κτλ. Και δεν ξέρω σε τι άλλο μπορώ να.
1: Να σας ρωτήσω τελικά για σας.
3: Εγώ δηλαδή δεν αισθάνθηκα ποτέ μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Δεν έφυγα ποτέ από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως είπατε.
1: Άρα κύριε Καριώτη, για σας ποιο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για τον ελληνισμό εκτός Ελλάδος?
3: Θα έλεγα να είναι περισσότερο προοδευτική από ό,τι πράγματι είναι στην αμερικανική κοινωνία. Έρχονται σαν τουρίστες, στέλνουν μεγάλα εμβάσματα προς την Ελλάδα, αλλά γεννηθήκαν εδώ οι περισσότεροι, αισθάνονται περισσότερο Αμερικανοί παρά Έλληνες και έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται έτσι, βέβαια.
1: Προφανώς. Πριν σας αποχαιρετήσω, και η πρόσκληση είναι ανοιχτή πάντα για το στούντιο στο Ηράκλειο, το ξέρετε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι, τις τελευταίες μέρες επίκειται, από ό,τι λέγεται, ένα νομοσχέδιο, ένα νέο κάζους μπέλι που αφορά πια τη γαλάζια πατρίδα, τις θαλάσσιες ζώνες. Είδα με επίταση, εδώ και τρεις ημέρες, ένα εξαιρετικό σας άρθρο στο Ελλάς Journal, που υπενθυμίζεται τα αυτονόητα που 45 χρόνια δεν συμβαίνουν στην πατρίδα μας, από τους πάντες, τα οποία σιγά σιγά ταχνολένε όλο και περισσότεροι πολιτικοί, αλλά εγώ θέλω να κωδικοποιήσετε με την εικόνα που έχετε πια για το πού το πάει η Τουρκία, η οποία για πρώτη φορά μιλάει και για ΑΟΣ. Άκουσον, η χώρα που δεν μετέχει σε αυτό.
3: Ακριβώς, αυτό έχει σημασία. Ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα ή χθες στη Βουλή αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκική αυτή η κρίση. Είναι από ό,τι γνωρίζω, έχω επαφή μαζί του και είναι και οπαδός της ΑΟΣ, όπως βέβαια μοναδικός οπαδός και ο γνώστης μεγάλος είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω είναι μια τεράστια πρόκληση, ιδιαίτερα όταν μιλάνε για ΑΟΣ και η γαλάζια πατρίδα φαίνεται να είναι μέσα στο μισό Αιγαίο και σε ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ΑΟΣ της Ελλάδας είναι και η ΑΟΣ της Ευρώπης. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής, τα θαλάσσια κράτη, τα παραθαλάσσια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ΑΟΣ. Η μοναδική χώρα που δεν έχει ΑΟΣ είναι η δική μας, που έχει βέβαια μια μικρή ΑΟΣ στο Ιόνιο, μια πολύ μικρότερη με την Αίγυπτο, όπου και εκεί ήταν οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και όχι οριοθέτηση ΑΟΣ, και οι Αιγύπτιοι δεν μας φέρθηκαν καθόλου καλά, διότι πιστεύουν ότι έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, ενώ δεν έχουν. Η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο και η Αίγυπτος δεν έχει θαλάσσια σύνορα έτσι με την Τουρκία. Το πρόβλημα παραμένει και πολύ φοβούμε ότι αυτή η γαλάζια πατρίδα με το να μιλάνε για ΑΟΣ είναι πολύ πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Στην Ελλάδα δυστυχώς για πολλές χρόνια τώρα μιλάνε για υφαλοκρηπίδα και ελάχιστοι ομιλούν για την ΑΟΣ και χρειάζεται μια επέμβαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς Ευρωπαϊκή Ένωση για προστασία της Ευρωπαϊκής ΑΟΣ αντί να μιλάμε για ελληνική ΑΟΣ.
1: Άρα και κλείνοντας έτσι κύριε Καριώτη, επειδή εμείς δεν έχουμε ανακηρύξει την ΑΟΣ, εσείς έχετε εξηγήσει ότι υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Σήμερα εδώ που φτάσαμε, θα σας ρωτήσω ευθέως, εν όψη του τι επίκειται από την Τουρκία, πιστεύετε ότι είναι η κρίσιμη ώρα για χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία?
3: Ναι, βέβαια, η οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια μεγάλη τραγωδία, έχει καθυστερήσει δεκαετίες ολόκληρες. Τα 12 μίλια βέβαια είναι πολύ πιο κρίσιμα. πιστεύω ότι για να πάμε στα 12 μίλια πρέπει να πάρουμε και την άδεια δυστυχώς της, του κυρίου Τραμπ, διότι οι Αμερικανοί για πολλά χρόνια θεωρούν ότι τα χωρικά μας ύδατα πρέπει να είναι 10 ναυτικά μίλια, το ίδιο με τον εναέριο χώρο, και δεν μπορούμε να κάνουμε, παρότι είναι μια μονομερής πράξη τα 12 μίλια, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε 12 μίλια. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος στον κόσμο που να με διαθέτει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Αλλά χρειαζόμαστε ουσιαστικά, δύσκολο να το πει κανείς, την άδεια της Αμερικής, να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να μας επιτεθούν οι Τούρκοι σε περίπτωση που πάμε στα 12 μίλια, διότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος.
1: Κλείνοντας, κύριε Καριώτη, σε αυτή την ηλικία πια με εμπειρία 6 και πλέον δεκαετιών, για σας Ελλάδα τι είναι τελικά?
3: Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός, το Πασόκ και η μοναξιά της Αμερικής που με προβληματίζει και σκέφτομαι ώρες-ώρες να επιστρέψω μόνιμα στην πατρίδα και να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου όσο και να υπάρχει. Και έχω και μία επιθυμία να με θάψουν στο Καστελόριζο που το έφερα στον χάρτη για πρώτη φορά της Ελλάδας και την αξία της ΑΟΣ του Καστελόριζου. Ήρθε η ώρα να συναντήσω τους παιδικούς μου φίλους και να κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πριν το γήπεδο εξαφανιστεί.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και σας περιμένουμε. Και πάω στον κύριο Κανέλο Πάτσιο, ο οποίος βρέθηκε στο Σίδνεϊ για σπουδές. Έτσι δεν είναι, κύριε Πάτσιο?
4: Χαίρετε, κύριε Σαχίνη, και γεια σας, κύριε Λιωδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω από την Αυστραλία. Να πω λίγο κάτι. Είμαι στην Αυστραλία τα τελευταία 11 χρόνια και τα πρώτα 7 της ζωής μου μεγάλωσα στο Γουλογκόνγκ, όπου εκεί πέρα και σπούδασα. Στο Σίδνεϊ είμαι τα τελευταία 4,5 χρόνια, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά βρέθηκα για σπουδές. Ο λόγος που ήρθα στην Αυστραλία ήταν ότι ήταν οι σπουδές. Η μητέρα μου είναι γεννημένη εδώ πέρα, στο ιστορικό Μάρικβιλ, ένα προάστιο του Σίδνεϊ, όπου παλιά υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, τώρα έχουν διασκορπιστεί. Και ο λόγος που ήρθα στην Αυστραλία ήταν να σπουδάσω.
1: Σήμερα λοιπόν, η εικόνα που έχετε από έξω για το μέσα είναι ποια?
4: Κοιτάξτε, ο λόγος που άρχισα να κάνω το κανάλι στο YouTube, και έχει σημασία που το λέω αυτό, ήταν ότι διαπίστωσα ότι όταν μιλούσα με Έλληνες εδώ πέρα της Διασποράς και από τις κοινότητες και από τις ενορίες, διότι υπάρχει μια όχι μεγάλη διαφορά, απλώς εγώ γενικά είμαι ουδέτερος και πηγαίνω παντού. Αν και είμαι και νεομετανάστης, που αυτοί οι νεομετανάστες πλέον τυχαία τους βρίσκει στον δρόμο, δεν υπάρχουν πουθενά, είναι λίγο εξαφανισμένοι. Κανένας δεν λέει, πώς να το πω. Το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, mainstream μέσα, τα οποία βλέπουν οι Έλληνες του εξωτερικού μέσω του ίντερνετ ή μέσω διάφορων πλατφορμών, έχουν μια αντίληψη για την Ελλάδα, ίσως λίγο παραμορφωμένη από τα κοινωνικά δίκτυα και από τα mainstream κανάλια, θα έλεγα. Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη γλώσσα, όπου πάρα πολλοί, εάν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, καταναλώνουν περιεχόμενα περισσότερο lifestyle παρά για τα θέματα τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά.
1: Τώρα, ανάστροφα, επειδή έχετε την εμπειρία ζώντας στην Ελλάδα και πηγαίνοντας στην Αυστραλία για σπουδές, η εικόνα που έχετε ζώντας πια έξω για το πώς το μέσα ως κρατική οντότητα, ως κρατικά επιτελεία, συμπεριφέρονται στον ελληνισμό που ζει εκεί έξω, είναι πια η δική σας, αν θέλετε, άποψη, ή συζητώντας με συνομήλικους και μεγαλύτερους?
4: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει μια άποψη για την Ελλάδα από την τελευταία φορά που ήταν μετανάστες. Εάν ρωτήσεις τις πρώτες γενιάς, θα σου πούνε για το ράλι, για τη Χούντα, για προπολεμικά κιόλας μερικές φορές. Εάν ρωτήσεις δεύτερης γενιάς, θα σου πούνε για τη δεκαετία του 60, θα σου πούνε για τη δεκαετία του 80. Εάν ρωτήσεις μετανάστες οι οποίοι είχαν έρθει μετά τα μνημόνια, θα σου πούνε διάφορες παραστάσεις από τα μετά τα μνημόνια. Εγώ όταν έφυγα από την Ελλάδα ήταν το 2015, δύο εβδομάδες πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η τελευταία μνήμη μου από την Ελλάδα ήταν η κατάσταση των μνημονίων. Όπου και παραμένει, να σας πω την αλήθεια, διότι τα μνημόνια μπορεί να φύγαν από το συλλογικό ασυνείδητο της Ελλάδος, αλλά οι πράξεις παραμένουν. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν μια καλή αντίληψη της πραγματικότητας, να σας πω την αλήθεια, και είναι ο λόγος, ας πούμε, που προσπάθησα να τους το ξαναδώσω, ας πούμε.
1: Ωραία. Τώρα,
4: το ανακαλώ διάφορους.
1: Σαφές. Αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς και οι άλλοι με τους οποίους συνομιλείτε είναι για τις υποθέσεις που έχουν σχέση είτε με τη γραφειοκρατία, είτε με δικαιώματα, είτε με οικονομικές υποχρεώσεις, είτε με ηθαγένειες, είναι πια από το κράτος το ελληνικό έναντι όλων εσάς?
4: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι Έλληνες εδώ πέρα στην Αυστραλία, ο λόγος που έχουν σχέση με την Ελλάδα είναι ή η νοσταλγία ή τα περιουσιακά. Ότι το προξενείο και κάθε προξενείο προσπαθεί να κάνει μια καλή δουλειά, πραγματικά, αν και έχει πολλά προβλήματα, το νομίζω το είπαν και άλλοι καλεσμένοι, ισχύει. Αλλά προσπαθούν μέσω της ψηφιοποίησης να δώσουν περισσότερο δυνατό, ας πούμε, και να κάνουν μια σωστή δουλειά, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο. Αλλά η ελληνική γραφειοκρατία τους ακολουθεί ακόμα και στην Αυστραλία. Δηλαδή τα ωράρια, ακόμα και οι μισθοί των ανθρώπων που δουλεύουν στα προξενία είναι μισθοί Ελλάδας και δεν ξέρω πώς μπορούν να ζήσουν στην Αυστραλία ή σε άλλες χώρες. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι Έλληνες εδώ πέρα στην Αυστραλία βλέπουν την Ελλάδα μόνο σε θέματα εθνικά, σε θέματα lifestyle, και δεν πάνε στα βαθύτερα αίτια του προβλήματος που έχει αυτή η χώρα.
1: Κύριε Λιωδάκη, θέλετε να πείτε κάτι στο... Μου άρεσε η έκφραση του νεομετανάστη στην Αυστραλία.
0: Έτσι, όχι, είναι εξαιρετική έκφραση και νομίζω αποτυπώνει ακριβώς το τι έχει συμβεί. Να πω ότι αφενός η απόσταση, επειδή και εγώ είμαι από την άλλη άκρη, αφετέρου το άλλο ημισφαίριο δημιουργεί κάποια ζητηματάκια. Το κλασικό παράδειγμα είναι όταν τα σχολιά σας είναι ανοιχτά. Εδώ είναι χειμώνα. Καλοκαίρι, οπότε δεν έρχεστε, συγγνώμη. Πού θέλω να καταλήξω όμως. Ότι προφανώς οι νεομετανάστες έχουν μια άλλη εικόνα, και για να γυρίσω στα σχόλιά σας, δεν είναι πίκρα αυτό καθεαυτό. Εγώ νομίζω το συνέστημα των νεομεταναστών λόγω της κρίσης είναι οργή. Είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα. Και γι' αυτό νομίζω ότι ένα μικρότερο ποσοστό θα επιστρέψει σε σχέση με τους παλινοστούντες άλλων εποχών. Σας είπα πριν, δεν ήσασταν εδώ, κύριε Πάτση, στην κουβέντα μας, όταν ανέφερα ότι υπήρξε περίοδος με διαρροή εγκεφάλων αρκετά μεγαλύτερη. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 χάσαμε 15% του τότε επιστημονικού υψηλά ειδικευμένου προσωπικού μας, το οποίο ήταν σε απόλυτος αριθμός πάρα πολύ μικρό. Τότε πόνεσε περισσότερο, να το πω έτσι. Αυτό δεν συνέβη τώρα, γιατί ναι μεν έφυγε ένα ποσοστό που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο. 1-2 αυτοί που μείναν πίσω είναι υπεραρκετοί. Τούτη η χώρα δεν στερείται, κύριε Πάτσιο, ούτε από μυαλά ούτε από επιστήμονες για να πάει μπροστά. Άλλα είναι τα προβλήματα που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε εκτενέστερα. Αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αντιλαμβάνομαι ακριβώς πώς λειτουργεί η επικοινωνία ή η έλλειψη επικοινωνίας με τα πραγματικά προβλήματα, γιατί δεν είναι κοινωνία των προβλημάτων της πατρίδας. Το βλέπουμε εμείς σε παλιότερες γενιές στον Καναδά. Έτσι, το lifestyle που αναφέρεται, ή το βλέπουμε και στην ποιότητα του πολιτισμού που προάγεται από κάποιες μερίδες μεταναστών. Έτσι, να μην προσβάλλω κάποιους, απλά αυτό που συνήθως προβάλλεται είναι μια υποκουλτούρα, έτσι, και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε ανάγκη από πολιτισμό. Έτσι, όχι υποκουλτούρα. Και εκεί δεν μπορεί από μόνοι μας. Εκεί χρειαζόμαστε την πατρίδα. Εκεί θα πρέπει να μεριμνήσει η πατρίδα. Όπως λέει το άρθρο 108 του Συντάγματος, θα πάμε και εκεί κάποια στιγμή.
1: Κύριε Πατσχέ, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω λοιπόν να ρωτήσω πρώτον, Είστε ένας νέος άνθρωπος. Πώς λειτουργεί η νεολαία που σχετίζεται με τον ελληνισμό? Γλωσσικά, πολιτιστικά, στις μόδες, τι τσιμπάει και τι δεν τσιμπάει από εδώ? Πόσοι θέλουν